0: εσωτερικό και εσωτερικό χώρο του σπιτιού, καθώς και τα αποτελέσματα από τις έρευνες για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε χθες κονδύλι σχεδόν 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων για επιχειρήσεις εναντίον παράτυπων μεταναστών στο πλαίσιο της πολιτικής μαζικών απελάσεων από την κυβέρνηση Τραμπ. Κλειστή ως τις 6 το πρωί λόγω εργασιών η έξοδος προς Κοροπή στην Αττική Οδό. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Ομίχλες πρωί και βράδυ στα δυτικά και βόρεια, ανεμιβόρει στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

Μανάστησες καρδιά μου, μας λέει ο Τόλης. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα, λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Είπαμε στα πλήκτρα ο κύριος Κώστας Γεωργακόπουλος. Και μετά τον Τόλη τι έχουμε? Ας βάλουμε για μια κουμιώτη. Σταμάτησε το ρολογίου τους δείχτες.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο, τον Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Μου λέει αφιέρωσε το επόμενο τραγούδι για όλη την ράδιο παρέα και όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια.

καλημέρα στον φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει στην Άρτα. Λέει, πες την καλημέρα μου σε όλη την ραδιοπαρέα. Και Τζένι, αν είναι η αγάπη αμαρτία, θα το φωνάξω με λατρεία.

0: Κυριακού.
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Κύριος Χριστάκης Σύμπος, να χαρείς τα μάτια σου καλέ. 70.000 δίσκους, 45 άστροφους πούλησε αυτό. Ο Γαβαλάς το έγραψε για τον εαυτό του, αλλά τελικά το είπε Χριστάκης.
3: Έχω τόση ώρα στη γωνιά

Καλημέρα Γιάννο, ωραία μουσική, λέει ο φίλος μου Γιάννης ο Υψηλάντης. Αυτά είναι τραγούδια. Ήτανε και είναι βέβαια διαχρονικά, γιατί σήμερα είναι όλα με το σωρό. Λοιπόν, για πάμε στο αγόρι απέναντι. Έδινε τα ράστα της η Άιμη στη Μέρη. Χαμός. Μέγας μάγκας.

0: Λοιπόν, πάμε πίσω. 1985, αν θυμάμαι καλά. Εδώ στην ΕΡΤ, ο Μίμης ο Πλέσας έκανε, νομίζω μαζί με το Φέρι, αν θυμάμαι καλά πάλι, το καλλιτεχνικό καφενείο. Εκεί λοιπόν ήταν καλεσμένος ο Στράτος μαζί με τον Άγγελο. Και μπουζούκι έπαιζε ο Θανάσης Πολυκανδριώτης. Λέει λοιπόν να αφιερώσει ένα τραγούδι του μαέστρου, για να τον ακούσουμε.
1: Ο μαέστρος, ο Μίμης ο Πλέσας, μας έχει κάνει όλους πάρα πολλά δώρα. Και εμείς σαν δώρο θα του χαρίσουμε ένα του τραγούδι, το οποίο το έχω και ιδιαίτερη αδυναμία. Μάγια μου, κάνεις κυρά μου, Θανάση.
0: Θανάση βεβαίως εννοεί του Πολυκανδριώτη. Και ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Τι σου φταίει το παιδί». Ο παράτιτλος είναι το «Μάγια μου, κάνεις κυρά μου».

Καλημέρα στον άρχοντα της νύχτας και των λαϊκών μονοπατιών, σε εκείνον που έκανε τον πόνο τραγούδι και τη χαρά γλέντι, να έχει υγεία, έμπνευση και πάντα μια πενιά να φωτίζει τις καρδιές μας με αγάπη, όσο είχες από τα ψαχνά της Εύβοιας. Να σε καλά φίλε μου, σε ευχαριστούμε.

κάνω. Καλημέρα, λέει ο φίλος μου Γιάννης από τον Ναύπλιο, ο Παπαβασιλείου. Καλή ακρόαση σε όλη τη ραδιοπαρέα και στους συναδέλφους μου που εργάζονται νύχτα και εγώ εδώ, λέει, στο 100 στον Ναύπλιο υπηρεσία. Καλό υπόλοιπο, αγαπητέ Ιωάννη,

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Σταθμάρχης είναι η Ανάση Ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Θα κλείσουμε την ώρα με Κώστας Μουκοβίτη και Καλημέρα Ήλια, να τραγουδάει Μάνο Λοΐζο. Θα έρθει η Ελπίδα για Δελτίο Ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου. Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στα πλήκτρα.

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε αντίπεινα εναντίον του Ιράν προχωρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι στα στενά του Ορμούζ από ιρανικό ντρόουν. Για πολύ ισχυρά πλήγματα έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Επλήγησαν ιρανικά συστήματα αεράμινας και ραντάρ γύρω από το στενό του Ορμούζ. Εκρήξεις ακούγονται στο λιμάνι Μπαντάρα Μπάς στο νότιο Ιράν και στο νησί Κέσμ, ενώ εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης σε τρεις πόλεις, καθώς και στην περιοχή που βρίσκεται το πρακτορείο ειδήσεων Μέχρε. Αμερικανός αξιωματούχος μίλησε στο CNN για χτυπήματα προειδοποιητικής βολής που δεν αναμένεται να εμποδίσουν τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Ωστόσο, σύμφωνα με άλλη πηγή που επικαλείται το ίδιο δίκτυο, δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν και νέα αεροπορικά πλήγματα, καθώς η κατάσταση παραμένει ρευστή και οι στρατιωτικές εξελίξεις συνεχίζονται. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν πριν λίγο ότι επιτέθηκαν με ντρόουν στον 5ο στόλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν ως απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 44 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλούς βομβαρδισμούς στην Τύρο, στο νότο της χώρας. Αδιαπραγμάτευτη συνθήκη ώστε να υλοποιηθούν πολιτικές φοροελάφρυνσης και στήριξης των εισοδημάτων των πολιτών, χαρακτήρισε την οικονομική σταθερότητα στη χώρα ο Πρωθυπουργός, συζητώντας χθες με την Κριστιάνα Μανπούρ στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του εφημερίδα.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα είναι αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τιμά επίσης τη συμμαχική σχέση της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται σήμερα στη συνεδρίαση του οργάνου ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που λιμενόταν πολεοδομίες στην Αττική. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, όπου το τελευταίο 24ωρο έφτασαν περισσότεροι από 350 μετανάστες. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου εκφράστηκε εκ νέου η αντίθεση στη σχεδιαζόμενη δημιουργία κλειστής δομής φιλοξενίας μεταναστών, ενώ για σήμερα έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Στη Βόρεια Ιρλανδία, αναταραχή επικρατεί στο Μπέλφαστ. Οι διαδηλωτές έχουν συγκεντρωθεί στο κέντρο της πόλης, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα διαμαρτυρίας μέσω διαδικτύου, μετά τη βίαιη επίθεση Σουδανού που τραυμάτισε πολύ σοβαρά με μαχαίρι πολίτη το βράδυ της Δευτέρας. Κλειστή ως τις 6 το πρωί λόγω εργασιών η έξοδος προς Κοροπή στην Αττική Οδό. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ από 20 έως 33 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων. Ξεκινήσαμε με Στράτο, Ολόγυμνος Έρωτας. Να συνεχίσουμε και μια Κέτι Γκρέι, το Όταν Ακούω Καζαντζίδη. Βεβαίως, να διαβάσουμε και μια αφιέρωση. Καλημέρα, Γιάννη μου, με τα ωραία σου. Τι τραγουδάρες είναι αυτές, λέει. Έτσι να θυμόμαστε εμείς οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούργοι. Καλό υπόλοιπο σε όλους. Ο φίλος μας ο Διονύσης, εκεί από το Φουρνάγαρικο στη Ζάκυνθο, αφιερώνει για όλη την ραδιοπαρέα. Και την Γκρέι, λοιπόν, Όταν Ακούω Καζαντζίδη.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Λοιπόν, για πάμε στον κύριο Γεωργακόπουλο, κάτι για μας. Έλα Κώστα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Earth News Radio 105,8.

Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Κεφαλονιά. Κυρία Γιάννη, λέει το επόμενο να τα αφιερώσετε σε όλους όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη από την Επίδαυρο. Αφιέρωσε ένα τραγούδι, λέει, σε όλη την ραδιοπαρέα και σ' όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Λοιπόν, για πάμε τώρα να αλλάξουμε λιγάκι και να ακούσουμε και ένα βαμβακάρι. Ρίξε τσιγκάνα τα χαρτιά σου.

Γιαννακάκη λοιπόν, για μένα ποιος, ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ, το έχω πει κατ' επανάληψη. Λοιπόν, θα πάμε στο ακριβώς της ώρας, με Γλυκερία, το Πες μου Παππού, το Χάρης Αλεξίου, Στέλιο Καζατζίδη και Στράτο Διονυσίου. Θα έρθει η Ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων, μετά Γιάννης Αργυρός και η συνέχεια του προγράμματος. Ήταν, παίζει από κάτω, παίζει εδώ. Λοιπόν, ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίος στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πριν λίγο ότι ολοκλήρωσε τα πλήγματα εναντίον ιρανικών συστημάτων αεράμινα, σταθμών πηγείου ελέγχου και ραντάρ κοντά στα στενά του Ορμούς, που είχαν ξεκινήσει τα ξημερώματα ως απάντηση στην κατάρριψη αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου, ενώ δηλώνει έτοιμος να αμυνθεί απέναντι στην αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα. Για πολύ ισχυρά πλήγματα έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα στο λιμάνι Μπατάρ Αμπάς στο νότιο Ιράν, στο νησί Κέσμη και σε άλλες τρεις πόλεις. Αμερικανός αξιωματούχος μίλησε στο CNN για χτυπήματα προειδοποιητικής βολής που δεν αναμένεται να εμποδίσουν τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Συναγερμός αεροπορικής επιδρομής εκδόθηκε τα ξημερώματα στο Μπαχρέιν, λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις των φρουρών της Επανάστασης ότι έπληξαν τον 5ο στόλο των ΗΠΑ στο Βασίλειο ως απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η Τεχεράνη εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση σε αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 44 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην Τύρο και τα προάστια της στο νότο της χώρας. Για πρώτη φορά στην προειδοποίηση για εκένωση της πόλης της Τύρου συμπεριελήφθη χριστιανική συνοικία. Αδιαπραγμάτευτη συνθήκη ώστε να υλοποιηθούν πολιτικές φοροελάφρυνσης και στήριξης των εισοδημάτων των πολιτών, χαρακτήρισε την οικονομική σταθερότητα στη χώρα ο Πρωθυπουργός, συζητώντας χθες με την Κριστιάνα Μαμπούρ στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του Εφημερίδα.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα είναι αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τιμά επίσης τη συμμαχική σχέση της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται σήμερα στη συνεδρίαση του οργάνου ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά την σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Στη Σύνοδο Κορυφής και στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας Συνεργασίας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης στη Σόφια θα συμμετάσχει σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Προφυλακιστές εκρήθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που λιμενόταν πολιοδομία στην Αττική. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής. Με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας, υπερψηφίστηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή την Παρασκευή. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, όπου το τελευταίο 24ωρο έφτασαν περισσότεροι από 350 μετανάστες. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου εκφράστηκε εκ νέου η αντίθεση στην σχεδιαζόμενη δημιουργία κλειστής δομής φιλοξενίας μεταναστών, ενώ για σήμερα έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις. Σε εξέλιξη έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια σχετικά με το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του σπιτιού, καθώς και τα αποτελέσματα από τις έρευνες για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό, ενώ ένα στοιχείο που εξετάζεται επίσης είναι μια μπλούζα που φέρει ίχνη αίματος. Στην Βόρεια Ιρλανδία, σκηνές χάους εκτελήθηκαν στο Belfast μετά την επίθεση με μαχαίρι ενός Σουδανού που προκάλεσε το σοβαρό τραυματισμό 40χρονου άνδρα. Μασκοφόροι άνδρες δημένοι στα μαύρα έβαλαν φωτιά σε κάδους και οχήματα ανάμεσά τους και ένα λεωφορείο στους δρόμους της πόλης, με τις αρχές να κάνουν έκκληση για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση. Στη Ρωσία, επίθεση με ουκρανικά ντρόν στην περιφέρεια Σαμάρα, ανακοίνωσε σήμερα ο Περιφερειάρχης, κλειστός ο εναέριος χώρος της περιοχής. Κλειστή ως τις 6 το πρωί λόγω εργασιών, η έξοδος προσκοροπεί στην Αττική Οδό. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής υπηρετικής χώρας και της Μακεδονίας. Ανεμιβόρειο στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Η πιο αποκαλυπτική είδηση σήμερας για όσα βιώνουν τους τελευταίους μήνες στο παγκόσμιο χωριό ήταν η ανάλυση του CNN για το πόσες φορές ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προαναγγείλει μια οριστική συμφωνία στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πόσες φορές μπορεί άραγε ένας πρόεδρος να προαναγγείλει μια επικείμενη συμφωνία χωρίς αυτή να έρθει ποτέ? Σύμφωνα με την ανάλυση του CNN, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει τουλάχιστον 37 φορές από το Μάρτιο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ιράν ή ότι η Τεχεράνη ηγετεύει για συμβιβασμό. Δύο μήνες μετά την ανακοίνωση εκεχηρίας στον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν, η πολυδιαφημισμένη συμφωνία παραμένει άφαντη. Καλημέρα, εδώ είμαστε. 9 λεπτά μετά τις 5, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Earth News Radio 105,8, ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook πρωινές ιστορίες. Μια παρόμοια κατάσταση, αλλά σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο, έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα με το συνταξιοδοτικό. Οι συνεχείς αναφορές στα προηγούμενα χρόνια κυβερνητικών στελεχών στο ενδεχόμενο αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης λόγω των μνημονιακών νόμων οδηγεί σε ένα ράλι συνταξιοδοτήσεων, καθώς οι διαβεβαιώσεις των αρμόδιων δεν γίνονται τώρα πιστευτές από τους υποψήφιους συνταξιούχους. Έτσι, με ταχύτατους ρυθμούς αυξάνονται οι αιτήσεις συνταξιοδότησης και το 2026. Μέχρι τώρα, σχεδόν 75.000 ασφαλισμένοι έχουν υποβάλει αίτηση στον ΕΦΚΑ το πρώτο τετράμινο του έτους και η μαζική έξοδος προς τη σύνταξη τροφοδοτείται από δημογραφικούς παράγοντες αλλά και τις ανησυχίες για μελλοντικές αλλαγές στο ασφαλιστικό και φέρνει το σύστημα αντιμέτωπο με μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των τελευταίων ετών, καθώς όλα δείχνουν πως το φετινό έτος θα καταγράψει νέο ιστορικό υψηλό αιτήσεων. Τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος Atlas για το πρώτο τετράμινο του έτους αποτυπώνουν τη μεγάλη αύξηση των νέων αιτήσεων, την ώρα που ο φορέας επιχειρεί να διατηρήσει υποέλεγχο τις εκκρεμότητες και να επιταχύνει τις απονομές. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από τον Ιανουάριο στον Απρίλιο του 2026 υποβλήθηκαν συνολικά 74.838 νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης, αριθμός αυξημένος κατά 11.000 αιτήσεις σε σχέση με το αντίστοιχο τετράμινο του 2025, όταν είχαν καταγραφεί 63.542 αιτήσεις. Η εικόνα αυτή δημιουργεί νέα δεδομένα στον ΕΦΚΑ, καθώς ακόμη και το ιστορικό ρεκόρ του 2021, ένα έτος που ήταν η πανδημία, φαίνεται πλέον πιθανό να ξεπεραστεί. Τότε το πρώτο τετράμινο είχαν υποβληθεί 66.718 αιτήσεις, δηλαδή 8.120 λιγότερες από τις φετινές. Οι επιτελείς του ΕΦΚΑ εκτιμούν ότι θα υπερβούν φέτος τις 220.000 που θα είναι νέο ιστορικό υψηλό από τη σύσταση του ΕΦΚΑ το 2017. Τώρα, η αυξημένη ροή των αιτήσεων αποδίδεται σε ένα συνδυασμό παραγόντων. Από τη μία πλευρά, η γενιά των εργαζομένων που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1960 εισέρχεται πλέον μαζικά στη συνταξιοδότηση, δημιουργώντας ένα νέο κύμα εξόδου από την αγορά εργασίας. Από την άλλη, η έντονη φημολογία για πιθανές αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης μετά το 2027 λειτουργεί ως επιταχυντής των αποφάσεων για χιλιάδες ασφαλισμένους που επιδιώκουν να κατοχυρώσουν δικαιώματα πριν οποιαδήποτε αλλαγή. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η ανησυχία για πιθανή αυστηροποίηση του πλαίσιου εξαγοράς των πλασματικών ετών, καθώς σήμερα 7 στους 10 ασφαλισμένους αξιοποιούν πλασματικό χρόνο όπως σπουδές, στρατιωτική θητεία ή για την ανατροφή των τέκνων, προκειμένου να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Από το 2026, πάντως, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών, αφού θα βασίζεται πλέον στο δίκτυο μεταβολής των μισθών και όχι στον πληθωρισμό. Πάντως, το Υπουργείο Εργασίας και η ηγεσία έχει ξεκαθαρίσει αρκετές φορές ότι δεν υπάρχει πρόθεση αλλαγής των ορίων. Πάντως, σημαντικό κίνητρο αποτελεί και το νέο καθεστώς απασχόλησης των εργαζομένων συνταξιούχων, η κατάργηση περικοπής του 30% στη σύνταξη και η αντικατάστασή της από ειδικό πόρο υπέρ του ασφαλιστικού συστήματος έχει αλλάξει τα δεδομένα, επιτρέποντας σε πολλούς να συνεχίζουν να εργάζονται χωρίς μεγάλες απώλειες εισοδήματος. Συνολικά, περισσότεροι από 300.000 συνταξιούχοι έχουν δηλώσει εργασία στην ειδική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ. Δεκαετία
13 λεπτά μετά τις 5. Ο καιρός σήμερα προβλέπεται αίθριος για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Η ηλιοφάνεια θα πρέπει να περιμένουμε από το πρωί σε όλη τη χώρα και τοπικές ομίλες στα δυτικά και βόρεια τις πρώτες πρωινές ώρες. Ωστόσο, όσο πλησιάζουμε προς το μεσημέρι, θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα υπηρετικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα κοιμάνθει το μεσημέρι κοντά στους 30 με 32 βαθμούς, τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά 33 με 34. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος, με ηλιοφάνεια για αραιές νεφώσεις, θερμοκρασία από 22 στους 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα κατά τόπους πιο πυκνές και στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μπόρες. Η θερμοκρασία από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Και σιγά σιγά, καθώς έχουν ξεκινήσει οι πρώτες πυρκαγιές και δεν είναι λίγες, μπαίνουμε και στον χάρτη πρόβλεψης του κινδύνου. Σε επίπεδο κατηγορίας κινδύνου 2, ένας μέσος κίνδυνος δηλαδή, προβλέπεται να κινηθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στο χάρτη αποτυπώνονται οι περιοχές όπου αναμένεται ο μέσος κίνδυνος πυρκαγιάς, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η Αττική, τμήματα της Βιωτίας, της Εύβοιας, της Κορινθίας, της Αργολίδας και περιοχές της Κρήτης. Στην υπόλοιπη χώρα ο κίνδυνος παραμένει χαμηλός, δηλαδή παραμένει στην κατηγορία 1. Είναι πρωινό Τετάρτης 10 Ιουνίου και σαν σήμερα το 1877 ιδρύθηκε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη. Το 1915 ιδρύθηκε το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετονομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. Το 1942 οι Ναζί καίνε το τσέχικο χωριό Λίντιτσε ως εκδίκηση στη δολοφονία του αρχιναζί Ράιχαρντ Χάιντριχ. Και το 1944 επίσης οι Ναζί καταστρέφουν το Δίστομο και σκοτώνουν τους 218 κατοίκους του. 1956 η κυβέρνηση Καραμαλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερίκ και πολυτελείους αναψυκτηρίου. Το 1967 λήγει ο πόλεμος των 6 ημερών με θρίαμβο των Ισραηλινών επί των Αράβων. Οι Ισραηλοί κατακτούν τη Λωρίδα της Γάζας, τη Χερσόνησο του Σινά, τη δυτική όχθη του Ιορδάνη ποταμού, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τα υψίπεδα του Γκολάν. Σαν σήμερα, το 1922, γεννήθηκε η Τζούντι Γκάρλαντ, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της φράσης Ethel Gump, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια. Ενώ το 1931 ο Ζωάο Ζιλμπέρτο, ο Βραζιλιάνος μουσικός, τραγουδιστής και συνθέτης, από τους θεμελιωτές της Bossa Nova. Το 1580 φεύγει από τη ζωή ο Λούις Ντε Καμόενς, ο εθνικός ποιητής της Πορτογαλίας, και το 1982 ο Ράινερ Βέρνερ Φασμπίτερ, ο Γερμανός σκηνοθέτης. Το 2004 ο Ρέι Τσάρλς, ο Αμερικανός τραγουδιστής, πιανίστας και συνθέτης, από τους διαμορφωτές της soul μουσικής.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις φωτογραφίες. Καλημέρα στη Στέλλα από τους Αγιοβελόκηπους. Καλημέρα στον Δημήτρη και την Αργυρό. Λέγαμε λοιπόν προχθές για δύο μηνύματα που αφορούσαν το Δήμο Αθηναίων. Το πρώτο ήταν από τον Αποστόλη από το κέντρο της Αθήνας. Μου έγραφε λοιπόν ο ακροατής πως καθημερινά κυκλοφορεί στους κεντρικούς δρόμους Αθήνας και σε πολλές γειτονιές βλέπει κομμένα δέντρα. Δέντρα μεγάλα, 40-50 ετών, και δεν κατανοούσε το λόγο της κοπής. Η τακτική μάλιστα μας έγραφε ότι έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις το τελευταίο διάστημα και από τότε που το συνειδητοποίησε παρατηρεί συνεχώς νέες απώλειες στο κέντρο της Αθήνας, στην Πειραιώς, στην Πατησία, σε δρόμους Κυψέλης και του Πολυγόνου. Όλα αυτά τα θέσαμε υπόψη του αρμόδιου αντιδημάρχου, του κ. Γιώργου Αποστολόπουλου, ο οποίος μας απάντησε ότι ο Δήμος Αθηναίων, πριν από αυτή την θητεία του κ. Δούκα δηλαδή, είχε 10.000 δέντρα κομμένα στους δρόμους Αθήνας. Και μάλιστα από αυτά 5.000 ήταν μουριές, οι οποίες είχαν πληγεί από το σκαθάρι, και κάποια από αυτά βεβαίως έπρεπε να κοπούν γιατί είχαν ξεραθεί ή ήταν επικίνδυνα. Αρκετά δέντρα έχουν κοπεί και στο Λυκαβητό. Πάνω από 2.000 ξερά δέντρα υπήρχαν στο Λυκαβητό, τα οποία βεβαίως ήταν από φλοιοφάγα, όπως μας είπε. Λοιπόν, έχουν γίνει 12.500 φυτεύσεις. Βεβαίως όμως υπάρχουν πάρα πολλά δέντρα, όπως οι λεύκες, οι οποίες έχουν προσληφθεί από μύκητες στο κατά 90%. Τα δέντρα αυτά κόβονται γιατί είναι επικίνδυνα, όπως λέει ο κ. Αποστολόπουλος, αλλά δεν επιτρέπονται παρεμβάσεις ιδιωτών ούτε να τα κλαδέψουν ούτε να τα κόψουν, καθώς υπάρχουν αυστηρά πρόστιμα. Και μάλιστα λέει ότι όλα τα δέντρα μπαίνουν από την αρμόδια υπηρεσία σε ένα πρόγραμμα αντικατάστασης, και βέβαια θα το δούμε αυτό, λέει, τους επόμενους μήνες, τα επόμενα χρόνια, αλλά βεβαίως είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντικατασταθούν με μιας όλα αυτά τα δέντρα που έχουν κοπεί σχεδόν σε όλο τον Δήμο Αθηναίων. Λοιπόν, πάμε σε εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή. Ακούσατε προηγουμένως στο Δελτίο Ειδήσεων ότι ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τα πλήγματα κατά των Ιρανικών συστημάτων αεράμινας, πύργιο ελέγχου και ραντάρ κοντά στα στενά του Ορμούζ, που είχαν ξεκινήσει τα ξημερώματα ως απάντηση στην κατάρρευση του Αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου, ενώ ήταν έτοιμος να αμυνθεί απέναντι στην αδικαιολόγητη Ιρανική επιθετικότητα. Λοιπόν, όλο αυτό ξεκίνησε. Υπάρχει μια νέα κλιμάκωση που καταγράφεται στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Ξεκίνησε όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε τα αμερικανικά πλήγματα λίγες ώρες αφότου είχε επιχειρήσει να υποβαθμίσει την κατάληψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι στα στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι δεν ήταν κάτι σοβαρό και ότι οι πιλότοι ήταν ασφαλείς. Τώρα, το ελικόπτερο επλήγει από ιρανικό ντρόουν και ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε ευθέως την Τεχεράνη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να απαντήσουν. Όλα αυτά έγιναν μέχρι τις 2 τα ξημερώματα, οπότε ξεκίνησαν οι επιθέσεις. Από εκεί και πέρα τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος έλεγε ότι η ανταπόδοση θα πρέπει να ήταν πολύ δυνατή και πολύ ισχυρή. Καταλαβαίνω ότι είμαστε ένα βήμα μπρος, δύο βήματα πίσω και ότι πολύ αναμενόμενη αυτή η συμφωνία. Όλο κάτι συμβαίνει, όλο κάτι γίνεται και όλο πηγαίνει παρακάτω. Είναι το δεύτερο αμερικανικό αεροσκάφος που χάνεται στον πόλεμο. Είναι το δεύτερο επανδρωμένο αεροσκάφος που επιβεβαιώνει οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι καταρρίφθηκε από τις Ιρανικές δυνάμεις από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Είχε προηγηθεί τον Απρίλιο η συντριβή του μαχητικού βομβαρδιστικού F-15 στο νοτιοδυτικό Ιράν, και τότε οι δύο πιλότοι είχαν διασωθεί με τον έναν ναχτάται ύστερα από θεαματική στρατιωτική επιχείρηση.

Λοιπόν, επιστρέφουμε στα πολιτικά στην Ελλάδα. Χθες είχαμε μία ακόμη δημοσκόπηση, δημοσκόπηση Σύντερβιου. Συνήθως είναι η πρώτη του νέου κύκλου, ενός νέου κύκλου δημοσκοπήσεων. Σε αυτή λοιπόν τη δημοσκόπηση βλέπουμε πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας. Ακολουθεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση. Το Πασόκ είναι στην τρίτη. Και υπάρχει μία βουλή με 8 κόμματα, όπως καταγράφεται στη δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Political. Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 31,2%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 16%, ακολουθούν το Πασόκ με 14,7%, όπου φαίνεται είναι η πρώτη δημοσκόπηση που φαίνεται να κλείνει την ψαλίδα με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η Ελληνική Λύση με 8,2%, ανάκαμψη και για το σχήμα, το πολιτικό σχήμα του κύριου Βελόπουλου. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,1%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 4,6%, Φωνή Λογικής 4%, Πλεύση Ελευθερίας 3,3%, Μέρα 25 2,5%, Οι Δημοκράτες με 2%, ΣΥΡΙΖΑ με 0,6%, Νίκη 0,4%, Η Νέα Αριστερά με 0,4% και άλλο 4%. Άρα φαίνεται από αυτή τη δημοσκόπηση, από αυτό που πιθανά να ανοίγει το νέο κύκλο, είναι ότι 4 κόμματα, 5 με το Μέρα 25, είναι εκτός Βουλής, αλλά 4 κόμματα φαίνεται ότι απέχουν πια αρκετά από την είσοδό τους στη Βουλή. Οι Δημοκράτες, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νίκη και η Νέα Αριστερά, που έχουν ποσοστά από 2 έως 0,4%. Λοιπόν, στην ερώτηση αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζετε, τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται, με τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση 28,3, το κόμμα του κύριου Τσίπρα 14,6, το Πασόκ 12,2, Ελληνική Λύση 7,5, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,3, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 4,1, Φωνή Λογικής 3,7, Πλεύση Ελευθερίας 3, Μέρα 25 2, Δημοκράτες 1,8. Και οι υπόλοιποι, ΣΥΡΙΖΑ 0,6, Νίκη 0,4, Νέα Αριστερά 0,4, άλλο 3,8, ενώ το ποσοστό των αποφασίστων κινείται στο 10,3%. Το 43% απαντά ότι οι εκλογές θα ψηφίσει με βάση τα προγράμματα των κομμάτων, ένα 39% λέει ότι θα προσέλθει στην κάλπη για να υπάρξει πολιτική αλλαγή και το 15% δηλώνει πως θα ψηφίσει παραδοσιακά το κόμμα που ανήκει. Όσον αφορά τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Χαριστιανού, το 75% για το πρώτο και το 60% για τη δεύτερη λένε ότι έχουν αρνητική ή μάλλον αρνητική εντύπωση για τα ονόματα που επελέγησαν, ενώ σχεδόν 8 στους 10 απαντούν ότι θα ήταν απίθανο να ψηφίσουν ένα ενδεχόμενο κόμμα που θα φτιάξει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς. Λοιπόν, το θέμα των εκλογών βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, κυριαρχεί το τελευταίο διάστημα στην πολιτική επικαιρότητα. Χθες ο Πρωθυπουργός για μία ακόμη φορά επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και μάλιστα χρησιμοποίησε και την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, για να επιβεβαιώσει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Το ChatGPT λοιπόν έκανε χθες την εκτίμηση ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ο Πρωθυπουργός είπε: κοιτάζουμε προς το 2027. Σωστά απάντησε το ChatGPT σε ό,τι αφορά το χρόνο των εκλογών. Θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας ώστε να διεκδικήσουμε και πάλι την ψήφο των Ελλήνων πολιτών. Τώρα βέβαια εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ενώ ο Πρωθυπουργός με σε κάθε ευκαιρία επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, η πλειοψηφία των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο. Λέει ότι, για παράδειγμα, άκουσα προχθές τον κύριο Πλεύρη, τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, να λέει ότι αν γίνουν οι εκλογές το φθινόπωρο, δεν είναι πια και προώρες, για θα είναι λίγους μήνες νωρίτερα. Το ίδιο λένε και κάποιοι άλλοι, προκαλώντας έτσι τις αντιδράσεις. Υπάρχει μια κινητοποίηση και από τα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία μάλιστα από το κόμμα του κ. Τσίπρα δηλώνουν ότι θα είναι έτοιμοι σε κάθε περίπτωση, αλλά τα υπόλοιπα κόμματα έχουν κηρύξει έτσι μια προσπάθεια να είναι σε ετοιμότητα ο εκλογικός μηχανισμός. Θα τα πούμε και στη συνέχεια το τι θα κάνει το Πασόκ. Το Πασόκ που έχει εντοπίσει ότι υπάρχει μια μαύρη τρύπα στα αστικά κέντρα και εκεί προσπαθεί ο κ. Ανδρουλάκης να αλλάξει την κατάσταση, ώστε να μην παγιωθεί αυτή η εικόνα που υπάρχει σήμερα στις δημοσκοπήσεις. Είναι πάντως δεδομένο ότι ουσιαστικά και μετά και την σημερινή εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στην θέση του γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ουσιαστικά θα έχουμε την έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Και μια και σας έλεγα για τον κύριο Πλεύρη, ο κύριος Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης, χθες ανακοίνωσε στην Βουλή
ότι οι οικειοθελείς αποχωρήσεις παρανόμων μεταναστών αυξήθηκαν κατά 25% μετά το δόγμα φυλακή επιστροφή. Φαίνεται λοιπόν ότι αποτυπώνεται η μείωση των μεταναστευτικών ροών και η αύξηση ανακλήσεων ασύλου και επιστροφών. Από το 2019 μέχρι σήμερα οι παράνομες ροές είχαν περιοριστεί σε 197.651 άτομα, όταν την περίοδο 15-19 είχαν εκτοξευθεί στο 1.215.000. Το 2025 λοιπόν, είπε ο κ. Πλεύρης, από τα θαλάσσια σύνορα είχαμε μείωση των ροών κατά 25% ως αποτέλεσμα των μέτρων που ψηφίστηκαν τους τελευταίους μήνες και λειτουργούν αποτρεπτικά. Στους πρώτους 5 μήνες του 2026 η συνολική μείωση των ροών είναι στο 36%, ειδικά στα νησιά του Αιγαίου η μείωση ανέρχεται στο 65%. Το μόνο σημείο της χώρας που υφίσταται μεταναστευτική πίεση πλέον είναι η Κρήτη και διευκρίνησε ότι να βάζουμε όμως το ζήτημα στη σωστή του διάσταση, στην Κρήτη οι ροές είναι 5.500 άνθρωποι. Όσον αφορά τώρα τις εκκρεμίες αιτήσεις ασύλου, ο κ. Πλεύρης είπε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρέλαβε 140.000 εκκρεμίες αιτήσεις ασύλου, για να σημειώσει πως σήμερα είναι μόλις 28.000. Παράλληλα, ανέφερε ότι επί ΣΥΡΙΖΑ πάνω από τις 7 στις 10 αιτήσεις ασύλου αναγνωριζόταν, ενώ σήμερα το ποσοστό έχει πέσει στο 40,7%. Όπως λέγαμε και χθες, αναμένονται εξελίξεις στο θέμα αυτό. Υπάρχουν οι χώρες οι οποίες έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες για να υπάρχουν σταθμοί επιστροφής στις αφρικανικές χώρες. Θα το δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί. Πάντως γίνεται μια προσπάθεια να αλλάξει αυτό που ξέραμε μέχρι σήμερα, δηλαδή όταν κατάφεραν κάποιοι μετανάστες να περάσουν σε κάποια ευρωπαϊκή παραλία, να παίρνουν άσυλο ή να παραμένουν για μακρό χρονικό διάστημα στην Ευρώπη. Αυτό φαίνεται να αλλάζει, και αλλάζει βεβαίως γιατί αντιλήφθηκαν στη Γερμανία, που ήταν η κινητήριος δύναμη όλη αυτή τη κατάσταση, και στις βόρειες χώρες, ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως τα περίμεναν.

33 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Το τελευταίο διάστημα μιλάμε συνεχώς, συζητάμε συνεχώς για το επικείμενο νομοσχέδιο που θέλει να φέρουν οι Τούρκοι για τη γαλάζια πατρίδα, για τις γκρινές ζώνες, για το ότι προσπαθούμε ένα νόμο να εξωτερικεύσουν την εσωτερική κρίση που έχουν. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι Τούρκοι έχουν μια πολυσχηδή πολιτική, μια συντεταγμένη πολιτική σε διάφορα ζητήματα. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι ακόμη και την θρηλυκή μάχη στο Γρανικό ποταμό θέλουν να την ιδιοποιηθούν. Οι Τούρκοι λοιπόν, ο Τούρκος Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, ο Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, πριν από λίγα 24 ώρα το πρωί της Δευτέρας, έκανε μία ανάρτηση στο X, όπου γράφει: «Θέσαμε υπό την προστασία μας την περιοχή που έλαβε χώρα η μάχη του Γρανικού, ένα από τα παγκόσμια γεγονότα καμπής, καθώς άλλαξε την πορεία της παγκόσμιας ιστορίας. Η μάχη του Γρανικού, εκεί που ο Μέγας Αλέξανδρος επέτυχε την πρώτη μεγάλη του νίκη εις βάρος των Περσών και άνοιξε τις πύλες ώστε να επεταθεί στα βάθη της Ασίας, πλέον χαρακτηρίζεται επισήμως ως σημείο ιστορικού ενδιαφέροντος. Αυτό το μοναδική σημασία στοιχείο ιστορικής κληρονομιάς, το οποίο βρίσκεται στην περιφέρεια Μπίνκα του Τσανάκαλε, έχει τεθεί επισήμως υπό την προστασία λόγω των αρχαιολογικών ευρημάτων και της υποστημονικής έρευνας. Πιστεύω ότι αυτό το σημαντικό βήμα θα προσδώσει αξία στην πολιτιστική κληρονομιά του δικού μας Τσανάκαλε, προσφέροντας σημαντικές συνεισφορές στην επιστήμη της ιστορίας, στον πολιτιστικό τουρισμό και στην ενδιάμωση των πολιτιστικών διαδρομών μας». Αυτά όλα από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας. Η πρωτοβουλία βεβαίως που αναλαμβάνει το τουρκικό κράτος σχετικά με το πεδίο μάχης στο Γρανικό δεν χρειάζεται και μεγάλη επεξήγηση. Είναι προφανές ότι υπάρχει μια απόπειρα ενθυλάκωσης των ιστορικών καταβολών των Τούρκων ως ένας μείζονος σημασίας γεγονότος το οποίο δεν τους ανήκει. Πιθανώς λοιπόν αυτό το όψιμο ενδιαφέρον να εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο ανακατασκευής της ιστορίας, προκειμένου να καλλιεργείται η εντύπωση ότι η τουρκική εθνότητα διαθέτει βαθιές και ένδοξες ρίζες στον χρόνο. Σε ό,τι αφορά πάντως τη μάχη του Γρανικού, πρόκειται για την πρώτη μεγάλη επίδειξη στρατηγικής ιδιοφυΐας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος σε ηλικία μόλις 22 ετών διέσυρε τους Πέρσες, οι οποίοι διέθεταν πολλαπλάσιες δυνάμεις από το εκστρατευτικό σώμα των Ελλήνων. Είναι ενδεικτικό ότι χάρη στους ευνηδιαστικούς ελιγμούς του Αλέξανδρου, οι Πέρσες απόλυσαν στο Γρανικό περίπου τους 20.000 άνδρες, υπείς και οπλίδες του πεζικού, συμπεριλαμβανομένων αξιωματικών, επικεφαλής τμήματων, ενώ τα θύματα της σύγκρουσης από μακεδονικής πλευράς ανήλθαν μόλις στους 115. Ο Μέγας Αλέξανδρος, έχοντας πλήρη συνέστηση της σημασίας που είχε η νίκη του για την περαιτέρω πορεία προς την Ανατολή, γιόρτασε το γεγονός αποδίδοντας τιμές ηρών στους πεσόντες του στρατευματός του. Λοιπόν, αυτά με το πεδίο στη μάχη του Γρανικού που θέλουν να ιδιοποιηθούν οι Τούρκοι. Βεβαίως θα δούμε πως εξελίσσεται αυτή η κατάσταση, καθώς έχουμε τους Τούρκους που ζητάνε γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, τώρα έχουμε να ζητάνε και ιστορικά μνημεία, και δεν θα είναι η πρώτη φορά, θα μου πείτε. Τώρα μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που έρχεται από την Ευρώπη αφορά το οριστικό ναυάγιο για το κοινό μαχητικό Γαλλίας, Γερμανίας και Ισπανίας. Βερολίνο λοιπόν και Παρίσι ενταφίασαν οριστικά το σχέδιο για την κατασκευή κοινού μαχητικού της επόμενης γενιάς από κοινού με την Ισπανία. Κάτι βεβαίως που αναμενόταν εδώ και μήνες, με φόντο τις άλλες εντάσεις ανάμεσα στις βιομηχανίες που διαδραμάτιζαν καθοριστικό ρόλο στην κατασκευή του. Ο πρόεδρος, ο Γάλλος πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν, και ο Γερμανός καγκελάριος, ο Φρίντριχ Μέρς, κατέληξαν στην κοινή διαπίστωση πως οι δύο βιομηχανίες δεν καταφέρουν να συνεννοηθούν για να προχωρήσει το έργο αυτό υπολογιζόμενης αξίας 100 δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως ανέφερε η γερμανική κυβέρνηση. Αναγνώρισαν την πραγματικότητα και ο καγκελάριος Μέρτς υπέδειξε στον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν να μην συνεχιστεί το εγχείρημα του κοινού μαχητικού αεροσκάφους. Λοιπόν, φαίνεται πως το εγχείρημα αυτό δεν είχε μέλλον, ωστόσο θα σημειωθούν αρκετοί κλειδονισμοί, καθώς τέτοιες πρωτοβουλίες ενίσχυαν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, καθώς το σύστημα αυτό το ονομάζαν σύστημα αερομαχίας του μέλλοντος, θα μετατρεπόταν σε σποδηλική στήλη της πολεμικής αεροπορίας τόσο της Γαλλίας όσο και της Ισπανίας και της Γερμανίας βεβαίως από το 2040 και πέρα. Θα αντικαθιστούσε δηλαδή το Eurofighter όσο και το Rafale. Φαίνεται όμως ότι αυτό, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν θα γίνει πραγματικότητα. Βέβαια, μην αποκλείεται λόγω της κατάστασης
τις αποστάσεις που παίρνουμε πλέον από, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, να επανέλθουν κάποια στιγμή οι εταιρείες, να επανέλθουν οι ευρωπαϊκές ηγεσίες και αυτό το πολεμικό αεροπλάνο να γίνει πραγματικότητα. Τες πάντως είχαμε μια νύχτα τρόμου στο Belfast, καθώς κάηκαν σπίτια μεταναστών μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό. Είχαμε λοιπόν σκηνές εκτεταμένης βίας και εμπρισμών που εκτελήθηκαν χθες το βράδυ στο Belfast και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ιρλανδίας, λίγες ώρες μετά την απαγγελία κατηγορίας σε 30χρονο Σουδανό για απόπειρα δολοφονίας ενός άνδρα που δέχτηκε άγρια επίθεση με μαχαίρι. Το βίντεο είναι σοκαριστικό και οδήγησε οργισμένους διαδηλωτές να βάλουν φωτιά σε λεωφορείο, σπίτια και οχήματα, ενώ κατοικίες μεταναστών έγιναν στόχος επιθέσεων, με οικογένειες να απομακρύνονται από τις εστίες τους υπό την προστασία των αρχών. Καταδίκασαν τα κόμματα στην Ιρλανδία τα επεισόδια, κάνοντας λόγο για ρατσιστική βία και καλώντας σε αυτοσυγκράτηση, καθώς η υπόθεση του δράστη οδηγείται σήμερα στη δικαιοσύνη με την κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας, την κατοχή αιχμηρού αντικειμένου σε δημόσιο χώρο και τις θανάσιμες απειλές. Μέχρι τις 2 πάντως τα ξημερώματα, οι διαδηλωτές είχαν βάλει φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και πέταξαν αντικείμενα κατά της αστυνομίας. Πυρπόλησαν αυτοκίνητα και ένα λεωφορείο που τυλίχθηκε στις φλόγες χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται τέτοια επεισόδια. Θυμίζω ότι την επίθεση κατά του ανθρώπου που δέχτηκε την επίθεση από το Σομαλό σταμάτησαν περαστική και μάλιστα υπήρξαν και τα συγχαρητήρια από την αστυνομία. Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται τέτοια επεισόδια. Αντίστοιχα επεισόδια είχαμε στη Βόρεια Ιρλανδία το 24 και το 25. Το 24 ήταν η δολοφονία τριών κοριτσιών από ένα νεαρό με καταγωγή από τη Ρουάντα και έγιναν στόχος πάλι μετανάστες και επιχειρήσεις που ανήκουν σε μειονότητες. Ενώ το 2025 είχαμε την αφορμή για τα εκτεταμένα επεισόδια, μια σεξουαλική επίθεση σε μια έφηβη από 2-14χρονα αγόρια από τη Ρουμανία. Και πάλι τότε είχαμε επιθέσεις από μασκοφόρους σε κατοικίες και αυτοκίνητα μεταναστών. Τελικά οι κατηγορίες πάντως για τα δύο αγόρια αποσύρθηκαν. Σαράντα λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Η Καθημερινή, ο αγώνας των σχολείων της Διασποράς, με αφορμή την επέτειο της 25ης Μαρτίου, οι μαθητές της πρώτης μεγάλης δημοτικού στο ελληνικό σχολείο της Στολχόλμης κατασκεύασαν τη δική τους ελληνική σημαία. Αυτή είναι και η κεντρική φωτογραφία στην Καθημερινή στο πρωτοσέλιδο. Λουκέτος 3 χρόνια για βιοπραγία κατά εφοριακών, σαφές μήνυμα σε επιχειρήσεις. Θυμίζω αυτό που λέγαμε προχθές στην Καλαμάτα που είχε πάει στη λαϊκή αγορά οι ελεγκτές και δεν τους επέτρεπε, αντίθετα τους μήνυσε ο έμπορος για εσχάτη προδοσία. Πολεοδομίες, κοίτα μη μιλάς γιατί μας ακούνε, τι αποκαλύπτει η έρευνα στην υπόθεση της διαφθοράς. Έκλεινα ραντεβού σε πάρκινγκ, ιδιώτης μηχανικός ακούγεται να λέει σε τρίτο πρόσωπο για κεντρικό κατηγορούμενο, βγάζει το τηλέφωνο από την τσέπη και μου το δείχνει του στυλ, κοίτα μη μιλάς γιατί μας ακούνε. Ιδιαίτερα προσεκτική ήταν σε επαφές τους υπάλληλοι που εμπλέκονται στην υπόθεση διαφθοράς στις πολεοδομικές υπηρεσίες της Αττικής. Σήμερα στη Βουλή πρώτη σύγκρουση για το Σύνταγμα. Δεν εμπιστεύονται τις Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ οι Ευρωπαίοι. Έρευνα του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων σε 15 χώρες. Ένα στους 10 εφήβους κάνει χρήση κάναβης, τα ανησυχητικά ευρήματα και η αύξηση των ημισυνθετικών ουσιών. Τα μικρότερα αδέλφια είναι τα πιο αδικημένα. Η σειρά γέννησης μπορεί να επηρεάσει την υγεία. Λοιπόν, πάμε στα νέα. Τιμές ακινήτων, ο νέος χάρτης σε όλη τη χώρα. Πώς διαμορφώνουν τιμές σε παλιά και νέα διαμέρισμα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ο τίσιος ρυθμός μεταβολής. Γιατί σημειώνεται στροφή στα παλαιότερα οικήματα. Πόσο έχει συμβάλει η περιορισμένη προσφορά, αλλά και το σπίτι μου 2. Συντάξεις χειρίας, αναδρομικά ως 7.800 ευρώ. Τέλος σε αναδρομικές απαιτήσεις, τα ποσά οι δικαιούχοι και η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας. Χαμάς, ετοίμαζαν εξαγωγή τρομοκρατίας στο στόχαστρο εκτός της Ελλάδας για τυφλά χτυπήματα και Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο και Κύπρος. Στη Βουλή προσκλήσει Ντίλιαν και Δημητριάδη για τις υποκλοπές. Νέες ισορροπίες στρίβουν δεξιά για το Μέγαρο Μαξίμου. Πόλεμος χωρίς τέλος, ούτε νεότερο από το ανατολικό μέτωπο του Κιέβου. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ξεπερνά σήμερα τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Ράλι τιμών και για τα χωράφια. Αυξήσει ως 75% για τα αποτιστικά αγροτεμάχια και ως 45% για ελαιόνες σε σχέση με το 2024.
Η θέση της Ελλάδας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χορήγηση προσωπικής διαφοράς. Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν αύξηση ως 300 ευρώ το μήνα. Από τις ουρές της ταλαιπωρίας στην ψηφιακή επανάσταση του gov.gr. Είχαμε και την εκδήλωση χθες. Νέα τάση, ο νυχτερινός τουρισμός, βραδινές ξεναγήσεις και βόλτες ζητούν οι ταξιδιώτες σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία λόγω της ζέστης. Πόσο θα επηρεάσει την Ελλάδα και την Ευρώπη το El Niño. Στοκ στο Αίγιο, δολοφονία μάνας και γιου, ύποπτος ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος. Περνάμε στη Δημοκρατία. Πώς στήθηκε το σκάνδαλο στις υπολοδομίες, μίζες σε κουτιά με γλυκά μέχρι 30.000 ευρώ η ταρίφα. Αγαπηδάκη αρνείται να απαντήσει που πήγαν τα 69 εκατομμύρια που έδωσε στη UNICEF. Βουλή κατακραυγή στην Ολομέλεια κατά του Μάκη Βορύδη. Εφημερίδα των Συντακτών. Γαλάζιες ακρίδες στις υπολοδομίες, τα μακριά πλοκάμια του κυκλώματος. Τι απαντά στην Ευσύνη ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μετανάστευσης, Μάνος Λογοθέτης, για όσα του καταλογίζει η Ελλάς. Τα μπάνια του λαού, διακοπές για λίγους και για λίγο. Νέα Δημοκρατία, το φάντασμα Σαμαρά πάνω από το Μαξίμου. Κόντρα, ασκήσει ετοιμότητας για εκλογικό ευνηδιασμό, ασύμμετρη απειλή για το Μαξίμου το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, με εντολή Μητσοτάκη ολοκληρώνονται μέχρι τις 20 Αυγούστου τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Γυναικοκτονίες, καμία ανοχή στην έμφυλη βία, σχέδιο πρόσληψης καταρτίζει η Ελλάς. Τι συμβαίνει, γιατί αυξάνονται δεχτεί εγκλήματα στη χώρα, μάχη με τον δολοφόνο της έδωσε η 54χρονη μητέρα που βρέθηκε νεκρή μαζί με το γιο της. Ρίζοσπάστης, ένταση του μηχανισμού εγκλωβισμού και καταστολής συνθήκες του περιλογιστικού πολέμου, σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο. Λοιπόν, και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Στα ρετυρέει οι τιμές των κατοικιών, καταγράφεται ρεκόρ 20ετίας λόγω υψηλής ζήτησης και αυξημένου κόστους οικοδομικών υλικών. Τράπεζα της Ελλάδος, τι δείχνουν τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026, οξύνεται το στεγαστικό πρόβλημα.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Λέγαμε προηγουμένως ότι ολοκληρώθηκαν τα πλήγματα κατά του Ιράν μετά την κατάρρευση του αμερικανικού Απάτσι. Ωστόσο, οι φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι έπληξαν τον πέμπτο στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν. Οι φρουροί της Επανάστασης, οι οποίοι έκαναν την ανακοίνωση ότι εξαπέλυσαν επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφη κατά του πέμπτου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν, ως αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα εναντίον στόχων στο Ιράν. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, ήχησαν σιρήνες στο Μπαχρέιν. Και το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας κάλεσε τους πολίτες και τους κατοίκους να μετακινηθούν άμεσα στα πλησιέστερα ασφαλή σημεία. Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε λίγη ώρα μετά τον ισχυρισμό των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του πέμπτου στόλου. Αυτό που πάντως έχει επιβεβαιωθεί ως τώρα είναι ότι οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν 4 στόχους σε αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία, συνεχίζοντας τις επιθέσεις ως απάντηση στα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα. Υπάρχει ένας φαύλος κύκλος πια, το καταλαβαίνουμε, υπάρχει μια κλιμάκωση και ένας φαύλος κύκλος. Ανακοινώνουμε τη μία ημέρα ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια

κυρίως να μπει σε ετοιμότητα ο μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας, ο εκλογικός μηχανισμός. Στόχος είναι να γυρίσει ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας δύο φορές στη χώρα, να μπορέσει να υπάρξει συσπήρωση βεβαίως στα κομματικά στελέχη. Αλλά αυτό βεβαίως δεν είναι μόνο στόχος της Νέας Δημοκρατίας, είναι σχεδόν στόχος όλων των κομμάτων. Έτσι λοιπόν τις επόμενες ημέρες και αυτή την εβδομάδα, τις υπόλοιπες μέρες αλλά και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα δούμε αρκετές εκδηλώσεις, κυρίως στο Λεκανοπέδιο, κυρίως στην περιοχή του Περάματος και του Πειραιά. Σχεδόν όλα τα κόμματα θα έχουν εκεί με τον επικεφαλής ομιλία ή κάποια εκδήλωση. Πάντως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και επέμεινε για συνέπεια στην ατζέντα, την κυβερνητική ατζέντα, και όχι δεξιά στροφή όπως κάποιοι λένε ότι είναι οι αλλαγές που έγιναν με τον ανασχηματισμό, τον μίνι ανασχηματισμό που έγινε τη Δευτέρα. Τώρα ο κύριος Μαρινάκης έφερε ως παραδείγματα της πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση, την ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων, την αμυντική θωράκιση της χώρας, την αντιμετώπιση παραβατικότητας στα πανεπιστήμια, τις συμφωνίες οριοθέτησης της ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, και είπε ότι η κυβέρνηση επιλέγει να απαντά με συγκεκριμένες πολιτικές και αποτελέσματα και όχι με μεγάλα λόγια ή συμβολισμούς, υποστηρίζοντας ότι αυτό αξιολογείται θετικά από τους πολίτες όταν φτάνει η ώρα της κάλπης, απαντώντας έτσι στην κριτική των πρώην πρωθυπουργών. Μπορεί να μην έχουμε ντύσει με ψευτοπατριωτικές κορώνες και ο πρωθυπουργός να βγαίνει στο μπαλκόνι ως άλλος Κολοκοτρώνης, αλλά να μιλάει με έργα και πράξεις, τόνισε ο κ. Μαρινάκης, επικαλούμενο μεταξύ άλλων την ανάδειξη του ζητήματος της άρσης του Κάζους Μπέλη της Τουρκίας. Όλοι θέλουμε το εθνικό συμφέρον, η διαφορά είναι ποιος είναι πιο αποτελεσματικός στην πράξη. Παραδέχθηκε πάντως ο κ. Μαρινάκης για το ζήτημα της ακρίβειας ότι η αύξηση των τιμών δεν αποτελεί αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο, είναι ευρωπαϊκό και διεθνές πρόβλημα. Αναγνώρισε ότι πολλοί πολίτες αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες, ιδιαίτερα στο κόστος στέγασης και σε ορισμένα εισαγόμενα προϊόντα, κάνοντας λόγο για μια πρωτοφανή περίοδο εισαγόμενων πληθωριστικών πιέσεων. Άσκησε κριτική στις προτάσεις αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν εύκολες ή μαγικές λύσεις σε ένα τόσο σύνθετο πρόβλημα όπως είναι η ακρίβεια. Ο κ. Μαρινάκης άνοιξε όμως και το παράθυρο για τη ΔΕΘ. Υπογράμμισε ότι χρειάζονται πρόσθετες φορολαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως ανέφερε, στόχος της κυβέρνησης, όπως ανέφερε εδώ στην ΕΡΤ, στην τηλεόραση του ΕΡΤ News και τον Κώστα Παπαχλιμίτζο, στόχος της κυβέρνησης είναι οι πρόσθετοι δημοσιονομικοί πόροι που θα δημιουργηθούν έως το 2027 να κατευθούν κυρίως σε μειώσεις φόρων προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και να περιοριστεί το μισθολογικό χάσμα της Ελλάδας με την υπόλοιπη Ευρώπη. Και δεν έχασε την ευκαιρία χθες ο κύριος Μαρινάκης να αφήσει αιχμές και κατά του κύριου Τσίπρα. Με αφορμή λοιπόν την ερώτηση αν η κυβέρνηση επιλέγει τον Αλέξη Τσίπρα για βασικό αντίπαλο, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι κάθε κίνηση του κυρίου Παπά, του κυρίου Βαρουφάκη, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κυρίου Φάμελου γίνονται γιατί έπαιρναν εντολές από κάποιον που τον επέλεξε. Το κοινό ανάμεσά τους ήταν ο Αλέξης Τσίπρας. Κάποιοι καταδικάστηκαν, κάποιοι ψήφισαν ποινικούς κώδικες που απελευθέρωναν βάρη ποινίτες, όλοι αυτοί πετράχτηκαν σαν τρίχα από το ζυμάρι. Ο κύριος Τσίπρας έκανε rebranding, δεν μίλησε για αυτά και οι άνθρωποι αυτοί κάθονται και τον κοιτάνε. Όπως καταλαβαίνετε, όσο οι δημοσκοπήσεις δίνουν αυτή την εικόνα, δηλαδή ότι υπάρχει, σχηματίζεται ξανά ένα δίπολο μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Τσίπρα, οι επιθέσεις από την κυβέρνηση θα υπάρχουν κριτική και επιθέσεις από την κυβέρνηση σε μια προσπάθεια βεβαίως να συσπηρωθούν τα εκλογικά κοινά. Και βεβαίως ακόμη δεν έχουν μπει τα εκλογικά διλήμματα που θα μπουν όταν ανακοινωθούν και οι εκλογές. Από την άλλη πλευρά βεβαίως γίνεται μια προσπάθεια και στο ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ που σήμερα τυπικά είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Ο κ. Ανδρουλάκης απειλεί με διαγραφές σε όποιον ακυρώνει τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ, θα πάβει είπε να είναι μέλος. Έκανε ο κ. Ανδρουλάκης σφοδρή επίθεση, ουσιαστικά έχει προχωρήσει ένα διμέτωπο εκλογικό αγώνα και προς την κυβέρνηση και προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Και όλα αυτά όσον αφορά τις δηλώσεις του κυρίου Ντούκα για τις μετακλογικές συνεργασίες, εκεί ήταν το σημείο που απείλησε με διαγραφές, όταν δηλαδή υπάρχει δημόσια τοποθέτηση που θα αυτοακυρώνει τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ από κάποιο στέλεχος, τότε αυτό το στέλεχος πάβει να είναι

μέλος του κόμματος. Τώρα δεν ξέρω γιατί ο κ. Ανδρουλάκης επέλεξε να το κάνει ανάποδα, δηλαδή να πάει πρώτα στα όργανα, να μην τεθεί εκεί θέμα διαγραφής και να το βάλει το θέμα ίσως για να προειδοποιήσει για το τι θα γίνει στο μέλλον. Ο κ. Ανδρουλάκης βεβαίως, ο οποίος χθες άκουσε τον κ. Νίκο Παπανδρέου σε τηλεοπτική του συνέντευξη, να θολώνει αυτό το μήνυμα που λέγανε ότι δεν θα υπάρξει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Είπε ότι μετά την πρώτη Κυριακή των εκλογών θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε κάθε συζήτηση, σε κάθε συνεργασία. Είτε προς τα αριστερά, είτε προς τα δεξιά. Τουλάχιστον έτσι το άφησε ο Ευρωβουλευτής, ο κ. Νίκος Παπανδρέου. Είπαμε πάντως, το ΠΑΣΟΚ θα προσπαθήσει με ένα σχέδιο 50 ημερών. Ουσιαστικά όμως είναι πολύ λιγότερο, είναι περίπου 40 μέρες. Να καταφέρει να αλλάξει την εικόνα στα αστικά κέντρα και κυρίως στο λεκανοπέδιο. Στο λεκανοπέδιο το οποίο και το 2023 στις εκλογές τότε, στις εθνικές εκλογές στις δεύτερες, είχε πολύ χαμηλά ποσοστά. Με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε τις 6. Ακολουθεί Διονύση Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τα ξημερώματα αμερικανικές δυνάμεις σε αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου. Ανέφεραν ότι στόχευσαν συστήματα αεράμινας και ραντάρ κοντά στα στενά του Ορμούζ. Για πολύ ισχυρά πλήγματα έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς στο νότιο Ιράν, στο νησί Κέσμ και σε άλλες τρεις πόλεις. Αμερικανός αξιωματούχος μίλησε στο CNN για χτυπήματα προειδοποιητικής βολής που δεν αναμένεται να εμποδίσουν τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, τουλάχιστον 4 βαλιστικοί πύραυλοι και πολλά drones εκτοξεύθηκαν από το Ιράν εναντίον αμερικανικών βάσεων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία ως απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 44 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην Τύρο και τα προάστια της στο νότο της χώρας. Για πρώτη φορά στην προειδοποίηση για εκένωση της πόλης της Τύρου συμπεριελήφθη η χριστιανική συνοικία. Αδιαπραγμάτευτη συνθήκη ώστε να υλοποιηθούν πολιτικές φοροελάφρυνσης και στήριξης των εισοδημάτων των πολιτών χαρακτήρισε την οικονομική σταθερότητα στη χώρα ο Πρωθυπουργός, συζητώντας χθες με την Κριστιάνα Μαμπούρ στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του εφημερίδα.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα είναι αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τιμά επίσης τη συμμαχική της σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται σήμερα στη συνεδρίαση του οργάνου ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Στη Σύνοδο Κορυφής και στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας Συνεργασίας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης στη Σόφια θα συμμετάσχει σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Προφυλακιστές εκρήθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που λιμενόταν πολυοδομίες στην Αττική. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής. Με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας ψηφίστηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή την Παρασκευή. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, όπου το τελευταίο 24ωρο έφτασαν περισσότεροι από 350 μετανάστες. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου εκφράστηκε εκ νέου η αντίθεση στη σχεδιαζόμενη δημιουργία κλειστής δομής φιλοξενίας μεταναστών, ενώ για σήμερα έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια σχετικά με το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του σπιτιού, καθώς και τα αποτελέσματα από τις έρευνες για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό. Ενώ ένα στοιχείο που εξετάζεται επίσης είναι μία μπλούζα που φέρει ίχνη αίματος. Στη Ρωσία, επίθεση με ουκρανικά ντρόν στην περιφέρεια Σαμάρα ανακοίνωσε σήμερα ο Περιφερειάρχης, κλειστός ο εναέριος χώρος της περιοχής. Στο Γκαντάναμο θα μεταβεί σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου για να συναντηθεί με τα στρατεύματα, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο, καθώς η Ουάσιγκτον εντείνει την πίεση στην ηγεσία της Κούβας με κυρώσεις και αποκλεισμό στις αποστολές πετρελαίου στη χώρα. Στο Αφγανιστάν, τουλάχιστον 11 παιδιά και άλλα 2 άτομα σκοτώθηκαν χθες σε βομβαρδισμούς του Πακιστάν κοντά στα σύνορα των 2 χωρών, ανακοίνωσε η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ από 20 έως 33 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. thelyceumproject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Κοιτάω πώς περνάνε τα χρόνια.
0: Πώς περνάνε τα χρόνια?
1: Έγινε 35 ετών η Ραταϊκόφσκι.
0: Πού να σου λέω.
1: 35 χρονών η Ραταϊκόφσκι.
0: Εντάξει.
1: Μικρό παιδί ήταν.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εντάξει. 35
1: τώρα...
0: δεν είναι. Τι μεγάλο.
1: 35. Όχι, αλλά περνάνε τα χρόνια, ρε παιδί μου.
0: Μεγάλο είσαι 35 πια.
1: Κοίτα να δεις τη Ραταϊκόφσκι. Ναι. Λοιπόν. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, News Radio 105,8, είστε συντονισμένοι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μ' αρέσει αυτό.
0: Ναι,
1: πολύ,
0: ναι.
1: Πολύ μ' αρέσει. Earth News, πού? Earth News Radio 105,8.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και άλλες συχνότητες που μας ακούτε, αλλά και υπάρχει και ο τρόπος μέσω διαδικτύου. Από το Earth Echo, το earth.gr, το earthnews.gr, το earth.gr. Μεγάλη γκάμα επιλογών. Τι?
0: Ο Γιάννης Πρίντερ είναι στη ρυθμίση του ήχου. Η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Το Ηράκη διαλέγει τα τραγούδια.
1: Η Κατερίνα Σελέτη.
0: Ο Διονύσης Χατζημιχάλης.
1: Εδώ, στο μικρόφωνο. Απίκο.
0: Βέβαια. Απίκο, παιδιά. Δεν το συζητάμε.
1: Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Και το Viber. Earth News Radio 105,8 χωρίς το 105,8, δηλαδή Earth News Radio.
0: Ναι.
1: Earth News μία λέξη, κενό, radio η δεύτερη λέξη.
0: Ναι.
1: Και έχετε και το Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη, μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Εντάξει,
0: ναι.
1: Πολύ ωραία, πάρα
0: ναι,
1: πολύ ωραία.
0: Ναι. Θα μας πεις τον καιρό.
1: Να σας πω, εγώ τον καιρό αμέσως τώρα. Τον έχω εδώ, τον έχω ανοίξει.
0: Τι καιρό
1: λοιπόν,
0: θα
1: είναι γενικά έθριος. Θα έχει όμως πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
0: Ναι.
1: Οπότε θα σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρετικής χώρας και της Μακεδονίας. Καρμπών με το χθεσινό ο καιρός δηλαδή.
0: Ναι.
1: Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και βόρεια. Να έχετε κατά νου, οι άνεμοι 2 με 4, τίποτα. Στα ανατολικά όμως θα είναι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5. Στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει δηλαδή τους 32 στις περισσότερες περιοχές της χώρας και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά τους 34.
0: Εντάξει, θα φυσάει, μη φοβάστε.
1: Υποσκιά.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: θα φυσάει.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει. Τι να κάνεις, καλοκαίρι είναι.
1: Καλοκαίρι θέλατε.
0: Σήμερα.
1: Διεθνή ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών σήμερα.
0: Είναι διεθνή ημέρα εραλδικής, παγκόσμια ημέρα Άρτου Νουβού.
1: Ναι.
0: Είναι εθνική ορτή της Πορτογαλίας με αφορμή το θάνατο του ποιητή Λουίς Δεκαμόνς, που με το έπος του Η Λουζιτανή το 1572 συνεισέφερε τα μέγιστα στη διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης των Πορτογάλων.
1: Μπράβο. Στην Ιταλία γιορτάζουν το ναυτικό.
0: Και το Άιστι στις Ηνωμένες
1: Πολιτείες. Καλά κάνουν που γιορτάζουν το ναυτικό. Θέλουμε να πάρουμε δύο φρεγάτες από εκεί. Δύο σε
0: ναι.
1: Δύο. Ναι, πολύ ωραία.
0: Και το Άιστι.
1: Άιστι.
0: Παγωμένο τσάι. Σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες πίνουν παγωμένο τσάι και γιορτάζουν τον Άγιο Ελανδέριχο.
1: Ναι, αλλά γιορτάζουν και την Αγία Ολιβία. Ολίβια.
0: Ολίβια,
1: δηλαδή
0: παιδί,
1: είναι η. Του Ποπάη, η Όλιβ.
0: Και του όσου.
1: Θα γιορτάζε σήμερα.
0: Και γιορτάζουν οι όσοι Γετούλιος, Αμάντιος.
1: Και Κερεάλος.
0: Κερεάλος.
1: Κερεάλος. Πού τα βρίσκουν αυτά. Ο Κερεάλος μπορεί να είναι τα Συρία.
0: Μπορεί να είναι τα Δημητριακό.
1: Τα Δημητριακό.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σαν σήμερα το 1877 ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Πολύ ωραία. Με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη.
0: Δεν τον θέλετε, τι θέλετε τη Βασιλεία. Ορίστε. Λοιπόν, 1915.
1: Λέγε τέτοια. Ναι.
0: 1915
1: ιδρύεται. Για πλάκα τα λέει.
0: Για ναι, πλάκα κάνω έτσι. Ναι. Ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετονομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών.
1: Το 1942 οι Ναζί καίνε το τσεχικό χωριό Λίνιτσε ως εκδίκηση για τη δολοφονία του αρχιναζί Ράινχαρντ Χάιντριχ.
0: Μα ήταν όνομα αυτό, Ράινχαρντ Χάιντριχ. Πώς εμεί.
1: Γλωσσοδέτη. Ράινχαρντ Χάιντριχ.
0: Αυτό που έγινε το 42, δύο χρόνια μετά και είναι το δίστομο. Και σκοτώνουν και τους 218 κατοίκους του, δηλαδή πνίγουν στο αίμα το δίστομο, έτσι. Οι Ναζί πάλι. Οι Ναζί.
1: Το 1956 η κυβέρνηση Καραμαλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερίκ και πολυτελούς αναψυκτηρίου. Το τελεφερίκ έχει μείνει. Το πολυτελές αναψυκτήριο έχω χρόνια να πάω, δεν ξέρω αν
0: είναι,
1: έχει παραμείνει.
0: Εστιατόριο, εστιατόριο.
1: Ναι,
0: εστιατόριο,
1: είναι ακόμα.
0: Βέβαια.
1: Μπράβο
0: του. Πολύ ωραίο.
1: Μπράβο του. Ωραίος
0: λοιπόν, ωραίος θέα της Αθήνας.
1: Και η καλύτερη μετάθεση στρατού στο στρατό. Πας εκεί πέρα και περιμένεις την 25 Μαρτίου και την 28 Οκτωβρίου να ρίξεις 30 τόσους κανονιβολισμούς. Αυτό.
0: 30 τόσους.
1: Πόσους ρίχνουν, ξέρω εγώ.
0: Μην λες ρε παιδί μου αριθμούς, Κώστα.
1: Ναι, όσους ρίχνουν ρε παιδί μου, δεν θυμάμαι τώρα το νούμερο 27, ξέρω εγώ.
0: Λοιπόν... Το 1967 λήγει ο πόλεμος των 6 ημερών με θρίαμβο των Ισραηλινών επί των Αράβων. Οι Ισραηλινοί κατακτούν την ορειά της Γάζας, τη Χερσόνησο του Σινά, τη δυτική όχθη του Ιορδάνη ποταμού, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τα υψηπέδα του Γκολάν. Δεν αφήνουν δηλαδή κολυμπιδρόξυλο. Αλλά αυτό ήταν ο πόλεμος των 6 ημερών που από τότε δεν έχει σταματήσει επί της ουσίας.
1: Ναι. Το 1915 γεννήθηκε ο Σολ Μπέλου, εβραϊκής καταγωγής Καναδός συγγραφέας. Τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1976. Το 1922 γεννιόταν η Τζούντι Γκάρλαντ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Φράνσις Ήθελ Γκαμ.
0: Είναι η μαμά της Λάιζα Μινέλη.
1: Ναι.
0: Για όσους δεν ξέρουν, και μία από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έβγαλε το Χόλιγουντ. Αλλά με πολύ κακό τέλος και πολύ, με πολλές καταχρήσεις και πολλά ναρκωτικά και πολλά χάπια και τέτοια.
1: Και το 1931 γεννιόταν ο Ζουάο Ζιλμπέρτο.
0: Ζουάο Ζιλμπέρτο.
1: Ζουάο. Α, Ζουάο. Άμα το λέμε Ζουάο, γιατί δεν το λέμε Ζιλμπέρτο.
0: Όχι, όπως μου λες, ή θα το λες όπως λες τον. Πώς τον λένε.
1: Τον λέω όπως το διαβάζω. Ζωάω τον γράφει, ζωάω τον λέω.
0: Αυτό. Πώς τον λέγανε τον Μπολσονάρο.
1: Συν. Α, νόμιζα ότι ήθελε να με ρωτήσει για τον Κόνερι.
0: Μπολσονάρο, δεν τον έλεγε.
1: Εγώ.
0: Άρα, ναι. Ζωάου Ζιλμπέρτο θα τον λες και αυτόν.
1: Μπολσονάρο τον έλεγα εγώ.
0: Τον έλεγε.
1: Όχι, παιδάκι μου.
0: Μπολσονάρο.
1: Παιδί μου παλάβωσε.
0: Ναι.
1: Μπολσονάρο. Όπως
0: το γράφει το ΑΠΕ.
1: Όπως το γράφει το ΑΠΕ. Μπολσονάρο τον λέει, Μπολσονάρο θα τον λέω. Τέλος πάντων, έφυγαν από αυτόν τον κόσμο το 1580 ο Λουίς Ντεκαμόενς.
0: Το πάμε.
1: Το ποιοι φύγανε.
0: Βέβαια, γι' αυτό έχουμε εθνική γιορτή στην Πορτογαλία σήμερα.
1: Ναι. Το 1982 ο Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ. Γι' αυτό γιατί δεν έχουμε γιορτή.
0: Έχω δει Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ.
1: Ήταν ένα διάστημα, άμα ήθελες να δείξεις ότι είσαι λίγο
0: της
1: κουλτούρας, ας πούμε. Έπρεπε λίγο Φασμπίντερ και μετά έπεθε στα σκληρά.
0: Τα πικρά δάκρυα, μετά. Και δεν ξέρω εγώ τι, και έτσι αλλιώς.
1: 2004 η Μορφή. Μορφή, ο Ρέι Τσάρλς. Μορφή μεγάλη.
0: Ναι, τελεία.
1: Αμερικανός τραγουδιστής, πιανίστας, συνθέτης.
0: Εντάξει.
1: Ναι, διαμορφωτές της soul μουσικής.
0: Μύθος.
1: Ναι, μύθος. Ο άνθρωπος ήταν ένα μύθος. Ένας μύθος. Αυτά.
0: Λοιπόν, αυτά σαν σήμερα γίνανε. Τώρα, εντάξει.
1: Λοιπόν, καλημέρα στην Κυριακή τη φίλη μας από την Καλαμάτα που έχουν ήδη 21 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Στην Ξάνθη μας λέει ότι είναι 17. Και μας στέλνει και φωτογραφία ένα δεντράκι που επί της ουσίας δεν είναι δεντράκι, είναι ένας κορμός. Στον οποίο κορμό έχουν φωτάκια. Εσύ η φωτεινή, τα φωτάκια αυτά είναι με ρεύμα ή είναι ηλίου, με το φως του ήλιου δηλαδή. Εγώ έχω γεμίσει κάποιες γλάστρες με αυτά, μοιάζουν με σαν να έχει πυγολαμπίδες επάνω τα τέτοια, γιατί έχω βάλει φωτάκια.
0: Τα ρέσανε.
1: Του ήλιου.
0: Ναι.
1: Τα πρώτα που πήρα μου τα έδειξε η Κατερίνα. Μου λέει να πάει να πάρεις ελαφάκια που έχουν φωτίζονται από τον ήλιο.
0: Ήταν τα Χριστούγεννα.
1: Τα Χριστούγεννα. Ναι. Τα έχω κρατήσει εγώ. Δεν
0: ναι,
1: πειράζει,
0: και εγώ καλέ, και
1: γιατί είμαι πάντα σε mood Χριστούγεννα.
0: Βέβαια.
1: Το mood που είπα σημαίνει διάθεση για όποιον φίλο ακροατή μπορεί να διαμαρτυρηθεί.
0: Για να στην περάντα και τραγουδάω Jingle Bells, Jingle Bells.
1: Ναι, ο Αντώνης εδώ Παπάγου, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε μια ψύχωση με τα φωτάκια, από το Τεμού τα παίρνει. Καταλαβες.
0: Ναι, πρόσεχε. Ναι.
1: Το 1999 είχε πάει στη Νέα Υόρκη, ναι. Η Λάιζα Μινέλη είχε δώσει συναυλία στο Radio City. Δυστυχώς δεν πήγαμε, αρρώστησε ο ξάδερφος, αλλιώς θα πηγαίνανε. Καταλαβες.
0: Όχι, ρε.
1: Ναι. Με ρεύμα είναι τα φωτάκια.
0: Αυτό εντάξει. Είναι μια once in a lifetime τώρα.
1: Ποιο?
0: Μια φορά στη ζωή σου, για να το πω ελληνικά.
1: Τι, ποιο?
0: Να δεις τη Λάιζα Μινέλη.
1: Γιατί το έχει καημό.
0: Γιατί να μην το έχω. Άμα είχα την ευκαιρία δεν την έβλεπα.
1: Μάλιστα. Εγώ πάλι όχι. Αλλά δεν πειράζει.
0: Είναι γιατί σ' αρέσει αυτή η μουσική. Γι' αυτό
1: ναι,
0: το
1: ναι, ρε παιδί μου. Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό ενώ εμένα μ' αρέσει.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν. Από πού θα ξεκινήσουμε.
0: Πού
1: θα ξεκινήσουμε. Έχουμε πόλεμο πάλι.
0: Καλά, μορτά.
1: Άιντε πάλι.
0: Έχουμε πόλεμο τώρα. Έχουμε πόλεμο. Γιατί σταμάτησε ποτέ.
1: Όχι, δεν σταμάτησε. Έχουμε πάλι.
0: Αντίπεινα. Έχουμε των ΗΠΑ στο Ιράν.
1: Είναι αντίπεινα και απάντηση στα αντίπεινα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έχουμε. Ρίξανε ένα πάτσι. Σας το λέγαμε χθες το πρωί, αλλά χθες το πρωί νομίζαμε, έτσι μετέδιδαν τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία, ήταν ότι ήταν ίσως πιθανότατα από ατύχημα. Βέβαια, αφήναν και ένα υπονοούμενο ότι μπορεί να ήταν αποχτύπημα των Ιρανών. Αποδείχτηκε αργότερα ότι ήταν αποχτύπημα των Ιρανών. Μέχρι και ο Τραμπ το έμαθε καθυστερημένα. Δεν το μαθαίνουμε εμείς καθυστερημένα. Χτυπήθηκε από Ιρανούς.
0: Ναι.
1: Για να απαντήσουν λοιπόν στους Ιρανούς οι Αμερικανοί, εξαπέλυσαν πυραυλικές επιθέσεις Όχι μόνο στο νησί Κέσμ που έχει εκεί τα πετρέλαια και τέτοια.
0: Έχει μείνει αυτό το νησί. Έχουν διαλύσει.
1: Έχουν μείνει ακόμα. Ναι. Είναι στοχευμένες. Είναι χειρουργικά χτυπήματα. Καταλαβαίνεις. Ναι. Χτυπάνε δεξαμενή. Όχι, δεν χτυπήσαν δεξαμενή, ρε παιδί μου, άλλα πράγματα χτυπήσαν. Χτυπήσαν όμως ένα χωριό, λέει, τις δεξαμενές ίδρευσης.
0: Συγγνώμη. Εκεί χωριό το νησί.
1: Όχι, δίπλα.
0: Δίπλα.
1: Χτυπήσαν λοιπόν στα στενά του Ορμούζ, γι' αυτό παραθαλάσσιο. Χτυπήσαν τις δεξαμενές ίδρευσης και μένουν δύο χωριά χωρίς ίδρευση.
0: Καλά, τα πήραν
1: οι φρουροί της Επανάστασης και λένε, έτσι είστε, θα βομβαρδίσουμε τον πέμπτο στόλο, λένε. Και έτσι πήραν φόρα με τα σαχέντ, τα drones αυτά που στέλνουν και στην φίλη Ρωσία, και επιτέθηκαν στο
0: στην Ιορδανία.
1: Όχι, στο Μπαχρέιν.
0: Και στην Ιορδανία.
1: Ναι, άλλο θέλω να σου πω. Το αρχηγείο του Πέμπτου Στόλου είναι στο Μπαχρέιν.
0: Εντάξει.
1: Χτυπήσαν εκεί.
0: Ωραία.
1: Και μετά χτυπήσαν και την Ιορδανία, μια αμερικανική βάση στην Ιορδανία.
0: Όπου έχει αμερικανικές βάσεις βαράνε.
1: Ναι.
0: Εκεί γύρω-γύρω. Μην απλωθούμε περισσότερο.
1: Σταμάτησε τώρα όμως. Λέει.
0: Όχι,
1: και οι δύο ανακοίνωσαν ότι ολοκληρώθηκαν τα χτυπήματα επί του παρόντος.
0: Πάντως, φίλοι Ιρανοί, μην απλωθούμε.
1: Γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει τις αμέσως προσεχείς ώρες. Αλλά.
0: Εντάξει, παιδιά,
1: κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε αυτό. Είχαμε και τον Τραμπ που λέει: νομίζω ότι έγινε ένα πολύ σοβαρό χτύπημα.
0: Εντάξει.
1: Πολύ ωραίο. Πολύ σπουδαίο.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μπράβο του.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι. Εκτός όμως από αυτό, τον πόλεμο, έχει πολλές φοβερές αναταραχές στο Belfast που θα νόμιζες ότι είναι αυτά τα παλιά που είχαν.
1: Καμία σχέση.
0: Με τους Ήρα, με τους.
1: Καμία σχέση.
0: Ρε παιδί μου, άμα ακούς Belfast, δεν σκεφτείς.
1: Ναι, έχει ένα
0: Μπλάντι
1: Σάντεϊ και τέτοια.
0: Δεν θα σκεφτείς τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Όμως υπάρχει ένα θέμα με ένα Σουδανό.
1: Ναι.
0: Ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας.
1: Ναι.
0: Και βγήκανε στους δρόμους διαδηλωτές. Έκαψαν λεωφορείο.
1: Ο Σουδανός πήγε να αποκεφαλίσει έναν άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Είχε ματσέτε, είχε αυτά τα σπαθό
0: μάγερα. Και οι άλλοι, αυτοί
1: και
0: που
1: πήγε να σφάξει έναν άνθρωπο στον δρόμο.
0: Ναι.
1: Και βγήκαν οι άλλοι τώρα.
0: Βγήκαν αυτοί που δεν θέλουν τους μετανάστες και κάψανε σπίτια μεταναστών. Τα άσπασαν εκεί πέρα. Έτρεχαν οι άνθρωποι από τα σπίτια τους οικογένειες για να σωθούν. Τι κοπανάστες η ώρα.
1: Ναι.
0: Ναι, να σωθούν. Βγήκαν τα πολιτικά κόμματα, καταδίκασαν τα επεισόδια, λέγανε για ρατσιστική βία. Μέχρι τις 2 τα ξημερώματα σκοτωνόντουσαν.
1: Αυτά.
0: Γινόντουσαν αυτά. Και εγώ ήταν το Belfast. Δηλαδή.
1: Κακός χαμός. Επειδή λέγαμε πριν για πόλεμο, διάβασα σε μια εφημερίδα και έχει ενδιαφέρον ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία, λέει. Πόλεμος στην Ουκρανία, έφτασε από το 2022 μετά τις 24 Φεβρουαρίου που σέβαλαν οι Ρώσοι.
0: Ναι.
1: Έφτασε την διάρκεια, φτάνει αύριο τη διάρκεια του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
0: Α, δείξει το δεύτερο.
1: Αν συνυπολογίσεις και τις 2.926 μέρες που ήταν ο πρώτος, δηλαδή από το 2014 που εισέβαλαν στην Κρυμαία μέχρι το 2022, αυτός ο πόλεμος πάει στις 4.500 μέρες.
0: Και.
1: Τη Ρωσία έναντι τη Ουκρανία, έτσι. Mm. Όχι, το λέω, ρε παιδί μου. Εντάξει, καλοκαίρι έρχεται, διακοπέ θα πάμε, αλλά κάπου έχουν πόλεμο, ζουν σε αυτή την κατάσταση, ας πούμε, 4.500 μέρες. Απλά το ανέφερα, επειδή λέγαμε για πόλεμο
0: είναι,
1: πριν.
0: Στατιστικά.
1: Κατάλαβες, για τα στατιστικά τη υπόθεση.
0: Χτες ανατινάχθηκε και ένα συνταγματάρχη, έμαθα.
1: Πού ανατινάχθηκε συνταγματάρχη?
0: Τη Γενική Διεύθυνση Πυράβλων και Πυροβολικού του Υπουργείου Άμυνα Ρωσία.
1: Α, αυτό δεν το μου διέφυγε.
0: Στη Μόσχα. Πάει να μπει στο αυτοκίνητό του, κάτι δεν είχε καλά, κάτι δεν ήταν.
1: Η συνδεσμολογία.
0: Η μπαταρία.
1: Μπορεί η φούσκα της κρεμαριέρας, όχι, το ακρόμπαρο.
0: Δεν ξέρω, ανατινάχτηκε πάντως.
1: Μ' αρέσουν αυτές οι ορολογίες που χρησιμοποιούν οι συνεργιάδες για να σε μπερδέψουν και να νιώσεις ότι είσαι αυτό και μετά να σου ζητήσουν ό,τι θέλουν. Ναι. Πολύ ωραία.
0: Ανατινάχτηκε.
1: Κρίμα τον άνθρωπο. Καλημέρα στην Μόρφο. Τώρα. Κρίμα, είναι σχετικό. Αλλά καλημέρα στην Μόρφου που μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία, όπως και ο Μάκης από Ανατολή, από τη Σύρο. Ο Μάκης μας στέλνει ίδιο βασίλεμα. Η Μόρφου μας στέλνει Ανατολή. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Ο Παναγιώτης από τη Νεάπολη Λακωνίας, και αυτός Βαρκούλα μας στέλνει. Τι Βαρκούλα, ιστιοπλοϊκό είναι αυτό, μικρό μίνι μεν, αλλά είχε πάνω και μια καλή πηγοκυρία και διάφορους άλλους, εν πάση περιπτώσει. 21 βαθμούς είχε εκεί, στη Νεάπολη Λακωνία.
0: Πολλά νευρούλια βλέπω στην πόλη μου.
1: Ποια πόλη?
0: Τη Λίουπολη.
1: Γιατί?
0: έγιναν, λέει, πιάστηκαν στα χέρια στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει. Άμα δεις το βίντεο, το ποδοσφαιρικό αγώνα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι εντάξει. Κανονικό είναι αυτό?
1: Όχι.
0: Α, και δεν το ξέρω.
1: Όχι, κανονικό προς Θεού. Αλίμονο.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στην όμορφη Καβάλα.
0: Το δείχνανε και live, κατά.
1: Η Ντίνα λέει, εμείς ξυπνάμε πρωί-πρωί για να σας ακούσουμε. Το ίδιο και εσείς για να μας κάνετε συντροφιά. Αυτό είναι.
0: Αυτά είναι.
1: Κράταμε να σε κρατώ,
0: ναι.
1: Να δούμε την αυγούλα.
0: Ναι.
1: Ναι, πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Τι άλλο έχουμε να πούμε?
0: Τι άλλο? Πολλά έχουμε να πούμε, ρε Διονύση.
1: Τώρα, επειδή είπες για το καυγά στην Ηλιούπολη, είδα χθες είχε και ένταση στη Βουλή.
0: Δεν ήταν καυγά στην Ηλιούπολη, αυτό ήταν.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, ναι. Είχαμε και στη Βουλή, λέει.
0: Τι είχαμε?
1: Γιατί βγήκε εκεί ο κύριος Βορύδης, έρχεται μια βάρκα από τη Λιβύη. Να τη βουλιάξουμε ή να μην τη βουλιάξουμε. Και έγινε ο κακός χαμός. Που εξήγησε μετά ότι δεν το λέγε γι' αυτό και λάθος το καταλάβατε. Ο κύριος Βορύδης, αλλά έγινε κακός χαμός στη Βουλή πάλι. Αρχίσαν να φωνάζουν και χτυπάνε έδρανα και τα λοιπά. Δεν πέσανε.
0: Εντάξει, μου λένε και νευρούλια όλοι, είναι τσιτωμένοι.
1: Είναι τσιτωμένα τα νεύρα γενικώς. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα στη Βουλή.
0: Φαντάζομαι ότι ήθελε να τους πει ότι πείτε μας τι θέλετε από όλα.
1: Ναι. Τι θέλετε από όλα? Τι να θέλετε?
0: Πώς να διαχειριστούμε εσείς που ξέρετε το μεταναστευτικό.
1: Ναι. Για το μεταναστευτικό συζητούσα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα. Ναι. Η ιστοσελίδα πρώτο θέμα έδειξε στο βίντεο με το Σουδανό χωρίς φίλτρο. Γιατί το κάνουν αυτό? Δεν το ξέρουμε, κυρία Βασιλική, γιατί το κάνουν αυτό. Θεωρητικά, αν ένας είναι κατηγορούμενος και όχι ένοχος, δηλαδή για να δείξεις πρόσωπο πρέπει να έχεις αγγελική. Στο Belfast,
0: τι δηλαδή. Τι σχέση έχει αυτό με το.
1: Μας ρωτάει άλλο θέμα.
0: Τι εννοεί τη φάτσα
1: του.
0: Τα στοιχεία του.
1: Δείξα τη φάτσα του. Λέει. Δεν το ξέρουμε τώρα γιατί το έδειξαν και πώς το έδειξαν και δεν ξέρουμε αν το μεταδίδωσαν ή αν έχουν οι Βρετανικές αρχές δώσαν τέτοια άδεια, οι Ιρλανδικές αρχές δώσαν τέτοια άδεια. Δεν τα γνωρίζουμε.
0: Δεν ρωτάτε το πρώτο θέμα.
1: Ναι. Καλημέρα στον κύριο Ιερώνυμο. Απλά εδώ πέρα, εδώ στην Ελλάδα, η νομοθεσία είναι χωρίς εισαγγελική.
0: Μήπως εννοεί τη στιγμή που τον αποκεφαλίζει η γυναίκα. Αυτό εννοεί.
1: Αυτό εννοεί.
0: Ενέρεση, Διονύση. Το να δείξει τώρα τη φάτσα του.
1: Ναι. Αυτό είναι βάρβαρο.
0: Ναι.
1: Είναι βαρβαρότητα.
0: Όχι, δεν είναι. Δεν κάνει το κουμέντο αυτό. Δεν δείχναμε παλιά που είχαμε κάθε τρεις και λίγο τον Άισις. Που τώρα τον έχουμε. Του έχουμε κάνει.
1: Τι του έχουμε κάνει?
0: Αρχηγούς κρατών.
1: Του
0: τζιχαντιστές του έχουμε κάνει.
1: Βέβαια. Στη Συρία, για παράδειγμα.
0: Ναι, του έχουμε κάνει και του δεχόμαστε.
1: Ναι, αυτό εννοούσε η Βασιλική, βρε παιδί μου. Το κατάλαβε η Κατερίνα. Ευχαριστώ, Βασιλική.
0: Παλαιότερα δεν έδειχνε ποτέ κανείς τέτοια πράγματα. Είναι τρομερά σκληρές και δεν υπάρχει, δεν έχει κανένα λόγο να δείξει τόσο σκληρές εικόνες.
1: Τι να πούμε. Καλημέρα και στον κύριο Τρίφωνα. Πάλι στους 9 βαθμούς. Α, όχι, αυτή είναι χθεσινό μήνυμα. Γιατί μου το βγάζεις τώρα?
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι. Όχι, χθεσινό μήνυμα είναι, έτσι σημερινό.
0: Ναι. Με ροζαλάκι πάμε.
1: Ένα ρε Ροζαλία. Υπέροχη.
0: Με ροζαλάκι και επιστρέφουμε.
1: Απολαύστε το.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επικίνδυνη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, νέες ανταλλαγές πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Για πολύ ισχυρά πλήγματα έκανε λόγο Ντόναλντ Τραμπ σε αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου. Εκρήξεις στο λιμάνι Μπανταραμπά στο νότιο Ιράν, στο νησί Κέσμ και σε άλλες τρεις πόλεις. Αμερικανός αξιωματούχος έκανε λόγο για χτυπήματα προειδοποιητικής βολής που δεν αναμένεται να εμποδίσουν τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Πλήγματα του Ιράν σε χώρες του κόλπου εναντίον αμερικανικών βάσεων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία ως απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις. Αδιαπραγμάτευτη η συνθήκη ώστε να υλοποιηθούν πολιτικές φοροελαφρύνσεις στήριξης των εισοδημάτων των πολιτών, χαρακτήρισε την οικονομική σταθερότητα στη χώρα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του iEfemerida.gr. Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου, κρατείται και ανακρίνεται ο σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή. Καθυστερήσεις σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι.
1: Μπράβο.
0: Καλημερίζουμε τον Θοδωρή στην Ελασσόνα με 19 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Την κυρία Αποθητή από την Σαντορίνη που μας στέλνει μια φωτογραφία από την Ία. Αλλά μας δείχνει μια πλατεία η οποία είναι άδεια. Συνήθως η Ία δεν είναι που γίνεται, εκτός από τα Φυρά, δεν είναι που γίνεται πατής με πατώσε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εδώ δεν δείχνει άδεια η πλατεία.
1: Δεν πάνε στις πλατείες στην Ία.
0: Α, δεν πάνε στις πλατείες.
1: Όχι, στην άκρη πάνε.
0: Στην άκρη πάνε. Ναι. Στα Φυρά στην πάνε άκρια. Για το ηλιοβασίλεμα.
1: Και στην Ία.
0: Και στην Ία.
1: Στην Ία κυρίως πάνε.
0: Ναι.
1: Στην Ία πάνε κυρίως για τον Βασιλικό.
0: Εντάξει.
1: Στο Μεροβίγλι.
0: Βασιλική, το καταλαβαίνουμε αυτό που μας λέτε, το καταλαβαίνουμε απόλυτα και καλά θα κάνετε, κατά τη γνώμη μου, αλλά αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Άκη, από το όμορφο Πλωμάρι. Στέλνει την καλημέρα του και στο φίλο του τον Δημήτρη. Πείτε του να μας ακούει και τον Δημήτρη, το φίλο του σας.
1: Βέβαια.
0: Τι να ακούει δηλαδή, Earth News Radio 105,8.
1: Βέβαια.
0: Δεν το είχαμε πει.
1: Ναι. Το έχει πει 15 εκατομμύρια φορές.
0: Δεν έχει σημασία, ρε παιδί μου. Τι σε πειράζει εσένα. Πες, μένει.
1: Μίλες, δεν το είχαμε πει.
0: Ναι. Όχι, δεν το είπαμε μετά τις και μισή που μπήκαμε στο στούντιο.
1: Ναι, ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Είδες αυτό στο φιλικό της Ουγγαρίας με το Καζακστάν.
0: Όχι.
1: Έπεσε η κάμερα. Αυτές οι κάμερες, αυτές οι ενάερες που έχουν με τα σύνορα. Έπεσε μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Πώς δεν έπεσε το κεφάλι κανένας ανθρώπου, γιατί είναι ύψος πολύ.
1: Έπεσε πολύ κοντά σε ένα κάμερα. Έναν άνθρωπο που ήταν με κάμερα μέσα στο έδαφος.
0: Ναι.
1: Με φορητή κάμερα, με φορητή.
0: Είναι και πάρα πολύ
1: βαριές
0: και είναι και από πολύ ψηλά, ρε παιδί μου. Αυτή έτσι και σου πες το κεφάλι, δεν έχεις ελπίδα επιβίωσης, ας πούμε.
1: Δίπλα του σου λέω, έπεσε του ανθρώπου.
0: Κοίτα να δεις τι γίνεται.
1: Ναι. Πολλά αθλητικά. Χθες επέστρεψε και η Σερενάρα.
0: Να, τώρα που λες για τα αθλητικά, να σας πούμε κυρίες και κύριοι, ότι αρχίζει το Μουντιάλ. Με το που αρχίζει το Μουντιάλ. Ε?
1: Αύριο.
0: Ναι. Με το που αρχίζει το Μουντιάλ, δηλαδή από αύριο, που λέει η Κατερίνα, λες και εγώ δεν το ξέρα.
1: Να το πω για τον κόσμο τώρα.
0: Α, για τον κόσμο το λες, ναι. Λοιπόν, κάθε μέρα 8 παρατέταρτο θα σας έχουμε εμείς τα νέα. Κάθε μέρα. Όσο διαρκεί το Μουντιάλ. Μέχρι τον Ιούλιο, πότε είναι. Πολλές μέρες κρατάει.
1: Ναι.
0: Κρατάει μέρες, αφού είναι τόσες ομάδες, ας πούμε. Μέχρι και το Κουρακάο πήγε.
1: Έχει πολλούς αγώνες.
0: Λοιπόν, 8 παρατέταρτο κάθε μέρα θα σας ενημερώνουμε εμείς για το Μουντιάλ. Εδώ, συντονισμένοι. Έτσι.
1: Τι κουπανιές.
0: Δίνω έμφαση.
1: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι επέστρεψε η Σερένα Γουίλιαμς, μία από τις μεγαλύτερες ταινίστρες όλων των εποχών. Mm. Επέστρεψε χτες, έπαιξε σε ένα τουρνουά και κέρδισε κιόλας και το διπλό. Και χτες, άμα έγραφε στην Google Σερένα Γουίλιαμς, έβγαζε πάνω-πάνω The Queen is Back. Η Βασίλισσα επέστρεψε. Γιατί είναι η Βασίλισσα των Κόρτς τώρα, όπως και να το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Σπουδαία, σπουδαία, τεράστια.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Τι άλλα θέματα.
1: Πωλείται μια τσάντα από πολυθώματα τυρανόσαυρου Ρεξ.
0: Αυτό το πράγμα.
1: 500.000 ευρώ.
0: Δηλαδή, πώς είναι η τσάντα από απολυθώματα.
1: Τι δηλαδή, να σου πω, επεξεργασμένο, ρε μάνα μου, θα είναι.
0: Απολύθωμα είναι όμως, πέτρα δηλαδή. Να έχεις μια τσάντα από πέτρα.
1: Δεν είναι από πέτρα, ρε παιδί.
0: Αλλά από τι είναι.
1: Τη χρησιμοποίησαν το υλικό και φτιάξαν μια τσάντα.
0: Δεν το καταλαβαίνω. Εγώ αυτά δεν τα καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι. Πήρανε το κολαγόνο, λέει, από τα απολυθώματα.
0: Α, δεν πήραν το απολύθωμα. Πες το. Από κολαγόνο απολυθώματος. Πες το, να καταλάβουμε, ρε παιδί μου.
1: Αλλά, συγγνώμη τώρα, αυτό. Αυτό. Πήραν το κολαγόνο από το απολύθωμα, δεν είναι για να το εκθέτει στο μουσείο, για να το ερευνούν οι ερευνητές, για να το φτιάξει τσάντα.
0: Εδώ οι άλλοι κάνανε ολόκληρο Jurassic Park.
1: Άλλο το Jurassic, ρε μάνα μου. Άλλο είναι αυτό.
0: Ξαναζωντανέψαν τους.
1: Άλλο είναι αυτό, είναι ταινία. Δεν πειράξανε τα ευρήματα.
0: Α, ταινία ήταν.
1: Αυτό λέω.
0: Δεν ήταν ντοκιμαντέρ. Εγώ νόμιζα ότι ήταν ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, καλημέρα. Χαιρετισμούς από τη Μιλιά Μετσόβου, όπου σήμερα καταγράφουμε τη χαμηλότερη θερμοκρασία σε όλη την Ελλάδα. Μόλις στους 8,9 βαθμούς Κελσίου.
1: Και πού το ξέρετε εσείς.
0: Μας στέλνει τον πίνακα από το Μετεό. Ότι είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία. Είναι χαμηλότερη και από τα κορέστια, δηλαδή. Τόσο, 8,9.
1: Δεν
0: τα κορέστια πόσο έχουν σήμερα.
1: Δεν μας έχουν στείλει σήμερα.
0: Δεν μας έχουν στείλει.
1: Ναι. Για να δούμε.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται.
0: Εγώ δεν ήξερα για το Μουντιάλ, γιατί δεν ασχολούμαι. Όνειρό μου είναι να βρεθώ στο Ρολάν Καρός. Για το Μουντιάλ εμείς θα σας ενημερώνουμε. 8 παρατέταρτο. Δεν θα σας ενημερώνουμε και το Ρολάν Καρός.
1: Ωραίο το Ρολάν Καρός. Πιο ωραίο όμως είναι το Wimbledon.
0: Στο Ρολάν Καρός τώρα. Το Ρολάν Καρός δεν ήταν αυτές τις μέρες τώρα που είχε.
1: Ναι.
0: Πήγε, λέει, μια παιδιά, είναι αυτά τα ωραία πράγματα που γίνονται και δεν, δεν τους πολύ δίνουμε σημασία. Λοιπόν, ήταν μια Πολωνή, η οποία ήταν αριθμό, λέει, 144 στην παγκόσμια κατάσταξη, η οποία δεν είχε ούτε σπόνσορες, δεν είχε, είχε κερδίσει μια φορά ένα Grand Slam, ας πούμε, και το διηγώντας την παρέα της. Τίποτα, δεν είχε κάνει κάτι άλλο αξιοσημείωτο μέχρι τότε.
1: Ποιο Grand Slam είχαν κερδίσει.
0: Δεν θυμάμαι. Έφτασε, παιδιά, στον ημιτελικό η κοπέλα. Τσούκου, τσούκου, τσούκου. Μάλιστα διάβαζα ότι επειδή δεν είχε ούτε σπόνσορες ούτε τέτοιο, δεν είχε χρήματα να κλείσει ξενοδοχείο. Γιατί είναι και πανάκριβα τα ξενοδοχεία, ειδικά τις μέρες των αγώνων. Και επειδή κέρδιζε τους αγώνες, παρέτεινε την παραμονή της εκεί στη Γαλλία. Με αποτέλεσμα να μην έχει χρήματα για να πληρώσει το ξενοδοχείο. Και βρέθηκε ένα κατάστημα, εν πάση περιπτώσει, από τη χώρα της, από το χωριό της, από την περιοχή της, εν πάση περιπτώσει, και της είπε: σε καλύπτουμε εμείς.
1: Τώρα θα έχει.
0: Και έτσι έμεινε. Επειδή έφτασε στον τελικό, πήρε 1,6 εκατομμύρια.
1: Ναι, τώρα ναι.
0: Όσα, λέει, δεν έχει δει ποτέ στη ζωή της. Τα πήρε.
1: Αφού είχε κερδίσει και άλλο Grand Slam, δεν είχε.
0: Δεν είχε. Παλιά είχε κερδίσει, παιδί μου, τώρα.
1: Grand Slam είχε κερδίσει, σίγουρος, ή κάποιο τουρνουά.
0: Μπορεί να έχει κερδίσει. Να, μου λένε δεν κέρδισε Grand Slam.
1: Ναι, αποκλείται να κερδίσει Grand Slam.
0: Μπορεί να κάνω λάθος. Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, θεωρείται η Σιντερέλα, η σταχτοπούτα του διαγωνισμού, αυτού του πράγματος. Μια φορά νίκησε, λέει. Του τουρνουά, μπράβο. Θεωρείται η Σιντερέλα, η σταχτοπούτα. Πολύ ωραία. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο από τα Πατήσια. Καλημέρες από τις ζεστές για την εποχή Αθήνες. Α, να το.
1: Και ο Χρήστος στέλνει μήνυμα στο τελικό. Έφτασε για πρώτη φορά του Grand Slam.
0: Αυτό, ναι.
1: Ναι, δεν είχε πάρει άλλο Grand Slam, λέει.
0: Α, δεν είχε πάρει.
1: Άμα είχε πάρει, θα είχε λεφτά το κορίτσι.
0: Αυτό είναι το τένις, μου λέει η Βασιλική.
1: Το τένις είναι πολύ ωραίο πράγμα.
0: Έτσι είναι το τένις.
1: Εγώ που λες προτιμώ.
0: Παιδιά, εγώ έχω παρακολουθήσει αγώνα τώρα τένις τη Σερέτη. Όχι τη Σερένα, τη Σερέτη.
1: Εντάξει, παιδιά.
0: Τον έχω δει. Όχι, το έχω παρακολουθήσει. Εντάξει, και είχε κερδίσει. Όχι, δεν είχε κερδίσει. Είχε κερδίσει καλά.
1: Όχι.
0: Όχι, εσύ είχε χάσει, η Νικολέτα είχε κερδίσει.
1: Είχα χάσει.
0: Ναι, εσύ είχε χάσει.
1: Έπαιζε βρώμικα η αντίπαλο.
0: Ναι, ναι, ναι, έκανε
1: αν
0: τέτοια. Το θυμάμαι.
1: Αν το θυμάσαι αυτό.
0: Δεν το θυμάμαι εγώ.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι, γιατί έκανε διάφορα κόλπα.
0: Τώρα που λέμε για περίεργα, μου ήρθε και κάτι άλλο στο μυαλό, το οποίο το διάβασα τη Δευτέρα. Σήμερα βέβαια είναι Τετάρτη, αλλά θα σας το πω τώρα γιατί τώρα το θυμήθηκα, γιατί θυμάμαι τα περίεργα, όπως αυτό με το τένις. Είχαν εκλογές στην Αρμενία.
1: Ναι.
0: Ήταν υποψήφιος ο Πασινιάν.
1: Ναι.
0: Ο Πασινιάν. Τον Πασινιάν δεν τον ήθελαν οι Ρώσοι, γιατί ο Πασινιάν το έχει γυρίσει προς την Ευρώπη και τη Δύση γενικότερα. Έτσι και έχει γυρίσει την πλάτη στη Ρωσία. Ωραία, ωραία μέχρι εδώ. Οι Ρώσοι, επειδή θέλαν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα, γιατί είναι χώρα δίπλα τους, ας πούμε, στα σύνορά τους, ξέρω εγώ, στείλανε πάρα πολλούς Αρμένιους που ζουν στη Ρωσία να πάνε να ψηφίσουν. Τι μαγκιά κάνανε οι Αρμένοι. Τους περίμεναν στο αεροδρόμιο. Και τους λέγανε, ποιος είστε εσείς, μάλιστα. Έχετε περάσει στρατό, έχετε πάει στο στρατό. Όχι. Και πιάσαν μερικούς και τους στέλναν στο στρατό. Το μάθαν οι άλλοι και γυρίσαν πίσω. Δεν πήγαιναν να ψηφίσουν και έτσι ήταν ένας από τους λόγους που δεν αλλοιώθηκε το αποτέλεσμα των εκλογών. Έξυπνο.
1: Έξυπνο.
0: Βγήκε ο Πασινιάν για την ιστορία με 49,81, αν θυμάμαι καλά, κάπου εκεί. Δηλαδή στο όριο του 50, αλλά έχει αυτοδυναμία. Μπορεί να κάνει κυβέρνηση.
1: Μόνο μαζί μου δεν παίζει τένις.
0: Κατερίνα, κλείνουμε έναν αγώνα τένις. Να, και η Βασιλική σου λέει.
1: Μου λέει μόνο μαζί μου δεν παίζει και του λέω είναι νούμερο ένα ο Κώστας.
0: Ο Κώστας είναι μορφή μεγάλη. Και νομίζω έχει βάλει και στο κατόπι του και την κόρη του.
1: Τρώει τα κόρτσα με το κουτάλι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Που λες, ήθελα να πω πριν, αλλά με έχει διακόψει 40 φορές.
0: Α, δεν ξαναμιλάω. Αν ενοχλώ να φύγω.
1: Εμένα μου αρέσει πιο πολύ. Εγώ αν ενοχλώ. Το Wimbledon.
0: Γιατί σ' αρέσει πιο πολύ.
1: Γιατί πας εκεί.
0: Ναι.
1: Πίνεις τις σαμπάνιες με τις φράουλες. Είναι πιο...
0: Δεν κατάλαβα.
1: Είναι πιο σίκα. Έχει διάφορες ωραίες παραδόσεις.
0: Γιατί στο Ρολάν Καρός δεν μπορείς να πιείς δηλαδή σαμπάνια
1: δεν είναι
0: με...
1: το ίδιο, ρε Διονύση. Κάθε τέτοιο τουρνουά έχει τις παραδόσεις του. Το Wimbledon έχει αυτό.
0: Το Ρολάν Καρός τι έχει.
1: Στο Wimbledon καταρχήν φοράνε όλοι οι παίκτες άσπρα. Λευκά, μόνο λευκά.
0: Ναι.
1: Ναι, όλοι.
0: Τι λες. Στο Ρολάν Καρός που μπορεί να φορέσουν και.
1: Στο ό,τι γουστάρουν.
0: Και εμπριμέ, ας πούμε.
1: Ό,τι θέλουν μπορεί να φορέσουν. Το Wimbledon έχει κάποιους κανόνες. Κάποιες παραδόσεις.
0: Μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία.
1: Έτσι που λέτε.
0: Ωραία πράγματα. Εντάξει. Τα είπαμε και αυτά και για να αθλητισμό.
1: Το τώρα, εντάξει.
0: Σ' αρέσουν τα βρετανικά, σ' αρέσουν.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ επίσης αυτή η νέα εφαρμογή για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Που λέγεται πόσο κάνει. Γκρίκλης όμως.
0: Ναι.
1: Το πόσο κάνει, πόσο κάνει. Έρχεται τις επόμενες μέρες, δεν είναι ακόμα αυτή η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή. από το Υπουργείο Ανάπτυξης και θα μπορείτε να ξέρετε online ανά πάσα ώρα και στιγμή πόσο κάνει ένα προϊόν ή ένα πακέτο προϊόντων σε κάθε σούπερ μάρκετ.
0: Μισό λεπτό. Και άμα βρίσκεις σε ένα σούπερ μάρκετ X, είναι πιο φτηνό τα μαλακτικά για το πλυντήριο ρούχων.
1: Ναι, ναι.
0: Σε άλλο σούπερ μάρκετ είναι πιο φτηνά το τυρί του τόστ. Mm. Τι θα κάνεις, θα κάνεις βόλτες ανάμεσα στα σούπερ μάρκετ για να πάρεις το φτηνότερο?
1: Εντάξει, άμα θες να ψάξεις, θα μπορείς να ψάξεις, να μπαίνεις στην εφαρμογή, να το κοιτάς.
0: Αντί να πηγαίνεις από εδώ και από εκεί, να το κοιτάς το κινητό σου.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Και μετά θα λες, α, ναι, κρίμα, στο τάδε σούπερ μάρκετ ήταν πιο φτηνό αυτό που πήρα από το Δίνα, γιατί σε αυτό βρίσκομαι τώρα.
1: Θα κοιτάς πριν πας, ρε Διονύση.
0: Α, θα κοιτάς, θα κάνεις έρευνα αγοράς.
1: Δεν θα πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και θα κοιτάς.
0: Ναι, και τι θα κάνεις μετά, θα πηγαίνεις από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ και
1: κυνηγώντας... Αν θες να πάρεις κάποια ποσότητα που να είναι μεγάλη και σε συμφέρει, θα πάρεις συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Ή άμα δεις ότι ένα σούπερ μάρκετ από τις 10 τιμές που έχει σε προϊόντα, από τα 10 προϊόντα, έχει στα 8 χαμηλότερες τιμές από τα άλλα, θα προτιμήσεις αυτό.
0: Θα προτιμάς αυτό μετά 8.
1: Βέβαια.
0: Εγώ πήγα σε ένα, γιατί είχε προσφορά τους καφέδες. Και ενώ η κανονική τους τιμή είναι 4,10, 4,30 κτλ, τα είχε 2,80, 2,89, 2,90 δηλαδή, αλλά 2,89 έγραφε.
1: Εντάξει.
0: Πήγα και πήρα καφέδες.
1: Καλά ήταν.
0: Πολλούς. Ναι.
1: Αυτό είναι το, αυτή είναι η δύναμη που έχουμε στα χέρια μας και δεν την έχουμε καταλάβει και δεν την έχουμε αξιοποιήσει.
0: Α.
1: Του καταναλωτή.
0: Πολύ.
1: Ο καταναλωτής μπορεί να ορίσει πάρα πολλά πράγματα στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αγορά.
0: Δίκιο έχεις.
1: Πέρα από τους περιορισμούς που πρέπει να υπάρχουν και τους ελέγχους και τα λοιπά και τα λοιπά, όλα αυτά δεν το συζητάω.
0: Ναι,
1: αλλά και εμείς έχουμε τεράστια δύναμη την οποία δεν αξιοποιούμε.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ ας πούμε π.χ. όταν θα πάω να ψωνίσω στο σούπερ μάρκετ δεν θα κοιτάξω τις τιμές, ναι, γιατί επειδή έχω περιορισμένο χρόνο θα μπω, θα πάρω 5 πράγματα, θα φύγω. Αλλά
0: σε αυτό βασίζονται.
1: Ναι,
0: σε αυτό βασίζονται. Στο ότι θα μπει να αρπάξει δύο πράγματα και δεν θα κάνει έλεγχο τιμών.
1: Μια οικογένεια όμως που έχει ένα περιορισμένο μπάτζετ και έχει περισσότερες ανάγκες όταν είναι περισσότερα άτομα. Φυσικά και θα κάτσει. Εγώ έχω δει πολλούς γνωστούς μου που το κάνουν και το ψάχνουν.
0: Και σας έχουμε πει και άλλη φορά ποιο είναι το σημείο σύγκρισης, επειδή μπορεί να βλέπεις ας πούμε ότι μία συσκευασία έχει, λέω παράδειγμα, 3 ευρώ και η δίπλα συσκευασία έχει 3,5 ευρώ, λες α, το 3 είναι πιο φτηνό. Δεν είναι οι ίδιες συσκευασίες. Είναι υποχρεωμένες οι εταιρείες στην κάτω γωνία να μετράνε, να έχουν το ίδιο μέτρο σύγκρισης. Δηλαδή, ανά κιλό, ανά γραμμάριο, ανά μιλιλίτρ, ποια είναι η τιμή, για να κάνετε τις συγκρίσεις ομοειδώς, ομοειδών πραγμάτων. Μην κάνετε, γιατί μπορεί μια συσκευασία, ας πούμε, που σου φαίνεται σε ένα πιο φτηνή, να είναι πολύ μικρότερη από τη δίπλα που είναι πιο ακριβή. Μεν, αλλά έχει περισσότερη ποσότητα. Άρα είναι μία ή άλλη. Καταλάβατε, θέλει ψάξιμο. Θέλει ψάξιμο.
1: Ωραία τα λες.
0: Αυτό.
1: Μπράβο σου.
0: Το νου σας.
1: Πουλήθηκε η αγαπημένη Jaguar της πριγκίπισσας Νταϊάννα.
0: Τι έχουν βαλθεί όλοι και πουλάνε πράγματα. Χθες μας έλεγες για τη Χριστίνα. Τώρα πουλάνε την Jaguar της
1: πριγκίπισσας. Καλά, η Χριστίνα την έχουν πουλήσει 15 φορές.
0: Αλήθεια είναι και αυτό.
1: 15 χέρια έχει αλλάξει.
0: Ναι.
1: Για όνομα του Θεού.
0: Ναι.
1: Και τώρα πωλείται, είπαμε, 52 εκατομμύρια. Αν έχετε κάτι στην άκρη.
0: 52 εκατομμύρια. Μια Jaguar. Ξεστική.
1: Όχι η Jaguar, η Χριστίνα, ρε πάνω.
0: Α, νόμιζα η Jaguar. Αυτή, η Jaguar πόσο
1: πουλήθηκε.
0: Η Jaguar
1: πουλήθηκε.
0: Πόσο.
1: Δεν πουλείται, δεν πουλείται, πουλήθηκε. Θα
0: πόσο.
1: Σου πω τώρα περίπου.
0: Ναι.
1: 66.250 λίρες.
0: Ξεστική αυτή όμως.
1: Δεν την παίρνει τώρα για να κάνει βόλτες.
0: Καίει πολύ.
1: Η Jaguar.
0: Ωραίο αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Να το λέμε.
1: Ναι.
0: Ωραίο αυτοκίνητο,
1: πόσο
0: αλλά καίει πολύ.
1: 66.250 λίρες.
0: Δεν θυμάμαι την ισοτιμία τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι την ισοτιμία.
1: Ναι.
0: Αλλά.
1: Ναι. Θυμάσαι, από αυτή την Jaguar είχε βγει τον Ιούνιο του 1994 η Νταϊάννα. Φορούσε αυτό το φόρεμα που ήταν στράπλες, είχε γυμνούς τους ώμους, είχε κάποιες λεπτομέρειες πλισέ και με.
0: Πώς το λένε?
1: Πλισέ. Πλισέ. Ξέρει ο κόσμος τι είναι το πλισέ. Μην αρχίσει και ταράζει τι είναι το πλισέ. Τέλος πάντων. Μαύρο μεταξωτό.
0: Το φόρεμα το είχε αυτό.
1: Βέβαια.
0: Όχι, όχι Jaguar.
1: Αυτό το φόρεμα το είχε φορέσει τότε. Ήταν statement από την Νταϊάννα. Το είχε φορέσει τότε γιατί είχε παραδεχθεί σε τηλεοπτική συνέντευξη εκείνη τη μέρα ο Κάρολος τη σχέση που είχε με την Καμίλα.
0: Και γι' αυτό φόρεσε για να είναι εκθαμβωτική και καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ μια φωτογραφία.
1: Φόρμα της εκδίκησης.
0: Εγώ, παιδιά, πλάκα, μόνο μια φωτογραφία της Νταϊάννας θυμάμαι. Μάλλον δύο φωτογραφίες.
1: Τη μία που, που είχε πάει στην Άρκες.
0: Τη μία που, όχι παιδί μου, τη μία που χαιρετούσε τον τον Μπιν, τον Μίστερ Μπιν, τον Ρόουαν Άτκινσον. Και τη δεύτερη φωτογραφία που θυμάμαι. Όχι, μου έχει κολλήσει στο μυαλό. Και τη δεύτερη είναι πάνω στο γιώτη εκεί πέρα, στο Αλαμιγό που
1: αυτή
0: είναι.
1: Ήταν
0: στη,
1: ωραία φωτογραφία.
0: Αυτή η φωτογραφία. Αυτή η φωτογραφία ήταν πολύ ωραία.
1: Ναι, να τα λέμε. Ήταν στην άκρη.
0: Παιδιά, να τα λέμε αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στις Αφίδνες, 22 βαθμοί και ζέστη. Παιδιά, συμφωνεί ότι πρέπει να συγκρίνουμε τις τιμές των προϊόντων κτλ. Είναι μεγάλο το μήνυμα, δεν το διαβάζω όλο, θα το διαβάσω μετά στο διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στη φίλη μας τη Μαριτίνα. Μην ασχολείσαι, Διονύση, δύσκολο να σιδερωθεί το πλησέ.
1: Ναι, το πλησέ.
0: Γιατί πρέπει να ξέρω το πλησέ, ρε εσείς, παιδιά, δηλαδή, συγγνώμη.
1: Εντάξει.

0: Λέει, γράφει ότι υπάρχουν σενάρια για εφνιδιασμό και καλά και τον Σεπτέμβριο που αρχίζουν και μετά τη ΔΕΘ που τον λένε διάφοροι κτλ. Και λέει, τι είδους εφνιδιασμός είναι αυτός που τον ξέρει ο κάθε κλαπατσίμπαλος. Έτσι γράφει. Ο κάθε κλαπατσίμπαλος. Τι είναι ο κλαπατσίμπαλος?
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Αυτό ήθελα
1: αυτό
0: να πω. Του. Δεν ήθελα να πάω στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Αυτό είναι δικό του.
0: Τι είναι ο κλαπατσίμπαλος, παιδιά?
1: Είναι μια λέξη που δεν έχει φτιάξει μόνος του.
0: Πείτε μας, έχετε ξανακούσει τη λέξη κλαπατσίμπαλος?
1: Όχι. Κλαπατσίμπανα, ξέρω.
0: Κλαπατσίμπαλος.
1: Όχι. Κλαπατσίμπαλο δεν ξέρω.
0: Τα κλαπατσίμπανα τι είναι?
1: Τα κλαπατσίμπανα. Τα drums, ας πούμε, μπορεί να τα πει.
0: Τα drums, τα λες κλαπατσίμπανα.
1: Ναι, τι είναι αυτά, σταμάτα με τα κλαπατσίμπανα. Ναι, ρε Διονύση, δεν το έχει ακούσει αυτό.
0: Παιδιά, δεν έχω ακούσει το κλαπατσίμπαλος, κλαπατσίμπανα και το πλισέ. Δεν πειράζει.
1: Εντάξει.
0: Αυτά.
1: Ναι.
0: Γράψτε μου μείον.
1: Τέλος πάντων.
0: Η ισοτιμία ευρώ λίρας Αγγλίας μας λέει Φωτεινή,
1: ναι,
0: είναι 1 ευρώ 0,8. Μία λίρα 1,15. 1,16 χοντρικά, 1,159. Άρα οι 66.000 είναι, εντάξει, κοντά στις 69, ξέρω εγώ, κάπου εκεί.
1: Εντάξει, κάτι φορά.
0: Εντάξει, μην αυτό, ναι.
1: Ναι.
0: Να, το κλαπατσίμπαλα, μας λέει και η Ντίνα.
1: Τι είναι τα κλαπατσίμπαλα?
0: Τα διάφορα αντικείμενα ευτελούς αξίας. Αυτό είναι ο ορισμός του κλαπατσίμπαλα.
1: Τα κλαπατσίμπαλα. Τα κλαπατσίμπαλα, σας λέω, τα ξέρω. Τα λά, δεν τα ξέρω.
0: 66.000 λίρες είναι περίπου 76.500 ευρώ. Η Φωτεινή έκανε και τις πράξεις, καταλαβες. Αυτό. Μια Jaguar, 76.000 ευρώ, εντάξει. Είναι και συλλεκτική, ρε παιδιά, δεν είναι τώρα. Ναι, γιατί τώρα πάει να πάρει καινούργιο αυτοκίνητο και σου λένε 80.000. Τι 80.000? 80.000 κάνει ένα σπίτι. Που λέει ο λόγο, δεν κάνει σπίτι, αλλά λέμε τώρα. Ναι, δεν κάνει.
1: Ούτε πόρτα
0: αυτό,
1: δεν κάνει.
0: Γι' αυτό λέω, που λέει ο λόγο. Θα μιλήσουμε μετά για τα σπίτια. Έχουμε κουβέντα γι' αυτό.
1: Ούτε πόρτα, ούτε πόρτα.
0: Καλημέρα, κύριε Αλέξανδρε. Καλημέρα, παιδιά, λέει. Καλημέρα. Μια ερώτηση: έχετε παρατηρήσει από όλους τους βασιλιάδες, από όλες τις βασίλισσες και τις πριγκίπισσες, γιατί μόνοι που θα ακούσετε να μιλάνε θετικά είναι μόνο η Νταϊάννα?
1: Όχι.
0: Το έχει απορία, λέει.
1: Όχι.
0: Γιατί, μήπως επειδή ήταν απατημένη σύζυγος? Και αυτή απατούσε.
1: Είχε μια θλίψη. Δεν απατούσε.
0: Τι έκανε?
1: Όχι.
0: Τι
1: μετά,
0: έκανε,
1: αφού είχε χωρίσει.
0: Με τον Ντόντι τι έκανε?
1: Με τον Ντόντι είχε χωρίσει με τον Κάρολο.
0: Α, δεν τα ξέρω.
1: Δεν
0: αυτά.
1: Απατούσε.
0: Θα
1: είσαι με τα καλά σου.
0: Α, ναι, έτσι έγινε. Α, δεν το ξέρω αυτό.
1: Απατούσε η Νταϊάννα.
0: Συγγνώμη.
1: Εντάξει, με κάνεις και υπερασπίζομαι την Νταϊάννα. Την αδικοχαμένη πριγκίψα. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ ήθελα να πω.
0: Ορίστε, με 80.000 παίρνει στούντιο στο τρίτο υπόγειο.
1: Ότι χθες, ναι, χθες που ήμουν πολλές ώρες στο συνεργείο.
0: Αυτοκινήτων.
1: Ναι, ναι. Και ήμουν στην αναμονή. Απάνω είχε, κυρία, που ήταν η αναμονή, ήταν η έκθεση της αντιπροσωπείας.
0: Ναι.
1: Και ήμασταν εκεί με κάποιους άλλους κύριοι, ήταν συνήθως, κυρίως που ήταν εκεί και περιμένανε, οι οποίοι βαριόμασταν από ένα σημείο και μετά, πολλές ώρες, αρκετή ώρα αναμονή. Και μπαίνανε και δοκιμάζανε τα αυτοκίνητα. Ναι. Μπαίναν στο ένα, βγαίναν από το άλλο. Μπαίναν από το ένα, βγαίναν από το άλλο. Μπαίναν.
0: Δοκιμάζαν, κοιτούσαν το σαλόνι και το.
1: Ναι, τα κοιτάζαν μέσα.
0: Θέλω να πω, δεν κάνετε drive.
1: Πού να κάνουμε, στην αντιπροσωπεία? Όχι.
0: Ναι, δεν γίνεται.
1: Όχι, δεν γίνεται.
0: Πρέπει να έχει πολύ μεγάλη δοκιμή.
1: Και κάνανε και συζητήσεις και καθόμουν και τους άκουγα εγώ. Και ήταν κάτι κύριοι, ο ένας νομίζω ήταν γιατρός στο επάγγελμα και οι άλλοι κύριοι, οι άλλοι δύο συνταξιούχοι και ήταν πολύ προβληματισμένοι με τη Μερκοσούρ.
0: Με τη Μερκοσούρ ήταν.
1: Τώρα που θα έρθει με τη Μερκοσούρ θα καταστραφούμε, λέει ο γιατρός.
0: Με τη Μερκοσούρ. Θα καταστραφούμε
1: και
0: με τη Μερκοσούρ.
1: Και έλεγα κάτι δεν έχω καταλάβει.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, και έλεγα κάτι δεν έχω καταλάβει.
0: Ο γιατρός θα καταστραφεί. Οι γιατροί δηλαδή.
1: Όλη η Ελλάδα.
0: Όλη η Ελλάδα θα καταστραφεί, ναι, με τη Μερκοσούρ.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Άκουσα πάρα πολλά χτες, περιμένοντας εκεί στη.
0: Ναι. Για τους Ανουνάκη, άκουσε τίποτα?
1: Ανουνάκη δεν άκουσα. Άκουγα όμως.
0: Ότι έρχεται αυτός που πρέπει.
1: Όχι, άκουγα όμως ένα κύριο,
0: ναι,
1: δηλαδή φορούσα ακουστικά που έχουν με noise cancellation, που δεν ακούς τίποτα άλλο γύρω σου.
0: Ναι.
1: Τα είχα φορέσει αυτά τα ακουστικά στα αυτιά μου, που δεν ακούς, απομονώνεσαι. Όμως ο κύριος που καθόταν παραδίπλα μου, ναι, και μίλαγε στο τηλέφωνο, άκουγα καθαρά ό,τι έλεγε και νόμιζα ότι χάλασα τα ακουστικά μου. Μπορεί να τον ακούγαν και στο υπόγειο που φτιάχναν τα αυτοκίνητα.
0: Η Φωτεινή σου λέει,
1: ναι,
0: απατούσε Κατερίνα, πολύ και αυτή, με τον ακόλουθό της, έναν αξιωματικό κλπ.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν απατούσε. Δεν απατούσε.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στον κύριο Κώστα που λέει: βάλε 4-5 τενεκέδες και κανένα δυο κατσαρόλες και παίξε drums. Θα ακούσεις ήχο από κλαπατσίμπανα.
1: Αυτό είναι. Αυτά είναι τα κλαπατσίμπανα. Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Βέβαια. Ναι,
0: πολύ ωραία.
1: Όπως καταλάβατε, δεν θα συνδεθούμε με τις συνδέσεις.
0: Ναι.
1: Πλεονασμός.
0: Στην Αγκόλα λέει που πήγε, έχουν ολόκληρη πόλη στο όνομά της και θα πάθετε πλάκα με το τι είχε κάνει δωρεές σε νοσοκομεία κτλ.

0: για να ξέρεις. Μην μιλήσω για το AIDS, η μοναδική που στήριζε τα θύματα για χρόνια. Αλήθεια, ήταν η πρώτη που έσπασε το ταμπού, αυτό να το λέμε. Το ταμπού του πλησιάζω ασθενή με AIDS. Ήταν η πρώτη που επισκέφθηκε ασθενή με AIDS στο νοσοκομείο. Η Νταϊάννα, και αυτά να τα λέμε και να τα θυμόμαστε.
1: Ναι, γιατί ήταν ένα πολύ επιδραστική.
0: Όχι, αυτά φυσικά και τα ξέρουμε.
1: Ήταν πολύ επιδραστική, Νίνα. Ναι, δεν το συζητάμε τώρα. Τα σοβαρά τα λέμε, αλλά ναι. Άλλα λέμε.
0: Μην κοιτάτε που κάνουμε πλάκα, ναι, παιδί μου.
1: Αλλά ναι, η Νταϊάννα είχε τολμήσει και είχε πάει και στο σημείο που ήταν υπηρεσίες του ΟΗΕ που καθαρίζανε από τις νάρκες, δεν θυμάμαι σε ποια περίοδο.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Είχε περπατήσει σε ναρκοπαίδιο.
0: Είχε κάνει μεγάλη καμπάνια για την αποναρκοποίηση. Αποναρκοθέτηση, όπως το λένε αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν, πάμε και εμείς να πιούμε λίγο καφέ και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επιθέσεις στο Ιράν ως αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι και ανέφεραν ότι στόχευσαν συστήματα αεράμινας και ραντάρ κοντά στα στενά του Ορμούζ. Για πολύ ισχυρά πλήγματα έκανε λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Αμερικανός αξιωματούχος μίλησε στο CNN για χτυπήματα προειδοποιητικής βολής που δεν αναμένεται να εμποδίσουν τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, τουλάχιστον 4 βαλιστικοί πύραυλοι και πολλά ντρόουνς εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον αμερικανικών βάσεων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία ως απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 44 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην Τύρο και προάστιά της στο νότο της χώρας. Για πρώτη φορά στην προειδοποίηση για εκένωση της πόλης της Τύρου συμπεριελήφθη η χριστιανική συνοικία. Μήνυμα ότι η Ελλάδα θα τιμήσει τη συμμαχία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται μέσω αυτής της στενής σχέσης ως πόλος σταθερότητας στην περιοχή, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση με τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια του CNN, Κριστιάνα Μανπούρ, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του iEfemerida.gr. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις συνεργασίες με αμερικανικές εταιρείες, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή διάσταση και ειδικά στη γεώτρηση για υδρογονάθρακες, ενώ σημείωσε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορούμε να αγοράσουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να προμηθεύσουμε τους βόρειους γειτονές μας». Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Θα καθοριστεί και η δίμηνη προθεσμία μέσα στην οποία η Επιτροπή θα υποβάλει την έκθεσή της προς το Κοινοβούλιο. Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται σήμερα στη συνεδρίαση του οργάνου ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Στη Σύνοδο Κορυφής και στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στη Σόφια θα συμμετάσχει σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος είναι πιθανός να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Προφυλακιστέ εκρήθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που λιμενόταν πολεοδομία στην Αττική. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής. Σε εξέλιξη, οι έρευνες για την διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο 65χρονο σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια σχετικά με το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του σπιτιού, καθώς και τα αποτελέσματα από τις έρευνες για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό, ενώ ένα στοιχείο που εξετάζεται είναι μία μπλούζα που φέρει ίχνη αίματος. Με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας ψηφίστηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή την Παρασκευή. Συνεχίζονται ωστόσο οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, όπου το τελευταίο 24ωρο έφτασαν περίπου από 350 μετανάστες. Κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί για σήμερα στη Χερσόνησο. Στο Γκουαντάναμο θα μεταβεί σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου για να συναντηθεί με τα στρατεύματα, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο, καθώς η Ουάσιγκτον εντείνει την πίεση στην ηγεσία της Κούβας με κυρώσεις και αποκλεισμό στις αποστολές πετρελαίου στη χώρα. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής υπηρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. 10 Ιουνίου, Τετάρτη, 10 λεπτά μετά τις 7. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στους 99 και 300 FM. Και με τη δικαιολογία της ενημέρωσης, διάφορα ειδησογραφικά site προβάλλουν πάρα πολύ σκληρά βίντεο. Γιατί πρόκειται για δικαιολογία. Το σημερινό σχόλιο έρχεται με αφορμή τη δημοσίευση βίντεο από την επίθεση ενός μετανάστη στο Belfast με μαχαίρι σε έναν άνδρα. Το βίντεο δεν έχει καν αράχνη. Βλέπεις καθαρά πρόσωπα, βλέπεις το μαχαίρι και μιλάμε για μεγάλο ειδησογραφικό site. Δεν πρόκειται για δημοσιογραφία αυτό. Μας προσβάλλει όλους, νομίζω. Όλοι οι αναγνώστες γίνονται θεατές ενός άγρου ξυλοδαρμού και δεν καταλαβαίνω τη χρησιμότητα του να προβάλλεται αυτό το βίντεο. Μπορείς να το περιγράψεις. Η εικόνα μένει και σε αυτά τα δημοσιογραφικά site, υπενθυμίζω, μεγάλο δημοσιογραφικό site, δεν έχουν πρόσβαση μόνο οι ενήλικες, αλλά και οι ανήλικοι. Υποτίθεται, σε εισαγωγικά, σε αυτά τα site μπορούν να μπουν

πώς η κυβέρνηση στοχεύει να βάλει όρια στην πρόσβαση των παιδιών στο ίντερνετ, γιατί φταίνε κάποιες άλλες πλατφόρμες για αυτά που βλέπουν τα παιδιά μας, αλλά δεν βλέπει τι γίνεται στα ελληνικά ιδεσιογραφικά site. Δεν μιλάμε για κάποια σελίδα όπως το Facebook. Μιλάμε για μεγάλο ιδεσιογραφικό site. Θα μας πείτε, αυτό μας έχει συνηθίσει. Με φωτογραφίες. Δεν θα ξεχάσουμε τη φωτογραφία του Παύλου Φίσα στο πρωτοσέλιδο. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να μπει ένα τέλος. Μας προσβάλλει όλους. Η δικαιολογία της ενημέρωσης δεν πιάνει πλέον. Στο μικρόφωνο είναι η Μαργαρίτα Βάρθη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Χαρτζάβαλος. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 8. Ακούτε την εκπομπή στην πρώτη αναφορά και πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.

Βλέποντας τώρα ένα δημοσίευμα σε κερκυραϊκό site και αφορά την παραλία του Κάιζερ, λέγαμε και χθες ότι εμείς είδαμε μια μπουλντόζα η οποία καθάριζε την παραλία. Οι φωτογραφίες που έχει το κερκυραϊκό site είναι η παραλία πριν καθαριστεί. Τις έχουν αναρτήσει πολίτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όμως σήμερα η εικόνα της παραλίας της συγκεκριμένης δεν έχει καμία σχέση με αυτό που βλέπουμε στις φωτογραφίες. Έχουν φύγει τα ξύλα, έχει καθαριστεί η παραλία και μπορεί άνετα ο καθένας μας να πάει να κάνει τον μπάνιο του. Γιατί δεν χρειάζεται μόνο γκρίνια, όταν γίνεται κάτι καλό πρέπει να το λέμε. Αργήσαμε λίγο, είπαμε έπρεπε να πάει μέσα Ιουνίου για να καθαριστεί η παραλία, τουλάχιστον όμως καθαρίστηκε.

Έχουμε και μια δήλωση του Υφυπουργού Νησιωτικής Πολιτικής, του Στέφανου Γκίκα. Ανάρτηση στο διαδίκτυο, με την οποία μας ενημερώνει ότι επανεξετάζεται το καθεστώς της απάτης παραλίας για το Χαλκούνα. Δεν ξέρω αν αυτό είναι μια καλή εξέλιξη ή αρνητική. Ο κύριος Γκίκας ενημερώνει ότι με έγγραφό της η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας Αντιγόνη Γιαννακάκη επισημαίνει ότι οι συμβάσεις παραχώρησης απλής χρήσης αγιαλού και παραλίας, οι οποίες είχαν συναφθεί σε χρόνο προγενέστερο της δημοσίευσης της σχετικής κοινή υπουργικής απόφασης στο ΦΕΚ, θα παραμείνουν σε ισχύ, διασφαλίζοντας την νομιμότητα των υφιστάμενων δραστηριοτήτων. Τι μας λέει λοιπόν η κυρία Γιαννακάκη? Ότι και να παραμείνει τελικά στο καθεστώς της απάτης της παραλίας μια απόφαση που έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ, οι συμβάσεις που υπογράφηκαν 10 μέρες νωρίτερα είναι σε ισχύ. Δεν γίνεται και τα δύο. Δεν μπορούν να συνυπάρχουν αυτά τα δύο. Ή μάλλον να πούμε ότι τα υπουργεία μεταξύ τους δεν μιλάνε λίγο. Ή μπορεί να σκεφτεί και κάποιος πιο δυσπιστός ότι γι' αυτό υπογράφηκαν νωρίτερα οι συμβάσεις παραχώρησης συγκεκριμένου γυαλού για επαγγελματική χρήση, για να έρθει σήμερα κυρία Γιαννακάκη και να μας πει ότι είναι σε ισχύ. Γιατί ουσιαστικά με τη δημοσιοποίηση στο ΦΕΚ, με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της παραλίας Χαλκούνα ως απάτητη, θα έπρεπε οι συμβάσεις να παύσουν.

Και έχει ενδιαφέρον, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν θα κάνουν, αν θα πραγματοποιήσουν ελέγχους για τα κοτά, πόσο αυτή η καντίνα εκεί που έχει πάρει άδεια είναι τροχήλατη, δηλαδή μεταφέρεται. Αν η επιχείρηση με τα θαλάσσια σπορ δεν έχει μόνιμες κατασκευές, γιατί όπως καταγγέλουν οι οικολογικές οργανώσεις, και η καντίνα και η επιχείρηση με τα θαλάσσια σπορ έχουν μόνιμες κατασκευές καλοκαίρι, χειμώνα. Και το χειρότερο από αυτά, υπάρχει και μια τουαλέτα τα οποία τα λίμματα πέφτουν κατευθείαν στη λιμνοθάλασσα. Όπως λέει λοιπόν ο κύριος Γκίκας, είχε ζητήσει από τα συναρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος και Οικονομικών την επατεξέταση του όλου θέματος για το χαρακτηρισμό της παραλίας Χαλικούνας ως απάτη της. Πράγματι, μετά από διαδοχικές συναντήσεις μας στο διάστημα αυτό και μετά από διάφορα αρνητικά ψηφίσματα, θυμίζουμε, Περιφέρεια, Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας, Επιμελητήριο, ο Γενικός Γραμματέας Φύσικου Περιβάλλοντος και Υδάτων Πέτρος Βαρελίδης ανακοίνωσε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μαζί με τον ΟΦΥΠΕΚΑ θα επανεξετάσει την ένταξη της παραλίας Χαλικούνα στον κατάλογο των απάτητων παραλίων. Να θυμίσουμε ότι ο ΟΦΥΠΕΚΑ δεν έχει πραγματοποιήσει κανέναν έλεγχο στην παραλία Χαλικούνα, αν αυτό που αναγράφεται στη σύμβαση παραχώρησης, συγκεκριμένο για αλλού για επαγγελματική χρήση, είναι αυτό που πραγματικά ισχύει

Και αν όλα τηρούνταν κανονικά, γιατί μιλάμε για μια παραλία που ανήκει στις περιοχές Natura 2000, που ήδη υπάρχουν περιορισμοί, αν τηρούνταν αυτά που έπρεπε ως περιοχή Natura 2000, κανείς δεν θα σκεφτόταν να την εντάξει στις απάτητες παραλίες. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κυλήσει αυτό το θέμα.

26 λεπτά μετά τις 7 και ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του Κερκεραϊκού Τύπου, ξεκινώντας από την εφημερίδα Ενημέρωση. Με κεντρικό τίτλο «Η ακτινογραφία του τουρισμού σήμερα». Ο παγκόσμιος τουρισμός βρίσκεται πλέον σε μια νέα φάση. Η περίοδος της θεαματικής μεταπανδημικής ανάκαψης φαίνεται να ολοκληρώνεται και τη θέση της παίρνει μια πιο όρημη αλλά και πιο σύνθετη πραγματικότητα. Οι αριθμοί παραμένουν εντυπωσιακοί. Το 2025 καταγράφηκαν περίπου 1,52 δισεκατομμύρια διεθνείς τουριστικές αφίξεις, οι περισσότερες που έχουν σημειωθεί ποτέ, σχεδόν 60 εκατομμύρια περισσότερες από το προηγούμενο έτος. Σύμφωνα με το πρώτο παγκόσμιο βαρόμετρο τουρισμού του 2026, η αύξηση αυτή αντιστοιχεί σε 4% σε σχέση με το 2024, επιβεβαιώνοντας ότι ο κλάδος όχι μόνο ανέκαμψε πλήρως από την πανδημία, αλλά ξεπέρασε και τα επίπεδα του 2019. Κεντρική φωτογραφία, τα έργα στην Εγνατία, με τίτλο «Το επιμελητήριο ζητά αποκατάσταση κυκλοφορίας στην Εγνατία». Την έντονη ανησυχία του για τα προβλήματα που προκαλούν οι παρατεταμένες εργασίες συντήρησης στην Εγνατία οδό, εκφράζει το επιμελητήριο Κέρκυρας, ζητώντας την πλήρη επαναλειτουργία του αυτοκινητόδρομου και την αναστολή της καταβολής διοδίων, όπου ισχύουν μακροχρόνιοι περιορισμοί. Στο Μουσείο Σολομού η βραδιά μνήμης για τον Σπύρο Κατσίμη. Ο χαλασμός της εβραϊκής κοινότητας της Κέρκυρας. Ένα αφιέρωμα. Στις 9 Ιουνίου του 1944 άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την εξόντιση μιας κοινότητας που επί αιώνες αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της κερκυραϊκής ιστορίας. Περισσότεροι από 1.700 Εβραίοι της Κέρκυρας συνελήφθησαν από τις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής και οδηγήθηκαν μέσω Χαϊδαρίου και Auschwitz σχεδόν βέβαια στο θάνατο. Ελάχιστοι επέστρεψαν. Η φωτογραφία είναι μικροί μαθητές του 4ου Δημοτικού στο μνημείο του Ολοκαυτώματος στην πλατεία Νέου Φρουρίου της Κέρκυρας. Και περνάμε και στην εφημερίδα «Η Κέρκυρα σήμερα». Η ΟΒΕ, 7 στα 10 νοικοκυριά ζορίζονται οικονομικά. Στο κόκκινο, ποιότητα εργασίας, πρόσβαση σε καλή εκπαίδευση. Ανισότητες στην υγεία, πίεση από κόστος στέγης, βελτίωση των δικτών, αλλά όχι της αίσθησης ευημερίας. Μια σύνθετη εικόνα για την εξέλιξη των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία παρουσιάζει η νέα μελέτη του ΙΟΒΕ με τίτλο «Οι πολλαπλές πτυχές της ανισότητας στην Ελλάδα». Η μελέτη αναδεικνύει ένα φαινομενικά αντιφατικό φαινόμενο, ενώ οι βασικοί στατιστικοί δείκτες καταγράφουν αισθητή βελτίωση σε σχέση με τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, ένα μεγάλο μέρος των πολιτών εξακολουθεί να βιώνει οικονομική ανασφάλεια και να θεωρεί ότι οι ανισότητες εντείνονται. Και ένα σχόλιο σε αυτό το ρεπορτάζ που προέρχεται από την έκθεση του ΙΟΒΕ. Μπορεί οι οικονομικοί δείκτες να είναι καλύτεροι, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει αυξήσεις σε μισθούς και διάφορες παροχές, όμως η ακρίβεια έχει εκτοξευτεί και γι' αυτό όποια αύξηση και όποιος οικονομικός δείκτης είναι καλύτερος, στην τσέπη του πολίτη δεν φαίνεται. Άλμα αφήξεων στην κρουαζιέρα παρά τις ακυρώσεις. Έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις των καθυστερήσεων στην Εγνατία. Επιστολή από το επιμελητήριο Κέρκυρας και αιτήματα προς τους αρμόδιους φορείς. Και επανεξέταση του χαρακτηρισμού παραλίας Χαλικούνα ως απάτη της. Λέγαμε και νωρίτερα ότι είναι παρέμβαση του Στέφανου Γκίκα προς τα αρμόδια Υπουργεία. Και περιμένουμε να δούμε την τελική απόφαση. Στα αθλητικά, στο μπάσκετ για την ομάδα του Ιόνιου με Γεωργίου στο τιμόνι και Καραγιάννη βοηθό προπονητή.
Και στην Κολύμβηση, ονειρέας, 4 νέα όρια για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

0: Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Κέρκυρα για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης. Στην εκλογική διαδικασία συμμετείχαν 309 από τα 424 μέλη που είχαν δικαίωμα ψήφου. Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, πρώτη δύναμη αναδείχθηκε η Παράταξη Ιατρική Ενότητα, η οποία έλαβε 180 ψήφους και εξασφάλισε 7 έδρες. Από μία έδρα κατέλαβαν οι παρατάξεις Κίνημα Ιατρών, Ιατρική Ανανέωση, Ανεξάρτητη Ιατρική Κέρκυρας και Νέα Ιατρική Πορεία. Η συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα αναμένεται το προσεχές διάστημα. Μιλώντας στην Ιατρική Κέρκυρα, ο απερχόμενος πρόεδρος Δημήτρης Καλούδης ανέφερε ότι οι προκλήσεις της νέας διοίκησης ξεκινούν με τη στήριξη των ιατρών του νοσοκομείου, ενώ τονίζει ότι είναι προβληματική και η μικρή αποζημίωση των ιδιωτών ιατρών από τα ασφαλιστικά ταμεία. Ας τον ακούσουμε.
1: Το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σαν ιατρικό σύλλογο είναι οι χαμηλές απολαβές των γιατρών μας. Mm-hmm. Οι χαμηλές απολαβές των γιατρών του νοσοκομείου κυρίως, αλλά και των ιδιωτών. Για τους νοσοκομιακούς, για τους γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας του Δημοσίου, είναι απαράδεκτα χαμηλές οι απολαβές τους. Απαράδεκτα χαμηλές. Αυτό είναι και η αιτία που έχουμε όλες αυτές τις ελλείψεις σε γιατρούς, είτε στο πρωτοβάθμιο είτε στο δευτεροβάθμιο σύστημά μας. Η Κέρκυρα αποτελεί ένα τόπο ο οποίος δεν είναι ελκυστικός για τους γιατρούς. Έχει ακριβά νίκια, έχει ακριβή ζωή και χαμηλούς μισθούς. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όσο το πρόβλημα αυτό δεν λύνεται, όσες προκηρύξεις και να γίνουν, οι βασικές ειδικότητες αυτές που μας προβληματίζουν θα είναι άδειες. Τα κίνητρα αυτά που λέτε, στέγης και σύντησης που δίνει η περιφέρεια, αφορούν μόνο μια κατηγορία γιατρών, τους επικουρικούς του νοσοκομείου, και με την προϋπόθεση ότι αυτοί δεν ασκούν ιδιωτικό έργο. Οι αγροτικοί γιατροί μας σταμάτησαν να παίρνουν το επίδομα. Θα έχουμε λίγα συντόμως πρόβλημα με τη τελέχωση των θέσεων των αγροτικών γιατρίων, γιατί πλέον δεν θα είναι ελκυστική η Κέρκυρα για τους αγροτικούς, τους νέους γιατρούς που θέλουν να έρθουν. Και μόλις τελειώσει η θητεία των ήδη αυτών που έχουν έρθει, με την προϋπόθεση θα παίρνουν το επίδομα που τελικά δεν θα το παίρνουν, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα και στις τελέχωσες των αγροτικών γιατρίων. Εδώ είμαστε και θα το δούμε. Μακάρι να κάνω λάθος.
2: Τώρα, για τους ιδιώτες, γιατί λέτε ότι δεν πληρώνονται καλά?
1: Να σας εξηγήσω βεβαίως. Όταν λέω ιδιώτες γιατροί, συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ. Γιατί το ιδιωτικό έργο καθένας το εκτιμάει όπως θέλει. Αλλά όμως υπάρχουν και ιδιώτες συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, οι οποίοι πληρώνονται την επίσκεψη 13 ευρώ μειχτά. 13 ευρώ μειχτά επίσκεψη σε γιατρό, δηλαδή συνήθως να πάρει γύρω στα 5,5 ευρώ από την επίσκεψη, το θεωρώ ότι είναι ένα ποσό απαράδεκτο, και γι' αυτό στην Κέρκυρα δεν έχουμε γιατρούς του ΕΟΠΗ για να μπορούμε να εξυπηρετηθούν όλοι οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΗ. Αν θέλεις στην Κέρκυρα να μην πληρώσεις γιατρό, να πας με το ταμείο σου δηλαδή, σε ενδοκρινολόγο δεν μπορείς, σε οριλά δεν μπορείς, σε οφθαλμίατρο δεν μπορείς, σε δερματολόγο δεν μπορείς και σε άλλες ειδικότητες που διαφεύγουν αυτή τη στιγμή.

Έχουμε μια ανακοίνωση από το Σύλλογο Μόνιμων Κατοίκων Παλιάς Πόλης, που μιλά για σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια της Παλιάς Πόλης, η αντίφαση της Δημοτικής Αρχής. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, ενώ στις 28 Μαΐου του 2026, σε τοπικό μέσο ενημέρωσης, ο Αντιδήμαρχος Εμπορίου, κύριος Αργυρός, διαβεβαίωνε την κοινή γνώμη δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι τηρούμε απεράγκλητα τα 3,5 μέτρα για τη διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς, μόλις λίγες ημέρες αργότερα, χθες στις 8 Ιουνίου, ανακοινώθηκε από τον ίδιο η αναζήτηση γνωμοδότησης της νομικής υπηρεσίας του Δήμου για το αν η τήρηση αυτού του ορίου είναι απαραίτητη. Σε δήλωσή της, η πληροεξουσία δικηγόρος του Συλλόγου, Μάρθα Αθώμου, τονίζει ότι η νομική γνωμοδότηση για την ερμηνεία του νόμου δεν αναιρεί τους νόμους της φυσικής και της πυρόσβεσης. Εφόσον το σύνολο του στόλου της πυροσβεστικής δεν χωράει, δεν χωράει. Η Δημοτική Αρχή οφείλει να προτάξει την ουσιαστική διασφάλιση της ασφάλειας έναντι οποιασδήποτε νομικήστικης επίκλησης η οποία λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας στη λήψη των απαραίτητων πρακτικών μέτρων. Ως εκ τούτη προτίθεται να λάβει ουσιαστικά μέτρα για τη διασφάλιση της ζωής και της περιουσίας ή επιλέγει την οδό της αποποίησης των ευθυνών του. Την ίδια ώρα έχουμε και συνάντηση των Προέδρων των Κοινοτήτων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί στις 7, είναι συνέχεια της προηγούμενης που είχε γίνει στις Συναράδες στις 25 Μαΐου. Σκοπός της συνάντησης είναι η ανταλλαγή απόψεων, η καταγραφή των κοινών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες και η διερεύνηση των προθέσεων για τη συγκρότηση ενός συλλογικού οργάνου εκπροσώπησης και συνεργασίας των Προέδρων των Κοινοτήτων. Ουσιαστικά να παραβαίνει οργανωμένα σε συνεργασία με άλλα συντονιστικά άλλων δήμων από την υπόλοιπη Ελλάδα προς το κεντρικό κράτος με προτάσεις προκειμένου να αναβαθμιστεί με νόμο του κράτους ο ρόλος των κοινοτήτων.

χθες είχαμε και μια σύλληψη. Άλλη μια σύλληψη για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Πρόκειται για έναν 32χρονο που είχε στην κατοχή του 87 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης. Ο 32χρονος εντοπίστηκε σε περιοχή περιφερειακά της πόλης Κέρκυρας στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορούσε τη διακίνηση ναρκωτικών στο νησί. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση της δίκυκλης μηχανής που οδηγούσε ο 32χρονος, καθώς κρίθηκε ότι χρησιμοποιούνταν ως μέσο για τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών.

και μετά τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ, τον κύριο Κουρσάρη, τον Αντώνη Κουρσάρη, και ο Σύλλογος Γονέων της Ένωσης Γονέων Κεντρικής Κέρκυρας έβγαλε ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό στο 10ο Δημοτικό στο Κανόνι για την πτώση των σοφάδων, που ευτυχώς έτυχε να γίνουν Σαββατοκύριακο, να πέσουν οι σοφάδες το Σαββατοκύριακο. Δεν υπήρχαν παιδιά μέσα στο σχολείο ή ακόμη και εκπαιδευτικοί. Η Ένωση κάνει λόγο για πλήρη εγκατάλειψη και επικίνδυνη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια των μαθητών τίθεται σε κίνδυνο παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι επικρατεί η αντίληψη της ανταποδοτικότητας και το σκεπτικό «αν δεν έχω κέρδος δεν είναι συμφέρον», ακολουθώντας τη λογική του «πάμε και όπου βγει». Οι γονείς δηλώνουν ότι αυτή η κατάσταση πρέπει να σταματήσει κάτω από την πίεση του γονεϊκού κινήματος και των δυναμικών κινητοποιήσεων ως απάντηση στην εγκατάλειψη των σχολικών μονάδων.

0: Περισσότερα από 3.000 παιδιά συμμετείχαν φέτος στο 14ο σχολικό σκακιστικό πρωτάθλημα Κέρκυρας, το οποίο ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το διήμερο 5 και 6 Ιουνίου στο νέο λιμάνι της Κέρκυρας. Στην τελική φάση αγωνίστηκαν 230 μαθητές και μαθήτριες, οι οποίοι είχαν προκριθεί μέσα από τα σχολικά πρωταθλήματα που διεξήχθησαν σε όλο το νησί κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Μιλήσαμε χθες για το σχολικό πρωτάθλημα σκάκι με τον πρόεδρο, τον Μάνο Ναθαναήλ. Ας ακούσουμε τι μας δήλωσε.
1: Από την αρχή μέχρι και σήμερα διεξάγεται με πολύ μεγάλη επιτυχία, με πάρα πολύ αθρώα συμμετοχή, και δεν είναι μόνο η συμμετοχή, είναι και ο ενθουσιασμός των παιδιών, των δασκάλων, των διευθυντών και των διευθυντριών και των γονέων, πρέπει να πω, οι οποίοι συμμετέχουν και αυτοί σε αυτό το μεγάλο εγχείρημα. Είναι ένα εγχείρημα που ξεκινάει από το Σεπτέμβρη κάθε χρονιάς μαζί με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Πηγαίνουμε από όλα τα δημοτικά σχολεία και από αρκετά γυμνάσια και λύκεια, αυτά που μας το ζητάνε να κάνουμε το τάθημα, αλλά στα δημοτικά περνάμε σχεδόν από όλα και διοργανώνουμε εσωτερικό πρωτάθλημα. Αυτό είναι ένα πρωτάθλημα που διεξάγεται υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωνίων Νήσων. Πηγαίνουμε σε κάθε σχολείο, παίρνουμε τις συμμετοχές. Συνήθως παίζει πάνω από το μισό σχολείο σε κάθε... Γι' αυτό είναι και τόσο μεγάλος ο αριθμός των παιδιών που συμμετέχουν στο τέλος της, στο συνολικός αριθμός. Και βοηθάνε τα παιδιά για να διαμορφώσουμε ένα χώρο, μια αίθουσα συνήθως με θρανία, σκακέρες, σκάκια. Κάνουμε κλήρωση, γίνεται με όλους τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας η κλήρωση. Τους εξηγούμε μερικά πράγματα για να πώς ακριβώς θα... μερικά βασικά από τους κανονισμούς που συνήθως τα ξέρουν πλέον τα παιδιά και για τους κανονισμούς των αγώνων. Και ξεκινάνε, παίζουν 5 γύρους, από τους οποίους αναδεικνύονται οι πρωταθλητές ή οι πρωταθλήτριες της κάθε τάξης, οι οποίοι είναι αυτοί και αυτές που παίρνουν τις προκρίσεις για τον τελικό, και οι τρεις πρώτες νικητές είναι νικήτριες, παίρνουν μετάλλια. Το παιδί που παίρνει την πρώτη θέση παίρνει και κύπελο, και έχουμε και ένα ειδικό χρυσό μετάλλιο για το είναι νικήτριες, παίρνουν μετάλλια. Το παιδί που παίρνει την πρώτη θέση παίρνει και κύπελο, και έχουμε και ένα ειδικό χρυσό μετάλλιο

προχωρούν οι εργασίες για τη δημιουργία του αθλητικού κέντρου Θυναλίων, όπως μας ενημερώνει ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας, ενός μεγάλου αναπτυξιακού έργου που φιλοδοξεί να αποτελέσει το σημαντικότερο αθλητικό συγκρότημα της Βόρειας Κέρκυρας και ένα από τα πλέον σύγχρονα αθλητικά κέντρα των Ιωνίων νήσων. Τι θα διαθέτει το νέο αθλητικό κέντρο? Σύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο με νεοχλωοτάπητα υψηλών προδιαγραφών, στίβο 6 διαδρομών με κατάλληλη υπόβαση και επίστρωση ταρτάν σύμφωνα με τις σύγχρονες αθλητικές απαιτήσεις, ειδικά διαμορφωμένους χώρους για αγωνίσματα στίβου με 2 σκάματα αλμάτων, υποδομές για άλμα πικοντό και ύψος, υποδομές για αγώνες και προπονήσεις με τεμποδίων, υπερσύγχρονο κλειστό γυμναστήριο σχεδιασμένο να καλύπτει πολλαπλές αθλητικές δραστηριότητες και διοργανώσεις με υπερσύγχρονες προδιαγραφές με αεροϋποστηριζόμενο θόλο. Αναβάθμιση και εξυγχρονισμό των κερκίδων, κατασκευή στέγαστρου μήκος 45 μέτρων για την προστασία των φιλάθλων, πλήρη ανακαίνιση και εξουσιαρισμό των αποδυτηρίων σύμφωνα με σύγχρονες προδιαγραφές, ξεχωριστή είσοδο για την πρόσβαση στις κερκίδες και την καλύτερη διαχείριση των αθλητικών εκδηλώσεων, βοηθητικό γήπεδο διαστάσεων 45-50 μέτρα πίσω από τις κερκίδες, μικρό προπονητήριο κρίκετ ενισχύοντας τη μακρά αθλητική παράδοση της Κέρκυρας στο συγκεκριμένο άθλημα, χώρους αναψυχής και περιπάτου για αθλητές, επισκέπτες και οικογένειες και χώρο

στάθμευσης 8 στρεμμάτων. Το αθλητικό κέντρο Θηναλίων θα αποτελέσει τη μόνη μέδρα και το προπονητικό κέντρο του Θηναλιακού, της Ακαδημίας Θηναλιακού, των ποδοσφαιρικών ομάδων της περιοχής, το κέντρο ανάπτυξης των αθλητικών δραστηριοτήτων της περιοχής Στίβου, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, κρίκετ και πλήθρος άλλων αθλημάτων. Και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε για σήμερα. Θα συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά ακολουθεί η Μαρίνα Μοσχάτ. Μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στους 99 και 3. Από τη Μαργαρίτα Βάρθη που ήταν στο μικρόφωνο και τον Γιώργο Χαρτζάβαλο που ρύθμιζε τον ήχο, σας ευχόμαστε μια υπέροχη μέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επιθέσεις στο Ιράν ως αντίπινα για την κατάρριψη Αμερικανού ελικοπτέρου Απάτσι, στοχεύοντας συστήματα αεράμινας και ραντάρ κοντά στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τα πλήγματα πολύ ισχυρά. Παρά τις επιθέσεις, ανώτερος αξιωματούχος δηλώνει ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να πιστεύει πως μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή εναντίον του Ιράν θα λάβει απάντηση. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, οι Ισραηλοί βομβαρδισμοί στην Τύρο και τα προάστια της συνεχίζονται, προκαλώντας χθες το θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό 44. Για πρώτη φορά, η προειδοποίηση εκένωσης της πόλης επεκτάθηκε και στη χριστιανική συνοικία της Τύρου. Μήνυμα ότι η Ελλάδα θα τιμήσει τη συμμαχία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται μέσω αυτής της στενής σχέσης ως πόλος σταθερότητας στην περιοχή, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση με τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια του CNN Κριστιάνα Μανπούρ στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του iEfemerida.gr. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις συνεργασίες με αμερικανικές εταιρείες, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή διάσταση και ειδικά στη γεώτρηση για υδρογονάνθρακες, ενώ σημείωσε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορούμε να αγοράσουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να προμηθεύσουμε τους βόρειους γείτονές μας». Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Θα καθοριστεί και η δίμηνη προθεσμία μέσα στην οποία η Επιτροπή θα υποβάλει την έκθεσή της προς το Κοινοβούλιο. Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται σήμερα στη συνεδρίαση του οργάνου Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά τη χθεσινή πρόταση του Πρωθυπουργού. Στη Σύνοδο Κορυφής και στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη Σόφια θα συμμετάσχει σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος είναι πιθανό να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο. Ένας νεκρός αναβάτης μηχανής καθώς συγκρούστηκε με φορτηγό. Προφυλακιστές κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που λιμενόταν πολεοδομία στην Αττική. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής. Σε εξέλιξη έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου, κρατείται και ανακρίνει το 65χρονο σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Οι αστυνομικοί αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων με μαχαίρι, αεροβόλο, όπλο και άλλα ευρήματα, μεταξύ των οποίων και μία μπλούζα με ίχνη αίματος. Με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας ψηφίστηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή την Παρασκευή. Ταυτόχρονα συνεχίζονται οι έντονες μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με περισσότερους από 350 μετανάστες να φτάνουν το τελευταίο 24ωρο στο νησί. Λόγω της κατάστασης έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις για σήμερα στη Χερσόνησο. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Νύχτα τρόμου στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας έκαψαν σπίτια μεταναστών μετά την άγρια επίθεση που έκανε ένας μετανάστης από το Σουδάν σε 40χρονο άνδρα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά 6 υποφόρ. Από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία και πάλι μετά από λίγο ημεριάδια. Τώρα πάνω αυτά, Γιώργο, τα κεφάλια μέσα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Να είμαστε καλά, να είμαστε γεροί, να τα λέμε. Εδώ που τα λέμε έτσι κι αλλιώς είναι ο τίτλος της εκπομπής. Για να είμαστε μαζί μέσα από αυτήν εδώ τη συχνότητα και να μιλάμε και κυρίως να λέμε θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας, με αυτά που μας αρέσουν, με αυτά που δεν μας αρέσουν, με αυτά που θέλουμε να προβάλλουμε, με αυτά που θέλετε να προβάλλουμε, με όλα αυτά τα όμορφα, με όλα αυτά τα δυσάρεστα, με όλα αυτά τα μίζερα, με όλα αυτά που έτσι δεν συνθέτουν, όλα αυτά μάλλον δεν συνθέτουν την καθημερινότητά μας, τη ζωή μας. Αυτά. Οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Να είμαστε καλά λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Αν είστε στην Εθνική Λευκή μας, στα αυτοκίνητά σας ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχει λιγάκι κίνηση. Και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτό δεν το αποφεύγουμε. Και είμαστε εδώ, περιμένοντας τα δικά σας μηνύματα, τα δικά σας τηλεφωνήματα, 2661-03-0839-700, τηλεφωνικές γραμμές ανοιχτές, οποιαδήποτε στιγμή εσείς θελήσετε να κάνετε τη δική σας παρέμβαση. Βεβαίως μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στα προσωπικά μας προφίλ στο Facebook, στο X, στο Instagram, στο WhatsApp, στο Viber, όπου θέλετε. Μαρίνα μας χάτσε στο μικρόφωνο και Γιώργος Χαρτζάβαλος στη ρύθμιση του ήχου σήμερα που είναι Τετάρτη, 10 του μηνός Ιουνίου. Τώρα τι πρόβλεψη είναι αυτή που βλέπω από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία που λέει ότι θα βρέξει, τι βροχή είναι αυτή, μάλλον παραπλανητική τη βλέπω την πρόβλεψη. Δεν είναι αυτό που περιμένουμε, δεν είναι αυτό που θέλαμε. Κάποια σταγόνα μάλλον θα ρίξει, γιατί να έχει ήλιο όλη την ημέρα και ξαφνικά γύρω στις 3 λέει ασθενής βροχή και μετά πάλι το απόγευμα μια χαρά ήλιος, κάτι για να μας ξεγελάσει θα κάνει. Βροχή δεν το λες πάντως αυτό, εκτός κι αν, και μας περιμένει κάποια έκπληξη, λέτε. Μακάρι, αλλά από ό,τι φαίνεται έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι. 29 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία για σήμερα. 30 αύριο. Εκεί 29 με 30 θα είναι η θερμοκρασία για τις επόμενες μέρες. Τουλάχιστον μέχρι και την Δευτέρα που μας έρχεται. Και περιμένουμε ανέμους, για να δω πότε είναι. Α, είναι το Σάββατο, Σάββατο και Κυριακή θα έχουμε 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους. Όπου θα κρατήσουν λίγο και τη θερμοκρασία σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Βέβαια θέλει πάρα πολύ προσοχή όσον αφορά τις φωτιές, γιατί το είδαμε και χθες, είχαμε στο Πρασούδι μια εκδήλωση πυρκαγιάς. Και θέλει πάρα πολύ προσοχή και πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14, τα λέμε, τα ξαναλέμε κάθε φορά τα ίδια πράγματα, αλλά είναι και άλλοι παράγοντες που παίζουν το ρόλο τους και πρέπει να τους λαμβάνουμε και αυτούς υπόψη.

Για να δούμε το χάρτη προβλέψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα. Εντάξει, είμαστε στη χαμηλή κατηγορία, στην 1. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια τίποτα, το έχουμε ξαναπεί και θα το πούμε ακόμα μια φορά. Το ότι είμαστε στη χαμηλή κατηγορία δεν σημαίνει ότι μπορεί να εκδηλωθεί μια φωτιά ανά πάσα στιγμή. Βεβαίως είναι σε ετοιμότητα πάντα όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες με προεξάρχουσα την πυροσβεστική, αλλά το θέμα είναι ότι ναι, μπορεί από δική μας αμέλεια να δημιουργηθεί κάτι, γι' αυτό ακολουθούμε πάντα αυτά τα οποία μας λέει η πυροσβεστική υπηρεσία, αυτά που μας λένε οι σχετικές διατάξεις και οι νόμοι. Γιατί και τα πρόστιμα, ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις πέφτουν βροχή και πολύ καλά κάνουν.

Σήμερα διαβάζω ότι έχουμε και τρία κρουαζιερόπλοια. Δύο μεγάλα, ένα μικρούτσικο. Λοιπόν, το Norwegian Pearl έχει έρθει ήδη στο λιμάνι και θα μείνει μέχρι τις 5. Δυναμικότητες 2.304 επιβατών, μάλιστα. Και το MSC Harmonia με 2.679 επιβάτες. Και το Athena τώρα με 50 επιβάτες. Με την κρουαζιέρα να πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά.

περίπου έχουμε πάνω από 10% αύξηση μέχρι στιγμής στο λιμάνι της Κέρκυρας με τις προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Και φαίνεται πόσο ενισχυμένος είναι ο ρόλος του λιμανιού της Κέρκυρας ως βασική πύλη της Αδριατικής και στρατηγικού κόμβου της ελληνικής ναυτιλίας. 135 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων είχαμε το 2006, μέχρι στιγμής, μέχρι και το Μάιο καταγεγραμμένο, έναντι 127 το αντίστοιχο διάστημα του 2025, με την συνολική αύξηση στην επιβατική κίνηση να φτάνει το 10,7%. Γενικά πάμε καλά όσον αφορά τον τουρισμό και ιδιαίτερα βέβαια τον τουρισμό της κρουαζιέρας, της κρουαζιέρας, αλλά γενικά και το τουριστικό προϊόν φαίνεται να πηγαίνει πολύ καλά, να έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση η Κέρκυρα. Και αυτό είναι θετικό, γιατί πάρα πολλοί κόσμοι βεβαίως εργάζεται από τον τουρισμό, ζει από τον τουρισμό, εργάζεται στον τουρισμό και ζει από τον τουρισμό. Μια πόλη που φυσικά θέλει προστασία, γιατί δεν είναι μόνο ο τουρισμός, είναι πώς θα προστατεύσουμε και την πόλη μας και το μνημείο μας, γιατί είναι και μνημείο η πόλη της Κέρκυρας, παλιά πόλη της Κέρκυρας, μην το ξεχνάτε αυτό, γιατί μην το ξεχνάτε πολύ συχνά. Και πρέπει να το προστατεύσουμε, πρέπει να το φροντίσουμε, πρέπει να βρούμε αυτό τον τρόπο να μπορούμε να τα έχουμε όλα, και το τουριστικό και την τουριστική κίνηση, και να βρούμε τον τρόπο να φροντίσουμε την πόλη μας, να φροντίσουμε τους μονίμους κατοίκους της πόλης, να έχουμε μια ζωντανή πόλη, όχι μια πόλη μουσείο, μια βουβή πόλη. Θέλουμε μια ζωντανή πόλη που να αγαπάει όμως και να σέβεται τον εαυτό της και τους μόνιμους κατοίκους της. Λοιπόν, εδώ θα μείνουμε μέχρι τις 9. Παρέα συντροφιά με τον Γιώργο Χαρτζάβαλο να ρυθμίζει τον ήχο. Και πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, γιατί για σήμερα έχουμε και καλεσμένο. Πρέπει να τον υποδεχτούμε σαν καλή οικοδεσπότης.

0: Σας είπαμε λοιπόν ότι έχουμε ένα καλεσμένο και χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί έχουμε αρκετό χρόνο να τα πούμε έτσι ραδιοφωνικά. Τα είχαμε πριν από κάποιο καιρό για άλλους λόγους και τώρα χαιρόμαστε πολύ που το λέμε, το ξαναβρισκόμαστε και θα μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό, για κάτι πολύ δημιουργικό, για κάτι πάρα πολύ όμορφο. Ελπίζουμε μόνο να μας κάνει το βιοαβίωτο. Εδώ που ήρθατε, κύριε Μουχτερέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, Παναγιώτης Μουχτερός μαζί μας, με αφορμή το βιβλίο που κυκλοφόρησε 25 Μαΐου, «Βίος Αβίωτος», με τις εκδόσεις Καστανιώτη, παρακαλώ. Και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως, γιατί είναι ένα βιβλίο το οποίο το περιμένατε κι εσείς με πολλή αγωνία και με πολλή αγάπη. Και θα θέλαμε έτσι να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό, δηλαδή... Τι είναι ο Βίος Αβίωτος ακριβώς?
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σας ακούω καθημερινά και χαίρομαι που επιστρέφω εδώ στα στούντια τα αγαπημένα τη ΕΡΤ. Έχουμε δώσει και αγώνες εδώ σε αυτά τα συγκεκριμένα στούντια, αξέχαστους.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, Βίος Αβίωτος, οι περισσότεροι με ρωτάνε, του συντριγκάρει λίγο ο τίτλος, ταυτίζεται με την καθημερινότητα από ό,τι φαίνεται. Είχε σκοπό βέβαια λίγο να προβοκάρει λίγο, να προβοκάρει λίγο το κοινό τίτλος αυτός. Υπό την έννοια βέβαια, εντάξει, δεν ταυτίζεται με μια δημοσιογραφική περιγραφή της καθημερινότητας περί Βίου Αβίωτου, όμως περιγράφει έναν ήρωα κεντρικό που έτσι εκεί γύρω στα 50 του συνειδητοποιεί ότι ο βίος που ζει τελικά δεν είναι αυτός που νόμιζε. Σε διάφορες παραμέτρους αυτής της ζωής του, με διάφορες ανατροπές που συμβαίνουν.
0: Έχει να κάνει όμως με τις επιλογές του.
1: Έχει να κάνει σίγουρα. Το έργο σε γενικές γραμμές, παρότι είναι μυθοπλασία, βασίζεται εν μέρει σε αληθινά γεγονότα που τα έχω διανθίσει και καταπιάνονται σε πολλά σημεία του έργου με την καθημερινότητά μας, τις επιλογές μας, τα λάθη μας. Είναι ένα έργο που θα έλεγα σταδιακά όσο το κατασταλάσω μέσα μου, είναι γεμάτο ενοχές, είναι γεμάτο αυτοκριτική, ενοχική εν μέρη και υπερβατική ταυτόχρονα. Έχει ένα οξύμορο, γι' αυτό και Βίος Αβίωτος. Δηλαδή έχει να κάνει με τη σύγκρουση της πραγματικότητας που έχουμε επιλέξει και που τελικά μας εκφράζει ή μπορεί και να μην μας εκφράζει. Είναι λίγο μια πάλη απέναντι στον ίδιο μας τον εαυτό και στους έξω. Αυτό έχω συνειδητοποιήσει σταδιακά.
0: Αυτό είναι κάτι καθημερινό, έτσι όπως το περιγράφεις, γιατί συνέχεια έχουμε μια πάλη μέσα μας με τον εαυτό μας, με τους ανθρώπους του στενού μας περιβάλλοντος, με τους ανθρώπους του ευρύτερου περιβάλλοντος μας. Συνεχώς παλεύει ο άνθρωπος. Είναι μια πάλη η οποία δεν έχει, νομίζω, τελειωμό, δεν τελειώνει πουθενά. Ναι. Και ιδιαίτερα αν κάποιος κάνει και την αυτοκριτική του, τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα.
1: Ναι, απλά θεωρώ ότι στις εποχές που ζούμε επανακαθορίζεται αυτή πάλι, γιατί το έργο, ας πούμε, έχει κάποιες παραμέτρους, για να μην γενικολογώ κιόλας, ας πούμε, μιλάει πολύ για τα social, για την τοξικότητα, για την επικοινωνία την ιδιαίτερη των ανθρώπων μέσω των social. Ξέρεις ποιος είναι αυτός που σου μιλάει? Έχεις πιστεί για αυτόν που έχεις απέναντί σου? Εσύ αυτός, ο εαυτός που πλασάρεις, ο ψηφιακός, ο διαδικτυακός, είναι αυτός? Τα reactions, οι καρδούλες που παίρνεις, σε καθορίζουν στην κοινωνία με βάση τις αντιδράσεις όσων σε παρακολουθούν. Πέρα από τα social, έχει να κάνει το έργο πολύ με την τεχνητή νοημοσύνη, με τα AI, με το θετικό και το αρνητικό του πρόσημο. Και έχει να κάνει, δυστυχώς, και με τις κακοποιήσεις και τις γυναικοκτονίες και διάφορα όσα ζούμε τραγικά το τελευταίο καιρό. Αυτά τα έχω αναμίξει για να βγει ένα τσίγκλισμα, θα πω, προς τον αναγνώστη, χωρίς εγώ να του υποδεικνύω, προσπαθώ δηλαδή να μην του κάνω ηθική υπόδειξη τι να πιστέψει, να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα και να προβληματιστεί. Μου λέγει προχτές ο κουμπάρος μου που το διάβασε στη Θεσσαλονίκη, δικηγόρος και αυτός, μεγάλος ποινικολόγος, μου λέει, σχηματοποιώ ακόμα το βαθύτερο νόημα του έργου. Το βαθύτερο νόημα του έργου, θεωρώ, είναι πολλά μαζεμένα μικρά νοήματα ενδεχομένως, που θα βρει ο καθένας και που θα κουμπώσουν πάνω στα βιώματά του. Γι' αυτό και Βίος Αβίωτος.
0: Βέβαια. Και όλα αυτά περιτριγυρίζουν τον ήρωα.
1: Περιτριγυρίζουν ένα κεντρικό ήρωα.
0: Για μιλήστε μας για αυτόν τον κεντρικό ήρωα.
1: Αυτός ο κεντρικός ήρωας, όπως και οι άλλοι ήρωες του έργου που είναι κοντά του, δεν έχουν ονόματα. Mm-hmm. Είναι μία, θεωρούμε, από τις τεχνικές πρωτοτυπίες του έργου, ότι δεν δίδονται ονόματα, περιγράφονται μόνο ιδιότητες και πλάνα και καταλαβαίνει ο καθένας ποιον βλέπει και διαβάζει.
0: Είναι ευκολότερο έτσι κάποιος να ταυτιστεί?
1: Είναι ευκολότερο να ταυτιστεί, να γίνει συνένοχος, mm-hmm. Να συμπράξει, να πάρει απόσταση, να μπει στα παπούτσια ή να βγει από τα παπούτσια. Έχει αυτή την τεχνική. Αυτός ο ήρωας λοιπόν περιστρέφεται από διάφορα πρόσωπα, περιθάλπει τον επιχρόνια άρρωστο καρκινοπαθή πατέρα του και η επίσκεψη ενός δικηγόρου ένα πρωί που κάνει μια έρευνα για μια ιστορία εκεί στη γύρω γειτονιά θα του προκαλέσει σοκαριστικές ανατροπές στη ζωή του, με αποτέλεσμα να μπλέξει τα ξενύχτια του, την αρρώστια του πατέρα του, με το παρελθόν του, να προσπαθήσει να ενώσει τα κομμάτια απόλυτη τη ζωή. Και σταδιακά έτσι θα συναναστραφεί και με τους άλλους ήρωες του έργου, που όπως προκύπτει έχουν και αυτοί τις δικές τους μικρές ή μεγάλες ανατροπές, αυτά που νόμιζαν ως θέσφατα και δεδομένα. Και είναι κάτι που λέω και στον πρόλογο του έργου, που προσπάθησα να είναι όσο πιο σαφής, λιτός και συγκεκριμένος, ότι στον αιώνα της βιασύνης που διανύουμε, έτσι τον έχω αποκαλέσει, βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα για τα μέσα μας, για τα έξω μας, για αυτά που θεωρούμε δεδομένα. Βγάζουμε γρήγορα συμπεράσματα για το δικαστή και για το δολοφόνο, για το θύμα και για τα ψευδεπίγραφα. Και ας μην βιαστούμε. Για μία φορά ας μην βιαστούμε, διαβάζοντας αυτό το έργο, προσπαθώντας να δούμε όλες τις εκδοχές κάποιου ενός έργου που εν τέλει περιγράφει την ίδια μας την πορεία στη ζωή πριν και μετά.
0: Άρα ονόματα δεν έχουν οι πρωταγωνιστές. Τους έχουμε τοποθετήσει χρονικά, φαντάζομαι, στη σημερινή εποχή.
1: Κατά κύριο λόγο στη σημερινή, αλλά το έργο έχει πολλά χωροχρονικά περαδόθε, τα οποία πάνε μέχρι και τη δεκαετία του 60.
0: Γεωγραφικά τον έχουμε τοποθετήσει κάπου.
1: Ούτε οι πόλεις έχουν ονομασίες. Κατά βάση ταυτίζεται η περιγραφή σίγουρα με Ελλάδα, αλλά θα μπορούσε αυτό να συμβαίνει στην Κέρκυρα, να συμβαίνει στην Αθήνα και σε πάρα πολλές χώρες του λεγόμενου δυτικού πολιτισμού. Δηλαδή έχει περιγραφές που προσπάθησαν να δώσουν οικουμενικότητα στο έργο όσο γίνεται.
0: Ξέρουμε ότι ορθογραφείς πάρα πολλά χρόνια. Mm. Κάνεις μια πολύ ωραία προσπάθεια όλο αυτό το διάστημα, τουλάχιστον που σε γνωρίζω εγώ, να παρεμβαίνεις όπου χρειάζεται και όπου μπορείς και όπου θέλεις. Αλλά από τον αρθρογραφό μέχρι να φτάσω σε ένα ολοκληρωμένο μυθιστόρημα, πόσο δρόμο διένυσες?
1: Ήταν σαν να έκανα προπόνηση τόσα χρόνια με τα κακοσκήμενα και πάνω από 170 διηγήματα, με τα ποιήματα, με τις αναδημοσιεύσεις, με όλα αυτά. Και σταδιακά και το ίδιο το αναγνωστικό κοινό όλο μου στέλνε μηνύματα ότι επιτέλους γράψε ένα βιβλίο. Βέβαια η ανάγκη αυτή σε μένα υπήρχε από 9 ετών σχεδόν, συνειδητά ή ασυνείδητα. Και σταδιακά ορίμασε, καταστάλαξε και είπα εντάξει, σε αυτό το σημείο θα πάψω να γράφω το κλασικό άρθρο διήγημα μιας σελίδας. Θα κάνω κάτι πιο μεγάλο, θα προσπαθήσω να πω πολύ περισσότερα πράγματα και ποιοτικότερα ενδεχομένως και με κάτι το οποίο να μείνει. Δηλαδή αυτό τώρα έμεινε, έληξε. Ό,τι και αν συμβεί, υπάρχει στα βιβλιοπωλεία, θα υπάρχει. Έχουμε την πρώτη έκδοση, ευχόμαστε να έχουμε και τις επόμενες εκδόσεις. Είναι μια κληρονομιά πια και δίνει και την αφορμή να γυρίσω και όλη την Ελλάδα με πάνω από 10 παρουσιάσεις που θα κάνουμε, με τη στήριξη πάρα πολύ ωραίων γνωστών καλλιτεχνών, ανθρώπων του πνεύματος των γραμμάτων που με στηρίζουν και που θα μιλήσουν για το έργο. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στις εκδόσεις Καστανιώτη, που πρέπει να πω ότι με έχει φροντίσει πάρα πολύ ως εκδοτικός οίκος και ξέρω και προσπαθώ να συνειδητοποιήσω ακόμα πόσο δύσκολο είναι να βγάλω πρώτο βιβλίο εκεί.
0: Δεν είναι εύκολο κάποιος να πάρει την υπογραφή ενός τόσο μεγάλου εκδοτικού οίκου. Πώς έγινε αυτό, αλήθεια? Πώς έφτασε ως εκεί?
1: Άρα, εγώ έστειλα το βιβλίο πέρυσι ως προσχέδιο τον Αύγουστο του 25 σε όλους τους εκδοτικούς. Σταδιακά κάποιοι ανταποκρίθηκαν άμεσα. Να μην στα πολυλογώ, ήρθε ένα σινιάλο από τον Καστανιώτη που μου λέει πάρω το αεροπλάνο και κατέβα στην Αθήνα. Άρχισα εκεί να λέω...
0: Κάτι συμβαίνει εδώ.
1: 13 Σεπτεμβρίου παρέλαβαν με πρωτόκολλο το βιβλίο να το μελετήσουν. Μου είπαν ότι περίπου 6 μήνες τους κάνει για να πούνε ναι ή όχι. 28 παραμονές της 28 Οκτωβρίου με ξαναπήραν τηλέφωνο και μου λένε είσαι ο συγγραφέας του πολύ ωραίου βιβλίου «Βίος Αβίωτος». Λέω, έτσι λέω. Μου λέει ελάτε γιατί υπογράφεται για 10 χρόνια.
0: Τι λες? Απίστευτο. Φαντάζομαι εκείνη την ώρα ήταν κάτι. Ναι, το βλέπω. Κάτι συναρπαστικό, γιατί είναι αυτό. Είναι και το μεγάλο εκδοτικό οίκο. Είναι κάτι που περίμενε, είναι κάτι που όλα αυτά τα χρόνια, όπως είπες, ζυμωνόταν μέσα σου.
1: Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Πολύ μεγάλη υπόθεση να μπει στο πλοίο, όπως λέω. Δηλαδή, εγώ το κοιτούσα, ήμουν εδώ, όπως ήταν εδώ το δικό μας το λιμάνι.
0: Και δεν βλέπω στο πλοίο από μακριά.
1: Και όλο ήμουν από κάτω. Ναι. Και λέω, πότε θα ανεβούμε. Ναι. Και μου είπαν, έχεις ήδη επιβιβαστεί, θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο βιβλίο, έχω τα email ακόμα. Κάναμε βέβαια μετά, είχα την τιμή επίσης, πολύ μεγάλη τιμή, να έχω επιμελητή το Δημήτρη τον Λιμπερόπουλο, ο οποίος είναι 40 χρόνια επιμελητής. Mm-hmm. Και κάναμε και μια πολύ ωραία φιλία και βγαίνουμε και για τα κοκτέιλ μας. Και με έχει δηλαδή σε ένα πολύ ωραίο πινκ πονκ. Του δίνα το έργο μου, το γύρναγε πίσω, μου λέγε πολύ ωραίες προτάσεις, πολύ ωραίες ιδέες και το ξανάγραψα 6 φορές επί της ουσίας από όταν υπέγραψα μέχρι να κυκλοφορήσει τώρα το Μάιο και στοχευμένα κυκλοφόρησε τώρα για να το διαβάσει ο κόσμος το καλοκαίρι στα μπάνια του λαού και μετά να κάνουμε γιορτή με πρώτη την Κέρκυρα βέβαια από ό,τι φαίνεται που προγραμματίζουμε πολύ ωραία εκδήλωση με δυνατό πάνελ.
0: Μπράβο, μπράβο. Πραγματικά χαιρόμαστε πολύ για τους κερκυραίους που δημιουργούν σε όποιο τομέα και αν είναι αυτός. Έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία, ξέρεις, γιατί και το θα αντιλαμβάνεις, γιατί το έχεις πολλές φορές επισημάνει. Όλη αυτή η μιζέρια και τον γκρίζο που ζούμε και τα λοιπά, θέλουμε αυτές τις ακτίνες φωτός, θέλουμε εκείνο το φως λίγο να μπει στην ψυχή μας. Το έχουμε ανάγκη. Και αυτό γίνεται μόνο μέσα από εσάς που δημιουργείτε, που φτιάχνετε ωραία πράγματα, είτε είναι βιβλία, είτε είναι έργα τέχνης, είτε οτιδήποτε. Και υπάρχουν και πολλοί κερκυραίοι και είναι και αυτό ελπιδοφόρο. Ότι υπάρχουν πολλοί και στην Κέρκυρα που γράφουν ωραία βιβλία, που κάνουν ωραία πράγματα, που μπορούν έτσι να προσφέρουν στον τόπο τους με αυτό.
1: Σίγουρα υπάρχει μια ροή ξανά. Και με συγγραφείς, πολύ αξιόλογους και σε διάφορες άλλες εκδοχές της τέχνης, την οποία εγώ έχω να πω ότι την ακολούθησα ως ακροατής, ως θαυμαστής και όλους αυτούς τους καλλιτέχνες, το Φίβο το Δελιβοριά, το Μπαν Παν, το συνάδελφό σας, το Θωμά το Σίδερη, όλους αυτούς τους ακολούθησα εγώ στην πορεία, γίναμε φίλοι. Και τώρα είναι το soundtrack του έργου και το περιμέναν και ήδη και μου λέγανε ωραία θα ανταμώσουμε επιτέλους. Δηλαδή έχουν γίνει θέλω να πω ουσιώδεις συναναστροφές τέτοιου τύπου όπως περιέγραψες και σε μια εποχή που η ανεπαρχόμαστε και στη θεματολογία του βιβλίου έχει αυτό το δυστυχώς το επίπλαστο, το fake, λέμε fake news, fake
0: κάτι. Αυτό είναι πιστεύεις και το χειρότερο της εποχής μας, το χειρότερο χαρακτηριστικό της εποχής.
1: Το χειρότερο θεωρώ ότι είναι ότι καταδικάζουμε και αθωώνουμε και αποθεώνουμε και ρίχνουμε στον κάλαθο πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα. Ανθρώπους, έργα, ζωές. Έχουμε αυτή τη γρήγορη κρίση του scrolling όπως λέμε, mm-hmm. δηλαδή όπως κατεβάζουμε στο κινητό.
0: TikTok, ναι, ναι.
1: Έτσι κατεβάζουμε και ανεβάζουμε ό,τι μπορούμε να υποθέσουμε όπως τα εισπράττουμε πλέον επειδή είμαστε και σε στούντιο ενημερωτικό. Μια ενημέρωση η οποία πλέον την έχει ζήσει σε όλες τις εκδοχές της εσύ και μέσα στις δεκαετίες που τώρα είναι όχι απλά γρήγορη και ραγδαία, έχει τελείως άλλο τρόπο να αναμεταδίδεται από αυτά που γνωρίζαμε πριν με τις σκέτες κεραίες και τα μεσαία και τα βραχαία. Έχουμε μια πληροφορία που τώρα τη συζητάμε εμείς εδώ και σε σεκόντ είναι στην Αυστραλία.
0: Κλάζοντα δευτερολέπτου, ναι, πολλές φορές μεταδίδεται. Και είναι εντυπωσιακό από τη μία αυτό, γιατί έχουμε φτάσει σε μια εποχή πραγματικά που η πληροφορία διαχέεται με έναν γρήγορο τρόπο και το περιμέναμε όλα αυτά τα χρόνια.
1: Αυτό. Εμένα αυτό με βοήθησε πάρα πολύ, πρέπει να σου πω, γιατί διαδόθηκε το έργο.
0: Αυτό θα σου λέω. Βοηθάει, γιατί. Βοήθησε. Για παράδειγμα, λέμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα οποία τα δαιμονοποιούμε κάποιες φορές και τα δείχνουμε με το δάχτυλο. Απ' την άλλη, μπορούν να βοηθήσουν. Είσαι ένα παράδειγμα.
1: Εγώ ειλικρινά έχω πέσει από τα σύννεφα. Εντάξει, περίμενα ότι υπάρχει ένα αναγνωστικό κοινό. Γράφει έτσι κι αλλιώς πολλοί κόσμος βιβλία. Εγώ την Πυρίτιδα δεν θα την ανακαλύψω προφανώς. Αλλά βλέπω με το καλημέρα φεύγει πάρα πολύ γρήγορα η πρώτη έκδοση που βγήκε στα 1500 κομμάτια. Μου στέλνουν φωτογραφίες τώρα πρωί-πρωί από τη Βιωτία, από την Κύπρο, από την Αλεξανδρούπολη. Λέω αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς τα social.
0: Ναι, ναι. Δεν θα μπορούσα.
1: Είναι μια καλή εκδοχή αυτή.
0: Όχι, είναι αυτή η ταχύτητα. Ναι. Η ταχύτητα μπορεί να μπει στο σπίτι του καθενός, μπορεί να μπει στο μυαλό του καθενός.
1: Ακριβώς.
0: Μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα.
1: Έτσι.
0: Και το έλεγα και προηγουμένως, εγώ πεθαίνω για το challenge με τις γάτες.
1: Άλλο αυτό που τρομερό που προέκυψε είναι να μου φωτογραφίζουν το βιβλίο με γάτα. Και πεθαίνω. Πλέον κάνουμε ημερολόγιο.
0: Πεθαίνω.
1: Μου έχουν στείλει για το Δεκέμβριο, για τον Αύγουστο. Τώρα θα μου στείλει, λέει, μία από τον Παλί με γάτα. Με το βιβλίο.
0: Φοβερό.
1: Τρομερό. Η ευρηματικότητα, αυτό πρέπει να το τονίσω επίσης, μία πολύ ευχαριστή εκπλήξη. Η ευρηματικότητα των αναγνωστών.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Όπως κρίνεται ενδεχομένως μια εκπομπή σαν τη δικιά σου, την ποιότητα των ακροατών της, έτσι βλέπω ότι και ένα βιβλίο κρίνεται τελικά και από την ποιότητα των αναγνωστών του. Όχι μόνο από τον συγγραφέα ή τον εκδοτικό οίκο που εντάξει, προφανώς είναι μεγάλος, ο Καστανιώτης δεν το συζητάμε και έχει τρομερή παράδοση στο βιβλίο και φοβερή λίστα.
0: Βίος αβίωτος, λοιπόν, να ξανάρθουμε λίγο στο βιβλίο,
1: ναι.
0: Γιατί μας παρασύρει η συζήτηση, είναι όμορφη και δημιουργική και θα ήθελα να μου πεις και για τον κόσμο μας ακούει και πιθανό να το έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του. Το να γράψεις είναι ένα ταλέντο κατά την άποψή μου, να έχεις καταρχάς τη δυνατότητα αυτή του ταλέντου. Απ' την άλλη όμως χρειάζεται και λίγο να το καλλιεργήσεις. Υπήρξε κάτι το οποίο έκανες παραπάνω, υπήρξε κάποια σχολή, αυτές οι σχολές δημιουργικής γραφής που βρίσκουμε πολλές φορές μπροστά μας, που είπες ότι εγώ θα το πάω λίγο παραπέρα, με ενδιαφέρει να το εξελίξω.
1: Θα σου πω, Μαρίνα μου, επειδή με την τέχνη έχω μια προσωπική συναναστροφή, υπό την έννοια ότι έχω κάνει και εγώ ραδιόφωνο, ακούω μουσική, έχω πάρα πολλά βινίλια, πηγαίνω σε συναυλίες, βλέπω πολύ κινηματογράφο. Μπόλιασαν έτσι πάρα πολλές τεχνικές αφηγηματολογίας στο μυαλό μου. Δηλαδή μπόρεσα, χωρίς να έχω διδαχθεί, από μόνος μου, συνδυάζοντας επιρροές και επειδή ήθελα το έργο να θυμίζει μια ταινία όπως το διαβάζεις, να νομίζεις ότι βλέπεις έργο, και γι' αυτό και στην αρχή γράφω παρακαλείστε να θέσετε τα κινητά σας τηλέφωνα σε αθόρυβη λειτουργία για να σε βάλω στη διάθεση ότι μπήκες μέσα στον Ορφέα στο σινεμά. Και αυτό με βοήθησε πολύ στην αφηγηματολογία. Δηλαδή, άρχισα να χτίζω τους ήρωες και μετά, όταν έκανα και βέβαια και την επιμέλεια και τα ξανά φτιάχνα και τα τελειοποιούσα, έβαζα πιο σωστά τους διαλόγους, τα χαρακτηριστικά. Ας πούμε, αν περιέγραφα κάποιον ο οποίος είναι ρατσιστής, εντόπιζα τις αντιφάσεις, έλεγα αυτός, εφόσον είναι ρατσιστής, θα μιλάει έτσι. Μετά γοητεύτηκα πάρα πολύ με τις ανατροπές, με το να εμπέζω σε εισαγωγικά τον αναγνώστη να νομίζει ότι συμβαίνει αυτό που του περιγράφω, να προσπαθώ να έχει χωροχρονικά flashback και flashback μέσα στο flashback, δηλαδή να σε πηγαίνω χωρίς να πηγαίνω αυστηρά χρονολογικά στην αφήγηση, να σε ξεκινάω ενδεχομένως από το τέλος και να σε πάω στην αρχή και να σε πάω στη μέση και ξανά στο τέλος. Ήταν πάρα πολύ γοητευτικό αυτό το ταξίδι της αφηγηματολογίας. Και εντάξει, προφανώς υπάρχει κάποιο, ας πούμε, ταλέντο σε συνδυασμό με κάτι πηγαίο, όπως και να το πει κανείς, σε συνδυασμό με την προσπάθειά μου ήδη από τότε με τα κακώς κείμενα να αποκτήσω μια γραφή που να μου δίδει ταυτότητα και να αναγνωρίζεις ποιος γράφει πριν μάθεις ποιος γράφει.
0: Ναι.
1: Αυτό προσπάθησα. Και έχω βάλει, ας πούμε, έναν λόγο που έχει στοιχεία της επικαιρότητας, δηλαδή περιγράφει την επικαιρότητα, αλλά ταυτόχρονα έχω προσπαθήσει την εξής πρόκληση για να σου απαντήσω ευθέως στο θέμα σου. Να έχει προφορικότητα το έργο και ποιητικότητα μαζί. Αυτό έχει δημιουργήσει.
0: Δύσκολο μου ακούγεται αυτό.
1: Ναι, έχει δημιουργήσει.
0: Ακούγεται δύσκολο.
1: Ένα λόγο,
0: ναι,
1: ο οποίος έχει ένα ρυθμό, ένα τέμπο, αλλά προσπάθησα να έχει και ποιότητα. Και όπως μου είπε και ένας κριτικός βιβλίου που το διάβασε πριν εκδοθεί, μου λέει: είσαι απλός, αλλά όχι απλοϊκός. Αυτό το ήθελα πάρα πολύ. Γιατί υπάρχουν έργα, και εγώ το λέω ως αναγνώστης ή ακροατής ή οτιδήποτε, φορτωμένα. Έργα too much που λέμε.
0: Χωρίς λόγο πολλές φορές.
1: Δεν ξέρω, ενδεχομένως γούστο και καπέλο. Γούστο και καπέλο του καθενός όπως γράφει.
0: Ναι, αλλά κάποιες φορές θα μπορούσε να είναι ορισμένο πράγμα.
1: Ήθελα να είναι ένα
0: απλά
1: έργο που κάποιοι ήδη μου λένε: κοίταξε, φίλε, εγώ σε δύο μέρες θα το τελειώσω. Υπάρχουν άλλοι που λέει: θα το απολαύσω, θα κάτσω 10 μέρες. Υπάρχουν και οι δύο περιπτώσεις. Δηλαδή, και αν θέλεις να το πάρεις μονορούφι, υπάρχουν και οι άλλες να το πάρεις όλο το καλοκαίρι να το διαβάζεις.
0: Είναι μια πρόκληση αυτό. Έχουμε ένα καλοκαίρι μπροστά μας. Έχουμε λίγο έτσι πιο χαλαρά πράγματα. Για κάποιους βέβαια, όχι για όλους μας. Αλλά εν πάση περιπτώσει και είναι μια καλή πρόταση. Μια πολύ καλή πρόταση. να μας κάνεις το βίο αβίωτο αυτό το καλοκαίρι και να το ευχαριστηθούμε και να το βγάλουμε φωτογραφίες με τις γάτες μας που αγαπώ και να, και να το επικοινωνήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Ήθελα να σε ρωτήσω τώρα μέσα από αυτό το ταξίδι, τι είναι αυτό που σου μείνει?
1: Μου μείνει ότι ό,τι ονειρεύεσαι μπορεί να γίνει πράξη, επαναλαμβάνεται αυτό. Συνάντησα πολλούς συγγραφείς που προσπαθούν και είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πετύχουν και τους ενθαρρύνω όσο μπορώ ότι να μην παρατάνε σε ένα χώρο πάρα πολύ ανταγωνιστικό και δύσκολο, και όπως είναι όλες τις τέχνες στην Ελλάδα, με καλλιτέχνες που φυτοζωούν ενώ είναι φοβεροί πνευματικοί άνθρωποι και πρέπει να είναι σε τελείως άλλη θέση από πολλά πόστα τέχνης, από ηθοποιούς μέχρι συγγραφείς, σκηνοθέτες, ναι, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Αυτό που μου έμεινε λοιπόν είναι ότι η πίστη, η πίστη στο έργο σου έχει αποτέλεσμα, και θα σου το πω εγώ που θα τα πούμε και στις παρουσιάσεις αυτά, γιατί σκοπό έχω στις παρουσιάσεις να μην λέμε «αχ τι ωραίο βιβλίο» και να το πάρουμε όλοι το βιβλίο και να περί αυτολογούμε, αλλά έχω σκοπό να μιλήσω λίγο πιο βιωματικά και να πιάσω κουβέντα με όλους εσάς που θα με τιμήσετε και θα έρθετε στις εκδηλώσεις αυτές, και να ξεφύγουμε λίγο από τα αυτοαναφορικά, τα σκέτα αυτοαναφορικά, και να πούμε κάποια βιωματικά. Και να σου πω παραδείγματος χάρη ότι το βιβλίο αυτό το γράψα σε μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή της ζωής μου. Με πάρα πολλά άγχη, με πάρα πολύ πρέσα, πολλών ειδών. Και μου μένει λοιπόν ότι η τέχνη είναι και διαφυγή.
0: Αυτό μαλακώνει, μαλακώνει την ψυχή.
1: Ακόμα και
0: πέρα από, για μας ας πούμε, μας μαλακώνει την ψυχή προφανώς το να το διαβάσουμε. Ξεφεύγουμε, ταξιδεύουμε, μπαίνουμε σε έναν άλλο κόσμο, ενός άλλου ανθρώπου που μπορεί να βρούμε κοινά, μπορεί να μην βρούμε, εν πάση περιπτώσει. Εσύ την ώρα που το γράφεις, είναι για σένα ένα ταξίδι και εκείνη την ώρα της γραφής?
1: Εντάξει, το κλισέ που λένε ότι χάνεσαι και στην ιστορία, ενώ γράφεις την ιστορία, ισχύει. Όμως η αλήθεια είναι ότι εμένα πιο πολύ λειτουργήσε θεραπευτικά. Ήταν ένα αντίδοτο, ένα αντίβαρο στην πιεσμένη μου φάση εκείνη τη στιγμή. Και απορώ ακόμα με τον εαυτό μου πού βρήκα τα αποθέματα της διάβγειας και της έμπνευσης να γράψω, ενώ ταυτόχρονα είχα πάρα πολλά θέματα τα οποία θεωρητικά θα εμπόδιζαν να γράψω. Όμως τελικά καταλήγω ότι το ένα τροφοδοτεί το άλλο στη ζωή. Και αυτό που είπες με το γκρίζο είναι ένα ουράνιο τόξο τελικά αυτό που ζούμε συναισθηματικά, και είναι ναι, μια ποικιλία από χρώματα που ναι, δεν πρέπει να τη δαιμονοποιούμε. Και το μαύρο και το γκρίζο έχει τελικά όλα το ρόλο του, γιατί αν εμένα δεν ήταν, βλέπω, πιεσμένη ζωή με διάφορα προσωπικά μου ζητήματα, με ζητήματα υγείας της μάνας μου, με χίλια δυο που κλήθηκα να αντιμετωπίσω ταυτόχρονα, δεν θα είχε βγει εμπνευσμένο το έργο, δεν θα ήταν ο λόγος μεστός και πιστικός, πιστεύω, ώστε να τον πάρει ένας εκδοτικός σύγκος και να πει «όπα,
0: κάτι
1: αυτός
0: γίνεται,
1: λέει αλήθεια εδώ μέσα, κάτι λέει». Γίνεται. Αυτό λοιπόν θέλω να σου πω ότι κρατάω, ότι ανεβαίνεις στο βουνό, κουράζεσαι, υδρώνεις, συχτηρίζεις, λες ανάθεμα τι περνάω, τι κάνω, δεν θα τα καταφέρω, θα κυλήσω, και τελικά όταν είσαι... και φτάνεις πάνω, απολαμβάνεις μια πολύ ωραία θέα για την οποία είναι υπεύθυνος ο ίδιος ο κόπος σου, ο πόνος σου. Μου λέει μια φίλη προχτές που έχει τον πατέρα της στο νοσοκομείο και περνάει πάρα πολλές δυσκολίες, μου λέει «Ωχ, η ζωή μου ρε τι είναι, ένας Σύσυφος και κάνουμε διαλύματα». Αυτό δείχνει πόση πίεση νιώθει αυτό το άτομο. Αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτός ο Σύσυφος είναι που μας τροφοδοτεί μαζί και με τις χαρές και την ευτυχία που βρίσκουμε όπου βρίσκουμε, από τα απλά καθημερινά πράγματα μέχρι τα σπουδαία. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τελικά, πιστεύω και προτείνω και μέσα από το έργο, είναι να αγκαλιάσουμε τον εαυτό μας, να έχει και αρκετά ψυχοθεραπευτικά το έργο, γιατί είναι και της μόδας εδώ και χρόνια η ψυχοθεραπεία.
0: Ναι.
1: Και καλώς
0: ίσως
1: είναι.
0: Ίσως όχι μόνο της μόδας, ναι, ίσως και είναι και απαραίτητη
1: είναι.
0: Πια.
1: Καλώς είναι, ναι. Το λέω...
0: γιατί εμείς στην Ελλάδα την ανακαλύψαμε και λίγο αργά.
1: Γιατί, γιατί φοβόμασταν να δούμε το Σύσυφο, ναι, να δούμε μέσα μας, να δούμε ότι ναι, μας βοηθάει, μας κάνει πιο στοϊκούς, εμένα με κάνει πιο στοϊκό, πιο μεθοδικό το να ξεπεράσω ή να αντιμετωπίσω προβλήματα ή και να μην τα ξεπεράσω, να έρθω απέναντί τους, εν πάση περιπτώσει. Όλη αυτή η διαδικασία προσπάθησα να την περάσω εκεί μέσα με έναν άνθρωπο που βιώνει όλου του τύπου αυτές τις ανατροπές και σου λέει τι γίνεται τώρα.
0: Πέρα από τον πρωταγωνιστή, ναι, που θέτει όλα αυτά τα διλήμματα, όλα αυτά τα ερωτήματα, υπάρχει κάποιο άλλο πρόσωπο μέσα στο έργο έτσι που μπορεί κάπως να ξεχωρίσει ή που εσύ το έχεις ξεχωρίσει ή που παίζει ένα συγκεκριμένο ρόλο.
1: Ξεχωρίζει σίγουρα η επιχρόνια αγνοούμενη αδελφή του, mm-hmm. η οποία εμφανίζεται και τον παίρνει ένα τηλέφωνο ένα πρωί και του λέει πριν φύγει ο πατέρας από τη ζωή πρέπει να ειδωθούμε. Οπωσδήποτε.
0: Και από εκεί ξεκινούν όλα.
1: Από εκεί συνεχίζεται, εξελίσσεται το κουβάρι, ξετυλίσσεται ακόμη περισσότερο το κουβάρι των ανατροπών. Αυτός την είχε για πεθαμένη επί της ουσίας, είχε αγνοούταν πολλά χρόνια και τελικά του λέει και αυτή κάποιες αλήθειες μέσα από όλα όσα αυτός δεν γνώρισε. Mm-hmm. Και τα πρόσωπα που ξεδιπλώνονται σταδιακά στο έργο, ως ήρωες, με κάποιο τρόπο συναντιούνται. Τώρα, να μην κάνω spoiler.
0: Όχι. Όχι, μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί.
1: Θα τα διαβάσεις.
0: Μέχρι εκεί. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο που λέμε και μας αρέσει να το κάνουμε σαν ερώτηση κλισέ και τα λοιπά, και τελευταία ίσως. Ο Βίος Αβίωτος είναι εδώ. Είναι με τον τρόπο τον οποίο τον έχεις εσύ επεξεργαστεί. Είναι με τον τρόπο τον οποίο τον έφτασες εκεί που τον έφτασες. Είναι άγχος για ένα συγγραφέα το δεύτερο βιβλίο? Είναι στο μυαλό σου ίσως το δεύτερο βιβλίο? Γιατί καμιά φορά όταν φτιάχνουμε ένα βιβλίο, το λέω και από προσωπική εμπειρία και από άρθρα και από τα λοιπά, έχεις 2-3 πράγματα στο μυαλό σου και λες «Α, τώρα θα γράψω γι' αυτό», ας πούμε. Υπάρχει στο μυαλό σου κάτι?
1: Υπάρχει.
0: Υπάρχει και το άγχος.
1: Υπάρχει, κοίτα, εγώ όταν τελειώσαμε την επιμέλεια με τον επιμελητή μου τον Λιμπερόπουλο, μου λέει «Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το ωραίο ταξίδι. Πιστεύω όμως ότι θα πας και σε άλλα βιβλία. Δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα ξαναγράψεις». Του λέω «Έχω ήδη στο μυαλό μου έτοιμο το θέμα». Και okay. υπάρχει και ο τίτλος. Από ό,τι φαίνεται. Εκτός σοβαρό πρόβλημα, γιατί πρέπει να πω και εδώ έγραψα πρώτα τον τίτλο και μετά το έργο. Και κατά κάποιο τρόπο λειτουργώ σαν τραγουδιστής. Μου έρχονται οι τίτλοι των τραγουδιών και μετά γράφω τους στίχους.
0: Okay. ναι. Εντάξει, το ακούω αυτό.
1: Ναι,
0: το
1: ναι.
0: ακούω.
1: Θα λέγεται μάλλον Βαλεντίνος εκτός σοβαρό πρόβλημα το έργο και θα έχει να κάνει με την επικοινωνία της σύγχρονη των ανθρώπων μέσα από εφαρμογές γνωριμιών.
0: Ναι. Επίσης ένα πολύ δύσκολο κομμάτι αυτό. Ναι. Και στη σημερινή εποχή που ψάχνουμε πραγματικά την επικοινωνία, ναι. και δεν τη βρίσκουμε.
1: Και έχει και άλλες προεκτάσεις, ναι. που φτάνουν μέχρι το χώρο της σεξεργασίας.
0: Α, okay.
1: Των εργαζομένων σε αυτό το ναι. χώρο, το οποίο απασχολεί.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να μείνουμε σε αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας και είναι ο Βίος Αβίωτος του Πάνου Μουχτερού, εκδόσεις Καστανιώτη. Ένα έργο που εκδόθηκε 25 Μαΐου. Το πρώτο σου βιβλίο. Καλό τάξιδο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την υπέροχη, έχω να πω, συνέντευξη. Που ναι, την απόλαυσα.
0: Και εμείς εδώ
1: και να
0: πραγματικά.
1: Να πούμε ότι είναι και στα βιβλιοπολία της Κέρκυρας.
0: Βεβαίως θα τα βρείτε στα βιβλιοπολία της Κέρκυρας. Και να το αναζητήσετε.
1: Απόλαυσα.
0: Και εμείς εδώ
1: πραγματικά.
0: Και να πούμε
1: ότι είναι και στα βιβλιοπολία της Κέρκυρας.
0: Βεβαίως θα τα βρείτε στα βιβλιοπολία της Κέρκυρας.

0: Λοιπόν, εμείς εδώ κάπου φτάσαμε στο τέλος μας για να δω 57 λεπτά μετά τις 8, ναι. Είναι η ώρα που πρέπει να σας αφήσουμε. Είμαστε και αυτή την ώρα μαζί, παρέα, η Μαρίνα Μοσχάτου στο μικρόφωνο και ο Γιώργος Χαρτζάβαλος στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε καλά, να έχετε μια πολύ καλή μέρα. Εμείς εδώ είχαμε ένα πολύ καλό και δυνατό ξεκίνημα με τον Πάνο Μπουχτερό. Και σας αφήνουμε στο υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού μας, ο Λυκούρος Σχεδόπουλος έρχεται. Και μην ξεχνάτε, 11 η ώρα σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων, 12:30 το αναλυτικό δελτίο τοπικών ειδήσεων. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Καλή σας μέρα.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν επιθέσεις στο Ιράν ως αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι, στοχεύοντας συστήματα αεράμινας και ραντάρ κοντά στα στενά του Ορμούζ. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αντίπεινα, στοχοποιώντας αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που φιλοξενούνται στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Αναχέτηση υπτάμενων εχθρικών στόχων ανέφεραν οι δυνάμεις αεράμινας του Κουβέιτ. Παρά τις επιθέσεις, ανώτερος αξιωματούχος δηλώνει ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής εξακολουθεί να πιστεύει πως μία ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή εναντίον του Ιράν θα λάβει απάντηση. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην Τύρο και τα προάστια της συνεχίζονται, προκαλώντας χθες τον θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό 44. Για πρώτη φορά η προειδοποίηση εκένωσης της πόλης επεκτάθηκε και στη χριστιανική συνοικία της Τύρου. Ανωδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές συναλλαγές. Το Brent έφτασε στα 92,39 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 89 δολάρια το βαρέλι. Μήνυμα ότι η Ελλάδα θα τιμήσει τη συμμαχία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται μέσω αυτής της στενής σχέσης ως πόλο σταθερότητας στην περιοχή, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση με τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια του CNN, Κριστιάνα Μανπούρ, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του iEfημερίδα.gr. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις συνεργασίες με αμερικανικές εταιρείες, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή διάσταση και ειδικά στη γεώτρηση για υδρογονάνθρακες. Ενώ σημείωσε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορούμε να αγοράσουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να προμηθεύσουμε τους βόρειους γειτονές μας». Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκρότηση διακομματικής επιτροπής αναθεώρησης του Συντάγματος. Θα καθοριστεί και η δίμηνη προθεσμία μέσα στην οποία η διακομματική επιτροπή θα υποβάλει την έκθεσή της προς το Κοινοβούλιο. Μετά την υποβολή της έκθεσης, θα πραγματοποιηθούν δύο ψηφοφορίες για τον καθορισμό των αναθεωρηταίων διατάξεων. Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται σήμερα στη συνεδρίαση του οργάνου ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά τη χθες σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής, με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και της ΕΚΑΜ για την εξάθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσίγγια. Έρευνες των αστυνομικών αρχών συνεχίζονται. Σε εξέλιξη έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Οι αστυνομικοί αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων σε μαχαίρι, αεροβόλο, όπλο και άλλα ευρήματα, μεταξύ των οποίων και μία μπλούζα με ίχνη αίματος. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο. Ένας νεκρός αναβάτης μηχανής, καθώς συγκρούστηκε με φορτηγό. Ένας 70χρονος έχασε τη ζωή του στη Ρόδο όταν το δίκυκλο που οδηγούσε συγκρούστηκε τα ξημερώματα πλαγιομετωπικά με γιο ταχύ που οδηγούσε 20χρονος. Έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου διενεργεί η τροχέα. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Νύχτα τρόμου στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας έκαψαν σπίτια μεταναστών, λιλασίες και οδομαχίες μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές, ωστόσο από το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής υπηρετικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό να έχουμε. Τετάρτη σήμερα 10 Ιουνίου 2026. Ακούτε από το σταθμό Κέρκυρα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης στην εκπομπή 9 στην ΕΡΤ. Με τον Λυκούργο Σκιαδόπουλο, ο Γιώργος Χατζάβαλος στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε στα RGN App, τους 99,3 μεγακύκλους. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο, στο rteco.gr. 26 60 30 08 39 700 τα τηλέφωνά μας. rkerkeras@gmail.com το δημοσιογραφικό mail. rkerkeras@rt.gr το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά. Την κατεβάζετε δωρεάν ως ΕΡΤ, αλλά και του Netflix σε Smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Ο καιρός έθριος σήμερα στην περιοχή μας, θα έχουμε αραιή νέφωση από το μεσημέρι και μετά, οι άνεμοι δυτική, βόρειο-δυτική έως 3 μποφόρο, στους 29 βαθμούς η θερμοκρασία στα ανώτατα επίπεδα. Αύριο Πέμπτη περιμένουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, οι άνεμοι μεταβλητοί, έως 3 μποφόρους στους 29 βαθμούς θερμοκρασία. Την Παρασκευή περιμένουμε λίγα περισσότερα σύννεφα. Οι άνεμοι μάλιστα από το μεσημέρι και μετά θα γίνουν ισχυροί, βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ, μαϊστρελάκι, στους 29 βαθμούς η θερμοκρασία. Καθαρό ουρανό περιμένουμε το Σάββατο με βορειοδυτικούς έως και 5 μποφόρ, 29 βαθμούς και πάλι. Την Κυριακή λοιπόν που μας έδινε βροχές, μέχρι χθες προχτές, τώρα μας δίνει ηλιοφάνεια. Η ίδια εικόνα στους 31 βαθμούς βέβαια η θερμοκρασία, από το μεσημέρι και μετά βορειοδυτικούς έως 5 μποφόρ. Οι άνεμοι θα περιμένουμε να κοπάσουν τη Δευτέρα, την επόμενη Δευτέρα, με πλήρη ηλιοφάνεια. Θα γυρίσουν κιόλας σε μεταβλητούς, ανατολικούς, νότιους, νότιο-δυτικούς, στους 31 βαθμούς θερμοκρασία. Αυτή είναι η εικόνα για τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, είναι Διεθνής ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών σήμερα. Είναι Διεθνής ημέρα εραλδικής και Παγκόσμια ημέρα Art Nouveau. Τώρα, δεν δείχνει ποιος γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν, έχουν γενέθλια ή μια ξεχωριστή επέτειο να θυμούνται σήμερα στη ζωή τους. Η μέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών δεν χρειάζεται να το σχολιάσουμε. Είναι κάτι που θα πρέπει εκ των πραγμάτων να γίνεται. Σε ένα παγκόσμιο χωριό ζούμε. Αυτές είναι πρωτοβουλίες που στην ουσία χρειάζεται η ειρηνική συνύπαρξη των λαών, προκειμένου να μην έχουμε όλα αυτά που ζούμε δεξιά και αριστερά. Η μέρα εραλδικής. Τι είναι η εραλδική? Είναι λοιπόν μια μέρα αφιερωμένη στην τέχνη και την επιστήμη της επινόησης, της επίδειξης και της χορήγησης θηρεών και οικοσύμων, καθώς και της ανίχνευσης και καταγραφής γενεαλογιών. Η Εναρκτήρια Διεθνής Μέρα Ελλαδικής, η οποία ένωσε τους λάτρεις της Εραλδικής σε ολόκληρο τον κόσμο, πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουνίου του 2013. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν από το παρελθόν διάφορα σύμβολα ως μέσα αναπαράστασης εδώ και χιλιετίες, αλλά η σύγχρονη εραλδική γλώσσα άρχισε να αναπτύσσεται μόλις κατά τη διάρκεια του όριμου Μεσαίων, από τα 1000 μέχρι τα 1300 μετά Χριστόν. Η ανάγκη για εραλδικά σύμβολα προέκυψε από τη στρατιωτική ανάγκη και τις υποτικές συναντήσεις, όπου οι μαχητές που φόρουσαν πλήρη πανοπλία χρειάζονται έναν τρόπο να αναγνωρίζονται και άρχισαν να φέρουν εμβλήματα στις ασπίδες τους για τον σκοπό αυτό. Τελικά οι Ευρωπαίοι ευγένειες άρχισαν να χρησιμοποιούν τα εικόσημα ως οικογενειακά σύμβολα. Για να δούμε και την Διεθνή ημέρα Art Nouveau. Είναι η Παγκόσμια ημέρα
αφιερωμένη σε ένα διεθνές στυλ τέχνης, αρχιτεκτονικής και εφαρμοσμένης τέχνης που ήταν δημοφιλές στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, γιορτάζεται κάθε χρόνο σαν σήμερα στις 10 Ιουνίου. Ο όρος Art Nouveau προέρχεται από το Βέλγιο και η μετάφρασή του από τα γαλλικά είναι νέα τέχνη. Το στυλ είναι γνωστό σε διάφορες χώρες με διαφορετικά ονόματα. Ξεκίνησε από τη Μεγάλη Βρετανία τη δεκαετία του 1880. Μεταξύ των κύριων επιρροών της ήταν οι προραφαηλίτες ζωγράφοι, το κίνημα Arts and Crafts, εμπνευσμένο από τα floral σχέδια του William Morris, και η ιαπωνική τέχνη και το σχέδιο που έγιναν δημοφιλείς στη Δυτική Ευρώπη την εποχή του αυτοκράτορα Meiji. Το στυλ, λέει, αναπτύχθηκε περαιτέρω στο Βέλγιο και τη Γαλλία και από εκεί εξαπλώθηκε στην υπόλοιπη Ευρώπη, αποκτώντας ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε κάθε χώρα. Λοιπόν, για να δούμε τα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με την 10η Ιουνίου. Το 1877 ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη. 1915 ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετονομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. Το 1942 οι Ναζί καίνε το τσεχικό χωριό Λίντιτσε ως εκδίκηση για τη δολοφονία του αρχιναζί Ράιναχτ Χάιντριχ. 1944 οι Ναζί κατακτητές καταστρέφουν το Δίστομο και σκοτώνουν 218 κατοίκους του. Με πολύ φρικαλαίο τρόπο, έτσι. Δεν τους έβαλε να τους εκτελέσουν σε ένα πύργο. Έμπαιναν μέσα και έσφαζαν εγγύους με παιδιά. Υπάρχουν αρκετές ταινίες και ντοκιμαντέρ γύρω από την σφαγή αυτή. 1956 η κυβέρνηση Καραμαλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερίκ και πολυτελούς αναψυκτηρίου. Το 1967 λήγει ο πόλεμος των 6 ημερών με θρίαμβο των Ισραηλινών επί των Αράβων. Οι Ισραηλοί κατακτούν τη Λωρίδα της Γάζας, στη Χερσόνησο του Σινά. Είναι μια τεράστια έκταση, έτσι, η Χερσόνησος του Σινά, από την Αίγυπτο στην ουσία μέχρι την... μέχρι τη θάλασσα. Κατακτούν επίσης τη δυτική όχθη του Ιορδάνη ποταμού, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τα υψίπεδα του Γκολάν, που είναι στρατηγικές περιοχές γύρω από το σημερινό Ισραήλ. Για να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1915 ο Σολ Μπέλοου, εβραϊκής καταγωγής Καναδός συγγραφέας, τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1976. Το 1922 η Τζούντι Γκάρλαντ, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Φράνσις Ήθελ Γκαμ, Αμερικανίδας ηθοποιού και τραγουδίστριας. Και το 1931 ο Ζωάο Ζιλμπέρτο, βραζιλιάνος μουσικός, τραγουδιστής και συνθέτης, από τους θεμελιωτές της Bossa Nova. Να δούμε ποιοι μας άφησαν χρόνους την 10η Ιουνίου. Το 1580 ο Λουίς Ντεκαμόενς, εθνικός ποιητής της Πορτογαλίας. Το 1982 ο Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ, γερμανός σκηνοθέτης. Και το 2004 ο Ρέι Τσάρλς Ρόμπινσον, το όνομα του ολόκληρο, Αμερικανός τραγουδιστής, πιανίστας και συνθέτης, από τους διαμορφωτές της soul μουσικής. Αυτά και με το χρονολόγιο, τραγούδι και συνεχίζουμε.

Να δούμε και τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου, να ξεκινήσουμε με την Κέρκυρα σήμερα. Ο ΙΟΕΒΕ. 7 στα 10 νοικοκυριά ζορίζονται οικονομικά. Στο κόκκινο, ποιότητα εργασίας, πρόσβαση σε καλή εκπαίδευση, ανισότητες σε υγεία, πίεση από κόστος στέγασης, βελτίωση των δικτών, αλλά όχι της αίσθησης ευημερίας. Μία σύνθετη εικόνα διαβάζουμε για την εξέλιξη των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία. Παρουσιάζει η τελευταία μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών με τίτλο «Οι πολλαπλές πτυχές της ανισότητας στην Ελλάδα». Η μελέτη αναδεικνύει ένα φαινόμενο αντιφατικό, ενώ οι βασικοί στατικοί δείκτες καταγράφουν αίσθηση βελτίωσης σε σχέση με τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Ένα μεγάλο μέρος των πολιτών εξακολουθεί να βιώνει οικονομική ανασφάλεια και να θεωρεί ότι οι ανισότητες εντείνονται. Άλλα θέματα, άλμα αφήξεων στην κρουαζιέρα παρά τις ακυρώσεις, είναι ο τίτλος από την κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας. Με ανωδική τροχιά, γράφει στο ρεπορτάζ η Χριστίνα Χονδρογιάννη, και στρατηγικές φιλοδοξίες εισέρχεται το λιμάνι της Κέρκυρας στην ναυτιλιακή σεζόν του 2026. Τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο Οργανισμός Λιμένος αποτυπώνουν μια εικόνα δυναμικής ανάπτυξης που δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης. 225.018 επιβάτες κρουαζιέρας το πρώτο πεντάμινο του 2026 έναντι 203.264 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, με αύξηση που αγγίζει το 10,7%. Επανεξέταση του χαρακτηρισμού παραλίας Χαλικούνα ως απάτητης, παρέμβαση Στέφανου Γκίκα προς τα αρμόδια Υπουργεία. Εξελίξεις καταγράφονται, διαβάζουμε στο ρεπορτάζ της Κατερίνας Λάτσα, στο ζήτημα του χαρακτηρισμού της παραλίας Χαλικούνα στην Νότια Κέρκυρα ως απάτητης, μετά τις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα προς τα συναρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Επιμελητήριο Κέρκυρας, έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις των καθυστερήσεων στην Εκνατία. Επιστολή και αιτήματα προς τους συναρμόδιους φορείς. Η Κέρκυρα υποδέχεται για δεύτερη χρονιά την Plastic Free Greece. Και από τα αθλητικά, Νηρέας, 4 νέα όρια για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης, μπάσκετ, Ιόνιος με Γεωργίου στο τιμόνι και Καραγιάννη βοηθό προπονητή. Για να δούμε και τον πρώτο σελίδο της εφημερίδας Καθημερινή Ενημέρωση, η ακτινογραφία του τουρισμού σήμερα είναι ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. Ο παγκόσμιος τουρισμός, γράφει ο Γιώργος Κατσαΐτης, βρίσκεται πλέον σε μια νέα φάση. Η περίοδος της θεαματικής μεταπανδημικής ανάκαμψης φαίνεται να ολοκληρώνεται και τη θέση της παίρνει μια πιο όρημη αλλά και πιο σύνθετη πραγματικότητα. Οι αριθμοί παραμένουν εντυπωσιακοί. Το 2025 καταγράφηκαν περίπου 1,52 δισεκατομμύρια διεθνείς τουριστικές αφίξεις, οι περισσότερες που έχουν σημειωθεί ποτέ, σχεδόν 60 εκατομμύρια περισσότερες από το προηγούμενο έτος. Σύμφωνα με τον πρώτο παγκόσμιο βαρόμετρο τουρισμού του 2026, του UN Tourism, η αύξηση αυτή αντιστοιχεί σε 4% σε σχέση με το 2024, επιβεβαιώνοντας ότι ο κλάδος όχι μόνο ανέκαμψε πλήρως από την πανδημία, αλλά ξεπέρασε και τα επίπεδα του 2019. Το επιμελητήριο ζητά αποκατάσταση κυκλοφορίας στην Εκνατία, είναι ο τίτλος από την κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας που δείχνει τα σηματοδοτούμενα εμπόδια που έχουν μπει σε ένα μεγάλο μέρος της Εκνατίας. Την έντονη ανησυχία του διαβάζουμε στη Λεζάντα για τα προβλήματα που προκαλούν οι παρατεταμένες εργασίες συντήρησης στην Εκνατία Οδό, εκφράζει το επιμελητήριο της Κέρκυρας, ζητώντας την πλήρη επαναλειτουργία του αυτοκινητοδρόμου και την αναστολή της καταβολής 2-2, όπου ισχύουν μακροχρόνιοι περιορισμοί. Ο χαλασμός της εβραϊκής κοινότητας της Κέρκυρας στις 9 Ιουνίου του 1944 άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την εξόντωση μιας κοινότητας που επί αιώνες αποτελούσε ένα απόσπαστο κομμάτι της κερκυριακής ιστορίας. Περισσότεροι από 1.700 Εβραίοι της Κέρκυρας συνελήφθησαν από τις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής
και οδηγήθηκαν μέσω Χαϊδαρίου και Auschwitz σχεδόν βέβαια στο θάνατο. Ελάχιστοι επέστρεψαν. Αυτή είναι η λεζάντα από την φωτογραφία που φιλοξενεί η εφημερίδα και στην οποία μικροί μαθητές του 4ου Δημοτικού βρίσκονται στο μνημείο του Ολοκαυτώματος στην πλατεία Νέου Φρουρίου της Κέρκυρας. Στο Μουσείο Σολομού η βραδιά μνήμης για τον Σπύρο Κατσίμη. Σε ποιον ανήκει η ψυχή της Κέρκυρας, ένα άρθρο που υπογράφει ο Χρήστος Γραμμένος, το ερώτημα που αναδεικνύεται όλο και πιο συχνά και στην Κέρκυρα ποιος αποφασίζει για τη γη, το τοπίο και το μέλλον ενός τόπου όταν η ανάπτυξη ταυτίζεται με το real estate και τον υπερτουρισμό. Να δούμε και το editorial, το σημείωμα του εκδότη, τουλάχιστον το προημιό του. «Τα πρέπει, τα τι και τα πώς του κερκυραϊκού τουρισμού» είναι ο τίτλος. Ας συμφωνήσουμε, διαβάζουμε ότι η διάγνωση έχει γίνει. Η Κέρκυρα γνωρίζει πλέον τα όρια και τις αντιφάσεις του τουριστικού της μοντέλου. Οι ίδιες επισημάνσεις επαναλαμβάνονται από διαφορετικούς ανθρώπους και φορείς εδώ και χρόνια. Πίεση στις υποδομές, συμπίεση των αποδόσεων, υπερπροσφορά, στεγαστική επιβάρυνση, περιβαλλοντική φθορά και άνηση κατανομή των ωφελιών. Το ζητούμενο δεν είναι να περιγράψουμε ξανά το πρόβλημα, είναι να αποφασίσουμε τι κάνουμε. Αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα των δύο τοπικών εφημερίδων. Διαβάζετε τοπικές εφημερίδες. Μπορείτε να το κάνετε εκτός από τα site που διαθέτουν. Μπορείτε να παίρνετε στα χέρια σας την εφημερίδα NDP, είτε αγοράζοντάς την από τα συγκεκριμένα σημεία που πολλούνται εφημερίδες στην πόλη της Κέρκυρας, είτε να έρχεται στο γραφείο και στο σπίτι σας με μια μικρή συνδρομή ή με μια ακόμη μικρότερη, να την παίρνετε έγχρωμη παρακαλώ πολύ, στην οθόνη του υπολογιστή, του τάμπλετ ή του κινητού σας.

Λοιπόν, να πούμε ότι ερχόμενοι στο αστυνομικό δελτίο, στα χέρια αστυνομικών του Τμήματος Δίωξη Ναρκωτικών, έπεσε ένας 32χρονος Έλληνας που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες στην περιφέρεια της πόλης. Ο άνδρας εντοπίστηκε κατά διάρκεια στοχευμένης έρευνας για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών και συνελήφθη επαυτοφόρο να μεταφέρει με μία μηχανή 87 γραμμάρια κατέργασης κάναβης. Η μηχανή κατασχέθηκε ως μέσο διακίνησης, ενώ ο συλληφθής οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα πλην μελιωδικών Κέρκυρας. Να πούμε ότι έχουμε αρκετές τέτοιες περιπτώσεις τις τελευταίες ημέρες. Βλέπω μάλιστα εδώ ότι η διακίνηση των ναρκωτικών γινόταν σε ένα παιδικό backpack. Παρακαλώ πολύ. Θα μου πείτε ότι προκειμένου να μην γίνεται αντιληπτή η μεταφορά ναρκωτικών ουσιών, οι μεταφορείς, τα βαποράκια μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι έμποροι τη φαντασία τους, η οποία συνήθως δεν είναι μικρή.

Χθες το απόγευμα μάλιστα, στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών και του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμενάρχειου Κέρκυρας προχώρησαν στη σύλληψη ενός 25χρονου Έλληνα για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, κατά διάρκεια ελέγχων στο νέο λιμένα της Κέρκυρας και μετά από ένδειξη του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Stitch, έτσι λέγεται ο σκύλος, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε γιοταχή επιβατικό όχημα που ανήκε στον 25χρονο, ο οποίος είχε αποβιβαστεί από επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο προερχόμενο από την Οικουμενίτσα. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκε μέσα σε χειραποσκευή μια αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία που περιείχε ακατέργαστη κάναβη συνολικού μεικτού βάρους 99,12 γραμμαρίων. Το Κεντρικό Λιμενάρχειο Κέρκυρας, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, προχώρησε στην κατάσχεση της ποσότητας των ναρκωτικών, η οποία θα αποσταλεί σε εργαστηριακή εξέταση για εργαστηριακή εξέταση στην χημική υπηρεσία της Κέρκυρας.

0: Θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως με τις Βρυξέλλες. Εκεί θα μιλήσουμε με τον Ευρωβουλευτή ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Σάκη Αρναούτογλου, έναν δικό μας άνθρωπο, ερτικό από αυτή την πλευρά το λέω δικό μας, ο οποίος θα βρίσκεται στην Κέρκυρα την Παρασκευή. Το λόγο θα μας τον πει ο ίδιος. Καλή σας ημέρα, κύριε Αρναούτογλου.
1: Καλή σας ημέρα από τις Βρυξέλλες, τις φθινοπορεινές Βρυξέλλες, γιατί πραγματικά η θερμοκρασιακή διαφορά είναι εντυπωσιακή. Λογικό είναι, γι' αυτό έχουμε και εμείς το μοναδικό ελληνικό καλοκαιράκι.
0: Εγώ νόμιζα ότι γενικότερα είχαν έρθει ζέστες πολύ νωρίς στην Ευρώπη, αλλά φαίνεται ότι
1: η Δυτική Ευρώπη, ναι, πολύ σωστά, είχαμε τον καύσωνα, τώρα μπήκαμε σε φάση βροχών και κρύου, αλλά το θέμα είναι ότι, τώρα να πάμε το κυρικό, ότι από εβδομάδα φαίνεται ότι θα επικρατήσει πραγματικά πανευρωπαϊκός καύσωνας με θερμοκρασίες κυρίως στις γερμανόφωνες χώρες, πολύ υψηλές. Όσοι σχεδιάζουν ταξίδι να το ξέρουν, σε εμάς δεν θα είναι τόσο άσχημα τα πράγματα, αλλά η κεντρική Ευρώπη φαίνεται να δέχεται πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες και δύσκολες καταστάσεις για αρκετές ημέρες.
0: Δεν ξέρω, αυτό μας βοηθάει, δηλαδή φεύγουν και έρχονται κάτω για να δροσιστούν, ή λένε ωραία, έχουμε και εδώ ζέστη, ας πάμε σε καμία λίμνη να βουτήξουμε?
1: Ναι, αυτό γίνεται, αλλά το θέμα είναι ότι κατεβαίνοντας, καταρχάς η κεντρική Ευρώπη δεν είναι φτιαγμένη για να έχει ζέστη. Είναι τα κτίρια έτσι σκούρα, η μέρα διαρκεί πολύ περισσότερο και επειδή δεν υπάρχουν τα air condition που υπάρχουν σε εμάς, τα πράγματα είναι ανυπόφορα, κυρίως σε περιοχές έτσι παιδινές. Ναι. Οπότε η Μεσόγειος και ειδικά η Ελλάδα με το φυσικό της, το κλιματιστικό που είναι οι βοριάδες, τα Μελτέμια και η Ανατολική Ελλάδα ουσιαστικά και όχι μόνο, και το Ιόνιο με τις φανταστικές θάλασσες και την Άβρα, τότε αυτά δείχνεται για καλύτερες καταστάσεις όταν περνά κανείς σε ζέστες.
0: Πάντως δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής δεν έχουμε παράπονο, και οι κρατήσεις για το καλοκαίρι αλλά και οι επιβάτες που έρχονται από αεροδρόμιο και λιμάνι, δόξα τω Θεώ, είναι ακόμη περισσότεροι από πέρυσι που το θεωρούσαμε μια χρονιά ρεκόρ. Τώρα το τι
1: αυτό είναι όμως το θέμα.
0: Έχουμε άλλη συζήτηση.
1: Ακριβώς, οι υποδομές αντέχουν σε αυτό, γενικά η προσβασιμότητα είναι έτσι όπως πρέπει, δηλαδή μακάρι να έρχεται ο κόσμος να το ευχαριστιέται, ναι, και προφανώς, ο Έλληνας και οι τουρίστες.
0: Προφανώς. Λοιπόν, για να έρθουμε λίγο για την συνάντηση της Παρασκευής εδώ, τι ακριβώς θα γίνει?
1: Έχω πάρει πρόσκληση για να έχω συμμετοχή σε μια σημαντική μερίδα της περιφέρειας των Ιωνίων νήσων που βάζει στο επίκεντρο στην ουσία πραγματικά προβλήματα. Πρόσβαση, μόλις είπαμε, συγκοινωνίες, είναι υγεία μέσα, είναι τα σχολεία, είναι η εργασία, είναι η στέγη, είναι και οι ψηφιακές υποδομές, που μην ξεχνάμε ότι οι ψηφιακές υποδομές είναι από εδώ και στο εξής, το α και το ω για μια περιοχή για να πτυχθεί όπως πρέπει και σύμφωνα με τους χρόνους, τους ταχύς που επιτάσσει η περίοδος, αλλά και γενικότερα η ποιότητα της ζωής. Οπότε και για μένα δεν είναι μόνο πανέμορφοι προορισμοί τα νησιά του Ιωνίου, είναι κοινωνίες. Έχει οικογένειες, έχει ανθρώπους ηλικιωμένους. Και το ερώτημα είναι θέμα νησιά ζωντανά όλο το χρόνο ή μόνο νησιά που θα λειτουργούν μόνο εποχικά, το οποίο εμείς τουλάχιστον μπορούμε στην Μεσόγειο και στην Ελλάδα πιο συγκεκριμένα με όλα αυτά που διαθέτουμε να έχουμε έναν υγιή, όπως πολλές φορές λέω, τουρισμό, όχι ακραίο, διότι και ο ακραίος τουρισμός και κουράζει τους κατοίκους αλλά και τους ίδιους τους τουρίστες.
0: Ναι. Και ξέρετε, μιλάμε για πρόσβαση, διασυνδεσιμότητα, ποιότητα ζωής, όχι μόνο για τα κύρια, τα μεγάλα τα νησιά, αλλά και για τα μικρά νησιά του Ιωνίου, που θέλουμε να παραμείνουν ζωντανά, να έχουν κατοίκους, να έχουν ζωή, να έχουν νέες οικογένειες. Και ιδιαίτερως αυτά που είναι ακριτικά, όπως τα διαπόντια νησιά, εκεί έχουν και ένα βαρύνοντα γεωπολιτικό ρόλο να παίξουν τα συγκεκριμένα αυτά νησιά.
1: Να σας πω και εγώ πώς το λέω εδώ στην Ευρωβουλή και πώς χαρακτηρίζω τα νησιά, γιατί για μας και για όλη την Ευρώπη πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η νησιωτικότητα. Τα χαρακτηρίζω και τα περιγράφω ως τα άκρα ενός σώματος, δάχτυλα, χέρια, πόδια, τα οποία ένα σώμα δεν μπορεί να λειτουργήσει αν τα άκρα του δεν δουλεύουν σωστά και δεν είναι υγιή. Αυτό ακριβώς το ρόλο παίζουν τα νησιά, και χωρίς τα άκρα λοιπόν αυτά, σε εισαγωγικά, η Ευρώπη δεν μπορεί και δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει σε καμία περίπτωση αν τα αφήσουμε στην τύχη τους.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, και μια που μιλάμε για Ευρώπη, θεωρείτε με την εμπειρία που έχετε κατά τη διάρκεια της θητείας σας στο Ευρωκοινοβούλιο, προασπίζετε επί της ουσίας την περιφερειακότητα, την διασύνδεση των περιφερειακών ζωνών, όπως αυτές εκφράζονται και σε τοπικό, σε εθνικό επίπεδο εννοώ, αλλά και σε ευρωπαϊκό.
1: Πιστεύω ότι θα σας απαντήσω έτσι όπως το νιώθω εγώ. Για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρά σε μια διαμόρφωση, θα έλεγα, μιας πιο ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα νησιά. Μέχρι τώρα υπήρχαν διάφορα προγράμματα και εργαλεία χρηματοδοτικά, αλλά δεν υπήρχε μια ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική που να λέει ξεκάθαρα ότι τα νησιά, και τα μικρά νησιά εννοώ, έτσι, έχουν ειδικές ανάγκες. Και νιώθω, και μέσα από τους συναδέλφους που συζητάω και μέσα από τα working groups, ότι η Ευρώπη αρχίζει να αναγνωρίζει ότι η ζωή σε ένα μικρό νησί έχει μόνιμες δυσκολίες που δεν αντιμετωπίζει η υπηρετική χώρα. Άλλο Αθήνα, Θεσσαλονίκη, και άλλο Κέρκυρα, και άλλο ένα ακόμα μικρότερο νησί. Οπότε νομίζω ότι εξετάζει πλέον η Ευρώπη ακόμα πιο, με περισσότερη λεπτομέρεια αυτή τη φορά, πώς μπορεί ένας άνθρωπος να ζει στον τόπο του χωρίς να αισθάνεται πολύ της δεύτερης κατηγορίας. Να έχει δηλαδή γιατρό, να έχει σχολείο, να έχει αξιόπιστη συγκοινωνία, και όταν είμαι αξιόπιστη, όχι μία φορά στο τόσο και εάν θα υπάρξει πρόβλημα καιρικό πάμε στην επόμενη εβδομάδα, να έχει ένα γρήγορο διαδίκτυο και ουσιαστικά να έχει εργασία, έτσι, δηλαδή να μπορεί να μείνει στον τόπο του επειδή το επιλέγει, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, και όχι επειδή αναγκάζεται να εγκαταλείψει αυτόν τον τόπο, διότι δεν του δίνεται αυτή η δυνατότητα όπως σε άλλες περιοχές.
0: Τώρα, μια που μιλάμε για περιφερειακές περιοχές, αυτή τη στιγμή μία από τις πιο περιφερειακές περιοχές της Ευρώπης, η Κύπρος, ασκεί την Προεδρία της Ένωσης. Η είσοδος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ένα από τα μεγαλύτερα εθνικά asset που πετύχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Θεωρείτε ότι διασφαλίζει την ειρήνη στην περιοχή?
1: Κοιτάξτε, φυσικά και τη διασφαλίζει σε έναν μεγάλο βαθμό. Φυσικά δεν μπορούμε να αφήνουμε πάντα όμως μια χώρα, γιατί δεν έχουμε πρόβλημα με τους Τούρκους, τους κατοίκους, έχουμε πρόβλημα με την πολιτική που ασκείται από την γείτονα χώρα. Γιατί σε αυτό προφανώς αναφέρεστε, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, θεωρώ ότι γίνανε πολύ σημαντικά βήματα στο ότι, και το νιώθω και εγώ, ότι πλέον και κάθε κομμάτι κυπριακό, ελληνικό, κάθε τμήμα και κάθε νησάκι παίζει πάρα πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό ρόλο πλέον, ακόμα και για τους βορειοευρωπαίους. Πραγματικά, πιστέψτε με, επειδή έχω συζητήσει και με ευρωβουλευτές που έχουν και δεύτερη και τρίτη θητεία, οι ίδιοι, κυρίως νοτιοευρωπαίους εννοώ, δηλαδή από τη Μάλτα, από Ιταλία, από Ισπανία, βλέπουν μια τελείως διαφορετική συμπεριφορά των βορειοευρωπαίων απέναντι σε αυτά που τόσα χρόνια εμείς επιμέναμε και οι Κύπροι. Διότι δυστυχώς, και το λέω επειδή έγινε αυτό, η Ρωσία έδωσε πραγματικά αυτό το μάθημα, σε εισαγωγικά, σε κάποιους βορειοευρωπαίους, ότι δεν είναι όλα έτσι όπως τα πιστεύατε στην Ελλάδα ή στην Κύπρο. Δηλαδή οι φόβοι μας και η ανησυχία μας και το άγχος μας των τελευταίων ετών κάπου βασιζόταν. Οπότε τώρα και εσείς αντιλαμβάνεστε ότι από τα ανατολικά τα πράγματα δεν είναι πάντα εύκολα και δεν ήμασταν πάντα, και δεν θα πρέπει να είμαστε πάντα δακτυλοδεικτούμενοι, ότι εμείς δεν μπορούμε να βρούμε κάποια κίνηση νηστόσα. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει αλλάξει ακόμα περισσότερο υπέρ μας.
0: Νομίζω ότι πραγματικά ο πόλεμος πάνω στην Ουκρανία άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται όχι μόνο οι Βορειοευρωπαίοι, συνολικά οι Ευρωπαίοι πολίτες.
1: Ακριβώς. Όχι, γιατί οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, κυρίως στη Νότια Ευρώπη, γενικά όσοι έχουν σύνορα εξωτερικά, τα νιώθουν και κάποιες καταστάσεις όπως με την Βόρεια Αφρική όσον αφορά στην Αλία. Ουσιαστικά υπάρχουν και κάποιες έτσι, διαφορετικές καταστάσεις στα σύνορα της Ευρώπης από ότι όταν είσαι Ολλανδός, όταν είσαι Σουηδός, όταν είσαι Δανός και περιτριγυρίζεσαι από κράτη ευρωπαϊκά, τα οποία έχουν λύσει σημαντικά προβλήματα εδώ και πολλά χρόνια. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Η Βόρεια Ευρώπη ήταν, να το πούμε έτσι, σε μια τελείως διαφορετική φάση, δηλαδή έβλεπε τον κόσμο στην ουσία χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος ώστε να υπάρξει κάποια ένταση τώρα, και δεν το λέω δυστυχώς λόγω, μακάρι να μην είχαμε πόλεμο, αλλά αυτό στην ουσία δημιούργησε προϋποθέσεις κατανόησης καταστάσεων της Ελλάδας και της Κύπρου που βιώναμε τόσα χρόνια και δεν γινόταν κατανόησης καταστάσεων της Ελλάδας και της Κύπρου που βιώναμε τόσα χρόνια και δεν γινόταν κατανόησης

0: απόλυτο δίκιο. Θα σας πω ακριβώς πώς αισθάνομαι εγώ σαν εξαρναούτουλου πάνω σε αυτό, από ό,τι νιώθω και πάλι μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο. Ο κύριος Τραμπ μας έκανε μία χάρη, μας έκανε μάλλον, μας ένωσε, αν θέλετε, ή επίσπευσε περισσότερο την ένωση αυτή που περιμέναμε τόσα χρόνια να γίνει στην Ευρώπη. Mm-hmm. Θεωρώ ότι δηλαδή ήταν ένα δώρο αυτή η συμπεριφορά των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Ευρώπη, για να καταλάβει πλέον ότι η Ευρώπη μπορεί να σταθεί, είναι ένας γίγαντας, αλλά είναι κατακερματισμένος γίγαντας. Φανταστείτε βασικά να περνούσαμε και να είχαμε όλες αυτές τις καταστάσεις και τις βιώναμε χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, με συγχωρείτε γι' αυτό. Και καταλαβαίνετε ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή αντιστέκεται σε γεωπολιτικές προκλήσεις, οικονομικές κτλ. Λόγω του ότι είναι 27 χώρες οι οποίες, παρόλο που έχουν διαφορετικά συμφέροντα, αρχίζουν σιγά σιγά και τα βάζουν στην άκρη. Δεν μπορεί να γίνει αυτό από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά επαναλαμβάνω, υπάρχει μια επίσπευση, το νιώθουμε όλοι οι ευρωβουλευτές, ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αφαιθεί και να γίνει έρμεο ορέξεων και καταστάσεων γεωπολιτικών, που στο μέλλον το μόνο που θα κάνουν είναι να κατακαιρματίσουν εντελώς ή να διαλύσουν αυτό το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, το οποίο είναι μοναδικό στον κόσμο. Και ξέρετε ότι ο κύριος Τραμπ στην ουσία δεν θέλει την Ευρώπη, διότι και κανείς δεν τη θέλει, διότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη έχει καταφέρει να δείξει ότι μπορεί να τα συνδυάσει όλα, και δημοκρατία και θεσμούς οι οποίοι δουλεύουν σε μεγάλο, πολύ μεγάλο βαθμό, και μια ποιότητα ζωής που έχει η Ευρώπη και κυρίως το θέμα της υγείας, που δεν μπορεί να συναντηθεί και να τη δει κανείς πουθενά στο βαθμό που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνετε ότι αυτά στον κύριο Τραμπ φαντάζουν λίγο περίεργα, γιατί η Αμερική έχει τεράστια προβλήματα με πάρα πολλούς ανέργους και προβλήματα οικονομικά και σε οικογενειακό επίπεδο, το οποίο δεν τα έχει η Ευρώπη.
1: Ναι. Είναι ένα παράδειγμα το οποίο προβληματίζει γενικότερα. Για να έρθουμε λίγο στο πολιτικό σκηνικό, γιατί έχουμε μόνο 2 λεπτά στη διάθεσή μας. Σας προβληματίζει όλη αυτή η ανακατανομή της πολιτικής κονίστρας μετά την εμφάνιση των 2 κομμάτων, του κύριου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, ενώ ως ΠΑΣΟΚ, αν σας προβληματίζει?
0: Κοιτάξτε, δεν είναι η πρώτη φορά που οι ερωτήσεις αυτές τίθενται έτσι, γιατί πάντα υπάρχει μια ζήμωση πολιτική και τον βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη. Πάντα ένας ο οποίος είναι πολιτικός, στην προηγούμενη περίπτωση που εγώ είμαι νέος πολιτικός, πάντα προβληματίζει για τις εξελίξεις στην χώρα του. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτές είναι δημοκρατικές διαδικασίες. Δηλαδή, όταν έχουμε νέα κόμματα, σημαίνει ότι η δημοκρατία δουλεύει στην χώρα μας. Από εκεί και μετέπειτα, αν θέλετε να με ρωτήσετε για το αν προβληματίζει μόνο το ΠΑΣΟΚ, θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ έχει δείξει τη δυναμική του σε ένα μεγάλο βαθμό, και μπορώ να σας πω ότι όλες αυτές οι δημοσκοπήσεις, και δεν το λέω επειδή είναι σπίτι μου το ΠΑΣΟΚ και θα με πέσει να με πλακώσει αν δεν το έτσι δώσω στη σωστή διάσταση, είναι ότι πολλές φορές το ΠΑΣΟΚ και στο παρελθόν οι δημοσκοπήσεις το έδιναν πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά και τελικά κατάφερε να αλλάξει τελείως την εικόνα την ημέρα των εκλογών. Θεωρώ πάντα προβληματιζόμαστε, καταλαβαίνετε ότι είναι στην φύση ενός πολιτικού και ενός κόμματος να προβληματίζεται στο πώς εξελίσσεται γενικά η χώρα. Και αυτό είναι το πιο λογικό, αλλά δεν θεωρώ ότι αυτά τα πυροτεχνήματα και θα αναδούμε να καθίσει η σκόνη, γιατί καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές οι εξελίξεις δημιουργούν μια σκόνη, καταλαβαίνετε πώς το λέω μεταφορικά, η οποία πολλές φορές μπερδεύει. Το βλέπουμε τις επόμενες εβδομάδες, μήνες, πώς θα εξελιχθεί, γιατί και εγώ δεν είμαι πολιτικός αναλυτής, αλλά εγώ είμαι πεισμένος ότι ο κόσμος έχει αντιληφθεί ότι όλες αυτές οι φωτοβολίδες μπορεί να δημιουργήσουν μια αναστάτωση, η οποία στην ουσία δεν έχει αντιληφθεί ο κόσμος τι πρεσβεύουν αυτές οι καινούργιες προσπάθειες, και αν πραγματικά είναι θέμα συναισθηματικής φόρτισης ή μιας κριτικής σκέψης πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, και εγώ λίγο θέλω να το αντιληφθώ ακόμα περισσότερο.
1: Αν πρέπει να περάσει λίγος χρόνος για να κάτσει λίγο η σκόνη, να δούμε τι ακριβώς.
0: Ναι, γιατί το είδαμε αυτό και με άλλες προσπάθειες του παρελθόν, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.

0: Οι οποίες ξεφουσκούσαν πολύ γρήγορα.
1: Και δεν έχει ολοκληρωθεί και όλη αυτή η ζήμωση στο πολιτικό σκηνικό.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι θα σας δούμε στην Κέρκυρα την Παρασκευή, στην ημερίδα για ακριβώς. Τα μικρά νησιά, την πρόσβαση, τη διασυνδεσιμότητα και την ποιότητα ζωής σε αυτά, που κάνει η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφέρειας στα Παλιά Δικαστήρια. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Αρναούτογλου.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Εύχομαι καλό καλοκαίρι, να υπάρχει, να είναι καλή η σεζόν και στο Επανειδήν, γιατί στην Κέρκυρα δεν έρχομαι, δεν θα έρθω μόνο μια φορά. Τα επόμενα 3 χρόνια φυσικά είναι ένας τόπος ο οποίος, εκτός από ομορφιά, έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερα πράγματα.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να βάλουμε μια ανωτελεία. Θα συνδεθούμε με το Earth News Radio προκειμένου να ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα σειρά πληγμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο Ιράν, στα στενά του Ορμούζος, αντίπεινα για την κατάρρευση αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αντίπεινα, στοχοποιώντας αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που φιλοξενούνται στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Αναχέτηση υπτάμενων εχθρικών στόχων ανέφεραν οι δυνάμεις αεράμυνας του Κουβέιτ. Παρά τις επιθέσεις, ανώτερος αξιωματούχος δηλώνει ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών εξακολουθεί να πιστεύει πως μία ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή εναντίον του Ιράν θα λάβει απάντηση. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, οι Ισραηλοί βομβαρδισμοί στην Τύρο και τα προάστια της συνεχίζονται, προκαλώντας χθες το θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων. Για πρώτη φορά, η προειδοποίηση εκένωσης της πόλης επεκτάθηκε και στη χριστιανική συνοικία της Τύρου. Ανώδικα κυρούνται και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές συναλλαγές. Το Brent έφτασε στα 92,39 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 89 δολάρια. Μήνυμα ότι η Ελλάδα θα τιμήσει τη συμμαχία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται μέσω αυτής της στενής σχέσης ως πόλο σταθερότητας στην περιοχή, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση με τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια του CNN Κριστιάνα Μανπούρ στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του iEfemerida.gr. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις συνεργασίες με αμερικανικές εταιρείες, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή διάσταση και ειδικά στη γεώτρηση για υδρογονάνθρακες, ενώ σημείωσε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορούμε να αγοράσουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να προμηθεύσουμε τους βόρειους γείτονές μας». Κλείσιμο έως 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές και έως 12 μήνες για χρήση παράνομων λογισμικών προβλέπονται στο νέο ποινολόγιο που καθιερώνει η ΑΔΕ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Τα νέα πρόστιμα θα τεθούν σε εφαρμογή στο αμέσως επόμενο διάστημα, όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος, ο οποίος πρόσθεσε ότι υπάρχει ήδη υψηλός βαθμός συμμόρφωσης της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι από τον επόμενο μήνα αναμένεται να αυξηθεί το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και αφορά τόσο τις οφειλές προς το δημόσιο όσο και τις οφειλές προς τις τράπεζες. Τη σύσταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος ανακοίνωσε στην Ολομέλεια της Βουλής ο Αντιπρόεδρος του Σώματος Γιώργος Γιωργαντάς. Παράλληλα, η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε κατά πλειοψηφία να δοθεί προθεσμία 2 μηνών για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται σήμερα στη συνεδρίαση του οργάνου Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης. Σε εξέλιξη έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Στην περισυλλογή 41 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησε το πρωί περιπολικό σκάφος του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων Κρήτης. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρα, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: χορεύεις μοναχή. Αχ μπέμπα, κάνε παιχνίδι μπέμπα, κάνε παιχνίδι μπέμπα, κάνε παιχνίδι.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

0: 11 λεπτά μετά τις 10 έχουμε έρθει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής που ακούτε από το σταθμό Κέρκυρας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Χατζάβαρολος στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε από τους 99,3 μεγάκυκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr. Ακούσαμε πριν από λίγο τον κύριο Σάκη Αρναούτογλου, τον Ευρωβουλευτή, να μας μιλάει για την μερίδα που θα πραγματοποιηθεί και με την παρουσία του την Παρασκευή, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων για τα μικρά νησιά. Ο Αντιπεριφερειάρχης Μικρών Νησιών, ο κύριος Σπύρος Αργυρός, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλή σας ημέρα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα.
1: Καλημέρα, κύριε Σκιαδόπουλο, σε εσάς και στους ακράτες σας.
0: Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Περί τίνος πρόκειται, για ποιο λόγο κάνετε αυτή την ημερίδα?
1: Ναι, έχω τη χαρά και τη τιμή να διοργανώσουμε σαν περιφέρεια μια ημερίδα για πρώτη φορά στα χρονικά της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, μια ημερίδα αποκλειστικά για τα μικρά νησιά. Ξέρετε πολύ καλά και το έχουμε καταδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι τα μικρά νησιά κρύβουν ιδιαιτερότητες. Ιδιαιτερότητες όσον αφορά την ποιότητα ζωής των κατοίκων πάνω σε αυτά τα νησιά, τη συνδεσιμότητα και γενικότερα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν διαχρονικά όλες αυτές οι μικρές κοινωνίες. Ερχόμαστε σαν περιφέρεια για πρώτη φορά, όπως σας είπα και πριν, ουσιαστικά να αναδεικνύουμε αυτά τα ζητήματα που απασχολούν τους μικρονησιώτες, τόσο στο θέμα της διαβίωσης όσο και στις προοπτικές που υπάρχουν για το μέλλον, ώστε αυτά τα νησιά να παραμείνουν ζωντανά. Και ειλικρινά σας το λέω ότι θα πρέπει να παραμείνουν ζωντανά, διότι τα στοιχεία που έχουμε εμείς όσον αφορά το θέμα κυρίως της κατοίκησης και το δημογραφικό για τα μικρά νησιά του Ιωνίου είναι ανησυχητικά. Ναι. Είναι ανησυχητικά, διότι υπάρχει μια μεγάλη μείωση των κατοίκων αυτών των μικρών νησιών, η οποία θα πρέπει επιτέλους να την καταδείξουμε και να προβούμε σε όλες αυτές τις διαπιστώσεις, ώστε να τις μεταφέρουμε στην πολιτική ηγεσία και των Υπουργείων, αλλά κυριολεκτικά και στην κυβέρνηση. Γιατί μικροφωνίζει, συγγνώμη, γι' αυτό δεν μπορώ να μιλήσω καλά. Ώστε να υπάρξουν όλες αυτές οι πολιτικές ανάσχεσης της υπογεννητικότητας και της μείωσης των πληθυσμού των μικρών νησιών.
0: Είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα να πείσει στις νέες οικογένειες, στους ανθρώπους που έχουν μικρά παιδιά, να παραμείνουν στα μικρά νησιά, να ζήσουν εκεί, να αναπτύξουν την καθημερινότητα, τη δραστηριότητά τους, να εμπιστευτούν την πολιτεία στην εκπαίδευση των παιδιών αυτών και φυσικά να εμπιστευτούν το σύστημα υγείας που θα πρέπει να καλύψει τους ίδιους και τους μεγαλύτερους συγγενείς τους.
1: Δεν ξέρω αν είχατε διαπιστώσει το προηγούμενο μήνα που έχει γίνει ένα συνέδριο στην Ιθάκη για το δημογραφικό. Mm-hmm. Μιλάμε για ένα μεγάλο μικρό νησί, αλλά ουσιαστικά είναι μεγάλο, όπως είναι η Ιθάκη. Και στα 400 παιδιά που έχουν από την πιο μικρή ηλικία μέχρι την εφηβική ηλικία το νησί της Ιθάκης, δεν υπάρχει παιδίατρος. Καταλαβαίνετε ότι σας δίνω ένα πολύ μικρό παράδειγμα για το πόσο δύσκολο είναι για μια οικογένεια όταν ξέρουν ότι δεν υπάρχει παιδίατρος σε ένα τέτοιο νησί όπως είναι η Ιθάκη, πόσο δύσκολο είναι να παραμείνει αυτό που είπατε, μια οικογένεια πάνω σε αυτά τα μικρά, σε ένα τέτοιο μικρό νησί. Πόσο δύσκολο είναι να μπορεί να το μεγαλώσει και πόσο δύσκολο είναι να νιώθει ασφαλής ότι αν γίνει κάτι σε πολύ μικρή ηλικία, θα έχει μια πρώτη βοήθεια όσον αφορά την αντιμετωπίση ενός περιστατικού. Σας δίνω ένα κομμάτι των δυσκολιών που θα έχει μια οικογένεια για να παραμείνει πάνω σε αυτά τα μικρά νησιά. Πέρα από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο ηλικιωμένος, ο οποίος εάν δεν έχει την περίθαλψη στα πολύ μικρά νησιά, γιατί ξέρετε στα πολύ μικρά νησιά του Ιωνίου δεν υπάρχουν ακόμα και αγροτικοί γιατροί να στηρίξουν τους μεγάλους σε ηλικία. Άρα μαθηματικά το θέμα του δημογραφικού, το οποίο είναι συναρτήσει με όλο αυτό το φάσμα των ζητημάτων όσον αφορά την υγεία, την διασύνδεση. Τη διασύνδεση που θα πρέπει να έχουν αυτά τα νησιά για να νιώθουν ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί κάποιος να μεταφερθεί σε μια δημόσια υπηρεσία ή σε ένα νοσοκομείο. Άρα όλο αυτό το φάσμα των ζητημάτων πέχομαστε εμείς σαν περιφερική αρχή να το αναδείξουμε για πρώτη φορά ουσιαστικά, αλλά και τα συμπεράσματα αυτού του συνεδρίου να βγουν συμπεράσματα τα οποία θα βοηθήσουν στην κατεύθυνση της μείωσης της υπογεννητικότητας και της συγκράτησης του πληθυσμού σε αυτούς τους μικρούς παραδεισένιους τόπους, κύριε Σιακόπουλε.
0: Θυμάμαι το πρώτο τηλεοπτικό ρεπορτάζ που έχω κάνει το 1991 στην καριέρα μου ήταν η μεταφορά ενός ασθενούς από τους οθονούς με τροπυλάκατο. Λοιπόν, δεν μπορούμε 35 χρόνια μετά να συζητάμε πάνω στο ίδιο επίπεδο. Θα έπρεπε να είχαν λυθεί όλα αυτά τα ζητήματα. Και σε κάθε περίπτωση, όταν μιλάμε για τα τρία κριτικά νησιά, τα διαπόντια, που έχουν πλέον πολύ μεγάλο γεωπολιτικό ρόλο να παίξουν.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, όταν αυτά τα μικρά νησιά, τα οποία είναι και, όπως ξέρετε, τόπος καταγής εμένα προσωπικά, όταν αυτά τα τρία νησιά αντιμετωπίζουν θέματα εθνικής σημασίας πλέον τώρα, άρα και η πολιτεία θα πρέπει να δώσει την ανάλογη προσοχή όσον αφορά τις υποδομές και όσον αφορά τη διασυνδεμότητα, ακόμα και την ύπαρξη κατοικήσιμων νησιών, διότι μιλάμε για ΟΣ, μιλάμε για εθνικά σύνορα και θα λέγαμε και ευρωπαϊκά σύνορα, κύριε Σκιαδόπουλε, γιατί μιλάμε για σύνορα της Ευρώπης όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είναι το Καστελόριζο, έτσι είναι και τα διαπόντια νησιά. Και από τη στιγμή που προσπαθούμε και σαν κράτος να ξεκινήσουμε κάποιες δραστηριότητες, όπως είναι το θέμα δυτικά του Μαθρακίου, τα οποία συσχετίζονται με το φυσικό πλήτο της πατρίδας μας, άρα σε ένα νησί όπως είναι το Μαθράκι, το οποίο έχει μείωση πληθυσμού κατά 40% την τελευταία δεκαετία, άρα μιλάμε για την υπόσταση των εθνικών συνόρων της πατρίδας μας, κύριε Σκιαδόπουλε, ξεκάθαρα.
0: Ναι, ναι, προφανώς. Προφανώς, και δεν θέλουμε επίσης και αλλίωση του πληθυσμού, ξέρετε, γιατί πολλές φορές το βλέπουμε να συμβαίνει. Δηλαδή να έρχονται άνθρωποι από τρίτες χώρες, συνήθως γειτονικές, να αγοράζουν γη και σπίτια και να δημιουργούν μια ξεχωριστή κοινότητα μεταξύ τους.
1: Και έχετε απολύτω δίκιο, διότι ήταν κάτι το οποίο ανέδειξα εγώ από τη δεκαετία, ήδη το τέλος της δεκαετίας του 2000, αρχές του 2010, όταν σοριδών πολλές περιουσίες πουλιόταν σε Ευρωπαίους πολίτες, αλλά υπήρχε και μια προσπάθεια να πουληθούν αυτές οι περιουσίες και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν το δικαίωμα, δεν ήταν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Και ξεσηκωθήκαμε σαν αντιδήμαρχοι τότε στο Διαποντίο Νήσων, διότι υπάρχει αυτή η προσπάθεια αλλίωσης του χαρακτήρα της μιας απομακρυσμένης ελληνικής υπόστασης. Γιατί για υπόσταση μιλάμε ελληνικότητας πάνω σε αυτά τα μικρά νησιά. Εδώ και τα τελευταία χρόνια έχει νομοθετηθεί από την πολιτεία η απαγόρευση αγοράς γης από πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά πάντα τα παρατηράκια, ξέρετε, υπάρχουν. Και πάντα βρισκόμαστε σε τέτοιες ανάλογες περιπτώσεις. Άρα δεν εμφυσιαζόμαστε. Είμαστε σε εγρήγορση. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει πλέον τώρα, με την ανάδειξη αυτών των ζητημάτων, θα πρέπει η πολιτεία να μην θεωρεί ότι όλα αυτά τα μικρά νησιά είναι ένα βάρος στους προϋπολογισμούς των Υπουργείων ή στις αρμοδιότητες των Υπουργείων είναι ένα βάρος για να ασκήσουν πολιτική. Αυτοί οι τόποι είναι ουσιαστικά η εθνική ασφάλεια της χώρας μας, είναι ευρωπαϊκά σύνορα. Και αυτό θα καταδείξουμε, ότι δεν μιλάμε μόνο για εθνικά σύνορα, μιλάμε για ευρωπαϊκά σύνορα. Πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε τη χαρά να έχουμε και εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το κοινό Ανατολού, να μπορέσουμε να μεταφέρουμε και σε επίπεδο Ευρώπης την ιδιαιτερότητα αυτών των νησιών και στο Ιόνιο, γιατί λέγαμε τόσα χρόνια μόνο για το Αιγαίο, τώρα πλέον η Ευρώπη πρέπει να μάθει και τα νησιά του Ιωνίου.
0: Προφανώς και πρέπει. Για δώστε μας μερικές πληροφορίες. Στα διαπόντια νησιά υγειονομικά καλυπτόσαστε?
1: Υγειονομικά αυτή τη στιγμή και συμβαίνει και αυτή τη στιγμή, να σας πω την αλήθεια, ότι μετά από πολλά χρόνια και μετά από πάρα πολλές παρεκκλήσεις και των τοπικών αρχών, αλλά και δράσεις οι οποίες είχαν να καταδείξουν τη σημαντικότητα μιας ιατρικής περιθώρησης σε ένα μικρό νησί, η πολιτεία σε συνεργασία με ένα ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό φορέα θεσπίζει αποζημίωση 1.500 ευρώ για κάθε γιατρό ο οποίος θα πάει πάνω σε αυτό το νησί και σε αυτά τα μικρά νησιά και θα υπηρετήσει το αγροτικό του. Άρα σύν το μισθό, άρα 1.500 ευρώ.
0: Το μήνα εννοείται.
1: Ναι, το μήνα. Mm. Αυτή η ρύθμιση, να ξέρετε, ότι έχει αυξήσει τον ενδιαφέρον των γιατρών για να πάνε σε τα μικρά νησιά και ισχύει για τα διαπόντια, ισχύουν για τον Κάλαμο και για το Καστό. Mm. Άρα αυτή μια δράση, καταλαβαίνετε ότι μια δράση, έστω και με συνεργασία με έναν ιδιωτικό φορέα, πόσο αλλάζει το επίπεδο ενδιαφέροντος ώστε αυτά τα νησιά να αποκτήσουν ιατρική περίθαλψη. Και από όσο γνωρίζω είναι αρκετά μεγάλο το ενδιαφέρον. Mm. Κάτι το οποίο δεν τα είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω οι διαγωνισμοί είναι σε εξέλιξη, αλλά υπάρχει ενδιαφέρον για στελέχωση των ιατρικών δομών. Τον πρωτοβάθμιο ιατρικό, δεν μιλάμε για αγροτικούς γιατρούς, γιατί στα μεγαλύτερα νησιά Παξούς, Ιθάκη και Μεγανής υπάρχουν κέντρα υγείας που και εκεί φυσικά θα πρέπει, παρόλο που δεν υπάρχει αυτό το επίδομο το 1500, θα πρέπει να δούμε πώς θα καλύψουμε αυτό το κενό, ώστε να, γιατί και εκεί οι γιατροί είναι λίγοι, πώς θα κεντρήσουμε το ενδιαφέρον να πάνε αγροτικοί, επικουρικοί γιατροί ή άλλοι ειδικότητες πάνω στις ακέντρα υγείας.
0: Και εξειδικευμένοι, βεβαίως. Έχετε καθεστώς μειωμένο ΦΠΑ?
1: Όχι. Όχι, δυστυχώς είναι ένα θέμα που και αυτό πολύ σωστά κάνετε και μου το τονίζετε. Είναι ένα θέμα που θα το καταδείξουμε. Είναι μια αδικία, η αδικία που δυστυχώς σε σχέση με τα νησιά του Αιγαίου, τα μικρά νησιά του Ιωνίου υφίστανται αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να υπάρχει μόνο για τα κριτικά νησιά του Αιγαίου μόνο μια μείωση 30% όπως γνωρίζουμε και να μην υπάρχει για το σύνολο των μικρών νησιών στο Ιόνιο ένα τέτοιο μειωμένος ΦΠΑ, γιατί ξέρετε, μπορεί να το λέμε και να μπορεί για κάποιους να φαντάζει ότι είναι κάτι το οποίο δύσκολα θα γίνει, ή μάλλον τι θέλουν και ζητάνε με μικρότερο ΦΠΑ σε αυτά τα νησιά, αλλά εμείς ο κάτοικος, ο άνθρωπος που ζει πάνω, μόνο για από τα μεταφορικά τα οποία επομίζεται, γιατί δεν είναι μόνο τα μεταφορικά σε ένα μεγάλο νησί, είναι επί δύο, γιατί πάνε σε ένα μικρό νησί, άρα έχει δύο φορές ουσιαστικά έξοδα μεταφοράς οποιοδήποτε να χαθούν ή ακόμα και οικοδομικών υλικών οι οποίο κάποιος θέλει να χτίσει πάνω σε αυτά τα νησιά, άρα επιμερίζονται περισσότερα έξοδα για την καθημερινότητά του. Άρα ένα προϊόν το οποίο στοιχίζει 100 ευρώ στην Κέρκυρα, τα διαπόντια στους Παξούς θα στοιχίσει 130-140. Άρα μαθηματικά είναι πιο ακριβή η ζωή σε αυτά τα μικρά νησιά κατά τουλάχιστον 30-40%. Αυτή η μείωση ΦΠΑ δυστυχώς για τα μικρά νησιά του Ιωνίου είναι μια αδικία, την οποία έχουμε καταδείξει και με επιστολές στον Πρωθυπουργό του Περιφερειάρχη, ότι δεν μπορεί να συνεχίζεται να υπάρχει αυτή η αδικία.
0: Λοιπόν, για να επανέλθουμε στην ημερίδα, ποιοι θα παρέμβουν την Παρασκευή?
1: Σίγουρα θα έχουμε εκπροσώπηση, όπως σας είπα, και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα υπάρξει και παρέμβαση και από το Υπουργείο Κοινωνικής Πολιτικής, από την κυρία Ράπτη, η οποία θα μας καταδείξει και το θέμα της κοινωνικής μέρημνας και το και κυρίως της πρόνοιας για τις οικογένειες πάνω στα μικρά νησιά. Θα έχουμε την παρέμβαση του Υπουργείου Ναυτιλίας με τους Γενικούς Γραμματείς και με τον Υφυπουργό, ο οποίος θα είναι εδώ. Υπάρχει μια προσπάθεια, μήπως παραστεί και ο Υπουργός ο κ. Τσιτσίας, αλλά δεν είναι δεδομένο αυτή τη στιγμή λόγω του φόρτου της εργασίας. Θα υπάρχουν επιστήμονες, θα υπάρχουν ανθρώποι οι οποίοι ασχολούνται με τις μεταφορές γενικότερα προς τα μικρά νησιά, και θα υπάρχουν και ανθρώποι οι οποίοι είναι επιστήμονες, καθηγητές της Πανεπιστήμιου, οι οποίοι θα δουν και από θέμα τεχνοκρατικά τα ζητήματα όσον αφορά τη διασυνδεσιμότητα. Θεωρούμε ότι τα συμπεράσματα αυτού της ημερίδας, η οποία σας είπα θα γίνει για πρώτη φορά, αλλά θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, γιατί σκοπός μας είναι να μην αφήσουμε μόνο μια ημερίδα να γίνει και να το αφήσουμε όλο αυτό το θέμα διαχρονικά. Πρέπει να ξεκινήσουν πλέον τώρα να ακούγονται τα μικρά νησιά. Θεωρώ ότι γίνεται το πρώτο βήμα και θα γίνουν και οι επόμενες επανεβάσεις, θα γίνουν πάνω στα ίδια τα μικρά νησιά. Δεν θα είναι η Κέρκυρα πλέον τώρα ο τόπος διαφάνεσης αυτών των ημερών. Θα πάμε και στα μικρά νησιά, ώστε εκεί, από εκεί να δούμε τα προβλήματα που τα αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι σε αυτά τα μικρά νησιά. Σας περιμένουμε όλους μας, περιμένουμε τους Κερκυραίους, περιμένουμε τους μικρονησιώτες πάνω απ' όλα, ναι. να παραστούν, θα είναι και οι δήμαρχοι φυσικά από τα μικρά νησιά, να παραστούν μαζί μας όλοι, ώστε να καταδείξουμε αυτά τα ζητήματα που με απασχολούν.
0: Μάλιστα. Στα παλιά δικαστήρια, στη νέα έδρα της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, την Παρασκευή, τι ώρα?
1: 10 η ώρα.
0: 10 η ώρα
1: το πρωί.
0: Ανοιχτή η είσοδος, έτσι,
1: ελεύθερος. Αλίμονο, για όλους. Είναι μια πρωτοβουλία της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αρχιρέα, για όσα μας είπατε.
1: Να είστε καλά, κύριε Σκιαδόπουλε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Σπύρος Αργυρός, αντιπεριφερειάρχης Μικρών Νησιών. Μας μίλησε για την ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στο κτίριο των παλιών δικαστηρίων.

0: Λοιπόν, από την περιφέρεια να πάμε στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Εκεί είχαμε την επιβολή προστήμων σε παραβάσεις καθαριότητας, του κανονισμού καθαριότητας. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος Παντελής Γιαννούλης, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Γιαννούλη.
1: Καλημέρα, κύριε Σκιαδόπουλε. Καλημέρα στους φίλους ακροατές της εκπομπής σας.
0: Επειδή έχουμε μπει στην θερινή σεζόν και τα απορρίμματα είναι περισσότερα και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται είναι περισσότερες και μεγαλύτερες, αν θέλετε, θα ήθελα να μας οριοθετήσετε λίγο το πλαίσιο του πού θα πρέπει να δίνουμε την προσοχή μας σε ό,τι αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων.
1: Είναι κάτι το οποίο έχουμε επαναλάβει σε πολλές συζητήσεις, τις έχουμε εξαντλήσει. Είναι κάτι το οποίο να το ξαναπούμε βεβαίως, γιατί στο 2026 αυτά θα έπρεπε να ήταν αυτοματοποιημένα, θα έλεγα, και να μην κάνουμε μαθήματα τέτοιου επίπεδου. Βλέπετε άλλους δήμους ανά τη χώρα οι οποίοι είναι αυτοματοποιημένοι σύμφωνα με τον κανονισμό καθαριότητας, έχουν πλήρως εφαρμογή του κανονισμού καθαριότητας και έχουν υψηλότερα επίπεδα ανακύκλωσης. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ο τόπος έχει το μεγάλο πρόβλημα, όπως ξέρουμε όλοι λίγο πολύ, είναι ο μοναδικός τόπος στην Ελλάδα που μεταφέρει τα απορρίμματά του προς Γιάννηνα και Κοζάνη. Κάτι το οποίο αυτό κοστίζει περί τα 10-11 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό λοιπόν το κόστος το οποίο περνάει τη θάλασσα και πάει προς Γιάννηνα και Κοζάνη εδώ και μια πενταετία, το πληρώνουμε βάσει και της προσέγγισης της οποίας έχουμε και της κουλτούρας γύρω από τα σκουπίδια και τα απορρίμματα. Άρα λοιπόν, αν δεν δημιουργήσουμε από μόνοι μας συνθήκες ανακύκλωσης, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα είναι ολοένα και πιο μεγάλο το βάρος και θα έχουμε μεγαλύτερα κόστη μεταφοράς. Mm-hmm. Το οποίο το εισπράττουμε, το έχουμε ανταποδοτικά στην τσέπη μας και το έχουμε και σε επίπεδο καθημερινότητας, όπου ο Δήμος δυστυχώς αναλώνεται ο προϋπολογισμός του γύρω από την μεταφορά και την αποκομιδή των απορριμμάτων. Η Δημοτική Αρχή σε αυτό το κομμάτι έχει και η Υπηρεσία Καθαριότητας, στην οποία είχαν και εκπρόσωπο, εφαρμόσει κάτι το οποίο είναι καινοτόμο, να πω, και για τα χρονικά του τόπου, βλέποντας ότι δεν πήγαινε άλλο η κατάσταση αυτή, τόσο και για το περιβάλλον και για τη δημόσια εικόνα την οποία βλέπουμε και βλέπουμε σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα το προηγούμενο διάστημα, και για την ανακύκλωση. Βλέπαμε εικόνες θλιβερές, τις οποίες πραγματικά δεν συνάδουν με τον πολιτισμό της Κέρκυρας και δεν συνάδουν με την ιστορία του τόπου. Εφαρμόζουμε τον κανονισμό καθαριότητας, είμαστε αμήλικτοι στις παραβατικές συμπεριφορές, οι οποίες, ξαναλέω, έχουν ως μήνυμα...
0: Όταν λέτε παραβατικές, εννοείται τώρα να βάζουμε τα σύμμικτα στα ανακυκλώσιμα και τα λοιπά, ή να βάζουμε εκτός κάθου...
1: Όλων των ειδών οι παραβάσεις, οι οποίες πραγματικά δεν μπορεί πλέον ο τόπος να τις ανεχτεί, δεν μπορούν οι νοικοκυρέοι πλέον να βλέπουν αυτές τις εικόνες, δεν μπορούμε να πληρώνουμε για κάποιους ασυνείδητους παραπάνω το κόστος της μεταφοράς των απορριμμάτων, και προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν, σε ό,τι και με όποιον μηχανισμό έχουμε αναχαιτήσει κάπως αυτήν την όλη πράξη. Και την έχουμε αναχαιτήσει, και το εννοώ και το βλέπουμε και στην εικόνα την οποία και εσείς σε πολλά σημεία κάποτε και στους κάδους η εικόνα θύμιζε με χωματερές. Βέβαια, αυτό δεν μπορούμε μέσα σε έναν χρόνο, όπως και εμείς στην Υπηρεσία Καθαριότητας, να το φτιάξουμε τελείως. Όμως βλέπουμε κάποια θετικά βήματα, ευελπιστώντας να κάνουμε το μεγάλο άλμα τα επόμενα έτη μέχρι το πέρας της δημοτικής περίοδου. Είναι τα πρόστιμα τα οποία κυρίως θα βλέπετε από καταστήματα της εστίασης. Από εκεί είναι αυτό το οποίο έχουμε διασταυρώσει μέσα σε ένα χρόνο εφαρμόζοντας τον κανονισμό. Βλέπουμε ότι η εστίαση πληγώνει πολύ και τη δημόσια εικόνα, αλλά κυρίως και την τσέπη μας.
0: Εκεί τι ακριβώς κάνουν δηλαδή?
1: Ένα παράδειγμα να σας πω, κύριε Λικούργο, θα το καταλάβω, κύριε Σκιαδόπουλε, θα το καταλάβετε όλοι. Το γυαλί. Το γυαλί είναι ίσως από τα πιο βαριά αντικείμενα, το οποίο είχε δική του ανακύκλωση και πολλοί, σας πληροφορώ, της εστίασης, μην πω και η πλειοψηφία, δεν πηγαίνουν τα ανακυκλώσιμα του γυαλιού προς τις καμπάνες, στις κόδωνες που έχουμε τοποθετημένους ανά το Δήμο μας. Και τα ρίχνουν μέσα σύμμικτα και φεύγουν, ξαναλέω, προς Γιάννηνα και Κοζάνη, τα οποία ζυγίζονται τρεις φορές. Ζυγίζονται πάνω στο σημείο μεταφόρτωσης, ζυγίζονται στην Ιγουμενίτσα, ζυγίζονται πριν τα εργοστάσια εισόδου. Καταλαβαίνετε
0: εκεί
1: ότι αυτά.
0: Η υπηρεσία είναι λειτουργική. Δηλαδή τα μαζεύει. Υπηρεσία είναι λειτουργική σε αυτές τις περιπτώσεις? Τα μαζεύει τα γυαλιά ή γεμίζουν οι κάδοι και δεν έχουν που να τα βάλουν οι άνθρωποι?
1: Δεν υπάρχει αυτό το σενάριο που λέτε, γεμίζουν οι κάδοι και που να τα βάλουν. Ναι. Υπάρχει Υπάρχουν οι κόδωνες, υπάρχει μια εταιρεία ιδιωτική η οποία κάνει την αποκομιδή από το γυαλί. Και να σας πω και την αλήθεια ότι είμαστε πλέον από χθες σε εφαρμογή πλάνου για την παλιά πόλη και για τις τουριστικές περιοχές όπως είναι οι Μπενίτσες, ο Ύψος, ο Αϊγόρδης και η Παλαιοκαστρίτσα, έτοιμοι να κάνουμε και εμείς περισυλλογή από τα γυαλιά, από τα υλικά, το υλικό του γυαλιού, γιατί είναι αυτό το οποίο, ξαναλέω, έχει το μεγαλύτερο βάρος αυτή τη στιγμή και είναι αυτό το οποίο πληρώνουμε στο κόκκινο.
0: Άρα δεν υπάρχει η δικαιολογία ότι, ξέρετε, δεν έρχονται ειδικά απορριμματοφόρα να πάρουν τα συγκεκριμένα απορρίμματα, άρα τα ρίχνουμε όπου να είναι.
1: Δεν υπάρχει δικαιολογία. Προφανώς και δεν υπάρχει δικαιολογία. Όταν γύρω από τους περισσότερους κάτους υπάρχει και κόδωνες. Προφανώς. Δηλαδή, ναι, άλλοι δήμοι πώς τα έχουν καταφέρει και δημιουργούν αυτές τις
0: συνθήκες. Η αντίστοιχη διαλογή των χαρτιών, των πλαστικών κτλ. Λειτουργεί.
1: Είναι ένα κομμάτι και αυτό το οποίο έχουμε. Ξέρετε ότι τα δορυφορικά οχήματα του Δήμου έχουν αποκομιδεί μέσα από την παλιά πόλη και έξω λίγο εκτός πόλης. Βλέπουμε εδώ προς το κέντρο την περισυλλογή από το χαρτόνι και ό,τι άλλο ανακυκλώσιμο υλικό διαθέτουν οι επιχειρήσεις. Από εκεί και πέρα αυτό πάει στο κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, δημιουργώντας τα ποσοστά ανακύκλωσης τα οποία θέλουμε όλο ένα και να αυξηθούν. Είμαστε πολύ χαμηλά στο επίπεδο ανακύκλωσης. Είναι πλέον οι κινήσεις μας προς αυτή την κατεύθυνση. Δημιουργήσαμε το πρώτο πράσινο σημείο. Όλες οι δημοτικές αρχές, κύριε Σκιαδόπουλε,
0: φωνάζαν και
1: λέγανε προεκλογικά, γιατί μπανίζανε για την ανακύκλωση στην πηγή. Καμία δεν το έκανε. Εμείς την εφαρμόσαμε, ανακύκλωση στην πηγή. Το πρώτο πράσινο σημείο, δεν βλέπουμε όμως και την ανάλογη επισκεψιμότητα.
0: Ναι. Πρέπει να το μάθει ο κόσμος, δεν ξέρω. Πρέπει να το συνηθίσει στην καθημερινότητά του.
1: Είναι γεγονός, πρέπει να το συνηθίσει, αλλά ήδη έχει 6 μήνες ζωής το πρώτο πράσινο σημείο και βλέπουμε ότι χωλαίνει, πηγαίνει αργά. Ναι. Το έχουμε διαφημίσει, το ξέρετε πολύ καλά. Το έχουμε επικοινωνήσει, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Τι άλλο να κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση, πραγματικά απορώ. Είμαστε κι εμείς, παρατηρούμε τις εξελίξεις.
0: Να πούμε ότι επειδή αναφερθήκατε σε επιχειρηματίες, είναι παράτυπο να φέρνει κάποιος ένα χαρτόνι και να το ρίχνει ένα κουτί. Χάρτινο έτσι όπως είναι, ανοιγμένο,
1: ναι, παράνομο,
0: μέσα
1: παράτυπο
0: σε ένα κάδο.
1: Ναι,
0: είναι
1: παράνομο
0: και ρίχνεται πρόστιμα σε αυτό.
1: Βεβαίως, θα βλέπετε από το δελτίο τύπου.
0: Θα πρέπει δηλαδή να το συμπιέσει, να το κάνει επίπεδο.
1: Ακριβώς, και ο σκοπός είναι απλός. Αν ο κάθε ένας από εμάς πάρει ένα χαρτόνι, είτε είναι σπίτι, είτε είναι μαγαζί που δεν έχει ένα χαρτόνι, ένα χαρτοκιβώτιο, πηγαίνει με ένα χαρτοκιβώτιο και το ρίχνει άσπρο μέσα στον κάδο, ο κάδος βλέπετε αυτά τα φαινόμενα υπερχείλησης. Λοιπόν, και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα βλέπουμε την υπερχείληση από τους κάδους. Ναι. Άρα λοιπόν πρέπει να συμπιέζουμε το χαρτόνι μας, να κάνουμε τα μαθήματα στο 2026, να μάθουμε το αλφαβητάριο που λέω στους συμπολίτες, σε όσους δεν εφαρμόζουν τον κανονισμό και τα προβλεπόμενα, και να πούμε ότι πρέπει και το καρτόνι να έχει τη δική του διαχείριση και είναι αυτή η οποία το τσακίζουμε, όπως λέμε, το καρτόνι, το διπλώνουμε και το τοποθετούμε στον κάδο, τον μπλε παρακαλώ ή τον κίτρινο. Ναι. Διότι βλέπουμε και το εξής, ότι τα βάζουν αρκετοί μέσα σε πράσινο κάδο. Γιατί έχουμε και πρόστιμο και γι' αυτό και είμαστε και αυστηροί σε αυτό. Διότι ξαναλέω, το να ρίξεις το χαρτόνι στον πράσινο τον κάδο μεταφέρεται προς Γιάννη και Κοζάνη. Κοστίζει, στοιχίζει. Δυστυχώς. Αυτή είναι η αλήθεια. Και θέλουμε να αλλάξουμε αυτή την νοοτροπία. Πρέπει να καταλάβουμε προς όφελος του τόπου, ναι, και της κοινωνίας είναι να έχουμε χαμηλότερο βάρος στη μεταφορά των απορριμμάτων.
0: Πρέπει να βάλετε πολύχρωμους,
1: ως δήμος.
0: Πρέπει να βάλετε πολύχρωμους κάδους σε όλα τα δημοτικά σχολεία, γιατί από εκεί ξεκινάει η εκπαίδευση των οικογενειών, από τα παιδιά.
1: Είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Μπορούμε να την κάνουμε τη συζήτηση αν θέλετε. Πολύ ευχαρίστως. Έχουμε, ξαναλέω, με το πρώτο πράσινο σημείο φέρει τα σχολεία δίπλα στην ανακύκλωση. Τους κάνουμε μαθήματα. Υπάρχουν ειδικοί εξειδικευμένοι συνεργάτες της υπηρεσίας καθαριότητας οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το θέμα. Θα πάμε τώρα μέσα στο σχεδιασμό του καλοκαιριού μαζί με την περιφερειακή εκπαίδευση με τον κύριο Αγγελόπουλο, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, σε ένα πλάνο και σε ένα σχέδιο να υπάρχει πλέον η ανακύκλωση να γίνει τρόπο ζωής στους αυριανούς πολίτες, να έχουμε τους αυριανούς πολίτες κοινωνούς σε αυτό το πεδίο, το πεδίο της ανακύκλωσης, το οποίο τα είπα πριν, τα λέω και συνέχεια, είναι μόνο όφελος για τον τόπο, για τη ζωή και για την εικόνα του τόπου. Άρα λοιπόν έχουμε επενδύσει πάνω στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια. Μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε και το τελικό πλάνο με την ανακύκλωση και τους κάδους τους οποίους θα έχει το κάθε σχολείο και το οποίο θα γίνεται από κομιδή ξεχωριστή, όχι όπως κάποτε είχαν τους κάδους και πήγαινε ένα απορριμματοφόρο στο τέλος, ενώ τα παιδάκια είχαν μάθει την ανακύκλωση και το θυμάστε πολύ καλά, διαχωρίζοντας το καφέ, το κίτρινο, το πορτοκαλί χρώμα, το κόκκινο και ερχόνταν στο τέλος της ημέρας στο απορριμματοφόρο και πέφταν όλα ενιαία και σύμμυκτα μέσα, μεταφέροντάς τα στο γνωστό σημείο που είπα πριν. Άρα λοιπόν, εμείς αυτό το οποίο έχουμε σαν σχέδιο και σαν πλάνο και θα εφαρμοστεί από Σεπτέμβρη είναι να έχει κάθε σχολείο την ανακύκλωσή του και να γίνεται ξεχωριστή διαλογή ανάλογα με τα ανακυκλώσιμα υλικά τα οποία έχουν και μπορούμε να τα στέλνουμε στο κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών.
0: Είναι ευχής έργο να λειτουργεί ομαλά η υπηρεσία βήματα, και από την άλλη να εκπαιδευτούν οι πολίτες να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Προς όφελος όλων.
1: Αυτό που μπορούμε να πούμε όμως με ασφάλεια είναι ότι βλέπετε ότι γίνονται βήματα. Κάποτε δεν γίνονταν αυτά τα βήματα. Προσπαθούμε να έρθουμε κοντά στον πολίτη, κοντά στο να δημιουργήσουμε πλέον ανακύκλωση, να ανεβάσουμε την ανακύκλωση, τα ποσοστά της και να δώσουμε στον τόπο τις εικόνες εκείνες τις οποίες του αξίζουν. Στον επισκέπτη, ο οποίος έρχεται και δαπανά αρκετές χιλιάδες ευρώ στον τόπο μας βλέποντας άσχημες εικόνες. Και προσπαθούμε μέσα από αυτό, με αυτό το μικρό μηχανισμό που έχουμε, με αυτό το δυναμικό το οποίο έχουμε και με όλα τα μέσα τα οποία διαθέτουμε, να δώσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ήδη νομίζω ότι και μέσα στο ιστορικό κέντρο κυρίως, αλλά και προς την Ήπεθρο, βλέπουμε κάποιες καλύτερες εικόνες από το πρόσφατο παρελθόν.
0: Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Γιάννουλη, για όσα μας είπατε.
1: Καλά. Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια.

0: Είναι γνωστά τα βιωματικά εργαστήρια τα οποία κατά καιρούς διοργανώνει η Δημόπνικος Μόρος. Αυτή την φορά διοργανώνονται προκειμένου να δούμε τη διαχείριση μικρών παιδιών. Η κυρία Ευαγγελία Καλησπεράτη είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μας δώσει λεπτομέρειες. Καλή σας ημέρα, κυρία Καλησπεράτη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να μας πείτε πότε θα διοργανωθούν και σε τι αφορούν.
1: Βεβαίως. Τα εργαστήρια αυτά που είπατε και εσείς για μικρά παιδιά, ηλικίας ανάμεσα από 6 και 10 ετών, γίνονται σε συνεργασία με τη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας. Είναι μια συνεργασία που επαναλαμβάνεται το καλοκαίρι και γίνεται πάντα κοντά στην Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, την 26η Ιουνίου. Mm-hmm. Και είναι εργαστήρια επικοινωνίας και σύνδεσης, έτσι τα έχουμε πει. Δηλαδή, επεξεργαζόμαστε θέματα επικοινωνίας, τα παιδιά καλούνται να εκφράσουν σκέψεις, συναισθήματα και μέσα από εκεί να ενισχυθεί όσο είναι δυνατόν βέβαια σε μια συνάντηση, αυτοεκτίμηση, αλληλοκατανόηση, να εξασκηθούν στην ενσυναίσθηση, την ενεργητική ακρόαση.
0: Ποιος μπορεί να συμμετάσχει σε αυτό?
1: Τα παιδιά, όπως είπα, αρκεί να είναι σε αυτές τις ηλικίες, δεν υπάρχει κάποιος άλλος περιορισμός. Mm-hmm. Και να πω ημερομηνίες.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, έχουμε πάλι σταθερά να είναι η μέρα Τρίτη. Τρίτη λοιπόν 16 Ιουνίου, 23 Ιουνίου, 30 Ιουνίου και 7 Ιουλίου. 10 με 12 το πρωί. Στο χώρο της βιβλιοθήκης πάντα.
0: Mm-hmm. Πρέπει να υπάρξει μια προσυνεννόηση μαζί σας.
1: Κοιτάξτε, πολλοί γονείς μας παίρνουν έτσι για να ρωτήσουν κάποιες λεπτομέρειες. Έχουμε δώσει το τηλεφωνό μας, 2661041111, και ρωτούν διάφορες πληροφορίες. Δεν έχουμε αυτή τη φορά βάλει, ας το πούμε, λίστα κτλ. Θεωρούμε ότι μπορούμε να διαχειριστούμε. Δεν έρχονται συνήθως πάρα πολλά παιδιά. Mm-hmm. Οπότε μπορούμε να τα υποδεχτούμε, αρκεί να είναι στην ώρα τους, γιατί αν ξεκινήσει η ομάδα είναι δύσκολο μετά να μπουν στο πνεύμα τα παιδιά. Εκεί θα έχουμε θέμα, να μην μπει κάποιο παιδί, να μην έρθει στην ώρα του. Και πάλι τέλος πάντων θα δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Προσπαθούμε να μην αποκλείσουμε τα παιδάκια, όπως καταλαβαίνετε. Αυτό.
0: Ναι. Εκεί με ποιους θα μιλήσουν τα παιδιά?
1: Εκεί θα είμαι εγώ ή η συνάδελφος και θα είναι και ένα μέλος από τη βιβλιοθήκη. Συνήθως, επειδή αυτά τα εργαστήρια γίνονται με την ευθύνη των γονέων, δηλαδή και των κηδεμόνων, συνήθως όταν είναι πολύ μικρά τα παιδιά, οι γονείς παραμένουν στο χώρο, είτε διαβάζουν, είναι και μια ευκαιρία και για τους ίδιους δηλαδή να εξοικειωθούν έτσι με το χώρο της βιβλιοθήκης, και γι' αυτό το κάνουμε και εκεί σε συνεργασία, γιατί η φιλαναγνωσία είναι επίσης μέσα στους στόχους μας και στην βοηθάει, θεωρούμε, σε αυτή την καλλιέργεια. Mm-hmm. Είναι στην ίδια κατεύθυνση δηλαδή με τους δικούς μας στόχους που αφορούν την πρόληψη. Mm-hmm. Για τους μεγάλους λοιπόν υπάρχει χώρος εκεί να διαβάσουν πάνω βέβαια στη βιβλιοθήκη. Για τους μικρούς είναι το εργαστήρι. Κάποιοι γονείς μπορούν, αν θέλουν και έχουν μεγαλύτερα παιδιά, με δική τους βέβαια πάλι ευθύνη, να φύγουν. Κρατάμε τα τηλεφωνά τους, μήπως κάτι υποκύψει, για να μπορούν, αλλά βέβαια πάντα έτσι με την ευθύνη του χώρου να την έχουν οι ίδιοι. Δεν υπάρχει προσωπικό
0: είναι
1: δηλαδή.
0: Εξαιρετικός χώρος που θα πρέπει να το γνωρίσουν και τα παιδιά από μικρή ηλικία,
1: έτσι, ναι,
0: αλλά και οι γονείς τους.
1: Έτσι, έτσι. Οπότε είναι μια ευκαιρία, θεωρήσαμε, να λειτουργήσει έτσι το εργαστήρι και για τους γονείς και για τα παιδιά.
0: Εύχομαι καλή επιτυχία, κυρία Καλησπεράτη.
1: Ευχαριστούμε πολύ και για την ευκαιρία που μας δίνετε πάντα έτσι να προβάλλουμε τις δράσεις μας.
0: Να είστε καλά, χαρά μας. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Γεια.

Κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε. Ο Γιώργος Χατζάβελος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ακολουθεί σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων με τη Μαργαρίτα Βάρθη, 12.30 το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων με τη Μαρίνα Μοσχάτ. Να είστε καλά, καλό πρωινό, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο η Μαργαρίτα Βάρθη και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Χαρτζάβαλος. Αύξηση 10,7% στην επιβατική κίνηση της κρουαζιέρας στο πρώτο πεντάμηνο του 2026 σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΛΚΕ. Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού η παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων στη Λεωφόρο Δημοκρατία στο ΝΑΟΚ, ένα αίτημα δεκαετιών. Επιστολή του Επιμελητηρίου Κέρκυρας για τα προβλήματα κυκλοφορίας και ασφάλειας στην Αγνατία Οδό από τις παρατεταμένες εργασίες συντήρησης. Την πέμπτη θέση στο διαγωνισμό Prison Achievement Award 2026 του οργανισμού Europris απέσπασαν οι φυλακές της Κέρκυρας. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μαζί με τον ΟΦΠΚΑ επανεξετάζει την ένταξη της παραλίας Χαλικούνα στον κατάλογο των απάτητων παραλίων, ανακοίνωσε ο Στέφανος Γκίκας. Με σταθερά βήματα προχωρούν οι εργασίες για τη δημιουργία του Αθλητικού Κέντρου Θυναλίων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. Ακούσατε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.30.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε οριακό σημείο βρίσκεται η Εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, με επίκεντρο τα στρατηγικής σημασίας στενά του Ορμούζ. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις τα μεσάνυχτα, σε αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αντίπεινα, στοχοποιώντας αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που φιλοξενούνται στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Αναχέτηση υπτάμενων εχθρικών στόχων ανέφεραν οι δυνάμεις αεράμινας του Κουβέιτ. Παρά τις επιθέσεις, ανώτερος αξιωματούχος δηλώνει ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών εξακολουθεί να πιστεύει πως μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή εναντίον του Ιράν θα λάβει απάντηση. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, οι Ισραηλοί βομβαρδισμοί στην Τύρο και τα προάστια τη συνεχίζονται, προκαλώντας χθες το θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων. Για πρώτη φορά, η προειδοποίηση εκένωση τη πόλη εκτάθηκε και στη χριστιανική συνοικία της Τύρου. Ανωδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές συναλλαγές. Το Brent έφτασε στα 92,39 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 89 δολάρια. Στην Ολομέλεια της Βουλής άρχισε η συζήτηση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης, με την αντιπολίτευση να εκφράζει ενστάσεις για τη δίμηνη προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου της. Για ασφικτικό χρονοδιάγραμμα έκαναν λόγο οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ και της Πλεύσης Ελευθερίας. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν τα ονόματα των 42 βουλευτών που θα συμμετάσχουν στην Επιτροπή, πρόεδρος της οποίας αναμένεται να αναλάβει ο Μάκης Βορύδης. Η Νέα Δημοκρατία έχει προτείνει την αναθεώρηση 28 άρθρων του Συντάγματος, με βασικές αλλαγές τη δυνατότητα λειτουργίας μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση και την τροποποίηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Κλείσιμο έως 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές και έως 12 μήνες για χρήση παράνομων λογισμικών προβλέπονται στο νέο ποινολόγιο που καθιερώνει η ΑΔΕ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Τα νέα πρόστιμα θα τεθούν σε εφαρμογή στο αμέσως επόμενο διάστημα, όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, ο οποίος πρόσθεσε ότι υπάρχει ήδη υψηλός βαθμός συμμόρφωσης της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι από τον επόμενο μήνα αναμένεται να αυξηθεί το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και αφορά τόσο τις οφειλές προς το δημόσιο όσο και τις οφειλές προς τις τράπεζες. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσίγγια. Σε εξέλιξη, οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στον Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Οι αστυνομικοί αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων σε μαχαίρι, αεροβόλο όπλο και άλλα ευρήματα, μεταξύ των οποίων και μία μπλούζα με ίχνη αίματος. Στην περισυλλογή 41 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησε το πρωί περιπολικό σκάφος του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων Κρήτης. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες. Νύχτα τρόμου στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας. Έκαψαν σπίτια μεταναστών, λαιλασίες και οδομαχίες μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, ωστόσο τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο, τοπικά εξυμποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Earth Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
4: Μικρόφωνο στην εκπαίδευση. Η νέα εβδομαδιαία εκπομπή γύρω από θέματα εκπαίδευσης. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ελένη Παπαϊωάννου σε συνεργασία με το Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Παναγιώτη Μαυρονά. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Κέρκυρας. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρα στους 99,3 στα FM. Τον ηχορυθμίζει σήμερα ο Γιώργος Χαρτζάβαλος και έχετε φυσικά τη δυνατότητα να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στο erteco.gr αλλά και από την εφαρμογή ΕΡΤΕΚΟ για κινητά ή tablet και με δυνατότητα για on-demand ακρόαση. Η Ελένη Παπαϊωάννου είναι στο μικρόφωνο και μαζί μου όπως πάντα ο εκπαιδευτικός και πιστοποιημένος από τον ΕΟΠΕΠ Σύμβουλο Σταδιοδρομίας Παναγιώτης Μαυρονάς και μαζί σας παρουσιάζουμε την εκπομπή «Μικρόφωνο στην εκπαίδευση». Καλημέρα Παναγιώτη.
5: Καλημέρα σε όλους και εσένα Ελένη.
4: Οι πανελλήνιες εξετάσεις έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί και με τα ειδικά μαθήματα και οι υποψήφοι αναμένουν τους βαθμούς τους και έχουν ήδη ξεκινήσει να σκέφτονται πώς θα γίνει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Η συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων αποτελεί την τελευταία αλλά καθοριστική φάση στην πορεία προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η ορθή και στρατηγική συμπλήρωσή τους εξασφαλίζει την καλύτερη αξιοποίηση των επιδόσεων των υποψηφίων και την πρόσβαση βέβαια στο επιθυμητό πρόγραμμα σπουδών. Και αυτό ακριβώς είναι το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Καλεσμένος μας για να μας μιλήσει για τη διαδικασία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, αλλά και τον σωστό τρόπο και τις παγίδες που μπορεί να κρύβονται, είναι ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης, μαθηματικός, εκπαιδευτικός συντάκτης και αναλυτής και σύμβουλος σταδιοδρομίας, μέλος της ΕΛΕΣΥΠ. Κύριε Στρατηγάκη, να σας καλωσορίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως.
6: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
5: Καλημέρα κύριε Στρατηγάκη, καλημέρα Στράτο.
6: Καλημέρα.
5: Χρόνια στο μαζί. Εκτιμώ ιδιαίτερα τη συμβολή σου σε όλο αυτό. Και δεν είναι μόνο τα μηχανογραφικά, είναι γενικά η υποστήριξη στον υποψήφιο και χαίρομαι που τα λέμε.
6: Ευχαριστώ και εγώ χαίρομαι. Να είσαι καλά.
5: Λοιπόν, να μας πεις λίγο για την αξία του μηχανογραφικού. Δηλαδή, αυτό το περίφημο μηχανογραφικό που είναι το τέλος των εξετάσεων και ενδεχομένως και της αγωνίας, γιατί θέλουμε να το προσεγγίσουμε ιδιαίτερα, τι ιδιαίτερο έχει αυτό, κατά τη γνώμη σου φυσικά και να μεταφέρουμε και στους ακροατές μας.
6: Ναι, γιατί πρέπει σε αυτό το μηχανογραφικό ο φοιτητής να επιλέξει τι θα σπουδάσει. Να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτή τη στιγμή επιλέγει σπουδές και όχι επάγγελμα.
5: Απολύτως, απολύτως.
6: Ναι. Λοιπόν, άρα το παιδί πρέπει να διαλέξει τι θα σπουδάσει. Και αυτό είναι μια σημαντική απόφαση. Κάθε φορά που παίρνουμε σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας, πρέπει να το διπλοσκεφτόμαστε. Απλά πράγματα. Λοιπόν, το θέμα είναι, περιπλέκεται στο ότι ενώ ακούγεται απλό να αποφασίσει τι θα σπουδάσει, μπαίνουν διάφορες άλλες παράμετροι μέσα όπου το κάνουν το πρόβλημα δύσκολο. Παράμετροι του στυλ, άμα έχει ψηλή βάση σχολή είναι καλή, άμα δεν έχει ψηλή βάση δεν είναι καλή. Λάθος. Παράμετροι του στυλ, επεμβαίνει ο μπαμπάς ή η μαμά, πήγαινε σε μια στρατιωτική σχολή να ξενιάσεις, να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο για τα επόμενα 30 χρόνια. Ο γείτονας που λέει πήγαινε να σπουδάσεις πληροφορική, ξέρετε ο καθένας έχει την άποψή του και προσπαθεί να σε πείσει να κάνεις αυτό που θέλεις. Και απ' την άλλη έχουμε ένα νέφηβο ο οποίος είναι σε μια φάση της ζωής του που έχει θολούρα στο μυαλό του. Δεν ξέρει ούτε ποιος είναι, ούτε που πηγαίνει, ούτε σε τι είναι καλός. Και προσπαθεί να πάρει αποφάσεις, τον επηρεάζουν διάφοροι και καταλήγουμε να έχουμε μια κατάσταση που θα τη χαρακτήριζα μήλο.
5: Ναι, λοιπόν, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, αλλά στην προκειμένη περίπτωση απευθύνεται τον έφηβο που είναι γενικά σε μια ηλικιακή φάση και προσδιορισμού γενικά και το μυαλό του είναι παντού και εύκολα παρασύρεται, αν το πούμε τη λέξη που συζητάμε, οπότε κάνει διπλό κακό.
4: Και ο ρόλος της οικογένειας που διαδραματίζει σε όλο αυτό, διότι έχουν επενδύσει ουσιαστικά σε έναν νέον άνθρωπο και έχουν και την εμπειρία των 30 ενδεχομένως και πλέον χρόνων και το άγχος το παιδί μου να αποκατασταθεί, έχοντας στο μυαλό τους την επαγγελματική περισσότερο αποκατάσταση, θεωρώ, τελικά.
6: Ναι, κοιτάξτε, επειδή είμαι γονιός και το έχω περάσει αυτό, έτσι. Καταρχάς το παιδί δεν είναι επένδυση των γονιών. Το παιδί είναι ένας αυτόνομος οργανισμός και ο σκοπός του γονιού είναι να δει το παιδί του χαμογελαστό, ευτυχισμένο και χαρούμενο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, οι ανασφάλειες που έχουμε εμείς μπορεί και είναι υπαρκτές, γιατί ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος αλλάζει συνεχώς, ζούμε σε μια κατάσταση τρέλας. Θέλω να πω, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς μας ξημερώνει. Οπότε, έχοντας αυτή την ανασφάλεια εμείς οι γονείς, πολλές φορές προσπαθούμε να οθήσουμε τα παιδιά σε πιο σίγουρες επιλογές. Όμως, για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους, οι λάθος επιλογές, στις λάθος επιλογές το μάρμαρο θα το πληρώσει ο φοιτητής.
4: Σαφώς.
6: Αυτός πρέπει να πάρει και την ευθύνη των
5: έτσι
6: αποφάσεων.
5: Έτσι.
6: Αυτός δηλαδή που θα πληρώσει τις συνέπειες, αυτός αποφασίζει. Συνεπώς, ποια είναι η θέση του γονιού? Να συμβουλεύσει. Δηλαδή να πει, εγώ πιστεύω ότι αυτή είναι η γνώμη μου, εσύ αποφασίζεις.
5: Σωστό, έτσι είναι.
4: Σωστό.
5: Έτσι είναι.
6: Τόσο απλό, το έζησα να σας πω προσωπικά όταν τέλειωσε ο γιος μου το Πολυτεχνείο. Του λέω, Γιώργο, νομίζω τώρα ότι πρέπει να κάνεις μεταπτυχιακό ή να πας φαντάρος και μετά να πας φαντάρος ή να πας φαντάρος και μετά να κάνεις μεταπτυχιακό. Λέω, αυτή είναι η γνώμη. Πολύ ωραία. Και αυτός πήγε και βρήκε δουλειά στην Αγγλία. Τι να σας πω.
4: δηλαδή, κάπως έτσι έχει συμβεί σε όλους μας.
6: Ναι, θέλω να πω δηλαδή, ως γονιός λες, αυτή είναι η γνώμη μου. Και από εκεί πέρα εσύ αποφασίζεις. Είναι τόσο απλό. Απλά τι γίνεται? Οι γονείς θεωρούμε ότι τα παιδιά μας δεν μπορούν να πάρουν απόφαση. Και αυτό έχει μία βάση. Δεν είναι λάθος σκέψη ότι τα παιδιά δεν μπορούν να πάρουν απόφαση. Ωραία. Αν έχουμε λοιπόν αυτό το πρόβλημα και τα παιδιά δεν μπορούν να πάρουν απόφαση, πρέπει να τα εκπαιδεύσουμε στο να πάρουν απόφαση.
5: Όχι
6: να αποφασίσουμε εμείς γι' αυτά.
5: Έτσι είναι, έτσι είναι.
6: Ωραία. Πώς θα τα εκπαιδεύσουμε λοιπόν να πάρουν απόφαση? Να τεθούν τα σωστά κριτήρια. Δηλαδή, τι διαλέγω τώρα? Διαλέγω σπουδές. Πολύ ωραία. Τι πρέπει να κοιτάξω? Τα μαθήματα που θα διαβάζω όταν θα γίνω φοιτητής. Αν δεν μου αρέσουν τα μαθήματα, δεν θα τα διαβάζω, δεν θα πάρω ποτέ πτυχίο. Αυτό είναι συχνό? Ναι, το 30% των φοιτητών δεν τελειώνει ποτέ τη σχολή του. Τόσο απλά. Άρα τα μαθήματα είναι το νούμερο ένα φίλτρο. Δεν μ' αρέσουν τα μαθήματα της σχολής, στην άκρη. Δεν πάει να λέει ο γείτονας ότι αυτή τη σχολή άμα την τελειώσω θα βρω δουλειά. Αν δεν μ' αρέσουν τα μαθήματα δεν θα την τελειώσω ποτέ, οπότε δεν πρόκειται να βρω δουλειά. Ή ακόμα και αν την τελειώσω αγκομαχώντας, γιατί συμβαίνει και αυτό, θα είμαι ένας κακός επαγγελματίας που δεν θα έχει μέλλον. Τόσο απλά.
4: Και όχι ευτυχισμένος στην επαγγελματική μου πορεία.
5: Ναι, εν τέλει.
6: Που είναι και το κλειδί, έτσι, διότι αν έχουμε έναν εργαζόμενο ο οποίος είναι δυστυχισμένος τη μισή μέρα που περνάει στη δουλειά του, δεν υπάρχει καμία ελπίδα να είναι ευτυχισμένος την άλλη μισή.
5: Πού θα πάει στην οικογένεια και θα μεγαλώσει το δικό του παιδί.
6: Ναι, θα έτσι κουβαλάει όλη αυτή τη δυστυχία που φέρνει από τη δουλειά του.
5: Συνάντησα προχθές ένα φίλο και μου λέει, η Παναγιώτη λέει, να συζητήσουμε λίγο το μηχανογραφικό, αλλά δεν έχουν βγει ακόμα οι βαθμοί, να αργήσουμε λίγο, να βγουν οι βαθμοί πρώτα.
6: Ναι,
5: φυσικά είναι... του είπα ότι είναι... είναι συνέχισε εσύ.
6: Είναι ένας αγώνας που δίνω κάθε χρόνο, ότι παιδιά δεν κοιτάμε τις βάσεις, δεν κοιτάμε τους βαθμούς μας. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί ο κόσμος κάνει την εξής σύγχυση. Πιστεύει ότι όταν μια σχολή έχει ψηλή βάση είναι καλή, ενώ όταν έχει χαμηλή βάση δεν είναι καλή.
5: Ναι, δεν είναι για μας.
6: Ναι, δεν ισχύει αυτό. Γιατί δεν ισχύει, αν κατανοήσουμε πώς δημιουργούνται οι βάσεις, είναι εύκολο να το βγάλουμε. Λοιπόν, να το καταλάβουμε. Οι βάσεις εκφράζουν τη ζήτηση για σπουδές σε μία σχολή. Αν η ζήτηση είναι υψηλή, θα έχουμε πολύ υψηλή βάση. Αν η ζήτηση είναι μέτρια, θα έχουμε μεσαία βάση, και αν είναι χαμηλή, θα μένουν κενές θέσεις και η βάση θα είναι στα τάρταρα. Το ότι η ζήτηση είναι, καθορίζει τις βάσεις, είναι ξεκάθαρο. Εκείνο τώρα που πρέπει να δούμε είναι τι καθορίζει τη ζήτηση. Τη ζήτηση λοιπόν την καθορίζουν πολλοί παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι η μόδα. Δηλαδή, πριν από 15 χρόνια ήταν της μόδας η πολιτική μηχανική. Γιατί τότε, προ-κρίσης μιλάμε, άρα πριν 16 χρόνια να το πω έτσι, χτιζόταν όλη η Ελλάδα, τα στεγαστικά δάνεια έπεφταν βροχή, τα παιδιά κοιτάγανε να σηκώνονται παντού πολυκατοικίες και λέγανε ωραία, θα γίνω πολιτικός μηχανικός, να πιάσω την καλή. Και έτσι είχε φτάσει η βάση των πολιτικών μηχανικών στο 19.356. Μετά ήρθε η κρίση και αυτοί οι οποίοι είχαν κάνει επιλογή με βάση το 19.356, μόλις τελείωσαν το Πολυτεχνείο, είδαν ότι μένουν άνεργοι και τρελάθηκαν. Λοιπόν, και η βάση έπεσε των μηχανικών, μιλάω τώρα για τον πολιτικούς μηχανικούς του Μετσοβίου, έπεσε στο 15.800, γιατί η ζήτηση καταβαραθρώθηκε. Τώρα είναι της μόδας ηλεκτρολόγοι μηχανικοί. Γιατί? Επίσης. Διότι η τεχνολογία προχωράει συνεχώς, ανακοινώθηκε το AI και όλα αυτά, το οποίο παρεπιπτόντως έχει ακόμα πολύ δρόμο μέχρι να γίνει πραγματικά λειτουργικό. Οπότε τώρα η μόδα είναι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί. Άρα λοιπόν ένας παράγοντας που καθορίζει είναι τη ζήτηση, είναι η μόδα. Δεύτερος παράγοντας που καθορίζει είναι το πόσο μακριά είναι η σχολή από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, που είναι τα μεγάλα αστικά κέντρα. Όσο πιο μακριά είναι, τόσο η ζήτηση μικραίνει. Αυτό έχει να κάνει με το καθαρά πληθυσμιακά, δηλαδή επειδή στην Αθήνα ζούμε 4,5 εκατομμύρια άνθρωποι, καταλαβαίνετε ότι όταν κάποιος που μένει στην Αθήνα θέλει να σπουδάσει πολιτικός μηχανικός, θα βάλει νούμερο ένα στο Μετσόβιο. Δεν θα βάλει στην Ξάνθη, γιατί στην Ξάνθη μένει πολύ λίγος κόσμος. Θα βάλουν μόνο οι εκεί. Οπότε η ζήτηση αυξάνει ανάλογα με την έδρα της σχολής.
4: Και οικονομικοί λόγοι ενδεχομένως παίζουν ρόλο σε αυτό. Δηλαδή μια οικογένεια προτιμάει να μένει το παιδί στην πόλη που ζει και έχει μεγαλώσει, καθαρά για οικονομικούς λόγους, που μπορεί το παιδί, ναι, να θέλει να φύγει από το σπίτι και να πάει να σπουδάσει κάπου αλλού, αλλά είναι λίγο νασταλτικός παράγοντας πολλές φορές αυτό.
6: Έτσι, το οικονομικό είναι ένα μεγάλο
5: και
6: θέμα.
5: Και οπότε... πολιτισμική. Mm. Πάω στην Αθήνα γιατί εκεί θα βρω τα πάντα. Ενώ αν πάω στην Ξάνθη δεν θα βρω αυτό που λέω.
4: Μύθος,
5: πάντα.
4: Βέβαια.
5: Αυτά που λέω τα πάντα. Γιατί δεν είναι τα πάντα, ούτε στη μία περίπτωση ούτε στην
4: και
5: άλλη.
4: Και αυτό είναι και πως το έχει ο φοιτητής στο μυαλό του χτίσει τη φοιτητική ζωή.
6: Ναι, έχει να κάνει με τα όνειρά του, αλλά κυρίως όλοι ξεκινούν να δηλώνουν από τις σχολές του τόπου τους. Mm-hmm. Και επειδή στην Αθήνα είμαστε πολλοί, βγαίνουν ψηλές οι βάσεις. Όσο πιο κοντά πλησιάζουμε στην πινέζα που βάζουμε στις τέσσερις γωνίες του χάρτη, τόσο πιο πολύ πέφτουν οι βάσεις. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι η ιατρική Αλεξανδρούπολης έχει την πιο χαμηλή βάση. Η ιατρική της Κρήτης ακολουθεί, βλέπετε, στα άκρα. Όσο οι σχολές είναι στα άκρα του χάρτη, τόσο πέφτουν οι βάσεις τους. Αυτός είναι λοιπόν ο δεύτερος παράγοντας που καθορίζει τη ζήτηση.
5: Μάλιστα.
6: Το αντικείμενο σπουδών δηλαδή, η πόλη, και ο τρίτος παράγοντας είναι η φήμη του πανεπιστημίου. Έτσι, το Μετσόβιο Πανεπιστήμιο έχει καλύτερη φήμη από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης.
5: Άρα να πάει εκεί.
6: Ναι, αυτό βεβαίως δεν είναι σωστό, γιατί εκείνο που μετράει δεν είναι σε ποιο πανεπιστήμιο σπούδασες, αλλά τι έμαθες. Και όταν θα πας να ψάξεις δουλειά, εκείνο που θα κοιτάξουν δεν είναι το πανεπιστήμιο, αλλά το τι έμαθες, θα σε ξεσκονίσουν. Άρα λοιπόν ζητούμενο είναι ο φοιτητής να είναι καλός, να κάνει σπουδές οι οποίες θα του αρέσουν, έτσι ώστε να γίνει καλός, γιατί πραγματικά στη διαδικασία της πρόσληψης θα τον ξεσκονίσουν πάνω στο τι ξέρει. Μάλιστα ένας μεγάλος επενδυτής, ο Warren Buffett, έλεγε ότι όταν ψάχνω να βρω CEO για τις εταιρείες μου, δεν κοιτάω ποτέ το πτυχίο του ανθρώπου που έρχεται για να τον κρίνω. Κοιτάζω τον άνθρωπο. Δεν τον νοιάζει δηλαδή από ποιο πανεπιστήμιο είναι το πτυχίο. Και όντως υπάρχουν απόφοιτοι από πολύ καλά πανεπιστήμια οι οποίοι δεν είναι καλοί. Και υπάρχουν απόφοιτοι από μέτρια πανεπιστήμια που είναι πολύ καλοί.
5: Αυτό είναι δίπλα μας. Δεν είναι μακρινό αυτό που λες τώρα, Στράτο. Γιατί ναι, ο καθένας στον κύκλο του, το μικρό ή το μεγαλύτερο, θα βρει και τα δύο αυτά παραδείγματα μπροστά του.
6: Ναι.
5: Γιατί ακριβώς, ή θα ακούσει για το φοιτητή που πήγε στο Εθνικό Μετσοβείο Πολυτεχνείο, μηχανολόγος, μηχανικός, και τελείωσε σε 9 χρόνια, 10, δεν ξέρω πόσο τελείωσε και αν τελείωσε, κάνοντας τον αλφα τύπου ζωή, και τον άλλο που τελείωσε πιο νωρίς, αλλά είχε το νου του στα μαθήματα, είχε το νου του και στη καλή του ζωή, δεν λέω όχι, προφανώς είναι απαραίτητη, και στα εργαστήρια και στις διεξόδους και στις διαλέξεις που γινόταν και στις ανταλλαγές, οπότε βγήκε πιο ολοκληρωμένος πλέον επαγγελματίας. Γιατί είναι άλλο επίπεδο προσωπικότητας ο επαγγελματίας από το φοιτητή.
6: Ακριβώς, και πολύ σωστά τα λες, και μάλιστα να συμπληρώσω ότι αυτοί που θα σε κρίνουν για δουλειά παλιά λέγανε να έχεις τελειώσει γρήγορα και με υψηλό βαθμό. Mm-hmm. Αυτό καταρρίφθηκε ως άποψη πρόσληψης. Γιατί καταρρίφθηκε? Γιατί ένας ψυχαναγκαστικός τύπος μπορεί να μην του αρέσει καθόλου αυτό που κάνει, αλλά μπορεί να τελειώσει γρήγορα και με υψηλό βαθμό. Άρα αυτό το κριτήριο ήταν λάθος. Αυτό το κριτήριο που χρησιμοποιούν τώρα πολύ έντονα στις προσλήψεις είναι: ωραία, το πτυχίο σου δικαιολογεί να ξέρεις 5 πράγματα. Πρώτα θα τσεκάρουμε ότι ξέρεις αυτά τα 5 πράγματα και μετά θα δούμε αν έχεις κάνει και κάτι παραπάνω που δεν το δικαιολογεί το πτυχίο σου. Αν έχεις κάνει κάτι πέραν των απαραίτητων για να πάρεις το πτυχίο, σημαίνει ότι αυτό το πράγμα σ' αρέσει και άρα έχουμε μία πρώτη εικόνα ότι εσύ μπορεί να πας καλά, έχεις αυξημένο ενδιαφέρον.
4: Και είσαι μια πιο ολοκληρωμένη προσωπικότητα εν τέλει.
6: Ακριβώς. Συνεπώς, δεν είναι ο σκοπός μας να σπουδάσουμε στο καλύτερο πανεπιστήμιο. Καλό είναι να σπουδάσουμε σε καλό πανεπιστήμιο, μην τρελαθούμε. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι αυτοσκοπός. Ο αυτοσκοπός μας είναι να κάνουμε καλές σπουδές. Μερικές φορές μπορεί σε επαρχιακά πανεπιστήμια οι σπουδές να είναι καλύτερες, γιατί είναι πιο μικρά, είναι πιο συγκροτημένα.
5: Έχουν άλλη αλληλεπίδραση με τους διδάσκοντες δηλαδή.
6: Ακριβώς.
4: Και πιο εύκολη πρόσβαση. Mm-hmm. Είναι
6: ακριβώς. Νομίζω ότι σε εσάς το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ισχύουν αυτά.
5: Βεβαιότατα.
4: Ναι, ναι, αυτά έχουμε στο μυαλό μας και τα αναφέρουμε.
5: Στράτο, να σε ρωτήσω κάτι με όλα αυτά, να τα μαζέψουμε κάπως. Ας πούμε, ας μπορούμε να μπούμε στο μυαλό του υποψήφιου που βρίσκεται μπροστά σήμερα, τι πρέπει να σκεφτεί από σήμερα μέχρι να πάρει το μηχανογραφικό στα χέρια του, γιατί θα είναι προσωπικό αυτό το μηχανογραφικό, και πώς θα διαλέξει σχολές κατά τη γνώμη, έτσι πώς θα το μαζέψουμε λίγο όταν το πάρει αυτό το μηχανογραφικό, τι θα πρέπει να σκεφτεί?
6: Το πρώτο που είπαμε είναι ότι δεν πρέπει να περιμένει τους βαθμούς του.
5: Άρα σκέφτεται, δεν προβληματίζεται, ψάχνει, έτσι.
6: Ξεκινάει από τώρα δηλαδή. Mm-hmm. Γιατί ξεκινάει από τώρα? Διότι το μηχανογραφικό, το επίσημο του Υπουργείου, όταν θα ανοίξει, θα μείνει ανοιχτό για μια εβδομάδα. Δεν υπάρχει χρόνος για δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Τελεία. Ναι. Θα είναι ανοιχτό μόνο για μια εβδομάδα. Άρα οι αποφάσεις πρέπει να έχουν πάρθει νωρίτερα. Άρα δεν περιμένουμε τους βαθμούς μας. Δεν κοιτάμε τις βάσεις. Τι κάνουμε? Επιλέγουμε τα επιστημονικά αντικείμενα που μας ενδιαφέρουν να σπουδάσουμε. Ας πούμε, με ενδιαφέρει να σπουδάσω φιλοσοφία. Με ενδιαφέρει να σπουδάσω διοίκηση επιχειρήσεων. Με ενδιαφέρει να σπουδάσω λογιστική. Ωραία. Αφού λοιπόν δούμε τα επιστημονικά αντικείμενα που μας ενδιαφέρουν, που μπορεί να είναι ένα ή περισσότερα, μετά βρίσκουμε αυτές οι σχολές, αυτά τα επιστημονικά αντικείμενα ποιες σχολές περιλαμβάνουν. Και αφού τις βρούμε και αυτές, μετά πρέπει απλά να βάλουμε σε μία σειρά, να κάνουμε κατάταξη. Δηλαδή προτιμώ αυτήν από την άλλη, άρα τη βάζω πιο πάνω. Η λογική με την οποία θα πρέπει να δουλέψει το παιδί είναι η εξής. Αν είχα 20.000 μόρια στις πανελλαδικές, ποια σχολή θα πήγαινα να γραφτώ?
4: Μάλιστα, προφανώς, ξεκινάει από εκεί η σκέψη.
6: Ναι.
4: Mm-hmm.
6: Προφανώς λοιπόν θα πάει εκεί σε αυτή τη σχολή και θα βάλει νούμερο ένα. Μετά θα σκεφτεί αν δεν υπήρχε αυτή η σχολή που θα ήθελα να πάω να γραφτώ. Εκεί θα βάλει νούμερο 2. Δεν θα σκέσετε, α, δεν έχω τα μόρια να περάσω, α, το ένα, α, το άλλο.
5: Έτσι είναι.
6: Θα πάει, θα κάνει λοιπόν την κατάταξη των σχολών που επιθυμεί και αφού κάνει και αυτό το βήμα, μετά μένει άλλο ένα βήμα, το οποίο είναι το εξής, ότι πρέπει να εξασφαλίσει ότι έχει δηλώσει σχολές από όλη την γκάμα των βάσεων, και ψηλές και μεσαίες και χαμηλές. Γιατί? Για να εξασφαλίσει ότι θα περάσει κάπου. Αφού λοιπόν ολοκληρώσει τις σχολές που τον ενδιαφέρουν, τις πρώτες του επιλογής, μετά θα δει ποια είναι η πιο χαμηλόβαθμη από αυτές, μία στα 15.000 μόρια. Πολύ ωραία. Από κάθε χιλιάδα των βάσεων, από το 15 στο 14, από το 14 στο 13, θα διαλέγω μία σχολή. Στο τέλος θα βάλω και τις τρεις πιο χαμηλόβαθμες και τελείωσε. Αυτό είναι το μηχανογραφικό.
4: Πόσες σχολές μπορεί να δηλώσει κάποιος υποψήφιος?
6: Μέχρι και όλες όσες περνάει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Mm-hmm. Μόνο που αν το κάνει αυτό θα έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος. Γιατί? Διότι όταν κάποιος δηλώσει 80-90% τμήματα, χάνει τον έλεγχο. Δηλαδή ποιο τμήμα είναι πρώτο, ποιο τμήμα είναι νούμερο 70, γιατί είναι αυτό νούμερο 70 και δεν είναι,
5: έτσι είναι,
6: 40, και αρχίζει και παίζει την κολοκυθιά.
5: Πολλαπλασιάζεται οι δυσκολίες, δηλαδή, με λίγα λόγια.
6: Ακριβώς, πολύ σωστά το λες.
4: Βέβαια.
6: Πολλαπλασιάζονται οι δυσκολίες. Το μηχανογραφικό περιλαμβάνει λίγα τμήματα, γιατί δεν μπορεί να με πείσει κάποιος ότι του αρέσουν 70 σχολές ή 80.
4: Σε καμία περίπτωση.
6: Ωραία. Και επειδή λοιπόν έχει πολλαπλασιαστεί η δυσκολία και είναι δύσκολη κατάταξη, αυτοί οι υποψήφοι τι κάνουν? Περνάνε κάπου κατά λάθος και μετά κλαίνε. Το σωστό λοιπόν είναι λίγες σχολές, αλλά από όλη την γκάμα των βάσεων. Και είμαι σίγουρος ότι κάθε σχολή στην οποία έχω κάνει κλικ, έχω δει το πρόγραμμα σπουδών της και το έχω εγκρίνει. Δεν επιλέγουμε από τον τίτλο. Επιλέγουμε από το πρόγραμμα σπουδών.
5: Πολύ σημαντικό. Πολλοί τίτλοι αλλάζουν ρηπή οφθαλμού μέσα σε μια χρονιά και αλλάζουν και προφανώς είναι και άλλες σχολές μετά από αυτό που νομίζαμε πριν μερικά χρόνια. Το θέμα του προγράμματος σπουδών το κοιτάζουμε. Την επαγγελματική αποκατάσταση που είναι το δεύτερο μεγάλο ζητούμενο, εάν όχι άμεσα των υποψηφίων φοιτητών, των ενδοβαλλόμενων απόψεων, δηλαδή και τι θα κάνεις μετά, ή θα πάω στο μαθηματικό και τι θα γίνω μετά, με αυτά πώς το χειριζόμαστε ως μαθητές?
6: Λοιπόν, το επάγγελμα είναι σαφές ότι περνάει σε δεύτερη μοίρα, γιατί αυτή τη στιγμή επιλέγουμε σπουδές. Τώρα, αν θα πάω στο μαθηματικό, τι θα κάνω μετά? Πολύ καλή ερώτηση, αλλά δεν έχει κανείς την απάντηση. Δεν ξέρουμε. Εξαρτάται από τον άνθρωπο πια. Υπάρχουν δουλειές που μπορούν να τις κάνουν πολύ πτυχιούχοι με διαφορετικά πτυχία, και το αντίστροφο, ένας με πτυχίο οικονομικών μπορεί να κάνει άπειρες διαφορετικές δουλειές.
4: Και είναι και το μεταπτυχιακό που θα καθορίσει ενδεχομένως την επαγγελματική σου πορεία.
6: Ακριβώς.
5: Που είναι ένα...
6: Άρα σκεφτόμαστε ποιο είναι το πιθανό επάγγελμα,
5: ναι,
6: αλλά δεν μένουμε σε αυτό, ούτε το δένουμε, διότι η ζωή έχει εκπλήξεις.
5: Δεν μπορείς να κάνεις συμβόλαιο για 8 χρόνια, 5 χρόνια μετά.
4: Συμβόλαιο δεν γίνεται. Βέβαια, να πω και το ότι μπορεί να συμβεί το αντίθετο. Δηλαδή, κοιτάς πρόγραμμα σπουδών από διάφορα τμήματα που μπορεί να ενδιαφέρουν έναν υποψήφιο, και να επιλέξεις τελικά το τμήμα, ότι θέλω να γίνω, θέλω, ξέρω εγώ, να κάνω δημόσιες σχέσεις, θέλω να κάνω marketing.
6: Ναι.
4: Σε παλιότερα χρόνια που δεν υπήρχαν αυτές οι σχολές. Ποιο τμήμα έχει αυτό το μάθημα? Αυτό το τμήμα. Άρα επιλέγω αυτό. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση, δηλαδή.
6: Ναι, υπάρχει και το άλλο, ότι έχοντας επιλέξει 10 τμήματα που είμαι okay ως προς τα μαθήματα, μετά κοιτάζω αυτά τα 10 τμήματα ως προς το επάγγελμα Και τελικά, αν δεν μ' αρέσει το επάγγελμα σε κάποια από αυτά, τα αφήνω απ' έξω και μου μείναν 7 τμήματα στα οποία μου αρέσουν και οι σπουδές και το πιθανό επάγγελμα.
5: Ναι, αυτή είναι και η τελική απόφαση, κάπου εκεί θα είναι. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής, τι ρόλο παίζει σε όλο αυτό? Γιατί υπάρχει κάτι, ένα θέμα, ένα γκάθι που λέγεται ελάχιστη βάση εισαγωγής. Ο καθένας το βλέπει από τη μεριά του και όσοι δεν καταλαβαίνουν απλά το λένε. Έτσι, ναι. Και εν τέλει μπαίνει στο μυαλό του υποψήφιου ότι υπάρχει μια ΕΒΕ. Και τι θα γίνει με την ΕΒΕ?
4: Και πώς διαμορφώνονται τελικά οι βάσεις?
5: Εισαγωγής, ναι, εντάξει, και αυτό έχει.
4: Σε σχέση με τις ΕΒΕ.
5: Αλλά τι σημαίνει?
4: Δυσκολεύει, δυσκολεύει λίγο το παζλ, το συνδυασμό που τελικά θα οδηγήσει τον
5: υποψήφιο. Νομίζω ότι διευκολύνει για μια φορά. Θα μας πει το Στράτος τώρα τι νομίζει ο ίδιος.
6: Λοιπόν, καταρχάς η ΕΒΕ έχει ως αποτέλεσμα ένα στους τρεις υποψηφίους να μένει εκτός. Είναι έτσι κατασκευασμένοι ώστε περίπου να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Γιατί ο αριθμός των επιτυχώντων είναι από 65 έως 68% κάθε χρόνο αυτά τα χρόνια που ίσχυσε η ΕΒΕ. Η ΕΒΕ ουσιαστικά αποτελεί την επίσημη ομολογία του Υπουργείου Παιδείας ότι το απολυτήριο λυκείου είναι ένα κουρελόχαρτο. Δηλαδή, τι εννοώ? Όταν κάποιος τελειώσει ένα κύκλο σπουδών, σημαίνει ότι είναι έτοιμος να προχωρήσει στον επόμενο. Όταν δηλαδή κάποιος αποφοιτήσει από το δημοτικό, είναι έτοιμος να πάει στο γυμνάσιο. Όταν αποφοιτήσει από το γυμνάσιο, είναι έτοιμος να πάει στο λύκειο. Όταν αποφοιτήσει από το λύκειο, δεν είναι έτοιμος να πάει πουθενά, μας λέει το Υπουργείο Παιδείας. Γι' αυτό έφτιαξε την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Αν θυμάστε, το επιχείρημα ήταν να μην μπαίνουν στα πανεπιστήμια υποψήφιοι με 2 και 3. Αυτό σημαίνει ότι το Υπουργείο Παιδείας παραδέχεται ότι κάποιοι δεν είναι ικανοί να φοιτήσουν στο πανεπιστήμιο.
4: Ναι, που είναι και σχετικό αυτό βέβαια, γιατί μπορεί να είναι μια άτυχη στιγμή του μαθητή.
6: Ναι. Θα σας πω γιατί πήγε πολύ παρακάτω αυτό. Λοιπόν, αυτή ήταν η πρόθεση του Υπουργείου. Τώρα, τα πανεπιστήμια έχουν το εξής πρόβλημα. Κάθε χρόνο του ζητάει το Υπουργείο Παιδείας τον αριθμό φοιτητών που θα μπορούσαν να εκπαιδεύσουν για να οριστεί ο αριθμός των εισακτέων. Mm-hmm. Ένα πανεπιστήμιο, λοιπόν, λέει εγώ μπορώ να εκπαιδεύσω το προσωπικό που έχω 100 άτομα. Πολύ ωραία, το Υπουργείο Παιδείας του λέει συγχαρητήρια, πάρε 150. Λοιπόν, που δεν έχει που να τους βάλει, ειδικά στα κεντρικά πανεπιστήμια. Τι κάνανε λοιπόν οι πανεπιστημιακοί? Αυξήσανε το συντελεστή της ΕΒΕ, έβαλαν το μέγιστο δυνατό ώστε να τους μένουν κενές θέσεις και έτσι να φτάσουν στον επιθυμητό αριθμό φοιτητών. Δηλαδή, στο μαθηματικό της Θεσσαλονίκης είναι λιγότεροι αυτοί που μπήκαν από τις κενές θέσεις. Οι κενές θέσεις είναι περισσότερες. Οι καθηγητές του τμήματος δεν αλλάζουν το συντελεστή της ελάχιστης βάσης, έχουν τον ανώτερο. Αυτό σημαίνει ότι είναι ok, το θεωρούν μια χαρά, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Έτσι, βλέπετε δηλαδή ότι έχει διάφορες συνέπειες η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Μια άλλη συνέπεια που αφορά πολύ τους υποψηφίους είναι ότι τα τμήματα που αδειάζουν από φοιτητές παρακαλάνε να ενταχθούν και στο τέταρτο πεδίο. Γιατί το τέταρτο πεδίο είναι το πιο μαζικό, δηλαδή φανταστείτε ότι ο αριθμός υποψηφίων του τέταρτου πεδίου είναι όσοι του δεύτερου και του τρίτου μαζί. Λοιπόν, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουν ενταχθεί στο τέταρτο πεδίο σχολές τις οποίες δεν μπορούν να φοιτήσουν υποψήφια από το τέταρτο πεδίο. Ένα παράδειγμα θα σας πω, οι σχολές περιβάλλοντος. Οι σπουδές περιβάλλοντος είναι βιολογία, χημεία, φυσική. Τα παιδιά του τέταρτου πεδίου έχουν ουσιαστικά διακόψει σχέσεις με αυτά τα μαθήματα από την πρώτη ηλικία.
4: Ναι, ακριβώς.
6: Δεν μπορούν να πάνε να σπουδάσουν λοιπόν περιβάλλον μαθητές από το τέταρτο πεδίο. Όμως η σχολή ανήκει και στο τέταρτο πεδίο. Πρέπει λοιπόν ακόμα ένας λόγος για να κοιτάνε τον οδηγό σπουδών. Σε αυτό το όλο πρόβλημα συμμετέχει και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Διότι η ελάχιστη βάση εισαγωγής επί 4 χρόνια κάθε χρόνο δημιούργησε πάνω από 100 κενές θέσεις στη σχολή Ευελπίδων. Η σχολή Ευελπίδων λοιπόν ξεκίνησε και αυτή με τον υψηλό συντελεστή 1,2, διότι σου λέει θέλω αξιωματικούς του στρατού τους καλύτερους. Έτσι λοιπόν, όταν άρχισε να βλέπει ότι μπαίνουν ακάλυπτες οι θέσεις, άρχισε να μειώνει το συντελεστή, διότι όταν θες να καλύψεις οπωσδήποτε τις θέσεις και δεν βρίσκεις, δεν σου φτάνουν οι καλύτεροι, θα πάρεις και από τους άλλους. Άρχισε λοιπόν να μειώνει το συντελεστή της ΕΒΕ, έτσι ώστε να μην μένουν κενές θέσεις. Δεν το κατάφερε ούτε έτσι. Οπότε εκείνο που έκαναν είναι ότι εντάσσεται η σχολή Ευελπίδων και στο τρίτο και στο τέταρτο πεδίο από του χρόνου. Έτσι ώστε να ψαρέψει υποψηφίους και από άλλα πεδία και να κλείσουν οι θέσεις. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτή η ελάχιστη βάση εισαγωγής έχει δημιουργήσει άπειρες παρενέργειες αρνητικές. Τώρα, τι ακριβώς κάνει αυτή? Να το πούμε με δύο λόγια, είναι ο κόφτης. Δηλαδή, δεν περνάς το όριο της ΕΒΕ, δεν μπορείς να δηλώσεις τη σχολή, δεν θα τη δεις καν στην εφαρμογή του μηχανογραφικού και φυσικά δεν μπορείς να περάσεις εκεί. Περνάς την ΕΒΕ, τότε μπορείς να δηλώσεις τη σχολή, θα τη δεις στο μηχανογραφικό. Το ότι θα δηλώσεις τη σχολή δεν σημαίνει θα περάσεις. Το αν θα περάσεις ή όχι θα εξαρτηθεί από τα μόρια που συγκεντρώνεις. Δηλαδή, για να το πούμε με ένα παράδειγμα να το καταλάβουν οι ακροατές μας. Η Ιατρική Αθήνας έχει 140 θέσεις. Από όσους περνάνε την ΕΒΕ και έχουν δηλώσει την ιατρική, θα εισαχθούν οι 140 με τις υψηλότερες βαθμολογίες, με τα περισσότερα μόρια.
4: Μάλιστα. Οι ΕΒΕ κάθε χρόνο τροποποιούνται, καθορίζονται από τις σχολές?
6: Λοιπόν, οι συντελεστές των ΕΒΕ μπορούν κάθε χρόνο να αλλάζουν με αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας. Μάλλον με αποφάσεις των τμήματων που κοινοποιούνται στο Υπουργείο Παιδείας και βγαίνει μια υπουργική απόφαση. Επίσης κάθε χρόνο αλλάζουν οι ΕΒΕ, διότι οι ΕΒΕ είναι ένα γινόμενο. Ο ένας παράγοντας του γινομένου είναι ο συντελεστής που ορίζει το κάθε τμήμα που είπαμε ότι μπορεί να αλλάζει. Ο δεύτερος παράγοντας του γινομένου είναι ο μέσος όρος των υποψηφίων. Πώς έγραψαν δηλαδή τα παιδιά στις πανελλαδικές. Γι' αυτό και οι ΕΒΕ βγαίνουν μετά την ανακοίνωση των βαθμών. Πρώτα δηλαδή βγαίνουν οι βαθμοί και μετά από καμιά εβδομάδα ανακοινώνονται οι ΕΒΕ.
5: Και εντάξει, ύστερα βγαίνει το μηχανογραφικό.
4: Και ύστερα δεν...
6: Ακριβώς. Και αμέσως
5: θα τα πούμε και με τη σειρά τι γίνεται από εδώ και ύστερα. Τώρα θα βγουν οι βαθμοί, οι ΕΒΕ και ύστερα το μηχανογραφικό.
6: Ναι.
4: Το οποίο μηχανογραφικό είναι τέλος Ιουλίου?
6: Όχι, το μηχανογραφικό πέρυσι άνοιξε 9 Ιουλίου και ήταν ανοιχτό μέχρι τις 17. Μάλιστα. Και στις 25 Ιουλίου ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής.
4: Μάλιστα.
5: Γίνονται πολύ γρήγορα, μάλλον γρηγορότερα από παλιά τώρα, έτσι. Αυτά όλα.
6: Ναι.
4: Οπότε και φέτος κάτι αντίστοιχο υποθέτω θα ισχύσει.
6: Ναι, πάνω κάτω αυτό το χρονοδιάγραμμα θα κόλλει.
5: Μια και εσείς έχεις στο μυαλό σου τα πάντα σχετικά με τις βάσεις, όλα αυτά είναι μαζεμένα ώστε να μπορούν να φιλτραριστούν και όλα. Θα ήθελα να μου πεις λίγο τη γνώμη σου για αυτές τις κρυφές ευκαιρίες που λένε, ή τα τμήματα διαμάντια που είπαμε, αυτά τα λέμε στατιστικά ή με μια γενική εικόνα. Δεν είναι το τμήμα διαμάντι για τον καθένα, είναι αυτό που θα μπει εφόσον το έχει επιλέξει. Έτσι, αλλά λέμε τώρα...
6: Ακριβώς. Απλά υπάρχουν χαμηλόβαθμες σχολές οι οποίες δίνουν σπουδές που έχουν ένα αντίκρισμα στην αγορά εργασίας. Αυτές οι σπουδές είναι πάρα πολλές και εξαρτάται από τη βαθμολογία που έχει ο καθένας αν θα καταφέρει να πιάσει κάποια χαμηλόβαθμη ή κάποια πιο υψηλόβαθμη. Καταρχάς να το πάρουμε επιστημονικά αντικείμενα. Αν κάποιος θέλει να σπουδάσει πληροφορική, που αυτή τη στιγμή έχει πολύ μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας, υπάρχουν σχολές από 8.000 μόρια έως 18. Ανάλογα με το πώς θα γράψει, θα σπουδάσει πληροφορική. Μετά, οικονομικά, το ίδιο. Φιλολογία, φιλοσοφία, το ίδιο. Διοίκηση επιχειρήσεων, το ίδιο. Υπάρχουν δηλαδή σχολές από 8 έως 18. Πρέπει λοιπόν το παιδί να επιλέξει το αντικείμενο και μετά να βρει τις σχολές του αντικειμένου. Εκεί θα δει λοιπόν και διάφορες βάσεις και γιατί λέμε τα διαμάντια εγώ γράφω στην ουρά των βάσεων, διότι είναι οι σχολές τις οποίες μπορεί να εισαχθεί κάποιος που δεν πήγε καλά στις εξετάσεις, που όμως έχουν αξιοπρεπέστατες σπουδές οι οποίες οδηγούν και σε αρκετά εύκολα σε επάγγελμα, γιατί αυτή τη στιγμή, ας πούμε, οι προγραμματιστές είναι περιζήτητοι. Έτσι, όταν λοιπόν μπεις εσύ σε μια σχολή προγραμματισμού που έχει βάση 8.000 και 9.000 μόρια, ανοίγονται καλές προοπτικές μπροστά σου, αν πάνε όλα καλά.
5: Και αν πας στους οδηγούς που λένε τα επαγγελματικά δικαιώματα, θα δεις ότι και εκεί έχουμε επαγγελματικά δικαιώματα των υπολογιστών, πιέψιλων υπολογιστών τέλος πάντων, που θα μπορούσαν να έχουν και εξέλιξη στο δημόσιο αν επιμένουν να θέλουν αυτό.
6: Ναι, να το πούμε τώρα και αυτό με τα επαγγελματικά δικαιώματα, γιατί γίνεται μια ολόκληρη ιστορία με τους μηχανικούς. Λοιπόν, όταν το 2019 έγιναν μέσα σε μια νύχτα τα ΤΕΗ πανεπιστήμια, το οποίο για μένα ήταν προφανές λάθος, οι σχολές των μηχανικών δεν απέκτησαν τα επαγγελματικά δικαιώματα που είχαν οι υπόλοιπες σχολές μηχανικών. Μιλάω για τα 4 πανεπιστήμια που είναι μετεξέλιξη ΤΕΗ, δηλαδή Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο στην Κρήτη, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στην Πάτρα. Στην Πάτρα είναι οι σχολές μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος που είναι στη Θεσσαλονίκη και στις Σέρες. Αυτών των 4 σχολών λοιπόν, των 4 πανεπιστημίων, οι σχολές μηχανικών θα έπρεπε να περάσουν από μια επιτροπή η οποία θα έκρινε αν μπορούν να είναι ισότιμες και αντίστοιχες με τις υπόλοιπες πολυτεχνικές σχολές. Από το 19 μέχρι το 24 δεν έγινε τίποτα. Η επιστροπή αυτή δεν συνεδρίασε ποτέ, δεν πάρθηκε καμία απόφαση, ήταν όλα στον αέρα. Το 24 λοιπόν ανακοινώθηκε η ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Οπότε βγήκα και έγραψα στο ναυτεμπορική.gr που γράφω ότι, παιδιά, δεν γίνεται να αναγνωρίζονται τα πτυχία των ιδιωτικών πανεπιστημίων και να μην αναγνωρίζονται των δημόσιων πανεπιστημίων. Είναι ο ορισμός του παραλόγου. Ξεκίνησε λοιπόν από το 24 μία διαδικασία η οποία εξελίσσεται πολύ αργά, διότι η ελληνική γραφειοκρατία είναι απίστευτη, να αναγνωριστούν αυτά τα τμήματα. Έχουμε φτάσει για κάποια από αυτά σε καλό σημείο, δηλαδή συνεδρίασε η επιτροπή που έπρεπε. Είπε ότι ναι, αυτά τα τμήματα τα κρίνουμε ότι είναι εντάξει και είναι ισότιμα με τα αντίστοιχα πολυτεχνικά. Εκδόθηκε υπουργική απόφαση η οποία λέει ναι, αυτά είναι ισότιμα με πολυτεχνικά. Μετά έγινε η ίδρυση πολυτεχνικών σχολών σε αυτά τα 4 πανεπιστήμια. Εκεί λοιπόν στην ίδρυση των πολυτεχνικών σχολών 4 τμήματα μείναν απ' έξω, τα οποία θα πρέπει να τα προσέξουν οι υποψήφοι. Είναι η πολιτική μηχανική του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Πάτρα, η πολιτική μηχανική στις Σέρες, η τοπογράφη μηχανική πάλι στις Σέρες και η μηχανική βιοιατρική στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Αυτά τα τμήματα λοιπόν δεν εντάχθηκαν στις πολυτεχνικές σχολές, άρα δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα. Και το ερώτημα που ρωτάνε τα παιδιά είναι να τα δηλώσω ή όχι. Εγώ θα τους έλεγα λοιπόν ότι αν θέλεις να γίνεις πολιτικός μηχανικός, θα δηλώσεις πρώτα όλα τα άλλα και μετά αυτά. Έτσι ώστε αν δεν μπορείς να μπεις σε κάποιο άλλο, να μπεις εκεί, ελπίζοντας πως και αυτό κάποια μέρα θα γίνει κανονικό ισότιμο με τα υπόλοιπα.
4: Με τα σημερινά δεδομένα, τι επαγγελματική εξέλιξη έχουν οι απόφοιτοι αυτών των 4 σχολών?
6: Ναι, να σας πω. Τι μπορεί να κάνει ένας πολιτικός μηχανικός ο οποίος δεν έχει τα επαγγελματικά δικαιώματα? Να εξηγήσουμε ακριβώς τι είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα. Τα επαγγελματικά δικαιώματα στον πολιτικό μηχανικό είναι η άδεια που έχεις να υπογράφεις στατικές μελέτες κτηρίων. Αυτή τις στατικές μελέτες τις υποβάλλει στο κράτος και βεβαίως πληρώνεσαι για αυτή τη μελέτη που έχεις κάνει. Τα επαγγελματικά δικαιώματα λοιπόν έχουν να κάνουν με την σχέση σου με το κράτος. Αν η δουλειά σου δεν έχει σχέση με το κράτος, Δηλαδή είσαι ένας πολιτικός μηχανικός, ο οποίος είσαι ένας από τους εκατοντάδες πολιτικούς μηχανικούς που έχει μια μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία που φτιάχνει δρόμους, π.χ. Εκεί δεν έχεις κανένα πρόβλημα να μην είσαι μέλος του τεχνικού επιμελητηρίου. Είσαι πολιτικός μηχανικός, αν η εταιρεία κρίνει ότι κάνεις τη δουλειά της, θα πας και θα εργαστείς. Απλά δεν θα μπορείς να υπογράφεις τις μελέτες. Θα τις υπογράφει κάποιος άλλος από τους πολιτικούς μηχανικούς που θα έχει εταιρεία.
4: Μάλιστα.
5: Δεν έχει δικαίωμα υπογραφής, δηλαδή.
6: Ακριβώς.
4: Σε συναλλαγή με το δημόσιο.
6: Ναι. Σε οποιαδήποτε συναλλαγή με το δημόσιο δεν έχει δικαίωμα υπογραφής αυτός ο οποίος δεν έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
4: Κατά τα άλλα, όπως είπατε, αν κάποιος δουλεύει σε μια κατασκευαστική εταιρεία ή ενδεχομένως δραστηριοποιηθεί στο εξωτερικό, τελικά δεν έχει κανένα πρόβλημα.
5: Θα έχει φροντίσει η κατασκευαστική εταιρεία για την υπογραφή στο δημόσιο.
4: Ακριβώς.
6: Ναι, και αν δουλεύει στο εξωτερικό, φανταστείτε ότι δεν χρειάζεται καν να ασχοληθεί με αυτό. Δηλαδή,
5: ναι, αυτό, ναι.
6: Ο γιος μου που δουλεύει στην Αγγλία τέλειωσε μηχανολόγος, δεν πήγε ποτέ να γραφτεί στο τεχνικό επιμελητήριο γιατί είπε δεν με ενδιαφέρει.
4: Μάλιστα.
5: Να είναι καλά εκεί που είναι.
6: Ναι, ευχαριστώ.
4: Άρα αυτές τις κρυφές ευκαιρίες να τις προσέξει ένας υποψήφιος πριν δηλώσει το μηχανογραφικό της, και όταν λέω κρυφές ευκαιρίες εννοώ με τις λιγότερο δημοφιλείς σχολές.
6: Ναι, είναι σχολές οι οποίες έχουν χαμηλή ζήτηση, ας πούμε είναι μια σχολή για logistics στην Κατερίνη, η οποία εντάσσεται στις οικονομικές σχολές. Πολύ ωραία. Είναι οι σχολές ψηφιακών μέσων και επικοινωνίας που έχει στην Καστοριά, έχει και στη Κεφαλονιά.
4: Στην Κεφαλονιά, ναι, είναι στο Ιόνιο.
6: Ωραία. Αυτές οι σχολές, θεωρητικά τελειώνοντας, αν βέβαια είσαι καλός, έτσι, αυτό πάντα το συζητάμε, είναι... Μπορείς να βρεις δουλειά, γιατί όλες οι εταιρείες ασχολούνται πια με το digital marketing, με τη διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οπότε μπορείς να βρεις από αυτά τα τμήματα δουλειά σε τέτοιες εταιρείες. Όπως και πολλοί άλλοι, έτσι.
5: Βέβαια υπάρχουν. Και είναι εξελίσσιμες όλες αυτές. Εγώ θα πρόσθετα και ένα άλλο στοιχείο, ότι είναι καινούργιες σχολές. Οι καθηγητές τους είναι νέα παιδιά, συνήθως οι μεγαλύτεροι που θέλουν να κάνουν μια καριέρα και να προσφέρουν σε ένα πεδίο εξελισσόμενο και είναι μέσα σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή προσφέρουν όσο μπορούν περισσότερο σε αυτό και εξαρτάται και η επιτυχία της σχολής, εννοώ τον αριθμό των φοιτητών που θα έχει, τις διασυνδέσεις που θα έχει στο εξωτερικό, τα πτυχία που θα δώσει, τα μεταπτυχιακά που θα κάνει, από τη δικιά του δουλειά. Δηλαδή ενδιαφέρονται, ας πούμε σε εισαγωγικά, περισσότερο από ότι μια παγιωμένη κατάσταση σε ένα εργαστήριο ενός κεντρικού πανεπιστημίου. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα επιχείρημα. Χωρίς να είναι βέβαια απόλυτο, αλλά θα μπορούσε να γυρίσει τη ζυγαριά προς τη μεριά αυτών των σχολών και να τις δούμε με διαφορετικό πνεύμα, δηλαδή με μια προοπτική, με ένα θετικό συνέστημα, αν θέλετε, όχι αποκλειστικό, επειδή θα πάω στην Κεφαλονιά και όχι στην Πάτρα που είναι απέναντι ή στην Αθήνα. Τώρα λίγο πριν στην πορεία που διανύουμε, οι σκέψεις έχουν γίνει από τους πολλούς φοιτητές, παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιοι που λένε «Ναι μωρέ, έχω καιρό ακόμα». Θα βγει το μηχανογραφικό, θα βγουν και οι ΕΒΕ και θα δω και εγώ τότε. Μιλάμε για ένα κίνδυνο καμιά φορά εμείς που ασχολούμαστε με αυτά, για αυτά τα παιδιά που το αφήνουν είτε επειδή το παραμελούν είτε επειδή δεν μπορούν να πάρουν την απόφαση τις περισσότερες φορές τους. Είναι βαρύ
4: ή επειδή αυτό. Θεωρούν ότι έχουν χρόνο.
5: Ναι, ή επειδή θεωρούν ότι έχουν χρόνο. Τι θα λέγαμε για αυτούς, Στράτο?
6: Θα έλεγα ότι δεν έχουν χρόνο. Γιατί εκεί στα μέσα Ιουλίου θα τους κυνηγάτε στις παραλίες να τους βρείτε για να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό. Είναι μία τάση που έχουν κάποιοι άνθρωποι όταν έχουν ένα πρόβλημα το βάζουν κάτω από το χαλάκι και να φέρονται σαν να μην υπάρχει. Όμως θα κληθούν να αποφασίσουν. Δεν μπορούν να το γλιτώσουν. Άρα ας αποφασίσουν. Και ας το κάνουν στο σωστό χρόνο και με το σωστό τρόπο.
5: Νομίζω ότι αυτό είναι τελικά.
4: Ναι. Κρύβει το μηχανογραφικό, κρύβει κάποιες παγίδες, είναι κάποια λάθη που μπορούν να αποφύγουν οι υποψήφοι έχοντας ακολουθήσει την διαδικασία που είπατε πριν, την σωστή κατανομή.
6: Παγίδες δεν υπάρχουν όταν έχει συγκεκριμένες αρχές και συγκεκριμένο τρόπο για να το συμπληρώσεις. Παγίδες υπάρχουν μόνο όταν δεν ξέρεις τι ακριβώς κάνεις και γιατί το κάνεις. Έτσι, δηλαδή, αυτά που είπα, άμα δηλώνεις τις σχολές με τη φθήνουσα σειρά των βάσεων, θα αποτύχεις, θα περάσεις κάπου όπου να είναι. Mm-hmm. Αν κάνεις δηλαδή αυτά τα λάθη που επισημάναμε, θα έχεις ένα λάθος μηχανογραφικό το οποίο δεν θα σε αντιπροσωπεύει και θα σε οδηγήσει σε λάθος σχολή. Παγίδες δεν υπάρχουν όταν ξέρεις τι κάνεις και γιατί το κάνεις. Αυτό είναι γενικότερα για τη ζωή, δεν είναι μόνο για το μηχανογραφικό.
4: Ναι, βέβαια, και το μηχανογραφικό είναι μια πρόβα σε εισαγωγικά και όλη η διαδικασία των Πανελληνίων για την μετέπειτα ενήλικη ζωή του καθενός. Είναι μία από τις διαδικασίες που θα περάσει ένας νέος άνθρωπος.
6: Έτσι.
4: Και στην πορεία της ορίμανσής του.
5: Ναι, είναι και θέλει να πω να συμπληρώσω μάλλον από και τη δικιά μου όχι άποψη, αλλά σκέψη πάνω σε αυτό. Είναι μία δομημένη διαδικασία αυτή, την οποία όσοι ασχολούμαστε προσπαθούμε να τη μεταφέρουμε στην κουβέντα μας. Δηλαδή αυτή έχει 1, 2, 3, 4 πράγματα. Το κάθε ένα από αυτά έχει υπό ερωτήματα, υπό ενέργειες. Αν γίνουν αυτά δεν υπάρχει τίποτα, κανένα πρόβλημα, απολύτως κανένα πρόβλημα. Και μέσα της έχει μια ισχυρή γνώση αυτογνωσίας και ανθρώπους, οι δομές που υποστηρίζουν τον υποψήφιο. Εγώ θα ήθελα από τον Στράτο λίγο αυτό να πούμε. Δηλαδή, ποιοι υποστηρίζουν τον υποψήφιο σε αυτή τη διαδικασία και ο υποψήφιος πώς θα σταθεί απέναντι σε αυτούς.
4: Γιατί
5: ο καθένας μπορεί να έχει μια άποψη, τουλάχιστον ας πούμε, ποιοι μπορούν να έχουν μια άποψη ιδιαίτερα και πιο κοντά του και πώς αυτός θα δει ο υποψήφιος αυτή την άποψη.
4: Και ώστε μια θετική να υπάρχουν,
5: μπράβο, και η θετική επιρροή και οι συνδέσεις που θα είναι θετικές επίσης. Δηλαδή, εγώ θέλω να γίνω Α, ο γονιός μπορεί να λέει Β και να υπάρχει κάτι το οποίο να τα ταιριάξει αυτά σε μια καλύτερη επιλογή που θα φέρει ισορροπία στο σπίτι αλλά και οπωσδήποτε την εξασφάλιση της άποψης του υποψήφιου κυρίως.
6: Καταρχάς να πούμε ότι οι γονείς έχουν αλλάξει τα τελευταία 10 χρόνια. Γιατί παλιότερα, πριν 15-20 χρόνια, οι γονείς ήταν πολύ κάθετοι στο να θέλουν να αποφασίσουν αυτοί.
5: Πηγαίνανε και φτιάχνανε το μηχανογραφικό.
6: Ακριβώς. Τώρα οι γονείς, η νεότερης γενιάς γονείς, γιατί έχει αλλάξει η γενιά των γονιών, είναι πιο μορφωμένοι, είναι πιο διαλλακτικοί και πιο δεκτικοί στο να αφήσουν το παιδί να αποφασίσει μόνο του. Και αυτό είναι ένα πολύ θετικό. Από εκεί και πέρα, βέβαια, επειδή αυτό είναι μία μέση κατάσταση, υπάρχουν και όλες οι ακραίες εκδοχές, όχι το παιδί μου θα γίνει γιατρός και τέτοια. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς μπορεί να βρεθεί η μέση λύση. Εξαρτάται από τους γονείς και από το παιδί και νομίζω η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική.
5: Βεβαιότατα είναι διαφορετική.
4: Ισχύει.
5: Και αν υπάρχει διαπερίπτωση.
4: Ισχύει, γιατί ζούμε και σε μια εποχή που υπάρχει πολύ το άγχος του να αρχίζω να βγάζω χρήματα. Καμιά φορά γίνονται και επιλογές άσχετα με τις πανελλήνες και με τα μηχανογραφικά που έχουν σαν στόχο το να βγάλω γρήγορα χρήματα.
6: Ναι,
4: φεύγουμε μετά, φεύγουμε από πανελλήνιες, μηχανογραφικά και τα λοιπά. Πάω να κάνω...
5: Η πρώτη κουβέντα του παιδιού της πρώτης λυκείου που θα έρθει στο γραφείο είναι πώς, τι θέλεις να κάνεις, να βγάλω
4: να
5: λεφτά.
4: Να βγάλω λεφτά.
5: Είναι μια σχολή που να βγάλω λεφτά.
4: Ναι.
5: Αυτό είναι...
6: Ναι, μου έλεγε ένας μαθητής κάποια στιγμή, λέει, όλοι οι άνθρωποι στα 8 τους χρόνια θέλουν να γίνουν αστροναύτες, στα 12 γιατροί και στα 16 επιχειρηματίες.
4: Σωστό, σωστό, ισχύει.
5: Είμαι καλός έμπορος, λέει.
6: Ναι. Όλοι θέλουν να βγάλουν λεφτά. Καταρχάς τα χρήματα είναι απαραίτητα για να ζήσουμε, έτσι. Πέραν αυτού όμως, πια η κοινωνία μας έχει αλλάξει και θεωρεί ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή. Οπότε τα παιδιά απλά επαναλαμβάνουν αυτό που βλέπουν γύρω τους.
4: Ναι.
6: Δεν μου φαίνεται περίεργο δηλαδή το ότι έρχονται και λένε εγώ θέλω να βγάλω πολλά λεφτά. Αυτό βλέπουν γύρω τους, ως αξία αυτό επαναλαμβάνουν. Αυτό το μήνυμα τους δίνουμε εμείς οι μεγαλύτεροι. Τώρα αυτό το πώς θα μεταφραστεί το θέλω να βγάλω λεφτά σε κάτι συγκεκριμένο, εγώ δεν ξέρω, διότι εγώ ήμουνα της άποψης ότι θέλω να βλέπω χαρούμενους ανθρώπους.
5: Και εσύ,

0: το βλέπεις το χαμόγελο των παιδιών σου όταν μιλάνε και εμένα αυτό μου φτάνει. Δεν θέλω κάτι περισσότερο. Τώρα, να σας πω ένα άλλο παράδειγμα μαθητή. Ήταν ένας μαθητής μου παλιά, ο οποίος δεν τα πήγε καλά στις Πανελλήνες, δεν άνοιγε βιβλίο, απέτυχε. Και μου λέει, όταν είδα αυτή την αποτυχία, σκέφτηκα κάτι πρέπει να κάνω. Άνοιξα το Google και έγραψα πώς μπορώ να βγάλω λεφτά. Λοιπόν, αυτό τον ενδιέφερε. Και αφού αυτό τον ενδιέφερε, άρχισε να πουλάει μεταχειρισμένα αυτοκίνητα για να βγάλει λεφτά. Και ονειρεύεται όταν μεγαλώσει να γίνει εργολάβος οικοδομών. Θέλω να πω λοιπόν, όταν μου το είπε αυτό, ότι άνοιξα το Google και είπα πώς να βγάλω λεφτά, λέω, κοίταξε να δεις, εγώ είμαι 60+, έχω ψάξει εκατομμύρια πράγματα στο Google, δεν έψαξα ποτέ αυτό.
1: Τον χαροποιεί όμως αυτό που κάνει τελικά?
0: Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να ξέρω καθόλου.
2: Θα το μάθουμε μετά από καιρό.
1: Ο ίδιος τον απολογισμό της ζωής του. Αυτά νομίζω είναι στο τέλος της ημέρας, είναι πολύ προσωπικά. Όταν ο καθένας μας κάνει τους απολογισμούς του, ανατρέχει και βλέπει τελικά τι έκανα, τι θα μπορούσα να είχα κάνει, τι δεν έκανα, και βγάζει τα συμπεράσματά του ο καθένας για τον εαυτό του πια.
0: Έτσι, έτσι.
1: Κύριε Στρατηγάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πολύτιμες συμβουλές σας. Νομίζω ότι καλύψατε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πώς συμπληρώνει κάποιος μηχανογραφικό δελτίο, τι να προσέξει, τι ευκαιρίες έχει, τι ευκαιρίες να μην αφήσει.
2: Και σε έκταση και σε βάθος, Στράτο.
1: Σε όλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Να είστε
2: πολύ
1: καλά.
2: Και για την αποδοχή της πρόσκλησης και για την παρουσίαση, και κάποια στιγμή θα ξαναλέμε κιόλας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Έγινε, να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Παναγιώτη, νομίζω τα κάλυψε όλο ο κύριος Στρατηγάκης. Θες να πεις κάτι εσύ πριν κλείσουμε την εκπομπή?
2: Ας το αφήσουμε εδώ. Εμείς κάποια στιγμή θα ξαναπούμε.
1: Ενδεχομένως,
2: ναι, αλλά ας το αφήσουμε αυτό με το λόγο του κυρίου Στρατηγάκη.
1: Ωραία. Οπότε κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Θα είμαστε μαζί ξανά την επόμενη εβδομάδα. Από τον Παναγιώτη Μαυρονά και την Ελένη Παπαϊωάννου που ήταν στο μικρόφωνο και τον Γιώργο Χαρτζάβαλο στη ρύθμιση του ήχου, καλή συνέχεια σε όλους σας. Γεια σας.
2: Γεια σας, καλή συνέχεια.
3: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ. Η ισχυρή έκρηξη ακούστηκε κοντά στο νησί Κέσμο, όπως μετέδωσε Ιρανικό πρακτορείο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της έκρηξης. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις στα μεσάνυχτα σε αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αντίπεινα, στοχοποιώντας αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που φιλοξενούνται στον Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Αναχέτηση υπτάμενων εχθρικών στόχων ανέφεραν οι δυνάμεις αεράμινας του Κουβέιτ. Παρά τις επιθέσεις, ανώτερος αξιωματούχος δηλώνει ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών εξακολουθεί να πιστεύει πως μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή εναντίον του Ιράν θα λάβει απάντηση. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία μετά τη σειρά πληγμάτων εναντίον εγκαταστάσεων στο Ιράν που εξαπέλυσε ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών. Εν μέσω ενστάσεων για τη διμήνη προθεσμία που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο της, άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Για ασφικτικό χρονοδιάγραμμα έκαναν λόγο οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ και της Πλεύσης Ελευθερίας. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν τα ονόματα των 42 βουλευτών που θα συμμετάσχουν στην Επιτροπή, πρόεδρος της οποίας αναμένεται να αναλάβει ο Μάκης Βορύδης. Η Νέα Δημοκρατία έχει προτείνει την αναθεώρηση 28 άρθρων του Συντάγματος με βασικές αλλαγές στη δυνατότητα λειτουργίας μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση και την τροποποίηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίασης εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής, με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και της ΕΚΑΜ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσίγγια. Κλείσιμο έως 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές και έως 12 μήνες για χρήση παράνομων λογισμικών προβλέπονται στο νέο ποινολόγιο που καθιερώνει η ΑΔΕ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Τα νέα πρόστιμα θα τεθούν σε εφαρμογή στο αμέσως επόμενο διάστημα, όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, ο οποίος πρόσθεσε ότι υπάρχει ήδη υψηλός βαθμός συμμόρφωσης της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει διάταξη σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου που έχει τεθεί σε διαβούλευση και αφορά την ενιαία απαλλαγή 50% από το τέλος ταξινόμησης για όλα τα υβριδικά αυτοκίνητα ανεξαρτήτως εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, ο κ. Τσάπαλος είπε ότι το Υπουργείο είναι ανοιχτό για διορθώσεις και βελτιώσεις στο τελικό νομοσχέδιο. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 65χρονος που κρατείται για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγείου. Οι αστυνομικοί αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων σε μαχαίρι, αεροβόλο όπλο και άλλα ευρήματα, μεταξύ των οποίων και μία μπλούζα με ίχνη αίματος. Τουλάχιστον 12 νεκροί και 9 τραυματίες μετά από μαζική ένοπλη επίθεση στη Νότια Αφρική. Σύμφωνα με την αστυνομία, ομάδα ενόπλων φέρεται να άνοιξε πύρ εναντίον πολιτών υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Εκτεταμένες έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο τοπικά εξιμποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
0: Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. 1, 2, 1, 2, 3, and...

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρα.

Αύξηση 10,7% στην επιβατική κίνηση της κρουαζιέρας το πρώτο πεντάμινο του 26, σύμφωνα με τα στοιχεία του Όλκε. Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού η παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο ΝΑΟΚ, ένα αίτημα των δεκαετιών. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μαζί με τον ΦΠΚ επανεξετάζει την ένταξη της παραλίας Χαλκούνα στον κατάλογο των απάτων παραλίων, σύμφωνα με τον Στέφανο Γκίκα. Επιστολή του Επιμελητηρίου Κέρκυρας για τα προβλήματα κυκλοφορίας στην Εγνατία. Την πέμπτη θέση στον διαγωνισμό Prison Achievement Awards 2026 του οργανισμού Europris απέσπασαν οι φυλακές της Κέρκυρας. Οκτώνια πρόστιμα για παραβάση του κανονισμού καθαριότητας στην Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωση του Δήμου. Με σταθερά βήματα προχωρούν οι εργασίες για τη δημιουργία του Αθλητικού Κέντρου Θυναλίων στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 10 Ιουνίου. Ακούτε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία είναι η Μαρίνα Μοσχάτη. Τον ήχο ρυθμίζει ο Γιώργος Χαρτζάβαλος.

0: Σημαντική αύξηση κατά 10,7% καταγράφει η κρούας γέρας στην Κέρκυρα κατά το πρώτο πεντάμινο 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας. Η Μαργαρίτα Βάρθη έχει περισσότερα. Μαργαρίτα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα. Συγκεκριμένα, από τον Ιανουάριο έως και τον Μάιο διακινήθηκαν περισσότεροι από 225.000 άτομα, αριθμός αυξημένος κατά 10,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ανωδική ήταν και η πορεία των προσεγγίσεων κρουαζιερόπλοιων, οι οποίες έφτασαν τις 135, παρουσιάζοντας αύξηση 6,3 σε σύγκριση με το 2025. Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς σημειώθηκαν και 7 ακυρώσεις προσεγγίσεων λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή, θυμίζουμε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, ο Οργανισμός Λιμένος προχωρά στο σχεδιασμό νέων υποδομών με 2 σημαντικές μελέτες για τη δημιουργία νέου επιβατικού σταθμού κρουαζιέρας και νέου επιβατικού σταθμού εκτός Σέγγεν, συνολικού προπολογισμού 414.000 ευρώ. Η διοίκηση του ΟΛΚΕ θέτει ως στρατηγικό στόχο την ανάδειξη της Κέρκυρας σε ένα από τους σημαντικότερους λιμένες της Αδριατικής, ενώ σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, η συνολική συνεισφορά της κρουαζιέρας και της λιμενικής δραστηριότητας στην τοπική οικονομία ξεπέρασε 190 εκατομμύρια ευρώ την περίοδο 23-24.
0: Μαργαρίτα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Σε ισχύ βρίσκονται συμβάσεις παραχώρησης απλής χρήσης σε γυαλού και παραλίες στο Χαλκούνα, παρότι η συγκεκριμένη έκθεση έχει ενταχθεί στις απάτες παραλίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Όπως προκύπτει από δημοσίευση του Υφυπουργού Ναυτιλίας Στεφανού Γκίκα, ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος Κυδάτων Πέτρος Βαρελίδης ανακοίνωσε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος μαζί με τον ΦΥΠΕΚΑ θα επανεξετάσει την ένταξη παραλίες Χαλκούνα στον κατάλογο των απάτων παραλίων μετά και τις αντιδράσεις της τοπικής κοινότητας. Το μεταξύ, Γενική Γραμματέας Δημοσίας Περιουσίας Αντιγόνη Γιαννακάκη, με χθεσινό της έγγραφο, διευκρινίζει ότι συμβάσεις παραχώρησης απλής χρήσης σε γυαλού και παραλίες που συνήφθησαν σε χρόνο προγενέστερο της δημοσίευσης σχετική σκία στο ΦΕΚ θα παραμείνουν σε ισχύ. Οι συμβάσεις αυτές αφορούν τον Beach Bar, την επιχείρηση θαλάσσιων σπορ αλλά και τα ομπρελοκαθίσματα. Μικρά νησιά του Ιωνίου, πρόσβαση, διασύνδεση και ποιότητα ζωής είναι ο τίτλος ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί της Παρασκευής στην έδρα της Περιφέρειας στα Παλιά Δικαστήρια. Όπως τονίζει η Περιφερειάρχης Μικρών Νησιών Σπύρος Αργυρός, στόχος είναι να υπάρξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης για τις μικρές νησιωτικές κοινωνίες, οι οποίες δοκιμάζονται τα τελευταία χρόνια με ραγδαία μείωση του πληθυσμού.
2: Έχω τη χαρά και τη τιμή να διοργανώσουμε σαν περιφέρεια μια ημερίδα για πρώτη φορά στα χρονικά της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, μια ημερίδα αποκλειστικά για τα μικρά νησιά. Ξέρετε πολύ καλά και το έχουμε καταδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι τα μικρά νησιά κρύβουν ιδιαιτερότητες. Ιδιαιτερότητες όσον αφορά την ποιότητα ζωής των κατοίκων πάνω σε αυτά τα νησιά, τη συνδεσιμότητα και γενικότερα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν διαχρονικά όλες αυτές οι μικρές κοινωνίες. Ερχόμαστε σαν περιφέρεια για πρώτη φορά, όπως σας είπα και πριν, ουσιαστικά να αναδεικνύουμε αυτά τα ζητήματα που απασχολούν τους μικρονησιώτες, τόσο στο θέμα της διαβίωσης όσο και στις προοπτικές που υπάρχουν για το μέλλον, ώστε αυτά τα νησιά να παραμείνουν ζωντανά. Και ειλικρινά σας το λέω ότι θα πρέπει να παραμείνουν ζωντανά, διότι τα στοιχεία που έχουμε εμείς όσον αφορά το θέμα κυρίως της κατοίκησης και το δημογραφικό για τα μικρά νησιά του Ιωνίου είναι ανησυχητικά. Ναι. Είναι ανησυχητικά διότι υπάρχει μια μεγάλη μείωση των κατοίκων αυτών των μικρών νησιών, η οποία θα πρέπει επιτέλους να την καταδείξουμε και να προβούμε σε όλες αυτές τις διαπιστώσεις ώστε να τις μεταφέρουμε στην πολιτική ηγεσία και των Υπουργείων αλλά και ουσιαστικά και στην κυβέρνηση, ώστε να υπάρξουν όλες αυτές οι πολιτικές ανάσχεσης της υπογεννητικότητας και της μείωσης των πληθυσμού των μικρών νησιών.
0: Στην ημερίδα θα συμμετάσχει και ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου. Μιλώντας στο σταθμό μας, τόνισε ότι τα μικρά νησιά είναι όπως τα δάχτυλα και τα άκρα ενός σώματος. Χωρίς αυτό, ούτε τα κράτη ούτε η Ευρωπαϊκή Οικογένεια δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει ανεμπόδιστα. Χρέος όλων η στήριξη νέων ανθρώπων που θέλουν να μείνουν στον τόπο τους και να ζήσουν χωρίς να στερούνται υπηρεσίες και αγαθά.
3: Έχω πάρει πρόσκληση για να έχω συμμετοχή σε μια σημαντική ημερίδα της περιφέρειας των Ιωνίων νήσων. που βάζει στο επίκεντρο στην ουσία πραγματικά προβλήματα. Πρόσβαση, μόλις είπαμε, σε κοινωνίες, είναι υγεία μέσα, είναι τα σχολεία, είναι η εργασία, είναι η στέγη, είναι και οι ψηφιακές υποδομές, που μην ξεχνάμε ότι οι ψηφιακές υποδομές είναι από εδώ και στο εξής, το α και το ω για μια περιοχή για να αναπτυχθεί όπως πρέπει και σύμφωνα με τους χρόνους, τους ταχύς που επιτάσσει η περίοδος, αλλά και γενικότερα η ποιότητα της ζωής. Οπότε και για μένα δεν είναι μόνο πανέμορφοι προορισμοί τα νησιά του Ιωνίου, είναι κοινωνίες. Έχει οικογένειες, έχει ανθρώπους ηλικιωμένους. Και το ερώτημα είναι, θέλουμε νησιά ζωντανά όλο τον χρόνο ή μόνο νησιά που θα λειτουργούν μόνο εποχικά, το οποίο εμείς τουλάχιστον μπορούμε στην Μεσόγειο και στην Ελλάδα πιο συγκεκριμένα, με όλα αυτά που διαθέτουμε, να έχουμε έναν υγιή, όπως πολλές φορές λέω, τουρισμό, όχι ακραίο, διότι και ο ακραίος τουρισμός και κουράζει τους κατοίκους, αλλά και τους ίδιους τους τουρίστες.
4: Ναι. Και ξέρετε, μιλάμε για πρόσβαση, για συνδεσιμότητα, ποιότητα ζωής, αλλά και για τα μικρά νησιά του Ιωνίου, που θέλουμε να παραμείνουν ζωντανά.
3: Να σας πω και εγώ πώς το λέω εδώ στην Ευρωβουλή και πώς χαρακτηρίζω τα νησιά, γιατί για μας και για όλη την Ευρώπη πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η νησιωτικότητα. Τα χαρακτηρίζω και τα περιγράφω ως τα άκρα ενός σώματος, δάχτυλα, χέρια, πόδια, τα οποία ένα σώμα δεν μπορεί να λειτουργήσει αν τα άκρα του δεν δουλεύουν σωστά και δεν είναι υγιή. Αυτό ακριβώς το ρόλο παίζουν τα νησιά και χωρίς τα άκρα λοιπόν αυτά, σε εισαγωγικά, η Ευρώπη δεν μπορεί και δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει σε καμία περίπτωση αν τα αφήσουμε στην τύχη τους.
0: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Θετική εξέλιξη για τον ναυτικό αθλητικό όμιλο Κέρκυρα. Σηματοδοτεί απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού να εγκρίνει την παραχώρηση χρήσης των εγκαταστάσεων του ΝΑΟΚ στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, καθώς και τη σχετική μελέτη περιβαλλοντικών δεσμεύσεων. Η απόφαση ανοίγει το δρόμο για την νόμιμη αξιοποίηση και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του ιστορικού ομίλου, θέτοντας παράλληλα συγκεκριμένους όρους για την προστασία των ενετικών τειχών και το σεβασμό στο μνημιακό χαρακτήρα της παλαιάς πόλης. Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Βουλευτής Κέρκυρας Στέφανος Γκίκας χαρακτήρισε την εξέλιξη ως ένα σημαντικό βήμα για την οριστική διευθέτηση ενός ζητήματος που απασχολεί τον ΝΑΟΚ εδώ και δεκαετίες, υπογραμμίζοντας τη μεγάλη προσφορά του ομίλου στον αθλητισμό και την ανάδειξη γενναίων αθλητών και πρωταθλητών. Όπως σημείωσε, η απόφαση διασφαλίζει το μέλλον των εγκαταστάσεων του ΝΑΟΚ και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της αθλητικής του δραστηριότητας. Δημοσιεύτηκε στις 8 Ιουνίου στο ΦΕΚ η υπουργική απόφαση με την οποία ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης έθεσε και επίσημα σε ισχύ το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Υπενθυμίζεται ότι το ΣΒΑΚ είναι ένα στρατηγικό πλάνο για την αναδιοργάνωση των μετακινήσεων των πολιτών και την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού. Στόχος είναι μια πόλη πιο φιλική, ανθρώπινη και ασφαλής, που δίνει προτεραιότητα στους πεζούς, τα ποδήλατα και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πρόστιμα σε σειρά παρεμβάσεων του κανονισμού καθαριότητας επέβαλε στις τελευταίες μέρες η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας. Ο αντιδήμαρχος καθαριότητας Παντελής Γιαννούλης ανέφερε ότι οι κυριότερες παραβάσεις αφορούν επαγγελματίες που δεν κάνουν διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων υλικών.
5: Δημοτική Αρχή σε αυτό το κομμάτι έχει και η υπηρεσία καθαριότητας, την οποία είχαν και εκπρόσωπο, εφαρμόσει κάτι το οποίο είναι καινοτόμο να πω και για τα χρονικά του τόπου, βλέποντας ότι δεν πήγαινε άλλο η κατάσταση αυτή, τόσο και για το περιβάλλον και για τη δημόσια εικόνα την οποία βλέπουμε και βλέπουμε σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα το προηγούμενο διάστημα, και για την ανακύκλωση. Βλέπαμε εικόνες θλιβερές, τις οποίες πραγματικά δεν συνάδουν με τον πολιτισμό της Κέρκυρας και δεν συνάδουν με την ιστορία του τόπου. Εφαρμόζουμε τον κανονισμό καθαριότητας, είμαστε αμήλικτοι στις παραβατικές συμπεριφορές, οι οποίες, ξαναλέω, έχουν ως μήνυμα...
4: Όταν λέτε παραβατικές, εννοείται τώρα να βάζουμε τα σύμμικτα στα ανακυκλώσιμα και τα λοιπά, ή να βάζουμε εκτός κάθου...
5: Όλων των ειδών οι παραβάσεις, οι οποίες πραγματικά δεν μπορεί πλέον ο τόπος να τις ανεχτεί, δεν μπορούν οι νοικοκυρέοι πλέον να βλέπουν αυτές τις εικόνες, δεν μπορούμε να πληρώνουμε για κάποιους ασυνείδητους παραπάνω το κόστος της μεταφοράς των απορριμμάτων. Και προς αυτή την κατάσταση λοιπόν, σε ό,τι και με όποιον μηχανισμό έχουμε αναχαιτήσει κάπως αυτήν την όλη πράξη. Και την έχουμε αναχαιτήσει και το εννοώ και το βλέπουμε και στην εικόνα, την οποία και εσείς σε πολλά σημεία κάποτε και στους κάδους η εικόνα θύμιζε με χωματερές. Βέβαια, αυτό δεν μπορούμε μέσα σε ένα χρόνο, όπως και εμείς στην υπηρεσία καθαριότητας, να το φτιάξουμε τελείως. Όμως βλέπουμε κάποια θετικά βήματα ευελπιστώντας να κάνουμε το μεγάλο άλμα τα επόμενα έτη μέχρι το πέρας της δημοτικής περίοδου. Είναι τα πρόστιμα τα οποία κυρίως θα βλέπετε από καταστήματα της εστίασης, από εκεί είναι αυτό το οποίο έχουμε διασταυρώσει μέσα σε ένα χρόνο εφαρμόζοντας τον κανονισμό. Βλέπουμε ότι η εστίαση πληγώνει πολύ και τη δημόσια εικόνα, αλλά κυρίως και την τσέπη μας. Το γυαλί. Το γυαλί είναι ίσως από τα πιο βαριά αντικείμενα, το οποίο είχε δική του ανακύκλωση και πολύ, σας πληροφορώ, της εστίασης, μην πω και η πλειοψηφία, δεν πηγαίνουν τα ανακυκλώσιμα του γυαλιού προς τις καμπάνες, στις κόδωνες που έχουμε τοποθετημένους ανά το Δήμο μας. Και τα ρίχνουν μέσα σύμμυχτα και φεύγουν, ξαναλέω, προς Γιάννηνα και Κοζάνη, τα οποία ζυγίζονται τρεις φορές.
0: Η Ευρωπαϊκή Διάκριση απέσπασε το σοφρονιστικό κατάστημα Κέρκυρας, καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση στο διαγωνισμό Prison Achievement Awards 2026 του οργανισμού Europris ανάμεσα σε υποψηφιότητες από φυλακές ολόκληρης Ευρώπης. Η διάκριση ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της 15ης ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Europris που πραγματοποιήθηκε στη Βαλέτα της Μάλτας. Η υποψηφιότητα της Κέρκυρας αφορούσε το πρόγραμμα Υγεία για Όλους, ένα μοντέλο τοπικής κοινωνικής συνέργειας, το οποίο αξιολογήθηκε θετικά για την κοινοτομία, τη βιωσιμότητα και το κοινωνικό του αντίκτυπο. Το πρόγραμμα εστιάζει στην πρόσβαση των κρατουμένων υπηρεσίες υγείας και στην ανάπτυξη συνεργασιών με την τοπική κοινωνία, συμβάλλοντας στην κοινωνική ένταξη και στην επανένταξη των κρατουμένων. Στην τελική φάση του διαγωνισμού συμμετείχαν φυλακές από τη Γαλλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, το Κόσοβο και την Ελλάδα. Η διάκριση του σοφρονιστικού καταστήματος Κέρκυρας αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση των προσπαθειών που καταβάλλονται στον χώρο της σοφρονιστικής πολιτικής και αναδεικνύει καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Επιμελητήριο Κέρκυρας εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα σοβαρά προβλήματα κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας που προκαλούν οι παρατεταμένες εργασίες συντήρησης στην Εγνατία Οδό. Σε επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό, επισημαίνει ότι η Εγνατία αποτελεί την βασική χερσαία σύνδεση της Κέρκυρας με την Ήπειρο, τη Βόρεια Ελλάδα και τα Βαλκάνια, τονίζοντας πως οι κυκλοφοριακοί περιορισμοί προκαλούν μεγάλες καθυστερήσεις, αυξάνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων και επιβαρύνουν το κόστος μεταφορών με αρνητικές συνέπειες για την επιχειρηματικότητα και τον τουρισμό. Ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ με την απονομή των επάθλων η 40η Ρεγκάτα Πρίντεζι Κέρκυρα που αποτελεί έναν από τους ιστορικότερους αγώνες ανοιχτής θαλάσσης της Μεσογείου. Τον αγώνα διοργανώνουν οι ιστιοπλοϊκοί όμιλοι της Μαρίνας Γουβιών και του Πρίντεζι. Πρώτα στην κατηγορία ότι τερμάτισε τα ξημερώματα της Δευτέρας το ΡΑΣ του ιστιοπλοϊκού ομίλου της Μαρίνας Γουβιών με κυβερνήτη τον Μιχάλη Τσατσόπουλο.
6: Ο αγώνας πιστεύω ότι ήταν ένας από τους καλύτερους για τα 40 χρόνια που γιορτάζουμε το Πρίντεζι Κέρκυρα. 40 χρόνια εστιοπλοεία, 40 χρόνια το πέρασμα της Νοτίου Ανδριατικής. Πιστεύω ότι ήταν μια ωραία εστιοπλοεία, είχε αέρα. Τα πρώτα σκάφη τερματίσανε και σπάσανε και το ρεκόρ. Το πρώτο σκάφος, αν δεν απατώμε, έχει τερματίσει σε 6 ώρες και 32 λεπτά. Γενικά, προσωπικά για μένα ήταν μια ωραία εστιοπλοεία και από εκεί πέρα τα αποτελέσματα και οι πρώτες θέσεις έρχονται μετά.
7: Ωστόσο ήρθε πάλι η πρώτη θέση για το ΡΑΣ.
6: Ήρθε και είναι ωραίο και έτσι νιώθουμε ωραία γιατί παρόλο που κάναμε και μια καλή εστιοπλοεία είχαμε και ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ένα άτυχο αποτέλεσμα για ένα άλλο ελληνικό σκάφος, ένα τυχερό αποτέλεσμα για μας.
0: Περισσότερα από 3.000 παιδιά συμμετείχαν φέτος στο 14ο Σχολικό Σκακιστικό Πρωτάθλημα Κέρκυρας, το οποίο ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το διήμερο 5 και 6 Ιουνίου στο λιμάνι της Κέρκυρας. Στην τελική φάση αγωνίστηκαν 230 μαθητές και μαθήτριες, οι οποίοι είχαν προκριθεί μέσα από τα σχολικά πρωταθλήματα που διεξήχθησαν σε όλο το νησί κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Οι νεαροί σκακιστές συμμετείχαν σε 5 γύρους αγώνων, προσφέροντας δυνατές παρτίδες και αναδεικνύοντας νέα ταλέντα στο κερκυραϊκό σκάκι.
8: Από την αρχή μέχρι και σήμερα διεξάγεται με πολύ μεγάλη επιτυχία, με πάρα πολύ αθρώα συμμετοχή και δεν είναι μόνο η συμμετοχή, είναι και ο ενθουσιασμός των παιδιών, των δασκάλων, των διευθυντών και των διευθυντριών και των γονέων, πρέπει να πω, οι οποίοι συμμετέχουν και αυτοί σε αυτό το μεγάλο εγχείρημα. Είναι ένα εγχείρημα που ξεκινάει από το Σεπτέμβρη κάθε χρονιάς μαζί με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Πηγαίνουμε από όλα τα δημοτικά σχολεία και από αρκετά γυμνάσια και λύκεια, αυτά που μας το ζητάνε να κάνουμε το τάθημα, αλλά στα δημοτικά περνάμε σχεδόν από όλα και διοργανώνουμε εσωτερικό προτάσμα. Αυτό είναι ένα προτάσμα που ήταν, διεξάγεται υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωνίων Νήσων. Πηγαίνουμε σε κάθε σχολείο, παίρνουμε τις συμμετοχές, συνήθως παίζει πάνω από το μισό σχολείο σε κάθε... Γι' αυτό είναι και τόσο μεγάλος ο αριθμός των παιδιών που συμμετέχουν στο τέλος της, στο συνολικός αριθμός. Και βοηθάνε τα παιδιά για να διαμορφώσουμε ένα χώρο, μια αίθουσα συνήθως με θρανία, σκακέρες, σκάκια. Κάνουμε κλήρωση, γίνεται με όλους τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας η κλήρωση. Τους εξηγούμε μερικά πράγματα για να πώς ακριβώς θα... μερικά βασικά από τους κανονισμούς που συνήθως τα ξέρουν πλέον τα παιδιά και για τους κανονισμούς των αγώνων. Και ξεκινάνε να παίζουν πέντε γύρους, από τους οποίους αναδεικνύονται οι πρωταθλητές ή οι πρωταθλήτριες της κάθε τάξης, οι οποίοι είναι και είναι αυτοί και αυτές που παίρνουν τις προκρίσεις για τον τελικό, και οι τρεις πρώτες νικητές είναι νικήτριες, παίρνουν μετάλλια. Το παιδί που παίρνει την πρώτη θέση παίρνει και κύπελο, και έχουμε και ένα ειδικό χρυσό μετάλλιο για την πρωταθλήτρια κοριτσιών του σχολείου.
0: Το Κέντρο Πρόληψης και Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δημόπνικος Μόρος, σε συνεργασία με τη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη, διοργανώνουμε αφορμή την 26η Ιουνίου, Παγκόσμια Μέρα Κατά των Ναρκωτικών, ένα βιωματικό εργαστήριο για παιδιά δημοτικού με θέμα, αναγνωρίζοντας τη δύναμή μου, αξιοποιώντας το παραμύθι «Η δύναμή μου» της εκπαιδευτικού Κωνσταντίνα Σαρμενιάκου. Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27 Εκτού από τις 10 στις 12 το πρωί στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη, και τα παιδιά μέσα από την αφήγηση παραμυθιού, προβολή βίντεο και δημιουργικά παιχνίδια θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν συναισθήματα και να αναγνωρίσουν δυνάμεις και αποθέματα που στηρίζουν την αυτοεκτίμησή τους.
9: Τα εργαστήρια αυτά που είπατε και εσείς για μικρά παιδιά, ηλικίας ανάμεσα από 6 και 10 ετών, γίνονται σε συνεργασία με τη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας. Είναι μια συνεργασία που επαναλαμβάνεται το καλοκαίρι και γίνεται πάντα κοντά στην Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών, την 26η Ιουνίου. Mm-hmm. Και είναι εργαστήριο επικοινωνίας και σύνδεσης, έτσι τα έχουμε πει. Δηλαδή, επεξεργαζόμαστε θέματα επικοινωνίας, τα παιδιά καλούνται να εκφράσουν σκέψεις, συναισθήματα, και μέσα από εκεί να ενισχυθεί όσο είναι δυνατόν, βέβαια, σε μια συνάντηση, αυτοεκτίμηση, αλληλοκατανόηση, να εξασκηθούν στην ενσυναίσθηση, ενεργητική ακρόαση.
4: Ποιος μπορεί να συμμετάσχει σε αυτό?
9: Τα παιδιά, όπως είπα, αρκεί να είναι σε αυτές τις ηλικίες, δεν υπάρχει κάποιος άλλος περιορισμός. Mm-hmm. Και να πω ημερομηνίες.
4: Ναι, βεβαίως.
9: Λοιπόν, έχουμε πάλι σταθερά να είναι η μέρα Τρίτη. Τρίτη λοιπόν 16 Ιουνίου, 23 Ιουνίου, 30 Ιουνίου και 7 Ιουλίου. 10 με 12 το πρωί. Στο χώρο της βιβλιοθήκης πάντα. Mm-hmm.
4: Πρέπει να υπάρξει μια προσυνεννόηση μαζί σας.
9: Κοιτάξτε, πολλοί γονείς μας παίρνουν έτσι για να ρωτήσουν κάποιες λεπτομέρειες. Έχουμε δώσει το τηλεφωνό μας 2661041111 και ρωτούν διάφορες πληροφορίες. Δεν έχουμε αυτή τη φορά βάλει, ας το πούμε, λίστα κτλ. Θεωρούμε ότι μπορούμε να διαχειριστούμε. Δεν έρχονται συνήθως πάρα πολλά παιδιά. Mm-hmm. Οπότε μπορούμε να τα υποδεχτούμε, αρκεί να είναι στην ώρα τους, γιατί αν ξεκινήσει η ομάδα είναι δύσκολο μετά να μπουν στο πνεύμα τα παιδιά. Εκεί θα έχουμε θέμα, να μην μπει κάποιο παιδί, να μην έρθει στην ώρα του. Και πάλι τέλος πάντων θα δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Προσπαθούμε να μην αποκλείσουμε τα παιδάκια, όπως καταλαβαίνετε.
0: Σημαντικό έργο για τον αθλητισμό και την ανάπτυξη της Βόρειας Κέρκυρας παίρνει σταδιακά σάρκα και οστά, καθώς προχωρούν οι εργασίες για τη δημιουργία του Αθλητικού Κέντρου Θυναλίων. Οι παρεμβάσεις ξεκίνησαν με την αντικατάσταση του χλωτάπητα στο κεντρικό γήπεδο και εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό που προβλέπει την κατασκευή σύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων. Το νέο κέντρο θα διαθέτει μεταξύ άλλων στίβο 6 διαδρομών, χώρους και αγωνίσματα στίβου, κλειστό γυμναστήριο, αναβαθμισμένες κερκίδες, νέα αποδυτήρια, βοηθητικό γήπεδο και προπονητικό κρίκετ. Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας και της περιφέρειας, με στόχο τη στήριξη των αθλητικών σωματείων, την ενίσχυση της νεολαίας και την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού. Ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση για τις ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου διοργανώνει στην Κέρκυρα η Ελληνική Ομάδα Μελέτης Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 του μηνός στις 18:30 στην Ιστορική Αίθουσα της Ιωνίου Βουλής με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η μέρα θα τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων και του Ιατρικού Συλλόγου και περιλαμβάνει επιστημονικές ομιλίες καθώς και συζήτηση με τους πολίτες με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση γύρω από τις συγκεκριμένες παθήσεις. Την ολοκλήρωση της φετινής χρονιάς θα γιορτάσει με πανηγύρι το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, το τοπικό τμήμα Κέρκυρας, το Σάββατο 20 του μηνός, 8:30 στην αυλή του πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Για να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού, έθριος είναι σήμερα ο καιρός στη βορειοδυτική Ελλάδα σύμφωνα με την ΕΜΗ. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο και την συνταξία Μαρίνα Μοσχάτ συνεργάστηκαν Μαργαρίτα Βάρθη και ο Λυκούρος Κιαδόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Χαρτζάβαλος. Από όλους εμάς, καλό σας μεσημέρι.
10: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Πάμε μια βολή.

Ας έχεις γύρει στο πλάι μου, χαμογελάς και κοιμάσαι. Πώς να σ' αφήσω στα σύννεφα, πώς να επιστρέψω στη γη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης εργασίας της ΕΣΥΕΜΦ από τις 10 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι.

0: καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Παιχνίδια με τη φωτιά στη Μέση Ανατολή, παιχνίδια με τη φωτιά όμως και στο Belfast για το μεταναστευτικό, το οποίο επανέρχεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, ανοίγοντας ξανά μεγάλες συζητήσεις σε όλη την Ευρώπη. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ευρώπη από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στην ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στο 5,2% πληθωρισμός τον Μάιο, τροφοδοτούμενος κυρίως από τις υψηλές τιμές στα ενεργειακά προϊόντα, σύμφωνα με την Ελστάτ. Στοχεύουμε σε συμφωνία με τις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ για μείωση των τιμών. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία, θα χρειαστεί να παρατείνουμε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός υπήκοος για τη διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της μέσα στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγείου. Εν μέσω ενστάσεων για τη δίμηνη προθεσμία που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο της, άρχισε στην Ολομέλεια η συζήτηση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Για ασφιχτικό χρονοδιάγραμμα κάνουν λόγο ΠΑΣΟΚ, Κομμουνιστικό Κόμμα και Πλαίσια Ελευθερίας. Από τον επόμενο μήνα αναμένεται να αυξηθεί το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και αφορά τόσο τις οφειλές προς το δημόσιο όσο και τις οφειλές προς τις τράπεζες, αποκάλυψε στο Air News Radio ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Σοκαριστική και απολύτως απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ τη βία που ξέσπασε στο Belfast μετά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι, η οποία φέρεται να διαπράχθηκε από Σουδανό υπηκό. Ο Στάρμερ τόνισε ότι οι άνθρωποι στοχοποιήθηκαν λόγω της καταγωγής τους και διαμήνυσε ότι οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν τη μέγιστη αυστηρότητα του νόμου. Το Βρετανικό Κυβερνών Εργατικό Κόμμα κατηγορεί τον Ήλον Μάσκ ότι υποθάλπει τη διχόνοια. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη. Σοκ προκαλεί, κυρίες και κύριοι, το διπλό φωνικό μητέρας και γιου που σημειώθηκε στο Λόγκο Αιγείου. Είχαμε και καταιγιστικές εξελίξεις πριν από λίγο. Έχουμε και τη σύλληψη τελικά του άνδρα, ο οποίος κατηγορήθηκε από την πρώτη στιγμή. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα από αυτή την τραγωδία. Όπως επίσης θα ενημερωθούμε στη συνέχεια για τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με την πολιτική επικαιρότητα, καθώς μέσα σε συνθήκες αναμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού και έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ αντιπολίτευσης και κυβέρνησης, άρχισε ουσιαστικά από το πρωί διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος από την παρούσα προτείνουσα Βουλή. Το μεταξύ, σε λίγες ώρες από τώρα, το απόγευμα, η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να επικυρώσει την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα του κόμματος. Στη συνεδρίαση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει τους άξονες του κυβερνητικού σχεδίου για την τρίτη τετραετία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Νιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Επομένως, τίθεται και τυπικά Νότι σε θέση μάχης ο κομματικός μηχανισμός Νέας Δημοκρατίας, τίθεται σε προεκλογική ετοιμότητα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Γρήγορη, κυρίες και κύριοι, είναι αναμφισβήτητο το γεγονός ότι η επιλογή ενός μάχημου και μαχητικού στελέχου της Νέας Δημοκρατίας, μάλιστα από νέα γενιά, μια νέα γενιά που έχει βγάλει η ίδια κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη και έχει φέρει στην πρώτη γραμμή, λέω εγώ, από τα τσικότα πέρα και τους έδωσε φανέλα βασικού και είναι πολύ, αλλά μιλάμε για τον κύριο Κυρανάκη που εκλέγεται σήμερα γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, σηματοδοτεί ακριβώς αυτό που είπες, τελική ευθεία προς τις εκλογές. Όποτε και αν γίνουν εκλογές από εδώ και μπρος, ουσιαστικά η θητεία μιας κυβέρνησης, κυβερνήσεων της Ελλάδας που μετά τη μεταπολίτευση τα 2,5 και τα μέσα όρο χρόνια κάνουν εκλογές, αλλά που πάει προς την τετραετία, δεν μπορούμε να τη λογίζουμε προεκλογική. Ο κ. Κυρανάκης καλείται να ανασυγκροτήσει, να βάλει μπροστά τις μηχανές του κόμματος, όπως θέλετε πείτε το, να οδηγήσει τον κομματικό μηχανισμό σε μια νέα νίκη χώρα, και έτσι όπως φαίνεται από τις αναμετρήσεις και όπως θέλει η κυβέρνηση, αλλά και ο κομματικός μηχανισμός φυσικά, εκλογική αναμέτρηση. Εκλογική ετοιμότητα λοιπόν είναι το ζήτημα, είναι η προτεραιότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες θα συναντηθεί, συνομίλησε με τον Ευάγγελο Μεϊμαράκη. Μπορεί να συναντηθεί τις επόμενες μέρες. Ο κ. Μεϊμαράκης, πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έχει διαλυθεί τον Αντώνη Σαμαρά μετά το δημοψήφισμα το 2015, όταν υποχρεώθηκε σε παρέτηση ο πρώην πρωθυπουργός. Ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης είχε διατέλεσε 5 χρόνια, από το 2021 μέχρι το 2026. Συγγνώμη. 2020 μέχρι 2024-2025 γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένας στέλεχος ο οποίος συνομιλεί με τη βαθιά, αν μου επιτρέπετε, έκφραση Νέα Δημοκρατία, με το καραμαλικό, με την καραμαλική παράδοση. Και μια που είπα τη λέξη καραμαλή, υπάρχουν πληροφορίες ότι θα επιδιώξει να συνομιλήσει και να συναντηθεί και με τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή, ο κύριος Κυραλάκης. Άρα να βάλει την όλη Νέα Δημοκρατία σε διάταξη μάχης ενόψει των εκλογών, όποτε και αν γίνουν αυτές οι γρηγόρες.
0: Τώρα, σε λίγες ώρες από τώρα, έχουμε και ουσιαστικά την επικύρωση της εκλογής του κύριου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα.
1: Το απόγευμα.
0: Ναι, και περιμένουμε και τον πρωθυπουργό, βεβαίως, να αναφερθεί στους άξονες του σχεδίου για τρίτη τριετία. Έχουμε κάποιες πληροφορίες για το που θα κινηθεί η ομιλία του κύριου Μητσοτάκη?
1: Κοίταξε, οι πληροφορίες λένε οι συνεργάτες που. Κύριε Μητσοτάκη, ο οποίος αρέσκεται σε συνδυασμούς, το είδαμε και προχθές με τον όχι ακριβώς αλλά συμβασμό τη συμπλήρωση σε επίπεδο υφυπουργών της κυβερνητικής σύνθεσης. Οι λεωφορείες, όσο μπορούμε να ξέρουμε, είναι ότι θα τεθούν συγκεκριμένοι άξονες να κριθούμε στο τέλος της τραετίας με βάση τα παραδοτέα, αυτά που είχαμε δηλαδή εξαγγείλει και αυτά που καταφέραμε να δώσουμε, να δώσει απαντήσεις στην το βασικό διακύβευμα, το κύριο διακύβευμα σύμφωνα με όλες τις έρευνες για όλους τους Έλληνες πολίτες, που είναι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός. Θα υπάρχουν πιθανότατα αναφορές και στο ότι βρισκόμαστε στη μέση γραμμή, αλλά αν θέλεις για να μην μπούμε εξειδικευμένα το οικονομικό ρεπορτάζ, νομίζω ότι αφού έχουν απομακρυνθεί από τον ορίζοντα τώρα τον καλοκαιρινό φυσικά οι εκλογές και κυβέρνηση πάντως το 27 θα γίνουν, νομίζω ότι όλα αυτά θα έχουν το ενδιαφέρον τους μετά, μάλλον κατά το καλοκαίρι, και το τι θα ανακοινωθεί κατά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του Σεπτέμβριου. Πάντα τέτοια εποχή το πολιτικό ρεπορτάζ δείχνει Σεπτέμβριο. Το βελάκι δείχνει Σεπτέμβριο.
0: Ωραία. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός είχε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με την Κριστιάνα Μανπούρ στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Economist και του ifmerida.gr, που υπόθηκαν πολλά και ενδιαφέροντα εκεί νότι. Και μεταξύ άλλων, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα είναι αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά τιμά επίσης τη συμμαχία σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, αν και θα έλεγα εκτός από τη γεωπολιτική, η οποία περνάει, θα έλεγα και στη γεωοικονομία, στη μακροοικονομία, εκεί αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει τη σημασία το γεγονός ότι εστίασε ο Πρωθυπουργός στο ότι εφόσον διασφαλίσουμε ότι έχουμε σταθερά θεμέλια, θα έχουμε μια μακροοικονομική σταθερότητα, η οποία με τη σειρά της σταθερότητα θα σημαίνει τη δυνατότητα μείωσης φορών, προσφορά στα εισοδήματα ειδικά ευάλωτων δυνάμεων. Το στίχημα, είπε, των επόμενων εκλογών ο κ. Μητσοτάκης, είναι αν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτές τις πολιτικές. Πρέπει να πω ότι η αίσθηση που υπάρχει σε αυτό το επίπεδο της γεωπολιτικής είναι ότι η καλή σχέση λόγω οικονομικής ισχύως που έχει η Ελλάδα με τις ΗΠΑ και λόγω των εξοπλιστικών προγραμμάτων που την έχουν αναμφισβήτητα αναβαθμίσει σε επίπεδο Αιγαίου και Μέσης Ανατολής, διασφαλίζουν και ενισχύουν τη θέση της προς την Ανατολική Μεσόγειο δια της σχέσης φυσικά αδελφικής με την Κύπρο, αλλά και στρατηγικής με το Ισραήλ. Ωραία. Και οπωσδήποτε ενισχύουν και το ενεργειακό τους αποτύπωμα, γιατί όλα αυτά μπλέκονται, όπως καταλαβαίνεις.
0: Νότια...
1: Συνδέονται.
0: Ακριβώς, ακριβώς συνδέονται με το άλλο. Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και μάλιστα, κλείνοντας, ο Πρωθυπουργός τη συζήτηση ευχαρίστησε και την Κριστιάνα Μαπούρος και τη συντονίστρια τη συζήτηση, επειδή δεν το ρώτησαν για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Από την κυβέρνηση, τώρα να περάσουμε στο κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση. Προειδοποιητικές βολές επεφύλαξε, μιλώντας τηλεόραση του ΑΝΤ, χαρακάθε το βράδυ, ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας στάθμη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Με τον κύριο Ανδρουλάκη να εμφανίζεται αποφασισμένος να μην δεχθεί διαφοροποιήσεις, Λίνα, από τις αποφάσεις του συνεδρίου.
2: Ναι, την αυτόνομη πορεία, Γρηγόρη, προς τις εκλογές προτάσσουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και υπογραμμίζουν ότι την ώρα που δίνεται η μάχη για την πολιτική αλλαγή δεν θα γίνει δεκτή δημόσια διαφοροποίηση από τις αποφάσεις του συνεδρίου, και αυτό υπογράμμισε χθες βράδυ σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του κόμματος, στέλνοντας μήνυμα στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ όταν ρωτήθηκε για τις συζητήσεις που προκλήθηκαν από τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο Κώστης Τσουκαλάς, που ρωτήθηκε από το ΕΡΤ News, τόνισε ότι δεν αφορά τον κύριο Δούκα τη αποστροφή αυτή του κυρίου Ανδρουλάκη, καθώς έχει διευκρινίσει την θέση του, αλλά αφορά οποιονδήποτε διαφωνεί με τη στρατηγική της παράταξης για αυτόνομη πορεία και αμφίπλευρη διεύρυνση. Για τις δημοσκοπήσεις, ο κύριος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι δεν επιτέθηκε το ΠΑΣΟΚ σε αυτές, αλλά το αντίθετο, και με βάση τα αποτελέσματα που παρουσιάζουν, αυτοδιαψεύδονται, όπως σημείωσε, ενώ για το θέμα των συνεργασιών είπε ότι τον δρόμο θα τον δείξουν οι πολίτες το βράδυ των εκλογών. Στο μεταξύ, στελέχη όπως ο Νίκος Παπανδρέου λένε ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι χρειάζεται αλλαγή πλώρης. Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ μίλησε επίσης για αυτόνομη πορεία στις εκλογές και συζήτηση για διάφορα ενδεχόμενα μετά το αποτέλεσμα των εκλογών. Το ΠΑΣΟΚ σε κάθε περίπτωση ανεβάζει στροφές, ετοιμάζει εξορμήσεις στα αστικά κέντρα όπου θεωρούν ότι θα κριθεί το αποτέλεσμα των εκλογών, και αύριο ο κύριος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στην Τραπετσόνα.
0: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε το αυστηρό μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη προς τα στελέχη του κόμματός του.
3: Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχου, και μάλιστα κορυφαίου στελέχου, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα. Το κόμμα έχει ένα στόχο, την πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή με το σύστημα εξουσίας το σημερινό στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει. Πώς μπορεί να φύγει αυτό το σύστημα? Μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει την εντολή βάσει του προγράμματός του, αυτό που περιέγραψα προηγουμένως και πολλές άλλες φορές, να κάνει κυβέρνηση. Με συμμαχίες, χωρίς συμμαχίες, αυτό θα το δείξει ο ελληνικός λαός με τις επιλογές του το βράδυ των εθνικών εκλογών.
0: Στελέχη του ΠΑΣΟΚ εντωμεταξύ συνδέουν το θέμα των συνεργασιών με το αποτέλεσμα των εκλογών. Η πρώτη Κυριακή θα δείξει τι θα κάνουμε με τις συνεργασίες, τόνισε ο Νίκος Παπανδρέου.
4: Που οι δημοσκοπήσεις, αν το δούμε σαν μάθημα, σημαίνει πρέπει να αλλάξουμε πλώρη. Η πρώτη Κυριακή θα μας δείξει μετά τις άλλες. Την άλλη Κυριακή τι θα γίνει, δεν μπορούμε από πριν. Για μένα είναι, μπορεί να γκρεμιστούν τα πάντα και να δούμε καινούργια πράγματα, χωρίς να θέλω να πω ποια θα είναι αυτά.
0: Τι θα γίνει τώρα σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ έρθει πρώτο στις εκλογές αλλά χωρίς αυτοδυναμία? Το ερώτημα τέθηκε στον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του ΕΡΤ News.
5: Ακούμε νούμερα τα οποία δεν απασχολούν τον κόσμο. Τον κόσμο, ξέρετε ποια νούμερα τον απασχολούν? Τα νούμερα που έβγαλε η χθεσινή μελέτη του ΙΟΒΕ και γκρέμισαν την εικονική πραγματικότητα που παρουσιάζει το Υπουργείο Υγείας. Στόχος είναι η πρώτη θέση. Στην πρώτη θέση, αν δεν είμαστε αυτοδύναμοι, εκεί θα πρέπει να υπάρχουν συνεργασίες. Θα εγγυηθούμε συνεργασίες οι οποίες θα γίνουν με εκείνους που συμφωνούν στο πολιτικό μας σχέδιο.
0: Φεύγουμε από το ΠΑΣΟΚ, φεύγουμε τη Χαρλά του Ρκούπη και πάμε στο χώρο της αριστεράς, να περάσουμε εκεί όπου παραμένει θολό το τοπίο. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου τι θα γίνει από εδώ και πέρα με το κόμμα. Δηλαδή, διαλύεται, συνεχίζει, παρακολουθεί τη νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα? Τι ακριβώς συμβαίνει και τι έχουμε μπερδευτεί?
6: Τελικά θα μας πείτε τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα παρακολουθήσει την προσπάθεια, την πολιτική, τη νέα πολιτική προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Πώς ακριβώς, δηλαδή δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς τι γίνεται.
7: Ναι, δυστυχώς δεν μπορώ να σας δώσω άδικο που κάποια πράγματα χρειάζονται διευκρινήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται, αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται να διασαφινιστούν κάποια πράγματα για την επόμενη της απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και προς τα κάτω.
8: Είναι θολό και το τοπίο, γιατί από τη μια ξέρουμε από τον Αλέξη Τσίπρα που λέει ότι εγώ δεν θέλω ένα άθροισμα κομμάτων, Η κυρία Κουφονικολάκου, η εκπρόσωπός του, λέει ότι δεν υπάρχουν κρατεμένες θέσεις στην Ελλάδα. Και απ' την άλλη, ακούμε τον κύριο Φάμελο και την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Πλέον στεκόμαστε δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα.
7: Είναι μια θεμελιώδης αντίθεση, νομίζω, η οποία με πρώτη ευθύνη του Σοκράτη Φάμελο πρέπει να επιληθεί. Δηλαδή, ο Σοκράτης Φάμελο πρέπει να μας φέρει τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Την διαβάζω και εγώ, δεν μπορώ ούτε να σας διαψεύσω, ούτε να σας επισημάνω ότι κάνετε λάθος.
6: Ισχύει ότι το ζητήσατε στην Κεντρική Επιτροπή να επικοινωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα.
7: Απολύτως. Καταλαβαίνει κανείς και καταλαβαίνει και οι ακροατές σας ότι δεν υπήρξε δίλημα ποτέ στο αν θα συνεργαστούμε με τον Αλέξη Τσίπρα ή δεν θα συνεργαστούμε. Το δίλημα ήταν αν θα διαλυθούμε και θα πάει ο καθένας να διαπραγματευτεί τον εαυτό του ή όχι. Σε αυτό και εγώ και άλλοι πολλοί πιστεύω και ενδεχομένως και πολλοί που σε αυτή τη φάση ψήφισαν την πλειοψηφούσα άποψη εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Λέμε όχι. Όχι διαπραγμάτευση ο καθένας για την πάρτη του.
0: Πάμε στον πολιτικό μας δάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας βοηθήσει να ξεδιαλύνουμε την κατάσταση, γιατί ακούσαμε μόλις τώρα τον κύριο Νίκο Παπά, Βαγγέλη, να ζητά από τον Σοκράτη Φάμελο να καταθέσει τη συμφωνία, δείχνοντας ότι η μειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται διατεθειμένη να καταθέσει τα όπλα μετά την πρόσφατη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Να ξεδιαλύουμε, να κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια, διότι πραγματικά χρειάζονται διευκρινήσεις, θα έλεγα. Και
0: μεγάλη προσπάθεια, από ό,τι καταλαβαίνουμε, χρειάζεται.
9: Και επεξηγήσεις. Mm-hmm. Να σας πω μόνο το εξής. Το τι δήλωσε πριν από λίγο ο κύριος Πολάκης. Mm-hmm. Είπε ότι δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να λέει ο πρόεδρος ενός κόμματος ότι στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Το θεωρώ βαθιά λάθος. Δεν κάνω το αστυνομικό ρεπορτάζ, προσέξτε δηλώσεις. Ναι. Αλλά είναι προφανές ότι δεν μπορεί να διατυπώνεις ότι στηρίζεις άλλο κόμμα και την ίδια στιγμή να μην έχει υπάρξει κάποια συνεννόηση και την ίδια στιγμή να βγαίνει η κυρία Κουφονικολάκου να λέει ότι δεν θέλουμε συνεργασίες. Θα πρέπει ο κύριος Φάμελος εντός 10 ημερών, συγκεκριμένες ημερομηνίες τέτοιο ο κύριος Πολάκης, να μας φέρει την επικοινωνία με τον κύριο Τσίπρα. Διαφορετικά θα πρέπει να υπάρξει νέα πολιτική γραμματεία, νέα κεντρική επιτροπή. Το στηρίζω ένα κόμμα σημαίνει ότι έχω διαπραγματευτεί, λέει ο κύριος Πολάκης. Έχω βάλει κάτω τις προτάσεις και τις θέσεις, γιατί εγώ δεν έχω δει θέση του Αλέξη Τσίπρα. Αν δεν φέρει πρόταση εντός 10 ημερών, δεν μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται η μπάσταρδη κατάσταση, λέει ο κύριος Πολάκης. Αν δεν τη φέρει, να υπάρξουν νέες συνεδριάσεις των οργάνων. Το ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατέβει στις επόμενες εκλογές με ενωτικό ψηφοδέλτιο. Δεν διαλύονται, λέει, τα ιστορικά κόμματα επειδή κάποιοι το πήραν απόφαση. Μάλιστα, λέει, με δεικτικό τρόπο ο κύριος Πολάκης. Επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, πρέπει να παραιτηθεί το σύμπαν, να κατεβάσει τα παντελόνια του και να πάει. Εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε κάνει προσκλητήριο σε όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις. Όσον αφορά τη δημοσκοπική εικόνα, ο κύριος Πολάκης είπε ότι έχει ευθύνη η ηγετική ομάδα που γύρω από το Φάμελο διαχειρίστηκε χωρίς επίσημη συγκρότηση εκτελεστικού γραφείου τον ΣΥΡΙΖΑ από τότε που εξελέγει ο Φάμελος. Φαντάζεστε να είχα παραλάβει, λέει, εγώ το κόμμα στο 10% και να το είχα φτάσει στο 1% ή το 2%.
0: Μάλιστα.
9: Αυτή είναι η κατάσταση όπως την περιγράφει ο κύριος Πολάκης ή από τη μεριά, θα έλεγα, του κυρίου Πολάκη. Από την πλειοψηφούσα μεριά, με όσους ανθρώπους επικοινώνησα, αυτό το οποίο μου λέγανε ήταν ότι ισχύει η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Μάλιστα η κυρία...
0: Δηλαδή όχι στην αυτοδιάλυση, όχι στην αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές.
9: Μάλιστα ακριβώς, Γρηγόρη, μάλιστα η κυρία Σαπουνά είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, δημοσίως δηλαδή σε συνέντευξή της, δημοσίως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις επόμενες εκλογές. Απλώς θα συνεχίσει να διατηρεί την κοινοβουλευτική του ομάδα ως ΣΥΡΙΖΑ. Μη με ρωτήσετε αν αυτό είναι οξύμορο ή αν είναι πρωτόγνωρο, αλλά σίγουρα από τη μεταπολίτευση και μέχρι σήμερα δεν το έχουμε ξανασυναντήσει.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μάλιστα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News 15,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά και ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Παλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη ποια θα είναι η προοπτική του κόμματος, ποια θα είναι η προοπτική του ΣΥΡΙΖΑ σε περίπτωση που συνεχίζει να είναι αρνητικός ο Αλέξης Τσίπρας.
10: Να το ξαναδούμε. Δεν έχω τη μαγική σφαίρα να σας... σίγουρα δεν θα είναι η καλύτερη δυνατή εξέλιξη. Έτσι, δεν έχω μάθει να κρύβω πίσω από το δάχτυλό μου και εδώ και 3 μήνες έχω διατυπώσει την άποψη ότι το να συνυπάρξουν 2 ψηφοδέλτια, ένα του κόμματος Τσίπρα, τότε ακόμα δεν είχε γεννηθεί, και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι και ό,τι καλύτερο για τον κεντρικό στόχο που έχουμε, τον πολιτικό στόχο αλλαγής πολιτικής.
8: Μπορεί,
10: αλλά
8: ναι.
10: Και πάλι εδώ θα είμαστε. να αναζητήσουμε τι μπορεί και τι πρέπει να γίνει εάν συμβεί αυτό που λέτε.
11: Αυτό είναι μια πιθανότητα, το ρωτώ, γιατί θεωρητικά ο καθένας μας σκέφτεται ότι για να υπάρξει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Μισό λεπτό. Για να υπάρχει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής στην κατεύθυνση αυτή που λήφθηκε, πρέπει να υπάρχει μια στοιχειώδης συνεννόηση.
10: Αυτό σας περιέγραψα. Δεν υπάρχει καμία απόφαση ούτε για διάλυση, ούτε για πληστηριασμό.
11: Στάση αναμονής δηλαδή κρατάτε.
10: Ούτε για να δώσουμε τα σημικά, ούτε για να δώσουμε το όνομα. Δεν υπάρχει καμία τέτοια απόφαση.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα, καθώς το ενδιαφέρον στρέφεται σήμερα και στη Βουλή, όπου άνοιξε ουσιαστικά η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης με αφετηρία την πρόταση που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, Ανδρέα Μαραθιά. Καθώς ανακοινώθηκε και η σύνθεση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Η διαδικασία ξεκίνησε με τις παρεμβάσεις των πολιτικών αρχηγών της αντιπολίτευσης.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από την Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, ουσιαστικά σήμερα ξεκινά η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος από την παρούσα, τη λεγόμενη και προτίμουσα Βουλή, με την ολομέλεια σε λίγη ώρα να εγκρίνει και τυπικά τη δίμηνη προθεσμία που έχει προταθεί στην Επιτροπή Αναθεώρησης για την ολοκλήρωση του έργου της και την υποβολή έκθεσης περί τα τέλη Ιουλίου περίπου, σχετικά με τις αναθεωρητές διατάξεις του Συντάγματος. Η συζήτηση διεξάγεται, θα έλεγα, σε ήπιους τόνους. Δεν είναι παρόν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, γεγονός το οποίο έχουν στυλιτεύσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ιδίως σε μια τόσο σημαντική διαδικασία. Ο οποίος, πάντως, να πούμε, Πρωθυπουργός, στην κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook, τόνισε ότι οι αλλαγές που προτείνει το κυβερνών κόμμα μπορεί να φαίνονται τολμηρές σε κάποιους. Πιστεύω όμως, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ότι είναι αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον και επισήμανε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν προτείνει αυτές τις αλλαγές με ορίζοντα την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αλλά την επόμενη δεκαετία. Πάντως, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με βάση τις τοποθετήσεις που έχουμε μέχρι τώρα από τους πολιτικούς αρχηγούς, δεν συνενούν στο να υπάρχει ευρεία πλειοψηφία, δηλαδή 180 βουλευτών στην παρούσα προτείνουσα Βουλή, ώστε η επόμενη να εγκρίνει με 151, καθώς όπως τονίζουν όλοι, όπως τόνισαν οι περισσότεροι αρχηγοί, δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Δεν μπορείτε να μας κάνετε μαθήματα για τους θεσμούς με τόσα σκάνδαλα και απευθείας αναθέσεις. Ο λαός έχει μνήμη και θα φανεί το βράδυ των εκλογών, είπε ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Σαββουλάκης και σημείωσε ότι η συνένεση μόνο στη δεύτερη αναθεωρητική Βουλή, αφού προηγουμένως μιλήσει ο ελληνικός λαός, γιατί μόνο έτσι προστατεύεται η αναθεώρηση από τις μικροκομματικές και κοινωνιακές σκοπιμότητες της κυβερνητικής παράταξης. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Σωκράτης Φάμενος, ο οποίος είπε ότι η συζήτηση για την αναθεώρηση είναι μια κορυφαία διαδικασία από την οποία απουσιάζει ο Πρωθυπουργός, ωστόσο η κυβέρνηση επιλέγει μια διαδικασία fast track από την οποία επέλεξε να λείπει ο Πρωθυπουργός, αναδεικνύοντας την αντίφαση και την υποκρισία των δηλώσεων. Είναι απαράδεκτο το χρονοδιάγραμμα, είπε ο κ. Φάμελος, ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής έως το τέλος Αυγούστου και μάλιστα τόνισε και αυτός ότι δεν θα συμβάλλουμε στη διαμόρφωση πλειοψηφίας των 180 βουλευτών σε κανένα άρθρο. Το κάναμε το 2018-19, το προβώσατε και τώρα θα αφαιρέσετε ό,τι σπήρατε, ανέφερε ο κ. Φάμελος και κατέληξε λέγοντας ότι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας δεν αποτελεί σοβαρή βάση διαλόγου, δεν έχει συνοχή, είναι άτομη, αλλά κυρίως είναι συντηρητική, αντιλαϊκή και βαθιά υποκριτική. Από την πλευρά του Δημήτρη Κουτσούμπα τόνισε ότι το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης το κάνει η κυβέρνηση, διερωτήθηκε γιατί το κάνει η κυβέρνηση εσπεσμένα, μήπως δεν παίρνει ο λαός χαμπάρι το νέο κουστούμι που το ετοιμάζεται, και μάλιστα και έκανε λόγο για παιχνίδια της κυβέρνησης με τη συνταγματική αναθεώρηση. Το ΚΚΕ ξεκαθάρισε τον κύριο Σκουτσούμπα ότι δεν θα στηρίξει καμία πρόταση για αντιπρακτικές αλλαγές και αφού μίλησε για αποπροσανατολιστική συζήτηση την ώρα που η χώρα εμπλέκεται σε επικίνδυνους στοιχοδιοκτισμούς, τόνισε ότι η κυβέρνηση και η βολική αντιπολίτευση ξανασερβίρεται στον ελληνικό λαό ψεύτικα διλήμματα και επισήμανε παλαιή με νόημα ότι παλαιοί και νέοι σωτήρες επιχειρούν να ξεγελάσουν το λαό και να διαγωνίζονται για το ποιο θα υπερασπιστεί καλύτερα το σύστημα της αδικίας, αλλά αυτό δεν θα γίνει όσο για να το παίζουν φορτουνάκιδες και βροντάκιδες. Στο ίδιο μήκος σχήματος και ο Νίκος Δημήτρης Νατσιός, αλλά και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία βρίσκεται τώρα στο βήμα της Ολομέλειας, και να πιστεύοντας ότι ο Μάκης Βορύδης, ο οποίος αναμένεται να είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης, χαρακτήρισε προβληματική και αντιφατική τη στάση αντιπολίτευσης, βαθιά περιστονητική απέναντι στη διαδικασία αναθεώρησης και ότι πρόκειται για μια αντιθεσμική και αντισυνταγματική στάση την ώρα που πρέπει να υπάρχουν συγκλήσεις για το ποια άρθρα πρέπει να αναθεωρηθούν.
0: Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Τώρα να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας. Πάμε εκτός συνόρων, αφήνουμε την εσωτερική πολιτική ατζέντα. Πάμε εκτός συνόρων γιατί έχουμε νέα κατέρωθεν χτυπήματα με ΗΠΑ και Ιράν που δοκιμάζουν ακόμα περισσότερο την κατάπαυση του πυρός και τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Οι Αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν στρατιωτικούς στόχους κατά μήκος των στενών του Ορμούς και οι Ιρανοί απάντησαν στοχεύοντας Αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Μάλιστα, τη νέα ένταση πυροδότησε η κατάρριψη του Αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτη στα στενά του Ορμούς. Πάμε στην ενδοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μας το έλεγες και χθες από το CNN, κάθισαν και μέτρησαν 37 φορές ότι έχει ανακοινώσει δημοσίως ο Ντόναλντ Τραμπ από το Μάρτιο ότι είμαστε κοντά σε μια λήξη και μια συμφωνία. Αλλά συμφωνία δεν βλέπουμε, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι και έχουμε και μία νέα ανάρτηση πριν από λίγα λεπτά του Αμερικανού Πρόεδρου στο Truth Social που θα λέγαμε ότι ανατρέπει και πάλι την κατάσταση από εκεί που μίλαγε, όπως είπες, για λήξη του πολέμου σε μερικές 2-3 ημέρες. Τώρα έχουμε μία σαφή κλιμάκωση της ρητορικής. Λέει λοιπόν ότι τους έχει πάρει πολύ χρόνο να συμφωνήσουν σε μία καλή για αυτούς συμφωνία. Ο χρόνος τους είναι πολύ αργά, μάλλον, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Με ό,τι αυτό σημαίνει, θα το δούμε τις επόμενες ώρες ή ημέρες. Και επίσης λέει ότι ο στρατός του Ιράν έχει σχεδόν εκμηδενιστεί και ότι ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός. Και λέω ότι ανατρέπει και πάλι την κατάσταση, διότι πέρα από τις προηγούμενες, τις δηλώσεις των προηγούμενων ημερών του Ντόναλντ Τραμπ, υπήρξε μία τάση αποκλιμάκωσης της έντασης παρά τα εκατέρωθεν χτυπήματα και από την πλευρά των ΗΠΑ που ανακοίνωσαν ότι σταματούν αυτά τα χτυπήματα που ήταν σε αντίπεινα, όπως είπαν, για την κατάρριψη του ελικοπτέρου Απάτσι, αλλά και από την πλευρά του Ιράν και του Υπουργού Εξωτερικών Αραχτσί, ο οποίος είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η κατάρριψη αυτή ενδεχομένως δεν ήταν μία. Δεν έγινε επίτηδες, ότι ενδεχομένως επρόκειτο για ατύχημα, από σύγκρουση δηλαδή ντρόουν με το ελικόπτερο αυτό. Οι δύο πιλότοι, τα μέλη του πληρώματος δηλαδή, διασώθηκαν από αμερικανικό θαλάσσιο ντρόουν και είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό από το συγκεκριμένο τύπο ντρόουν στην ιστορία του αμερικανικού στρατού. Και να θυμίσουμε εδώ, Γρηγόρη, ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε θέσει τις προηγούμενες ημέρες δύο κόκκινες γραμμές για την επανέναρξη των συγκρούσεων με το Ιράν. Η πρώτη ήταν να σκοτωθούν Αμερικανοί στρατιώτες, κάτι που δεν συνέβη, και η δεύτερη να μην υπάρξει συμφωνία που την ήθελε και να υπάρξει γρήγορα. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Να πούμε επίσης ότι, όπως είπες, τα πλήγματα ξεκίνησαν μετά την κατάρριψη του ελικοπτέρου από τους Αμερικανούς σε διάφορα σημεία στο νότιο Ιράν. Μάλιστα, κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι 20.000 άνθρωποι στην περιοχή του Σιρίγκ έχουν μείνει χωρίς νερό λόγω των χτυπημάτων. Οι Αμερικανοί λένε ότι χτύπησαν στρατιωτικούς στόχους κατά μήκος των Ιρανικών Αχτών στα στενά του Ορμούς και οι Ιρανοί απάντησαν στοχεύοντας αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ, Ιορδανία και Μπαχρέιν, όπου σταθμεύει εκεί ο έκτος στόλος.
0: Α, και αρχικά φαινόταν από τις πρώτες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι δεν δίνει και τόσο μεγάλη σημασία σε αυτό το περιστατικό οι Αμερικανοί, αλλά κάτι το οποίο άλλαξε βέβαια στην πορεία.
14: Ακριβώς αυτό που λέγαμε προηγουμένως, Γρηγόρη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε πει ότι θα πρέπει να απαντήσουμε σε αυτή την εξέλιξη. Ωστόσο, υπήρχε μια τάση υποβάθμισης, θα λέγαμε, αποκλιμάκωσης και από τις δύο πλευρές. Και επίσης υπήρξε και το δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονταν και κατά τη διάρκεια της νύχτας με τη μεσολάβηση του Πακιστάν και μάλιστα ότι ήταν ιδιαίτερα έντονες διαπραγματεύσεις. Τώρα μένει να δούμε τι από όλα αυτά ισχύει. Πάντως, η νέα ανάρτηση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ είναι προς την κατεύθυνση της κλιμάκωσης. Θα δούμε αν εννοεί και άλλα χτυπήματα, κλιμάκωση δηλαδή των χτυπημάτων, ή αν διαλέξει την οδό της διπλωματίας, στην οποία είναι ανοιχτή και το Ιράν, υπό προϋποθέσεις βεβαίως.
0: Θα το δούμε βεβαίως. Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, όλα αυτά βεβαίως έχουν επιπτώσει στην οικονομία. Υπάρχει ανησυχία σε όλο τον πλανήτη. Στο 5,2% διαμορφώθηκε το Μάιο πληθωρισμός στη χώρα μας, από 5,4% τον προηγούμενο μήνα και 2,5% αντίστοιχο περσινό μήνα, σύμφωνα με την Ελστάτ. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες, γιατί με μια πρόχειρη ματιά βλέπουμε ότι δεν χρειάζεται, νομίζω, και πολύ μεγαλύτερη προσοχή, γιατί βλέπουμε ότι στην ετήσια σύγκριση ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις σε είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες με μεγάλες αυξήσεις σε κρέατα, γαλακτοκομικά, καύσιμα, ενίκεια και εστίαση. Κώστα, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Έτσι είναι, στο 5,2% ο πληθωρισμός τον Μάιο, μικρή υποχώρηση από το 5,4% του Απριλίου, 2,5% ήταν τον αντίστοιχο μήνα, τον Μάιο δηλαδή του 2025. Ωστόσο, ο Γρηγόρη, στην ετήσια σύγκριση ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις σε διατροφή, ενέργεια, υπηρεσίες, που όμως χάρη πέταξε σε εισαγωγικά 17,6% σε ένα χρόνο η τιμή. Αρνί και κατσίκι 16,2%, πουλερικά 6%, παρασκευάσματα γενικότερα με βάση το κρέας 4,5% αύξηση, γαλακτοκομικά 2,7%. Βλέπουμε ότι στον καφέ έχουμε μια υποχώρηση 5,2% σε σχέση με τους αριθμούς που βλέπαμε τους προηγούμενους μήνες, αλλά στις υπηρεσίες και λόγω των ενεργειακών μεγάλη αύξηση. Τα ενίκια κατοικιών 7,7%, επισκευή και συντήρηση κατοικίας 6,8%, ηλεκτρισμός 5,9% πάνω, φυσικό αέριο 21% και βέβαια το πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%, η μεγαλύτερη αύξηση που έχει καταγραφεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Το πετρέλαιο κίνησης 24,4% πάνω, τη βενζίνη 21,5%. Καύσιμα, άλλα καύσιμα, 34,8% αύξηση. Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο, αεροπορικά εισιτήρια με λίγα λόγια. Κόντεψαν 20%, κόντεψε η αύξηση του 20%, 19,2% για την ακρίβεια. Διακοπές, ακριβές και αυτές, 6%. Εστιατόρια, ταχυφαγεία, κηλικία, 8,5%. Ακόμα και τα ρολόγια και τα κοσμήματα πήραν αύξηση.
0: Είναι οι δείχτες υψηλοί, υπάρχει και αναλυτικό.
15: 6,2%. Και τώρα, βέβαια, άμα δούμε έτσι λίγο τις ομάδες, δύο ομάδες θα αναφέρω,
0: που
15: έχουν τη μεγαλύτερη αύξηση λόγω των ενεργειακών. 11,5% έχουμε αύξηση του πληθωρισμού στην ομάδα μεταφορές και μεγάλη επίσης αύξηση έχουμε και στην κατοικία. 11,6% στην ομάδα στέγαση, για την ακρίβεια.
0: Ωραία, υπάρχουν αναλυτικά όλα αυτά τα στοιχεία και στο news.gr. Τώρα, επειδή υπάρχουν πολλές αντιδράσεις και μάλιστα είχαμε και παρέμβαση εδώ μέσω του σταθμού μας από τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, αναφορικά με το θέμα, με το φορολογικό καθεστώς στα υβριδικά αυτοκίνητα. Τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό, αν μας πει δύο λόγια, Κώστα?
15: Το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών είναι σε διαβούλευση, σε δημόσια διαβούλευση και θα είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου. Και εκεί βλέπουμε τα σχόλια, Γρηγόρη, που γίνονται από φορείς αγοράς, πολίτες, φορολογούμενους γενικότερα και ειδικά στο θέμα των αυτοκινήτων. Ο αριθμός των σχολείων είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και τι λένε? Λένε ότι οι διατάξεις για τις αλλαγές στη φορολογία των υβριδικών ακινήτων θα δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα στην αγορά. Παίρνει τα μηνύματα του Υπουργείου Οικονομικών. Επανεξετάζονται λοιπόν αυτές οι διατάξεις και θα δούμε στην τελική μορφή του νομοσχεδίου το πιθανότερο να έχουμε πάλι αλλαγές σε θετική κατεύθυνση. Να κλείσω λέγοντας ότι οι φορείς αγοράς ζητούν την απόσυρση των ρυθμίσεων που αφορούν τόσο στο τέλος ταξινόμησης όσο και στη φορολογική μεταχείριση των εταιρικών υβριδικών οχημάτων.
0: Μάλιστα.
15: Με τα περισσότερα πυρά να συγκεντρώνει η πρόβλεψη για ενιαία απαλλαγή 50%.
0: Ωραία.
15: Από το τέλος της ταξινόμησης για όλα τα υβριδικά.
0: Το κρατάμε αυτό, Κώστα, το τελευταίο, και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Τσάπαλο, ο οποίος είπε εδώ στο σταθμό μας, μίλησε στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στις νέες φορολογικές ρυθμίσεις.
16: Αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη διάταξη, όπως και όλος ο νόμος που βρίσκεται σε διαβούλευση, είναι αναρτημένη στην δημόσια πλατφόρμα όπου κάθε πολίτης μπορεί να υποβάλει τα σχόλια και τις προτάσεις του και τα συλλέγουμε όλα αυτά, και όταν έρθει η ώρα της κατάθεσης του νομοσχεδίου για συζήτηση και ψήφιση στο Κοινοβούλιο, τότε θα παρουσιαστεί και το τελικό και πιο τελειοποιημένο κείμενο. Προφανώς λαμβάνουμε υπόψη όλες τις αντιδράσεις και τις ιδέες και τις προτάσεις και για όλες τις διατάξεις που βρίσκονται σε αυτό το πολυνομοσχέδιο είμαστε ανοιχτοί για διορθώσεις ή βελτιώσεις.
6: Ναι. Άρα δεν αποκλείεται τίποτα.
16: Φυσικά και δεν το αποκλείουμε.
8: Απλά μας εκπλήσει γιατί ξέραμε ότι σε σχέση με τα υβριδικά υπήρχαν αυτά τα κίνητρα για να επιλέξουν και οι καταναλωτές ένα φιλοπεριβαλλοντικά, φιλικά στο περιβάλλον αυτοκίνητα.
16: Τα κίνητρα δεν φεύγουν, δεν εξαλείφονται, αναπροσαρμόζονται με τη συγκεκριμένη διάταξη.
8: Η μείωση της φορολογίας ήταν ένα κίνητρο.
16: Σαφέστατα, λαμβάνοντας υπόψη και τις σύγχρονες συνθήκες και τις δημοσιονομικές, αλλά και τις συνθήκες διείσδυσης των συγκεκριμένων οχημάτων στην αγορά. Είναι άλλη αγορά προ 10 ετών ή προ 5 ετών και άλλη αγορά πλέον. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια διείσδυση σημαντική των συγκεκριμένων οχημάτων στην αγορά. Όπως και να έχει όμως, εδώ είμαστε να ακούσουμε, να διαβάσουμε, να αξιολογήσουμε και όταν έρθει η ώρα της νομοθέτησης να παρουσιάσουμε τη βέλτιστη δυνατή διάταξη.
0: Λοιπόν, μένουμε στο οικονομικό χώρο. Λέγαμε και νωρίτερα, ακούσαμε τα στοιχεία από τον πληθωρισμό στο 5,2% το Μάιο στη χώρα μας, από 5,4% τον προηγούμενο μήνα. Είναι πονοκέφαλος για τους καταναλωτές το ζήτημα της ακρίβειας. Πάμε στην Πενελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, για να μας πει για την παρέμβαση που είχαμε από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον Τάκη Θεοδωρικάκο, ο οποίος έστειλε ένα μήνυμα προς τα σούπερ μάρκετ βιομηχανίες τροφίμων για τη μείωση των τιμών, Πενελόπη. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, η ακρίβεια, ειδικά στα βασικά είδη διαβίωσης, είναι το κεντρικό πρόβλημα τόσο για τους καταναλωτές, όσο και η κεντρική απασχόληση για την κυβέρνηση. Για τον λόγο αυτό, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, επιδιώκει να συνάψει μια εθνική συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης. Και στο πλαίσιο αυτό, εχθές είχε συνάντηση με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Τροφίμων, ενώ σήμερα συναντήθηκε με την Ένωση των Σούπερ Μάρκετ. Το βασικό θέμα συζήτησης βεβαίως είναι πώς θα βρεθεί ένας τρόπος για να συγκρατηθούν οι τιμές στα βασικά είδη διαβίωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Ανάπτυξης, καταγράφεται θετικό κλίμα στις συναντήσεις αυτές του Υπουργού, προκειμένου να γίνει πράξη η συμφωνία και να μειωθούν οι τιμές στα βασικά είδη. Ωστόσο, προϋποθέτει σοβαρή προεργασία από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και ειδικά από την Ένωση των Σούπερ Μάρκετ και από τη βιομηχανία τροφίμων, προκειμένου οι μειώσεις να αφορούν κέρυες κατηγορίες προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν το Υπουργείο διαμηνεί με όλους τους τόνους και χθες είχαμε και τον Υπουργό τον κύριο Θεοδωρικάκο να κάνει σχετικές δηλώσεις στα παραπολιτικά, ναι, ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους θα συνεχίσει να υφίσταται. Να υπενθυμίσουμε ότι το πλαφόν λύγει στο τέλος Ιουνίου και ο στόχος του Υπουργείου, όπως είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος, είναι να το παρατείνει για άλλους δύο μήνες τουλάχιστον, έως ότου υπάρξει αυτή η εθνική συμφωνία και βρεθεί και τρόπος να εφαρμοστεί.
0: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ.
12: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 39 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ερτέκο.gr. Εκτός συνόρων τώρα και πάλι, σκηνές αγριότητας εκδηλήθηκαν στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας με επιρπολήσεις σπιτιών και οχημάτων από εξαγριωμένους διαδηλωτές που επιτέθηκαν κατά μεταναστών μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άντρα από Σουδανό με μαχαίρι στη μέση του δρόμου. Σοκαρισμένος για την αγριότητα των διαδηλώσεων, δήλωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Πάμε στο Λονδίνο και στην αποκρίτριά μας Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
18: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Οι αρχές στη Βόρεια Ιρλανδία βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού μετά από αυτά τα επεισόδια που προείπες, Γρηγόρη. Πρόκειται για εκτεταμένα επεισόδια αντιμεταναστευτικής βίας που ακολούθησαν τη φρικτή επίθεση με μαχαίρι στο βόρειο Μπέλφαστ. Σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου εμφανίστηκε ο 30χρονος Σουδανός Χάντι Αλοντίτ, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας άντρα περίπου 40 ετών. Το θύμα υπέστη βαριά τραύματα στο πρόσωπο, στα μάτια, στο λαιμό και στην πλάτη, ενώ έχασε και το ένα του μάτι, το αριστερό του μάτι. Το δικαστήριο αρνήθηκε να του χορηγήσει εγγύηση του κατηγορουμένου. Έγινε γνωστό ότι έφτασε από το Σουδάν μέσω Παρισιού και μετά στο Δουβλίνο. Ζήτησε άσυλο από το Ηνωμένο Βασίλειο το 2023 και έλαβε καθεστώς πρόσφυγα και άδεια παραμονής έως το 2028. Το βίντεο της επίθεσης διαδόθηκε ταχύτατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πυροδότησε διαδηλώσεις και ταραχές στο Μπέλφαστ. λεωφορεία, αυτοκίνητα και κατοικίες πυρπολήθηκαν, ενώ οι οικογένειες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε την επίθεση φρικτή και αποτρόπαια, ενώ οι πέντε μεγαλύτερες πολιτικές δυνάμεις της Βόρειας Φινλανδίας απίστηναν κοινή έκκληση για ηρεμία. Παράλληλα, ο εθνικιστής γνωστός Τόμι Ρόμπισον και ο Ήλον Μάσκ αναπαρήγαγαν αναρτήσεις και κάλεσαν σε κινητοποιήσεις γύρω από τον μεταναστευτικό, σε μια περίοδο που, να μην ξεχνάμε, οι εντάσεις παραμένουν ήδη υψηλές στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τις πρόσφατες διαμαρτυρίες στο Southampton και τα περσινά επεισόδια στο Μπαλιμίνα στην Ιρλανδία, Γρηγόρη.
0: Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα το παρακολουθούμε με ενδιαφέρον, βεβαίως, όπως το παρακολουθούν και σε όλη την Ευρώπη το θέμα αυτό με τα επεισόδια στο Belfast. Τώρα, μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει και πάλι για το μεταναστευτικό. Σε αυτή τη συζήτηση παίρνει μέρος ο κ. Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΛΕΜΕΠ και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Νίκαια στην Γαλλία, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 πριν από λίγο και στην Τόνα Δρούτσα. Για να τον ακούσουμε.
19: Είναι μια περίοδος που υπάρχουν αρκετά τέτοια ρατσιστικά εγκλήματα και στη Βόρειο Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο γενικότερα. Και αναζητούμε την αιτία του συγκεκριμένου φαινομένου με αρκετές πτυχές του προβλήματος να μπορούν να σκιαγραφηθούν από την πολιτική ρητορική, το μεταναστευτικό αυτό καθεαυτό, τη συζήτηση η οποία γίνονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτές οι τρεις βασικές πτυχές είναι μεταξύ αυτών που αξίζουν ανάλυσης για το τι οδηγεί τον κόσμο σε τέτοιου είδους διαδηλώσεις εναντίον των μεταναστών. Θα έλεγα ότι δεν είναι μεμονωμένο το περιστατικό, διότι ιδίως τα στοιχεία από τη Βόρειο Ιρλανδία δείχνουν μια αύξηση σε τέτοιου είδους περιστατικά τα τελευταία χρόνια, και τα περιστατικά αυτά έχουν και διάφορες διακυμάνσεις, όπως επίσης και η φύση τους είναι διαφορετική, από τον αντισημιτισμό μέχρι την ισλαμοφοβία ή περιστατικά παρεμφερούς χαρακτήρα. Αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή τη στιγμή είναι να πέσουν οι τόνοι, διότι το πρόβλημα το οποίο υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή, το μεταναστευτικό από μόνο του είναι προφανώς μία από τις αιτίες που είναι πάνω στο τραπέζι, αλλά δεν είναι η μόνη αιτία. Και θα έλεγα ότι σε ό,τι αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει πολύ πριν από το συγκεκριμένο περιστατικό θεωρείται μία από τις αιτίες που οδηγεί στην έξαρση του μίσους και στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και αλλού.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και από τον Belfast και τις αραχές για το μεταναστευτικό, τα επεισόδια αυτά, πίσω στα δικά μας, πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Από εκεί μας έρχεται η επόμενη είδηση. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Πόσοι άνθρωποι έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής, Νίκο?
20: Καλό απόγευμα, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, καθώς ακόμη δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα επίσημα αποτελέσματα της αστυνομικής επιχείρησης, έχουν συλληφθεί συνολικά 8 άτομα. Οι 7 είναι αλβανικής καταγωγής και η μία είναι γυναίκα ελληνικής Ελληνίδα. Έχουν βρεθεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίπου 1 κιλό κοκαίνη και 2 όπλα. Έρευνες έγιναν στην περιοχή των Τρακομακεδόνων, στην περιοχή της Αρτέμιδας και σε άλλα σημεία. Σε αυτές πήραν μέρος, εκτός από τους αστυνομικούς της υποδιέθεσης δίωξης και εκτιμίας εγκλημάτων Αθηνών, και άντες της Όπτια και της ΕΤΑΜ. Φέρεται, εκτός από διακίνηση ναρκωτικών από Δεκέμβριο 2025, η οργάνωση να έκανε και διακίνηση όπλων. Εκτός από τα ναρκωτικά, έχουν βρεθεί και φυσίδια. Και φέρεται επίσης η οργάνωση να χρησιμοποιούσε ανηλίκους ως βαποράκια για τη διακίνηση των ουσιών. Γρηγόρη.
0: Νίκο Κουντούρη, ευχαριστούμε πολύ. Από το αστυνομικό δελτίο και η επόμενη είδηση μας έχει σοκάρει όλους. Πραγματικά ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής ανθρωποκτονίας στο Λόγκο Αιγίου, καθώς ο 65χρονος Ιταλός που συνελήφθη για οπλοκατοχή διώκεται για τις δολοφονίες της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της. Σε σοκαρισμένη κάτοικη στην τοπική κοινωνία, η οποία παραμένει ανάστατη.
21: Δυσάρεστο, πολύ, πολύ έτσι. Σε ένα χωριό με 200 ανθρώπους και να γίνεται αυτά τα πράγματα.
22: Ήταν καλή κοπέλα, ήσυχη ήταν. Και ο Ιταλός ήσυχος ο Ρώτσα. Τώρα τι γίνεται δεν ξέρω.
0: Πάμε να συνδεθούμε την Αθανασία Σταμοπούλη, την αποκριτριά μας, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Τελικά ο 65χρονος Ιταλός διώκεται και για τις δολοφονίες της συντρόφου του και του 26χρονου γιού της, Αθανασία.
18: Ήταν τέτοια τα ευρήματα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, της αστυνομίας, που σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και παράβαση του νόμου περί όπλων. Να πούμε ότι ο 65χρονος έχει οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα του Αιγείου, στην υποδιέθμιση εδώ, που κρατείται από τις 9.30 ώρα το πρωί. Αρχικά είχε συλληφθεί για την οπλοκατοχή, για την παράνομη οπλοκατοχή. Στη συνέχεια όμως οι αστυνομικές αρχές ήταν τέτοια τα ευρήματά τους που τον κατηγορούν και για την διπλή ανθρωποκτονία η οποία εκτελέστηκε χθες. Να πούμε ότι από την ιατροδικαστική εξέταση φέρεται ότι ο 26χρονος είχε χτυπηθεί με 6 μαχαιριές και με αεροβόλο όπλο εξ επαφής. Πρώτα μαχαιρώθηκε, πρώτα του έριξε τη μαχαιριά και στη συνέχεια ήθελε να τον τελειώσει με το αεροβόλο, ενώ η γυναίκα είχε δεχθεί πάνω από 20 μαχαιριές. Δηλώνει μένος ο δράστης, δηλώνει ότι ήθελε να τους τελειώσει και τους δύο. Τώρα, να σου πω ότι ακούσαμε τους κατοίκους οι οποίοι έλεγαν ότι πρόκειται για ένα ζευγάρι ήσυχο, το οποίο δεν έχει δώσει ποτέ
0: δικαιώματα.
18: Ναι. Όμως δεν ξέρω τι έγινε τις δύο τελευταίες μέρες που ο γιος βρέθηκε από το Βερολίνο εδώ στο Λόγκο. Τι υπόθηκε μεταξύ των δύο αντρών, αφού φαίνεται ότι ο γιος ήταν αυτός στον οποίο επιτέθηκε πρώτα ο δράστης. Οι αστυνομικοί συνεκτίμησαν τα ευρήματα σε ρούχα, αλλά και αξιοποίησαν βιντεολογικό υλικό από γειτονικό σπίτι, έχω να σου πω, Γρηγόρη.
0: Αθανασία Σταμοπούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την εξέλιξη αυτή. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς λίγο πριν ανακοινωθεί η σύλληψη του 65χρονου Ιταλού. Για να την ακούσουμε.
1: Είναι ο βασικός ύποπτος, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε διαπιστώσει να υπάρχει παρουσία άλλου προσώπου μέσα στην οικία. Mm-hmm. Υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, κάποιες ώρες, 5 έως 6 ώρες που μεσολαβεί από τη στιγμή που οι άνθρωποι αυτοί φαίνονται ότι χάνουν τη ζωή τους μέχρι τη στιγμή που ενημερώνεται η αστυνομία, φέρει κάποια τραύματα τα οποία δεν έχει δικαιολογήσει στους αστυνομικούς και συνάδουν με τραύματα τα οποία μπορεί να έχει ο δράστης μιας επίθεσης με μαχαίρι. Ευρήματα όπως το μαχαίρι και το όπλο τα οποία θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να διαπιστώσουμε την ύπαρξη DNA και αποτυπωμάτων.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και από το Αίγιο πάμε σε μια άλλη πολύ μεγάλη υπόθεση, η οποία πραγματικά απασχολεί την κοινή γνώμη, καθώς προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους οι 6 κατηγορούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στο χώρο των πολεοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πάμε στην Σοφία Αρφανού, η οποία θα μας ενημερώσει σχετικά. Σοφία.
3: Μία μαραθώνια διαδικασία που δίρκησε 12 ώρες και οι 6 κατηγορούμενοι στις απολογίες τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, ωστόσο δεν έπεισαν και κρίθηκαν προφυλακιστές. Συγκεκριμένα προφυλακιστές κρίθηκαν το ζευγάρι των αρχηγών, καθώς και οι υπόλοιποι 4 συγκατηγορούμενοι τους. Μάλιστα, κατά τη διαδικασία, όπως μαθαίνουμε, στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων έφτασε και ασθενοφόρο, καθώς μία κατηγορούμενη ένιωσε αδιαθεσία.
0: Σοφία Αρφανού, σε ευχαριστούμε πολύ. Μεγάλο ενδιαφέρον έχει και η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, και αφορά πολύ κόσμο, ιδίως αυτούς που ετοιμάζονται να ταξιδέψουν. Καθυστερήσεις σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στα συστήματα προσέγγισης ακρίβειας. Ο ρεπόρτερ μας Γιώργος Κοβός θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Γιώργο.
23: Γρηγόρη, όπως προανέφερες, πρόκειται για προγραμματισμένες εργασίες, προγραμματισμένη επιθεώρηση συγκεκριμένα στο σύστημα ILS. Πρόκειται για το σύστημα που χρησιμοποιούν τα αεροσκάφη προκειμένου να προσεγγίσουν στο διάδρομο προσγείωσης απογείωσης ή να φύγουν από το Ελευθέριος Βενιζέλος. Αυτό ξεκίνησε χθες, η διαδικασία αυτή ξεκίνησε από χθες. Συνεχίζεται σήμερα, τώρα αυτή την ώρα ξεκινάει η δεύτερη μέρα αυτής της διαδικασίας και θα ολοκληρωθεί αύριο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, επειδή πραγματοποιείται με αερικό αεροσκάφος της πολιτικής αεροπορίας, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ώρα που πραγματοποιείται στο συγκεκριμένο αεροσκάφος να διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των υπολείπων. Όπως καταλαβαίνουμε, σε αυτό συνεπάγεται καθυστερήσεις που ξεπερνούν ακόμη και τη μία ώρα. Όλοι πρέπει να οπλιστούν με υπομονή. Το αεροσκάφος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που πραγματοποιεί τις συγκεκριμένες ενέργειες είναι εκτός δράσης αυτή τη στιγμή, γιατί είναι σε συντήρηση. Άρα η διαδικασία συγκεκριμένη γίνεται με αεροσκάφος που δανειστήκαμε από το Πρωθυπουργικό, από το Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, το Πρωθυπουργικό Falcon της Βουλγαρίας.
0: Γιώργο Κοβές, ευχαριστούμε πολύ. Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Τώρα, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, εκδηλώσεις μνήμης για τα 82 χρόνια από τη σφαγή από τη θηριωδία των Ναζί στο Δίστομο, όπου εκτελέστηκαν συνολικά 218 κάτοικοι, μεταξύ των οποίων 45 παιδιά έφηβοι και 20 βρέφη. Στο Δίστομο βρίσκεται η Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και την εικόνα από τις εκδηλώσεις. Κατερίνα.
4: Καλώς σας μεσημέρι από τη Μονή του Οσίου Λουκά, όπου εδώ ολοκληρώνει την επίσκεψη του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην περιοχή. Από το πρωί είναι εδώ για τις εκδηλώσεις μνήμης της επετείου της μαρτυρικής πόλης του Διστόμου, που σφαγιάστηκαν πριν 82 χρόνια 213 αθώα θύματα, μεταξύ των οποίων μωρά και μικρά παιδιά. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα διεμήνησε προς όλους πως η μνήμη είναι νοπή και η ευθύνη μας μεγάλη, ότι διατηρήσει το ακέραιο το δικαίωμά της η ελληνική πολιτεία της διεκδίκησης των αποζημιώσεων και ηθικά και υλικά, ενώ τόνισε επανειλημμένα ότι δεν θα πρέπει να είμαστε σε εκρήγορση και δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε την αναβίωση φαινομένων ναζισμού και φασισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στεφάνη στο μαυσολείο των θυμάτων, επισκέφθηκε το στρατοφυλάκιο, μια πολύ πικρή εικόνα θα έπρεπε να επισημάνουμε εδώ στους ακροατές μας, να υπενθυμίσουμε, όπου το στεφυλάκιο, στο στεφυλάκιο φυλάσσονται τα οστά των μικρών παιδιών που σας είπα νωρίτερα, ενώ ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην ιστορική, στην περιοχή, με επίσκεψή του στην ιστορική μεγαλοπρεπή Μονή του Οσίου Λουκά.
0: Η ιστορική μνήμη πρέπει να μείνει ζωντανή σε κάθε περίπτωση. Κατερίνα Φρύση, σας ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Δίστομο, κυρίες και κύριοι, και πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ηλίουπολης, όπου είχαμε ένταση με την αίθουσα συνεδριάσεων να μετατρέπεται σε πεδίο σύγκρουσης. Ελίνα Κολύβα, καλό μεσημέρι. Πάμε στη ρεπόρτερ μας για να μας πεις, Ελίνα, τι ακριβώς συνέβη στο Δημοτικό Συμβούλιο.
5: Καλό μεσημέρι. Σε Ρίγκη, λοιπόν, μετατράπηκε η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης. Η κατάσταση ξέφυγε όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, δημότησα που παρακολουθούσε τη συνεδρίαση απίφθινε υβριστικούς χαρακτηρισμούς προς τον αντιδήμαρχο, ο οποίος τη ζήτησε το λόγο. Εκεί χάθηκε η ψυχραιμία όταν και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι προσπάθησαν να παρέμβουν. Η κατάσταση επιδεινώθηκε. Ακολούθησαν αντεγκλήσεις και επεισόδια, με αποτέλεσμα η συνεδρίαση να διακοπεί προσωρινά. Μάλιστα, αγρηγόρηταν τόσο μεγάλη η ένταση που αρκετοί πιάστηκαν και στα χέρια. Με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων, βέβαια, τα πνεύματα ηρέμησαν. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε και κλείνω να σου πω ότι η συνεδρίαση είχε ως βασικό θέμα τις εξελίξεις γύρω από το έργο ανάπλασης του πάρκου Χαλκάκη.
0: Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Να ξεκινήσουμε όμως τη βόλτα μας στον κόσμο από τις ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έκανε νέες δηλώσεις για το ζήτημα με το Ιράν. Τι είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Έλενα?
7: Σε συνέντευξη του στο Fox News είπε ότι είναι κοντά, σκέφτεται να δώσει εντολή για νέα χτυπήματα κατά του Ιράν, κατά μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γεφυρών. Επανέλαβε ότι είναι, τους παίρνει πολύ καιρό στο Ιράν να φτάσουν σε μία συμφωνία. Και επίσης να θυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι σε ανάρτηση του στο social την τελευταία ώρα ανέφερε ακριβώς αυτό, ότι δεν έχουν καταλήξει σε μια καλή συμφωνία για αυτούς και ότι τώρα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα.
0: Ότι τους πήρε δηλαδή πολύ χρόνο, ας το πούμε έτσι, να διαπραγματευτούν. Ακριβώς. Για μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική για την Τεχεράνη. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μόσχα και την έκρηξη που είχαμε και η οποία στήχησε τη ζωή σε ένα Ρώσο στρατηγό, Έλενα.
7: Μάρτα Βίντοφ είναι το όνομά του και σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της Ρωσίας ήταν υπεύθυνος για τον ανεφοδιασμό του Ρωσικού στρατού με πυρομαχικά στο Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Σύμφωνα πάντα με αυτές τις πληροφορίες, η έκρηξη στο αυτοκίνητό του έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης ανατολικά της Μόσχας. Ανασύρθηκε σοβαρά τραυματισμένος από το αυτοκίνητο και υπέκυψε προέκυψε στα τραύματά του. Είναι η τελευταία από μια σειρά επιθέσεων κατά Ρώσων στρατιωτικών, πολύ μακριά βεβαίως από το μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας. Πάντως μέχρι στιγμής ούτε η Ρωσία ούτε το Κίεβο έχουν επιβεβαιώσει επισήμως αυτή την είδηση.
0: Και από τη Μόσχα πάμε στη Βαρκιά.
7: Από το μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας. Πάντως μέχρι στιγμής ούτε η Ρωσία ούτε το Κίεβο έχουν επιβεβαιώσει επισήμως αυτή την είδηση.
0: Και από τη

0: Και τον τελευταίο πύργο που προσθέθηκε εκεί, τον πύργο του Ιησού Χριστού, με συνολικό ύψος 172,5 μέτρων.
1: Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο, μια πολύ δυσάρεστη είδηση μας έρχεται από το Johannesburg της Νότιας Αφρικής, εκεί όπου 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επίθεση ενόπλων σε μια περιοχή.
0: Στην περιοχή Cleveland του Johannesburg έγινε αυτή η επίθεση. 10 ένοπλοι λοιπόν άνοιξαν πυρ κατά σπιτιών και σκότωσαν 12 ανθρώπους σύμφωνα με τις αρχές, που πάντως δεν έχουν μέχρι στιγμής δώσει πληροφορίες για τα κίνητρα των ενόπλων.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Αντίστροφη μέτρηση για το Μουντιάλ του 2026, με την πρεμιέρα να γίνεται αύριο 5η 11 Ιουνίου. Οι αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ και θα κρατήσουν αμύωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων στις 19 Ιουλίου σε μια διοργάνωση ορόσημο με 48 ομάδες να συμμετέχουν για πρώτη φορά στην τελική φάση. Πάμε στον Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα σε ρυθμούς Μουντιάλ, έτσι κι αλλιώς η αθλητική επικαιρότητα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, μια και σήμερα, έτσι. Αύριο στις 10 η ώρα είναι το πρώτο παιχνίδι από τα. Από τους 104 αγώνες που θα διεξαχθούν μέχρι τον τελικό, 11 Ιουνίου, 19 Ιουλίου, με διαφορά ο μεγαλύτερος σε διάρκεια ποδοσφαιρικός αθλητικός θεσμός και γενικότερα αθλητικός, αλλά και ο μεγαλύτερος, το μεγαλύτερο αθλητικό τουρνουά με 48 ομάδες, 1248 ποδοσφαιριστές, 3 χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά, σε 16 τα γήπεδα, πολλά τα φαβορή, έτσι αν πρέπει να πούμε φαβορή και στοιχηματικά αλλά και αγωνιστικά είναι η Ισπανία και η Γαλλία από την Ευρώπη, κοντά τους είναι και η Αγγλία που πάντα είναι στα φαβορή αλλά ποτέ δεν φτάνει, μάλλον μόνο μια φορά έφτασε κοντά στην πηγή για να πιει νερό. Αργεντινή, Βραζιλία, υπερδυνάμεις, ένα τσίκ πιο κάτω από τους από τους Ευρωπαίους, και νομίζω και κοντά τους είναι η Γερμανία. Σχετικά είναι όλα έτοιμα, είναι αυτές τις μέρες πρόβα τζενεράλε και στις τρεις χώρες, τα γήπεδα με τα πας, πώς θα πιάνουν οι φίλαθλοι με τα εισιτήρια, τα ηλεκτρονικά, και αυτοί έχουν ηλεκτρονικό εισιτήριο στα γήπεδα, και αυξημένα μέτρα ασφαλείας είτε λόγω Ιράν είτε λόγω άλλων χωρών, οπότε ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και καιρικές συνθήκες να βοηθήσουν. Έχουμε πολλές αυτή την εποχή κεραυνική δραστηριότητα στις ΗΠΑ, που εκεί ο νόμος λέει αναβάλλεται ο αγώνας. Να δούμε αν θα γίνει αυτό.
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά.
2: Και απόψε είναι αέριο το βράδυ, ελληνική επικαιρότητα.
1: Στο έχουμε μπάσκετ τώρα, ναι.
2: Τον τέταρτο αγώνα της, του Ολυμπιακού, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, στο ΟΑΚ αυτή τη φορά, 9 η ώρα, ζωντανά από RTL Sports. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής, αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός 2-2, και πάμε στο τελικό του Σαββάτου για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρόλογο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
3: Την Πέμπτη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και από το μεσημέρι μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, τα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περισσότερες περιοχές, τους 32 με 34 και τοπικά τους 35 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι ασθενείς έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος και τις βραδινές ώρες θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι νότιοι έως 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ρινιούς Radio 105,8 στις 2, στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας.
4: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμό Κέρκυρας.
5: Μαγικό μείγμα. Η εναλλακτική μουσική ενημέρωση κάθε Τετάρτη από την ΕΡΤ Κέρκυρας στους 99,3 στα FM. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Κέρκυρας και του Γεράσιμου Λυκύσα. Επιμέλεια παρουσίαση Σπύρος Χιτήρης.

Το Μαγικό Μείγμα παρουσιάζει τη λίστα του περιοδικού Wire για το 2025. Αντίστροφη μέτρηση από το 15, αυτή είναι μία Αγγλίδα τραγουδοποιός ονόματι Φίο, F διπλό E και O.

Γεια σας, Σαββατομαϊκό Μείγμα, που σήμερα παρουσιάζει τη λίστα του Wire με τα καλύτερα άλμπουμ του 2025. Το καθυστερήσαμε πάρα πολύ, αλλά όλο κάτι γινόταν και το αναβάλαμε. Στο 15 ακούσαμε το The Hammer Strikes the Bell από το άλμπουμ Goodness της Αγγλίδας Theo. Γράφει το όνομά της με τα γράμματα όλα μικρά. Το ντεμπούτο της τραγουδοποιού μέτρα το Λονδίνο και το Oxfordshire, γράφει η ανασκόπηση, ενσωματώνει υπέροχες φωνητικές μελωδίες και στοχαστικούς μονολόγους μέσα σε low-fi ρυθμούς, ηλεκτρονικά στοιχεία και αυτοσχεδιαστικές πινελιές. Και πάμε στο νούμερο 14. Oren Ambarchi, Johan Berthling και Andreas Berlin. Το άλμπουμ έχει τίτλο Ghosted 3. Έχουν προηγηθεί τα Ghosted 1 και 2. Αυτό εδώ είναι το τρίτο άλμπουμ της τριλογίας. Το τρίο αυτών των μουσικών, γράφει το κείμενο του Wire, δημιούργησε εδώ μια νυχτερινή ατμόσφαιρα πάνω σε υπερβατικούς ρυθμούς και μινιμαλιστικά μοτίβα. Κατά τόπους, η κρυστάλλινη κιθάρα και το ελικοειδές κοντραμπάσο υποδηλώνουν μια jazz fusion μορφή των Durruti Column. Ο Oren Ambarchi είναι Ιρακινής καταγωγής από την Αυστραλία, ένας γνωστός avant-garde πολυοργανίστας. Οι άλλοι δύο είναι Σουηδοί. Ο Johan Berthling είναι μπασίστας και ο Andreas Berlin drummer. Το πρώτο άλμπουμ της σειράς Ghosted από αυτό το τρίο κυκλοφόρησε το 2022. Υπήρξε γενική κριτική αποδοχή τότε. Ήταν στα καλύτερα της χρονιάς του Uncut και του Wire μεταξύ άλλων. Το φετινό είναι νούμερο 14 στη λίστα του Wire.

Archie Johann Berthling και Andreas Verlin Ghosted 3 το άλμπουμ, και στη 13η θέση ένας τραγουδοποιός από το Newcastle που δεν χρειάζεται λεπτομέρειες για τους ακροατές της εκπομπής, γιατί παίζουμε εδώ κάθε νέο του άλμπουμ, Richard Dawson. Ο Spencer Thompson γράφει στο Wire: ο Dawson συνεχίζει να ψάχνει για ψήγματα ελπίδας σκορπισμένα στην κατεστραμμένη καρδιά της Αγγλίας.

passion, yeah.

End of the Middle, το νέο άλμπουμ του Richard Dawson, από το οποίο ακούσαμε το Gondola. Και στο 12 βρίσκουμε το δεύτερο άλμπουμ του νορβηγικού ντουέτου ηλεκτρονικής μουσικής Smerge, που κατά τον απολογισμό εξευγενίζει τα προηγούμενα πειράματά του στην αισθησιακή μεταμοντέρνα pop, χαρακτηρίζοντας τη δουλειά των Νορβηγών ως εκεντρικό pop μινιμαλισμό.

Ήταν η Νορβηγή Smerge και το Fisty από το άλμπουμ Big City Life και πάμε Λονδίνο για το νούμερο 11 για το οκταμελέ συγκρότημα Caroline, δεύτερο άλμπουμ με τις τρυφερές indie folk ονειροπολίσεις όπως χαρακτηριστικά διαβάζουμε στον απολογισμό της χρονιάς του Wire.

Ήταν το Song 2 από το Caroline 2 των Caroline και συνεχίζουμε στην 10η θέση με το 8ο άλμπουμ των Totes. Τους ακούσαμε πρώτη φορά στο Μαγικό Μείγμα πριν από 32 χρόνια. Post-rock group από το Σικάγο που μετράει 3,5 δεκαετίες ζωής και 8 studio album. Αυτό είναι το 8ο άλμπουμ τους, έχει τίτλο Touch.

Elka, ο τίτλος της σύνθεσης από το Touchstone Totes. Και στο 9 έχουμε ένα άλμπουμ που γνωρίζετε πολύ καλά, αφού το παρουσιάσαμε εκτενώς εδώ, και είναι το νέο των Stereo Lab, που αποφάσισαν να κυκλοφορήσουν νέο δίσκο με διαφορά 15 ετών από τον προηγούμενο. Motoric Pop, ο ορισμός του ρετροφουτουριστικού ήχου, με αιχμηρά πολιτικά σχόλια στους στίχους, ένα γκρουπ που, το έχουμε ξαναπεί, έχει επηρεαστεί ιδεολογικά από τον Κορνήλιο Καστοριάδη. Το φάντασμα του πολέμου και της βίας πλανάται πάνω από το Instant Holograms on Metal Film, έγραψε το Wire στην κριτική, αλλά τα τραγούδια τους δεν είναι ύμνη ήτας και απόγνωσης, αντίθετα προσφέρουν μια συνταγή εσωτερικής εργασίας και πνευματικής καλλιέργειας ως μέσον αντίστασης.

Από το Instant Holograms on Metal Film, τον Stereo Lab ήταν το Aerial Troubles. Θυμίζω για όσους άνοιξαν τους δέκτες τους τώρα ότι σήμερα ακούμε τη λίστα των συντακτών του Wire για τα καλύτερα άλμπουμ του 2025. Είμαστε στην αντίστροφη μέτρηση στο νούμερο 8, όπου συναντάμε τη Vanessa Rossetto. Αμερικανίδα, συγχρόνως είναι και ζωγράφος. Σε δύο CD η Ροσέτο διαβάζουμε ότι εξερεύνησε τη σχέση με τη μητέρα της Τόνι μέχρι το θάνατο της τελευταίας, πλέκοντας τους μονολόγους τους με ηχογραφήσεις από πλανόδιους μουσικούς, διαφημίσεις και σκηνές από την οικιακή ζωή. Το να ακούς το Pictures of the Warm South, αυτός είναι ο τίτλος του δίσκου, γράφει η κριτική, είναι σαν να είσαι επισκέπτης σε ένα ξένο σπίτι, περιπλανιέσαι κρυφά σε διαφορετικά δωμάτια και εξετάζεις τα αντικείμενα που βρίσκονται εκεί, τα οποία μαζί σχηματίζουν ένα πορτρέτο του οικοδεσπότη, των προτιμήσεων και της προσωπικότητάς του. Ακούμε τα φαντάσματα στους διαδρόμους, ένα απόσπασμα από μια μακροσκελή σύνθεση 22 λεπτών.

Vanessa Rossetto, Ghosts in the Halls, από το album Pictures on the Warm South, πολύ μεγάλη σύνθεση, αναγκαστικά την κόβουμε. Και στο νούμερο 7 συναντάμε τον ντεμπούτο μιας Γαλλίδας τραγουδίστριας, παραγωγού, με κλασική παιδεία, που όμως έγινε Club Kid, όπως γράφει χαρακτηριστικά το Wire, σε μια συλλογή συνθέσεων που φέρνει μορφές αναγέννησης και μπαρόκ στην ηλεκτρονική pop. Ο Σουηδός rapper Bloody συμμετέχει στο Take Me By The Hand που διαλέξαμε για σήμερα. Η Γαλλίδα ονομάζεται O'Clue.

imperfections in love, hidden words between the sentence. Holy inspiration comes through the nerves in the suspension. Choke Enough, το άλμπουμ της Γαλλίδας Οκλού, ήταν το Take Me By The Hand. Και προχωράμε στην έκτη θέση, Eiko Ishibashi. Ιαπωνέζα συνθέτρια, avan pop, έχει γράψει μουσική για ταινίες, έχει συνεργαστεί με τον Jim O'Rourke και εδώ έχει ένα άλμπουμ ατμοσφαιρικής σινεματικής pop με τον γενικό τίτλο Antigone. Προφανώς παρμένο από την Αντιγόνη του Σοφοκλέους. Αέρινες, εκλεπτισμένες ενορχιστρώσεις διαβάζουμε στον απολογισμό με ονειρικά πνευστά και έγχορδα.

0: Eiko Ishibashi Kouma από το άλμπουμ Antigone. Από το Τόκιο όλα αυτά, και για το νούμερο 5 πάμε στη Νέα Υόρκη για τον ντεμπούτο της γεννημένης στην Καλιφόρνια, συριακής όμως καταγωγής, DJ και παραγωγού DJ Haram. Στίχη και φωνητικά από διάφορους, Μουαμάδα, Baby Mother και Armand Hammer, σε ένα συνονθήλευμα από ήχους της Μέσης Ανατολής, hip-hop, club μουσική και ηχογραφήσεις πεδίου. Το άλμπουμ, διαβάζουμε στην κριτική, ενσωματώνει rap, ενορχιστρώσεις με φυσικά όργανα και ένα εύρος από BPM, μουρμουριτά και κραυγές, σχηματίζοντας ένα είδος ακουστικού ντοκιμαντέρ.
1: Yeah, yeah, yeah, beats. Okay, okay, yeah. Yeah. Eat a bitch up like Eve. Snake in a garden can't trick me. Wanna get wet, I'ma roll my sleeves. You can't fuck with a bitch like me. Yeah, beep, beep, beep, beep, beep. Lil' drummer bitch, it's Christmas Eve. Get smoky, pass me the tree. You can't fuck with a bitch

DJ Haram Fishnets από το album Beside Myself, και στο 4 θα βρούμε το σπουδαίο avant rock αυστραλιανό τρίο των The Necks. Σχηματίστηκαν το 1987 στο Sydney και μέχρι σήμερα έχουν στο ενεργητικό τους περίπου 20 studio album και 5-6 live. Το τελευταίο έχει τίτλο Disquiet, τριπλός ψηφιακός δίσκος διάρκειας περίπου 3 ωρών. Ακούμε ένα μικρό απόσπασμα από τη σύνθεση Ghostnet που διαρκεί 74 λεπτά.

Ήταν ένα μικρό απόσπασμα από το 74 λεπτό GhostNet των The Next και το άλμπουμ Disquiet. Και περνάμε στην τριάδα της κορυφής, όπου στο νούμερο 3 θα βρούμε το ντεμπούτο του βολιβιανο-αμερικανικού ντουέτου δύο αδελφών ονόματι Los Thuthanaka. Οι Los Thuthanaka αναπλάθουν παραδοσιακές μουσικές των Άνδεων με πειραματικούς ηλεκτρονικούς ήχους που προφανώς κάνουν την παράδοση αγνώριστη. Ο Spencer Thompson γράφει στο Wire ότι είναι σαν το ίδιο είδος βρυχυθμού που μπορεί να ακούσει κανείς όταν στέκεται δίπλα σε ένα ηχείο δαπέδου που παίζει στη μέγιστη ένταση.

0: Ήταν μια σύνθεση από το ομότιτλο των Los Thuthanaka στο νούμερο 3 του Wire και στο νούμερο 2 Billy Woods. Ένας νεοϊορκέζος ράπερ, μέλος και διαφόρων σχημάτων όπως Armand Hammer, η πιο γνωστή. Το Gollywog είναι το πιο σκοτεινό άλμπουμ του Woods μέχρι σήμερα, γράφει το Wire. Συνεργαζόμενοι παραγωγοί όπως DJ Haram και Shabaka Hutchings δημιουργούν μια ατμόσφαιρα μυστηρίου και δυσαρμονίας για τις αφροπεσιμιστικές απεικονίσεις του ρατσισμού στη μουσική βιομηχανία και των αναγκαστικών εξώσεων. Μια σειρά από εφιάλτες που εμφανίζονται τόσο στον ύπνο όσο και στην εγρήγορση. Αυτά είναι τα σχόλια του Wire. Ακούμε τον Golgotha.
1: Out of chars and ashes, like golden salamanders, the old years, the green years will leap. Roses sweeten the air, white hair turns black, wrinkles vanish.

0: მოჭრა მაგრატილით. მაშინ როგორც ჩვეულებრივი ქალი ისეთი ხდება. შეიძლება ცოლადაც გახვას თვის ნამჭრელს.
1: Από το Gollywood του Billy Woods ήταν ο Γολγοθάς και φτάνουμε στην πρώτη θέση της λίστας των συντακτών του Wire για το 2025, που είναι το δεύτερο άλμπουμ της DJ, παραγωγού και τραγουδίστριας Aya Sinclair από το Huddersfield της Αγγλίας. Στο Hexed, γράφει το περιοδικό, Hexed είναι ο τίτλος του δίσκου, καθώς η ηλεκτρονική παλέτα διαρκώς επεκτείνεται, η φωνή της Aya οθείται στα άκρα, καταλήγοντας σε κραυγές που θυμίζουν hardcore punk και new metal.

Στο σημερινό μαγικό μείγμα ακούσαμε τις επιλογές των άλμπουμ του 2025 σύμφωνα με τους συντάκτες του βρετανικού περιοδικού Wire. Την εκπομπή επιμελήθηκε η παρουσίαση ο Σπύρος Χιτήρης. Τα ξαναλέμε την επόμενη Τετάρτη με μουσική του 2026. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαιρετέ, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιανοπούλου. Φωτιά στον ασπρόκαμπο Φθιώτιδας σε αγροτοδασική έκταση επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα και 10 οχήματα. Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Δεν απειλείται οικισμός. Σημειώνεται ότι με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος στην φωτιά μεταβαίνει κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος Φθιώτιδας. Σε τεντωμένο σκηνή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν άργησε υπερβολικά να διαπραγματευτεί μια συμφωνία που θα ήταν προς όφελός του και πλέον θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, υποστήριξε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα έκανε λόγο για πλήρη κατάρρευση των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, ισχυριζόμενος ότι μεγάλο μέρος τους, συμπεριλαμβανομένου του πολεμικού ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας, δεν υπάρχει πλέον, ενώ χαρακτήρισε το Ιράν τον ΤΑΗ της Μέσης Ανατολής που έχει πλέον τελειώσει. Η ανάρτηση Τραμπ γίνεται ενώ το Reuters αναφέρει ότι το πρωί μετέβη στην Τεχεράνη διαπραγματευτική αντιπροσωπεία από το Κατάρ σε μια προσπάθεια να οριστικοποιηθεί συμφωνία έπειτα από διαβουλεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Μάιο, έναντι 5,4% τον Απρίλιο και 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρσι, με τις ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες να παραμένουν ισχυρές. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Ανάπτυξης εντείνει τις πρωτοβουλίες για τη συγκράτηση των τιμών, με τον Υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο να έχει διαδοχικές συναντήσεις με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Στόχος είναι η επίτευξη Εθνικής Συμφωνίας για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης, με τις συζητήσεις να διεξάγονται σε θετικό κλίμα. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, το πλαφόν στο

0: Μεικτό περιθώριο κέρδους θα παραμείνει σε ισχύ. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι 6 κατηγορούμενοι μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους για τη φερόμενη εμπλοκή τους στο δεδαλώδες κύκλωμα διαφθοράς που φέρεται να δρούσε σε πολεοδομίες και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οι συνομιλίες που κατέγραψε η Ελλάς αποκαλύπτουν, σύμφωνα με τις αρχές, μια καλά οργανωμένη εγκληματική δράση με συγκεκριμένη δομή και διακριτούς ρόλους. Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να ανοίξουν και να ελεγχθούν οι επίμαχοι πολεοδομικοί φάκελοι, προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως το εύρος της υπόθεσης και τυχόν επιπλέον εμπλεκόμενα πρόσωπα. Συνάντηση με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε στη Σόφια ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο της Συνόδου για τη Συνεργασία στη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας ότι οι διάβλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν ανοιχτοί. Στο επίκεντρο της Συνόδου βρίσκονται η ασφάλεια, η οικονομική και ενεργειακή συνεργασία, καθώς και η ενταξιακή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων, με την ελληνική πλευρά να προβάλλει το ρόλο της χώρας ως παράγοντα ειρήνης, σταθερότητας και ενεργειακού κόμβου στην περιοχή. Σοκαριστική και απολύτως απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τη βία που ξέσπασε στο Μπέλφαστ μετά την επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε ένας άνδρας από έναν Σουδανό υπήκοο. Ο Στάρμερ καταδίκασε τόσο τα επεισόδια όσο και όσους τα υποκινούν διαδικτυακά. Ο 30χρονος Σουδανός που κατηγορείται για την επίθεση προφυλακίστηκε, ενώ το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έχοντας χάσει το αριστερό του μάτι και φέροντας σοβαρά τραύματα στο δεξί μάτι, στον αυχένα και στην πλάτη. Κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια υπερψήφισε τη δίμηνη προθεσμία στην Επιτροπή Αναθεώρησης για να υποβάλει την έκθεσή της για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Σύσσωμη αντιπολίτευση εξέφρασε τις ενστάσεις της στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα δώσει λευκή επιταγή στην κυβέρνηση. Στις 15 Ιουνίου ανοίγει πλατφόρμα για το νέο ανακαινίζω νοικιάζω, όπως δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο, με βροχές στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, άνεμη δυτική στο Ιόνιο και βόρειη στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με Grammy σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά.

0: Σαραπίου.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον...
0: Το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος, Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη, η Ρόδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
3: Και σήμερα ταξιδεύουμε πίσω στο 1964 για την 16η εκπομπή. Και σήμερα θα ακούσουμε κάποια γνωστά, κάποια άγνωστα και κάποια άλλα τραγούδια που όμως όλα είχαν τη σημασία τους όταν κυκλοφόρησαν σε μικρούς ή δίσκους άλμπουμ μέσα στη χρονιά του 1964. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματα αν θέλετε μπαίνοντας στην εφαρμογή Viber και θα γράψετε με λατινικούς χαρακτήρες Earth News Radio. Επίσης Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Θα ξεκινήσω με ένα αμερικάνικο μουσικό συγκρότημα που το όνομά του ήταν Baja Marimba Band. Συγκρότημα που έβγαλε αρκετά άλμπουμ και ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές στις Ηνωμένες Πολιτείες δεκαετία του 60. Το συγκρότημα το δημιούργησε ο Herb Albert που είχε κάνει και τους Tijuana Brass και που έρχονται σύντομα στην εκπομπή μας με τις ηχογραφίσεις τους. Αυτό το group, η Baja Marimba Band, είχε το πλεονέκτημα ότι είχε δημιουργηθεί από εξαιρετικούς μουσικούς που έπαιζαν δίπλα σε πολλά μεγάλα ονόματα της jazz εκείνη την εποχή ή πριν από εκείνη την εποχή, πριν από το 60. Δηλαδή είναι μουσική από συγκροτήματα του Woody Herman, του Stan Kenton, του Charlie Parker, του Dizzy Gillespie. Όλοι αυτοί λοιπόν κρύβονται πίσω από αυτό το όνομα που σας είπα. Το 1964 ένα τραγούδι από το άλμπουμ που είχαν βγάλει τότε ακούστηκε αρκετά, κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο και μπήκε στα 100 πρώτα της Αμερικής και μάλιστα αρκετά ψηλά. Coming in the back door.

Έχουμε πάρα πολλά τραγούδια και ηχογραφήσεις από jazz καλλιτέχνες που έβγαιναν σε δίσκους 45 στροφών και έκαναν επιτυχία. Τα έχουμε πει αυτά στο αφιέρωμα, ειδικά που κάναμε για την jazz της δεκαετίας του 60, στην αρχή του αφιερώματος που τρέχει. Ήταν Μπάχα Μαρίμπα Μπάντ. Αυτόν που θα ακούσουμε τώρα τον έχουμε ήδη ακούσει αρκετά όταν παρουσίαζα τις εκπομπές για τη δεκαετία του 50 και αρχές του 60. Είναι πια, θα λέγαμε, προς το τέλος της καριέρας του, με επιτυχίες. Συνέχισε βέβαια να κάνει εμφανίσεις όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο Τζίμι Ρότζερς, που δεν πρέπει να τον συγχέουμε με τον πρωτοπόρο της country, που είναι παλαιότερος, γιατί αυτός είναι ένας τραγουδιστής folk pop της δεκαετίας του 50-60. Ο Τζίμι Ρότζερς, που μάλιστα έβγαιναν και δίσκοι του στην εταιρεία Roulette στη χώρα μας, οπότε κάποιοι από τους παλιούς μπορεί να έχουν ένα-δύο από τα τραγούδια που είχαν ακουστεί από το δεύτερο πρόγραμμα τότε. Ένα νοσταλγικό τραγούδι του Τζίμι Ρότζερς, The World I Used to Know.

από τα υπέροχα παλιά τραγούδια που χάθηκαν πια στο χρόνο, αλλά λένε τόσα πολλά σε εκείνους που τα έζησαν και που βέβαια πάρα πολλοί από αυτούς πια δεν είναι μαζί μας. Ήταν ο Jimmy Rogers. Έχουμε παρουσιάσει τα σπουδαία των Crystals. Άλλο ένα τραγούδι των Crystals που έγινε επιτυχία το 64, είχε κυκλοφορήσει πριν, ανέβηκε μέσα στα πρώτα και που ο τίτλος του είναι Uptown.

Η παραγωγή βέβαια είναι του Phil Spector, όπως και το επόμενο τραγούδι που είναι των Ronettes, το άλλο γυναικείο συγκρότημα που πρόθεσε ο Phil Spector. Και τα δύο έχουν ιδιαίτερη ιστορία, όχι μόνο μουσική αλλά και πάρα πολλά άλλα. Θα πει κάποιος, τώρα αυτά είναι του 1964, μπορεί να ενδιαφέρουν το κοινό, και όμως ετοιμάζεται η ταινία για την Ronnie Spector, τη τραγουδίστρια του συγκροτήματος Ronettes που θα ακούσουμε τώρα, μια καινούργια ταινία από έναν σκηνοθέτη που είναι από τους καλύτερους της νεότερης γενιάς, από τον σκηνοθέτη του Moonlight, βραβευμένο με Όσκαρ του φιλμ, τον Barry Jenkins. Αυτός λοιπόν ετοιμάζει φιλμ για την τραγουδίστρια Ronnie των Ronettes. Do I Love You?

Crystals και Ρονές. Αυτό το συγκρότημα είναι πια σχεδόν ξεχασμένο στις μέρες μας. Γυναικείο συγκρότημα, ήταν η εποχή τους. Αρκετά δημοφιλές στις αρχές της δεκαετίας του 60. Το όνομά τους Dixie Bells, με έδρα το Memphis του Tennessee. Το τραγούδι κυκλοφόρησε στο τέλος του 64 και έγινε επιτυχία. Southtown, USA.

ήταν οι Dixie Bells. Σας είπα ότι πολλά από τα σημερινά ονόματα είναι σχεδόν απίθανα να τα θυμούνται κάποιοι στη χώρα μας. Τα περισσότερα από αυτά δεν είχαν βγει. Όμως ο επόμενος τραγουδιστής που είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες και είχε επιτυχία και στον Καναδά, είναι γνωστός πάρα πολύ σε όσους ακούγαν τότε μουσική και ακόμα ήταν ο αγαπημένος, όπως μου έχει πει, της μητέρας του Δημήτρη, που δεν ζούσε στην Αθήνα τότε, ήταν στο Τορόντο. Εκεί λοιπόν μεγάλωσε ακούγοντας τον Ρόνι Ντόβ. Για να δείτε δηλαδή ότι αν, ας πούμε, αυτή η εκπομπή τώρα ακουγόταν κάπου σε μέρη όπου τα τραγούδια αυτά είχαν ακουστεί, θα ήταν πολύ πιο αποδεκτά τα τραγούδια, φαντάζομαι. Ενώ εσείς τα ακούτε τα περισσότερα σαν να ακούτε κάτι για πρώτη φορά και μάλιστα και παλιό. Ο Ρόνι Ντόβ λοιπόν είχε μια σειρά από πολλούς πετυχημένους δίσκους στα μέσα μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 60. Πολλά από αυτά αργότερα έγιναν επιτυχία από τις ηχογραφίσεις του στον χώρο της country. Ακούμε τον Ρόνι Ντόβ σε μία από τις χρυσές επιτυχίες του 64, Right or Wrong.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδα, σε αγροτοδασική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα και 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Δεν απειλείται οικισμός. Επίθεση στο Ιράν μέσω ανάρτηση στο Truth Social εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής πέθανε. Δεν ήθελαν συμφωνία και θα πληρώσουν, τόνισε. 12 νεκροί από Ισραηλινή επίθεση στο Νότιο Λίβανο. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο, με τις ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες να παραμένουν ισχυρές σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Στόχος είναι η επίτευξη εθνικής συμφωνίας για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης, με τις συζητήσεις να διεξάγονται σε θετικό κλίμα. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους θα παραμείνει σε ισχύ, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Συνάντηση με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε στη Σόφια ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο της Συνόδου και της Συνεργασίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η Αθήνα διαμηνύει ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν αποτέλεσμα. Προφυλακιστέ οι 6 κατηγορούμενοι για τη φερόμενη εμπλοκή τους στο κύκλωμα διαφθοράς σε πολυοδομίες και τοπική αυτοδιοίκηση. Έκκληση για ηρεμία και παράκληση, η τραγωδία να μην χρησιμοποιηθεί και να διχάσει την κοινωνία. Απίφθινη η οικογένεια του Βόρειο-Ιρλανδού που τραυματίστηκε μέσα από επίθεση ενός ομαλού με μαχαίρι στο Μπέλφαστ, γεγονός που προκάλεσε σφοδρά επεισόδια. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, βροχές σε δυτική και κεντρική Μακεδονία μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 33 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Έχουμε τώρα μια μεγάλη επιτυχία που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 64. Ήταν επανεκτέλεση. Η πρώτη έκδοση είχε γίνει το 1959 από τον, πώς λεγόταν, Έντι Κόχραν, όχι, ο Έντι Κόχραν είναι ο άλλος. Αυτός ήταν ο Γουέιν Κόχραν, από τον Γουέιν Κόχραν. Είναι ένα τραγούδι που θα ακούσετε και μια μετέπειτα διασκευή, πολύ άγνωστο τραγούδι, από αυτά που ούτε καν τα θυμούνται σήμερα, αλλά τεράστια επιτυχία στην Αμερική και γι' αυτό το διασκεύασαν αυτοί που τα ακούσετε αργότερα, αμέσως μετά. Εμείς πάμε πρώτα στο 64. Το συγκρότημα είναι που θα ακούσουμε τώρα ο J. Frank Wilson και οι Cavaliers, συγκρότημα από την περιοχή του Τέξας. Και το τραγούδι λέγεται Last Kiss. Είναι ένας δίσκος που συνέχιζε, και μάλιστα είναι από τους τελευταίους θα έλεγα, μία μόδα που υπήρχε τότε τραγουδιών που αφηγούνται εφηβικές ιστορίες και πολλές φορές με τραγικό τέλος. Πάρα πολλά τέτοια τραγούδια υπάρχουν τέλος 50, αρχές του 60, με τις πρώτες μέρες του rock and roll. Αυτό λοιπόν είναι από τα τελευταία αυτού του είδους, κυκλοφόρησε το καλοκαίρι, θα πήγαινε νούμερο 1, αλλά το σταμάτησαν οι Diana Ross και Supremes με το Baby Love που ακούσαμε προχθές, χθες. Αλλά τότε άρχισε να αλλάζει η μουσική με το ντεμπούτο των Beatles στο Ed Sullivan Show και την Βρετανική εισβολή. Έτσι λοιπόν τα τραγούδια αυτά άρχισαν να μην έχουν απήχηση και είναι από τα τελευταία από αυτά που λέμε τραγούδια με μια ιστορία που διηγούνται. Προσέξτε, γιατί εδώ είναι, λέει, μια ολόκληρη ιστορία που είχε τύχει και ο πρώτος που το έγραψε, ο Γουέιν Κόχραν, είναι αληθινή ιστορία που είπε ότι μου είχε τύχει εμένα, που έχει σχέση με ένα δυστύχημα. Ακούστε το στην πρώτη εκτέλεση και μετά θα σας πω για τη δεύτερη.

πολύ μεγάλη επιτυχία, αν και δεν το γνωρίζετε, από το 64. Χρυσός δίσκος. Αυτός που θα ακούσουμε τώρα δεν είναι η δεύτερη εκτέλεση, γνώρισε και άλλες ερμηνείες. Είναι μία αναπάντεχη ερμηνεία που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1999. Δηλαδή μόλις γύριζε ο αιώνας σχεδόν. Ο τραγουδιστής του συγκροτήματος έπεισε τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος, μια και ήταν το αγαπημένο του τραγούδι αυτό, να το ηχογραφήσουν. Ο τραγουδιστής του συγκροτήματος που θα ακούσετε τώρα είναι ο Eddie Vedder και το συγκρότημα είναι η Pearl Jam.

0: Υπερ Τζαμ, στο τραγούδι του 64 που ακούστε πιο πριν. Τώρα τα επόμενα λεπτά είναι αφιερωμένα σε ένα από τα καλύτερα γυναικεία λευκά συγκροτήματα. Κυρίως ήταν συγκροτήματα με μαύρα κορίτσια, όλα αυτά που παίξαμε τον τελευταίο καιρό. Από τα καλύτερα λευκά που ήταν και ένα μαζί με τις Supremes από τα πιο πετυχημένα του 64-65. Σανκριλάς λέγονται. Ένα συγκρότημα που άφησε ανισμόνητα τραγούδια, που αρκετά από αυτά, όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα, είναι αυτά που σας είπα και πριν, τραγούδια εφηβικής τραγωδίας. Θα παρακολουθήσετε τους στίχους για να μην λέω ότι διηγείται το συγκρότημα στο τραγούδι. Το τραγούδι είναι των Jeff Barry και Ellie Greenwich. Ήταν χρυσός δίσκος μαζί με τα άλλα που θα ακούσουμε σε λίγο του 64. Κυκλοφόρησε προς το τέλος του 64 από το γυναικείο συγκρότημα των Σανκριλάς, Leader of the Pack. Οι φίλοι του heavy metal ίσως το γνωρίζουν και από την ερμηνεία του συγκροτήματος Twisted Sister το 1985.
1: Is she really going out with him? Well, there she is. Let's ask her. Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
2: Mm-hmm.
1: Gee, it must be great riding with him.

Η Σαν Κρυλάς, λοιπόν. Αυτά τα τέσσερα κορίτσια που έχουν αφήσει εποχή, ακόμα και στις μέρες μας, τα τραγούδια τους ακούγονται παντού σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές. Έχω ακούσει και άλλα πριν από αυτό το τραγούδι, γιατί τώρα θα παίξω το τελευταίο που κυκλοφόρησαν μέσα στη χρονιά του 64, τον τελευταίο μήνα του 64. Λέγεται Give Him a Great Big Kiss. Και αυτό είναι ένα τραγούδι αφηγηματικό. Θα σας διαβάσω τι έχει γράψει γι' αυτό ένας από τους σπουδαιότερους θα έλεγα δημοσιογράφους που έχουν ασχοληθεί πραγματικά με τη μουσική της δεκαετίας του 60 και τα έζησαν αυτά και τα έγραψαν και όχι τα άκουσαν αργότερα, για το τραγούδι αυτό, ο Dave Marsh. Μπορεί να βρείτε αυτά που θα σας πω στο βιβλίο του, ένα εξαιρετικό βιβλίο που έβγαλε το 89 για αυτή την εποχή, The Heart of Rock and Soul, του David Marsh το βιβλίο. Ο Marsh λοιπόν περιγράφει το τραγούδι που θα ακούσουμε, γιατί τι σημασία είχαν και πόσο αυτά τα τραγούδια είναι τα βασικά της νέας εποχής μετά το 55. Το περιγράφει σαν ένα από τα σπουδαιότερα κομμάτια εφηβικού διαλόγου, θα το προσέξετε, που έχουν ηχογραφηθεί ποτέ. Και ότι αναφέρει επίσης στην ίδια παράγραφο ότι έχει έναν εξαιρετικό ρυθμό. Τονίζει δηλαδή όπου η μουσική ουσιαστικά σταματά, θα το ακούσετε, εκτός από τα βασικά τύμπανα και μία τρομπέτα που παίζει κάτι και μετά ξαναξεκινάει με τα κορίτσια και με έναν διάλογο που έχουν. Το περιοδικό Pitchfork, που είναι διαδικτυακό τώρα πια και καινούριο, έχει κατατάξει το τραγούδι αυτό μέσα στα 100 καλύτερα της δεκαετίας του 60. Έτσι διασώζονται οι Σαν Κρυλάς. Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι που έρχεται. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, LUV.

Αυτές είναι λοιπόν οι περίφημες Σανκριλάς. Το επόμενο τραγούδι μεταξύ των διασκευών που έγιναν αργότερα είναι ότι ο Elton John το διασκεύασε για το soundtrack της ταινίας Four Weddings and a Funeral του 1994. Οι Blossoms επίσης το έχουν διασκευάσει το 1963 και οι Ronettes που ακούσαμε πιο πριν. Όμως αυτή είναι η εκτέλεση που έκανε μεγάλη επιτυχία. Επίσης πολύ μεγάλη επιτυχία και εξαιρετική διασκευή στις αρχές της δεκαετίας του 70 από την καταπληκτική Bette Midler. Το τραγούδι είναι το Chapel of Love. Τραγούδι των Jeff Barry, Illy Greenwich και Phil Spector. Γι' αυτό το είπε το συγκρότημα. Γιατί μέσα στους συνθέτες είναι και ο Phil Spector. Παραγωγή Jerry Leiber και Mike Stoller, αυτοί που είχαν δημιουργήσει την εταιρεία Red Bird, που έβγαζαν δίσκους και οι Σανκριλάς. Το συγκρότημα λέγεται Dixie Cups. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία που ακούγεται μέχρι τις μέρες μας. Chapel of Love.

Dixie Cups, τριμελές γυναικείο συγκρότημα από τρεις υπέροχες μαύρες κοπέλες που ήταν συγγενείς μεταξύ τους και που ήταν από την Νέα Ορλεάνη. Γι' αυτό και έχουν αρκετά τραγούδια τον ήχο της Νέας Ορλεάνης από αυτά που ηχογράφησαν. Το τραγούδι ακούστηκε επίσης μεταξύ άλλων, από ό,τι θυμάμαι, και στην ταινία του 1987 Full Metal Jacket. Είχαν, πρέπει να το πούμε και αυτό, γιατί είναι, για να καταλάβετε πως μια ζωή τι κρύβει αν ας πούμε ζει σε κάποιες πόλεις που θα χτυπηθούν από τυφώνες, καταιγίδες, σεισμούς και τα λοιπά. Στις 29 Αυγούστου του 2005 ο τυφώνας Κατρίνα, που σάρωσε τη Λουιζιάννα όπως ξέρετε, πλημμύρισε και τη Νέα Ορλεάνη και την περιοχή που ήταν η μαύρη περισσότερο, και εκεί που ζούσαν οι δύο από τις τρεις κοπέλες. Είχαν πολλές περιπέτειες, έφυγαν από εκεί, πήγαν στο Μαϊάμι και επέστρεψαν αργότερα. Θα ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι από τις Dixie Cups που το έγραψαν η ίδια ομάδα που έγραψε και το προηγούμενο. Αυτό κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1964. Δεν έγινε τόσο μεγάλη επιτυχία όσο το Chapel of Love, αλλά τότε είχε ακουστεί πάρα πολύ. People Say. Down.

0: τώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα ούτε συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν στη Σόφια. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης με φόντο και την νομοθετική πρωτοβουλία που ετοιμάζει η Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα. Σε εξέλιξη φωτιά στον ασπρόκαμπο Φθιώτιδα, σε αγροτοδασική έκταση επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα και 10 οχήματα. Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Δεν απειλείται οικισμός. Σημειώνεται ότι με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος στην πυρκαγιά μεταβαίνει κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος Φθιώτιδας. Σε τεντωμένο σκηνή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν άργησε υπερβολικά να διαπραγματευτεί μια συμφωνία που θα ήταν προς όφελός του και πλέον θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, υποστήριξε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα έκανε λόγο για πλήρη κατάρρευση των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, ισχυριζόμενος ότι μεγάλο μέρος του, συμπεριλαμβανομένου του πολεμικού ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας, δεν υπάρχει πλέον, ενώ χαρακτήρισε το Ιράν τον ΤΑΗ της Μέσης Ανατολής που έχει πλέον τελειώσει. Η ανάρτηση Τραμπ γίνεται ενώ το Reuters αναφέρει ότι το πρωί μετέβη στην Τεχεράνη η διαπραγματευτική αντιπροσωπεία από το Κατάρ σε μια προσπάθεια να οριστικοποιηθεί συμφωνία έπειτα από διαβουλεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Μάιο έναντι 5,4% τον Απρίλιο και 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρσι, με τις ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες να παραμένουν ισχυρές. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Ανάπτυξης εντείνει τις πρωτοβουλίες για τη συγκράτηση των τιμών με τον Υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο να έχει διαδοχικές συναντήσεις με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Στόχος είναι η επίτευξη Εθνικής Συμφωνίας για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης, με τις συζητήσεις να διεξάγονται σε θετικό κλίμα. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους θα παραμείνει σε ισχύ. Προφυλακιστές κρίθηκαν

0: 6 κατηγορούμενοι μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους για τη φερόμενη εμπλοκή τους στο δεδαλώδες κύκλωμα διαφθοράς που φέρεται να δρούσε σε πολεοδομίες και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οι συνομιλίες που κατέγραψε η Ελλάς αποκαλύπτουν σύμφωνα με τις αρχές μια καλά οργανωμένη εγκληματική δράση με συγκεκριμένη δομή και διακριτούς ρόλους. Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να ανοίξουν και να ελεγχθούν οι επίμαχοι πολεοδομικοί φάκελοι προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως το εύρος της υπόθεσης και τυχόν επιπλέον εμπλεκόμενα πρόσωπα. Έκκληση για ηρεμία και παράκληση, τραγωδία να μην χρησιμοποιηθεί και να διχάσει την κοινωνία, απίφθινε η οικογένεια του Βόρειο-Ιρλανδού που τραυματίστηκε έπειτα από επίθεση ενός ομαλού με μαχαίρι, γεγονός που προκάλεσε σφοδρά επεισόδια στο Μπέλφαστ. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε χαρακτηρίσει τις ταραχές σοκαριστικές και απολύτως απαράδεκτες, καταδικάζοντας ταυτόχρονα και όσους υποκινούν το μίσος διαδικτυακά. Ο 30χρονος που κατηγορείται για την επίθεση προφυλακίστηκε ενώ το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας χάσει το αριστερό του μάτι και φέροντας σοβαρά τραύματα στο δεξί μάτι, στον αυχένα και στην πλάτη. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του Προέδρου Νικήτα Κακλαμάνη να δοθεί δίμηνη προθεσμία υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναθεώρησης θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Παρασκευή το πρωί με αντικείμενο την εκλογή Προεδρίου, το οποίο ήθιστε να είναι διακομματικό. Στις 15 Ιουνίου ανοίγει η πλατφόρμα για το νέο «Ανακαινίζω, νοικιάζω», όπως δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο με βροχές στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, ανέμοι δυτική στο Ιόνιο και βόρειοι στο Αιγαίο σε 6 μποφόρη. Θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά. Στην Αττική θα κοιμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά,
3: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.

Πολύ καλησπέρα σας, γεια σας. Είναι απόγευμα Τετάρτης, είναι 10 του Ιουνίου και ξεκινήσαμε με τι άλλο, Van Morrison, Down to Joy, γιατί το τραγούδι αυτό μας θυμίζει πάρα πολλά, μας ξύπνησε μνήμες από το τρομερό και φοβερό Belfast. Ξέρετε, ο Van Morrison έζησε στο Belfast, εκεί γεννήθηκε, από τη γέννησή του μέχρι το 1964. Μετά πέρασε από διάφορες πόλεις και από διάφορες, πώς να το πω, περιπέτειες σε ό,τι αφορά τη σχέση με τη γενέτειρά του. Δηλαδή έφυγε από τη Βόρεια Ιρλανδία πριν από την έναρξη των συγκρούσεων και αποστασιοποιήθηκε από το θέμα. Θυμηθήκαμε επειδή η περίφημη ταινία Belfast του Kenneth Branagh μας έφερε λοιπόν μνήμες, μας ξύπνησε μνήμες, ή μάλλον αντίθετα, τα γεγονότα του Belfast μας έφεραν στο νου την ταινία για αυτή την πόλη της Βόρειας Ιρλανδίας που βρίσκεται σε τόσο μεγάλη ένταση μετά από το περιστατικό με τον, με τον μετανάστη, με τον Σουδανό. This is who I am. This is where we are. Back in Belfast, this is how it started. This is where... Το ίδιο, στο ίδιο κλίμα συνεχίζουμε με το Remembering Now. This is where it all has just begun again. Επειδή με τα γεγονότα του Belfast λοιπόν από χτες, από προχτές και στην συγκεκριμένη χώρα αλλά και στην Ευρώπη ολόκληρη και στην Ελλάδα, νομίζω ότι ξαναξεκινάει ένας διάλογος, μια ανησυχία, μια γενικότερη κατάσταση που πρέπει κάπως να τη διαχειριστούμε με το μεταναστευτικό προσφυγικό. Είναι και πολύ επίκαιρο για τα εσωτερικά πολιτικά πράγματα αυτό που συζητείται και στη Βουλή.

0: Και με ένα περίεργο τρόπο, εγώ προσωπικά έκανα ένα συνειρμό ανάμεσα στην πολύ λογική μέχρι ένα σημείο έξαρση και κλιμάκωση των διαδηλώσεων και των διαφωνιών και των επεισοδίων με αφορμή λοιπόν αυτή την επίθεση του Σουδανού σε πολίτη. Νομίζω έχασε και την όρασή του, το ένα του μάτι δηλαδή, απειλήθηκε στα σοβαρά η ζωή του. Έκανα ένα συνειρμό με μια εξαιρετική ταινία που είδα πριν από λίγες μέρες στην ΕΡΤ 2. Η ταινία στο γαλλικό της τίτλο, γιατί είναι γαλλική, λέγεται Fahim, στον αγγλικό της The King και στον ελληνικό Ruamat. This is when I meet back here on the street. Γιατί παρακολουθώντας την ταινία, την οποία δεν είχα δει, μου είχε διαφύγει στο βασικό ρόλο ο Gérard Depardieu, μάλλον ο δάσκαλος του μικρού νεαρού από τον Μπαγκλαντές, του Fahim Mohammad, ενός αγοριού με έμφυτο ταλέντο στο σκάκι. Ο προπονητής του λοιπόν, που τον είχε αμφισβητήσει στην αρχή, είναι ο Gérard Depardieu. Οι δύο λοιπόν Μπαγκλαντεζιανοί, ο πατέρας και ο γιος, καταφεύγουν ως λάθρο μετανάστες, δηλαδή πιο λάθρο δεν γίνεται, στο Παρίσι, όπου παλεύουν για να πάρουν άσυλο. Αν δεν την έχετε δει την ταινία, να τη δείτε. Η Παρουά Μάτι Fahim, εξαιρετική ιστορία επιβίωσης. Ο μικρός παλεύει για τη ζωή του αλλά και για την ίδια του την οικογένεια. Υπάρχει αυτό το έντονο στοιχείο του ποιος είναι τι, πώς κάνουμε το λεγόμενο screening, δηλαδή την ανίχνευση και το διαχωρισμό, ποιος διαθέτει ή μπορεί να διαθέσει προσφυγικό προφίλ από τους αιτούντες ασύλου και ποιος πρέπει να γυρίσει πίσω γιατί δεν έχει τα χαρτιά. Είναι μια ιστορία που κρατάει πάρα πολλά χρόνια, ειδικά η Ευρωπαϊκή Ήπειρος δεν την αντιμετωπίζει, δεν τη διαχειρίζεται πάντοτε με επιτυχία και το λέω πολύ διακριτικά. Καθώς λοιπόν από χθες παρακολουθούσα τα γεγονότα, τα δραματικά του Belfast, έλεγα ότι την ίδια ώρα που ένας Σουδανός μετανάστης ή λάθρο μετανάστης, μη μας φοβίζει τόσο πολύ ο όρος, κάνει αυτή το απονενοημένο και κάνει αυτή την επίθεση σε ένα πολίτη που δεν του φταίει σε τίποτα και το επιτίθεται με μαχαίρι για να τον σκοτώσει. Ώρα, στην ταινία αυτή τουλάχιστον, που αποτυπώνει αν θέλετε και τη γαλλική πραγματικότητα, την ανοχή της γαλλικής κοινωνίας, υπάρχει μια εξειδανίκευση, δηλαδή και το παιδάκι και ο πατέρας σου καίγει την καρδιά με αυτά που τραβούν και στο τέλος, γιατί είναι αληθινή ιστορία, στο τέλος δεν θα σας το χαλάσω, απλά θα πω το εξής, αυτό που αναφέρει η δημοσιογράφος στον πρωθυπουργό της χώρας σε ζωντανή μετάδοση, για να έρθουμε λίγο και στα δημοσιογραφικά. Είναι, κύριε Πρωθυπουργέ, τελικά η Γαλλία, γιατί στη Γαλλία αναφέρεται η ταινία, η Γαλλία είναι χώρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή απλά της διακήρυξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων? Και εκεί τα τελειώνει όλα, έτσι, τα τελειώνει όλα. Και η ταινία λοιπόν εκείνη έχει ένα φοβερό μήνυμα, εξαιρετικό μήνυμα για τους ανθρώπους που εγκαταλείπουν πατρίδες και οικογένειες και εστίες και πηγαίνουν σε άλλες χώρες με όποιο τρόπο, όχι μόνο για να επιβιώσουν, όχι μόνο για να ζήσουν. Τι να πω, είναι, κρέμεται πίσω από αυτούς η ίδια τους οικογένεια, τα παιδιά τους κτλ. Αυτό το ένα κομμάτι που είναι το υγιές, θα έλεγα, δηλαδή αυτό που πρέπει να βοηθηθεί, που οφείλει η ανθρωπότητα, η κοινωνία, οι ευρωπαϊκές κοινωνίες να το διαχειριστούν και εν προκειμένου η ελληνική πολιτεία που βρίσκεται σε αυτή τη γεωγραφική θέση που βρίσκεται και δέχεται συνεχώς ροές από τα θαλάσσια κυρίως σύνορα, από την θάλασσα, και από την άλλη έχουμε αυτή την ιστορία στο Belfast, δηλαδή πού θα βρεθεί η χρυσή τομή. Αυτές είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, νομίζω, που ξαναλέω αναδύθηκε από αυτή την ιστορία με την επίθεση του Σουδανού στον πολίτη εκεί στο Belfast και όλη η ιστορία που συζητείται πάλι και πάλι και πάλι Προσέξτε, επειδή παρακολούθησα αρκετές από τις συζητήσεις που γίνονται στη Βουλή και είναι και πολύ καλό πεδίο για αντιπαράθεση με την αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί εντάξει, είναι πολύ εύκολο η αξιωματική αντιπολίτευση, όχι μόνο η αξιωματική, γενικά η αντιπολίτευση. Είναι πολύ εύκολο για αυτήν, χωρίς κόστος και ανέξοδα, να υποστηρίζει το ανθρωπιστικό, το ρομαντικό, το ιδανικό. Από την άλλη, πιστεύω ότι και από την πλευρά των κυβερνώντων υπάρχει η προσπάθεια να το διευθετήσουν το ζήτημα με έναν τρόπο εκλογικευμένο και προσιτό, εφικτό, πώς το λένε, να είναι ρεαλιστικός. Ωραία είναι τα τσιτάτα, ωραία είναι τα πύρια κείμενα και ο πύριος λόγος, αλλά πραγματικά είναι μια πολύ δύσκολη ιστορία το μεταναστευτικό, παιδιά. Την ώρα που και στην Τουρκία υπάρχει το γνωστό πρόβλημα της κάνουλας, ανοίγει, κλείνει ο Ερντογάν, ανάλογα με το κατά πόσο θέλει να εκβιάσει την Ευρώπη και να περάσει τις δικές του πολιτικές. Και τώρα που είπα πολιτικές, έχουμε μεγάλο θέμα με το Ιράν, μεγάλο θέμα, έχει αναφλεγεί και πάλι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Νομίζω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει, πώς να το μαζέψει πάλι. Τα γνωρίζετε από χθες τα γεγονότα και τα παρακολουθούμε και εμείς πάρα πολύ προσεκτικά. Όπως και κλείνω με αυτό την εισαγωγή μου, παρακολουθούμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας της Νέας Δημοκρατίας σήμερα Τετάρτη. Έχει προγραμματιστεί για τις 5:30 και περίπου στις 6 παρά μας έχει διαμηνηθεί ότι θα υπάρξει και ομιλία του Πρωθυπουργού, του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μητσοτάκη, με πολιτικά μηνύματα και προτεραιότητες που αναμένεται να δώσει εν ώψη του 2030. Όλα αυτά μετά την ανακοίνωση της εκλογής, επίσημα πια, εκλογής και τοποθέτησης του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Και κύριοι, πολύ καλησπέρα σας. Είναι το «Μένουμε εδώ», που εδώ στο Air News Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας, 5 με 6 μαζί σας κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας και η Βούλα Κουλισοπούλου. Και όλοι εσείς βεβαίως με τα μηνύματα και τις όποιες παρεμβάσεις σας. Γιατί τώρα θέλω να πάω και να καλωσορίσω την κυρία Αντωνία Τριχοπούλου, την ακαδημαϊκό και ομότιμη καθηγήτρια ιατρικής σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του ΕΚΠΑ, για την διάκρισή της, για την βράβευσή της, να συγκαταλέγεται δηλαδή στην παγκόσμια ελίτ των ερευνητών. Καλησπέρα σας, κυρία καθηγήτρια, κυρία Τριχοπούλου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Καραγιάννη.
0: Μεγάλη μας τιμή, πραγματικά. Μεγάλη μας τιμή που σας έχουμε και ως επιστήμονα και ως γυναίκα και ως άνθρωπο. Η αφορμή ήταν αυτή που ψάχναμε και είναι το γεγονός ότι συγκαταλέγεστε μέσα στους 11, να το πω έτσι, πιο διακεκριμένους, καλύτερους επιστήμονες στον κόσμο, στην παγκόσμια ελίτ των ερευνητών. 11 Έλληνες, μεταξύ των οποίων και εσείς. Πολλά συγχαρητήρια, πολλά συγχαρητήρια. Είναι μια, πώς να το πούμε, από το Στάνφορντ μέχρι το Κολούμπια και το ΣΕΡΝ είναι οι επιστημονικοί κυκλικοί εργασίες που έχουν συμπεριληφθεί σε αυτή τη συγκεκριμένη έρευνα της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας. Και είναι και ενδιαφέρον το γεγονός ότι είναι 11 Έλληνες, 3 με έδρα την Ελλάδα και 8 από τη Διασπορά. Το λέω αυτό γιατί, κυρία Τριχοπούλου, η εκπομπή μας έχει την τιμή να μεταδίδεται αυτή την ώρα και στον απόδημο ελληνισμό μέσω της Φωνής της Ελλάδας.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Αυτό είναι πολύ καλό, γιατί πραγματικά ο απόδημος ελληνισμός χρήζει τιμής για όλο όσο έχει κάνει.
0: Βεβαίως. Και εσείς είστε μια Ελληνίδα και μια επιστήμον γενικότερα του ελληνισμού, δηλαδή δεν είστε Ελληνίδα του ελληνισμού, συγγνώμη, είναι λίγο πλεονασμός. Εννοώ ότι δεν έχετε ποτέ διστάσει να προσφέρετε τις επιστημονικές σας υπηρεσίες και τον εαυτό σας στην υπηρεσία γενικά της ανθρωπότητας, δηλαδή, θέλω να πω.
1: Όπως όλοι μας, ο καθένας τη δουλειά του κάνει, στην ανθρωπότητα προσφέρει όταν την κάνει σωστά.
0: Ακριβώς.
1: Με αγάπη, ναι. Πάμε
0: λοιπόν στην λόγω διάκριση, παύλα, βράβευση, υπό την έννοια ότι θα ήθελα να μας πείτε, με όση σεμνότητα σας διακρίνει, πώς, πρώτα απ' όλα, αν το περιμένατε και πώς προέκυψε.
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ορισμένα κριτήρια για να αξιολογείτε, έχουν θεσπιστεί ορισμένα κριτήρια για να θεσπιστεί κατά κάποιο τρόπο η ταξινόμηση, αν θέλετε η διαβάθμιση της ποιότητας και της ποσότητας του ερευνητικού έργου, τα οποία ανάλογα με το περιοδικό στο οποίο δημοσιεύεις και ανάλογα με το πόσοι επικαλούνται την εργασία την οποία έχει δημοσιεύσει, βγαίνει κάποιος δείκτες, βγαίνουν ορισμένους δείκτες. Και αυτοί οι δείκτες δημοσιεύονται. Και δηλαδή, αν θα πάει κανένας το πιο απλό στο Google Scholar και βάλει το ένεμα ενός ερευνητή, θα πει, μπορεί να δει πολλές πληροφορίες, πόσες εργασίες, ποια είναι η ποιότητα, και τελικά καταλήγουν σε ένα δείκτη και βάσει αυτού του δείκτη γίνεται η ταξινόμηση. Αυτό είναι πάρα πολύ απλοποιημένα, σας το λέω.
0: Ναι,
1: αλλά
0: για να το πιάσουμε λίγο, να το κατανοήσουμε.
1: Για να είναι τα αντικειμενικά κριτήρια. Mm-hmm. Ναι, και διότι είναι πόσες εργασίες και η ποιότητά τους κατά πόσο αναγνωρίζεται από τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν στον ίδιο τομέα με σένα. Mm-hmm. Οπότε αυτοί το αναφέρουν όταν κάνουν μια άλλη εργασία, λένε ο κύριο ο τάδε είπε εκείνο. Και αυτό καταγράφεται, δηλαδή. Καταγράφεται, είναι οι αναφορές που λέμε. Οι αναφορές στο έργο σου.
0: Και είναι πολύ σημαντικό για έναν επιστήμονα να είναι και ερευνητής, ή μάλλον πρώτα απ' όλα και πάντα ερευνητής, ειδικά όταν οι εξελίξεις τρέχουν, κυρία Τριχοπούλου. Δηλαδή, πραγματικά σκεφτόμουν, επειδή το αντικείμενό σας ουσιαστικά είναι η βιοχημεία, καλά το λέω, διατροφή και βιοχημεία.
1: Ναι. Βασικά είμαι γιατρός, αλλά έχω ασχοληθεί αρκετά με τη βιοχημεία και στο τέλος όλη αυτή τη γνώση την χρησιμοποίησα εδώ εισαγωγικών στη διατροφή. Γιατί και η διατροφή, για να δεις ορισμένα πράγματα, τη φύση τους ή την επίδρασή τους, πρέπει να ξέρεις και τη σύνθεση του τροφίμου, τη βιοχημεία, τον καταβολισμό, τον αναβολισμό. Πρέπει να έχεις και μια γνώση παραπάνω από μια περιγραφή της τροφής.
0: Και έτσι με αυτόν τον τρόπο, γι' αυτό και δεν το είπα τυχαία, ότι στον ελληνισμό αλλά και στην ανθρωπότητα συνεχώς μέσα από τις έρευνές σας ουσιαστικά προωθήσατε την μεσογειακή διατροφή στην υγεία παγκοσμίως. Εξακολουθείτε να το υποστηρίζετε αυτό?
1: Με τα πάθους.
0: Τι είπατε, δεν σας κατάλαβα?
1: Με τα πάθους.
0: Με τα πάθους, μάλιστα.
1: Και να σας πω γιατί ασχολούμαι ιδιαίτερα τώρα. Γιατί
0: ναι, αυτά θέλουμε να ακούσουμε τώρα. Ναι. Ξέρετε, μόλις βλέπουμε Τριχοπούλου, ψάχνουμε να βρούμε ποιο μυστικό εντός εισαγωγικών θα μας ξεδιπλώσετε.
1: Όχι, δεν είναι. Αυτό το δουλεύω 2-3 χρόνια τώρα, το παλεύω. Γιατί κοιτάξτε, εμείς στις έρευνες, όχι μόνο όλοι όσοι ασχολούμαστε με τη μεσογειακή διατροφή, γιατί είναι πολλές ομάδες ανά τον κόσμο πια. Βλέπουμε ότι όταν μετράμε την επίδρασή της στην υγεία, δεν μετράμε τα επιμέρους τρόφιμα, αλλά μετράμε το σχήμα, δηλαδή το όλων αυτών των πραγμάτων τα οποία παίρνουμε και τα οποία συνιστούν τη μεσογειακή διατροφή. Και μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία λέμε, το λάδι είναι μια καλή τροφή, παραδείγματος χάρη. Ή λέμε μην τρως πολύ κρέας, ή λέμε τρώγε αρκετά λαχανικά ή όσπρια. Όταν το πάρεις μεμονωμένο, δεν έχει την ίδια σημασία αν όλες αυτές τις παρενέσεις δεν τις εφαρμόζεις ταυτόχρονα. Γιατί φαίνεται ότι όταν φτάνουν όλα αυτά τα διαφορετικά τρόφιμα στον οργανισμό μας, έχουν μια συνέργεια και πολλαπλασιάζει το καλό αποτέλεσμα. Είμαι σαφής?
0: Βεβαίως.
1: Ναι, γιατί είναι λίγο δύσκολη η έννοια. Αν δεν, ναι.
0: Όχι, είστε πολύ σαφείς.
1: Ναι. Λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό, στη μεσογειακή διατροφή και στην ελληνική έκδοση της μεσογειακής διατροφής, ξέρετε πιο διαχρονικά υπάρχει στη διατροφή τη μεσογειακή? Το άγριο χόρτο.
0: Ωχ, μη μου λέτε, είναι το μόνο πράγμα που δεν τρώω. Το άγριο χόρτο, ε.
1: Ναι. Το άγριο χόρτο, το οποίο βέβαια το άγριο χόρτο δεν εννοούμε να πάμε και να
0: να καθαρίσουμε όλα τα οικόπεδα. Ναι, κατάλαβα.
1: Ναι, αλλά μπορεί να καλλιεργεί για να υπάρχει μια πολιτική για το άγριο χόρτο. Και υπάρχουν τόσες συνταγές με το άγριο χόρτο. Υπάρχουν πάνω από 100 εδόδυμα άγρια χόρτα. Και μετά κάτι άλλο. Και σε αυτό το θέμα εστιάζεται τα τελευταία χρόνια η δουλειά μου, ναι. Όπως και κάνω σε ένα άλλο αγνοημένο προϊόν, τα αφεψίματα.
0: Αφεψίματα, και ναι, το έχω ακούσει.
1: Να σας πω και πώς Αυτό ξεκίνησε για να κεντρήσει το ενδιαφέρον μας. Ξεκίνησε εκ του γεγονότος ότι στην έρευνα Ιδρία, η οποία δυστυχώς είναι επαναλαμβανόμενη, έχει μείνει στοιχεία αυτά που σας λέω είναι μέχρι το 2015, είδαμε ότι αφεψίματα, δηλαδή σιδερίτη, και όταν λέμε σιδερίτη εννοούμε το τσάι του βουνού και δεν θέλουμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη τσάι, γιατί είναι ειδική λέξη, το αφεύσιμο είναι ειδική.
0: Σωστά.
1: Χρησιμοποιούμε το χαμομήλι, χρησιμοποιούμε το τίφταμο και ένα σωρό άλλα αφεψίματα. Λοιπόν, εκείνο το οποίο είδαμε στο Ιδρύα είναι ότι τα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών καταναλύσκουν πολύ περισσότερο αφεψίματα και πολύ λιγότερο τσάι. Όσο μικρή είναι η ηλικία, πίνουν όλο και περισσότερο πράσινο ή μαύρο τσάι και δεν ξέρουν τα αφεψίματα. Όχι δεν τα καταναλώνουν, δεν τα ξέρουν πολλές φορές οι νέοι. Γι' αυτό χτύπησε ένα καμπανάκι. Όχι πως το τσάι, και το τσάι είναι πολύ καλό. Αλλά όταν έχουμε εμείς το τσάι εισήχθη στη διατροφή μας 100 χρόνια πριν και ως λέξη δεν είναι ελληνική και απ' την άλλη έχουμε τα αφεψίματα τα οποία τα έχουμε 2.000 χρόνια, 3. Αν πάτε στο Ηράκλειο θα δείτε ένα σουρωτήρι όπου προφανώς εκεί φτιάχνανε το δίκαμο ή το σιδερίτι ή οποιοδήποτε άλλο βότανο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό προσπαθούμε, γιατί έχει και τεράστιο ενδιαφέρον, επειδή αν θα πάτε, εγώ δουλεύω πάρα πολύ με τα μικρά χωριά για να δούμε και παραδοσιακά τρόφιμα τα οποία είναι κάτι αριστουργήματα, δηλαδή από πλευρά γεύσεως, αλλά και να δω και γιατί μέσα στο πλαίσιο της δουλειάς μου τέλος πάντων, και βλέπεις ότι υπάρχουν αγρίοι που είναι καλλιέργητοι.
0: Πάρα πολύ χαίρομαι που τα ακούω. Δεν περίμενα ότι θα ακούσουμε τόσο καινούργια πράγματα και όμως τόσο παλιά, όπως το είπατε. Δηλαδή η χρήση και η εμπειρία των ανθρώπων που ζούσαν με πιο φυσικό τρόπο. Βέβαια τώρα δυστυχώς θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω, γιατί πάμε σε τίτλους και τρέχουμε στην εκπομπή. Με την ελπίδα ότι μπορεί να σας ξαναέχουμε και να διαθέσω περισσότερο χρόνο, γιατί θέλω να ακούσουμε κι άλλα ωραία πράγματα, κυρία Τεχοπούλου.
1: Χαρά μου, κυρία Καραγιάννη.
0: Πολύ σας ευχαριστώ και πάλι συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Η κυρία Αντωνία Τρεχοπούλου, η ακαδημαϊκός και ομότιμη καθηγήτρια ιατρικής, βιοχημίας και διατροφής, λοιπόν, μεσογειακή διατροφή, χρήσα μου, 100, πάνω από 100 εδόδυμα άγρια χόρτα και αφεψίματα, για να ξέρεις.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα ούτε συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν το μεσημέρι στη Σόφια, στο περιθώριο της Συνόδου για τη Συνεργασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επίθεση στο Ιράν μέσω ανάρτηση στο Truth Social εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής πέθανε. Δεν ήθελαν συμφωνία και θα πληρώσουν, τόνισε. 12 νεκροί από Ισραηλινή επίθεση στο Νότιο Λίβανο. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο, με τις ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες να παραμένουν ισχυρές σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Στόχος είναι η επίτευξη εθνικής συμφωνίας για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης, με τις συζητήσεις να διεξάγονται σε θετικό κλίμα. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους θα παραμείνει σε ισχύ, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Έκλεισε για ηρεμία και παράκληση η τραγωδία να μην χρησιμοποιηθεί και να διχάσει την κοινωνία. Απίφθινε η οικογένεια του Βόρειο Ιρλανδού που τραυματίστηκε μετά από επίθεση ενός Ομαλού με μαχαίρι στο Μπέλφαστ, γεγονός που προκάλεσε σφοδρά επεισόδια. Προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή. Σε ύφεση η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, βροχές σε δυτική και κεντρική Μακεδονία μέχρι 6 μποφόρου στο Αιγαίο, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

πάντοτε εδώ, μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και η Φωνή της Ελλάδας. Καλησπέρα σε όλους. Και εγώ χαίρομαι, αγαπητέ μου Αλφα, όπως υπογράφεται, χαίρομαι και εγώ που σας άρεσε η μουσική του Belfast, λες, του μεγάλου Van The Man, που παρεπιπτόντως πήρε τη ρεβάνς, λέτε εσείς, από τον αποκλεισμό του και τη λιδωρία που υπέστη λόγω της έμπρακτης αντίθεσής του στα lockdown και στη διεθνή συνωμοσία των εμβολίων. Δεν ξέρω και το ότι walk agenda και τα λοιπά. Σε ό,τι αφορά τα lockdown και γενικότερα τα μέτρα αποκλεισμού της κοινωνίας και όλα αυτά τα ακραία πράγματα που ζήσαμε, ναι, πήρε θέση. Δεν ξέρω, για τα εμβόλια δεν μπορώ να σας πω περισσότερα, γιατί είναι επιστημονικό το θέμα και δεν ξέρω αν ο κάθε καλλιτέχνης, όσο υψηλά και αν στέκεται και όσο και αν είναι επιδραστικός όπως λέμε, μπορεί να αντιπαρατεθεί σε κάτι τόσο σοβαρό που αφορά τη δημόσια υγεία. Ωστόσο εσείς λέτε τον Van Morrison μεγάλο, το λιοντάρι βρυχάται λέει και λοιπά. Σας ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα υποστήριξης.

έχω μείνει άφωνη με το έγκλημα που συνεχώς παρελάβει μπροστά από τα μάτια μας κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή, είτε εν μέση οδό, είτε αυτό λέγεται Belfast, είτε λέγεται Αίγιο, είτε λέγεται κάπως αλλιώς. Δεν έχουν τόσο σημασία. Εντάξει, μπορεί και να έχουν οι αιτίες.

0: αλλά πραγματικά τόσο έγκλημα, τόσο ιδεχθές, τόσο απάνθρωπο, τόσο, δηλαδή μου δίνει την αίσθηση αυτή που έχω εδώ και αρκετές μέρες στο μυαλό και στην καρδιά μου.
1: Ξέρει από πόνο και από κλάμα.
0: Ότι έχουμε στην πραγματικότητα είτε εξοικειωθεί με το άγριο έγκλημα, είτε υπερβαίνει την ίδια την ανθρώπινη φύση και το ένστικτο του ανθρώπου, το οποίο είναι υποτίθεται καλλιεργημένο, εξευγενισμένο, έτσι, όσο και αν έλεγαν οι σοφιστές ότι το αγριότερο θηρίο στον πλανήτη είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Έξω και το άσμα, Wild World, παιδιά, να προσέχουμε, εσείς κρατάτε γερά. Και νωρίτερα λοιπόν συζητούσαμε με την ακαδημαϊκό και γιατρό και καθηγήτρια βιοχημίας και διατροφής και βραβευμένη, πολυβραβευμένη, την κυρία Αντωνία Τριχοπούλου, τη μητέρα της μεσογειακής διατροφής. Συζητούσαμε, παιδιά, για τη μεσογειακή διατροφή. Το πήγε εκεί, προσπέρασε πολύ εύκολα τις διακρίσεις η επιστήμον, η κυρία καθηγήτρια Αντωνία Τριχοπούλου, και μας έδωσε τα φώτα της για το καινούριο project πάνω στο οποίο εργάζεται, δηλαδή τα αγριόχορτα, το ελληνικό άγριο χόρτο και το αφέψιμα. Τα αφεψίματα σε όλες τους τις εκδοχές, που γιατί όχι να μην γίνουν και μόδα. Εγώ έχω δει πάρα πολλές αλυσίδες, αρκετά έξυπνες, οι οποίες, ξέρετε, δραστηριοποιούνται σε αυτό. Πώς θα κάνουν μόδα για τα νέα παιδιά, ούτε τον καφέ, ούτε κάτι άλλο, αλλά τα πολύ πολύ, πώς να το πούμε έτσι, φυσικά και φυτικά συστατικά, είτε στα σνακς, είτε στο αφέψιμα που λέμε, στο ποτό.

και ασχοληθήκαμε, διαλέξαμε την κυρία Τριχοπούλου, θα μπορούσαμε και άλλους, απλώς είναι ανάμεσα στους 11 Έλληνες της παγκόσμιας ελίτ ερευνητών. Ανάμεσά τους λοιπόν είναι 3 με έδρα την Ελλάδα και 8 από τη διασπορά στους 1000 καλύτερους του κόσμου. 4 γιατροί, 2 χημικοί και 2 χημικοί μηχανικοί, 1 βιολόγος, 1 φυσικός και 1 φαρμακολόγος. Δεν λέω τώρα για την οικονομία του χρόνου τα ονόματά τους, αλλά ευελπιστώ ότι θα καταφέρουμε με κάποιους από αυτούς να έχουμε τη δυνατότητα της συζήτησης.

0: τη δυνατότητα της συζήτησης έχουμε τώρα και είναι πολύ μεγάλη μου χαρά να έχουμε με έναν ακόμα επιφανή καθηγητή και επιστήμονα. Είναι ο κύριος Αλέξανδρος Σταμάτης Αντωνίου, ο καθηγητής ψυχολογίας στο ΕΚΠΑ, στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που ευτυχώς για μας, κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας, κύριε Αντωνίου.
1: Καλησπέρα.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Και εγώ. Ευτυχώς, λέω, για μας το περίφημο ΕΚΠΑ είναι από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας που είναι έτσι μια κοιτίδα, πώς να το πούμε, παραγωγής και εκτροφής, πνευματικής φυσικά εκτροφής πολλών επιστημόνων και νέων παιδιών που πρόκειται να ακολουθήσουν την επιστήμη τους.
1: Έτσι ακριβώς, κυρία Καραγιάννη, κρατάμε την σημαία πολύ ψηλά, είναι η αλήθεια, μαζί και με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Και τα τελευταία χρόνια έχουμε ανέβει και πολλές θέσεις, πρέπει να το σημειώσω αυτό, όπως το ξέρουν οι καλοί συνάδελφοι, στην παγκόσμια κατάταξη του πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.
0: Μακάρι. Αλλά ωστόσο, εμείς τώρα σήμερα, επειδή παρακολούθησα και μια πολύ ωραία συνέντευξη που δώσατε στη συνάδελφό μου Νατάσα Βορύλα στο CNN, θέλω να λέω τις πηγές μου και τις αφορμές της έμπνευσης, έτσι κι αλλιώς και εμείς σας είχαμε στο νου μας, σχετικά με το ψυχικό κόστος των πανελληνίων εξετάσεων και τη διαχείριση αυτού από τους εφήβους, από τα παιδιά που ολοκληρώνουν πλέον την εξεταστική δοκιμασία, την ολοκλήρωσαν, αλλά ολοκληρώνουν και ένα στάδιο γενικότερα σχολικής παρουσίας, να το πω, σχολικής φίτησης, ευελπιστώντας είτε να περάσουν στο επόμενο στάδιο φίτησης, που είναι η τριτοβάθμια εκπαίδευση, είτε να ακολουθήσουν κάτι άλλο. Ήθελα έτσι λίγο την άποψή σας, αυτή την αποτίμηση που τώρα στο τέλος μπορούμε να κάνουμε για τις πανελλαδικές.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα μεγάλο θέμα, κανθόδες, το αντιμετωπίζουμε κάθε χρονιά. Ίσως να πούμε και αυτό, το έχουμε συζητήσει βέβαια πολλές φορές, έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου, ίσως να μπούμε και σε γενικότερα έτσι, επίπεδο εκπαίδευσης και εκπαιδευτικής πολιτικής, σε μια αναδιάρθρωση και σε μια αλλαγή της υφιστάμενης κατάστασης αυτού του τρόσος, θεσογόνου, γεγονότος και αυτής της δύσκολες πραγματικά διαδικασίες των παιδιών σε αυτήν την πολύ ευαίσθητη ηλικία. Ίσως θα πρέπει να το κοιτάξουμε και ίσως θα πρέπει να το δούμε και άμεσα. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι οι έφηβοι μας, οι έφηβοι και οι έφηβες σε αυτή την ηλικία επηρεάζονται. Είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζουν ως ένα έντονο στρες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, μέχρι να φτάσουν στο συγκεκριμένο γεγονός, αλλά έχουμε και επιπτώσεις αφότου έχει συμβεί και έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Και μιλάμε σε πολλές περιπτώσεις για καταστάσεις μετατραυματικού στρες που δημιουργούνται από αυτήν πραγματικά την πολύ έντονη διαδικασία και από αυτό το έντονα ψυχικά φορτισμένο γεγονός για τη ζωή των εφήβων, των παιδιών σε αυτήν την ούτως ή άλλως ευαίσθητη ηλικία, που αναζητούν την ταυτότητά τους, που είναι ένα μέσον και μέσω αυτής της διαδικασίας πολλά είναι τα παιδιά που το βλέπουν έτσι, να αποδείξουν πραγματικά το τι αξίζουν, το τι αξίζουν στους γονείς τους, στους δασκάλους τους, στον περιγυρό τους, στους συμμαθητές τους. Και εκεί χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί αυτό, όπως ήδη έχω τονίσει και στην συνέντευξη της συναδέλφουσας όπως αναφέρατε, πραγματικά σχετίζεται με την ευρύτερη ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των
0: εφήβων. Ασφαλώς, κύριε Αντωνίου, κύριε καθηγητά. Και μου αρέσει που λέτε ότι, δηλαδή, να το πω αλλιώς, τι μπορούμε να πούμε στα παιδιά? Γιατί πολύ φοβάμαι ότι δεν θα σας έχω όλη την ώρα που θα ήθελα, γιατί βλέπω τον κύριο Μητσοτάκη στην πολιτική γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας και πολιτική επιτροπή και σε λίγο θα έχουμε μάλλον διακοπή για να ακούσουμε την ομιλία. Παρ' όλα αυτά, τι μπορούμε να πούμε σε αυτά τα παιδιά?
1: Πολύ επιγραμματικά, πολύ επιγραμματικά. Το γεγονός αυτό έτσι, είναι μια πληροφορία, είναι μια αποτύπωση. Δεν είναι η ταυτότητα του παιδιού. Έτσι, έχουμε μια βαθμολογία, έναν βαθμό σε κάποια συγκεκριμένα μαθήματα. Είναι η αποτύπωση της επίδοσής του σε μια συγκεκριμένη διαδικασία, σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Δεν έχει να κάνει με τη συνολική αξία του παιδιού και δεν πρέπει αυτό να το προσμετρά ότι αυτό θα έχει να κάνει και θα έχει επιπτώσει μετέπειτα ζωή του και ότι...
0: Γιατί εδώ κλείνει ο δρόμος μου, ας πούμε. Και ότι,
1: ακριβώς,
0: ναι, μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Οι γονείς, κύριε καθηγητά, τι ρόλο να παίξουν? Γιατί όσο και να το λένε αυτό, εγώ πιστεύω ότι οι λογικοί γονείς, αυτοί που είναι κοντά στα παιδιά τους και θέλουν να τα βοηθήσουν πραγματικά, μπορεί και να το αναφέρουν αυτό. Αλλά υπάρχουν διάφορες κατηγορίες, έτσι, διάφορα είδη γονέων. Τι ρόλο παίζουν και πώς μπορούν αυτό το πράγμα να το οριοθετήσουν ώστε να μην γίνει πολύ αρνητικό για το ίδιο το παιδί τους, αλλά και για τη σχέση τους με το παιδί τους?
1: Κύριε Καργένη, όπως λέμε για τις περιπτώσεις των παιδιών σε αυτήν την ηλικία, λοιπόν, και σε μικρότερες αλλά και σε αυτήν την τόσο ευαίσθητη ηλικία και περίοδο της ζωής τους. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα οι γονείς θα πρέπει να παρέχουν σε κάθε επίπεδο και με κάθε τρόπο συναισθηματική ασφάλεια στα παιδιά τους. Και συναισθηματική ασφάλεια πραγματικά ανεφόρων. Και αποδοχή για αυτό που έχουν επιλέξει να κάνουν. Έχουμε τη θεωρία του αυτοκαθορισμού, όπως λέμε στην ψυχολογία. Οι γονείς χρειάζεται να ενισχύουν την αυτονομία των παιδιών και τις αποφάσεις τους, παρέχοντας στήριξη και καθοδήγηση χωρίς υπερβολικό έλεγχο, σε καμία περίπτωση.
0: Πώς το είπατε, θεωρία του αποκαθορισμού?
1: Αυτοκαθορισμού. Το παιδί έχει αποφασίσει, έχει λάβει τις αποφάσεις του.
0: Ναι. Είναι όμως, κατά τη γνώμη σας, ξέρετε, το καταλαβαίνω αυτό και το ακούω με πολύ σεβασμό, αλλά έχει την αγωνία ο γονιός ότι είναι σε θέση λόγω ηλικίας και βαθμού ωριμότητας να πάρει τις αποφάσεις του?
1: Κοιτάξτε, αυτό θα έλεγα εφόσον έχει προηγηθεί και μια συζήτηση με τους γονείς και έχει περάσει το παιδί και από την διαδικασία του επαγγελματικού προσανατολισμού και με τους δασκάλους.
0: Έτσι,
1: του.
0: Δεν είναι κάτι καινούριο, έχει προηγηθεί μια διαδικασία ενός-δύο χρόνων οπωσδήποτε.
1: Είναι προϊόν μιας διαδικασίας. Και εφόσον έχει καταλήξει εκεί το παιδί και θεωρεί και έχει ζυγίσει τα πράγματα ως αυτόνομο πρόσωπο πραγματικά, λοιπόν, από εκεί και πέρα το βασικό που πρέπει να έχει και να δέχεται από την πλευρά των γονέων είναι αυτή η στήριξη, αυτή η συναισθηματική ασφάλεια. Γιατί τίθενται εδώ πέρα τα θέματα της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών πραγματικά και της σωστής διαχείρισης. Mm-hmm. Είτε της αποτυχίας είτε και της επιτυχίας.
0: Σωστό.
1: Και η επιτυχία θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με σύνεση και η αποτυχία από την άλλη πλευρά ως μια πραγματικά εκπαιδευτική ευκαιρία.
0: Ναι, και, πολύ σωστό.
1: Θα πρέπει, λέμε και για τους γονείς, αλλά θα πρέπει να πούμε και για τους συμμαθητές. Ναι. Εγώ παρακολουθώντας τη διαδικασία έτσι όλες αυτές τις μέρες και με την αγωνία του δασκάλου και του γονέα, λοιπόν, βλέπω και μία απαξίωση της διαδικασίας που καταλαβαίνετε αυτό.
0: Θα σας το ανέφερα τώρα, γιατί το πολύ άνευ όρων και η συναισθηματική ασφάλεια και η αγάπη που κάθε γονιός θέλει να προσφέρει, όπως λέτε, χωρίς όρους και όρια στο παιδί του, μπορεί να φτάσει σε αυτό το σημείο. Να απαξιώσει τελικά μία διαδικασία που είναι μέσα στο πλαίσιο των στόχων ενός παιδιού, ενός εφήβου.
1: Και ξέρετε, δεν προσφέρουμε καλή υπηρεσία και δεν είναι υποστήριξη που θα αναμέναμε σε αυτή την περίπτωση για τα παιδιά που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση και περνάνε αυτή την δοκιμασία. Ούτε και η υπερβολική κριτική, βέβαια, σε κάποια πράγματα. Βέβαια, έχουμε και από την άλλη πλευρά υπερβολική αυτοκριτική από την πλευρά των μαθητών και παρέτηση, η οποία συνήθως συνδέεται και με το πρώτο σκέλος της κριτικής που έρχεται από τους άλλους. Επίσης, θα πρέπει να το δει το παιδί, γιατί είπατε έτσι. Λοιπόν, εδώ πρόκειται για ένα πραγματικά ένα άθλημα. Έτσι θα πρέπει να το δει και θα πρέπει να το δει και ως μια διαδικασία και ως μια ευκαιρία αυτοβελτίωσης, αυτοπραγμάτωσης, καλύτερης οργάνωσης ενδεχομένως, αναστοχασμού, να θέσει τα πράγματα σε κάποιες άλλες βάσεις. Και το πολύ βασικό να αποσυνδέσει αυτή την επιτυχία και αυτή την προσπάθεια που κάνει με τη ζωή του και με ένα αξιακό σύστημα, θα έλεγα, δυστυχώς πολλές φορές μόνο σήμαντο και κατευθυνόμενο προς μια ή δυο ιδιαίτερες κατευθύνσεις και άξονες.
0: Mm-hmm. Οπότε το λέτε μάλλον, αν το έπιασα καλά, ότι δεν θα έπρεπε να έχουμε τόσο πολύ προσκοληθεί στο γνωστό σύστημα το εξεταστικοκεντρικό και βαθμοθυρικό. Αυτό θέλετε να πείτε?
1: Κύριε Καραγιάννη, νομίζω ότι είναι ευρύτερο το ζήτημα. Ξεκινάει από αυτό που λέτε εσείς,
0: ναι.
1: Αλλά έχει να κάνει με όλο το αξιακό σύστημα το οποίο προβάλλεται γενικότερα από την κοινωνία και από το σχολείο, αν θέλετε, αλλά και από τους γονείς.
0: Mm-hmm.
1: Υπό την έννοια ότι έχουμε πολύ μεγάλη έτσι βαρύτητα δόση στα θέματα της ανάπτυξης της καριέρας, η οποία αυτή η καριέρα δεν συνδέεται πολλές φορές με ανάπτυξη και ενός συγκεκριμένου αξιακού συστήματος των νέων ανθρώπων, αλλά είναι κατευθυνόμενη σχεδόν αποκλειστικά mm-hmm. σε έναν οικονομικό παράγοντα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό, ξέρετε, στενεύει πάρα πολύ τον ορίζοντα, ας πούμε, του νέου ανθρώπου. Ναι. Το να πηγαίνουμε τόσο στενά και να του λέμε ότι αυτό το πράγμα θα πρέπει οπωσδήποτε να το επιτύχεις, θα πρέπει να είναι σε αυτό το επίπεδο οι βαθμοί, γιατί αν είναι σε αυτό το επίπεδο οι βαθμοί, αυτό προεξοφλεί και συνεπάγεται μια συγκεκριμένη καριέρα, η οποία καριέρα ανταποκρίνεται σε κάποια οικονομικά μεγέθη.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ευρύτερο το θέμα και θα πρέπει να δίνουμε και από την αρχή και από πριν εναλλακτικές στα παιδιά, πέρα από τις πολύ συγκεκριμένες εναλλακτικές και ένα plan B ενδεχομένως, το οποίο, αν το έχει κατά νου, αποφορτίζει και το παιδί από όλη αυτή την ένταση, ας πούμε, και το πολύ ισχυρό στρες και το φορτίο το ψυχικό που δέχεται σε αυτή την διαδικασία, θα είναι και κάτι το οποίο το παιδί θα έχει ως εναλλακτική πάντοτε στο νου του, αλλά πέρα από αυτό το πάρα πολύ στενό, να έχει έτσι στη φαρέτρα και στις εναλλακτικές σου και μία βεντάλια από άλλες αξίες που θα μπορούσε να υπηρετήσει μέσα από την δουλειά του αργότερα και μέσα από την προσφορά του γενικότερα στην κοινωνία.
0: Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες φλέβες έχετε χτυπήσει. Είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε, κύριε καθηγητά, και χαίρομαι, γιατί εννοείται ότι παρακολουθείτε πάρα πολύ στενά την ψυχική υγεία των εφήβων, από ό,τι ακούω και καταλαβαίνω. Είστε μέσα στα πράγματα, ναι. Γιατί στο κάτω-κάτω, εγώ να το πω πολύ απλοϊκά, ότι τελικά τι θέλουμε? Θέλουμε χαρούμενους ενήλικες. Δηλαδή αυτό το αντικείμενο με το οποίο τελικά θα ασχοληθούν, όποιο και αν είναι, να τους κάνει χαρούμενους, υγιείς και να έχουν μια ευεξία, μια πρόοδο στη ζωή τους.
1: Ακριβώς, ναι. Και εφόσον είναι κάτι το οποίο το έχουν επιλέξει οι ίδιοι και έχουν φτάσει εκεί με τη δική τους την προσπάθεια, και πραγματικά θα έλεγα ότι θα πρέπει αυτή την προσπάθεια να τη σεβόμαστε όλοι, και ιδιαίτερα αυτές τις πολύ κρίσιμες ημέρες των εξετάσεων. Και όταν λέω όλοι, από τους γονείς έτσι μέχρι ευρύτερα την κοινωνία, οι δάσκαλοι εξυπακούεται, mm-hmm. αλλά και οι ίδιοι οι συμμαθητές τους, θα έλεγα, γιατί παρατηρούμε τον τελευταίο καιρό και φαινόμενα απαξίωσης της διαδικασίας αυτής από τους ίδιους τους συμμαθητές τους. Θα παρακαλούσα πραγματικά για μεγαλύτερο σεβασμό από τους ίδιους τους συμμαθητές τους, πολλές φορές, προς την προσπάθεια που κάνουν όλα αυτά τα παιδιά. Κάποια παιδιά ενδεχομένως να έχουν αποφασίσει, και είναι απολύτως σεβαστό αυτό, έτσι, να ακολουθήσουν μια άλλη διαδικασία, μια άλλη πορεία, να λάβουν κάποιες άλλες αποφάσεις. Αλλά δεν βοηθούν και σε επίπεδο ενσυναίσθησης ως προς το θέμα του αθλήματος αυτού, έτσι, που κάνουν τα παιδιά αυτά, και προσπαθούν να σταθούν με ευθύνη και σοβαρότητα, έτσι, απέναντι σε αυτήν την διαδικασία αξιολόγησης, να το πούμε, ή αυτήν την ευκαιρία που πολλά παιδιά το βλέπουν και ως ευκαιρία, ας πούμε, στη ζωή τους, και ότι μέσω αυτής έστω της δύσκολης διαδικασίας θα ανοίξουν κάποιοι δρόμοι μπροστά τους, και πολλά παιδιά το έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη αυτό. Έτσι. Λοιπόν, δεν είναι καλό και δεν βοηθάμε αυτά τα παιδιά. Έτσι, αν απαξιώνουμε αυτήν την διαδικασία, νομίζω ότι μπορούν να συμπαρασταθούν και αυτοί με τον τρόπο τους και να ενθαρρύνουν τους συμμαθητές τους που αγωνίζονται μέσα σε αυτό το πραγματικά άθλημα, και νομίζω ότι και η κοινωνικο-συναισθηματική αγωγή έτσι, από την πλευρά του σχολείου είναι κάτι το οποίο πάντοτε το τεμίζω, έτσι μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά την διαδικασία, και να μην στεκόμαστε αποκλειστικά έτσι στο γνωστικό, στο μαθησιακό σκέλος. Βεβαίως είναι μια από τις βασικές υποχρεώσεις έτσι, του σχολείου και αυτό, αλλά αυτό θεωρώ ότι αποδυναμώνεται από τη στιγμή που δεν υποστηρίζεται επαρκώς και με έναν κάπως όσο γίνεται πιο συστηματικό τρόπο και από μια κοινωνικο-συναισθηματική αγωγή στο πλαίσιο του σχολείου.
0: Κύριε Αντωνίου, σας ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν πολύ, πολύ χρήσιμα όλα αυτά που μοιραστήκατε μαζί μας. Και ευτυχώς δεν είχαμε και καμία διακοπή, οπότε τα είπαμε μια χαρά.
1: Χαίρομαι πολύ.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ και σας καλησπερίζω.
1: Βάλαμε κάποιους γενικούς άξονες.
0: Ναι, αυτά τώρα ένα-ένα θέλουν πολλή ανάλυση.
1: Όπως το είπα.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά μείναμε σε κάποιους κύκλους που είναι και ομόκεντροι και καταλάβαμε και το στόχο του σκεπτικού που πρέπει ενδεχομένως να υιοθετήσουμε.
1: Ως ερεθίσματα σκέψη και προβληματισμού.
0: Ακριβώς.
1: Στα επιμέρους αυτά ζητήματα.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Ο κύριος Αλέξανδρος Σταμάτιος Αντωνίου, καθηγητής ψυχολογίας του ΕΚΠΑ, λοιπόν, για το ψυχικό κόστος των πανελλαδικών εξετάσεων ή της όποιας έτσι πραγματικά σοβαρής διαδικασίας, είτε στο εκπαιδευτικό κομμάτι είτε γενικότερα στο σύστημα αξιών, στα στάδια ζωής των

βλέπω ότι έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Πάλι δεν μπορώ να πω το κάθε μήνυμα ξεχωριστά. Να στείλω στο Σταύρο την καλησπέρα μου. Ναι, αυτό με τη βάρκα δεν υπόθηκε ακριβώς έτσι, βρε Σταύρο. Τώρα να είμαστε και δίκαιοι. Ήταν μια ρητορική ερώτηση. Ότι τι θέλετε να τη βουλιάξουμε τη βάρκα. Είναι γεγονός ότι εδώ πέρα μπήκε λίγο και το fake που λέμε. Τέλος πάντων, και δεν είναι θέμα ερμηνείας, είναι ακριβώς έτσι. Ο Πέτρος, ο οποίος είναι έξαλλος με το έγκλημα και το ότι δεν θα εξοικειωθεί, λέει ποτέ, ειδικά του έχει μείνει εικόνα του επιτιθέμενου στο Belfast. Ο Θανάσης, καλησπέρα Έλενα, λέει σε σένα και τη ραδιοφωνική παρέα συγχαρητήρια και ειδικά για την επιλογή της κυρίας Τριχοπούλου. Την είχες, λέει, και καθηγήτρια, Θανάση μου, στο μακρινό 93-94 στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Τετάρτης μου, λέει, και σε σένα αγαπημένε μου Γιάννη. Ο Γεράσιμος νωρίτερα, που όχι μόνο έστειλε την καλησπέρα του, αλλά μισό λεπτάκι να τα ανοίξουμε, Γεράσιμε, κάτι έλεγες για τη μουσική νομίζω. Μισό λεπτάκι να τα ανοίξουμε, Γεράσιμε, κάτι έλεγες για τη μουσική νομίζω. Α, γιατί

Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν συμμετείχε η επιστήμη. Τα υπόλοιπα περί βουητό του πλανήτη ανήκουν κάπου αλλού. Εγώ δεν τα συμμερίζομαι. Αλλά ναι, ακούω την άποψή σου και εγώ τα διαβάζω και τα παρακολουθώ. Και φυσικά παρακολουθούμε συνέχεια τις εργασίες της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας που έχουν ξεκινήσει εδώ και λίγη ώρα. Υπάρχει όλος ο κόσμος του κόμματος. Το μοναδικό αντικείμενο, το μοναδικό θέμα της συνεδρίασης είναι η εκλογή του νέου γραμματέα, του κυρίου Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Αυτή είναι η πρόταση που σύμφωνα με τον κυβερνητικό επιτελείο στέλνει μήνυμα ανανέωσης, ενεργοποίησης του κομματικού μηχανισμού και προετοιμασίας για την επόμενη εκλογική μάχη, όπως αναφέρεται. Αναμένουμε και την ομιλία παρέμβαση του κυρίου Μητσοτάκη, αλλά αυτά μάλλον θα πέσουν στο συνάδελφο στην επόμενη ώρα, γιατί εμείς τώρα σας αποχαιρετούμε, σας ευχαριστούμε πολύ και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Φιλιά πολλά!

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα ούτε συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον τουρκομόλογό του Χακάν Φιντάν το μεσημέρι στη Σόφια. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης με φόντο και τις τουρκικές νομικές κινήσεις που ετοιμάζει η Άγκυρα γύρω από τη Γαλάζια Πατρίδα. Στο μεταξύ, σήμερα ο Ταγί Περντογάν δήλωσε ότι το Ισραήλ απειλεί πλέον άμεσα και την ασφάλεια της Τουρκίας, κατηγορώντας την κυβέρνηση Νετανιάχου ότι με τις επιθέσεις της σε Συρία και Λίβανο αποσταθεροποιεί ολόκληρη την περιοχή. Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι το Ισραήλ επιχειρεί να πυροδοτήσει εντάσεις και στην Κύπρο, κάνοντας λόγο για μικρές οντότητες που, όπως είπε, λειτουργούν ως υπεργολάβοι του σιωνισμού στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, απείλησε πως οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων της Τουρκίας αλλά και των Τουρκοκυπρίων θα προκαλέσει πολύ σαφή και πολύ σκληρή απάντηση από την Άγκυρα. Στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη που βρίσκεται στην πολιτική γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας. Θα συνδεθούμε με το Earth News, όπως με ενημερώνουν, όπου συνεδριάζει αυτή την ώρα η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας που εξελέγει από το 16ο συνέδριο. Κεντρικό σημείο της συνεδρίασης αποτελεί πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ανάδειξη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Θα περιμένουμε, συνεχίζουμε το δελτίο. Σε τεντωμένο σκηνή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν άργησε υπερβολικά να διαπραγματευτεί μια συμφωνία που θα ήταν προς όφελός του και πλέον θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, υποστήριξε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump. Παράλληλα έκανε λόγο για πλήρη κατάρρευση των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, ισχυριζόμενος ότι μεγάλο μέρος τους, συμπεριλαμβανομένου του πολεμικού ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας, δεν υπάρχει πλέον, ενώ χαρακτήρισε το Ιράν τον ΤΑΗ της Μέσης Ανατολής που έχει πλέον τελειώσει. Η ανάρτηση Τραμπ γίνεται ενώ το Reuters αναφέρει ότι το πρωί μετέβη στην Τεχεράνη διαπραγματευτική αντιπροσωπεία από το Κατάρ σε μια προσπάθεια να οριστικοποιηθεί συμφωνία έπειτα από διαβουλεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο, έναντι 5,4% τον Απρίλιο και 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, με τις ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες να παραμένουν ισχυρές. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Ανάπτυξης εντείνει τις πρωτοβουλίες για τη συγκράτηση των τιμών, με τον Υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο να έχει διαδοχικές συναντήσεις με την Ένωση Supermarket Ελλάδας και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Στόχος είναι η επίτευξη Εθνικής Συμφωνίας για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης, με τις συζητήσεις να διεξάγονται σε θετικό κλίμα. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, το πλαφόν

0: στο μεικτό περιθώριο κέρδους θα παραμείνει σε ισχύ. Έκκληση για ηρεμία και παράκληση η τραγωδία να μην χρησιμοποιηθεί και να διχάσει την κοινωνία, απίφθινε η οικογένεια του Βόρειο Ιρλανδού που τραυματίστηκε μετά από επίθεση ενός ομαλού με μαχαίρι, γεγονός που προκάλεσε σφοδρά επεισόδια στο Μπέλφαστ. Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός κ. Στάρμερ είχε χαρακτηρίσει τις ταραχές σοκαριστικές και απολύτως απαράδεκτες, καταδικάζοντας ταυτόχρονα και όσους υποκινούν το μίσος διαδικτυακά. Ο 30χρονος που κατηγορείται για την επίθεση προφυλακίστηκε ενώ το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας χάσει το αριστερό του μάτι και φέροντας σοβαρά τραύματα στο δεξί μάτι, στον αυχένα και στην πλάτη. Μετά τις ταραχές, η ρυθμιστική αρχή των μέσων ενημέρωσης του Ηνωμένου Βασιλείου, Ofcom, εξέδωσε προειδοποίηση στις διαδικτυακές πλατφόρμες σχετικά με τον αυξημένο κίνδυνο να χρησιμοποιηθούν για την υποκίνηση μίσους, βίας και άλλων παραβιάσεων της Βρετανικής νομοθεσίας. Συνελήφθη από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγυαλίας ο 65χρονος Ιταλός υπηκός, ο οποίος κατηγορείται για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της μέσα στο σπίτι του στο λόγο του Αιγαίου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, από την έρευνα προέκυψε ότι τα δύο θύματα έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, ενώ ο 26χρονος είχε δεχθεί και πυροβολισμό εξ επαφής με όπλο τύπου φλόμπερ στον κρόταφο. Στο σπίτι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το μαχαίρι που φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε και το όπλο, ενώ καθοριστικά για την εξιχνίαση ήταν τα ευρήματα στο χώρο και η αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, βροχές στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, δυτική άνεμη στο Ιόνιο και βόρειο στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με Grammy σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
5: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΘΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
7: Στο το αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
8: Απολύτως σχετικό.
7: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
8: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
7: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
8: Δηλαδή,
7: άκουσε να δεις.

0: Θα συνδεθούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Βρέθηκα χθες σε μια πολύ όμορφη εκδήλωση στην οποία γιορτάσαμε τα 6 χρόνια από τον gaf.gr και πράγματι νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο για όλους και για όλους να θυμηθούμε τη ζωή μας πριν από αυτή τη μεγάλη ψηφιακή επανάσταση, η οποία απλοποίησε πλήρως τις σχέσεις του πολίτη με το κράτος, με την γραφειοκρατία, γλίτωσε δεκάδες, εκατοντάδες ώρες από κάθε Έλληνα πολίτη, προήγαγε την διαφάνεια και απέδειξε ότι ναι, αυτό το κράτος, εφόσον το θέλουμε, μπορεί πράγματι να αλλάξει. Και όλα αυτά τα κάναμε εν μέσω πρωτόγνωρων καταιγίδων, από τις εισβολές μεταναστών στον Εύρο μέχρι τα εδωδικά κύματα της πανδημίας και από την ενεργειακή έκρηξη που έφερε ο πόλεμος στην Ουκρανία μέχρι την παγκόσμια έξαρση του πληθωρισμού που δυστυχώς με αφορμή την πρόσφατη σύραξη στο Ιράν εξακολουθεί να αναζωπυρώνεται. Κάθε άλλη κυβέρνηση θα έβρισκε δικαιολογίες. Εμείς όμως κάναμε τις δυσκολίες ευκαιρίες, υλοποιώντας τελικά τις δεσμεύσεις μας. Και φτάσαμε έτσι στο δεύτερο κυβερνητικό μας κύκλο, με τη στροφή από τη σταθεροποίηση να μεταφέρεται στη βελτίωση της καθημερινής ζωής. Κάτι που μεταφράζεται σε αυτό το οποίο ζούμε, αλλά εύκολα ξεχνούμε, αλλά χρέος μας είναι να τα υπενθυμίζουμε, στις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις που επέστρεψαν μετά από 14 χρόνια, στη σημαντικότατη αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 650 ευρώ στα 920 ευρώ και ναι, θα πετύχουμε και ενδεχομένως να ξεπεράσουμε και το στόχο που είχαμε θέσει για κατώτατο μισθό 950 ευρώ το 2027. Η δέσμευσή μας, η οποία έχει ήδη επιτευχθεί να φτάσουμε το μέσο μισθό και την πλήρη απασχόληση στα 1500 ευρώ και βέβαια μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία υλοποιείται από φέτος, από το 2026, που ανακουφίζει ουσιαστικά τη μεσαία τάξη και πρωτίστως στις οικογένειες με παιδιά. Παράλληλα, η ανεργία έπεσε από το 18% στο 8%. Δημιουργήσαμε αυτά τα 7 χρόνια 560.000 νέες θέσεις εργασίας. Μειώσαμε ή καταργήσαμε 83 φόρους. Στην υγεία ανακαινίζονται πάνω από 80 νοσοκομεία και 156 κέντρα υγείας. Εξάλλου φαντάζομαι ότι έχετε κουραστεί να βλέπετε τον κύριο Γεωργιάδη να κόβει κορδέλες. Μερικές φορές έχω την εντύπωση ότι είναι τα ίδια κέντρα υγείας, μέχρι που διαπιστώνω ότι είναι όντως διαφορετικά γιατί είναι τόσα πολλά. Και βέβαια, τα φάρμακα έρχονται πια σπίτι των ασθενών που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες έχουν πρόσβαση σε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Ίσως η μεγαλύτερη επανάσταση την οποία έχουμε κάνει στη δημόσια υγεία. Τα σχολεία μας αλλάζουν, παραπάνω από 2.000 σχολεία ανακατασκευάζονται, η διδασκαλία γίνεται διαδραστικά, λειτουργεί ήδη το ψηφιακό φροντιστήριο και τα παραπάνω δεν έτυχαν, αντίθετα πέτυχαν με πηξίδα το σύνθημα «Το είπαμε, το κάνουμε». Προσέξτε, χρησιμοποιώ ενεστώτα, όχι «το κάναμε», «το κάνουμε», γιατί αυτό καταδεικνύει ότι η δουλειά μας δεν έχει τελειώσει. Εξακολουθεί να έχει συνέχεια. Και βέβαια αυτά με πολλά άλλα, τα οποία δεν πρέπει να αφήνουμε τη μνήμη να τα ξεπερνά. Τα μεγάλα έργα τα οποία μπαίνουν στη ζωή μας. Το μετρό της Θεσσαλονίκης θα βρεθώ πολύ σύντομα μες τον επόμενο μήνα και πάλι στην συμπρωτεύουσα για να μπορέσουμε να εγκαινιάσουμε τους επόμενους 5 σταθμούς που θα ενώσουν την Καλαμαριά με το κεντρικό δίκτυο του μετρό. Ο Ε65, ένας εμβληματικός δρόμος, τον οποίον, και θέλω να το πω εδώ, τον οραματίστηκε ίσως πρώτος ο Γιώργος ο Σουφλιάς, του οποίου και τη μνήμη τιμούμε και οφείλουμε να αναγνωρίσουμε το μεγάλο του έργο.
0: Είχαμε συνδεθεί με την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας που συνεδριάζει αυτή την ώρα και παρακολουθήσαμε ένα μέρος από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Επειδή ξεκινήσαμε λίγο απότομα, να ξαναβάλουμε τα πράγματα στη σειρά τους. Βασίλης Νικολόπουλος στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, Βουλάκου Λυσοπούλου και Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια, Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο, Τετάρτη 10 Ιουνίου στο ημερολόγιο. Στα ραδιόφωνά σας ο περίφημος Ray Charles Robinson. Έφυγε μια τέτοια μέρα, 10 Ιουνίου του 2004, έφυγε από τη ζωή. Τεράστια προσωπικότητα, τεράστια διαδρομή, τεράστια πορεία. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Viber, Earth News μία λέξη, αφήνετε κενό, Radio δεύτερη λέξη και μπαίνετε στην πλατφόρμα, στη δική μας διεύθυνση. Βγάζω και την οθόνη που φιλοξενεί τα μηνύματά σας. Αν τα στείλετε με το Messenger, η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες και από εκεί μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Messenger για να στέλνετε τα μηνύματά σας. Μια που ακούσαμε και ένα απόσπασμα της ομιλίας του Πρωθυπουργού, κάποιοι λένε, λέει, ότι έχει ξεκινήσει μια άτυπη προεκλογική περίοδος και τα λοιπά. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά τα πράγματα. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι το Σάββατο ο Πρωθυπουργός, που τον ακούσαμε λίγο πριν, θα βρεθεί στη Ρόδο και θα μιλήσει εκεί. Την επόμενη εβδομάδα είναι πιθανό να επισκεφθεί και κάποια γειτονιά στην Αθήνα. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες, άλλα τρία ραντεβού του Πρωθυπουργού σε Αγρίνιο, Ιωάννινα και Λάρισα, τις Πέμπτες αυτά. Σύμφωνα με πληροφορίες, τη Δευτέρα ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί στην Κοκκινιά. Θα μιλήσει κι αυτός εκεί και έπεται, λέει, συνέχεια. Αύριο συνεχίζονται οι περιοδίες που πραγματοποιεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα πάει στη Δραπετσόνα. Σιγά τώρα, προεκλογική περίοδος άτυπη και τέτοια. Καμία σχέση, παιδιά, καμία. Ποιος πληρώνει το βαρκάρι, άραγε. Λέγαμε για το Ray Charles, δεν έχουν περάσει πολλά, 3 χρόνια είναι, ναι. Τέτοια μέρα το 23 ήταν 84, έφυγε από τη ζωή ο περίφημος Γιάννης Μαρκόπουλος. Σε σειρά του BBC ακούστηκε αυτή η μουσική του και έγινε διάσημη σε όλο τον κόσμο.
2: Και τα χρόνια τα χαμένα.
0: Ήταν παντρεμένος με την εξαιρετική τραγουδίστρια Βασιλική.

έβλεπα εδώ στο ημερολόγιο, επειδή έχουμε αυτή την αναζωπήρωση στη Μέση Ανατολή, δηλώνει ο κύριος Τραμπ πως ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός, και εννοεί το Ιράν, δεν εννοεί τον εαυτό του ή το Ισραήλ, προς Θεού. Ήταν 10 Ιουνίου του 1967 όταν έληξε ο πόλεμος των 6 ημερών. Ήταν ο σε 6 μέρες. Το Ισραήλ θριάμβευσε επί των Αράβων, είχε κατακτήσει τη Λωρίδα της Γάζας, τη Χερσόνησο του Σινά, τη δυτική όχθη του Ιορδάνη ποταμού, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τα υψίπεδα του Γκολάν σε 6 μέρες. Έτσι νόμισαν και αυτή τη φορά ότι θα γίνει με το Ιράν. Αλλά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.

0: όπου αντιστάθηκε στο Φωνιά και στο ημερολόγιο μας, αν ξεφυλίσουμε σήμερα, θα δούμε ότι το 1942 οι Ναζί έκαψαν το τσεχικό χωριό Λίντιτσε. Ήταν εκδίκηση για τη δολοφονία ενός αρχιναζί του Ράινχαρτ Χάιντριχ. 2 χρόνια μετά, οι Ναζί κατακτητές προχωρούν σε ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, στο ολοκαύτωμα του Διστόμου. Σαν σήμερα, είχαμε σήμερα εκδηλώσεις, τις τίμησε με την παρουσία του και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, γιατί έχει μια ιδιαίτερη σημειολογική αξία αυτό. Και ακόμη βέβαια, μετά το ολοκαύτωμα, συζητάμε για τις περίφημες γερμανικές αποζημιώσεις. Εμείς θα πάμε μέχρι το Δίστομο, όχι γιατί υπάρχει κάποια, ξέρετε, παλιολατρεία κτλ, αλλά είναι κάποια γεγονότα που, αν δεν αποτελέσουν οδηγό για την ανθρωπότητα, δεν θα δούμε καλύτερες μέρες. Ο κύριος Μιλτιάδης Φουντούρης, που είναι δικηγόρος, είναι πρόεδρος των Σύλλογο Θυμάτων Σφαγής Διστόμου 10 Ιουνίου 1944. Είναι και στο όνομα του Συλλόγου η ημερομηνία, για να έχει και την υπογράμμιση που της αξίζει. Είναι μαζί μας. Κύριε Φουντούρη, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε στο Ethnos Radio και στο Απολύτως Σχετικό.
1: Γεια σας, καλησπέρα. Είμαι και μέλος οικογένειας θυμάτων.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Νομίζω δεν υπάρχει κάποιος που να κατάγεται από το Δίστομο και να μην έχει χάσει την οικογένειά του και ανθρώπους δικούς του εκεί.
1: Της μητέρας μου σκότωσαν όλη την οικογένεια. Πατέρα, μάνα, 2 μικρές αδελφές που τους κρατούσε στα χέρια.
0: Όλο το χωριό δεν ήταν εκεί, φέρνουμε τους άντρες να τους εκτελέσουν. Ήταν γυναίκες, παιδιά.
1: Αυτό είναι.
0: Γι' αυτό λέμε και για ολοκαύτωμα.
1: Γι' αυτό και στη Χάγη η εκπρόσωπος του γερμανικού δημοσίου, ήμουν εκεί, ναι, είπε ότι ήταν κάποια λυπηρά γεγονότα που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του πολέμου και εκφράζουμε τη λύπη μας γι' αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Όμως στην απόφαση το δικαστήριο δεν τα ονόμασε λυπηρά γεγονότα, τα έχει ονομάσει ατρόσιτες, ομότητες. Γι' αυτό λέμε ότι η Γερμανία έτσι κι αλλιώς ηθικά έχει ιτηθεί.
0: 213 άτομα, 18, πόσο
1: 218
0: χάθηκαν σε ένα χωριό που πρέπει να σώθηκαν ελάχιστες, δεν ξέρω αν κρύφτηκαν, τι έκαναν.
1: Τις επόμενες μέρες, σαν αγκρίμια, ήταν στα βουνά. Φέτος είπαμε να τιμήσουμε κάτι άλλο. Μιλάμε συνέχεια για τους φαγιασέντες, να μιλήσουμε για τους επιζήσαντες. Ναι. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι πέθαναν 100 φορές όλη τη ζωή τους.
0: Σωστό.
1: Με αυτό το φορτίο.
0: Πώς να το αυτό πολύ καλά το είπατε. Πώς να κουβαλείς, καμιά φορά κουβαλάς και την ενοχή. Όσο και αν ακούγεται παράξενο, ότι γιατί να γλιτώσω εγώ για να χαθούν όλοι οι άλλοι. Αυτό είναι ένας αυτόματος συναισθηματικός μηχανισμός.
1: Η μητέρα μου, όταν, εγώ τη θυμάμαι μικρό παιδάκι, όταν είχε τις μαύρες της, απελπιζόταν, και αυτό μπορεί να συνέβαινε και συχνά, έλεγε μια φράση που όταν την άκουγα ταραζόμουν. Χάθηκε Γερμανός για μένα.
0: Μάλιστα.
1: Το φαντάζεστε, σαν ημωγή από τον χορό αρχαίας τραγωδίας, δεν σας φαντάζει αυτό?
0: Μα τώρα να ξεκληρίσεις ένα ολόκληρο, γιατί ένα χωριό είναι μια ζωή ολόκληρη, δεν έχει σημασία ο αριθμός, που είναι τεράστιος έτσι κι αλλιώς.
1: Μα είναι τραγικό να σας πω για την παπαδιά Κονδύλο Ζήση. Στο σπίτι του παπά Σωτήρη Ζήσης είχαν μαζευτεί 8-10 άτομα, γιατί νόμιζαν ότι στο σπίτι του παπά ίσως
0: σου λέει κάτι θα σεβαστούν, ναι, όσο, συγγνώμη, όσο τέτοιοι και να είναι, ναι.
1: Έτσι, τους σκοτώνουν όλους. Η παπαδιά κρατούσε το δίχρονο, τη Μαργαρίτα, στα χέρια της. Δέχεται 3 σφαίρες. Η μία ξύνει το αυτί της, η άλλη τραυματίζει το χέρι και η τρίτη ανοίγει το κεφαλάκι της Μαργαρίτας. Η παπαδιά λιποθύμησε. Όταν ξύπνησε, όταν συνήλθε, άρχισε να χορεύει και να τραγουδάει. Τις επόμενες μέρες είχε σαλέψει η παπαδιά.
0: Σαν ξωτικό για το κοριτσάκι.
1: Τραγικά πράγματα.
0: Ποιο πλάσμα όμως που μοιάζει με άνθρωπο μπορεί, κύριε Φουντούρη, να πυροβολήσει ένα δίχρονο παιδάκι?
1: Άλλες τις ξεκύλιασαν έγκυες γυναίκες. Και τα δυο οι μικρές θείες μου, δεν μπορώ να τις λωθήσω, δεν γνώρισα ποτέ. Οι δυο αδελφές της μητέρας μου, μικρά παιδάκια, τα κρατούσε στο χέρι, στην αγκαλιά της, και ακολούθησε τον άντρα της η σύζυγος, η μητέρα της μάνας μου, ίσως με την ιδέα ότι να θα δουν και τα μικρά παιδιά και θα τον λυπηθούν. Τους σκότωσαν όλους μαζί. Μια φορά θυμάμαι, γιατί και εμείς η δεύτερη γενιά, κάπου το διάβαζα με μελέτες που έχουν γίνει για τα ολοκαυτώματα τα εβραϊκά, είμαστε θύματα. Γιατί έχουμε βιώσει αυτόν τον πόνο. Εγώ που ήμουν μικρός, κάποτε καθόμενος στο κεντρικό καφενείο, γυρίζει ένας από τους, την παρέα, τους φίλους του πατέρα μου και μου λέει: «Να, εδώ σκότωσαν τον παππού σου και τη γιαγιά σου και ήταν όλοι κουβάροι». Και εκεί σοκαρίστηκα.
0: Ναι, και το πιο σοκαριστικό είναι, κύριε Πρόεδρε, κύριε Σφουντούρη, ότι σκέφτεσαι πού μπορεί να φτάσει το ανθρώπινο είδος. Δηλαδή,
1: έτσι.
0: Ακούμε τώρα για τη Γάζα, όταν σου λέει ότι πυροβόλησαν ένα παιδάκι 14 και είχαν μαζευτεί από πάνω και δεν άφηναν να πάει το ασθενοφόρο, και μάλιστα άνθρωποι που κατάγονται από θύματα του ολοκαυτώματος, δηλαδή δεν είναι. Αρχίζεις και απορείς σε τι είδος ανήκω. Είμαστε όλοι όντως το ίδιο πράγμα? Γιατί εγώ μεγάλωσα, ξέρετε, με μια ιστορία που το μικρό αδερφό της μητέρας μου τον έσωσε ένας Ιταλός, γιατί έβαλαν οι Γερμανοί φωτιά στο σπίτι που έμεναν. Βγήκαν και ξαφνικά διαπίστωσαν ότι ο μικρός Ανδρέας, είχαμε και το ίδιο όνομα, δεν είναι εκεί. Πανικοβλήθηκε η γιά μου και μπήκε, φώναζε ένας Ιταλός: «Πίκολο, πίκολο», μπήκε μέσα και το έβγαλε. Και αυτό στρατιώτης ήτανε. Και άλλοι που βάλανε τη φωτιά, στρατιώτες ήτανε. Και μεγάλωσα με την παρηγοριά ότι μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά στον ανθρωπισμό όπου και να βρεθούμε. Αλλά όταν ακούς για το δίστομο, δεν ξέρω, ανησυχείς πολύ για το είδος. Και ζούμε και εποχές τώρα με τη Μέση Ανατολή.
1: Να σας πω και κάτι για το δίστομο που είναι ίδιο με αυτό που είπατε. Και στο δίστομο σώθηκαν αρκετοί από κάποιους στρατιώτες που θέλησαν να παραβούν τις εντολές.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτοί κινδύνευαν 10 φορές περισσότερο.
0: Αυτοί είναι χάμα, τους έπαιρναν είδηση.
1: Έτσι, και γι' αυτό δεν τους μάθαμε και ποτέ.
0: Α, υπήρξαν όμως, έτσι.
1: Ναι, υπήρξαν.
0: Μπορεί να φόραγαν.
1: Τη μητέρα μου ουσιαστικά μετά πήδησε από το παράθυρο και τις κάνουν νόημα και πάει σε ένα υπόγειο που ήταν κι άλλα γυναικόπαιδα. Εκεί ανοίγει την πόρτα ένας Γερμανός στρατιώτης, τους βλέπει, τους κάνει νόημα μη μιλάτες οι οποίοι έξω σκοτώνουν, κάπως έτσι. Βγήκε και έβαλε ένα σημάδι στην πόρτα ότι εδώ ελέγχθηκε.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι σώθηκαν αυτά τα γυναικόπαιδα εκεί.
0: Αυτό είναι παρήγορο. Αυτή δεν την ήξερα αυτή την παράμετρο.
1: Βέβαια. Και είναι δυστυχώς δεν μπορέσαμε να βρούμε ποτέ κανένα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι θα κρυβόντουσαν μετά.
0: Ότι...
1: Ξέρετε κάτι, κακά τα ψέματα. Η Γερμανία δεν αποναζιστικοποιήθηκε ποτέ. Είχε μια ομαλή μετάβαση. Αυτοί οι άνθρωποι θα ήταν μοιάσματα για πολλά χρόνια.
0: Μάλιστα. Να μας πείτε, επειδή φτάνουμε σε λίγο στους τίτλους των ειδήσεων, διάβασα μια δήλωσή σας για τις γερμανικές αποζημιώσεις και είπατε, δηλαδή αυτό που διάβασα, ότι δεν είναι οικονομικό το θέμα.
1: Έτσι.
0: Για πείτε μου, πώς το βλέπετε εσείς αυτό?
1: Γιατί δεν είναι οικονομικό
0: αυτό
1: το θέμα, διότι τα 60 περίπου, έχουν μαζευτεί περίπου 60 εκατομμύρια με τόκους φυσικά. Και τα μισά μας έλεγαν συμβάζει.
0: Θα λέγαμε δώστε να παραδεχτείτε τι έγινε.
1: Έτσι, δεν θέλουν να υπάρξει απόφαση που θα δημιουργήσει δεδικασμένο αποζημίωσεων.
0: Αλλού έδωσαν όμως.
1: Όχι.
0: Κύριε Σφουντούρη.
1: Λένε να σας φτιάξουμε ένα μουσείο, να σας κάνουμε το ένα, να σας κάνουμε το άλλο, αλλά δεν θα ακουστεί η λέξη αποζημιώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι. Αυτό είναι που
0: μα δεν είχε έρθει και ο Γερμανός πρόεδρος και είχε παραδεχτεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι.
1: Συγγνώμη, ναι.
0: Δεν μπορούν να πούνε
1: πληρώσει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Έγινε. Πού είναι το θέμα, δηλαδή?
1: Και στη Χάγη με ρωτάνε οι δημοσιογράφοι, καλά τώρα, αφού σας ζήτησαν συγγνώμη μας, τι θέλετε?
0: Ναι.
1: Τότε ζούσε η μητέρα μου ακόμα. Του λέω, κύριε, η μητέρα μου έχει ακόμα εφιάλτες.
0: Ναι.
1: Δεν μίλησε, μάζεψε τα μικρόφωνα, έφυγε, αλλά τη μετέδωσε τη δήλωση.
0: Αυτή η υπόθεση με τις αποζημιώσεις που βρίσκεται? Πρόσφατα μου είχαν στείλει και δεν το πρόλαβα τη Δευτέρα.
1: Σήμερα
0: ο σύλλογος για τις αποζημιώσεις ήταν και ο Μανώλης Γλέζος πρωτεργάτης
1: Ναι, βεβαίως αυτοί ζητάνε, αυτός ο σύλλογος έχει το για τις επανορθώσεις και τις κρατικές δηλαδή απαιτήσεις. Φέτος έχουμε επέτειο 20 χρόνια από τότε, το 2006 βγήκε η απόφαση του εφετείου Φλωρεντίας, η οποία απεφάσισε ότι μπορεί το δίστομο να εκτελέσει την απόφαση.
0: Μάλιστα.
1: Προσέξτε, μια έτοιμη απόφαση. Και με ρώτησε ο Γερμανός δημοσιογράφος, τώρα εντάξει, τι θέλετε? Τι θέλουμε, λέω, εσείς τι θα θέλατε αν είχατε μια απόφαση τελεσίδικη στα χέρια σας και ένα πολιτισμένο κράτος που ζήτησε στην πιο πολιτισμένη γωνιά
0: με παράδοση και στο δίκαιο και όλα αυτά?
1: Ναι, δεν την εκτελεί. Έχετε δίκιο, μου λέει. Αφού έχω δίκιο, γράψω του λόγου.
0: Μάλιστα. κύριε Σφουντούρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε. Καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που μας θυμηθήκατε.
0: Γεια σας. Τέτοια μέρα κυκλοφόρησε το τελευταίο στούντιο άλμπουμ του Marley and the Wailers. Ο τίτλος ήταν Uprising. Τα βλέπω τα μηνύματά σας, είναι και πολλά σχετικά και με το δίστομο και όλα τα σχετικά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Επίτηδες βάλαμε κάτι να φύγουμε λίγο από εκείνη την ατμόσφαιρα, αλλά η μνήμη αν αδυνατίζει είναι επικίνδυνο, να ξέρετε. Δεν είναι κάποια αιμονή, είναι σημαντικό. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στέλνουμε πεντακάθαρο μήνυμα. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ούτε την ψυχή της ούτε και το βηματισμό της. Τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος για την εκλογή του Κώστα Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα ούτε συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του Χακάμ Φιντάν στη Σόφια. Επίθεση στο Ιράν μέσω ανάρτηση στο Truth Social εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής πέθανε. Δεν ήθελα συμφωνία και θα πληρώσουν, τόνισε. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο, με τις ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες να παραμένουν ισχυρές, σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ. Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη. Ψυχική κατάσταση κατά συρροή ασκήθηκε στον 65χρονο Ιταλό για το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή. 4 κρούσματα ευλογιάς. Εγώ προβάτω στην Αρκαδία. Θανατώθηκαν 285 ζώα. Έντονες χαλαζοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι σάρωσαν το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων, προκαλώντας ζημιές σε καλλιέργειες. Πολλοί δρόμοι περιφερειακά της πόλης των Ιωαννίνων πλημμύρισαν. Γενικά αίθριος καιρός αύριο. Βροχές σε δυτική και κεντρική Μακεδονία. Έως 33 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
4: Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Αύριο ξεκινάει και το Μουντιάλ. Δεν ξέρω με τη Βραζιλία πώς θα πάτε, αν την υποστηρίζετε κτλ. Πάντως μια τέτοια μέρα, σαν σήμερα το 1931, γεννήθηκε αυτός ο εξαιρετικός βραζιλιάνος τραγουδιστής, τραγουδοποιός και εξαιρετικός κιθαρίστας, ο Ζωάο Ζιλμπέρτο. Περίφημος για το ψιθυριστό στυλ του όταν τραγουδούσε. Με το Stan Getz έκαναν πολύ ωραίες δουλειές, το σαξοφωνίστα.

κουμπανί μας αυτή την εκτέλεση. Είναι παγκοσμίως γνωστό και αγαπητό. Τραγουδάει και η πρώτη του σύζυγος μετά.

0: Όταν χώρισε και ξαναπαντρεύτηκε, πάλι τραγουδίστρια πήρε. Λοιπόν, ακούμε The Girl from Ipanema και πάμε The Messages from τα δικά σας δηλαδή. Η Πέπη μου στείλε μια φωτογραφία. Είναι ακριβώς τα δύο πράγματα, ο Βασίλης θα ζήλευε άμα το βλέπε, που θα ήθελα να έχω τώρα μπροστά μου την ώρα που κάνω εκπομπή, Πέπη μου, και δεν έχω δυστυχώς κανένα από αυτά παρά μόνο μια φωτογραφία. Ο Μίτσος, καλό απόγευμα. Δίστομο και Σαριανή, δύο εγκλήματα μίσους που έγιναν 3 μήνες πριν φύγουν Ναζί από την Ελλάδα. Σαν σήμερα το 89, ο κύριος Sealed with the Kiss, ο Donovan, ανέβηκε στην κορυφή των Βρετανικών Single Charts και θυμηθήκαμε τη γρανίτα από λεμόνι που βλέπαμε στην Τετάρτη Γυμνασίου. Κάτσε να υπολογίσω την ηλικία σου, Μίτσο. Όχι, δεν προλαβαίνω, γιατί πάω στα γρήγορα στην Ηλέκτρα. Μαζί με το Δίστομο, μας έγραψε η Ηλέκτρα, 10 Ιουνίου του 44 ισοπεδώθηκε και κατακάηκε από τους Ναζί το χωριό Οραντούρ στη Γαλλία. Έχεις απόλυτο δίκιο. Την ίδια μέρα δύο χωριά, ένα στη Γαλλία, ένα στην Ελλάδα, ισοπεδώθηκαν. Και μας θυμίζει για το 42 ίδια ημερομηνία το χωριό Λίντιτσε στη Τσεχία. Αυτό, η Ηλέκτρα μου, το θυμήθηκα, το είπα εγώ νωρίτερα. Δεν σημαίνει τίποτα. Θέλω να πω, αυτό το είπαμε, αυτό με το γαλλικό χωριό έκανες πολύ καλά και μας το θύμισες. Εντάξει, αυτά τα μεταδίδουμε, αγαπητέ Γιάννη. Πάντως όλα πάνε καλά, λέει, δεν αντέχουμε άλλη πρόοδο σε αυτή τη χώρα. Όλα ζάχαρη, φιλιά, Γιάννη, ΑΕΚ Γιάννη. Να, ωραία, σε λίγο θα πάμε και στα αθλητικά. Εντάξει, Σπύρο μου. Αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα οι μεταδόσεις. Ο Φραντς, ποιος πληρώνει το βαρκάρι, ποιος ακούει ομιλίες, επειδή είχαμε βάλει νωρίτερα αυτή την εξαιρετική μουσική του Μαρκόπουλου που έφυγε μια τέτοια μέρα. Η Ελένη, ποιος πληρώνει το βαρκάρι, γυρίστηκε σε ένα νεοκλασικό στην Ιαλισσό της Ρόδου. Θα μας επισκεφθεί, λέει, και ο Πρωθυπουργός, νομίζω το είπα. Τα άλλα δεν τα διαβάζω. Ελένη, φιλιά από Ρόδο, φιλιά αγαπητή Ελένη. Ο Θοδωρής, μια και μιλάτε για τα ολοκαυτώματα, λέει, ας θυμηθούμε και τα 280 αθώα θύματα της κλεισούρας Καστοριάς. Καλησπέρα, Ανδρέα. Α, όχι, της Ηλέκτρας το διάβασα. Απλώς επειδή είχε έρθει και ήταν απολύτως σχετικό, το έβαλα νωρίς.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Και να δούμε τώρα, αυτός ο καημάς, πώς το λένε το συνάδελφο που θα φιλοξενήσουμε σε λίγο. Α, είναι στη γραμμή. Α, ο εξαίρετος συνάδελφος Δημήτρης. Γεια σου, Δημήτρη. Τι κάνεις?
2: Νομίζω ότι αυτό έχουμε πάθει αρκετές φορές, έτσι. Αρκετές. Έχουμε πάθει.
0: Εγώ ποτέ. Γι' αυτό το κάνω.
2: Στον αέρα. Ναι, ναι.
0: Για να μην το πάθω μετά στα αλήθεια. Λέω, ξέρεις, έλα μωρέ πάλι αυτός ο καημάς.
2: Έλα τώρα, ποιος,
0: και μετά, ο υπέροχος αυτός αθλητικός συντάκτης. Όχι, μα είσαι εξαίρετος. Και εσύ και ο Τάσος είστε μπαλαδόροι, όνομα και πράγμα. Πιο πετυχημένο τίτλο εκπομπής δεν μπορούσατε να βάλετε, στο λέω αλήθεια. Αύριο βέβαια ξεκινάει το Μουντιάλ. Κάθε μέρα θα έχουμε 4 σταθερά ραντεβού μόνο για Μουντιάλ. Δεν θα χάσουν ούτε κεραία ακροάτριες και ακροατές. Αλλά εντωμεταξύ έχουμε και άλλα πράγματα. Έχουμε, νομίζω, σήμερα παιχνίδι πολύ καθοριστικό.
2: Σε δύο ώρες. Και κάτι, 9 η ώρα δηλαδή, RPO Sports. Έχουμε το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, λαβωμένος ο Παναθηναϊκός. Γιατί θα είναι εκτός του Ρογκαβόπουλου που τραυματίστηκε στον αγώνα.
0: Ναι, το είδα και να σου πω κάτι. Δεν ήταν ωραίο που συνέχισαν και βάλαν καλάθι. Δηλαδή, το βλέπεις τον άνθρωπο τώρα ότι το πόδι του είναι. Τέλος πάντων, θα πεις, δεν κρύφηκε από εκεί το παιχνίδι. Αλλά ήταν μια στιγμή που δεν πολύ χάρηκα εγώ.
2: Είναι έξω και ο Οσμάν, αλλά πολύ περισσότερο τελευταία στιγμή και ο Σλούκας. Έτσι είχε θέματα με το αιματισμό.
0: Καίγονται προς το τέλος πάντως οι παίκτες. Παίζουν πάρα πολύ.
2: Κοίταξε, φαντάζομαι πέρυσι ο Μόντριτς, γιατί το λέω πέρυσι, φέτος δεν έχει ολοκληρωθεί η σεζόν. Ο Μόντριτς που έπαιξε στο Μουντιάλ.
0: Που έπαιξε μπάλα, δεν ήταν. Στο μπάσκετ παίζουν, νομίζω, πιο συχνά.
2: 76 παιχνίδια. Είναι πάρα πολλά.
0: Είναι πάρα πολλά.
2: Αν το πούμε ότι στο παρελθόν, στο πριν από 30-40 χρόνια, παίζανε 40 maximum. ναι. 50 και ξαφνικά παίζει 76.
0: Ό,τι και έναν οργανισμό είναι αυτό, δεν μπορεί.
2: Έτσι,
0: να...
2: έτσι ακριβώς. Δηλαδή,
0: μάλιστα.
2: Και λέμε τώρα για 48 ομάδες, φαντάζομαι σε 4 χρόνια μπορεί να πάμε στις 60.
0: Για πες μου, Δημήτρη, εσύ που είσαι ρεπόρτερ μαμούνι, κάτι που διάβαζα με το Λουτσέσκου, πρέπει να περιμένουμε τη διοίκηση.
2: Αυτό ήθελα, και ήθελα να πω.
0: Για πες.
2: Θυμάσαι που μόλις τελείωσε το πρωτάθλημα, λέω ότι ο μόνος σίγουρος είναι ο Νίκολιτς.
0: Και έγινε και υπερσίγουρο αυτό. Υπέγραψε και νέο συμβόλαιο.
2: Και να μην υπήρχε ανανέωση, δεν θα υπήρχε.
0: Ναι, δεν υπήρχε θέμα.
2: Αλλαγής, ναι, ναι.
0: Τώρα τι γίνεται με τον Λουτσέσκου, τον φάγατε τον άνθρωπο.
2: Ο Σαββίδης είναι ένα άνθρωπο που το σκέφτεται αρκετά. Από την άλλη, για να σκέφτεται κάτι έχει στο μυαλό του. Ναι. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε θέμα προπονητή, θα έλεγε παιδιά, τι κάθεστε και λέτε. Δεν ξέρουμε προπονητή.
0: Ναι.
2: Έτσι γίνονται. Όταν συζητείται κάτι και το λέει μόνο μία πλευρά και η άλλη απλά ακούει.
0: Ναι.
2: Δεν είπε ότι
0: φύγει. Κάτι γίνει. Όχι, αλλά.
2: Λοιπόν, ναι.
0: Πότε θα ξέρουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ που οπωσδήποτε του απασχολεί.
2: Όχι, τα λέμε πρέπει ο ίδιο ο ΠΑΟΚ
0: να πάει να κάνουν ήσυχε βουτιέ. Ναι, πότε.
2: Ο ίδιο ο ΠΑΟΚ φαντάζομαι.
0: Και αυτό δεν είναι καλό να τραβάει, γιατί μετά θα αρχίσουν προετοιμασίε, έχουν παιχνίδια Ευρώπη.
2: Δεν είπα εμεί.
0: Μεταγραφέ. Θα τι εγκρίνει το καινούργιο δίδυμο που έχει αναλάβει εκεί τι διευθύνσει.
2: Αυτό λέω. Αυτό είναι το λιγότερο το εμεί. Είναι η ομάδα που να ξέρει τι ακριβώς θα γίνει. Οι παίχτες είναι άλλο να μου πει σε θέλει ο τάδε. Ωραία, ποιος είναι ο προπονητής.
0: Πάρ' τον ένα τηλέφωνο και εσύ, Δημήτρη, να το πει εδώ
2: το
0: να ξέσπω. Όχι, το Λουτσέσκο.
2: Ο Λουτσέσκο λέει: Εγώ ο Λουτσέσκο θέλει να μείνει. Δεν υπάρχει θέμα από τον Λουτσέσκο.
0: Ναι.
2: Από τη διοίκηση, ουσιαστικά από τον Ιβάν.
0: Ναι.
2: Είναι φίλοι, έχουν απεριόριστη εκτίμηση για τον άλλον. Αλλά πολλές φορές κάποια πράγματα τελειώνουν.
0: Λες ότι κάπου εδώ ίσως λίγο στόμωσε, ας πούμε. Θέλει
2: ναι.
0: μια.
2: Και πέρυσι, βέβαια, έτσι, από ό,τι άμα θυμάσαι, υπήρχε έντονη φημολογία. Και κάποια στιγμή συναντήθηκαν και τα ξαναβρήκανε.
0: Και ησύχασαν.
2: Ναι, οπότε
0: έχεις
2: να δούμε,
0: τίποτα μεταγραφές εκεί να έρχονται, να μπορεί να έρθουν. Έχεις κανένα τέτοιο. Μάζευε μας κανένα ωραίο τέτοιο νέο να.
2: Το σύριαλ γιατί αυτές τις μέρες είναι ο Τσάπρας του Λεβαδιακού. Στο Λεβαδιακό λένε ότι έχουν πρόταση από το εξωτερικό που αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Τι λες. Τόσο δίνουμε αυτό, εμείς τον Ελίασο, να ξέρεις.
2: Αν ισχύει αυτό, δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση, έτσι πιστεύω εγώ τουλάχιστον, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός
0: να δώσουν τα ίδια.
2: Θα δώσουν 3 εκατομμύρια.
0: Η ΑΕΚ δεν ενδιαφέρεται. Τα έχει καλύψει τα μπακ.
2: Νομίζω απλά. Δηλαδή ενδιαφέρεται. Ενώ ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟ και ο Ολυμπιακός πρέπει να μιλήσει. Δηλαδή να το προχώρησαν. Είναι άλλο το ενδιαφέρομαι να δούμε.
0: Σωστά.
2: Ναι.
0: Και άμα δεν μας ζητήσουν να πουλήσουμε τον Ben Rice, δεν αλλάζουμε.
2: Ναι, οπότε αν ισχύει αυτό, το θεωρώ κομματάκι δύσκολο να πάρει. Όχι να δώσουν οι ομάδες, αν και είναι
0: καλός. Ο Τσάπρας αριστερά ή δεξιά παίζει.
2: Αριστερά.
0: Άρα καλά είπα Ben Rice. Γιατί και αυτός ο Ρώτα, βιονικός, ξεβιονικός, θέλει κανένα παίχτη να τον
2: κουράσει. Σίγουρα, όταν παίζεις και Ευρώπη, θέλεις οπωσδήποτε
0: μάλιστα.
2: Να βρίσκεις παίχτες που να παίζουν, δηλαδή να παίζει ας πούμε αριστερό μπακ και αριστερός
0: ό,τι χρειαστεί, ναι, σωστό.
2: Γιατί γίνεται.
0: Εντάξει, Δημήτρη μου, θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα τα πούμε εμείς, θα τα λέμε στα ραντεβουδάκια μας. Αλλά θα έχουμε το υπόλοιπο περιεχόμενο εκτός Μουντιάλ.
2: Ναι,
0: στα Μουντιάλ.
2: Για τον κόσμο μπορεί και περισσότερο.
0: Θα σας ακούω. Ναι, είναι και πάρα πολλές ομάδες. Άμα δεν ξεκαθαρίσει λίγο εκεί στο Μουντιάλ, λίγο να έχεις μια πιο σαφή εικόνα. Αλλά θα ακούω εγώ τα ραντεβουδάκια εδώ τα καθημερινά και θα μάθω πότε θα ασχοληθώ με σθένος. Ευχαριστούμε, Δημήτρη Καϊμά.
2: Γεια σου.

Την 10 Ιουνίου του 1975 και η ΑΕΤΗ English κυκλοφορούν το 4ο στούντιο άλμπουμ τους. Ο τίτλος ήταν One of These Nights. Είναι και μία από τις μεγάλες επιτυχίες, το ομότιτλο τραγούδι. Αλλά για αυτό που ακούμε, τους ψευδόμενους οφθαλμούς, Blind Eyes δηλαδή, κέρδισαν το Grammy Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocal. Εμένα πρέπει να ομολογήσω, είναι η μεγάλη μου αδυναμία από τα τραγούδια.

0: μια που λέμε για μάτια που λένε ψέματα, για να πάμε σε άλλα ψέματα. Να δούμε βέβαια πού βρίσκονται αυτά. Έχουμε πολύ μεγάλες και σημαντικές εξελίξεις εδώ στη γειτονιά μας, στην Αλβανία. Αυτό το περίφημο αναπτυξιακό σχέδιο για το Mega Resort μιας πολύ μεγάλης εταιρείας, συμμετέχουν και Καταριανοί. Η εταιρεία αυτή είναι συμφερόντων, λέει, του κυρίου Κούσνερ. Ξέρετε, ο γαμπρός του κυρίου Τραμπ είναι το θέμα που ακούσατε τις προηγούμενες ημέρες, με αμφισβητούμενες περιουσίες σε περιοχές που έχει δεσμεύσει αυτή η δραστηριότητα, πώς να το πω, αυτός ο επιχειρηματικός όμιλος, περιουσίες που αφορούν και την ελληνική μειονότητα. Και εδώ το Σαββατοκύριακο είχαμε τεράστιες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, γιατί αυτές οι περιοχές, εκτός από αμφισβητούμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς, είναι και προστατευόμενες, είναι υπέροχες περιοχές. Θα μου πεις, δεν πάνε αυτές οι μεγάλες εταιρείες όπου να είναι να κάνουν τεράστιες επενδύσεις. Προσέξτε, η κλίμακα είναι πολύ σημαντική. Αυτοί δεν επενδύουν λίγα λεφτά για να κάνουν 10 δωμάτια να βγάλουν λίγα λεφτά. Επενδύουν τεράστια κεφάλαια και παίρνουν περιοχές που τους αλλάζουν τελείως τον χαρακτήρα. Τέτοια προσπάθεια μέχρι και στη Γάζα έχουν πει ότι σχεδιάζουν να κάνουν. Με εντυπωσίασαν λοιπόν οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Ο αλβανικός λαός φαίνεται ότι δεν το δέχεται αυτό και δεν το καταπίνει. Και βλέπω τώρα ότι οι Αλβανοί εισαγγελείς κατά της διαφθοράς παγώνουν τραπεζικούς λογαριασμούς μιας εταιρείας διαχείρισης γης που συνδέεται με αυτό το αμφιλεγόμενο έργο, και η αναταραχή φτάνει σε λαϊκό και θεσμικό επίπεδο. Ζητήσαμε από την κυρία Βέρα Τίκα, η οποία είναι επιστημονική συνεργάτη στο Κέντρο Πολιτικών Ερευνών του Παντίου και είναι και ειδική ερευνήτρια για θέματα ξενοφοβίας, μυσαλλοδοξίας, δημοκρατικής ανθεκτικότητας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Far Right Ανάλυσης, και έχει και εξειδίκευση στην εξέλιξη μετά τα κομμουνιστικά καθεστώτα, την πολιτική εξέλιξη σε βαλκανικές χώρες που είναι η Βουλγαρία, η Ρουμανία και βέβαια η Αλβανία. Κυρία Τίκα, καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα.
1: Πολύ καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Είστε καλά, εμείς που ανταποκριθήκατε. Γιατί ξέρετε, κάποιες χώρες όπως η Αλβανία είναι πολύ κοντά μας και ίσως ξέρουμε λιγότερα από ό,τι ξέρουμε για τη Γαλλία, για την Αγγλία. Αυτές οι κινητοποιήσεις που εμένα το εύρος τους με εξέπληξε. Ήταν αναμενόμενες για ένα θέμα που έχει στον πυρήνα του οικολογικό χαρακτήρα, αλλά βέβαια και το κομμάτι περιουσιών.
1: Πολύ σωστά. Ωστόσο θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο το εύρος των κινητοποιήσεων αυτών, είναι και η ένταση τους. Συνεχίζονται για 11η ημέρα. Μάλιστα. Οι κινητοποιήσεις αυτές. Αυτό που συμβαίνει σήμερα γενικότερα στην Αλβανία δεν είναι μια περιβαλλοντική διαμαρτυρία. Πρόκειται για μια ευρύτερη κοινωνική και πολιτική κινητοποίηση που ξεκίνησε από τη Σβέρνιτσα και την Άρτα, αλλά πλέον έχει αγγίξει ζητήματα ανάπτυξης, ιδιοκτησίας, διαφάνειας, θεσμών και δημοκρατικής λογοδοσίας στην Αλβανία.
0: Άρα αυτό έχει να κάνει, είναι μια ευρύτερη πίεση στην κυβέρνηση του κυρίου Ράμα, γιατί έχουμε και τις διπλωματικές διαμαρτυρίες, τις δικές μας, αλλά και επισημάνησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι πρέπει να προσέξουν πολύ καλά πώς θα το χειριστούν αυτό, αν θέλουν να βλέπουν την είσοδό του στην Ευρώπη.
1: Πολύ σωστά. Έχουν σωρευτεί οι υποθέσεις και τα ζητήματα που αγγίζουν τις κινητοποίησεις, αλλά και το ζήτημα που ξεκίνησε από τη Σβέρνιτσα και την Άρτα. Mm-hmm. Για να καταλάβουμε όλες τις διαστάσεις οι οποίες έτσι αλληλώς συνδέονται, θα πρέπει να καταλάβουμε πρώτα τη σημασία της ίδιας της περιοχής. Ναι. Η Σβέρνιτσα και η Νάρτα βρίσκονται βόρεια της Αυλώνας, σε ένα προστατευόμενο τοπίο που λέγεται ΑΟΣ Νάρτα.
0: Είναι προνομιακό, έτσι, στην Αδριατική, δηλαδή είναι ένας μικρός παράδεισος από ό,τι είδα εγώ.
1: Πολύ σωστά. Είναι μία από τις σημαντικότερες περιοχές βιοποικιλότητας της Αδριατικής. Εκεί βρίσκεται η λιμνοθάλασσα της Νάρτας, η οποία είναι ένας από τους σημαντικότερους υγροτόπους της περιοχής, ο οποίος φιλοξενεί περισσότερα από 200 είδη πτηνών, ανάμεσά τους χιλιάδες φλαμίγκο, πελεκάνους, εροδιούς, αλλά και προστατευόμενα είδη όπως είναι η μεσογειακή φώκια, οι θαλάσσιες χελώνες. Η περιοχή συνδέεται άμεσα και με το οικοσύστημα του ΑΟΟΥ, που είναι ο τελευταίος μεγάλος, ελεύθερος και άγριος ποταμός της Ευρώπης. Ωστόσο, η σημασία της περιοχής δεν είναι μόνο οικολογική. Στην περιοχή συμπυκνώνεται και ένα διαχρονικό πρόβλημα της Αλβανίας, που αφορά, δηλαδή, είναι και μια μεγάλη εκκρεμότητα της μετακομιστικής Αλβανίας και αφορά το ζήτημα των ιδιοκτησιών. Πολλές από τις συγκρούσεις σήμερα που βλέπουμε στην Αλβανία έχουν τις ρίζες τους ακριβώς στην περίοδο της μετάβασης, στη δεκαετία του 90, όπως και σε άλλες περιοχές της χώρας.
0: Εκεί που λέει και η ελληνική κοινότητα ότι έχουν ιδιοκτησίες που αυτές κάπως εξαφανίστηκαν επί κομμουνιστικού καθεστώτος μετά από... Είναι μια δύσκολη ιστορία αυτή, νομίζω.
1: Είναι μια πολύπλοκη ιστορία. Mm-hmm. Κατά τη διάρκεια του κομμουνιστικού καθεστώτος υπήρχε κολεκτιβοποίηση, μάλιστα, όλων των ιδιοκτησιών. Αυτό το πρόβλημα κατά τη διάρκεια της μετάβασης, της δημοκρατικής μετάβασης της Αλβανίας, έγινε μια απόπειρα να επιληθεί, δεν επιλύθηκε.
0: Έχουν περάσει πολλά χρόνια από το Χότζα, αν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω πως το χάσω, αλλά έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια.
1: Πολύ, πολύ σωστά. Εν αντιθέσει με άλλες χώρες της περιοχής, των Δυτικών Βαλκανίων, Βουλγαρία, Ρουμανία, η Αλβανία δεν κατάφερε με σαφή τρόπο να επιλύσει το ζήτημα αυτό, με αποτέλεσμα να έχουν συσσωρευτεί πολλές διαμάχες.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι βλέπουμε και στην περιοχή. Βλέπουμε η περιοχή, η οποία έχει και ελληνόφωνο πληθυσμό, υπάρχει μια αντιπαράθεση από τη μία ανάμεσα στα επενδυτικά σχήματα που διαθέτουν όμως τίτλους ιδιοκτησίας, οι οποίοι αναγνωρίζονται από το κράτος, και από την άλλη σε κατοίκους οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ήδη οι οικογένειές τους, ήδη από το 1930, αποτελούν τους πραγματικούς ιδιοκτήτες μέρους της γης και διαθέτουν και τίτλους ιδιοκτησίας. Άρα υπάρχει έτσι μια αντιπαλότητα και σε πραγματολογικό επίπεδο.
0: Ναι, δεν είναι μόνο θεωρητικό ή το οικολογική ανησυχία. Εσείς, επειδή βλέπω εδώ το χρόνο να μας καταδιώκει, ως εκτίμηση, γιατί είναι και το αντικείμενό σας, βλέπετε ότι αυτή η ιστορία θα βγάλει στην επιφάνεια και άλλα ζητήματα αμφισβήτησης της εξουσίας και της θεσμικής λειτουργίας? Δηλαδή, μπορεί αυτό το μεγάλο βότσαλο στην λίμνη με ομόκεντρους κύκλους να δημιουργήσει μεγαλύτερη αναταραχή στο πολιτικό σύστημα της Αλβανίας, η οποία βλέπει και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, παίζει ρόλο αυτό?
1: Πολύ σωστά. Βλέπουμε ήδη αναταραχή στο πολιτικό σύστημα στην Αλβανία, καθώς υπάρχει μια σύγκρουση ανάμεσα σε δύο διαφορετικά οράματα για το μέλλον της χώρας. Και εδώ είναι η πηγή αυτής της αναταραχής. Από τη μία πλευρά έχουμε το μοντέλο που προωθεί η κυβέρνηση της ταχείας ανάπτυξης μέσω μεγάλων επενδύσεων, και από την άλλη είναι η λογική της βιωσιμότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της συμμετοχής των πολιτών, της διαφάνειας και της ίδιας της ποιότητας της δημοκρατίας, που ήδη οι πολίτες διεκδικούν για πρώτη φορά μετά το 90 για την Αλβανία.
0: Μπορεί, λέτε, όλο αυτό το το κίνημα που έχει δημιουργηθεί τώρα να μορφοποιηθεί, να κατευθυνθεί προς κάποιο υπάρχον πολιτικό σχήμα, γιατί ο κύριος Ράμα νομίζω είναι με τους σοσιαλιστές, γιατί δεν ξέρω τώρα πώς είναι εκεί τα ονόματα των κομμάτων, ας πούμε.
1: Ένα ενδιαφέρον στοιχείο με τα συνθήματα και με τις διαδηλώσεις στην Αλβανία είναι ότι δεν στρέφονται μόνο κατά της κυβέρνησης, η οποία είναι μια σοσιαλιστική κυβέρνηση, είναι σοσιαλιστικό κόμμα της Αλβανίας με την εξέλιξη του κομμουνιστικού κόμματος. Βλέπουμε συνθήματα που διαπερνούν όλο το πολιτικό φάσμα, ακόμα και την αντιπολίτευση.
0: Μπορεί να γεννήσουν, λέτε, και κάτι καινούργιο, δηλαδή.
1: Λοιπόν, υπάρχουν συνθήματα όπως ο Ράμα στη φυλακή, ο Μπερίσα στη φυλακή. Η Αλβανία δεν πωλείται. Προς το παρόν δεν βλέπουμε να σχηματοποιείται κάποιος πολιτικός φορέας. Ωστόσο, θα ήταν ευχής έργων για την μετεξέλιξη όλων αυτών των ζητημάτων να συγκροτηθεί ένας πολιτικός φορέας που θα πραγματεύεται όλα αυτά τα ζητήματα.
0: Μάλιστα. Θα ξαναμιλήσουμε, γιατί δεν νομίζω να τονίσει άμεσα αυτή η ιστορία. Έχει, νομίζω, αρκετό δρόμο ακόμα. Κυρία Τίκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Εάν θέλετε, βέβαια, έτσι. Θα τα ξαναπούμε. Δεν σας δεσμεύουμε. Γεια σας. Σε πολύ λίγο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Ευρυδίκη Χάντζιου, και για να την υποδεχθούμε βάλαμε και εμείς το Over the Rainbow με την περίφημη Judy Garland, η οποία γεννήθηκε μια τέτοια μέρα στην Μινεσότα των Ηνωμένων Πολιτειών. Δίνει και οικολογικό, μεταξύ άλλων, το θέμα στην Αλβανία. Για να δούμε, θα βγει αυτό το ουράνιο τόξο εκεί να φωτίσει. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

0: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 10 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγελισσαρή, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Ευρυδική Χάντζου και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ούτε την ψυχή της ούτε και το βηματισμό της, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος για την εκλογή του Κώστα Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα. Εκλογές το 27, λέει, κάθε μέρα μετράει, τόνισε. Απειλές διαγραφών από τον Νίκο Ανδρουλάκη στους διαφωνούντες της Χαριλάου Τρικούπη. Τελεσίγραφα στο ΣΥΡΙΖΑ από όσους στέκονται απέναντι στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και το Σοκράτη Φάμελο για τη συστράτευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Σαφές μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών προς την Άγκυρα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα ούτε συμβάλλουν στην διατήρηση ηρεμού κλίματος, είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στον ομόλογο του Χακάν Φιντάν στη Σόφια. Σοκ από τα δύο επεισόδια στο Μπέλφαστ που πυροδότησε η επίθεση Σουδανού πρόσφυγα με μαχαίρι εναντίον άνδρα στη μέση του δρόμου. Τρυπολήθηκαν σπίτια μεταναστών, σφοδρές συγκρούσεις του πλήθους με την αστυνομία. Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν με κατέρωθεν πλήγματα βάσης των ΗΠΑ σε Μπαχρέν και Κουβέιτ έπληξε η Τεχεράνη. Τα ευρήματα της αστυνομίας και αντιφάσεις του 65χρονου που διώκεται για διπλή ανθρωποκτονία μάνας και γιου στο Αίγιο πάλεψαν σκληρά με το δολοφόνο τους όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία. Και πρεμιέρα αύριο για το Μοντιάλ με τον αγώνα ανάμεσα σε Μεξικό και Νότια Αφρική. Η απόλυτη γιορτή του ποδοσφαίρου αρχίζει και οι τηλεθεατές συντονίζονται στην ΕΡΤ. Με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα θα ξεκινήσουμε που είναι πλούσια και περιλαμβάνει και την πρεμιέρα της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση αφού η Βουλή σήμερα άναψε το πράσινο φως για τη συγκρότηση διακομματικής επιτροπής με τους τόνους να ανεβαίνουν ιδιαίτερα. Ξεκινάμε όμως με την συνεδρίαση της πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Άνεμος νίκης φυσάει κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ πέρα στα γραφεία στο Μοσχάτο. Και αν κρίνω από τα χαμόγελά σας και από τον ενθουσιασμό σας, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε μία ακόμα μεγάλη δικηφόρα μάχη για την παράταξή μας στη Νέα Δημοκρατία.
0: Με κεντρικό θέμα την ανάδειξη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα η συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Η επιλογή του μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε πολλαπλά μηνύματα και έθεσε σε εγρήγορση τις κομματικές μηχανές. Πάμε στον πολιτικό μας συντακτή Νότι Ανανιάδη για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Νότι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βρήκη, κυρίες και κύριοι. Η ανάδειξη σήμερα του κύριου Κυρανάκη σε γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και της συνεδρίασης η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη ουσιαστικά αποτέλεσε και μια βάση για να δείξει, που είπε άλλωστε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, ότι είμαστε τελική ευθεία. Οι εκλογές, είπε χαρακτηριστικά, θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία και κάλεσε προσωπικά τον νέο γραμματέα, τον κύριο Κυρανάκη, να οργώσει τη χώρα, στο πω με δικά μου λόγια, να θέσει όλο τον μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε εγρήγορση εν ώψη των εκλογών. Είναι ένα σπριντ. Είναι ένας μαραθώνιος με χαρακτηριστικά σπριντ. Επίσης, με δικά μου λόγια, είπε γκρόσο μότο ο Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος μάλιστα σε πρώτο ελληνικό στο νέο γραμματέα του κόμματος. Από εκεί και έπειτα, η σημερινή διαδικασία είναι μια αφορμή και ήταν και εξακολουθεί να είναι του Πρωθυπουργού να θέσει, να αναπτύξει τη βεντάλια με την οποία θα πάει η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές. Οι επόμενες εκλογές θα κρίνουν το αύριο της πατρίδας, είπε χαρακτηριστικά. Θα αξιολογώ εκφράσεις από τις οποίες μπορούμε να καταλάβουμε ευρυδίκη πώς κινείται πλέον στην τελική ευθεία, όπως ο ίδιος είπε, προς τις εκλογές που λέει υποστηρίζει θα γίνει το 27 ο κ. Μητσοτάκης. Μία είναι η Κυριακή, μία είναι η επιλογή. Αυτή η πρώτη επιλογή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Ο στόχος της αυτοδυναμίας ή αν θέλεις η αυτοπεποίθηση, η ενισχυμένη αισιοδοξία ότι θα πάει ψηλά η Νέα Δημοκρατία, ίσως πιο ψηλά και από ό,τι δείχνουν οι εκλογές, οι συγγνώμη δημοσκοπήσεις. Μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί σε έναν ασταθή κόσμο να προσφέρει ασφάλεια στη χώρα. Μια άλλη αποστροφή. Ο χαρακτήρισε την αντιπολίτευση θεία σοκ. και είναι ενδιαφέρον αυτός ο χαρακτηρισμός Ευρωβουλευτή, είναι πολύ χειρός. Δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει, αντιπολίτευση την Ελλάδα, είπε ξανά. Η ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, η ενδυνάμωση της αποτρεπτικής ικανότητας και ο θεσμικός εξυγχρονισμός αποτελούν, το ανέπτυξε στην ομιλία του κ. Μητσοτάκης, ένα τρίπτυχο στο οποίο μπορεί να ανοιχνεύσει κανείς και τις αρχές προγραμματικές της Νέας Δημοκρατίας εν όψη των επόμενων εκλογών της νέας τετραετίας που διεκδικεί. Η χώρα μεγάλωσε. Μετά την πτώχευση μεγάλωσε κατά 60%, μείωσε κατά 60% το δημόσιο χρέος και η προτεραιότητα είναι η τσέπη του πολίτη με στόχο το 2030. Είναι μια άλλη ενδιαφέρουσα φράση από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Και βεβαίως υπάρχουν και οι αιχμές σε όσους μιλάνε και εγκαλούν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και Κυριάκου Μητσοτάκη για τα ήρεμα νερά. Τα ήρεμα νερά είναι γαλάζιο, Αιγαίο, ελληνικό και αναφορές φυσικά στην επέκταση των υδάτων της ΑΟΣ, δηλαδή της χώρας, δυτικά, αλλά και την ενίσχυση της αποτρεπτικής δυνατότητας της χώρας.
0: Λοιπόν, Νότι, εμείς να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον Πρωθυπουργό, στο οποίο καλωσορίζει τον κύριο Κυρενάκη στη θέση του γραμματέα. Εκλογές, επαναλαμβάνει, το 2007, αλλά ξεκινάμε να οργώνουμε την Ελλάδα.
1: Αποδεικνύοντας τον πατριωτικό και λαϊκό μας χαρακτήρα, όχι με εύκολα συνθήματα από την ασφάλεια του καναπέ, αλλά με δύσκολες πράξεις στο πεδίο, θωρακίζοντας τα σύνορα και τις ένοπλες δυνάμεις, μειώνοντας φόρους και στηρίζοντας το διαθέσιμο εισόδημα, χτίζοντας, με άλλα λόγια, μια καλύτερη ζωή για όλες τις Ελληνίδες και για όλους τους Έλληνες. Και στην πορεία αυτή, επιμένουμε, δυναμώνοντας και την ορμή του κομματικού μας ιστού, με πρώτο σταθμό την εκλογή του νέου γραμματέα, που αποτελεί εξάλλου και το αντικείμενο της σημερινής μας συνεδρίασης, ο οποίος θα διαδεχθεί το Στέλιο Κονταδάκη. Θα ήθελα ένα θερμό χειροκρότημα για το Στέλιο. Για να προτείνω, όπως ξέρετε, αυτήν την βαριά σκυτάλη να την αναλάβει τώρα ο Κωνσταντίνος ο Κυρανάκης.

0: Ξέρεις καλά ότι δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ όσο ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027. Είμαστε ωστόσο, ας μην κοροϊδευόμαστε πια, στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει. Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη. Προσωπικά θα ξεκινήσω από τη Ρόδο το Σάββατο που μας έρχεται. Και έρχεσαι λοιπόν και καλείσαι να ανταποκριθείς σε μία πολύ σημαντική οργανωτική πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει η παράταξή μας.
1: Ο Πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη αυτοδυναμίας από την πρώτη Κυριακή των εκλογών και έθεσε το διακύβευμα της κάλπης.
0: Εμείς οφείλουμε πρώτα και πάνω απ' όλα, όπως το κάναμε το 2023, να αποκρούσουμε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Κανείς συνεπώς δεν μπορεί να μείνει αδρανής ή αναποφάσιστος. Ζητάμε σιγουριά με αποτέλεσμα ή μήπως ένα τυφλό άλμα στο κενό. Και τελικά επιλέγουμε την πολιτική της ευθύνης ή απλά την καταγραφή μιας ανέξοδης εκτόνωσης. Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα κρύβεται μέσα σε δύο λέξεις. Νέα Δημοκρατία. Στην παράταξη που έχουμε καθήκον να τη δώσουμε και πάλι τη νίκη στο όνομα της Ελλάδος και την παροντόδοξη.
1: Και από το κυβερνητικό στρατόπεδο να πέρασουμε στο Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν ξεκάθαρος αναφορικά με τις διαφορετικές φωνές που ακούγονται στο εσωτερικό του κόμματος, διαμηνύοντας ότι δεν θα γίνει καμία δεκτή δημόσια διαφοροποίηση από τις αποφάσεις των οργάνων. Μια προειδοποίηση που ήρθε στον απόϊχο των δηλώσεων του Χάρη Δούκα. Να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχου και μάλιστα κορυφαίου στελέχου, το οποίο θα βάλει ζήτημα το Πασόκ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα. Το κόμμα έχει ένα στόχο, την πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή με το σύστημα εξουσίας το σημερινό στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει. Πώς μπορεί να φύγει αυτό το σύστημα? Μόνο το Πασόκ έχει την εντολή βάσει του προγράμματός του, αυτό που περιέγραψα προηγουμένως και πολλές άλλες φορές, να κάνει κυβέρνηση. Με συμμαχίες, χωρίς συμμαχίες, αυτό θα το δείξει ο ελληνικός λαός με τις επιλογές του το βράδυ των εθνικών εκλογών.
1: Στελέχη του Πασόκ συνδέουν το θέμα των συνεργασιών με το αποτέλεσμα των εκλογών. Η πρώτη Κυριακή θα δείξει τι θα κάνουμε με τις συνεργασίες, τόνισε ευρωβουλευτής του κόμματος Νίκος Παπανδρέου.
3: Η δημοσκοπήση, αν το δούμε σαν μάθημα, σημαίνει πρέπει να αλλάξουμε πλώρη. Η πρώτη Κυριακή θα μας δείξει μετά τις άλλες. Την άλλη Κυριακή τι θα γίνει, δεν μπορούμε από πριν. Για μένα είναι, μπορεί να γκρεμιστούν τα πάντα και να δούμε καινούργια πράγματα, χωρίς να θέλω να πω ποια θα είναι αυτά.
1: Τι θα γίνει σε περίπτωση που το Πασόκ έρθει πρώτο σε εκλογές, αλλά χωρίς να κερδίσει την αυτοδυναμία? Το ερώτημα τέθηκε στον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλιά, ο οποίος μιλήσε στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς.
4: Ακούμε νούμερα τα οποία δεν απασχολούν τον κόσμο. Τον κόσμο, ξέρετε ποια νούμερα τον απασχολούν? Τα νούμερα που έβγαλε η χθεσινή μελέτη του ΙΟΒΕ και γκρέμισαν την εικονική πραγματικότητα που παρουσιάζει το Υπουργείο Υγείας. Στόχος είναι η πρώτη θέση. Στην πρώτη θέση, αν δεν είμαστε αυτοδύναμοι, εκεί θα πρέπει να υπάρχουν συνεργασίες. Θα εγγυηθούμε συνεργασίες οι οποίες θα γίνουν με εκείνους που συμφωνούν στο πολιτικό μας σχέδιο.
1: Πάμε τώρα και στον χώρο της αριστεράς, όπου το τοπίο παραμένει θολό. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, μιλώντας στο Έθνος Ρέντιο 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου τι θα γίνει με το κόμμα και αν παρακολουθεί την νέα πολιτική προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα.
5: Τελικά θα μας πείτε τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα παρακολουθήσει την προσπάθεια, την πολιτική, τη νέα πολιτική προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Πώς ακριβώς, δηλαδή δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς τι γίνεται.
6: Δυστυχώς δεν μπορώ να σας δώσω άδικο που κάποια πράγματα χρειάζονται διευκρινήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται, αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται να διασαφινιστούν κάποια πράγματα για την επόμενη της απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και προς τα κάτω.
7: Είναι θολό και το τοπίο, γιατί από τη μια ξέρουμε από τον Αλέξη Τσίπρα που λέει ότι εγώ δεν θέλω ένα άθροισμα κομμάτων. Η κυρία Κουφο-Νικολάκου, η εκπρόσωπός του, λέει ότι δεν υπάρχουν κρατεμένες θέσεις στην Ελλάς. Και απ' την άλλη, ακούμε τον κύριο Φάμελο και την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Πλέον στεκόμαστε δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα.
6: Είναι μια
7: θεμελιώδης
6: αντίφαση, νομίζω, η οποία με πρώτη ευθύνη του Σοκράτη Φάμελου πρέπει να επιληθεί. Δηλαδή, ο Σοκράτη Φάμελος πρέπει να μας φέρει τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Την διαβάζω και εγώ, δεν μπορώ ούτε να σας διαψεύσω, ούτε να σας επισημάνω ότι κάνετε λάθος.
5: Ισχύει ότι το ζητήσατε στην Κεντρική Επιτροπή να επικοινωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα?
6: Απολύτως. Καταλαβαίνει κανείς και καταλαβαίνει και οι ακροατές σας ότι δεν υπήρξε δίλημα ποτέ στο αν θα συνεργαστούμε με τον Αλέξη Τσίπρα ή δεν θα συνεργαστούμε. Το δίλημα ήταν αν θα διαλυθούμε και θα πάει ο καθένας να διαπραγματευτεί τον εαυτό του ή όχι. Σε αυτό και εγώ και άλλοι πολλοί, πιστεύω και ενδεχομένως και πολλοί που σε αυτή τη φάση ψήφισαν την πλειοψηφούσα άποψη εντός του ΣΥΡΙΖΑ, λέμε όχι. Όχι διαπραγμάτευση ο καθένας για την πάρτη του.
1: Πάμε όμως στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, για το κλίμα να δούμε στο χώρο της αριστεράς. Τους ΣΥΡΙΖΑ διαφωνούντες στέλνουν τελεσίγραφο στην ηγεσία της Κομοδούρου για να φέρει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Βαγγέλη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι Ευρυδίκη. Μάλιστα ο κύριος Πολάκης σήμερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη έθεσε και συγκεκριμένο χρονικό όριο εντός 10 ημερών. Διαφορετικά είπε ότι θα υπάρχουν ραγδαίες εξελίξεις. Η υπόθεση εμπλέκεται ακόμα περισσότερο, όπως ακούσαμε και από τις δηλώσεις του κυρίου Παπά. Ζητούν απευθείας ενημέρωση. Στο βαθμό που δεν υπάρξει αυτή για το επόμενο δεκαήμερο, ο κύριος Πολάκης πρότεινε την νέα συνεδρία της πολιτικής γραμματείας και νέα συνεδρία της κεντρικής επιτροπής εντός του επόμενου, μετά από 10 μέρες δηλαδή.
1: Μετά από 10 μέρες πάλι πολιτική, εκ νέου πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή. Όμως εδώ πέρα διερωτάτε κάποιος που παρακολουθεί τα πράγματα ότι και ο κύριος Φάμελος θα έπαιρνε αυτή τη θέση αν δεν υπήρχε κάποιο είδους συμφωνία, παρά το γεγονός ότι η πλευρά του κόμματος του κυρίου Τσίπρα διαψεύδει το θέμα των συνεργασιών, έτσι δεν είναι?
8: Ο κύριος Τσίπρας δια της κυρίας Κουφο-Νικολάκου, που την είχαμε και χθες το βράδυ στην εκπομπή μας, το απέκλεισε εντελώς. Καμία συνεργασία με κόμματα, καμία συνεργασία με ενεργεία βουλευτές. Μάλιστα η δήλωσή της ήταν ότι με απόλυτο σεβασμό στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ δεν παρεμβαίνουμε, δεν συμμετέχουμε στα τεκτενόμενα, δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με κόμματα, αυτό το έχει ξεκαθαρίσει ο Αλέξης Τσίπρας. Και αυτό, σύμφωνα και με τις δικές μου πληροφορίες, θα είναι κάτι που θα τηρηθεί από τον κύριο Τσίπρα μέχρι το τέλος. Και με τους εν ενεργεία βουλευτές και με κόμματα.
1: Και πού μπορεί να πάει έτσι, Βαγγέλη?
8: Θα δούμε τις εξελίξεις. Φαίνεται ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη πίεση προς το Σοκράτη Φάμελο. Δεν θα υπάρξει καμία επικοινωνία εντός δεκαημέρου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Με τον κύριο Τσίπρα εννοώ. Δεν θα υπάρξει καμία επικοινωνία. Ούτε από τη μία μεριά ούτε από την άλλη. Και δεν πρόκειται να έχουμε εξέλιξη μεταξύ συνεργασιών των δύο κομμάτων. Ο κύριος Τσίπρας έχει πολύ συγκεκριμένη απόφαση. Την είχε εκφράσει από την πρώτη μέρα παρουσίασης του βιβλίου του στο θέατρο Παλάς και είναι κάτι που συνεχίζει και τηρεί ως απόφαση και για τους ενεργεία βουλευτές οποιοδήποτε κομμάτος, όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για την συνεργασία κομμάτων. Ο κύριος Τσίπρας είναι αποφασισμένος, φέρεται αποφασισμένος να κατέβει στις εκλογές με το δικό του κόμμα και όχι με συνεργασία κομμάτων. Αυτό τώρα το τι θα σημαίνει για το ΣΥΡΙΖΑ, ασκείται μια πολύ μεγάλη πίεση προς τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο. Η κυρία Σαπουνά, η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος, ζήτησε, μάλλον το ξεκαθάρισε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις εκλογές, στις επερχόμενες εκλογές. Αυτό είναι κάτι που το ξεκαθάρισε η αναπληρώτρια γραμματέας, δηλώνοντας μάλιστα ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής είναι δεδομένη. Δηλαδή να υποστηριχτεί και να συμπλεύσει ο ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
1: Ναι, μεν αλλά δηλαδή.
8: Τα πράγματα έτσι όπως είναι.
1: Προσπαθούμε να καταλάβουμε όλοι μας.
8: Είναι ένας γόρδιος δεσμός που κανείς δεν γνωρίζει πώς θα λυθεί.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη. Βουλευτής τώρα του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης, μιλώντας στο Έθνος Radio και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη ποια θα είναι η προοπτική του ΣΥΡΙΖΑ σε περίπτωση που συνεχίσει να είναι αρνητικός ο Αλέξης Τσίπρας.
9: Θα το ξαναδούμε. Δεν έχω τη μαγική σφαίρα να σας... σίγουρα δεν θα είναι η καλύτερη δυνατή εξέλιξη. Έτσι, δεν έχω μάθει να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου και εδώ και 3 μήνες έχω διατυπώσει την άποψη ότι το να συνυπάρξουν 2 ψηφοδέλτια, ένα του κόμματος Τσίπρα, τότε ακόμα δεν είχε γεννηθεί, και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι και ό,τι καλύτερο για τον κεντρικό στόχο που έχουμε, τον πολιτικό στόχο αλλαγής πολιτικής.
7: Μπορεί,
9: αλλά
7: ναι,
9: και πάλι εδώ θα είμαστε να αναζητήσουμε τι μπορεί και τι πρέπει να γίνει εάν συμβεί αυτό που λέτε.
7: Αυτό είναι μια πιθανότητα, το ρωτώ, γιατί θεωρητικά ο καθένας

0: μας σκέφτεται ότι για να υπάρξει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Μισό λεπτό. Για να υπάρχει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής στην κατεύθυνση αυτή που λήφθηκε, πρέπει να υπάρχει μια στοιχειώδης συνεννόηση.
1: Αυτό σας περιέγραψα. Δεν υπάρχει καμία απόφαση ούτε για διάλυση, ούτε για πληστηριασμό.
0: Στάση αναμονής δηλαδή κρατάτε.
1: Ούτε για να δώσουμε τα σημικά, ούτε για να δώσουμε το όνομα. Δεν υπάρχει καμία τέτοια απόφαση.
2: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του Προέδρου Νικήτα Κακλαμάνη να δοθεί δίμηνη προθεσμία υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη συνεδρία της Επιτροπής Αναθεώρησης για την εκλογή Προεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή το πρωί. Η Νέα Δημοκρατία αναμένεται να ψηφίσει για πρόεδρο τον Μάκη Βορίδη και θα πρέπει να παραδώσει την έκθεσή της μέχρι τις 10 Αυγούστου. Οι τόνοι πάντως ανέβηκαν κατά τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Πάμε στον κοινοβουλευτή. Ο μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά για να μας δώσει τώρα το ρεπορτάζ. Ανδρέα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Ευρυβίκη. Η Ολομέλεια πράγματι άναψε το πράσινο φως για τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής για την Συνταγματική Αναθεώρηση, μιας επιτροπής η οποία θα έχει δίμηνη προθεσμία προκειμένου να υποβάλει την έκθεσή της με σύσσωμη την αντιπολίτευση πάντως να διαφωνεί με το ασφιχτικό όπως το χαρακτήρισε χρονοδιάγραμμα. Η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναθεώρησης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 10 το πρωί. Έχει ήδη βγει η σχετική ανακοίνωση για την εκλογή διακομματικού Προεδρίου και για τη θέση του Προέδρου προορίζεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορίδης. Νωρίτερα στην Ολομέλεια οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης άσκησαν δρυμή ακριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης με τον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη να τονίζει ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να κάνει μαθήματα για τους θεσμούς με τόσα σκάνδαλα και απευθείας αναθέσεις. Ο λαός έχει μνήμη και θα φανεί το βράδυ των εκλογών και να ξεκαθαρίζει ότι το Πασόκ θα δώσει συνένεση στη συνταγματική αναθεώρηση στις αναθεωρητές διατάξεις μόνο στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή, την επόμενη δηλαδή, αφού προηγουμένως μιλήσει ο ελληνικός λαός. Γιατί μόνο έτσι προστατεύεται η αναθεώρηση από τις μικροκομματικές και επικοινωνιακές σκοπιμότητες, όπως είπε. Από την πλευρά του, ο Σοκράτης Φάμελος, το ίδιο μήκος κύματος, έκανε λόγο για μια διαδικασία fast track, ότι είναι απαράδεκτο το χρονοδιάγραμμα και ότι η κυβέρνηση, τόνισε ο κ. Φάμελος, επιδιώκει να μετατρέψει τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης σε προεκλογικό εργαλείο. Και γι' αυτό το λόγο, είπε, δεν θα συμβάλλουμε στη διαμόρφωση πλειοψηφίας 180 ψήφων σε κανένα άνθρωπο στην παρούσα προτείνουσα βουλή, που το κάναμε το 2018 και το 2019, το προβώσατε και τώρα θα θερήσετε ό,τι σπήρατε, είπε χαρακτηριστικά. Επίσης και ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κ. Κουτσούμπας, ξεκαθάρισε ότι το ΚΚΕ δεν θα στηρίξει καμία πρόταση για αντιδραστικές αλλαγές και αφού μίλησε για αποπροσανατολιστική συζήτηση την ώρα που η χώρα εμπλέκεται σε επικίνδυνους τυχοδιοκτισμούς, τόνισε ότι η κυβέρνηση και βολική αντιπολίτευση ξανασερβίρεται το ελληνικό λαό ψεύτικα μηνύματα και επισήμανε ότι παλιοί και νέοι σωτήρες επιχειρούν να ξεγελάσουν το λαό και διαγωνίζονται για το ποιος θα υπερασπιστεί καλύτερα το σύστημα της αδικίας. Αλλά αυτό δεν θα γίνει όσο και αν το παίζουν φορτουνάκηδες και βροντάκηδες, όπως είπε χαρακτηριστικά. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Δημήτρης Μινατσιός, ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη, ο οποίος εξέφρασε τη συνολική του αντίθεση στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, τις οποίες χαρακτήρισε επικοινωνιακό τέχνασμα, αλλά και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία εστίασε την κριτική της στον Αλέξη Τσίπρα και στο δημοψήφισμα του 2015, λέγοντας ότι τότε ήταν το πρώτο δημοψήφισμα που προκηρύχθηκε μετά τη θέση σε ισχύ του ισχύοντος συντάγματος και αυτό το ιστορικό όχι του λαού, είπε, είναι εγγεγραμμένο στην πολιτική και κοινωνική και συνταγματική ιστορία της χώρας. Απέναντι στην κριτική της αντιπολίτευσης, Ευρυβίκη, απάντησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, ο οποίος υπενθύμησε τη ρίση του Ελευθερίου Βενιζέλου ότι η συνταγματική μεταρρύθμιση είναι προϋπόθεση για την εθνική ισχύ. Και άσκησε ευρυμία κριτική και στο Πασόκ και στο ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα θα έλεγα στο Πασόκ, επικαλούμενος μάλιστα την αναθεώρηση του 2001 με εισηγητή τον Ευάγγελο Βενιζέλο, λέγοντας ότι αν έχει κάποια σχέση εκείνο το Πασόκ με το σημερινό Πασόκ, και σημείωσε ότι το Πασόκ θα έπρεπε να ακολουθήσει εκείνη την κοινοβουλευτική συμπεριφορά όταν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία ψήφισε 83 από τις 89 διατάξεις τότε στην προτείνουσα Βουλή. Όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Φλωρίδης είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν καταθέτει προτάσεις στη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς αν καταθέσουν προτάσεις και ο πραγματικός αρχηγός, δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας, δεν τον κατονόμασε, δεν τις εγκρίνει, η υπόθεση καταλήγει σε φαρσοκομωδία. Να πω τέλος ότι και ο Μάκης Βορίδης, ο οποίος ήταν πρόεδρος της Επιτροπής, όπως είπαμε, χαρακτήρισε προβληματική και αντιπατική τη στάση της αντιπολίτευσης και ότι

0: πρόκειται για μια αντιθεσμική και αντισυνταγματική στάση την ώρα που πρέπει να υπάρξουν συγκλήσεις για το ποια άρθρα θα αναθεωρηθούν. Ευρυδίκη.
1: Λοιπόν, Ανδρέα Μαραφιά, να σε ευχαριστήσουμε και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Κλωρίδης.
2: Η θεσμική μνήμη λοιπόν θα επέβαλε, αν έχετε κάποια σχέση με εκείνο το ΠΑΣΟΚ, θα έπρεπε να ακολουθήσετε.
3: Ακουστήκατε, ακουστήκατε.
2: Συμπεριφορά η οποία οδήγησε με την πρόταση του κυρίου Βενιζέλου να ψηφιστούν οι 83 από τις 89 διατάξεις στην πρωτεύουσα Βουλή.
1: Είστε απολύτως αναξιόπιστοι, κατήγγειλε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με φόντο τη συνταγματική αναθεώρηση.
4: Για ποια συνένεση? Η συνένεση και η καλή θέληση προϋποθέτει αξιοπιστία και εσείς είστε απολύτως αναξιόπιστοι. Πόσες φορές τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιήσατε το άρθρο 86 για να δέσετε και όχι για να λύσετε τα χέρια της ελληνικής δικαιοσύνης και τολμάτε να μας λέτε για αξιοπιστία? Το ΠΑΣΟΚ συνένεση δίνει μόνο στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή, γιατί πρέπει πρώτα να μιλήσει ο ελληνικός λαός. Μόνο έτσι προστατεύεται η συνταγματική αναθεώρηση από τις δικές σας μικροκομματικές σκοπιμότητες.
1: Πήρα στην κυβέρνηση, εξαπέλυσε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Κανένας πολίτης δεν σας εμπιστεύεται, είπε χαρακτηριστικά.
5: Η κυβέρνηση των σκανδάλων, της διαφθοράς και της συγκάλυψης δεν έχει κανένα εχέγγυο εμπιστοσύνης από τους πολίτες. Να το πούμε απλά. Κανείς πολίτης δεν σας εμπιστεύεται. Και κανείς και καμία στην ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να πιστέψει ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη με πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη και με υπουργό απουσίας της δικαιοσύνης τον κύριο Φλωρίδη, που ντροπιάζει την καρέκλα του Υπουργού Δικαιοσύνης. Μην αναμένετε λοιπόν συνενέσεις σε αυτή τη διαδικασία.
1: Απαιτούμε να μην συνεχίσετε αυτή την απαράδεκτη διαδικασία, ανέφερε κατά την ομιλία του ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κοτσούμπας.
6: Μήπως νομίζετε ότι δεν θα πάρει χαμπάρι ο ελληνικός λαός το νέο κοστούμι που ράβεται σε βάρος του και με τις προτάσεις για αυτή τη συνταγματική αναθεώρηση? Μήπως τελικά, επειδή ετοιμάζεται εκλογές τον Οκτώβριο, εδώ και τώρα απαιτούμε να μην συνεχίσετε αυτή την απαράδεκτη διαδικασία? Βάλτε ένα φρένο στην αλαζονία σας, στην ανηθικότητα, στο έτσι γουστάρω.
1: Για εξυγένση των θεσμών έκανε λόγο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νάτσιος.
7: Χωρίς την εξυγίαση των θεσμών η πατρίδα μας θα συνεχίσει να βαδίζει από κρίση σε κρίση. Κρίση αρχών, αξιών, ιδανικών.
1: Σε νέο σύνταγμα, το οποίο θα προέλθει από τους πολίτες, αναφέρθηκε κατά την ομιλία της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
8: Μιλάμε ως πέμπτο βήμα για την διοργάνωση συντακτικής συνέλευσης. Γιατί το νέο σύνταγμα θα προέλθει από τους πολίτες, όχι από σας. Ο λαός είναι εκείνος που θα αποφασίσει το νέο σύνταγμα μέσα από την επιβεβλημένη μετά από τόσα χρόνια συντακτική συνέλευση.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να περάσουμε στο διεθνή χώρο και στις εξελίξεις στο Ιράν. Ο πρόεδρος Τραμπ και ανώτεροι αξιωματούχοι του Ιράν αντάλλαξαν νέες απειλές για περαιτέρω δράση μετά την ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι πήρε πολύ χρόνο να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική για αυτούς, αναφερόμενους τους Ιρανούς, και θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα. Όπως είπε χαρακτηριστικά με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Δημήτρης Φανεριώτης είναι εδώ κοντά μου στο στούντιο. Δημήτρη, καλησπέρα. Έχουμε όμως και νέες δηλώσεις του κυρίου Τραμπ, πιο σκληρές.
10: Βεβαίως. Πριν από λίγο είπε λοιπόν, πριν από λίγα λεπτά, ότι θα χτυπήσουμε σκληρά το Ιράν και σήμερα. Πρέπει να υπογράψουν ειρηνευτική συμφωνία. Δεν θα πούμε αν θα πλήξουμε γέφυρες και ενεργειακές υποδομές. Ενώ από την πλευρά του ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκζεθ είπε ότι η στάση του Ιράν είναι άφρον.
1: Η αναφορά έχει να κάνει με το Απάτσι, με το ελικόπτερο Απάτσι.
10: Όχι,
1: με το τελευταίο,
10: όχι, όχι,
1: ή γενικότερα.
10: Θα σου πω για το ελικόπτερο. Ναι, ναι. Ναι. Όχι, δεν έχει να κάνει με το ελικόπτερο.
1: Ναι, ναι.
10: Βέβαια, οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν ιρανικές θέσεις σε απάντηση για την κατάρριψη ενός αμερικανικού στρατιωτικού ελικόπτερου Απάτσι στον κόλπο. Και στη συνέχεια το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις. Ιρανικά αμυντικά συστήματα, επίγειε, σταθμοί ελέγχου και ραντάρ έγιναν στόχος κοντά στο στενό του Ορμούς, όπως δήλωσε η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ. Λίγο νωρίτερα, ο κύριος Τραμπ είπε ότι ο Ιρανικός στρατός είναι ένα πλήρες και απόλυτο χάος. Μεγάλο μέρος, όπως το ναυτικό και η πολεμική αεροπορία τους, δεν υπάρχουν πια, έχουν τελείως ιτηθεί. Το Ιράν είναι πολλά λόγια και καμία πράξη. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός. Ενώ το πρακτορείο ειδήσεων Μέραν αναφέρει ότι σημειώθηκε πριν από λίγο έκρηξη στην περιοχή του νησιού Κέσμ στο νότιο Ιράν. Σήμερα η Τεχεράνη Ευρυδίκη υποστήριξε ότι οι χώρες του κόλπου έχουν τη νομική και ηθική ευθύνη να βάλουν τέλος στις αμερικανικές επιθέσεις που διεξάγονται από το εδαφός τους εναντίον του Ιράν, δικαιολογώντας νέες ιρανικές επιδρομές εναντίον των γειτονικών χωρών που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις. Το Ιράν πάντως είπε στους διεθνείς μεσολαβητές ότι δεν κατέριψε εσκεμμένα το αμερικανικό ελικόπτερο που συνετρίβει πάνω από τα στενά του Ορμούς και υπογράμμισε, και αυτό είναι αρκετά σημαντικό, ότι παραμένει προσιλωμένο στη διπλωματική οδό παρά την αυξανόμενη ένταση στην περιοχή. Νωρίτερα, σημειώθηκε φωτιά σε τάνκερ ανοιχτά του Ομάν και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα μέλος του πληρώματος και άλλα δύο να είναι αγνοούμενα. Το αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει άμεσα γνωστά. Και να κλείσω λέγοντας ότι νωρίτερα σήμερα δεξαμενόπλοιο με πετρέλαιο που έφυγε από τον κόλπο τον Μάιο κατευθύνεται στην Ευρώπη με φορτίο 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου για πρώτη φορά από το Μάρτιο. Την ίδια ώρα η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ για εθνοκάθαρση σε βάρος των Βεδουίνων και των ποιμενικών κοινοτήτων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και για το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας της αναγκαστικής μετακίνησης, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να αντιδράσει κατά της προσάρτησης παλαιστινιακών εδαφών, Ευρυδίκη.
1: Οι πιο σκληρές νέες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου θεωρείς ότι είναι ακόμη μεγαλύτερη πίεση προς το Ιράν για το τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
10: Θεωρώ ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος και το Ιράν έχουν περιέλθει σε ένα αδιέξοδο και ο μόνος τρόπος για να σταματήσει αυτό το πράγμα θα είναι να υπάρξει μια ειρηνευτική συμφωνία. Αλλιώς θα συνεχιστούν τα εκατέρωθεν χτυπήματα χωρίς να πλησιάζουμε έστω προς κάποια ειρήνευση.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα ούτε συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, εστίλει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν το μεσημέρι στη Σόφια. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης με φόντο και τις τουρκικές νομικές κινήσεις που ετοιμάζει η Άγκυρα γύρω από την γαλάζια πατρίδα. Πάμε στον Πιέρο Τζανετάκο. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.
1: Σε παρέσυρα, ναι, καλό απόγευμα.
11: Είπαμε όλα λάθος. Είπαμε λάθος την ώρα, λάθος όνομα. Λοιπόν, πάμε από την αρχή. Να πούμε καταρχάς, Ευρυδίκη, ότι αν μη τι άλλο, οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών με ακόμα μία συνάντηση που είχαν, και λέω ακόμα μία, διότι κάθε φορά που βρίσκονται σε τέτοιου είδους φορά, είτε είναι στην Βρυξέλλη για το ΝΑΤΟ, είτε σε άλλου είδους περιφερειακές συνάξεις, δεν χάνουν ευκαιρία να συναντηθούν. Γεγονός που δείχνει, αν μη τι άλλο, την έμπρακτη διάθεση και των δύο πλευρών, το συμφώνησαν άλλωστε και σήμερα, να διατηρηθούν ανοιχτή η διάβλη επικοινωνίας. Δεν θα ήταν δυνατόν από την ελληνική πλευρά να μην τεθεί το θέμα του επικείμενου τουρκικού νομοσχεδίου, το οποίο, όπως διαβάζουμε πάλι σε βάση διαρών, πάει πίσω, δηλαδή φαίνεται να.
1: Για τον Οκτώβριο, από ό,τι έχουμε ακούσει.
11: Ακριβώς, ναι. Έτσι φαίνεται. Με διπλωματικές πηγές, όπως είπες πολύ σωστά, από την Αθήνα να υπογραμμίζουν ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, κ. Πετρίτης, τόνισε ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα, δεν συμβάλλουν, όπως είπε, στη διατήρηση του ήρεμου κλίματος και να επαναλαμβάνει για ακόμα μια φορά ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει μια διαφορά με την Τουρκία και αυτή δεν είναι άλλη από την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Ενδιαφέρον επίσης επιδείχνει το γεγονός ότι οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν και για το Κυπριακό, καθώς, όπως γνωρίζεις, βρίσκεται σε εξέλιξη μια νέα πρωτοβουλία από την πλευρά του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ για να διεξαχθεί ακόμα μια άτυπη πενταμερής, ίσως και εντός του Ιουλίου, μάλλον στη Γενέβη, όπως καταλαβαίνουμε. Στόχος είναι η επανέναρξη των επίσημων διαπραγματεύσεων. Ο στόχος έχει τεθεί από την πλευρά της Λευκοσίας. Στη συζήτηση, φυσικά, και οι διατλαντικές σχέσεις, καθώς σε λιγότερο από ένα μήνα στην Άγκυρα μέσα συνέλθει η Σύνοδος Κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ, παρουσία του Πρόεδρου Τραμπ με οικοδεσπότητα τον Ταγί Περντογάν. Εκεί θα βρίσκεται και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα ζητήματα είναι πάρα πολλά και είναι και ορθάνυχτα, θα μπορούσαμε να πούμε. Οπότε μπαίνουμε για ακόμα μια φορά έτσι σε μια πολύ ενδιαφέρουσα φάση, τόσο στα ελληνοτουρκικά όσο και γενικότερα στα γεωπολιτικά της ευρύτερης περιοχής.
1: Χαίρο να σε ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Γεραπετρίτη.
12: Η Ελλάδα έχει αναλάβει μια πρωτοβουλία για την επίσπευση των διαδικασιών σχετικά με την ένταξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη και συνεχίζεται σήμερα με την ελληνική πρωτοβουλία. Ο μονόδρομος ο οποίος αυτή τη στιγμή καταγράφεται για την πορεία προς την ευρωπαϊκή οικογένεια θα πρέπει να συνεχιστεί.
1: Στο μέτωπο της οικονομίας, σε συζητήσεις τόσο με την βιομηχανία σου και με τα σούπερ μάρκετ, είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, διευκρινίζοντας ότι ο στόχος των επαφών είναι να μειωθούν οι τιμές σε προϊόντα ευρείας χρήσης για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Η Πινελόπη Μητρούλια έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Καλησπέρα, Πινελόπη.
13: Καλησπέρα, Ευρεδίκη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Η ακρίβεια στα βασικά είδη διαβίωσης απασχολεί έντονα την κυβέρνηση και βέβαια το Υπουργείο Ανάπτυξης, με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, να προσπαθεί να διαμορφώσει ένα είδος εθνικής συμφωνίας για τη μείωση των τιμών στα βασικά είδη. Έτσι, ο κύριος Θεοδωρικάκος χθες συναντήθηκε σήμερα συναντήθηκε με την Ένωση των Σούπερ Μάρκετ. Εχθές είχε συναντηθεί με το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων σε μια προσπάθεια να βρεθεί μια λύση για να μειωθούν οι τιμές στα βασικά είδη. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει θετικό κλίμα σε ό,τι αφορά τη συμφωνία. Ωστόσο, για να υπάρξει μείωση των τιμών, θα πρέπει να υπάρξει μια σοβαρή προεργασία για όλα τα είδη, ειδικά από την Ένωση των Σούπερ Μάρκετ, αλλά και από τη βιομηχανία τροφίμων. Προκειμένου οι μειώσεις να αφορούν συγκεκριμένες και κέρυες κατηγορίες και να μην αφορούν προϊόντα τα οποία δεν έχουν ενδιαφέρον για τον καταναλωτή. Έτσι, ο κ. Θεοδωρικάκος είναι αποφασισμένος να προχωρήσει στην επέκταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, το οποίο να θυμίσουμε ότι ισχύει έως το τέλος Ιουνίου. Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, θα ισχύσει για 2 ακόμη μήνες, έτσι ώστε τόσο η βιομηχανία τροφίμων όσο και τα σούπερ μάρκετ να προετοιμαστούν για να μειώσουν τις τιμές με έναν εθελοντικό τρόπο από την αρχή της νέας περίοδου, από το Σεπτέμβριο.
1: Υπάρχει καμία εικόνα, ένα πλαίσιο που μπορεί να κυμανθεί αυτή η μείωση? Ακόμα δεν υπάρχει. Ναι.
13: Είναι πολύ νωρίς για να ξέρουμε οτιδήποτε. Είναι οι πρώτες επαφές και οι πρώτες συζητήσεις που γίνονται μεταξύ του Υπουργείου και των εμπλεκόμενων φορέων.
1: Μάλιστα. Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών.
14: Αυτή τη στιγμή συζητούμε και με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ να υπάρξουν μειώσεις σε τιμές προϊόντων ευρείας χρήσης από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Αν δεν υπάρχει συμφωνία, τώρα θα πρέπει να παραταθεί το μέτρο.
1: Το 5,2% διαμορφώθηκε το Μάιο πληθωρισμός από 5,4% τον προηγούμενο μήνα και 2,5% τον αντίστοιχο περισσινό μήνα. Σύμφωνα με την Ελστάτ, τη μεγαλύτερη άνοδο τιμών κατέγραψαν κρέατα, γαλακτομικά, καύσιμα, ενίκεια και εστίαση. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο. Κώστα, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Μικρή υποχώρηση, οριακή θα έλεγα, 0,2% κάτω ο πληθωρισμός το Μάιο, σε υψηλά όμως επίπεδα, στο 5,2% από 5,4% που ήταν τον Απρίλιο και 2,5% που ήταν τον Μάιο του 2025. Στην ετήσια σύγκριση ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις, Ευρυδίκη, σε είδη διατροφής, όπως είπες και εσύ, στην ενέργεια και τις υπηρεσίες. Για παράδειγμα, οι τιμές στο μοσχάρι, τιμή του μοσχαριού, 17,6% πάνω. Αρνί και κατσίκι 16,2%, αλαντικά 5%, γαλακτοκομικά 2,7%. Μεγάλες αυξήσεις και ιδιαίτερα στις υπηρεσίες. Βλέπουμε ενίκεια κατοικιών 7,7%, επισκευή και συντήρηση κατοικίας 6,8%, ηλεκτρισμός 5,9%, φυσικό αέριο εδώ είναι οι μεγαλύτερες αυξήσεις 21%, πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%, στερεά καύσιμα 2,6%, και το πετρέλαιο κίνησης μεγάλη αύξηση σε αιτήσια βάση 24,4%, η βενζίνη λίγο παρακάτω 21,5%, αλλά καύσιμα γενικότερα 34,8%. Και αν δούμε ευρυδίκη σε επίπεδο

0: ομάδων προϊόντων και υπηρεσιών, βλέπουμε ότι στην ομάδα μεταφορές, λόγω ακριβώς των ενεργειακών προϊόντων, μεγάλη αύξηση, 11,5%. Και πρόκειται για καινούργια αυτοκίνητα που πήραν αύξηση ανταλλακτικά, πετρέλαιο κίνησης, καύσιμα αυτοκινήτου, βενζίνη κλπ, φυσικό αέριο. Και επίσης μεγάλη αύξηση έχουμε και στην ομάδα στέγαση. Η ομάδα στέγαση έχει πληθωρισμό 11,6%, κυρίως λόγω των τιμών σε ενίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο, όλα αυτά. Και τώρα ο εναρμονισμένος δείκτης Ευρυδίκη είναι ο δείκτης που παρακολουθεί και η Eurostat, ουσιαστικά είναι στο 4,9%. Σημαντικά υψηλότερα από το μέσο επίπεδο που είναι στην Ευρωζώνη, που κινείται γύρω στο 3%. Να δούμε αν θα συνεχιστεί τουλάχιστον αυτή η συγκράτηση τους επόμενους μήνες και να μην υπάρχει νέα αύξηση. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι διεθνείς οργανισμοί, η Κομισιόν κλπ. Έχουν αναθεωρήσει τις προβλέψεις τους ανωδικά για φέτος όσον αφορά στον πληθωρισμό στην Ελλάδα. Ευρυδίκη.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα για το νέο φορολογικό καθεστώς στα υβριδικά αυτοκίνητα που προκάλεσε αντιδράσεις, μίλησε στο Έθνος Ρέντιο 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο Μέρος Τσάπαλος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στις νέες φορολογικές ρυθμίσεις.
2: Αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη διάταξη, όπως και όλος ο νόμος που βρίσκεται σε διαβούλευση, είναι αναρτημένη στην δημόσια πλατφόρμα, όπου κάθε πολίτης μπορεί να υποβάλει τα σχόλια και τις προτάσεις του, και τα συλλέγουμε όλα αυτά, και όταν έρθει η ώρα της κατάθεσης του νομοσχεδίου για συζήτηση και ψήφιση στο Κοινοβούλιο, τότε θα παρουσιαστεί και το τελικό και πιο τελειοποιημένο κείμενο.
1: Στις 15 Ιουνίου ανοίγει μέσω του gov.gr η πλατφόρμα για το νέο Ανακαινίζω Νοικιάζω. Όπως δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, πάμε στην Δήμητρα Κυριαζή που έχει περισσότερα στοιχεία. Δήμητρα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι η επιδότηση κυμαίνεται από 70 έως 80%, ενώ για τις νησιωτικές ορεινές περιοχές αλλά και για ειδικές κατηγορίες πολιτών μπορεί να φτάσει το 90 και το 95%. Η επιδότηση συνολικά φτάνει έως 36.000 ευρώ, συν 2.500 επιπλέον για έξοδα μηχανικών και πιστοποιητικά αλλά και άδειες. Να πούμε ότι ο ωφελούμενος λαμβάνει προκαταβολή το 60% του ποσού και το υπόλοιπο με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που θα πρέπει να έχουν τελειώσει μέσα σε 18 μήνες από την έγκριση του προγράμματος. Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι για τον άγκαμο έως 25.000 ευρώ, για τον έγκαμο χωρίς παιδί έως 35.000 ευρώ, ενώ με παιδί είναι έως 40.000 ευρώ, συν 5.000 για κάθε επιπλέον τέκνο. Να πούμε ότι το πρόγραμμα σε πρώτη φάση, που θα ανοίξει δηλαδή στις 15 Ιουνίου, αφορά κλειστές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα που έχουν κατασκευαστεί μέχρι το 1990. Και θα, αφού ανακαινιστούν οι κατοικίες αυτές, θα ενοικιαστούν από 3 έως 5 χρόνια. Σε 2 μήνες από τώρα θα ανοίξει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα των ιδιοκατοικούμενων που χρήζουν επισκευών ή ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης. Με το άνοιγμα της πλατφόρμας Ευρυδίκη γίνεται αίτηση για βεβαίωση επιλεξιμότητας, ενώ από το Σεπτέμβριο θα υπάρξει και η αίτηση για την χρηματοδότηση. Ευρυδίκη.
1: Λοιπόν, Δήμητρα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ραδές είναι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση δολοφονίας μητέρας και γιού στο Λόγκο Υγείου, με τον 65χρονο Ιταλό σύντροφό της να έχει συλληφθεί κατηγορούμενος για διπλή ανθρωποκτονία παρά την άρνηση του ιδίου για οποιαδήποτε εμπλοκή του. Οι αντιφάσεις που έπεσε κατά την πολυόρια ανακρίσή του από τους αστυνομικούς, τα τραύματα που έφερε, το μαχαίρι, το αεροβόλο και τα ματωμένα ρούχα του που βρέθηκαν στο σπίτι ήταν τα στοιχεία που τον πρόδωσαν.
4: Δυσάρεστο πολύ, πολύ. Σε ένα χωριό με 200 ανθρώπους και να γίνεται αυτά τα πράγματα.
5: Ήταν καλή κοπέλα, ήσυχη ήταν. Και ο Ιταλός ήσυχος ήταν. Τώρα τι γίνεται δεν ξέρω.
1: Να ακούσουμε όμως τι δήλωσε και η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνου Δημοβλίδου για το θέμα.
6: Είναι ο βασικός ύποπτος, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε διαπιστώσει να υπάρχει παρουσία άλλου προσώπου μέσα στην οικία. Mm-hmm. Υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, κάποιες ώρες, 5 έως 6 ώρες που μεσολαβεί, από τη στιγμή που οι άνθρωποι αυτοί φαίνονται ότι χάνουν τη ζωή τους μέχρι τη στιγμή που ενημερώνεται η αστυνομία, φέρει κάποια τραύματα.

0: τραύματα τα οποία δεν έχει δικαιολογήσει στους αστυνομικούς mm-hmm. και συνάδουμε τραύματα τα οποία μπορεί να έχει ο δράστης μιας επίθεσης με μαχαίρι. Mm-hmm. Ευρήματα όπως το μαχαίρι και το όπλο τα οποία θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να διαπιστώσουμε την ύπαρξη DNA και αποτυπωμάτων.
1: Να πάμε στο σημείο αυτό στον Μιχάλη Βασιλάκη για όλα τα νεότερα. Μιχάλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Ενώπιον του εισαγγελέα υγείου οδηγήθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται, όπως ακούσαμε και είναι γνωστό, για την διπλή δολοφονία που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του Λόγκου Αιγαίου από χθες. Παραπέμφθηκε στον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της ερχόμενης Παρασκευής. Τον κατηγορούμενο εκπροσωπεί η δικηγόρος Μαρία Ιατροπούλου, η οποία διορίστηκε για την υπεράσπισή του και σε δηλώσεις μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποστήριξε ότι αφενός χρειάζεται κάποιο χρόνο η ίδια για να μελετήσει τη δικογραφία και αφετέρου εκτιμά έτσι από μια πρώτη εικόνα που έχει ναι. ότι υπάρχουν στη δικογραφία κάποιες ελλείψεις και κενά τα οποία η ίδια προσδιορίζει στις αναλύσεις DNA που αφορούν τα δακτυλικά αποτυπώματα, την εξέταση για τυχόν ίχνη πυρίτιδας και άλλα. Πάντως οι αστυνομικές αρχές, όπως από την πρώτη στιγμή έχουμε πει, θεωρούν όχι μόνο βασικό ύποπτο πλέον, αλλά υπεύθυνο για την διπλή δολοφονία των συγκεκριμένων άνθρωπων και συνεχίζουν τη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων γύρω από την πολύκροτη υπόθεση. Ενώ το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην απολογία του 65χρονου, ο οποίος εξακολουθεί να δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με το περιστατικό.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μιχάλη. Στην εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων διακίνησης ναρκωτικών και όπλων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές ύστερα από μεγάλες αστυνομικές επιχειρήσεις σε Δυτική και Βορειοατική. Συνολικά έχουν συλληφθεί 18 άτομα, εκ των οποίων κάποιοι είναι και ανήλικοι. Πάμε στην Σπυριδούλα Κακλατζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Σπυριδούλα, καλό απόγευμα.
3: Καλό απόγευμα. Με ταυτόχρονες εφόδους σε Μαγούλα, Γιούς Αργύρους αλλά και στο κέντρο της Αθήνας ολοκληρώθηκε σήμερα μια μεγάλη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγχρονίας των Αθηνών, όπου μαζί με τη βοήθεια ανδρών της ΟΠΚΙ και της ΕΚΑΜ αποδόμησε την εγκληματική οργάνωση που προέδρενε στην διακίνηση ναρκωτικών αλλά και όπλων. Συνελήφθησαν συνολικά 8 άτομα, 7 άνδρες με καταγωγή από την Αλβανία, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός και μία ημεδαπή γυναίκα. Στην κατοχή τους βρέθηκε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών, φυσικείων αλλά και δύο όπλα. Ενώ η δράση οργάνωση, σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκινά από το Δεκέμβριο του 2025. Χτες, όπως είπες και εσύ, τραυματοποιήθηκε και άλλη επιχείρηση από τους αστυνομικούς ασφάλειας Αττικής. Και η κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών που δρούσε στα βόρεια του νομού, Κηφισιά, Εκάλη, Δροσιά, Θράκα, Μακεδόνες. Συνολικά έχουν συλληφθεί 10 άτομα, ανάμεσά τους και ανήλικοι, ενώ ο αρχηγός διαφεύγει από τις αρχές. Τα μέλη της οργάνωσης, 18, 19, 20 ετών, έτσι μικροί ενήλικοι, χρησιμοποιούσαν τους ενήλικους ως βαποράκια, έτσι ώστε να διακινούν τα ναρκωτικά χωρίς να κινούν υποψίες, ακόμα και μέσα σε σχολεία.
1: Λοιπόν, Σπυριδούλα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι 6 κατηγορούμενοι μετά τις μαραθώνες απολογίες τους για τη φερόμενη εμπλοκή τους στο δεδαλώδες κύκλωμα διαφθοράς που φέρεται να δρούσε σε πολεοδομίες και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οι συνομιλίες που κατέγραψε η Ελλάς αποκαλύπτουν σύμφωνα με τις αρχές μια καλά οργανωμένη εγκληματική δράση με συγκεκριμένη τομή και διακριτούς ρόλους. Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να ανοίξουν και να ελεγχθούν οι επίμαχοι πολεοδομικοί φάκελοι προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως το εύρος της υπόθεσης και τυχόν επιπλέον εμπλεκόμενα πρόσωπα. Ακούμε τη Σοφία Ορφανού.
4: Η διαδικασία των απολογιών διήρκησε από τις 11 το πρωί της Τρίτης μέχρι και τα μεσάνυχτα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και οι 6 κατηγορούμενοι αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή στο κύκλωμα, ωστόσο δεν έπεισαν και οδηγήθηκαν στη φυλακή. Κατά την απόφαση, μάλιστα, στο άκουσμα ότι οδηγούνται στη φυλακή, μία γυναίκα αισθάνθηκε αδιαθεσία και χρειάστηκε να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες από πλήρωμα του ΕΚΑΒ.
1: Στον Διεθνή Χώρο και πάλι, σκηνές χάους, βίας και εκτεταμένων καταστροφών εκτελήσονται τις τελευταίες ημέρες στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας μετά την άγρια επίθεση με μαχαίρι εναντίον άνδρα περίπου 40 ετών από 30χρονο υπήκο του Σουδάν. Στο κύμα βίας που ακολούθησε, εξεγριωμένοι διαδηλωτές έκαψαν επιχειρήσεις και σπίτια μεταναστών, ενώ οι αρχές απομάκρυναν κατοίκους από τα σπίτια τους ανάμεσα σε κλάματα και ουρλιαχτά. Πάμε στο Λονδίνο και την ανταπροκρίτριά μας, Ευδοξία Λιμπέρη, για τις τελευταίες εξελίξεις. Καλησπέρα, Ευδοξία. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή καθώς εκφράζονται φόβοι και για δεύτερο γύρο επεισοδίων.
5: Από το Λονδίνο. Μετά τις νέες αποκαλύψεις στο σημερινό δικαστήριο που πέρασε ο δράστης, για

0: οι αποκαλύψεις αφορούσαν το θύμα της επίθεσης, ότι έχασε το αριστερό του μάτι από την επίθεση και είναι σε σοβαρή κατάσταση, έχουν προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη οργή, ενώ οι αρχές φοβούνται νέα επεισόδια απόψε. Η αστυνομία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, έτοιμη να διαθέσει 200 επιπλέον αστυνομικούς στο Belfast, αλλά και σε όλη τη χώρα, πρέπει να σου πω, Ευρυδίκη, είναι σε επιφυλακή η αστυνομία. Γιατί χτες είχαμε επεισόδια όχι μόνο στο Belfast, αλλά είχαμε και, και στη Σκωτία, στη Γλασκόβη και στο Εδιμβούργο. Σήμερα το σημαντικότερο όμως είναι να πούμε ότι η υπόθεση έχει πλέον μετατραπεί σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα έγκλημα, μια ποινική υπόθεση. Έχει βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης για το μεταναστευτικό. Σε μια περίοδο που το θέμα κυριαρχεί ήδη στη δημόσια συζήτηση σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, από την περασμένη εβδομάδα με την επίθεση με τον νεαρό που έχασε τη ζωή του στο Southampton και τις διαδηλώσεις που ακολούθησαν το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την κάμερα των αστυνομικών. Από τη μία πλευρά λοιπόν η κυβέρνηση του Στάρμερ και τα μεγάλα κόμματα καταδικάζουν τη βία και ζητούν να αφαιθεί δικαιοσύνη, να κάνει τη δουλειά της. Από την άλλη όμως υπάρχουν πρόσωπα και ομάδες, όπως ο εθνικιστής Τόμι Ρόμπινσον εδώ, ακόμα και η αναπαραγωγή και η υποκίνηση, όπως τον έχουν κατηγορήσει ότι κάνει ο Έλον Μάσκ, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, που αυτές οι ομάδες, τα πρόσωπα, ζητούν δραστικό περιορισμό της μετανάστευσης και χρησιμοποιούν αυτή την υπόθεση, όπως και την υπόθεση στο Southampton και άλλες, ως απόδειξη ότι το σύστημα ασύλου έχει αποτύχει. Λοιπόν, σήμερα ο Πρωθυπουργός δεν περιορίστηκε στην καταδίκη των ταραχών, μίλησε και για όσους υποκινούν τον διχασμό στο διαδίκτυο. Κυβερνητικά στελέχη φωτογράφησαν ξανά τις παρεμβάσεις του Elon Musk και άλλων λογαριασμών που ενισχύουν αυτή την ένταση που υπάρχει.
1: Πάντως, παρόμοια θέματα.
0: Ναι, η ένταση υπάρχει, ο διχασμός βαθαίνει στον κοινωνικό ιστό λόγω του μεταναστευτικού και με αυτά τα εγκλήματα, και το αποτέλεσμα είναι ότι ένα τοπικό έγκλημα ουσιαστικά στο Belfast εξελίσσεται σε μια ακόμα αστεία απόλωση γύρω από το μεταναστευτικό και ένα ζήτημα που, όπως είπα, διχάζει βαθιά τη βρετανική κοινωνία. Και
1: χειροδότησε αυτό το ζήτημα που ήδη υπάρχει και διχάζει, από ό,τι μας λες. Ενώ η οικογένεια του θύματος, να πούμε, καταδικάζει τα επεισόδια και δεν θέλουν, όπως λένε οι άνθρωποι, να γίνει εκμετάλλευση της τραγωδίας για διχασμό σε κάθε περίπτωση.
0: Ακριβώς έτσι. Ζητά να σταματήσει η οικογένεια του Στίβεν Όγκιλβι, για να πούμε το όνομα του θύματος, του 44χρονου, ζητά να σταματήσει η βία και προειδοποιεί ότι η προσωπική της τραγωδία δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να διχάσει στην κοινωνία.
1: Ευδοξία μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να παραμείνουμε στον διεθνή χώρο. Έχει έρθει δίπλα μου ήδη πάλι ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη μου, να πάμε στο θέμα του πολέμου στην Ουκρανία. Το Κίεβο πλήττει πολεμική βιομηχανία στο Τσις Μπαξάρι με ουκρανικής κατασκευής πυράβλους Cruise Flamingo. Αυτό έγινε τη χθεσινή νύχτα, καθώς και δηληστήριο πετρελαίου του Κουίμπισερ στην περιοχή της Σαμάρα, όπως ανακοίνωσε ο κ. Ζελένσκι.
2: Ακριβώς, Ευρυδίκη, συνεχίζουμε να επιβάλλουμε τις ουκρανικές κυρώσεις μεγάλης εμβέλειας κατά ρωσικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και της πετρελαϊκής βιομηχανίας, είπε ο κ. Ζελένσκι. Και τη νύχτα, ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη F5 Flamingo έπληξαν στρατιωτικό εργοστάσιο στο Τσιμπαξάρι, το οποίο προμηθεύει το στρατό των κατακτητών με εξαρτήματα για ντρόνους και πυράβλους. Ευχαριστώ τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας για την ακρίβειά τους, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ο Ζελένσκι. Ενώ σε μια άλλη πολύ σημαντική εξέλιξη, το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας υπερψήφισε τροποποίηση του προϋπολογισμού του 26, ανοίγοντας το δρόμο για αμυντικές δαπάνες ύψους ρεκόρ. Να πούμε ότι οι Ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν και το λιμάνι της Μαριούπολης, ενώ το σχετικό νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε από 242 βουλευτές. Η απαιτούμενη πλειοψηφία ήταν 226 και ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός προβλέπει δαπάνες μαμούθ 34,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την άμυνα και την ασφάλεια, Ευρυδίκη.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ.
2: Εγώ.
1: Στο ακέραιο διατηρούνται αξιώσεις ελληνικής πολιτείας για τη σφαγή στο δίστομο, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που παραβρέθηκε σε εκδηλώσεις για τα 82 χρόνια από τη θηριωδία των Ναζί, οι οποίοι εκτέλεσαν 229 αμάχους, άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.
3: Χρέος μας απέναντι σε αυτή την υπέρτατη θυσία. Είναι η μνήμη και η ευθύνη. Πρώτα η μνήμη. Γιατί ο χρόνος δεν παραγράφει το έγκλημα και η ιστορία δεν ξεχνά. Ο χρόνος δεν αμνηστεύει. Και εμείς οι επιγενόμενοι οφείλουμε να θυμόμαστε. Η ευθύνη είναι ακόμη μεγαλύτερη. Για να μην επαναληφθούν τέτοια εγκλήματα και για να μπορούμε να τιμούμε τη μνήμη αυτών των ανθρώπων που κυριολεκτικά μαρτύρησαν, έχοντας υπόψη μας ότι οι επανορθώσεις για αυτά τα βάρβαρα εγκλήματα είναι πάντα εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας ζωντανές και ισχυρές. Και η ελληνική πολιτεία αυτές τις αξιώσεις για επανορθώσεις τις διατηρεί στο ακέραιο.
1: Και να πάμε στο μεταναστευτικό. Νέα διάσωση μεταναστών νότια της Κρήτης σήμερα το πρωί. Πιο συγκεκριμένα, drone της δύναμης Frontex εντόπισε Λέμβο με 37 λωδαπούς στη θαλάσσια περιοχή 55 ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης και περισυνελάγησαν από σκάφος του λιμενικού σώματος. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης με την ένταση του ανέμου να είναι έως 4 μποφόρ και τις καιρικές συνθήκες καλές. Εν τω μεταξύ, μέσα σε αυτό το κλίμα, στην τηλεόραση του Έθνους μίλησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Πλεύρης, σημειώνοντας ότι το Αιγαίο στο Αιγαίο παρατηρείται έντονη μείωση των μεταναστευτικών ροών και σημαντική μετατόπιση προς την Κρήτη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
4: Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ότι έχουμε τρομακτική μείωση στο 65-70% από τα παράλια.
5: Μάλιστα.
4: Η πίεση είναι η Κρήτη. Τι συμβαίνει στην Κρήτη τώρα για να το δούμε συνολικά. Η Κρήτη αυτή τη στιγμή σε απόλυτους αριθμούς κινείται το πρώτο πεντάμινο, θα σας πω, γιατί θα έχουμε και τα ακριβή στοιχεία αργότερα και του Ιουνίου, τα έχουμε κάθε μέρα. Κινήθηκε με περίπου 5.500 αφίξεις έναντι 4.500 του 2025. Mm-hmm. Παρουσιάζεται όμως το τελευταίο δεκαήμερο επιπλέον αυξητική τάση. Η Κρήτη έχει γίνει, φανταστείτε, περίπου το 70% των ροών μεταναστευτικών που υπάρχουν στη χώρα αυτή τη στιγμή έχουν ως πύλη εισόδου την Κρήτη.
1: Στον χώρο της υγείας να μεταφερθούμε, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανακουφιστική Φροντίδα σε ανθρώπους από τη στιγμή της διάγνωσης μιας σοβαρής ασθένειας μέχρι και την τελευταία μέρα της ζωής τους παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Το Σχέδιο Δράσης στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποστήριξης των ανθρώπων και των οικογενειών τους. Οι 8 στρατηγικοί άξονες του σχεδίου περιλαμβάνουν την αναγνώριση κρίσιμων στόχων και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων για τη βελτίωση της φροντίδας, την ενσωμάτωση της ανακουφιστικής φροντίδα σε όλα τα επίπεδα του υγειονομικού περιβάλλοντος, την εκπαίδευση των επαγγελματιών, την ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση της κοινωνίας, τη διαμόρφωση πολιτικών και την διασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος ανακουφιστικής φροντίδας στο πλαίσιο της επίτευξης καθολικής κάλυψης της υγείας. Γιατί ζήτημα μεγάλης ανθρωπιάς, μίλησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
6: Είναι ζήτημα μεγάλης ανθρωπιάς, ανθρώπινης αξιοπρέπειας, κοινωνικής ευαισθησίας αλλά και φροντίδας της πολιτείας σε ανθρώπους να μπορούν να έχουν αξιοπρεπείς συνθήκες φροντίδας μέχρι την τελευταία μέρα της ζωής τους.
1: Για μονάδες αποκλειστικά για ανακουφιστική φροντίδα έκανε λόγο ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέος.
7: Θα οργανώνεται σε 3 διαφορετικές δομές, είναι κλίνες εντός των νοσοκομείων, είναι μονάδες

0: έφτιαξε τον τέταρτο αγώνα για το μπάσκετ, για το πρωτάθλημα της, το ελληνικό πρωτάθλημα στην FBO Sports. Θα δούμε το παιχνίδι 9 η ώρα, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός από το κλειστό του ΟΑΚΑ. Κερδίζει ο Παναθηναϊκός Γηπεδούχος, πάει σε 2-2 οι αναμετρήσεις, και το Σάββατο νωρίς πριν να ξεκινήσουν οι αγώνες του Μουντιάλ, 6 ώρα θα γίνει ο πέμπτος τελικός στο ΣΕΦ. Διαφορετικά, αν κερδίσει απόψε ο Ολυμπιακός, θα πάρει το πρωτάθλημα μέσα στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Ευρυδική.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνος Ρέντιο 105,8 στις 7. Στην αρχή, σύνταξη Ευαγγέλη Σαρή, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γενοπούλου και Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, Βασίλης Νικολόπουλος. Στην απεξεργασία των ηχητικών, Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο, η Ευρυδίκη Χαντζιού. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο έθνος.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο καθρέπτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη. Καλό σας βράδυ. Η ώρα είναι

0: Γιατί μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα, ούτε συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν το μεσημέρι στη Σόφια. Ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι το Ισραήλ απειλεί πλέον άμεσα και την ασφάλεια της Τουρκίας, κατηγορώντας την κυβέρνηση Νετανιάχου ότι με τις επιθέσεις της σε Συρία και Λίβανο αποσταθεροποιεί ολόκληρη την περιοχή. Ο Τούρκος Πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι το Ισραήλ επιχειρεί να πυροδοτήσει εντάσεις και στην Κύπρο, κάνοντας λόγο για μικρές οντότητες που, όπως είπε, λειτουργούν ως υπεργολάβοι του σιωνισμού στην Ανατολική Μεσόγειο. Από την πλευρά του, Μπενιαμίν Νετανιάχου εγκάλεσε τον Ερντογάν για αντισημιτισμό, δηλώνοντας ότι είναι το τελευταίο άτομο που μπορεί να κάνει κήρυγμα στο Ισραήλ για ηθική, και επέμεινε ότι το Ισραήλ και οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν να αναλαμβάνουν δράση κατά του Ιράν και των συμμάχων του σε όλη την περιοχή. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο, έναντι 5,4% τον Απρίλιο και 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρσι, με τις ίδιες ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες να παραμένουν ισχυρές. Το Υπουργείο Ανάπτυξης εντείνει τις πρωτοβουλίες για τη συγκράτηση των τιμών, με τον Υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο να έχει διαδοχικές συναντήσεις με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας και το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Στόχος η επίτευξη εθνικής συμφωνίας για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης, με τις συζητήσεις να διεξάγονται σε θετικό κλίμα. Έκκληση για ηρεμία και παράκληση. Η τραγωδία να μην χρησιμοποιηθεί για να διχάσει την κοινωνία απίθυνε η οικογένεια του Βορειοϊρλανδού που τραυματίστηκε μετά από επίθεση ενός ομαλού με μαχαίρι, γεγονός που προκάλεσε σφοδρά επεισόδια στο Μπέλφαστ. Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε χαρακτηρίσει τις ταραχές σοκαριστικές και απολύτως απαράδεκτες, καταδικάζοντας ταυτόχρονα και όσους υποκινούν το μίσος διαδικτυακά. Ο 30χρονος που κατηγορείται για την επίθεση προφυλακίστηκε, ενώ το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας χάσει το αριστερό του μάτι και φέροντας σοβαρά τραύματα στο δεξί μάτι, στον αυχένα και στην πλάτη. Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία από πρόθεση μητέρας και γιου στο Αίγιο. Ο κατηγορούμενος θα απολογηθεί την Παρασκευή το πρωί στα δικαστήρια του Αιγαίου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά ήδριος καιρός αύριο, βροχές στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία. Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στο νυχτερινό καθρέφτη μας, στον οποίο ό,τι βλέπετε αυτό είναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο μέσα, έξω, πίσω από αυτό. Όπως θα νόμιζε κάποιος άλλος που δεν αναγνωρίζει ούτε καν τον εαυτό του στο είδωλο που βλέπει μπροστά του και τον κοιτάει εμβρόντιτος.

Μάλιστα. Εδώ είμαστε λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για το Μουντιάλ των τριών χωρών. Μία από αυτές όμως, η Αμερική, έχει ήδη αρχίσει να απαγορεύει την είσοδο σε αρκετούς αθλητές, κυρίως από την Μέση Ανατολή και την Αφρική, θεωρώντας ότι μπορεί να προβούν σε τρομοκρατικές ενέργειες. Δύσκολα πράγματα. Μήπως θα ήταν καλύτερο όμως και ίσως και πιο σωστό να μην έβαζε η Αμερική υποψηφιότητα για το Μουντιάλ? Όντως, μέσα σε ένα πολεμικό τελείριο που ζούμε τα τελευταία χρόνια, πραγματικά δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Είμαστε λοιπόν 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου.

ανθρωπίνων πραγμάτων που μας δίνει μια σκέψη της ημέρας κάθε Τετάρτη, αλλά σήμερα έγραψε αυτό στο Facebook. Τη σκέψη θα την ακούσουμε προς το τέλος. Λέει λοιπόν, πάσχοντας από νεαρή ηλικία, από ιδιοπαθή υπέρταση, δεν αποτόλμησα να δω το ντοκιμαντέρ «Στο χιλιοστό». Διαβάζοντας τις αναρτήσεις σας, αντιλαμβάνομαι ότι έκανα καλά. Θα μου ανέβαινε το αίμα στο κεφάλι. Έτσι και αλλιώς, και μόνο στο άκουσμα του ονόματος Τσίπρας μου ανεβάζω σφιγμούς. Η μνήμη είναι ύπουλο πράγμα, λέει. Νομίζεις ότι έχεις διαχειριστεί ένα άσχημο βίωμα, αλλά όταν στο φαίνουν μπροστά σου, η έκρηξη των συναισθημάτων σε αποδιοργανώνει. Πρόσωπο της ημέρας για πολλωστή φορά ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, όπως μεταδίδει το Reuters, αυτός και η γη του έβγαλαν 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε 20 μήνες με μια κρυπτοζάρια, άλλος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων. Οι 42 μέρες συμπληρώνονται σήμερα από την σφαγή της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023 σε δύο εβραϊκούς οικισμούς που ήταν η αφορμή για την έναρξη του

0: τον Νότι Παπαδόπουλο, δημοσιογράφο και ραδιοφωνικό παραγωγό στο Sky 101,3 από 101 ή 100. 100,3 από τη 1 έως τις 2 το μεσημέρι, με παρτενέρ του τον Βασίλη Χιώτη που είναι και ο διευθυντής του σταθμού. Ερχόμαστε και οι δύο από την έντυπη δημοσιογραφία. Καλύτερο αγροτικό δεν γίνεται, νομίζω. Βεβαίως ο Νότης φέρει και όνομα βαρύ σαν ιστορία. Λευτέρης Παπαδόπουλος, ΑΕΚΤΖΙΣ και Γλυκομήλιτος. Σταματάω εδώ. Δίνω την πρώτη πάσα στον Νότη να επιλέξει τα θέματα της σημερινής ειδησιογραφίας που βρίσκει άξια σχολιασμού και τα συζητάμε και μαζί. Νότη μου, καλησπέρα.
1: Γεια σου Χρήστο. Έχουμε πολύ ώρα να μιλήσουμε. Σου λείπει η έντυπη δημοσιογραφία?
0: Μου λείπει, ναι. Ναι, μου λείπει όντως. Μου λείπει. Αλλά και το ραδιόφωνο είναι ένα μέσο που αγαπάω. Είχαμε βρεθεί κιόλας. Θυμάσαι τότε που ήταν ζόρικα τα πράγματα στο σταθμό.
1: Το Βήμα FM, όταν έκλεινε το Βήμα FM.
0: Μπράβο.
1: Ναι, και είχες έρθει εκεί και είχες στηρίξει.
0: Ναι, ναι.
1: Και η αλήθεια είναι πως πλέον, επειδή έχεις πάει βράδυ, δύσκολα σ' ακούω. Ενώ σ' άκουγα.
0: Μη με πληγώνεις. Πήρα διεσμενή μετάθεση. Δεν είμαι νυχτερινός εγώ καθόλου. Όχι. Όχι, με πειράζει. Τέλος πάντων, εδώ είμαστε λοιπόν. Νότι, τι ξεχωρίζεις από την σημερινή δισογραφία που είναι άξια σχολιασμού?
1: Το ότι καταρχήν συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος, παιδί μου, στο Ιράν, έτσι. Και ενώ είχαμε, νομίζαμε ότι κάτι πάει να γίνει. Βέβαια δεν ξέρω αν είναι πόλεμος τώρα, είναι αψιμαχίες ύστερα από την κατάρριψη αυτού του ελικοπτέρου του Αμερικάνικου. Αντιλαμβανόμαστε όμως ότι ο κύριος Τραμπ θέλει να τελειώσει τον πόλεμο, διότι οι συνέπειες θα φτάσουν μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές. Αλλά να, έπεσε ένα ελικόπτερο και συνεχίζουν να χτυπάει ο ένας τον άλλον. Σημαντικό είναι, όχι μεγάλο ειδησιογραφικό, αλλά είναι συγκινητικό, ιδιαίτερα αν έχει πάει στη Βαρκελόνη, το ότι βάλανε αυτό το σταυρό πάνω στη Σαγράδα Φαμίλια, έτσι το αριστούργημα του Γκαουντί, που έχει πέθανε πριν από 100 χρόνια. Δεν ξέρω αν έχει πάει ποτέ σε αυτό το ναό.
0: Ναι.
1: Ζαλίζεσαι.
0: Ναι.
1: Ο Πρωθυπουργός είδα ότι βγήκε και είπε ότι ο στόχος της επόμενης πενταετίας, τετραετίας, θα είναι μέχρι το 2030, θα είναι οι ευάλωτοι και οι μισθοί των ανθρώπων, οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, στα αυτά τα 7 χρόνια δεν έχουν αυξηθεί όσο θα έπρεπε, το οποίο είναι κάτι, κυρίως όταν η ακρίβεια είναι τόσο ψηλά, έτσι δεν είναι, και τα σπίτια τόσο ψηλά.
0: Δηλαδή, κυρίως αυτά, και τα
1: έχω δύο νέα παιδιά εγώ,
0: ναι.
1: τα οποία μου λένε ψάχνουν να βρουν ένα σπίτι και με τα χίλια ζόρια βρίσκουν, πάρα πολύ ακριβό.
0: Ναι, ακριβώς. Και πολλά από αυτό και ο δικός μου έχει νοικιάσει ένα διαμέρισμα στο Παγκράτη. Ξένοι είναι που τα έχουν αγοράσει τα πολλά εκεί πέρα, αλλά δεν έχει σημασία ποιοι τα αγοράζουν.
1: Συνεχίζεται δυστυχώς αυτό. Η χρυσή βίζα συνεχίζεται να δίνεται, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ξέρεις, το κατάλαβα στην αρχή γιατί θέλαμε να μαζέψουμε χρήματα. Αλλά η χρυσή βίζα έσπρωξε πάνω από τις τιμές. Μετά είχε και αυτό το σπίτι, ένα σπίτι, δύο. Μου λένε ότι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν πάρει εγκρίσεις από τις τράπεζες, έχουν πάρει το πρόσινο φως να βρουν σπίτι. Π.χ. 100.000 σου είμαστε έτοιμοι να σου δανείσουμε, αλλά δεν μπορούν να βρουν σπίτι.
0: Μάλιστα. Νότι μου, έχει αλλάξει και το πολιτικό τοπίο πολύ γρήγορα τους τελευταίους λίγους μήνες. Δηλαδή επανήλθε ο κύριος Τσίπρας, εγώ έχω κολλήσει στο όχι του που είπε για να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό. Εγώ θεωρώ ότι δεν έπραξε καλά, δεν ξέρω εσύ τι λες. Θα περίμενα να συμμετείχε.
1: Φαντάζομαι ότι πάρα πολλοί κόσμοι είδαν αυτό το ντοκιμαντέρ. Ήταν στενάχωρο το ότι ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Βαρουφάκης δεν μετήχανε. Είναι ένα τριχιαστικό από μια πλευρά αυτό το ντοκιμαντέρ. Έτσι. Βέβαια, φτηνά τη γλιτώσαμε. Τόσα χρόνια μετά προχωράει η χώρα. Εμένα μου κάνει εντύπωση πάντως ότι ακόμα υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες οι οποίοι τον έχουν συγχωρέσει για αυτό το όχι, το οποίο μας οδήγησε στα βράχια, χωρίς να καταλαβαίνω ότι αν έχει να προτείνει κάτι καινούριο από εκείνη την εποχή.
0: Αυτό είναι.
1: Περιμένουμε
0: το
1: να δούμε.
0: Το ζητούμε.

0: αυτό, αν, ναι, αν έχει κάτι να προσφέρει πλέον. Το υπόλοιπο σκηνικό, υπάρχει και το πρόσωπο της κυρίας Καριστιανού, που και αυτή δήλωσε ότι θα είναι, έφτιαξε κόμμα. Δεν ξέρω πώς θα πάνε τα πράγματα ως τις εκλογές.
1: Εντάξει, δεν νομίζω πως, η δικιά μου γνώμη είναι ότι είναι δύσκολο. Η κυρία Καριστιανού είναι ένας άνθρωπος που έχει πονέσει πολύ. Είναι ένας καθαρός άνθρωπος, μια μητέρα η οποία έχασε την κόρη της σε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Έχει δίκιο σε ό,τι λέει. Από την άλλη μεριά, είναι δύσκολο ένας άνθρωπος να μπορεί να κυβερνήσει μια χώρα η οποία έχει τόσο μεγάλα προβλήματα, αν δεν έχει διαβάσει, αν δεν ξέρει τα θέματα αυτά. Το έχουμε πληρώσει στο παρελθόν, ακόμα και με πολιτικούς οι οποίοι ήταν στο προσκήνιο για χρόνια, αλλά ήταν απροετοίμαστοι και πήγανε πολύ άσχημα όταν γίνανε πρωθυπουργοί. Οπότε δεν νομίζω επί της ουσίας μπορεί να πάρει, να έχει τη συμπάθεια πολλού κόσμου. Δεν ξέρω αν στις εκλογές θα φτάσει να έχει αυτά τα μεγάλα, τα ψηλά ποσοστά που τις δίνουν οι δημοσκοπήσεις.
0: Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καταλάβει ότι κάτι πρέπει να αλλάξει, γιατί είναι ένα κόμμα όχι απλώς ιστορικό, αλλά ένα κόμμα που έχει δυναμική, πιστεύω, ακόμα κυρίως και στην Ελλάδα της επαρχίας. Όπου και να πας, ακόμα υπάρχουν και τα κέντρα του ΠΑΣΟΚ. Νομίζεις ότι θα πρέπει ο κύριος Ανδρουλάκης να κάνει πίσω? Βλέπεις επίσης τον Βενιζέλο να παίρνει και αυτός στο ΠΑΣΟΚ κάποια θέση?
1: Κοίταξε, δεν έχει σημασία γιατί τόσο πολύ ότι λέω εγώ, αλλά βλέπουμε ότι το ΠΑΣΟΚ είχε μια μοναδική ευκαιρία σε αυτά τα δύο χρόνια, εν πάση περιπτώσει, που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σχεδόν διαλυθεί, να κουνήσει το κοντέρ, που λένε, από εκεί που ήταν στο 11, 12, 13, να ανεβεί στο 15, στο 20. Δεν τα κατάφερε. Δεν τα κατάφερε, νομίζω πως η πολιτική του δεν ήταν καθαρή, έπαιξε πολύ με τα λαϊκίστικα κόμματα, την κυρία Καριστιανού όταν έλεγε τα Τέμπη, το ΣΥΡΙΖΑ όταν έλεγε για άλλα θέματα. Δεν έχουν αντιληφθεί, νομίζω, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ψηφίζουν αυτή τη στιγμή την ΠΑΣΟΚ ήταν οι ίδιοι οι οποίοι ψηφίζανε ναι στην Ευρώπη. Δηλαδή, είναι άνθρωποι οι οποίοι πήγανε στη Νέα Δημοκρατία που έφτασε το 41%, και κάποιοι από αυτούς έχουν γυρίσει την πλάτη, αλλά δεν ξέρουν, δεν έχουν επιλέξει ακόμα που θα πάνε. Εκεί θα πρέπει να στραφεί. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ένα παιδί τίμιο, αλλά δεν έχει την, πώς να το πω, την επικοινωνιακή δυνότητα, ούτε το ταλέντο που έχουν άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Άρα θα έπρεπε να ξανασκεφτεί, ιδιαίτερα αν τα νούμερα συνεχίζουν να είναι τόσο χαμηλά.
0: Πάντως, εγώ εκτιμώ ιδιαίτερα και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, της πρώτης γραμμής. Δεν έχω ακούσει κάτι άσχημο. Μπορεί και αυτοί να αντιλαμβάνονται ότι ο ηγέτης τους ίσως να μην έχει τη δύναμη που πρέπει να έχει για να πάει ακόμα πιο μπροστά. Όμως δεν έχω, μου έχει κάνει πολύ καλή εντύπωση αυτό. Σε άλλα κόμματα νομίζω μπορεί να γινόταν της κακομοίρας.
1: Γιατί έχει κάθε νομιμοποίηση να διεκδικεί, να έχει αυτή τη θέση ακόμα. Πολύ πρόσφατα εξελέγει αρχηγός, έτσι δεν είναι? Παρόλο που όλα τα μεγάλα στελέχη μπήκαν μπροστά, εκείνος προχώρησε. Πρέπει όμως οπωσδήποτε να πάρει πρωτοβουλίες, να δείξει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα και έχει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης σοβαρή, που τα περισσότερα άλλα κόμματα δεν έχουν. Τώρα για τον κύριο Βενιζέλο, προφανώς είναι πολύ μεγάλο, λείπει από όλους νομίζω, και από τη Βουλή και από την πολιτική. Δεν ξέρω αν ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με την, να μπει στην καθημερινότητα, την πολιτική. Πάντως
0: έκανε μεγάλο, μακρύ και πολύ σημαντικό αγροτικό. Έκανε πολλά πράγματα.
1: Ιδιαίτερα χρόνια των μνημονίων. Και λέω ότι όποιος δεν... πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να ξαναθυμούνται τα χρόνια αυτά της μιζέριας και του πόνου. Ωστόσο, επειδή το χιλιοστό είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έχει χτιστεί πάνω στις αφηγήσεις των πρωταγωνιστών της εποχής, του Γιούνκερ, σχεδόν όλων των ανθρώπων που ήταν στις Βρυξέλλες και δουλεύανε για αυτή την ιστορία, αξίζει τον κόπο κάποιος να, να αφιερώσει αυτές τις 4-5 ώρες, 45 λεπτά επί 6, να δει αυτή την ιστορία ξανά.
0: Μάλιστα. Θα κάνω την ερώτηση. Πώς είναι να κάνεις εκπομπή με τον διευθυντή σου?
1: Κοίταξε, με τον Βασίλη είμαστε τώρα, κάνουμε εκπομπή πάρα πολλά χρόνια. Δεν τον βλέπω ποτέ σαν διευθυντή μου, ίσως θα έπρεπε. Αλλά όταν πήγε ο Βασίλης στον Βήμα FM, εγώ ήμουνα τότε στο... Δεν θυμάμαι, ήμουν στο Βήμα ή στα Νέα. Τέλος πάντων, μου λέει: έλα να κάνουμε εκπομπή. Δεν τον αισθάνθηκα ποτέ στο διευθυντή. Και έχουμε αποκτήσει μια χημεία οι δυο μας με διαφορετικές απόψεις. Που πάει και βοηθάει την εκπομπή. Και είναι ευχάριστο να είμαστε μαζί, ακόμα και αν μαλώνουμε.
0: Μάλιστα. Νότι μου, θέλεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις? Εγώ θα δεις το.
1: Να πεις στους προϊσταμένους να σε βάλουν στην πρωινή ζώνη.
0: Το λέω, μη φοβάσαι. Το Μουντιάλ θα το δεις οπωσδήποτε, φαντάζομαι, έτσι?
1: Θα το δω, αλλά είναι τόσο άγαρμες οι ώρες, παιδί μου, δεν ξέρω. Τώρα 2 ώρες και 3 ώρα το πρωί, δεν μπορεί να το δει. Κάποιος που δουλεύει την άλλη μέρα, πώς μπορεί να το δει?
0: Έχεις δει τι φασαρία γίνεται σήμερα με τον, και με τον Ινφαντίνο, αλλά και με το γεγονός ότι απαγορεύουν σε αρκετούς αθλητές από την Αφρική να πάνε στην Αμερική, διότι τους θεωρούν ως δυνητικά τρομοκράτες.
1: Αν είναι το δυνατόν. Είναι ντροπή. Γενικά θέλω να πω ότι κάποτε λέγαμε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες ότι έχουν για την εμπνευματοποίησή τους. Mm-hmm. Βλέπω ότι σε αυτό το Μουντιάλ πολλά δισεκατομμύρια παίζουν.
0: Μπορεί να υπάρχει μια ανησυχία για τρομοκρατική ενέργεια. Το είχαμε δει και στο Μόναχο, θυμάμαι, παλιά. Αλλά ας μην έπαιρναν το Μουντιάλ. Αυτή το διακινδύνωσε.
1: Ο αθλητής ο οποίος θα έρθει να παίξει ποδόσφαιρο είναι τον έναν τρομοκράτης. Εν πάση περιπτώσει θα κινεί. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο.
0: Μάλιστα.
1: Τραβηγμένο.
0: Νότι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα,
1: Χριστώ,
0: που κάναμε. Θα τα ξαναπούμε. Γεια χαρά. Ήταν ο Νότης Παπαδόπουλος, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας και εμείς θα πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με πολύ ποδόσφαιρο. Θα είναι μαζί μας ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Γεια χαρά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μία και μόνη Κυριακή των εκλογών θα μας φέρει αυτοδυναμία. Οφείλουμε να αποκρούσουμε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας και περιπετειών που θα ανατείναζαν τις κατακτήσεις της κοινωνίας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στις συνεδρίες της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Εξελέγει γραμματέας του κόμματος ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Νέες απειλές κατά του Ιράν από τον Ντόναλντ Τραμπ. Θα τους επιτεθούμε και μάλιστα πολύ σκληρά. Σήμερα θα επαναλάβουμε τους βομβαρδισμούς. Κατέριψαν το ελικόπτερό μας, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στο 5,2% πληθωρισμός το Μάιο έναντι 5,4% τον Απρίλιο και 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρσι, με τις ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες να παραμένουν ισχυρές. Διαδοχικές συναντήσεις του Υπουργού Ανάπτυξης με θεσμικούς φορείς της αγοράς για μειώσεις τιμών. Έκκληση για ηρεμία και παράκληση, τραγωδία να μην χρησιμοποιηθεί και να διχάσει την κοινωνία, απίθυνε η οικογένεια του Βόρειου Ιρλανδού που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από επίθεση ενός ομαλού με μαχαίρι στο Μπέλφαστ. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις ταραχές σοκαριστικές και απολύτως απαράδεκτες, καταδικάζοντας ταυτόχρονα και όσους υποκινούν το μίσος διαδικτυακά. Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή ασκήθηκε στον 65χρονο Ιταλό για το διπλό φωνικό στο Αίγιο, πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή. Συνελήφθη 32χρονο στον οροπό που κακοποιούσε τη σύζυγό του και δημοσίευε τα βίντεο στο διαδίκτυο. 4 κρούσματα ευλογίας εγωπροβάτων στην Αρκαδία, θανατώθηκαν 285 ζώα. Γενικά έθριος καιρός αύριο, βροχές στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία έως 33 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. ΜΑΜ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Έτσι ακριβώς. Τα κλασικά τραγούδια, οι κλασικές μουσικές, όπως και τα άλλα τραγούδια κατ' εμέ, δεν πρέπει να σβήνουν κάτω σαν χαλί, πρέπει να τελειώνει και η τελευταία ανάσα τους. Αυτή ήταν η κλασική μας μινιατούρα σήμερα από τον Giacomo Puccini, τη όπερα «Ο Μίο Μπαμπίνο Κάρο», με την σπουδαία Αμερικανίδα σοπράνο, την Ρενέ Φλέμινγκ. Και με αυτό θα καλησπερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος, δημοσιογράφος, αθλητικός συντάκτης, χρόνια στο κουρμπέτι, ετοιμάζεται και αυτός για το 23ο Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου, που ξεκινάει αύριο Πέμπτη με δύο πρωτιές. Είναι η πρώτη οργάνωση στην οποία θα αγωνιστούν 48 ομάδες σε τρεις ξεχωριστές χώρες: Καναδάς, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες. Όσον αφορά την Αμερική, έχουν προκύψει ήδη σοβαρά ζητήματα, όπως δεν επιτρέπουν σε αρκετούς ποδοσφαιριστές από μερικές χώρες να συμμετάσχουν, με την υποψία ότι μπορεί να εκτραπούν. Τίθεται θέμα τρομοκρατίας δηλαδή, που ήδη έχει αρχίσει να σκιάζει την οργάνωση ή να ανησυχεί. Χρήστο μου, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί.
1: Καλησπέρα Χρήστο, χαρά μου πάντα μαζί σου, και το ξέρεις πόσο σε αγαπάω, πόσο σε εκτιμάω και πόσο θεωρώ ότι είσαι από τους ανθρώπους που ποιούν τιμή σε οποιονδήποτε να τον καλούν να μιλήσει μαζί τους. Είναι σε κόσμημα για αυτό το χώρο που δεν είναι όσο καλός ήταν κάποτε. Εγώ δεν είμαι ένας ταλογολάγνος, έχουμε ξανακάνει αυτές τις κουβέντες.
0: Ξεκίνησα από το αθλητικό ρεπορτάζ, το έτσι, ξέρω, και νομίζω ότι είναι πλούτος αυτό.
1: Και μαζί περάσαμε εκείνο το διάστημα τότε που ήσουν και στο Λονδίνο, το, το Χίλσμπορο, το οποίο ήταν ένα σοκαριστικό γεγονός. Τέλος πάντων, πάμε στο σήμερα. Τις πρώτες μέρες, ήταν δεύτερη μέρα του Κατάρ το 2022, Νοέμβριος μήνας, το πρώτο μέχρι τώρα παγκόσμιο κύπελο που έγινε χειμώνα, δεν θα είναι το τελευταίο γιατί θα ξαναγίνει κάποια στιγμή, πιθανώς στη Σαουδική Αραβία το 34. Έχεις ρωτήσει αν βλέπω ένα καλό παγκόσμιο κύπελο και σου είχα πει πιστεύω θα είναι το καλύτερο, ακριβώς γιατί οι παίκτες είναι ξεκούραστοι. Εδώ πριν με ρωτήσεις πω τι παγκόσμιο κύπελο περιμένω, θα σου πω, περιμένω δυστυχώς μια φαρσοκομωδία. Δεν λέω αγωνιστικά, μπορώ να δούμε ωραία παιχνίδια.
0: Ναι, οργανωτικά.
1: Και όλα ίσως αυτά που βλέπω εμένα με παγώνουν, με ξενίζουν, με ενοχλούν, υπό άλλη λέξη.
0: Υπάρχει εξήγηση για το γιατί το μοιράστηκαν?
1: Γιατί το μοιράστηκαν ήταν νομίζω αρχική ιδέα. Σε 48 δεν θα μπορούσε να το υποστηρίξει ακόμα και μια χώρα σαν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα έπρεπε να πάει και κάπου αλλού. Το κάπου αλλού στην αρχή νομίζω ήταν μόνο ο Καναδάς, μετά προσθέθηκε το Μεξικό. Σε αυτό μπορούν να κάνουν κάποιο λάθος, αλλά δεν έχει και σημασία για τον κόσμο. Το θέμα είναι ότι μοιράστηκε, είναι τρίτη φορά από το Μεξικό θα έχει μια ευκαιρία ενός παγκοσμίου κυπέλλου με κάποια σημαντικά παιχνίδια, αλλά έχει καταγράψει και δύο μυθικές, ας τις πούμε έτσι, διοργανώσεις του Μεξικού, έτσι, το 70.
0: Πράγματι.
1: Που είναι το πρώτο χρώμα, είναι το πρώτο, οι πρώτες εικόνες που πήγαν μέσω δορυφόρου παντού, και η περίφημη Βραζιλία.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, πού θα είναι, σε ένα μέρος ή θα μεταφέρονται?
1: Όχι, όλα, είναι πάρα πολλές πόλεις,
0: ναι,
1: και μεταφέρονται πάρα πολλοί ομάδες. Ο Καναδάς κάνει πρώτη φορά, η Αμερική είναι δεύτερη φορά, το 94. Είχα τη χαρά για τότε να μείνω 47 μέρες, ήταν και η πρώτη παρουσία της εθνικής μας. Δεν έχει σημασία πώς εξελίχθηκε. Ήταν ιστορικό όμως, όπως και να το κάνουμε. Και έμεινα όλο το διάστημα μέχρι και τον τελικό, βλέποντας σε 14 διαφορετικές πόλεις παιχνίδια. Αλλά ξέρεις, όλα αυτά ήταν προ δίδυμων πύργων, προ ατελείωτων ελέγχων, προ αν θέλεις τρομοκρατολαγνίας, προ όμως αν θέλεις και ενός πανικού που υπάρχει γενικώς. Δεν μου αρέσει όλο αυτό το πράγμα. Διαιτητής διαπιστευμένος, ο καλύτερος Αφρικανός, δεν σε βάζω μέσα στη χώρα μου γιατί είσαι σωμαλός. Νομίζω και η FIFA να λέει εμείς δεν επεμβαίνουμε. Αλλά όταν η Ινδονησία κάποια στιγμή είχε ένα under κάποιες ηλικίες, 19, άντε 19, άντε 17, και αρνήθηκε σε κάποιους γιατί θεώρησε ότι η δικιά της, η FIFA είπε, α, δεν γίνεται, θα σας πάρουμε τη διοργάνωση, γιατί δεν μπορείτε να εμποδίζετε σε διαπιστευμένους να είσαι έλπτος στη χώρα σου. Λοιπόν, 2 μέτρα 2 σταθμά. Ένα. Mm-hmm. 2. Πόσο περίεργο μπορεί να είναι ότι η συνδιοργάνωση είναι μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, που ήθελαν κάποια στιγμή και απειλούσαν τον Καναδά λόγω Τραμπ, mm-hmm. και που έχουν τη μόνιμη κόντρα με το Μεξικό, και να πρέπει να συνυπάρξεις. Τρίτον και τελευταίο πάνω σε αυτό, 48 χώρες. Καταλαβαίνω την ανάγκη το να μεγαλώσει το προϊόν, αλλά κάπου κάνουμε, ρε εσύ Χρήστο, ένα ολόκληρο πρώτο γύρο αγώνων με ομίλους για να φτάσουμε σε φάση νοκάουτ αγώνων των 32, που μέχρι και το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο από το 98 μέχρι το 22 ήμασταν 32 οι ομάδες όλες. Κάποτε ήταν και παγκόσμιο κύπελο των 24 και κάποτε ήταν και των 16. Έτσι, δεν θα πάμε στο 30 που πήγαν 12-13 χώρες.
0: Στο δεύτερο γύρο θα πάνε σε ένα venue μόνο, σε μία χώρα, ή θα είναι πάλι.
1: Στο δεύτερο, όχι πάλι δεξιά και αριστερά είναι πάλι. Και μετά αρχίζει και μαζεύεται η κατάσταση. Όλο αυτό, οι αποστάσεις, η ζέστη, οι μετακινήσεις, το Κατάρ. Ήταν ολοφάνητο θα είναι καλό το παγκόσμιο κύπελλο. Δηλαδή, όταν στο είπα εκείνη την ημέρα, δεν ήταν να κάνει φοβερό μάντη. Είχε ξεκούραστο του παίχτε χειμώνα, τη στιγμή ακριβώ που ο παίχτη αρχίζει Νοέμβριο-Δεκέμβριο να ανεβαίνει αγωνιστικά. Είχε πολύ λίγου απώντε λόγω τραυματισμού. Είχε και λίγου τραυματισμού κατά τη διάρκεια, βέβαια δεν ήταν καταπολεμένοι οι παίχτε. Ήταν όλα τα γήπεδα κοντά. Έμπαιναν όλες οι συζητήσεις που τις είχαμε κάνει όλοι τότε σχετικά με το ηθικό κομμάτι του Κατάρ, των εργατών, αλλά αγωνιστικά ήταν ιδανικές οι συνθήκες. Εδώ πολύ φοβάμαι ότι θα τραβήξουμε το σκηνί και θα το πάμε μέχρι τα άκρα, και πάντα αυτό δημιουργεί καταστάσεις.
0: Υπάρχουν κάποιες ομάδες που εσύ έχεις ξεχωρίσει σαν φαβορί, και αν υπάρξει έκπληξη, από πού να μας έρθει άραγε?
1: Λοιπόν, πρώτον, είναι πολύ ωραία η ερώτηση και κλασική. Βραζιλία εγώ βλέπω να σου πω, γιατί μου αρέσει ο Αντσελότης στον πάγκο. Το παγκόσμιο κύπελλο, Χρήστο μου, επειδή είσαι φίλο αυτό και παρακολουθείς, ο προπονητής παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στις εθνικές ομάδες. Τη διαχειρίζεται σπουδαίους παίκτες. Δεν είναι το ρόστερ μιας ομάδας που η πρώτη 10 μπορεί να είναι top, οι υπόλοιποι 5 καλοί και έχουμε και 6-7. Εδώ μιλάμε, διαλέγεις το top de la crème, ας πούμε, έτσι. Άρα πρέπει να τους διαχειριστείς. Ο ένας είναι έτσι, ο άλλος είναι αλλιώς. Υπάρχουν σε ομάδες. Η Βραζιλία έχει και καλούς παίκτες, καλούς τερματοφύλακες. Άλισον της Λίβερπουλ, Έντερσον που ήταν χρόνια στη Σίτι, που είναι στην Τουρκία. Γενικώς, ο τερματοφύλακας παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Πάρα πολύ μεγάλο ρόλο παίζει αν έχει κάποιον σκοράρει μπροστά, και ο προπονητής. 2. Έχει να διακριθεί πολλά χρόνια η Βραζιλία. Έχει 2002. Πάμε σχεδόν 24 χρόνια. 3. Καιρικές συνθήκες πάνω κάτω τη βολεύουν, και θα σου βάλω και 2 ευρωπαϊκές, Ισπανία και Γαλλία. Νομίζω ότι ανάμεσα σε αυτές τις 3 θα ψάξουμε πολύ, αλλά σαφέστατα υπάρχει η Αργεντινή, σαφέστατα υπάρχει η Πορτογαλία που έχει ένα πολύ ωραίο ρόστερ, και υπάρχει, λένε πολύ, και η Αγγλία, που ξέρω ότι συμπαθείς και εσύ όπως και εγώ, αλλά δεν βλέπω εγώ προσωπικά να κάνει κάτι. Τώρα η έκπληξη, ξέρεις, είναι αυτή που περιμένουμε όλοι να είναι έκπληξη, συνήθως δεν είναι έκπληξη. Άρα πρέπει να περιμένουμε έναν που θα μας βγει, όπως ας πούμε το Μαρόκο στην προηγούμενη διοργάνωση, από τα πλάγια. Αλλά η Νορβηγία μπορεί να πάει μακριά, αν αντέξει τις καιρικές συνθήκες, και για έναν έξτρα λόγο. Έχει καλούς παίκτες και έναν top center for που μπορεί μόνος να σου κερδίσει ένα μάτσο, που είναι ο Χάλαντ.
0: Να σου πω εγώ το γκολ που θυμάμαι από όλα όσα έχω δει τα Μουντιάλ, να μου πεις και εσύ. Εγώ έχω κολλήσει στο γκολ του Κάρλος Αλμπέρτο για τη Βραζιλία εναντίον της Ιταλίας. Η μπάλα ξεκινάει από τον Ριβελίνο, τον Ζαντίνιο, το Πελέ, και έρχεται αυτό σφαίρα από δεξιά και το καρφώνει.
1: Είναι αυτό που λέει ο Πελέ, τον άκουσα, δεν τον είδα, που τον ρώτησα τον Πελέ πώς τον είδε. Εμένα είναι το γκολ του Μαραντόνα, αυτό που παίρνει την μπάλα και του περνάει όλου με την Αγγλία. Νομίζω ότι είναι η στιγμή, γιατί είναι το ίδιο παιχνίδι που έχει κάνει τον γκολ με το χέρι. Οπότε στον ίδιο αγώνα, ο ίδιος άνθρωπος ήταν και διάολος και Θεός. Δηλαδή είναι τα δύο πρόσωπα του Ιαννού στον ίδιο αγώνα. Και νομίζω ότι είναι και ένα γκολ που πρέπει να το έχουν δει στο YouTube, δεν ξέρω πόσα, δεκάδες εκατομμύρια προβολές. Όλοι αυτοί καταλαβαίνουν ότι δεν είμαστε εγώ και εσύ που το έχουμε δει όταν έγινε. Είναι πτσιρικάδες. Που σημαίνει ότι αυτό το γκολ και λόγω της ύπαρξης του διαδικτύου κρατάει τον Μαραντόνα πιθανώς αθάνατο για πάντα, έτσι.
0: Μάλιστα. Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Μακάρι να είχα άλλο. Και θα τα πούμε και από κοντά κάποια στιγμή.
1: Όποτε θες. Ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, ήταν, είχαμε μαζί μας μόλις τώρα τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο και μιλήσαμε για το Μουντιάλ των Τριών Χωρών.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media. Ακούτε το Earth News Radio και την εκπομπή Καθρέφτης. Η Κίνα επιχειρεί να κερδίσει έδαφος στην παγκόσμια κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης, προσελκύοντας επιστήμονες και στελέχη που μέχρι πρόσφατα εργάζονταν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο ένθετο μας για τα social media, η Βάλια Καϊμάκη θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Βάλια μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Χρήστο. Ξέραμε ότι οι δύο χώρες τσακώνονταν για την τεχνητή νοημοσύνη, σε θέματα τσιπ, σε θέματα επενδύσεις, σε θέματα εταιριών. Τώρα τσακώνονται και για τους ανθρώπους. Γιατί οι πολύ μεγάλες κινέζικες εταιρείες προσπαθούν να προσελκύσουν επιστήμονες που έχουν εργαστεί στη Silicon Valley. Μερικές φορές είναι και Κινέζοι που ήταν εκεί, δηλαδή θέλουν να τους φέρουν πίσω. Και στόχος δεν είναι μόνο να καλύψουν την απόσταση από τις αμερικανικές εταιρείες, αλλά να αναπτύξουν και νέα εργαλεία που θα μπορούσαν να είναι οι επόμενες μεγάλες εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης. Θέλουν μυαλά. Μέχρι στιγμής η Κίνα είχε δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην πρακτική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή σε εφαρμογές για τη βιομηχανία, για τα καταναλωτικά προϊόντα, τις επιχειρήσεις, τις υπηρεσίες, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επικεντρωθεί περισσότερο στην ανάπτυξη της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, αυτά που ξέρουμε, τα ChatGPT και τα υπόλοιπα. Αλλά όμως σιγά σιγά τα πράγματα αλλάζουν. Η Κίνα επενδύει περισσότερο στη βασική έρευνα και προσπαθεί να αξιοποιήσει μικρότερα, πιο αποδοτικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Και βέβαια θα δούμε τώρα, γιατί ο πόλεμος μένεται και η χώρα που θα καταφέρει να συνδυάσει και το ταλέντο και τις υποδομές και τις εφαρμογές, αλλά και χαμηλότερο κόστος, έτσι, θα είναι αυτή που θα μπει πρώτη στην επόμενη φάση. Είναι σαν, ξέρεις, σαν τη σκυταλοδρομία, θα δώσει πρώτη σκυτάλη. Επίσης, πριν κλείσουμε, να πω ότι ο τελευταίος χολιγουδιανός αστέρας που υπέγραψε με μια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, την Black Forest, είναι ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Ο οποίος, ναι, ο οποίος σε πληροφορώ υπέγραψε για να χρησιμοποιήσει τις Black Forest, να χρησιμοποιήσει τα, πώς θα λένε αυτά, τα storyboard. Τα storyboard που κάνουν οι σκηνοθέτες, έτσι, μπορεί να τα κάνει με τεχνητή νοημοσύνη, δίνοντας prompt, προτροπές, κάνοντας πολύ πιο γρήγορα storyboards. Είναι αυτά τα μικρά σκιτσάκια που με αυτά δείχνει ο σκηνοθέτης τι θέλει να κάνει.
0: Μάλιστα. Βάλια μου, στο Google, άμα βάζεις ένα ερώτημα και αμέσως θέλεις να μάθεις κάτι, παλιότερα ή μέχρι πρότινος σου έβγαζε μία απάντηση σε παρέπεμπε. Τώρα ήταν περισσότερο εγκυκλοπαιδικό. Τώρα βγαίνει το AI και τα περισσότερα που παρατηρώ ως πηγές είναι ελληνικά sites.
1: Ναι, έτσι δουλεύει πια. Έτσι δουλεύει. Πολύ καλά κάνει και το παρατηρείς. Έτσι κάνει. Απλώς το πρόβλημα είναι που το έχουμε ξαναζητήσει κιόλας, ότι όταν εσύ πάρεις την απάντηση από το Google απευθείας, δεν θα μπεις ποτέ μέσα σε ένα site στο earthnews.gr, ας πούμε, να διαβάσεις τι λέει. Γιατί το έχει κλέψει κατά κάποιο τρόπο, μας το έχει κλέψει μας, και το δίνει ως απάντηση έτοιμη, χωρίς να μας δίνει κυκλοφορία μετά στο site μας.
0: Μάλιστα. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Εδώ είμαστε λοιπόν, Earth News Radio και Καθρέφτης. Παίρνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής, όπου όπως πάντοτε κυριαρχεί η σκέψη της ημέρας. Σήμερα από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των πραγμάτων. Θα μας εκπλήξει ευχάριστα και σήμερα, καθώς έκανε, λέει, μία γνωριμία με έναν άνθρωπο από μάρμαρο.
2: Ο γνωστός οικονομικός σχολιαστής Κώστας Τούπας, στο βιβλίο του «Η επερχόμενη αταξία», με υπότιτλο «Οι πέντε παγίδες που απειλούν τις δημοκρατίες και την ευημερία της Δύσης», μιλάει για δύο διακριτούς τύπους ανθρώπων. Είναι οι άνθρωποι από μάρμαρο και οι άνθρωποι από βούκυρο. Γράφει: Εκρηκτική ευημερία για 2-3 γενιές χωρίς πολέμους και λοιμούς μετατρέπει τους ανθρώπους από σίδερο και μάρμαρο σε ανθρώπους από βούκυρο. Και πιο κάτω, η Δύση δεν φαίνεται να κινδυνεύει να υποκύψει στις εξωτερικές πιέσεις. Κινδυνεύει να πέσει από μέσα, από την τήξη του ανθρώπου από βούκυρο που έχει δημιουργήσει η διαρκής ευημερία των τελευταίων δεκαετιών. Ο δυτικός άνθρωπος κινδυνεύει από την απώλεια και τη διαρκή απόκρυψη του ενστίκτου της επιβίωσης. Νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε τι εννοεί. Για να μην παρεξηγηθώ, δεν εννοώ ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να αφήνονται χωρίς δίκτυο προστασίας. Ούτε υπερασπίζουμε τη σκληρή, πολύ σκληρή πραγματικότητα που έζησαν οι προγονείς μας. Όμως πρέπει να παραδεχτούμε ότι οι βεβαιότητες αμβλύνουν το ένσχυτο της επιβίωσης που σε κάνει μαχητικό. Ο παράλογος δικαιωματισμός, η αντίληψη ότι η κοινωνία και το κράτος μας χρωστάνε, δεν είναι ένσχυτο επιβίωσης. Μιλάω για τη διαφορά ανάμεσα στο βούλομαι και στο θέλω. Η βούληση είναι παρούσα όταν σφίγγεις τα δόντια για να παλέψεις μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Το θέλω είναι πιο πολύ μια ευχή, μια επιθυμία. Η απάντηση σε αυτούς που σου λένε με ευκολία «θέλω αυτό, θέλω το άλλο» είναι «πάλεψε τότε». Όσοι έχουν διαχειριστεί ζόρικες καταστάσεις υγείας για τους ίδιους ή αγαπημένα τους πρόσωπα καταλαβαίνουν πολύ καλά τι σημαίνει η βούληση για αντιμετώπιση των δυσκολιών. Μιλάμε για νοοτροπία και όχι για κάποιο πολιτικό ή ιδεολογικό μανιφέστο. Όλα αυτά αφορούν πρωτίστως παιδιά, εφήβους και νέους, αλλά και ενήλικες πολίτες. Και φυσικά αφορά πρωτίστως το άτομο και τις αντοχές του. Χρέος μας είναι να μαθαίνουμε τα παιδιά μας να αντέχουν, να ξέρουν τι σημαίνει σφίγγουν τα δόντια. Πρόσφατα ακούσαμε για ένα υποψήφιο που, όπως είπε, έγραψε τις δικές μου πανελλήνιες, έθεσε τα δικά μου ερωτήματα και τα απάντησα με σωστό λάθος, αντιστοιχίσει στα πάντα. Κάποιοι ευθύνονται γιατί το έχουν περάσει μια λάθος αντίληψη για τη ζωή. Κανείς δεν λέει ότι οι πανελλαδικές δεν είναι ζώρικη διαδικασία. Ακόμα και αν έμπαινε χωρίς εξετάσεις, όπως ακόμα τάζει ο πολύς κύριος Γαβρόγλου, κάποια στιγμή θα έπρεπε να δοκιμαστεί. Γιατί θυμήθηκα όλα αυτά για τους ανθρώπους από βούτυρο και από σίδερο και μάρμαρο? Όπως ίσως σας είχε πει ο Χρήστος Μιχαηλίδης, την προηγούμενη εβδομάδα φιλοξενήθηκα στην Πράγα από μια φίλη μου, τη Βίβιαν Αβραμίδη Πλούμπη, την αιμοχωριστιανή, όπως λέω. Και όπως γίνεται σε τέτοιες συναντήσεις, ξεδιπλώνονται οι αναμνήσεις και οι ζωές. Αυτό που με εντυπωσίασε όταν άκουσα τις περιπέτειες της Βίβιαν από την ξαφνική αναχώρηση μέσα σε 2 ώρες από το σπίτι της στην Αμόχωστο, τον αγώνα της επιβίωσης στην Ελλάδα σε μια τύπης φιλική κοινωνία, αλλά στην ουσία αντιπρόσωπη, μέχρι να στήσει τη ζωή της στην Πράγα, είναι η ικανότητα και ο διαρκής αγώνας. Η Βίβιαν είναι άνθρωπος από σίδερο και είμαι τυχερός που τη γνώρισα. Όμως υπάρχει και κάτι ακόμα. Δεν είναι άνθρωπος από ξύδι. Όπως λέει ο Κώστας Τούπας, και πάλι, τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε πόσο εύκολο ο άνθρωπος από βούκυρο μετατρέπεται σε άνθρωπο από ξύδι, ο οποίος μετέχοντας σε ψηφιακές και μία γέλες εισβάλλει σε κοινοβούλια για να δεικνύει παρατράγοντας την εξουσία. Η Βίβιαν, παρά τον πόνο της, παλεύει ακόμα για την αλληλοκατανόηση των 2 πλευρών στην Κύπρο. Είναι μεγάλη ευλογία να έχεις τέτοιους φίλους.
0: Εμένα μου λες, Γιώργο μου. Εγώ είμαι πολύ τυχερός που έχουμε με τη δική σας την συμβολή οπωσδήποτε φτιάξει μια καταπληκτική ομάδα για τις σκέψεις της ημέρας. Όλοι είναι ένας και ένας και ευχαριστώ πολύ από καρδιάς. Τελειώνουμε, μάλλον ο επίλογος, ο μουσικός επίλογος της εκπομπής σήμερα είναι του Leonard Bernstein και είναι το West Side Story, Αμέρικα. Είναι ο τίτλος και είναι και χαρούμενο και χορευτικό πάρα πολύ. Αξίζει να δείτε και το βίντεο. Σας ευχαριστώ για την παρέα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Γεια και χαρά. If you're a white in America.

0: Μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Μία και μόνη Κυριακή των εκλογών οφείλουμε να αποκρούσουμε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας και περιπετειών που θα ανατείναζαν τις κατακτήσεις της κοινωνίας. Η Κυριακή της μεγάλης εκλογής θα είναι μία και αυτή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία, τόνισε στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χαρακτήρισε θίασο την αντιπολίτευση, επισημένοντας ότι ο θίασος δεν έχει στόχο να κυβερνήσει αλλά να εξαντλεί στην Ελλάδα. Πλαστογράφη της ελπίδας και τη βορύχη του θυμού θα γίνονται ένα για να ενωθούν με όσους πουλάνε τη θρησκεία με το μέτρο και το πατριωτισμό με το κιλό. Απίθυνε προσκλητήριους απογοητευμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και αναφερόμενος στην ακρίβεια, επισήμανε ότι η κυβέρνηση κινείται στα όρια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης εξελέγει διαβοής γραμματέας του κόμματος. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε από το Βαλ γραφείο Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την προηγούμενη δήλωσή του ότι το Ιράν θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, δήλωσε. Θα τους επιτεθούμε και μάλιστα πολύ σκληρά. Σήμερα θα επαναλάβουμε τους βομβαρδισμούς. Έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε. Κατέριψαν το ελικόπτερό μας. Στην περιοχή του Κόλπου η Κεχηρία είναι μια φωτιά που έχει περιοριστεί, όπως το είδαμε με την κλιμάκωση των επιθέσεων και τη ρητορική τις τελευταίες 48 ώρες. Πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους, ώστε αυτή η περιορισμένη φωτιά να μην γίνει ολοκληρωτική, ένας ολοκληρωτικός πόλεμος, δήλωσε ο Αντώνιο Γκουτέρες κατά τις συνεδρίες του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα ούτε συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν το μεσημέρι στη Σόφια. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο έναντι 5,4% τον Απρίλιο και 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρσι, με τις ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες να παραμένουν ισχυρές. Το Υπουργείο Ανάπτυξης εντείνει τις πρωτοβουλίες για τη συγκράτηση των τιμών, με τον Υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο να έχει διαδοχικές συναντήσεις με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας και το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Σε δικαστήριο του Μπέλφαστ εμφανίστηκε ο δράστης της πρωτοφανούς επίθεσης που προκάλεσε βίαιες ταραχές χθες το βράδυ στην πρωτεύουσα της Βόρειας Ιρλανδίας. Ο 30χρονος Χάντι Αλόντιτ, ο οποίος επικοινωνούσε με τους δικαστές μέσω διερμηνέας στα αραβικά, έμεινε σιωπηλός και αρνήθηκε την νομική εκπροσώπηση. Ο Αλόντιτ οδηγήθηκε στη φυλακή και θα οδηγηθεί ξανά ενώπιον της δικαιοσύνης σε 4 εβδομάδες. Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία από πρόθεση μητέρας και γιου στο Αίγιο. Ο κατηγορούμενος θα απολογηθεί την Παρασκευή το πρωί στα δικαστήρια του Αιγαίου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά ίδρυος καιρός, αύριο βροχές στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο 3ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

σας, γεια σας, καλώς ήρθατε στο Air News Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει. Σήμερα 10 του μηνός, 9 και 10, 10 του μηνός Ιούνιος, 9 και 10 Τετάρτη.

πάμε να ξεχάσουμε τον Epstein και δεν μπορούμε. Ο Bill Gates κατέθεσε, ναι, μιλάει για τον ιδρυτή της Microsoft, μιλάει για τον φιλάνθρωπο δισεκατομμυριούχο, ο οποίος αναγνώρισε ότι υπήρξε απιστός κατά τη διάρκεια του γάμου του. Δεν μας πολύ νοιάζει αυτό. Αλλά τι είπε, υποστήριξε ότι ο Epstein επιχείρησε αργότερα να εκμεταλλευτεί αυτές τις πληροφορίες, κοινώς να τον εκβιάσει. Και καταλαβαίνουμε λίγο πώς λειτουργούσε ο Epstein. Ποια ήταν το συναλλαγμά του, η πληροφορία, το να ξέρει πολλούς, δυνατούς, επιδραστικούς και να συλλέγει πληροφορίες. Το πώς θα τις χρησιμοποιούσε, αυτό ήταν το βασικό ζήτημα. Τώρα για να είμαστε έτσι ειλικρινείς, ο Bill Gates είναι ένα από τα, όχι θύματα, σε καμία περίπτωση, είναι ένας από τους ανθρώπους που πραγματικά έχει πληγεί το προφίλ του, η δημόσια εικόνα του. Σκεφτείτε την εικόνα που είχαμε για τον Bill Gates πριν τον Epstein και μετά τον Epstein. Έχει λίγο αποδομηθεί.

είναι, μοιάζει, έχουμε την αίσθηση ότι κάθε μέρα ξυπνάμε και είμαστε μπροστά σε ένα φρικιαστικό έγκλημα, μια ενδοοικογενειακή τραγωδία, ένα σπίτι που κρύβει περίεργους ανθρώπους, διατραγμένους ανθρώπους, τραγικές και άρρωστες σχέσεις. Δεν ξέρω πώς καταλαβαίνετε, αναφέρομαι στο έγκλημα που έγινε στο Αιγαίο, που μια μητέρα και ένας γιος έχασαν πάρα πολύ βία τη ζωή τους, που από ό,τι φαίνεται οι αρχές όχι έχουν βάλει απλά στο στόχαστρο, σχεδόν γνωρίζουν, έχουν ενώσει λίγο την υπόθεση, έχουν βρει στοιχεία και θεωρούν ότι έτσι όλη η προσοχή τους έχει στραφεί στον σύντροφο, τον Ιταλό σύντροφο της μητέρας, ο οποίος παρόλα αυτά επιμένει ότι δεν είχε καμία σχέση με το έγκλημα, παρότι ήταν ο μόνος που βρισκόταν στο σπίτι.

Ακούστε τι έκανε ένας 32χρονος στον οροπό. Όχι απλά κακοποιούσε την σύζυγό του, αλλά βιντεοσκοπούσε την κακοποίησή της, ανέβαζε στο διαδίκτυο της πράξης του και ήταν βαθύτατα ειρωνικός, λέγοντας «Α, κλαίει, κοιτάξτε τι πως κλαίει» και τα λοιπά. Και μάρτυρας σε όλα αυτά ήταν και ο 8χρονος γιος του ζευγαριού. Όλα γινόντουσαν μπροστά του. Έκανε την τελευταία του επίθεση, πήγε για ύπνο, η γυναίκα εγκατέλειψε το σπίτι, πήγε στην αστυνομία για να επιβάλλει καταγγελία και έτσι διαλευκάνθηκε αυτή η υπόθεση, δηλαδή μπήκε στο στόχαστρο των αρχών. Και οι αρχές αναζητούν αν έχει ανεβάσει και άλλο βίντεο. Αλλά και άλλα βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου. Τέλος πάντων, εντοπίστηκαν διάφορα στο κινητό του. Τι να πω, υπάρχουν κάποια πράγματα που απλά δεν χωράει κάποιο σχόλιο. Μέσα σε όλα χαλάει και καιρός. Δηλαδή μπορεί, λέει, να ξεκινάνε οι μέρες όπου να είναι με ηλιοφάνεια, αλλά αργά το απόγευμα θα αναπτύσσονται σαν καταιγιδούλες. Θα έχουμε βροχές, θα έχουμε ανέμους και στην πραγματικότητα από σήμερα είναι η χώρα σαν να χωρίζεται σε δύο τμήματα. Αυτό είπε ο κλέαρχος Μαρουσάκης. Yeah, well,

περιοδικό Times προτείνει την Κέρκυρα για διακοπές μέσα στον Ιούνιο. Λέει, γιατί να προτιμήσετε την Κέρκυρα, είναι έτσι, μπαίνει σε καλοκαιρινούς ρυθμούς νωρίς, χωρίς όμως να πήξει από τρομερό κόσμο. Οι θερμοκρασίες, λέει, είναι ιδανικές για να

απολαύσετε τη θάλασσα, χωρίς όμως να, έτσι, να σκάσετε. Μιλάει φυσικά για τα σοκάκια της παλιάς πόλης, για τα φυσικά τοπία του νησιού. Είναι και το... Ναι, είμαι σίγουρη ότι είναι στην Κερκυρά. Είναι στα τέλη Ιουνίου, νομίζω ότι είναι 23 Ιουνίου, παραμονή του Αϊγιάννη, που είναι, αχ, πώς λέγεται, το έθιμο των Λαμπατίνων, όπου πηδούν οι κάτοικοι πάνω από τις φωτιές που ανάβουν, και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό.

Πώς είναι πάντως η ζωή? Συμπληρώνονται 100 χρόνια από το θάνατο του Γκαουντί. Σήμερα ο Γκαουντί έφυγε από τη ζωή ως σπουδαίος αρχιτέκτονας. Νομίζω ότι ήταν υποτιμάματα το λέμε απλά αρχιτέκτονα. Αυτός ο οραματιστής έφυγε από τη ζωή 10 Ιουνίου του 1926, βαθιά θρησκευόμενος. Μάλιστα η διαδικασία υιοποίησης του βρίσκεται σε εξέλιξη στο Βατικανό. Σας θυμίζω ότι έχασε τη ζωή του με ένα πάρα πολύ περίεργο τρόπο. Παρασύρθηκε από τραμ. Κατευθυνόταν στην εκκλησία για να προσευχηθεί όταν έγινε το δυστύχημα αυτό. Και 100 χρόνια λοιπόν από αυτό το δυστύχημα και το θάνατό του, ο Πάπας Λέων εγκαινιάζει τον υψηλότερο πύργο στη Βαρκελόνη, τη Σαγράδα Φαμίλια, 100 χρόνια από το θάνατο του Γκαουντί. Εμβληματικό μνημείο της Βαρκελόνης, εκατοντάδες πιστοί φυσικά.

Έτσι για την ιστορία. Η Σαγράδα Φαμίλια. Για κάποιους το σπουδαιότερο έργο του Γκαουντί. Παραμένει ακόμα ημιτελής. Οι εργασίες ξεκίνησαν το 1882. Το περασμένο Φεβρουάριο ολοκληρώθηκε ο εντυπωσιακός αυτός ο κεντρικός πύργος του Ιησού Χριστού. Ανέβασε το συνολικό ύψος της Βασιλικής στα 172,5 μέτρα. Είναι η υψηλότερη εκκλησία στον κόσμο. Και προσέλκυσε για το 2024 νομίζω 5 εκατομμύρια επισκέπτες. Ο αρχικός στόχος ήταν ολοκλήρωση του έργου μέσα στο 2026. Η πανδημία κάπως καθυστέρησε τα πράγματα, το ίδιο και ο τουρισμός.

ένας ακόμα τρομερός άντρας, τρομερός μάγκας, βρέθηκε στο Ήλιον, από αυτούς που να έρθει μπροστά μας να τον φτύνουμε όλοι μαζί. Τι έκανε αυτός ο τύπος? Και υπάρχει και βίντεο. Είναι συγκλονιστικό το βίντεο, νομίζω ότι μπορείτε να το δείτε στα εφημερίδα. Λοιπόν, συναντήθηκε με μια γυναίκα με ένα άλλο αυτοκίνητο, δύο αυτοκίνητα. Το ένα το οδηγούσε αυτός και το άλλο μια γυναίκα. Σε ένα μικρό δρόμο. Τα δύο οχήματα είχαν αντίθετη κίνηση, λοιπόν, σε ένα στενό σταυροδρομάκι διπλής κατεύθυνσης. Κανένας από τους δύο δεν ήθελε να κάνει όπισθεν για να λύσει το πρόβλημα. Η γυναίκα λέει: δεν μπορώ να κάνω πίσω, γιατί θα έβγαινε, ας πούμε, σε ένα κεντρικό δρόμο με το πίσω μέρος του οχήματος, όπου υπήρχε διάλευση οχημάτων. Φοβόταν ότι θα γίνει ζημιά, ότι θα προκαλέσει, ότι θα χτυπήσει. Ο άντρας έλεγε: δεν κάνω πίσθεν, έχω κάνει χειρουργείο. Να μην σας τα πολυλογώ. Αρχίσαν να ανταλλάσσουν διάφορες κουβέντες και άρχισε να λέει, βγήκε, άρχισε να λέει, να της λέει διάφορα. Αυτή του λέει: άντε φίλε, κάνε πίσω να φύγουμε. Εξοργίστηκε αυτός, έκανε βήματα προς το όχημά της και τη χτύπησε, της έριξε γροθιά, την πέτυχε στο μάτι. Και μάλιστα ο χειρουργημένος άνδρας τα έκανε όλα αυτά, ενώ ήταν και το παιδάκι της στο πίσω κάθισμα. Και μια χαρά αυτός ο χειρουργημένος έβαλε όπισθεν και εξαφανίστηκε. Ευτυχώς οι περίοικοι τον είδαν, κράτησαν τα στοιχεία του, τα οποία και παραδόθηκαν στην αστυνομία. Όμως έχω μεγάλη περιέργεια να δω αν θα μάθουμε κάτι γι' αυτό. Όπως δεν έχω ακούσει κάτι άλλο για ένα κορίτσι στο Περιστέρι, δεν θυμάμαι, που της έσπασε το χέρι, της έσπασε το πόδι. Δηλαδή δεν μάθαμε αυτός. Μάθαμε, είχαμε μάθει ότι τον καταζητούσαν. Τελικά τον βρήκαν. Τι έγινε? Να ενημερωνόμαστε γι' αυτά. Λοιπόν, είναι σχεδόν 9:30, άρα πάμε γρήγορα γρήγορα σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα. Earth News Radio 105,8.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μία και μόνη Κυριακή των εκλογών θα μας φέρει αυτοδυναμία. Οφείλουμε να αποκρούσουμε το κίνδυνο της ακυβερνησίας και περιπετειών που θα ανατείναζαν τις κατακτήσεις της κοινωνίας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Η μάχη που έρχεται είναι μια μάχη ιδεών. Να βάψουμε ξανά το χάρτη γαλάζιο, δήλωσε ο εκλεγής γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Νέες απειλές κατά του Ιράν από τον Ντόναλντ Τραμπ. Θα τους επιτεθούμε και μάλιστα πολύ σκληρά. Σήμερα θα επαναλάβουμε τους βομβαρδισμούς. Κατέριψα το ελικόπτερό μας, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Το περασμένο μήνα έδωσε εντολή στις μεγάλες αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να εκτελέσουν μυστική αποστολή για την υποστήριξη πετρελαιοφόρων και άλλων εμπορικών πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Η προσπάθεια είχε ως αποτέλεσμα περισσότερα από 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου να περάσουν από τα στενά και να φτάσουν στην ανοιχτή αγορά, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social. Σε δικαστήριο του Belfast εμφανίστηκε ο δράστης της πρωτοφανούς επίθεσης που προκάλεσε βίαιες ταραχές. Ο 30χρονος Χάδι Αλόντιτ έμεινε σιωπηλός και αρνήθηκε τη νομική εκπροσώπηση. Φυλακίστηκε και θα οδηγηθεί εκ νέου ενώπιον της δικαιοσύνης. Η τεχνητή νοημοσύνη θα συμπεριληφθεί στα σχολικά προγράμματα της Ιταλίας με την κυβέρνηση Μελόνι να διαθέτει για το σκοπό αυτό 300 εκατομμύρια ευρώ. Συνελήφθη 32χρονος στον Οροπό που κακοποιούσε τη σύζυγό του και δημοσίευε τα βίντεο στο διαδίκτυο. Γενικά έθριος καιρός αύριο, βροχές στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία έως 33 βαθμούς Κελσίου στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούγκαλος.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: τις ταινίες που περιμένουμε πώς και πώς αυτό το καλοκαίρι και πιστεύω ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα τη δούμε. Είναι του Spielberg, είναι το Disclosure Day, έχουμε δει τρέιλερ, φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ταινία και την είδε η Κατερίνα Μπέι, η οποία Κατερίνα Μπέι είναι η πλέον κατάλληλη να μας τη σχολιάσει, σεναριογράφος, συγγραφέας με σημαντική παρουσία στην τηλεόραση, στην κινηματογράφη και τη λογοτεχνία. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε.
0: Τι κάνετε, πολύ καλά, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα.
1: Σας ευχαριστώ εγώ.
0: Θα μας εντυπωσιάσει ή θα μας απογοητεύσει?
1: Θα μας εντυπωσιάσει.
0: Wow. Λένε ότι είναι από τις καλύτερες ταινίες του. Βέβαια, Spielberg είναι αυτός και στην ωριμότητά του.
1: Και στη νιώτη του μια χαρά.
0: Μια χαρά τα κατάφερε.
1: Νιώτης και ωριμότητας.
0: Μια χαρά τα κατάφερε. Τι γίνεται λοιπόν, για πείτε μας.
1: Τώρα δεν πρέπει να πω και πολλά.
0: Όχι, όχι, ξέρετε, χωρίς να κάνετε spoiler.
1: Είναι λίγο, ξαναπιάνει την ιστορία, ξαναπιάνει τη θεματολογία του E.T. και έχει και ένα κλείσιμο ματιού που το δένει λίγο με το τότε. Και στην ουσία ασχολείται με αυτό που όλοι ξέρουμε, ας πούμε, με το κατά πόσον είμαστε μόνοι ή δεν είμαστε. Και φτιάχνει μια πάρα πολύ ωραία ιστορία που ξεκινάει πολύ δυναμικά και πολύ εντυπωσιακά, γιατί τα πρώτα 10 λεπτά δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται, δεν καταλαβαίνεις με ποιον είσαι και πού θέλει να το πάει. Και όμως έχει τέτοια μαεστρία που σε βάζει αμέσως, σε παίρνει από τα μούτρα και σε πηγαίνει και σιγά σιγά τα δίνει όλα και σε κρατάει με κομμένη την ανάσα σε πολλές στιγμές.
0: Το τρέιλερ κάπως σε πιάνει και ψυχή σου, είναι λίγο σαν θρίλερ. Η ταινία πώς είναι? Ποιο είναι το
1: όχι,
0: κλίμα που επικρατεί?
1: Όχι,
0: και χιούμορ έχει και...
1: Δεν είναι θρίλερ σε καμία περίπτωση. Είναι όμως, είναι και περιπέτεια φυσικά και sci-fi φυσικά, ναι. Έχει και χιούμορ φυσικά. Και έχει μια προφανώς έχει μια αγωνία και μια ένταση, αλλά βέβαια έχει και ένα δεύτερο επίπεδο που σου μιλάει, σου λέει πιο ανθρώπινο, που το κάνει πάντα και μπορεί να σε κάνει να νιώσεις, ας πούμε. Το κάνει πολύ καλά και αυτό, ειδικά στο τέλος σε κάνει και νιώθεις πολύ.
0: Ναι. Είναι αισιόδοξος και απεσιόδοξος?
1: Είναι αισιόδοξο, ενώ συμβαίνει σε μία φάση που όλα τα μηνύματα της ανθρωπότητας είναι πολύ απεσιόδοξα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι τύπου είμαστε κοντά στον παγκόσμιο πόλεμο, σε ένα πόλεμο που κλιμακώνεται, έτσι κάπως. Δεν τον βλέπουμε ακριβώς, τον νιώθουμε από τις ειδήσεις και από όλα αυτά, από... Τα μηνύματα τέλος πάντων δεν είναι ειρηνικά γύρω-γύρω στην ανθρωπότητα. Παρ' όλα αυτά το καταφέρνει και το φέρνει τούμπα και στο τέλος σε μαλακώνει και σε κάνει να νιώθεις, να έρχεσαι πιο κοντά. Τέλος πάντων σε κάνει και είναι πολύ συμβιβαστικό και τρυφερό τέλος πάντων το τέλος.
0: Και ενώ το βλέμμα του είναι στραμμένο σε άλλους πλανήτες, πάντα στην ανθρώπινη ψυχοσύνθεση.
1: Δεν είναι σε άλλους, στο δικό μας είναι,
0: ναι,
1: εντελώς.
0: Εννοώ και πώς
1: πλανήτη.
0: Έρχεται, ας πούμε, εξωγήινη ζωή και τα λοιπά. Πάντα το μέσα μας κοιτάει ο Spielberg στην πραγματικότητα.
1: Και νομίζω και όλες οι ταινίες που μας συγκινούν μπορεί να μιλάνε για πράγματα που νομίζουμε ότι δεν μας ενδιαφέρουν καθόλου, είναι πολύ μακριά από εμάς, αλλά μιλάνε σίγουρα μέσα από κάτι δικό μας πολύ οικείο. Γι' αυτό και πετυχαίνουν να μας κάνουν να συγκινηθούμε. Γιατί αν, ας πούμε, επικεντρώνεται μια ταινία σε κάτι που είναι εντελώς έξω από σένα, που δεν το ξέρεις, δεν το φαντάζεσαι ή δεν το έχεις σκεφτεί ποτέ, είναι πολύ δύσκολο να σε αγγίξει.
0: Να, να. Κυρία Μπέι, επειδή σας έχουμε, δεν θα μπορούσαμε να μην ρωτήσουμε και για τη Βαλίτσα, η οποία η νέα αστυνομική κωμωδία. Να πούμε ότι είναι στη σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση, σενάριο δικό σας. Και έχουν ολοκληρωθεί τα γυρίσματα, σωστά?
1: Ναι, ναι, είμαστε στο μοντάζ τώρα.
0: Ωραία.
1: Και είναι κάτι διαφορετικό. Θέλαμε να κάνουμε έτσι μια κομεντί που να είναι, να μην είναι η κλασική κομεντί, αλλά να έχει λίγο περισσότερο suspense και περιπέτεια, και να παντρέψουμε κάπως τα είδη και να το δοκιμάσουμε γι' αυτό.
0: Η τελευταία κλίση πήγε πολύ καλά. Έτσι ο κόσμος την αγκάλιασε.
1: Ευτυχώς, ναι, και αυτό ήταν, ένα πείραμα σχετικά. Ένα πείραμα, γιατί δεν έχουμε συνηθίσει πολύ συχνά στην Ελλάδα να γίνονται τέτοιες ταινίες με suspense και ναι, δεν ξέρω κι εγώ πώς να το περιγράψω σαν είδος.
0: Ήμασταν πάντα λίγο φοβικοί απέναντι σε αυτό το είδος.
1: Ναι, γενικά έχουν γίνει πολύ λίγες ταινίες με αυτό το, τουλάχιστον στο νέο ελληνικό κινηματογράφο. Mm-hmm. Πιο παλιά γινόντουσαν και κάποια, παλιές εποχές, κάποια από βιβλία, θυμάμαι κάτι, Μαρίς, αλλά σε άλλο φυσικά, άλλη ατμόσφαιρα και άλλο αλλιώς. Κάπως ήταν, είχαμε κάποιες αστυνομικές ταινίες εντός εισαγωγικών ή εκτός. Τώρα αυτό ήταν και αυτό ένα πείραμα που ελπίσαμε να ενδιαφέρει τον κόσμο και να... Αυτό και...
0: Ναι, πήγε πάρα πολύ καλά.
1: Με το Σερί Φρανσίσκο.
0: Πολύ παραγωγική πάντως, Πάντα ήσασταν, αλλά το τελευταίο διάστημα βρίσκεστε σε μία... Πολύ...
1: Έχω καλές συνθήκες, γι' αυτό έχω μια παραγωγή, μια εταιρεία που στηρίζει πάρα πολύ και δοκιμάζει και επενδύει στο σινεμά.
0: Η Tanweer, στην οποία αναφερθήκατε. Ωραία, είναι ωραία. Να την αναφέρουμε, γιατί μας αρέσει που βλέπουμε ελληνικές ταινίες στον κινηματογράφο.
1: Χαίρομαι που σας αρέσει και να τις βλέπουμε τις ελληνικές ταινίες. Γιατί καημένες είναι Δαβίδ και Γολιάθ. Έχουν να αναμετρηθούν με Γολιάθ. Δηλαδή η ταινία τώρα που λέμε η χτεσινή του Spielberg. Βλέπεις μια σκηνή και το κυνηγητό που γίνεται με 30 τζιπ που τρέχουν και σκοτώνονται ένα πάνω στο άλλο, που δεν παίζει και ρόλο, δηλαδή, και να μην υπήρχαν και αυτά τα 30 τζιπ να τρακάρουν, δεν θα άλλαζε κάτι από την ταινία. Και τα βλέπεις και λες, Χριστέ μου,
0: το budget είναι,
1: ναι, το budget μια σκηνή είναι μια δική μας ταινία.
0: Ναι. Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Οπότε περιμένουμε τη Βαλίτσα, η οποία θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους τον Οκτώβριο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Γεια
1: σας.
0: Γεια σας.

0: Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον Ιάσο Ναμπάντιο. Είναι δημοσιογράφος και υπεύθυνος γραφείου τύπου και επικοινωνίας στο Καλίστο. Γιατί θα μας πει και θα μας πει για μια τρομερή περιπέτεια όπου ένας λύκος απεγκλωβίστηκε ευτυχώς από παράνομη θηλιά στην Ανατολική Αττική. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, είχαμε δυστυχώς στα τέλη Απρίλη έναν λύκο που εγκλωβίστηκε σε μια παράνομη θηλιά που πολλές φορές τοποθετείται για να πιάνονται αγριογούρνα ή άλλα είδη της άγριας ζωής που δημιουργούν προβλήματα σε καλλιέργειες, με κίνδυνο φυσικά τον θάνατο των συγκεκριμένων ζώων, όπως και ο συγκεκριμένος λύκος εντοπίστηκε σε πολύ κακή κατάσταση. Ειδοποιηθήκαμε από το Δασαρχείο Καπανδρετίου, εμείς, η Άνιμα, που είναι ένα σύλλογος περίθαλψης της άγριας ζωής, αλλά και ο ΦΠΚΑ, και βρεθήκαμε άμεσα στο σημείο για να τον απεγκλωβίσουμε. Αναισθητοποιήθηκε φυσικά πρώτα, αφαιρέθηκε η θηλιά, παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αντιβίωση, παυσίπονα, ελέγχθηκε το ζώο για παρουσία καταγμάτων. Και η θηλιά είχε συγκρατήσει, πρέπει να πούμε, το ζώο στα πίσω πόδια και την κοιλιακή του χώρα με κίνδυνο νεφρικής βλάβης. Δεν θα ζούσε δηλαδή αν δεν είχε τυχαία εντοπιστεί από διερχόμενο πολίτη.
0: Αυτές οι χρήσεις τώρα είναι των θηλιών είναι παράνομες.
1: Βέβαια, είναι μια παράνομη πρακτική που χρησιμοποιεί στην Ήπεθρο για τον περιορισμό της ζημιάς που μπορεί να προκαλείται από διάφορα της άγριας πανίδας. Οπότε αντίστοιχα έχουμε και το μεγάλο πρόβλημα με τις φόλες, με τα δηλητηριασμένα δωμάτια, που είναι ένας κύκλος θανάτου.
0: Άρα, ποιο είναι το μάθημα αυτής της περιπέτειας? Πρώτον, είχε ευτυχή κατάληξη, ότι το ζώο ζει.
1: Η ευτυχή κατάληξη είναι ότι καταφέραμε, τον αφήσαμε ελεύθερο, αφήθηκε ελεύθερος. Και παρά το γεγονός ότι τις πρώτες ώρες φαινόταν να είναι στάσιμος, ανέκαμψε και από την αγωγή που έλαβε και μέσα σε 10 ημέρες γέννησε περισσότερο από 200 χιλιόμετρα, φτάνοντας μέχρι και την Αράχοβα. Και είναι ένα χαρακτηριστικό case study, διότι το τοποθετήσαμε, όπως δεν είπαμε, GPS κολάρο.
0: Φανταστήκαμε, είναι που το είπατε τώρα.
1: Ναι. Είναι μια επιβεβαίωση αυτού του μηχανισμού διασποράς που έχουν οι λύκοι, που μπορούν να επικύσουν και νέες περιοχές, όπως πρόσφατα στην Πελοπόννησο, που αναζητούν τροφή και φυσικό ενδιέτημα σε πολύ μεγάλες αποστάσεις.
0: Μάλιστα. Και τι μαθαίνουμε από αυτή την περιπέτεια? Ευτυχώς λοιπόν ο λύκος τα πήγε εξαιρετικά, επέστρεψε, έκανε τέτοια απόσταση. Τι πρέπει να μάθουμε? Ότι δεν χρησιμοποιούμε, όσο και να θέλουμε να προστατεύσουμε τα χωράφια μας, τα ζώα, παράνομες μεθόδους.
1: Υπάρχουν σύγχρονα προληπτικά μέτρα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, είτε είμαστε κτηνοτρόφοι είτε είμαστε γεωργοί, για να προστατεύσουμε τις καλλιέργειες και τις περιουσίες μας. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αυτοδικούμε και να θέτουμε σε κίνδυνο την άγρια ζωή. Και βέβαια αυτή η μεγάλη διασπορά και του συγκεκριμένου λύκου έχετε να επιβεβαιώσει το γεγονός ότι κάνουν μεγάλες αποστάσεις, και όλες αυτές οι συζητήσεις περί υπερπληθυσμού και διάφορων άλλων κινδυνολογιών δεν έχουν βάση. Απλά πρόκειται για ένα είδος που κάνει μεγάλες αποστάσεις προς αναζήτηση τροφής και πολλές φορές, δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτή η τροφή βρίσκεται πολύ κοντά στον άνθρωπο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε για το βήμα. Γεια χαρά. Καλό βράδυ.

ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε, να ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας αύριο κανονικά στο Ethnic Radio 105,8. Ήταν το τι μας ξημερώνει. Η Μαρία Σφυρό Ερέτα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλη Νικολόπουλο στον Νίκο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Μία και μόνη Κυριακή των εκλογών οφείλουμε να αποκρούσουμε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας.

Ενωθούν με όσους πουλάνε τη θρησκεία με το μέτρο και τον πατριωτισμό με το κιλό. Απίθυνε προσκλητήριο στους απογοητευμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και αναφερόμενο στην ακρίβεια επισήμανε ότι η κυβέρνηση κινείται στα όρια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Η μάχη που έρχεται είναι μία μάχη ιδεών. Να βάψουμε ξανά το χάρτη γαλάζιο, δήλωσε ο νεοεκλογής γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε από το Οβάλ γραφείο Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την προηγούμενη δήλωσή του ότι το Ιράν θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, δήλωσε: «Θα τους επιτεθούμε και μάλιστα πολύ σκληρά. Σήμερα θα επαναλάβουμε τους βομβαρδισμούς. Έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε. Κατέριψαν το ελικόπτερό μας». Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χίγκσεθ, από την Αμερικανική Ναυτική Βάση του Γκουαντάναμο, προειδοποίησε την κουβανική κυβέρνηση να μην επιδιώξει την απόκτηση οπλικών συστημάτων που θα μπορούσαν να στοχεύσουν τη βάση στο Γκουαντάναμο ή αμερικανικά εδάφη. Θα προκαλούσαν τέτοια αντιπαράθεση που όχι μόνο δεν θα ήθελαν, αλλά δεν θα μπορούσαν να αντέξουν, είπε ο

0: Στην Αττική από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας, Βαγγέλη Σαρής, Δημήτρης Φαναριώτης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
3: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πες Μαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο τέλος της ημέρας είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή. Θα σας κρατήσουμε στην τροφιά μέχρι τις 12.
0: Μέχρι και τα μεσάνυχτα, λοιπόν, θα περάσουμε στη νέα μέρα παρέα, παρακολουθώντας βέβαια όλες τις εξελίξεις που τρέχουν, όπως τρέχουν και οι παίκτες Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη και μεταδίδεται από την R2 Sport αυτή τη στιγμή ο τέταρτος, θυμίζουμε, τελικός της Basket League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή το σκορ είναι 47-42 υπέρ του Παναθηναϊκού. Υπενθυμίζω ότι ο Ολυμπιακός προηγείται 2-1 στις νίκες και αν καταφέρει να πάρει την νίκη σε αυτό το παιχνίδι, κερδίζει και τον τίτλο. Κατά τα άλλα, επειδή παρακολουθούμε ούτως ή άλλως μέσα από τους 105 και 8 εδώ και το Earth News Radio όλες τις εξελίξεις της ημέρας από νωρίς, η πολιτική επικαιρότητα κυριάρχησε και σήμερα και είδαμε τον Πρωθυπουργό από την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας να θέτει τον στόχο της αυτοδυναμίας για τις εκλογές που τοποθέτησε και πάλι για το 2027. Μιλάμε για την Πολιτική Επιτροπή, η οποία ουσιαστικά σαν βασικό της θέμα είχε την επικύρωση της πρότασης του, της εισήγησης του Πρωθυπουργού για την γραμματεία του κύριου Κυριανάκη, βέβαια στην γραμματεία, και από εκεί και πέρα ο Κωνσταντίνος Κυριανάκης διαδέχθηκε τον Στέλιο Κονταδάκη, ο Πρωθυπουργός, στην εισήγησή του σταχυολόγησε τους άξονες και τις προτεραιότητες του νέου κυβερνητικού προγράμματος και έθεσε όλον τον μηχανισμό ακριβώς σε ετοιμότητα. Από την άλλη, στο ΠΑΣΟΚ είχαμε το αυστηρό μήνυμα και την απειλή διαγραφών, αν το δούμε στην ουσία, από τον Νίκο Ανδρουλάκη για τους διαφωνούντες στο κόμμα και τις εσωκομματικές φωνές οι οποίες δεν συμβαδίζουν, όπως είπε, με τα όργανά του. Και από την άλλη, βέβαια, έχουμε αυτή την κατάσταση, Δημήτρη, στα κόμματα της αριστεράς, έτσι, ναι, όπου συνεχίζονται οι διαξυφισμοί και τα προβλήματα. Έχουμε όμως και τελεσίγραφα.
1: Ναι, έχει επιφέρει σοβαρούς εσωκομματικούς διαξυφισμούς στο ΣΥΡΙΖΑ η απόφαση της Κεντρικής του Επιτροπής για συμπόρευση με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα Βαγγέλη. Η εσωκομματική αντιπολίτευση αποστέλει τελεσίγραφο 10 ημερών προς την ηγεσία, ζητώντας της να φέρει συμφωνία με το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Η σύμπλευση είναι η μόνη ρεαλιστική διέξοδος για προοδευτική διακυβέρνηση, διαμηνή η πλευρά φάμελου. Πάντως, αυτό το οποίο συμπεραίνω, Βαγγέλη, είναι ότι όταν θα γίνουν εκλογές κατά τον Πρωθυπουργό το 2027, θα έχουν τρομερό ενδιαφέρον. Θα είναι ίσως πιο ενδιαφέρουσες εκλογές των τελευταίων δεκαετιών, με δεδομένο ότι έχουμε όλα αυτά τα πολλά αντισυστημικά κόμματα, έτσι, κάτι το οποίο το συναντάμε και σε ολόκληρη την Ευρώπη.
0: Και, ναι, από την άλλη, η πλευρά του κόμματος Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, αυτό που ξεκαθαρίζει είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν θα μπει σε ένα παζάρι, σε μια προσυμφωνία, δεν θα κρατήσει θέσεις για κανέναν. Αυτό, ναι, ήταν το μήνυμα που εξακολουθούν και στέλνουν σε όλες τις εμφανίσεις τους οι εκπρόσωποι του κόμματος Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, σε πολιτικό επίπεδο ακόμη, σε πολιτική επικαιρότητα, κάνουμε μια μικρή βόλτα στις πολιτικές ειδήσεις της ημέρας. Είχαμε την συνταγματική αναθεώρηση, η οποία στην ουσία ξεκίνησε, έτσι, ξεκίνησε η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης.
1: Ναι, και ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή. Αυτοί οι συνεργασίες έχουν διάρκεια 2 μήνες. Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να τις παρακολουθήσουμε, Βαγγέλη, βέβαια. Στο θερινό τμήμα.
0: Ακριβώς.
1: Προφανώς.
0: Στη Βουλή δόθηκε το πράσινο φως για την συγκρότηση της αρμόδιας διακομματικής επιτροπής, η οποία και θα τρέξει την συνταγματική αναθεώρηση. Άναψε το πράσινο φως το Ελληνικό Κοινοβούλιο και θα έχει διάρκεια εργασίας 2 μήνες ουσιαστικά η Βουλή προς αυτήν την κατεύθυνση. Όμως, αφού κάναμε αυτή τη σύντομη βόλτα, θα τα δούμε όλα αναλυτικά, Δημήτρη, στην συνέχεια. Θέλω να περάσουμε λίγο εκτός συνόρων στα θέματα που και εσύ ιδιαιτέρως παρακολουθείς με προσοχή πάντα, για να δούμε το τι γίνεται στο Belfast.
1: Ναι, χτες το βράδυ κατά πρώτον είχαμε πάρα πολύ βία επεισόδια, είχαμε πυρπολήσεις κατοικιών μεταναστών.

0: μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
1: Έχουμε,
0: έχουμε την Ευδοξία Λιμπέρτη.
1: Την Ευδοξία Λιμπέρτη, την καλή συνάδελφο.
0: Την ανταποκρίτριά μας στο
1: ανταποκρίτρια
0: Λονδίνο,
1: του Earth News.
0: Την οποία την ευχαριστούμε και πολύ που είναι μαζί μας σήμερα. Είναι η πρώτη φορά που σε βγάζουμε στη νέα μας εκπομπή και είναι μεγάλη μας χαρά.
1: Είναι ο πρώτος άνθρωπος που βγάζουμε στην εκπομπή μας, η οποία ξεκίνησε τη Δευτέρα, και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Να είσαι γουρλού, ευχόμαστε, Ευδοξία.
2: Καλησπέρα. Καλή αρχή εύχομαι. Εύχομαι να υπάρχουν πάρα πολύ περισσότερες καλές ειδήσεις. Αν και αυτό από την εμπειρία μας ξέρετε ότι δυστυχώς δεν αληθεύει, αλλά πας το ευχηθούμε. Ναι, είμαι γουρλού πάντως, μην ανησυχείτε. Όπου κάνω ποδαρικό, πάει καλά.
0: Τέλεια.
1: Και χαμογελαστός άνθρωπος είσαι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ευδοξία, ήθελα να σε ρωτήσω, πέραν να μας πεις τι γίνεται απόψε στο Μπέλφαστ, αν είναι ήρεμα τα πράγματα. Εκτιμάς ότι υπάρχει πιθανότητα επανάληψη επεισοδίων ανάλογων του 2024, όπου είχαμε τότε 90 συλλήψεις, τραυματισμούς, επεισόδια στο Λίβερπουλ, το Μπρίστολ, το Μάντσεστερ, το Νότιγχαμ κτλ. Αυτές ήταν οι πιο εκτεταμένες ταραχές στη Βρετανία εδώ και 13 χρόνια. Φοβάσαι, βάσει της μεγάλης εμπειρίας που έχεις στην βρετανική πραγματικότητα και πολιτική ζωή, φοβάσαι ότι μπορεί να ξανανοίξει ο ασκός του αιώλου?
2: Δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο, είναι η αλήθεια. Μέχρι στιγμής είναι ήσυχα τα πράγματα στους δρόμους. Πρέπει να σου πω ότι βεβαίως η αστυνομική είναι πάρα πολύ πλέον, ακόμα και στο Λονδίνο η αστυνομική παρουσία είναι πάρα πολύ έντονη καθ' όλη την ημέρα, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Και μέχρι στιγμής αυτό που παρακολουθώ από τους ανθρώπους που είναι εκεί πέρα και κάνουν το ρεπορτάζ αντιτόπου, είναι ότι δεν έχει μέχρι στιγμής αρχίσει κάτι σαν και αυτό που είδαμε χτες το βράδυ. Οι αρχές δεν ξέρουμε τι θα γίνει αργότερα όταν θα πέσει νύχτα, γιατί ακόμα εδώ είναι μέρα, είναι 8 και 4
0: ώρες. Είναι 2 ώρες πίσω,
2: βέβαια,
0: ναι, σωστά, το GMT.
2: Αλλά είναι ακόμα μέρα, κατάλαβες, δεν έχει νυχτώσει. Και συνήθως αυτά δυστυχώς γίνονται όταν νυχτώνει και φοράνε και μάσκες και κουκούλες για να μην τους αναγνωρίζουν.
0: Κράταν καιρό, παλά ενίοτε.
2: Δυστυχώς γίνονται πολλές ασχήμιες, τα ξέρουμε αυτά. Τώρα κοίταξε, η αστυνομία όπως είπα βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Τα πράγματα χειροτέρεψαν μετά από τις αποκαλύψεις που έγιναν στο δικαστήριο σήμερα, φυσικά, ότι το θύμα έχει χάσει το αριστερό του το μάτι από την επίθεση. Επρόκειτο, όπως λένε οι γείτονες και οι περίοικοι, για ένα ευάλωτο άτομο με περιορισμένη ακοή. Από το ένα το αυτή δεν άκουγε.
0: 40χρονο Στίβεν Ογκλίβι. Ναι.
2: Ναι, και ήταν και σε διαδικασία να μεταφερθεί από το διαμέρισμα που ζούσε σε ένα διαμέρισμα υπό επιτήρηση, ας πούμε, του κράτους, γιατί ακριβώς ήταν ευάλωτο άτομο, όπως είπαμε. Και η οργή δηλαδή έχει αυξηθεί με αυτά τα δυσάρεστα νέα, και επίσης για το γεγονός ότι ο Σουδανός, ο 30χρονος Σουδανός που ο δράστης έχει άσυλο μέχρι το 28, του έχει δοθεί άσυλο στη χώρα γιατί έκανε αίτηση ασύλου και του δόθηκε μέχρι το 2028. Ήρθε στο Belfast από το Δουβλίνο, και στο Δουβλίνο είχε μπει από το Παρίσι κανονικά με τα μέσα μεταφοράς, και όλο αυτό βέβαια πυροδότησε, όπως καταλαβαίνεις, τον διάλογο όχι μόνο στον κοινωνικό ιστό αλλά και στον πολιτικό διάλογο. Σήμερα είχαμε τις ερωτήσεις προς τον Πρωθυπουργό, δέχτηκε πάρα πολλές ερωτήσεις για αυτό το θέμα, ο ίδιος τοποθετήθηκε και είπε ότι θα αντιμετωπίσουν τον νόμο στην πιο αυστηρή του μορφή όσοι συλληφθούν να κάνουν οδομαχίες και εγκλήματα στον δρόμο. Επίσης όμως είπε και για αυτούς που υποκινούν σε τέτοιες υποθέσεις, σε τέτοιες ταραχές.
1: Το βίντεο που κυκλοφόρησε πάντως, Ευδοξία, η αλήθεια ήταν γροθιά στο στομάχι για όλους. Κυκλοφόρησε και αν δεν κάνω λάθος υπήρξε και έκκληση από τις αρχές να πάψει να αναπαράγεται το σοκαριστικό βίντεο αυτό της υπόθεσης, το οποίο μας θύμισε ίσως κάποιες από τις πιο αποκρουστικές ταινίες που μπορεί να έχουμε δει.
2: Ναι, έχεις δίκιο. Το βίντεο όντως είναι αποκρουστικό και μας θυμίζει όχι μόνο ταινίες. Αν θυμόμαστε καλά τους αποκεφαλισμούς της ISIS του Ισλαμικού κράτους πριν από μερικά χρόνια, μας θυμίζει ακριβώς αυτό. Γιατί θυμάμαι πάρα πολύ καλά, ήμουν στο στούντιο και βλέπαμε τα βίντεο όπως ερχόντουσαν ομά. Δυστυχώς, ναι, είναι το βίντεο πολύ και οι αρχές, όπως είπες, είπαν, καλούν τον κόσμο, παρακαλούν τον κόσμο να μην το αναπαράγει. Mm-hmm. Τώρα προσπαθούν να αποτρέψουν αυτά τα τυχόν νέα επεισόδια. Πρέπει να πούμε ότι σπίτια, οχήματα, επιχειρήσεις έγιναν στόχος των επιθέσεων αυτών χθες το βράδυ. Η αστυνομία κάνει λόγο για στοχευμένη βία εναντίον μεταναστών, δηλαδή χτυπήσανε σπίτια που μένουν μετανάστες. Η υπόθεση έχει πλέον μετατραπεί σε πολιτικό ζήτημα πρώτης γραμμής για την Βρετανική κυβέρνηση. Αναζωπηρώνει τη συζήτηση, τη μεγάλη συζήτηση για το μεταναστευτικό. Ήταν έτσι κι αλλιώς τις προτεραιότητες της κυβέρνησης, γιατί ο κόσμος το θέτει σαν προτεραιότητα. Mm-hmm. Το σύστημα ασύλου επίσης, και αυτό φαίνεται ότι δεν δουλεύει, λένε κάποιοι, και με τον τρόπο με τον οποίο ακραίες φωνές μάλιστα στα κοινωνικά δίκτυα αξιοποιούν, εκμεταλλεύονται καλύτερα τέτοιες υποθέσεις για να εντείνουν την κοινωνική πόλωση. Όλα αυτά είναι στοιχεία που διχάζουν τον κόσμο, και αυτό είναι ένα εκρηκτικό μείγμα, είναι πολύ επικίνδυνο. Και φυσικά γι' αυτό και το παρακολουθούν και προσπαθεί η αστυνομία να κάνει τα πάντα, αλλά και η κυβέρνηση είναι σε επάλξη για να αποτραπούν οτιδήποτε ασκήμιες από εδώ και πέρα.
0: Η τελευταία μου ερώτηση, Ευδοξία, αφενός θα ήθελα ένα μικρό σχόλιο αν έχουν υπάρξει αντιδράσεις για την παρέμβαση του Μάσκ, ο οποίος ανακατεύθηκε πάλι στα της Βρετανίας, αλλά κυρίως τι ρόλο είχε το μεγαλύτερο ακροδεξιό κόμμα στη Βρετανία και αντιμεταναστευτικό βεβαίως, το Reform UK του Nigel Farage. Έχει διαπιστωθεί αν είχε ρόλο στα χθεσινά επεισόδια και επίσης αν είπε κάτι ο Farage από αυτόν.
2: Κοίταξε, όχι, δεν είχε ρόλο στα χθεσινά επεισόδια. Mm. Δεν υπήρχαν σημαίες κομμάτων και τα λοιπά. Mm. Αυτοί που έκαναν τις οδομαχίες και τις έβαλαν φωτιές και τα λοιπά, ήταν όλοι μασκοφόροι με κουκούλες, μαύρα ρούχα και λοιπά. Δεν υπήρχαν διαδηλώσεις δηλαδή με κόμματα, με σημαίες κομμάτων. Mm. Ο Δε Φάρατς προσωπικά καταδίκασε αμέσως αυτή την επίθεση ως βαρβαρή, φρικτή, ζήτησε να δοθούν κατευθείαν στη δημοσιότητα τα πραγματικά στοιχεία για το δράση, βέβαια αυτό έγινε σήμερα στο δικαστήριο έτσι κι αλλιώς, και το μεταναστευτικό καθεστώς, όπως και αυτό έγινε σήμερα. Θεωρεί ότι η υπόθεση αναδεικνύει προβλήματα του συστήματος ασύλου και της μεταναστευτικής πολιτικής. Είναι μια θέση του πάγια αυτή, την ξέρουμε από χρόνια, και εξακολουθεί να την έχει. Κάποια τέτοια περιστατικά φυσικά ενδυναμώνουν τη φωνή του.
0: Η οποία είναι αρκετά δυνατή. Εννοώ,
2: ναι,
0: δημοσκοπικά.
2: Όπως φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις βγαίνει αρκετά ψηλά ο Νάιτζελ Φάρατζ, και μάλιστα κάποιοι λένε ότι αν επαληθευτούν τα σημερινά ποσοστά μπορεί να το δούμε και πρωθυπουργό σε μια κυβέρνηση συμμαχίας. Ορίστε, τώρα βλέπω κάποια έκτακτη είδηση ότι η αστυνομία θα χρησιμοποιεί εκτοξευτήρες νερού να αρχίσουν οι διαδηλώσεις. Ναι. Λοιπόν, να αρχίσαν διαδηλώσεις.
1: Μας μεταφέρεις τις τελευταίες στιγμές.
2: Ναι, ναι, τώρα αρχίζει. Πετάξανε αντικείμενα στους αστυνομικούς και η αστυνομία έχει βγάλει εκτοξευτήρες νερού στους δρόμους και απομακρύνει τους διαδηλώτες με αυτόν τον τρόπο.
1: Ευδοξία, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Από ό,τι φαίνεται θα έχουμε άλλη μια επεισοδιακή νύχτα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι τα...
0: Τουλάχιστον θα υπάρχουν τραυματίες.
1: Να μην έχουμε επανάληψη των χθεσινών. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευδοξία.
2: άνθρωποι μείναν στο δρόμο, έτσι. 27 Βεβαίως. Άνθρωποι κάηκαν τα σπίτια τους.
1: Βεβαίως. Σε ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σου απόψε εδώ μαζί μας.
0: Η ανταποκριτριά μας στο Λονδίνο, εμπειρότατη και πάντα με άμεση ενημέρωση, όπως μας είπε τώρα, μάλλον ξαναρχίζουν τα επεισόδια.
1: Και είναι δύσκολες οι περίοδοι που διανύουμε και κάποιες ακραίες δυνάμεις καιροφυλακτούν ακριβώς για να εκμεταλλευτούν τέτοιου είδους επεισόδια και βλέπουμε ότι την πληρώνουν δυστυχώς αθώοι άνθρωποι.
0: Ναι, είναι μια πραγματικότητα η οποία βέβαια είναι ισχύει και σε πάρα πολλές χώρες πλέον, έτσι. Δεν είναι μόνο η Βρετανία. Ναι. Το μεταναστευτικό είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα της Ευρώπης.
1: Πάμε να έρθουμε στα
0: δικά μας και
1: στα
0: πάλι.
1: Στα δικά μας, Δημήτρη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο να τα πάρουμε με τη σειρά. Έτσι, κάναμε μια μικρή σκιαγράφηση της πολιτικής επικαιρότητας. Να τα δούμε λίγο τώρα πλέον πιο συγκεκριμένα, καθώς ήταν αρκετά τα μηνύματα τα οποία εστάλησαν από τον Πρωθυπουργό στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, η οποία συνεδρίασε σήμερα και βρέθηκε στο επίκεντρο της βέβαια η ανάδειξη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του νέου γραμματέα της. Διαδέχτηκε, όπως είπαμε, το Στέλιο Κονταδάκη, και αυτό το οποίο του τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ότι το 2027 θα γίνουν οι εκλογές, αλλά πρέπει, ο δρόμος που έχει μπροστά του είναι μαραθώνιος και κάθε μέρα μετρά. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό που είπε είναι ότι δεν είναι νωρίς για να αρχίσουμε να προετοιμαστούμε, και προειδέασε ότι θα αρχίσει να οργώνει την χώρα, το κόμμα συνολικά, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός που είπε, έδεσε σαν πρώτο του σταθμό μάλιστα, ότι θα έχει το νησί της Ρόδου. Και αφού μπορούμε νομίζω να ακούσουμε και ένα μικρό απόσπασμα, το πρώτο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο οποίο ακριβώς έκανε έναν μίνι απολογισμό και έθεσε και πάλι το χρονοδιάγραμμα των εκλογών για το 2027.
3: Αποδεικνύοντας το πατριωτικό και λαϊκό μας χαρακτήρα, όχι με εύκολα συνθήματα από την ασφάλεια του καναπέ, αλλά με δύσκολες πράξεις στο πεδίο, θωρακίζοντας τα σύνορα και τις ένοπλες δυνάμεις, μειώνοντας φόρους και στηρίζοντας το διαθέσιμο εισόδημα, χτίζοντας, με άλλα λόγια, μια καλύτερη ζωή για όλες τις Ελληνίδες και για όλους τους Έλληνες. Και στην πορεία αυτή, επιμένουμε, δυναμώνοντας και την ορμή του κομματικού μας ιστού, με πρώτο σταθμό την εκλογή του νέου γραμματέα, που αποτελεί εξάλλου και το αντικείμενο της σημερινής μας συνεδρίασης, ο οποίος θα διαδεχθεί το Στέλιο Κονταδάκη. Θα ήθελα ένα θερμό χειροκρότημα για το Στέλιο. Για να προτείνω, όπως ξέρετε, αυτήν την βαριά σκυτάλη να την αναλάβει τώρα ο Κωνσταντίνος ο Κυρανάκης. Ξέρεις καλά ότι δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ, όσο ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027. Είμαστε ωστόσο, ας μην κοροϊδευόμαστε πια, στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει. Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα, από μία άκρη στην άλλη. Προσωπικά θα ξεκινήσω από τη Ρόδο το Σάββατο που μας έρχεται. Και έρχεσαι λοιπόν και καλείσαι να ανταποκριθείς σε μια πολύ σημαντική οργανωτική πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει η παράταξή μας.
1: Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους επιτέθηκε και στην αντιπολίτευση με όλα αυτά που γίνονται, και θα δούμε αμέσως στην συνέχεια. Και ήταν
0: καυστικός πολύ.
1: Καυστικός, ναι, ιδιαίτερος, ναι. Ναι.
0: Είπε για κωμικοτραγική Βαβέλ στη Βουλή ότι είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Πρόσθεσε ο κύριος.
1: Ότι είναι η πλειοψηφία. Η αντιπολίτευση πλέον είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Εκεί φτάσαμε, είπε χαρακτηριστικά.
0: Ναι, και ότι αν και μιλάμε διαφορετικές γλώσσες, μπορεί να συνοηθεί μόνο σε ένα σύνθημα, να πέσει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Και εκεί ο Πρωθυπουργός είπε: δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Αριστερός και δεξιός λαϊκισμός, πλαστογράφη της ελπίδας και την βορύχη του θυμού, θα γίνονται ένα για να ενωθούν όσους πουλάνε θρησκεία με το μέτρο και το πατριωτισμό με το κιλό.
3: Μια κωμικοτραγική Βαβέλ, και δεν χρησιμοποιώ τυχαία αυτήν την έκφραση, καθώς στη Βουλή πια ουσιαστικά αξιωματική αντιπολίτευση, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στην ιστορία του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αυτή λοιπόν η κωμικοτραγική Βαβέλ, αν μιλάει με τελείως διαφορετικές γλώσσες, μπορεί να συνεννοηθεί. Και μπορεί να συνεννοηθεί μόνο σε ένα κοινό σύνθημα. Να πέσει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, λοιπόν δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Ο αριστερός και δεξιός λαϊκισμός θα συναντιόνται στο πεδίο του αντισυστημισμού. Πλαστογράφοι της ελπίδας και την βορύχη του θυμού θα γίνονται ένα, για να ενωθούν τελικά στην πράξη και με όσους πουλούν τη θρησκεία με το μέτρο και τον πατριωτισμό με το κιλό. Ο θείας αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα.
1: Μάλιστα, και αφού ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, θα επανέλθουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων για να δούμε τι γίνεται στην αξιωματική αντιπολίτευση, στο ΠΑΣΟΚ, αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα της μείζωνος αντιπολίτευσης, γιατί έχουμε αρκετές ζυμώσεις, διεργασίες κλπ. Θα πάμε όμως, επειδή σας πήραμε από τα μούτρα με τις ειδήσεις και με τον λόγο το δικό μας, θα πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο και θα μας οδηγήσει στους τίτλους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μία και μόνη Κυριακή των εκλογών θα μας φέρει αυτοδυναμία. Οφείλουμε να αποκρούσουμε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας και περιπετειών που θα ανατείνεζαν τις κατακτήσεις της κοινωνίας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Η μάχη που έρχεται είναι μία μάχη ιδεών. Να βάψουμε ξανά το χάρτη γαλάζιο, δήλωσε ο εκλεγής γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ δεν έχει θέση στην επόμενη μέρα του κόμματος, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο One Channel. Νέες απειλές κατά του Ιράν από τον Ντόναλντ Τραμπ. Θα τους επιτεθούμε και μάλιστα πολύ σκληρά. Σήμερα θα επαναλάβουμε τους βομβαρδισμούς. Κατέριψαν το ελικόπτερό μας, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Περισσότερα από 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου πέρασαν από τα στενά του Ορμούς με μυστική αποστολή των Αμερικανικών δυνάμεων τον περασμένο μήνα, έγραψε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος. Αυτή τη φορά ο πόλεμος δεν θα περιοριστεί στην περιοχή, δήλωσε ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Εμπραχήμ Αζίζη. Σε δικαστήριο του Μπέλφαστ εμφανίστηκε ο δράστης της πρωτοφανούς επίθεσης που προκάλεσε βίαιες ταραχές. Ο 30χρονος Χάντι Αλόντιτ έμεινε σιωπηλός και αρνήθηκε τη νομική εκπροσώπηση. Φυλακίστηκε και θα οδηγηθεί εκ νέου ενώπιον της δικαιοσύνης. Συνελήφθη 32χρονος στον Οροπό που κακοποιούσε τη σύζυγό του και δημοσίευε τα βίντεο στο διαδίκτυο. Γενικά έθριος αυριανός καιρός. Βροχές στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Έως 33 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 2026 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, Earth News Radio 105,8. Είμαστε στο τέλος της ημέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή,
0: παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις και το μπάσκετ. 58-60 είναι ο τέταρτος. Όπα, έχουμε αλλαγή του σκορ. 61-60 προηγείται ο Παναθηναϊκός.
1: Έβαλε τρίποντο.
0: Είμαστε στην τέταρτη περίοδο, απομένουν ακόμη 6:35. Και μιλούμε για τον τέταρτο τελικό. Θυμίζω ότι προηγείται ο Ολυμπιακός με 2-1 νίκες. Και αν πάρει αυτόν τον αγώνα, κατακτά και τον τίτλο. Σε διαφορετική περίπτωση, όταν αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει, τότε πάμε στο πέμπτο μάτς που θα γίνει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
1: Και θα καεί ο Πειραιάς επίσης, να προσθέσω, αν το πάρει ο Ολυμπιακός. Με την καλή έννοια.
0: Ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός περίμενε αυτή τη σειρά αγώνων μετά από την κατάκτηση του Πανευρωπαϊκού από τον Ολυμπιακό μέσα στο ΑΚΑ, στο Telecom Center, και περίμενε αυτή τη σειρά αγώνων προκειμένου να καταφέρει να πάρει το αίμα του πίσω. Λοιπόν, εμείς θα παρακολουθούμε και θα σας μεταδίδουμε κάθε τόσο και τα γεγονότα εκεί, τα νεότερα από το Telecom Center.
1: Οπότε... Και να πούμε βεβαίως, Βαγγέλη, ότι παρακολουθούμε ταυτόχρονα πέραν της εσωτερικής ειδησιογραφίας. Έχουμε, η ΕΡΤ έχει εξαιρετικά πρακτορία, το Reuters, το Associated, το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, έχουμε μπροστά μας τα πρακτορία. Οπότε ό,τι γίνει μπορούμε να σας το μεταδώσουμε άμεσα και κυρίως με εγκυρότητα, γιατί με όλα αυτά που γίνονται στην διεθνή δημοσιογραφία πρέπει πρώτα να επιβεβαιώσεις ότι αυτό ισχύει, το οποίο βλέπεις, mm-hmm. και μετά, εντάξει, άμα το δίνει το Reuters, το Associated, το γαλλικό, είναι επικυρωμένο. Mm-hmm. Αυτό.
0: Πάντως, αν σκεφτούμε λίγο το μεσανατολικό, πολλές από τις δηλώσεις έχουμε πλέον η απογοήτευση, δηλαδή η επαναλαμβανόμενη απογοήτευση από τη μη επιβεβαίωση δηλώσεων, mm-hmm. και για παράδειγμα του Donald Trump, έρχεται να μας κάνει λίγο διστακτικούς και κακοπροαίρετους απέναντι στις όποιες δηλώσεις για τις εξελίξεις.
1: Ναι, έκανε και μια αποκάλυψη. Είπε ότι βγάλανε οι Αμερικάνοι 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μέσω του Ορμούζ, χάρη στην συνοδεία των Αμερικανικών πλοίων. Πάνω από 200 εμπορικά πλοία, είπε ο κύριος Τραμπ, πέρασαν με ασφάλεια το Ορμούζ, και πρόσθεσε ότι ο στρατός του Ιράν έχει τηθεί και η οικονομία της χώρας έχει καταρρεύσει. Να δούμε τώρα αν τελικώς, το θέμα είναι πότε θα εξομαλυνθεί το ενεργειακό ζήτημα, το οποίο σίγουρα μετά το 27, ακόμα και αν τέλειωνε αύριο ο πόλεμος, είναι σίγουρο ότι θα υπήρχαν αναταράξεις στις αγορές ενέργειας για αρκετούς μήνες ακόμη, Βαγγέλη.
0: Μάλιστα. Πάμε να επιστρέψουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, την εσωτερική mm-hmm. πολιτική mm-hmm. επικαιρότητα, και εκεί όπου είχαμε μείνει. Πλέον είδαμε τα της κυβέρνησης με την Πολιτική Επιτροπή και τα πολλαπλά μηνύματα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από εκεί. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Χαριλάου, Τρικούπη και το Πασόκ. Εκεί είχαμε αυστηρό μήνυμα από την πλευρά του Προέδρου, του Νίκου Ανδρουλάκη, ότι την ώρα της μάχης για την πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καμία δημόσια διαφοροποίηση από αποφάσεις του συνεδρίου και των οργάνων του κόμματος. Και βέβαια έρχεται να θυμίσουμε αυτό, Δημήτρη, λίγο μετά από τις δηλώσεις που προκάλεσαν έντονες αναταράξεις στη Χαριλάου Τρικούπη, του Δημάρχου Αθηναίων, του κυρίου Χάρη Δούκα, ο οποίος έθεσε ευθέως σενάρια συνεργασιών της επόμενης ημέρας ή και της προηγούμενης των εκλογών για το κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Και ήταν ιδιαίτερος αυστηρό το μήνυμα που έστειλε ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Ναι, είπε συγκεκριμένα ότι πρέπει να είστε σίγουροι ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα. Το κόμμα έχει έναν στόχο, την πολιτική αλλαγή, και πολιτική αλλαγή με το σύστημα το σημερινό στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει. Πώς θα φύγει, διερωτήθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης, και απάντησε μόνος του: μόνο αν το ΠΑΣΟΚ έχει την εντολή βάσει του προγραμματός του να κάνει κυβέρνηση με συμμαχίες, χωρίς συμμαχίες θα το δείξει ο λαός το βράδυ των εκλογών.
0: Πάντως ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, γιατί ρωτήθηκε στη συνέχεια, άρα αυτό μήπως ο κύριος Ανδρουλάκης ευθέως βάλει κατά του κυρίου Δούκα και αναφέρεται σε εκείνον. Ο κύριος Τσουκαλάς είπε ότι αν κάποιος δημόσια ακυρώσει την στρατηγική παράταξης που είναι στην πρώτη θέση για την αμφίπλευρη διεύρυνση, την αυτονομία από συμφέροντα. Παρόλα αυτά, σε αυτούς αναφέρεται, αλλά ο κύριος Δούκας δεν έχει κάνει κάτι τέτοιο. Δεν είπε κάτι τέτοιο, είπε ο κύριος Τσουκαλάς, επιχειρώντας να ρίξει τους τόνους. Εν τω μεταξύ, προκάλεσαν αίσθηση και οι δηλώσεις του κυρίου Νίκου Παπανδρέου, του Ευρωβουλευτή. Έτσι, ο κύριος Παπανδρέου
1: είπε για αυτόνομη πορεία στις εκλογές, ενώ εμφανίστηκε ανοιχτός για διάφορα ενδεχόμενα μετά το αποτέλεσμα, και πρόσθεσε ότι η πρώτη Κυριακή θα δείξει τι θα κάνουμε για τις συνεργασίες. Μπορεί να γκρεμιστούν τα πάντα, είμαι με ανοιχτό μυαλό.
0: Καταλαβαίνουμε ότι βιώνουμε μία περίοδο η οποία θα είναι μακρά, όπως όλα δείχνουν, ζυμώσεων, και που όλοι βέβαια παρατηρούν με προσοχή και τις εκάστοτε δημοσκοπήσεις, Δημήτρη, τις δημοσκοπήσεις οι οποίες δεν συμφωνούν πάντοτε μεταξύ τους, αλλά έχουν κάποιους κοινούς παρονομαστές που μπορούν να προβληματίζουν κάποια κόμματα, κάποιους κομματικούς σχηματισμούς κλπ. Στο ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ βλέπει τις τελευταίες δημοσκοπήσεις να το φέρουν στην τρίτη ή ακόμη και στην τέταρτη θέση κάποιες φορές. Παρόλα αυτά, αυτό το οποίο τονίζουν τα στελέχη του κόμματος σε κάθε ευκαιρία είναι η πεποίθηση ότι οι πολίτες, έτσι όπως λένε, οι πολίτες που μπορεί τώρα να έχουν ενθουσιαστεί από κάποια πρωτοεμφανιζόμενα κόμματα κλπ, τα οποία είναι πρόσωπο παγή, όπως τονίζεται από τη Χαριλάου Τρικούπη, όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης θα προτιμήσουν τα κόμματα εκείνα τα οποία έχουν πρόγραμμα και έχουν συγκεκριμένο δρόμο μπροστά ανοίξει για διακυβέρνηση και είναι ικανά να κυβερνήσουν τον τόπο.
1: Πάντως, Βαγγέλη, με συγχωρείς, είναι πάρα πολύ αναποφάσιστη και πάλι,
0: ναι,
1: σε αυτές τις εκλογές. Δηλαδή, αυτοί θα καθορίσουν, όπως καθορίζουν σχεδόν πάντα το αποτέλεσμα, αλλά αυτή τη φορά είναι πολύ αναποφάσιστη και θα είναι ακόμα πιο δύσκολες οι επιλογές τους, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά κόμματα πλέον, είτε μικρότερα είτε μεγαλύτερα. Μια είδηση του τελευταίου δευτερολέπτου, τη μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας εκτιμά πως το τέλος της σύγκρουσης με το Ιράν απέχει ακόμη πολύ. Ναι, εντάξει. Αυτό νομίζω ότι όλοι μπορούμε να το αντιληφθούμε.
0: Πάντως, για να κλείσουμε με το ΠΑΣΟΚ, και ο κύριος Κατρίνης είπε ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις πρέπει να είναι πιο προσεκτικές, γιατί κάποιοι το χρησιμοποιούν εναντίον μας. Και συνολικά να πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ δείχνει να ανεβάζει στροφές, ξεκινώντας εξορμήσεις σε αστικά κέντρα, και ο Νίκος Ανδουλάκης περιοδεύει ούτως ή άλλως στην Δραπετσόνα.
1: Θα έχουμε πραγματικά μαραθώνιους, όπως είπε και ο κύριος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στον κύριο Κυρανάκη, θα έχουμε πραγματικά μαραθώνιους, μαραθώνιες τουρνέ, αν θέλει, σε ολόκληρη τη χώρα για τις εκλογές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είχαμε και την η Ευδοξία Λιμπέρη, βλέπουμε, μεταδίδει τώρα για τα, στην, και στην, από το ραδιόφωνο μας, από το,
1: μας από είπε το δελτίο μας. Ξέσπασαν και είδηση. Πάλι ταραχές στο Μπέλφαστ, αντίστοιχες με τις χθεσινές. Όπως πολύ εύστοχα είπε η Ευδοξία, μόλις πέσει νύχτα αρχίζει το νταβαντούρι.
0: Ουσιαστικά μας το μετέφερε,
1: την ίδια στιγμή, την ώρα,
0: τη στιγμή
1: το
0: που βγήκε το έκτακτο,
1: ναι, γιατί εμείς έχουμε μόνο στην Ελλάδα, δυστυχώς, οι καημένοι, έχουμε μόνο το BBC World. Υπάρχει BBC 1, BBC 2, BBC 3, υπάρχει το Radio BBC, τα οποία είναι κατά κύριο λόγο τοπικού ενδιαφέροντος, τοπικού ενώ εθνικού ενδιαφέροντος. Και από εκεί μπόρεσε η Ευδοξία και με τις πηγές της βέβαια να μας ενημερώσει γι' αυτό. Νομίζω ότι ήταν λίγο αναμενόμενο πάντως το απόψινο ότι θα συνεχιστούν τα επεισόδια. Το θέμα είναι να μην πάρουν την έκταση του 24, Βαγγέλη, γιατί εκεί είχαμε σε πολλές πόλεις.
0: Αυτό που θύμισες ακριβώς, που είχε γίνει αυτό το ντόμινο αντιδράσεων πλέον που μεταφέρονταν από πόλη σε πόλη και πλέον η κατάσταση έγινε ασύλληπτη. Έτσι, ας ελπίσουμε ότι θα επιβεβαιωθεί η Ευδοξία και δεν θα δοθεί μια τέτοιου είδους, δεν θα έχουμε ένα τέτοιο σενάριο μπροστά μας.
1: Φέτος λέω, απόψε είναι πολύ πιο οργανωμένη η αστυνομία, γιατί χτες δημιουργήθηκαν ξαφνικά, ας πούμε, αν θέλεις, τα επεισόδια, ήρθαν οι κουκουλοφόροι και αρχίσαν τα επεισόδια. Τώρα, μετά το χθεσινό, η αστυνομία έχει λάβει τα μέτρα της και η Βρετανική αστυνομία είναι μια πολύ σοβαρή αστυνομία, όπως και η Γαλλική άλλωστε.
0: Κάποιες φορές, μιας και το λες αυτό, μου έκανε εντύπωση.
1: Για τους μομπιδες θα πεις.
0: Όχι, τους έφηπους. τους αστυνομικούς να τους βλέπεις και εκείνους, αλλά και πεζούς αστυνομικούς να περιφρουρούν μια διαδήλωση, μια τέτοια ιστορία, μια τέτοια έντονη διαμαρτυρία και να είναι χωρίς καθόλου να θυμίζουν την εικόνα των ΜΑΤ έτσι όπως τα έχουμε στο μυαλό μας εμείς εδώ, χωρίς κάσκες, χωρίς ειδικές στολές, χωρίς ασπίδα
1: και χωρίς έτσι. Όπλα το σημαντικότερο, οι Βρετανοί αστυνομικοί μόνο πολύ ειδικές μονάδες οπλοφορούν, οι κανονικοί αστυνομικοί δηλαδή, αυτοί οι περίφημοι μπόμπις όπως τους λένε στην Αγγλία δεν οπλοφορούν. Σε αντίθεση με τη Γαλλία, όπου έχουν όπλα.
0: Μου έκανε εντύπωση γιατί μου φάνηκαν πολύ ανυπεράσπιστοι μέσα στο εξαγριωμένο κοινό και τηρούσαν μια στάση παθητική.
1: Ναι, είναι σκληρός λαός οι Εγγλέζοι πάντως. Δεν είναι έτσι ένας τυχαίος λαός. Και σε ό,τι αφορά στους διαδηλωτές και σε ό,τι αφορά στους αστυνομικούς, μπορεί να είναι ψύχρεμοι και ευγενέστατοι, αλλά όταν έρθει η ώρα μπορούν να δράσουν πολύ, πολύ καλά.

0: Επιστρέψαμε και πάλι εδώ, Earth News Radio 105,8, στο τέλος της ημέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Ψαρή.
0: Θα μείνουμε μαζί σας μέχρι και τα μεσάνυχτα με όλα τα τελευταία νέα, παρακολουθώντας πάντοτε και τον αγώνα μπάσκετ που πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή και μεταδίδεται απευθείας από την Earth 2 Sport ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Μιλάμε για τον τέταρτο τελικό
1: και τον ορισμό του ντέρμπι, Βαγγέλη. 69-69 είναι το σκορ αυτή τη στιγμή.
0: 69-69 και τελειώνει.
1: Είναι στο...
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Έχουμε
1: ακόμα. Έχουμε.
0: Λοιπόν, οπότε θα σας ενημερώνουμε σε κάθε περίπτωση για την εξέλιξη και αυτού του αγώνα που, όπως είπαμε, είναι ισόπαλος. Λοιπόν, ήμασταν στην πολιτική επικαιρότητα. Αυτή προσπαθούσαμε λίγο
1: πλούσια,
0: να ξεσκονίσουμε. Ακριβώς, είναι πλούσια. Είπαμε τα της κυβέρνησης, τα της Νέας Δημοκρατίας. Πήγαμε στην αξιωματική αντιπολίτευση, στο ΠΑΣΟΚ, και είδαμε εκεί και τα μηνύματα από τον Νίκο Ανδρουλάκη στο εσωτερικό του κόμματός του, για όποιον διαφωνεί με όσα έχουν ορίσει τα ίδια τα όργανα του κόμματος, ότι θα βρεθούν εκτός αυτού. Με διαγραφές ουσιαστικά προειδοποίησε ο κύριος Ανδρουλάκης. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται και στον πολύπαθο χώρο της αριστεράς, εκεί όπου το τοπίο είναι πραγματικά πολύθολο. Αν πάμε στην Κουμουνδούρου, στο ΣΥΡΙΖΑ, εκεί να ξεκινήσουμε να δούμε τι γίνεται, γιατί από εκεί εκεί ουσιαστικά είναι το σημαντικότερο ζήτημα. Έχει λάβει διαστάσεις εμφυλίου εκεί στην Κουμουνδούρου η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, Δημήτρη, έτσι.
1: Και ο κύριος Φάμελος επιμένει στην ανάγκη ανασύνθεσης του ευρύτερου χώρου της αριστεράς. Είπε ότι είναι χρέος των προοδευτικών δυνάμεων να εργαστούν για μια προοδευτική κοινωνική πλειοψηφία που θα διεκδικήσει και θα εγγυηθεί πολιτικές που θα υπηρετούν τις λαϊκές ανάγκες του σήμερα αλλά και των μελλοντικών γενναίων.
0: Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Φάμελος εισηγήθηκε προς την Κεντρική Επιτροπή και υπερψηφίστηκε αυτό από το όργανο του κόμματος, η σύμπραξη με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα όμως έχουν δημιουργηθεί πολλά ζητήματα στο εσωτερικό του κόμματος με την πτέρυγα,
1: Πολάκη Δούρου
0: και Νίκου Παπά. Η οποία πτέρυγα αυτή ουσιαστικά τι έλεγε? Δεν γίνεται να πάμε σε μια τέτοια απόφαση η οποία μπορεί να σημάνει και την αυτοδιάλυσή μας, αν τουλάχιστον δεν έχουμε μια συμφωνία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, ποιο είναι το πρόγραμμά του, ποιες είναι οι συνθήκες με τις οποίες θα συμπράξουμε μαζί του. Αυτά ήταν τα ερωτηματικά τα οποία έθεταν, και ο Παύλος Πολάκης είπε ότι αν δεν φέρει μια τέτοια συμφωνία δεν μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται αυτή η κατάσταση. Πρέπει να υπάρξει και πάλι συνεδρίαση και της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής, να επανεκτιμηθούν, είπε ο κύριος Πολάκης, οι προοπτικές, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται από πολύ μακριά.
1: Και στο ίδιο μήκος κύματος ο Νίκος Παπάς είπε ότι αν δούμε φαινόμενα όπου οι έδρες εκπληστηριάζονται με προαναγγελία και γίνονται δεκτοί οι φορείς τους την τελευταία στιγμή πριν την επόμενη κάλπη, θα είναι, νομίζω, αποκαρδιωτικό.
0: Ο κύριος Φάμελος επανήλθε. Αυτό το οποίο είπε είναι ότι η κοινωνική διάβλη είναι πάντοτε ανοιχτή, το αντίθετο από την διάλυση, και είναι η καλύτερη απάντηση στο ανυπόστατο σενάριο διάλυσης. Με τις αυτόνομες λογικές εκλογικής καθόδου θα χρεωνόμασταν ότι δεν συμβάλλουμε στην προσπάθεια για προοδευτική αλλαγή στην χώρα. Αυτό που λέει στην ουσία ο κύριος Φάμελος είναι ότι μόνο κατά αυτόν τον τρόπο, αν γίνουμε ένα με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, μπορούμε να κερδίσουμε την Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, που πρέπει να φύγει. Έχουμε και τον Χρήστο Γιαννούλη, τον συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε στο Μέγκα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, και είπε, Βαγγέλη, ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής είναι ατελής για να ολοκληρωθεί. Χρειάζεται ναι από την Αμαλίας, που δεν έχει έρθει ακόμα.
0: Το ναι δεν έχει έρθει από την Αμαλίας,
1: δεν έχει έρθει,
0: η αλήθεια
1: όχι.
0: Είναι, έτσι, όχι. Από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Και μάλιστα η Αμαλία συνεχίζει να διαμηνεί ότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις first class, πρώτης κατηγορίας, για κανέναν. βλέπεις ότι γίνονται εκατέρωθα δηλώσεις καθημερινά και πολλές.
0: Ο Χάρης ο Μαυρουδής από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι στέλεχος της Ελλάς. Mm. Είπε ότι αυτή η προσπάθεια δεν αφορά σε συνεννοήσεις με κομματικούς μηχανισμούς. Τα έχουμε πει από την πρώτη στιγμή και επιμένουμε σε αυτό. Παρ' όλα αυτά στέλνει τελεσίγραφα η πλευρά που είπαμε, που αντιδρά έντονα στην απόφαση αυτή της Κεντρικής Επιτροπής και την εισήγηση του Προέδρου, και αντιδρά και στέλνει τελεσίγραφα ότι αν δεν μας φέρει αν δεν έρθει η συμφωνία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, τότε θα προχωρήσουμε.
1: Εμείς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε.
0: Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Και βέβαια η κατάσταση αυτή προκαλεί αντιδράσεις από τα υπόλοιπα κόμματα και πειρά από τα υπόλοιπα κόμματα.
1: Όπως του κύριο Κουτσούμπα,
0: Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.
1: Ο οποίος είπε ότι ακόμη και οι χαλίφιδες που εμφανίστηκαν ή επανεμφανίστηκαν τώρα μιλάνε για κοστολογημένες προτάσεις. Τώρα το χαλίφιδες μου θύμισε λίγο, δεν ξέρω αν το ξέρεις, τον Is No Good.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι. Is No Good.
0: Χαλίφης.
1: Ο Χαλίφης, ο οποίος είναι Is No Good. Ναι.
0: Και ο Κυριάκος Βελόπουλος σχολίασε τι γίνεται με τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα του. Ποιος Τσίπρας, είπε έτσι καυστικά, αυτό που ενδιαφέρει τον Αλέξη Τσίπρα είναι η επιχορήγηση του ΣΥΡΙΖΑ που είναι 14 εκατομμύρια το χρόνο. Ενώ και
1: ούκε καταφρόνητο το ποσό. Καθόλου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου βέβαια είπε ότι ο Τσίπρας ήταν στο λαγούμι του και θα ξαναμπεί. Κυβέρνησε με μνημόνια ενώ είχε εκλεγεί για να τα καταργήσει.
0: Και είπε μάλιστα ότι όλο αυτό το χρονικό, όλα τα προηγούμενα χρόνια, ναι, ότι πληρώνονταν αλλά δεν εμφανίζονταν. Ήταν εξαφανισμένος, ενώ πληρώνονταν την βουλευτική του αποζημίωση.
1: Δύο χρόνια σχεδόν ήταν απόλυτο.
0: Βουλευτής όμως.
1: Ναι, βουλευτής, ναι, αλλά χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις.
0: Προετοίμαζε την επανεμφάνισή του. Έτσι.
1: Το rebranding.
0: Το rebranding, ακριβώς. Λοιπόν, και είχαμε και δήλωση από την Μαρία Καριστιανού ότι η χρησιμότητα και της ψυχανάλυσης όταν χρειαστεί να συζητήσεις με την Τουρκία, την επικαλέστηκε η κυρία Καριστιανού, αναφερόμενη στα εθνικά θέματα. Είδες εσύ που έλεγες χθες ότι ενδεχομένως δεν υπάρχουν στα κόμματα αυτά τα πρωτοεμφανιζόμενα, δεν έχουμε ακούσει και τις θέσεις που έχουν απέναντι, ναι, σε σημαντικά, ναι, ζητήματα. Η κυρία Καριστιανού είπε ότι όταν πας να συζητήσεις θα πρέπει να έχεις πλήρη εικόνα τι θέλεις εσύ και τι θέλουν οι άλλοι, ακόμη και αν και να έχεις κάνει ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους πρόκειται να συναντηθείς.
1: Ναι,
0: να
1: λίγο απλοϊκό μου ακούγεται αυτό, με την έννοια του ότι όταν θέλεις να συνοηθείς με διπλανές χώρες όπως είναι για παράδειγμα η Τουρκία, πρέπει να έχεις πάρα πολύ καλούς διπλωμάτες, εξαιρετικά ενημερωμένους, με προτάσεις, με αντιπροτάσεις, που θα ξέρουν πάρα πολύ καλά όλες τις παραμέτρους. Υπάρχουν εξαιρετικοί διπλωμάτες στο Υπουργείο Εξωτερικών, οι οποίοι δεν αλλάζουν με τις κυβερνήσεις, παραμένουν εκεί, είναι μόνιμοι ανώτεροι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά αυτά τα ζητήματα. Συνεπώς τώρα αυτό που, συγγνώμη που το λέω, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ απλοϊκό να κάνεις σχόλια περί διπλωματίας όταν ακόμα δεν έχεις ανακοινώσει από το κόμμα σου ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα είναι, ας πούμε, σκιώδης υπουργός εξωτερικών ή δεν ξέρω τι άλλο. Mm-hmm.
0: Πάντως το παιχνίδι του μπάσκετ, για να κάνω μια μικρή παρένθεση,
1: ναι,
0: έχει οδηγηθεί
1: πάρα
0: στην παράταση, έτσι. Μετά το 69-69 έληξε η κανονική διάρκεια του αγώνα και τώρα είναι στο 76-79 υπέρ του Ολυμπιακού.
1: Και απομένουν 2 λεπτά και 11, τεράστιος χρόνος για μπάσκετ, mm-hmm, βέβαια, mm-hmm, όλοι το ξέρουμε αυτό. Mm-hmm. Πάντως, όπως και το προηγούμενο μάτς, πάρα πολύ σκληρό, δηλαδή και οι δύο ομάδες τα δίνουν όλα στην κυριολεξία.
0: Mm-hmm. Το προηγούμενο, η αλήθεια είναι ότι δεν πρόλαβα να το. Όχι, αυτό δεν πρόλαβα να το παρακολουθήσω.
1: Mm-hmm. Προετοιμάζαμε την εκπομπή γι' αυτό.
0: Ακριβώς, αλλά το προηγούμενο που μπόρεσα και το είδα λίγο περισσότερο ήταν φοβερό το μπάσκετ που παίχτηκε. Παρ' όλα αυτά, είχαμε κάποια παρατράγουδα. Είχαμε την αποβολή του Αταμάν, του προπονητή του Παναθηναϊκού. Είχαμε κάποιες ψηλοεντάσεις. Ούτως ή άλλως από το προηγούμενο είχε αποβληθεί και και ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού εξαιτίας αυτών που έγιναν στον προηγούμενο τελικό. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά και να κερδίσει το άθλημα μέσα από τέτοιες...
1: Πάντα αυτό είναι η σωστή ευχή, Ευαγγέλη, κάνεις τη σωστή ευχή.
0: Είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε αυτές τις δύο ομάδες στη χώρα μας, που δύο ομάδες, αυτοί οι μεγάλοι σύλλογοι της χώρας, πρωταγωνιστούν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και κάθε χρόνο πρωταγωνιστούν πραγματικά. Ναι. Και είτε θα τη σηκώσουν την κούπα, είτε θα τη διεκδικήσουν μέχρι τέλους. Ναι. Σημαίνει ότι έχουμε περάσει σε άλλο επίπεδο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο και να σου πω ότι αυτό δίνει έναυσμα και οράματα στη νεολαία. Δηλαδή, όταν παρακολουθεί η νεολαία μπάσκετ και παίζει η ίδια νεολαία μπάσκετ κτλ., αντί να χαζολογάει, ας το πω έτσι, στα καφενεία ή να κάνει άλλα πράγματα πιο επικίνδυνα, χίλιες φορές καλύτερα να παίζει μπάσκετ ή να αθλείται. Ο αθλητισμός είναι πολιτισμός, ως γνωστόν.
0: Εγώ θυμάμαι πολύ καλά πότε άρχισα να αγαπώ το μπάσκετ. Όταν,
1: Γκάλης Γιαννάκης, φαντάζομαι.
0: Γκάλης Γιαννάκης, η μεγάλη ομάδα του Άρη, έτσι, τη συμπρωτεύουσα. Δεν την είχαμε. Δεν ήταν η ομάδα μου, Άρης.
1: Όχι.
0: Αλλά η ομάδα τότε του Άρη με τον Γκάλη και τον Γιαννάκη και εν συνεχεία βέβαια η μεγάλη εθνική ομάδα που σήκωσε και το ευρωπαϊκό το 87, με έκαναν σαν παιδάκι τότε να φοράω και τις εμφανίσεις κλπ. Και να αρχίζω να αγαπώ το μπάσκετ, να το κυνηγώ όσο γίνεται περισσότερο. Άρα. Έχει γίνει δουλίτσα από τότε για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο.
1: Εννοείται ότι έχει γίνει δουλίτσα. Εγώ θα σου πω πάντως, μια και αναφέρθηκες στο τι σε συγκίνησε έτσι αθλητικά όταν ήσουν μικρός, να σου πω ότι στα 13 μου πήγαινα στο Τατόι, όπου έβλεπα τους πρώτους αγώνες αυτοκινήτου με τον Σιρόκο και τον Τζόνι Πεσματζόγλου. Λίγοι θα τους θυμούνται σήμερα. Και μετά να παίρνω τα βουνά, στην κυριολεξία τα βουνά όμως, να παρκάρω 6 χιλιόμετρα από το Πάρκ Φερμέ και να περπατάω στο βουνό για να μπορέσω να δω τη Μισελ Μουτόν, το Βάλτεγκαρντ, όλους αυτούς τους θρύλους το ράλι. Πλησιάζει το Ακρόπολης, όπως ξέρεις, είναι σε λίγες ημέρες. Και δεν ξέρω, όσοι αγαπάτε το μηχανοκίνητο αθλητισμό, νομίζω ότι οι αγώνες ράλι έχουν πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ταπεινή μου γνώμη και προσωπική πάντα, έτσι, από τη Φόρμουλα 1. Γιατί στα ράλι, όταν οδηγάς στο χώμα, εκεί πέρα πραγματικά οι οδηγοί είναι σαν χορευτές, σαν να χορεύουν μπαλέτες, σαν να κάνουν πυρουέτες σε ένα εξαιρετικά δύσκολο τερέν. Άλλωστε, γι' αυτό λέγεται και είναι γνωστό ότι το Ακρόπολης είναι το πιο σκληρό ράλι στον κόσμο. Mm-hmm. Παλιά, δηλαδή, θυμάμαι από τα 100 αυτοκίνητα εγκατέλειπαν τα μισά. Σε κάθε περίπτωση, όσοι θέλετε να πάτε να δείτε και το φετινό Ακρόπολης.
0: Όσοι πιστοί προσέλθετε.
1: Είναι πολλές συμμετοχές, ναι. Πρώτα είμαστε όμως, λιγότεροι εμείς από τους μπασκετικούς.
0: Πρώτα όμως θα μείνετε εδώ στο Earth News Radio, γιατί ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και πάλι αμέσως μετά εδώ μαζί και με τα νεότερα από τον αγώνα μπάσκετ.

0: ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Νέα επεισόδια ξέσπασαν στο Μπέλφαστ καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης μία ημέρα μετά τις βίαιες αντιμεταναστευτικές ταραχές που ακολούθησαν την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 44χρονου Στίβεν Όγκυλβι. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, απάντησαν με εκτοξευστήρες νερού. Οι εξελίξεις έρχονται λίγες ώρες μετά την εμφάνιση στο δικαστήριο του 30χρονου Σουδανού Χάντι Αλοντίν.

0: εναντίον μεταναστών και μειονοτήτων. Μία και μόνη Κυριακή των εκλογών οφείλουμε να αποκρούσουμε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας και περιπετειών που θα ανατείνεζαν τις κατακτήσεις της κοινωνίας. Η Κυριακή της Μεγάλης Εκλογής θα είναι μία και αυτή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία, τόνισε στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χαρακτήρισε θίασο την αντιπολίτευση, επισημένοντας ότι ο θίασος δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Πλαστογράφοι της ελπίδας και την βορύχη του θυμού θα γίνονται ένα για να ενωθούν με όσους πουλάνε τη θρησκεία με το μέτρο και το πατριωτισμό με το κιλό. Απεύθυνε προσκλητήριο στους απογοητευμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και αναφερόμενο στην ακρίβεια, επισήμανε ότι η κυβέρνηση κινείται στα όρια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Η μάχη που έρχεται είναι μία μάχη ιδέων. Να βάψουμε ξανά το χάρτη γαλάζιο, δήλωσε ο νεοεκλεγής γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ δεν έχει θέση στην επόμενη μέρα του κόμματος, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο One Channel, τονίζοντας χαρακτηριστικά να είστε σίγουρος ότι δεν είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα. Το κόμμα έχει ένα στόχο, την πολιτική αλλαγή, και πολιτική αλλαγή με το σύστημα εξουσίας, το σημερινό στην κυβέρνηση, δεν μπορεί να υπάρξει. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε από το Οβάλ γραφείο Ντόναλντ Τραμπ. Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την προηγούμενη δήλωσή του ότι το Ιράν θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, δήλωσε: «Θα τους επιτεθούμε και μάλιστα πολύ σκληρά. Σήμερα θα επαναλάβουμε τους βομβαρδισμούς. Έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε. Κατέριψαν το ελικόπτερό μας». Αυτή τη φορά ο πόλεμος δεν θα περιοριστεί στην περιοχή, τόνισε ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραχήμ Αζίζη. Η μάχη κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν έχει τελειώσει. Αν μας επιτεθούν, θα δεχθούν ισχυρό πλήγμα και ο Ισραηλινός στρατός είναι έτοιμος για ευρείας κλίμακας δράσης στο Ιράν, δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς. Παράλληλα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου απίφθινε έκκληση προς τους Λιβανέζους να ενώσουν τις δυνάμεις τους με το Ισραήλ στον αγώνα κατά της Χεζμπολάχ, υπογραμμίζοντας πως η χώρα τους είναι όμηρος του σιιτικού κινήματος που υποστηρίζεται από το Ιράν. Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκεξεθ από την Αμερικανική Ναυτική Βάση του Γκουαντάναμο προειδοποίησε την κουβανική κυβέρνηση να μην επιδιώξει την απόκτηση οπλικών συστημάτων που θα μπορούσαν να στοχεύσουν τη βάση στο Γκουαντάναμο ή αμερικανικά εδάφη. Θα προκαλούσαν τέτοια αντιπαράθεση που όχι μόνο δεν θα ήθελαν αλλά δεν θα μπορούσαν να αντέξουν, είπε ο Χέγκεξεθ σε Αμερικανούς στρατιωτικούς. Για υποστελέχωση, εργασιακή ανασφάλεια, συστηματική εξουθένωση του προσωπικού και για διαρκής υποβάθμιση των διαδικασιών ασύλου κάνει λόγο το Σωματείο Εργαζομένων Συμβασιούχων Υπηρεσίας Ασύλου και ο Σύλλογος Υπαλλήλων Υπηρεσίας Ασύλου και Αρχής Προσφυγών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και ανακοίνωσαν 24-ωρη απεργιακή κινητοποίηση στις 12 Ιουνίου. Παράλληλα, θα πραγματοποιήσουν στις 10:30 το πρωί παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και στα κατατόπους γραφεία της Υπηρεσίας Ασύλου στην Αττική αλλά και στην Περιφέρεια. Συνελήφθη 32χρονος στον οροπό, κατηγορείται ότι κακοποιούσε τη σύζυγό του και ταυτόχρονα βιντεοσκοπούσε και ανέβασε στο διαδίκτυο τις ιδεχθείς πράξεις του. Η γυναίκα προχώρησε σε καταγγελία μετά την κακοποίηση που υπέστη χθες μπροστά στα μάτια του 8χρονου γιού της. Είχε μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα αρκετές φορές, αλλά είχε αποσύρει τις κατηγορίες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, βροχές στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Βαγγέλης Σαρής και Δημήτρης Φαναριώτης και πάλι για τη συνέχεια στο τέλος της μέρας.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, μετά από το δελτίο ειδήσεων. Η ώρα είναι 1 και 8 πρώτα λεπτά και το παιχνίδι βρίσκεται στην δεύτερη παράταση. Το τελικός μπάσκετ ανάμεσα της Basket League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ, στο Telecom Center, είναι στην δεύτερη παράτασή του, καθώς και η πρώτη παράταση. Στην πρώτη παράταση σημείωσαν από 10 πόντους η κάθε ομάδα. Και πλέον έχουμε περάσει στη δεύτερη παράταση. Είναι
1: θρίλερ. Ο ορισμός του θρίλερ, θα έλεγα ότι είναι.
0: Έχουμε όμως εξελίξεις και στον διεθνή τομέα.
1: Ακριβώς. Οι Αμερικανοί χτύπησαν ξανά τάνκερ στα στενά του Ορμούζ που επιχείρησαν να σπάσει τον αποκλεισμό. Υπάρχει ένας νεκρός και δύο αγνοούμενοι. Είναι το 8ο πλοίο που ακινητοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της επιχείρησης επιβολής Αμερικού ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν. Το περιστατικό καταγράφηκε πριν από λίγη ώρα και η Βρετανική Υπηρεσία UKMTO επιβεβαίωσε την πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο του πλοίου και τη συνδρομή των αρχών στην εκένωση του πληρώματος. Όμως είχαμε να δούμε και τα πρακτορία, Βαγγέλη, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι ποτέ δεν διαπραγματεύτηκε υπό το καθεστώς των απειλών και δεν θα υποκύψει σε οποιαδήποτε πίεση. Αυτό το είπε ο Ιρανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη και πρόσθεσε ότι καμία βιώσιμη συμφωνία δεν μπορεί να επιτευχθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω απειλών ή χρήσης βίας. Βλέπουμε ότι υπάρχει ξανά μια ένταση. Βέβαια, σε σχέση με τη χτεσινή πτώση του ελικοπτέρου, την κατάρριψη για την ακρίβεια, το Ιράν αρνήθηκε ότι ήταν υπεύθυνο για αυτή την υπόθεση. Σε κάθε περίπτωση βλέπουμε ότι κλιμακώνεται ξανά η κατάσταση. Έτσι έχει γίνει, είναι ένα σανσέρ αυτό πραγματικά. Έχουμε 2-3 μέρες ηρεμίας, μια συγκρατημένη αισιοδοξία και μετά αυτά όλα καταραίουν και μετά ξανά από την αρχή.
0: Είναι ένα σκοτσέζικο ντους.
1: 103 ημέρες πολέμου, Βαγγέλη, έτσι, και λέγαμε, ας πούμε, για τα 4 χρόνια και στην Ουκρανία ότι είναι πόλεμος φθοράς και ότι η Μέση Ανατολή δεν θα φτάσουμε σε ένα τέτοιο πόλεμο, θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση.
0: Δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε.
1: Ούτε οι Αμερικάνοι μπορούσαν να το φανταστούν.
0: Σωστά.
1: Διάβασα μια εξαιρετική ανάλυση, θα την πούμε αύριο πιο αναλυτικά.
0: Ήταν τα δεδομένα που θεωρούσαν ότι έχουν να αντιμετωπίσουν και άλλα τελικώς αντιμετωπίζουν.
1: Ναι, γιατί το Ιράν, ας μην ξεπέραντο ότι μια χώρα 93 εκατομμυρίων κατοίκων, τα τελευταία 47 χρόνια μετά την ανατροπή του Σάχη, στο μόνο τομέα στον οποίο επενδύει πάρα πολλά το Ιράν είναι η άμυνα. Γι' αυτό και έχει και πάρα πολλούς πυράβλους, έχει χιλιάδες drones. Είπαμε ότι ο πόλεμος πλέον στη Μέση Ανατολή και παντού διεξάγεται και στην Ουκρανία φυσικά, κατά κύριο λόγο με drones, φθηνά και φωνικά.
0: Μάλιστα. Τώρα, και ενώ το παιχνίδι συνεχίζεται, στο 87-83 υπέρ του Παναθηναϊκού είναι το
1: και απομένει σκορ. 1 λεπτό 49 δευτερόλεπτα.
0: Λοιπόν, προχωρούμε. Ερχόμαστε σήμερα να πούμε ότι είχαμε την αυλαία μιας κορυφαίας κοινοβουλευτικής
1: διαδικασίας
0: για την συνταγματική αναθεώρηση. Έτσι. Είχαμε το πράσινο φως για τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής από την Βουλή. Θα έχει διάρκεια εργασιών 2 μήνες και βέβαια οι τόνοι ανέβηκαν ιδιαίτερα κατά την συζήτηση στην Ολομέλεια, εκεί όπου το ΠΑΣΟΚ άσκησε σκληρή κριτική. Και το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησαν σκληρή κριτική προς την κυβέρνηση. Από την πλευρά του, ο αρμόδιος Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, κλείνοντας την συζήτηση στην Ολομέλεια, επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ που δεν προτίθεται να ψηφίσει καμία από τις προτινόμενες προς αναθεώρηση διατάξεις. Ο κύριος Φλωρίδης είπε ότι η θεσμική μνήμη θα επέβαλε, αν έχετε κάποια σχέση με εκείνο το ΠΑΣΟΚ, ότι θα έπρεπε να ακολουθήσετε εκείνη την κοινοβουλευτική συμπεριφορά που οδήγησε με την πρόταση του κυρίου Βενιζέλου να ψηφιστούν 83 τότε από τις 89 διατάξεις στην προτείνουσα Βουλή.
1: Και βέβαια ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε για μία ακόμη φορά αναξιόπιστη την κυβέρνηση και την κατηγόρησε για εργαλειοποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών. Αυτό είναι ένα από τα σημεία κλειδιά της συνταγματικής αναθεώρησης.
0: Και σημεία αγκάθια.
1: Και αγκάθια βεβαίως. Ναι,
0: θα
1: εννοείται,
0: μου επιτρέψεις να πω.
1: Εννοείται, είσαι απόλυτο δίκιο.
0: Λοιπόν, το 86... τώρα από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος αυτό που είπε είναι ότι αυτή η κυβέρνηση την οποία χαρακτήρισε διεφθαρμένη δεν μπορεί να εγγυηθεί μια διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος γιατί αυτή πρέπει να είναι μια διαδικασία διαφάνειας που να προστατεύει τις δημοκρατικές διαδικασίες. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είπε ότι εδώ και τώρα θα πρέπει να σταματήσετε να σταματήσετε τη διαδικασία, να βάλετε φρένο στην αλαζονία έτσι, γιατί έτσι γουστάρω, έτσι όπως είπε χαρακτηριστικά. Και είναι προφανές βέβαια ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δεν πρόκειται να υποστηρίξει καμία αναθεώρηση άρθρου. Από την ελληνική λύση δεν ήταν ο κύριος Βελόπουλος, ήταν ο κύριος Φωτόπουλος έλαβε το λόγο.
1: Και είπε ότι η κυβέρνηση της Δημοκρατίας έχει μετατρέψει το Σύνταγμα σε λάστιχο με τις απευθείας αναθέσεις των ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλα. Ενώ ο κύριος Νατσιός της Νίκης ανέφερε ότι χωρίς την εξυγίανση των θεσμών η πατρίδα μας θα συνεχίσει να βαδίζει από κρίση σε κρίση, κρίση αρχών, κρίση αξιών. Και βεβαίως και η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε δηλώσεις.
0: Είπε ότι μιλάμε για συντακτική συνέλευση γιατί το Σύνταγμα δεν θα προέλθει από εσάς αλλά από τους πολίτες. Ο λαός είναι εκείνος που θα αποφασίσει το νέο Σύνταγμα μέσα από την επιβεβλημένη έπειτα από τόσα χρόνια συντακτική συνέλευση. Και να πούμε τέλος ότι αντικείμενο την εκλογή διακομματικού προεδρίου θα συνεδριάσει την Παρασκευή για πρώτη φορά η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, αυτή που όπως είπαμε και νωρίτερα έλαβε σήμερα το πράσινο φως από την Ολομέλεια της Βουλής. Τώρα η ώρα είναι 11 και 15 πρώτα λεπτά. Εσείς ακούτε πάντοτε Earth News Radio 105,8. Είμαστε στην εκπομπή στο τέλος της ημέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Και το σκορ είναι στο 92-83. Νομίζω ότι έχει ξεφύγει.
1: Έχει ξεφύγει και έχει ξεφύγει αν δεν υπάρξει καμιά φοβερή ανατροπή, θα το πάρει ο Παναθηναϊκός.
0: Με δεδομένο ότι μένει μόνο ένα λεπτό,
1: ναι.
0: Φαίνεται ότι σιγά 92-83 οι 9 πόντοι και με την κατοχή της μπάλας στον Παναθηναϊκό, δύσκολα ανατρέπεται αυτό το μας μέσα σε 50 δευτερόλεπτα που απομένουν τώρα. Λοιπόν, εμείς να μπορούμε να συνεχίσουμε.

0: Επιστρέψαμε και πάλι, Air News Radio 105,8, στο τέλος της ημέρας, εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλ Ξαρή.
0: Το παιχνίδι τελείωσε και ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον τέταρτο τελικό και έκανε τις Basket League και έκανε έτσι το 2-2. Όλα λοιπόν θα κριθούν στον επόμενο, στον τελευταίο, τον πέμπτο τελικό, και θυμίζουμε ότι κρίθηκε το συγκεκριμένο μάτς στην δεύτερη παράταση με 93-86 το τελικό σκορ. Λοιπόν, έχουμε Νετανιάχου, Ερντογάν.
2: Ναι, είχαμε πολύ σκληρές δηλώσεις αμφότερες από αμφότερους σήμερα.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν συμπαθιούνται οι δυο τους, έτσι.
2: Όχι, όχι.
0: Και σε κάθε ευκαιρία ανταλλάσσουν φιλοφρονήσεις εντός εισαγωγικών.
2: Ναι, και η σχέση Τουρκίας-Ισραήλ είναι στο ναδύρ, στην κυριολεξία. Δηλαδή δεν έχει υπάρξει σε χειρότερο επίπεδο. Τώρα ο κ. Νετανιάχου, απαντώντας στις επικρίσεις Ερντογάν, ο οποίος καταδίκασε την Ισραηλινή επιθετικότητα, είπε ότι είναι ένας αντισημίτης δικτάτορας που δεν έχει το ηθικό δικαίωμα να επικρίνει στο Ισραήλ. Ένας δικτάτορας που διαπράττει τη γενοκτονία κατά των Κούρδων, υποστηρίζει τη Χαμάς, καταπιέζει τον ίδιο το λαό και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους. Είναι ο τελευταίος άνθρωπος που μπορεί να κάνει μαθήματα στο Ισραήλ, ανέφερε ο κύριος Νετανιάχου. Το Ισραήλ κατηγορεί συχνά τον Τούρκο πρόεδρο ότι υποστηρίζει την Χαμάς. Είναι γνωστό ότι δεν έχει κακές σχέσεις, τουλάχιστον η Χαμάς, με την Άγκυρα, ενώ ο κύριος Ερντογάν προκάλεσε τον κύριο Νετανιάχου λέγοντας ότι οι Ισραηλινές επιθέσεις στη Συρία και το Λίβανο έχουν φτάσει σε σημείο να απειλούν την Τουρκία, προσθέτοντας ότι η Ισραηλινή επιθετικότητα αποτελεί απειλή για ολόκληρο τον κόσμο και πρέπει να σταματήσει, όπως γράφουν οι Times of Israel σε σημερινό τους άρθρο. Γεγονός είναι πάντως, Βαγγέλη, ότι έχουμε και ένα τεράστιο πρόβλημα ανθρωπιστικής κρίσης. Mm-hmm. Διότι τη Γάζα την έχουμε ξεχάσει όλοι. Mm-hmm. Η Γάζα είναι ισοπεδωμένη κατά 82%. Δεν υπάρχουν παραελάχιστα νοσοκομεία τα οποία πολυτουργούν. Δεν υπάρχουν φάρμακα, δεν υπάρχουν τρόφιμα. Υπάρχουν ακόμα περιορισμοί στην είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας από την Ισραηλινή κυβέρνηση, διότι φοβάται ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να παρισφρήσουν και τρομοκράτες. Γεγονός παραμένει ότι τόσο η Γάζα αλλά όσο και ο Νότιος Λίβανος έχουν πραγματικά αντιμετωπίσει τεράστια προβλήματα. Στο Λίβανο, ο Λίβανος έχει δεχθεί 3.500 πλήγματα από το Ισραήλ τις τελευταίες εβδομάδες, όπου έχουν που έχουν πραγματοποιηθεί ακόμα πιο σκληρές συγκρούσεις. Και βέβαια να πούμε ότι και η ειρήνευση στο μέτωπο του Λιβάνου αποτελεί και προϋπόθεση από το Ιράν, προκειμένου να υπογράψει μια ειρηνευτική συμφωνία. Το ακούμε και δεν βλέπουμε τίποτα να γίνεται.
0: Και να πούμε βέβαια ότι στον απόϊχο και των διαρροών για αυτό το τουρκικό νομοσχέδιο, το οποίο θα θέσει στην πράξη την αναθεωρητική ατζέντα της Τουρκίας με τη γαλάζια πατρίδα, είχαν συνάντηση στη Σόφια ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, με τον Τούρκο ομολογό του, τον Χακάν Φιντάν, και είχαμε από διπλωματικές πηγές τόνιζαν ότι ως προς την κυοφορούμενη τουρκική νομοθετική πρωτοβουλία, ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, και ότι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας παραμένει η σταθερή θέση της Αθήνας, η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Τώρα ο Ερντογάν έβαλε και πάλι κατά της τριμερού συμμαχίας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, ακριβώς με τη λογική αυτή που μας προανέφερες και εσύ, των ιδιαίτερα κακών σχέσεων με το Ισραήλ, και έβαλε ουσιαστικά κατά της χώρας μας και της Κύπρου, λέγοντας ότι κανείς δεν θα πρέπει να αναζητά περιπέτειες και να προσκολάται στο άρμα του σιωνιστικού δικτύου σφαγών. Αυτό δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ταγίπ Ερντογάν.
2: Και αν μου επιτρέψεις να σου πω και αυτό το νομοσχέδιο. Έχουμε σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον Ιούλιο. Συνεπώς η εκτίμησή μου είναι ότι αποκλείεται, αν όχι αποκλείεται, είναι εξαιρετικά απίθανο να περάσει το νομοσχέδιο πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Mm-hmm. Αυτό θα ήταν, επειδή είμαστε και οι δύο μέλη του ΝΑΤΟ, και η Τουρκία και εμείς, αυτό θα ήταν ένα unfair, εν πάση περιπτώσει. Και φαίνεται, όπως διάβαζα και σε τουρκικά μέσα ενημέρωση, στη Μιλιέτ και τη Χουριέτ, ότι αυτό θα γίνει μάλλον τον Οκτώβριο. Θα περάσει αυτό το νομοσχέδιο, θα γίνει νόμος του κράτους. Τώρα, κατά πόσο μπορεί αυτός ο νόμος να έχει διεθνή ισχύ, αυτό είναι ένα άλλο παπαευαγγέλιο. Είναι προφανές ότι δεν είναι κάτι τόσο απλό. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Είναι δύσκολο να γίνει πριν. Δεν ξέρω.
0: Από τη Σόφια πάντως ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Έλληνας Υπουργός των Εξωτερικών, ανέδειξε την χώρα μας ως δύναμη που διαχρονικά δρά υπέρ της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Νότια Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και ως επισπεύδουσα χώρα για την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι μια πάγια θέση της χώρας μας. Τάσεται πάντοτε υπέρ της ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Τώρα, να...
2: Έχω μία ωραία δημοσκόπηση να σου πω.
0: Τι θέλω.
2: Θέλεις.
0: Τι είναι λοιπόν. Ελληνική δημοσκόπηση, όχι, εδώ δική μας.
2: Όχι, είναι έρευνα του European Council of Foreign Relations, δηλαδή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις Εξωτερικές Υποθέσεις. Και εδώ φαίνεται, Βαγγέλη, το πόσο πολύ έχουν απομακρυνθεί με τον Τραμπ οι ΗΠΑ από την Ευρώπη. Mm. Δηλαδή, επί Biden ήταν άριστες σχέσεις με την Ευρώπη, εν πάση περιπτώσει, αν μη τι άλλο, καλές. Τώρα λοιπόν η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων προς την Ουάσιγκτον φαίνεται να έχει υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά, καθώς μόλις το 11% θεωρεί πλέον τις ΗΠΑ σύμμαχο, δηλαδή ένας στους 10 μόλις Ευρωπαίους. Αντίθετα, το μεγάλο ποσοστό εκτιμά ότι θα μπορούσαν να βασιστούν στη βοήθεια άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ακόμα και σε κράτη με ισχυρή ακροδεξιά παρουσία. Ταυτόχρονα αυξάνεται η στήριξη για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής αυτονομίας, με τους πολίτες να τάσσονται υπέρ ενός κοινού δανεισμού για επενδύσεις. Ωστόσο, να πούμε ότι απέτυχε πριν από 2 μέρες το σχέδιο για τη δημιουργία ενός νέου Eurofighter μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας. Τα σπάσανε και είχαν επενδυθεί πολύ υψηλές ελπίδες, εν πάση περιπτώσει, για ένα αεροσκάφος κοινής ευρωπαϊκής παραγωγής. Όσο για τον Ευρωπαϊκό Στρατό, Βαγγέλη, τον ακούμε εδώ και χρόνια. Θυμάμαι πριν από μια δεκαετία λέγανε να φτιαχτεί τουλάχιστον μια δύναμη ταχείας επέμβασης 5.000 ανδρών. Αυτή δεν έγινε ποτέ. Και ακόμα δεν έχουμε προχωρήσει σε μια αυτόνομη άμυνα, διότι η Ευρώπη προφανώς έμαθε τις τελευταίες δεκαετίες να βασίζεται στο στρατό των ΗΠΑ, που είναι και μεγαλύτερος και ισχυρότερος στον κόσμο, αλλά τώρα...
0: Δεν θεωρεί αξιόπιστο εταίρο πλέον τις ΗΠΑ για να στηριχθεί επάνω τους, νομίζω, πλέον η Ευρώπη.
2: Ακριβώς. Και μάλιστα ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα της έρευνας είναι ότι οι πλειοψηφίες σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν δεν πιστεύουν πως οι ΗΠΑ θα έσπευδαν να τις υπερασπιστούν σε περίπτωση στρατιωτικής επίθεσης. Αυτό φαίνεται και από τη στάση του Τραμπ απέναντι στο Ουκρανικό, όπου, ας το πούμε έτσι λίγο πιο λαϊκά, έχει τραβήξει λίγο έξω την ουρά του. Mm-hmm. Δεν είναι όπως
0: σε σχέση με τον προκάτοχό του,
2: σε σχέση με τον Biden, έτσι, γιατί... απείρως. Περισσότερα.
0: Η κυβέρνηση Biden είχε ταχθεί στο πλευρό της Ουκρανίας, mm-hmm. όταν ασκούσε κριτική τότε ο Τραμπ, και όταν ήρθε πλέον, ανέλαβε τον Λευκό Οίκο, είδαμε πόσο πολύ άλλαξε η στάση απέναντι στο Ουκρανικό. Στο Ουκρανικό που τι, σε τι φάση είμαστε εκεί, Δημήτρη?
2: Στη φθόρα. Που υπάρχει εδώ και 4 και χρόνια. Τώρα έκανε μια απίθανη δήλωση ο Τραμπ. Ειλικρινά, πραγματικά.
0: Μια ακόμη
2: απίστευτη δήλωση. Και θα σου πω γιατί την έκανε. Οι τιμές στις ΗΠΑ το Μάιο αυξήθηκαν τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 3 ετών, με τον πληθωρισμό να εκτινάσεται στο 4,2. Είναι πάρα πολύ υψηλός πληθωρισμός και είναι ο τρίτος συνεχόμενος μήνας που ο δείκτης τιμών καταναλωτή έχει αυξηθεί, με τα νοικοκυριά να αισθάνονται όλο και περισσότερο την πίεση του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Η μέση τιμή ενός γαλονιού απλής βενζίνης στις ΗΠΑ είναι σήμερα 4,15 δολάρια, μία αύξηση τεράστια από τα 2,98 που ήταν στις 28 Φεβρουαρίου. όταν και ξεκίνησε τις επιθέσεις ο κύριος Τραμπ. Τι είπε ο κύριος Τραμπ λοιπόν? Παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός είναι ένα στοιχείο το οποίο τον πιέζει ιδιαίτερα εν ώψη των διάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, είπε ο κύριος Τραμπ σήμερα: «Μου αρέσει ο πληθωρισμός». Και μείναμε όλοι κάγκελο.
0: Ωρεοποιεί ότι δεν του αρέσει.
2: Ωρεοποιεί ότι δεν του αρέσει. Πολύ καλά το λες. Ακριβώς αυτό κάνει.
0: Ο πληθωρισμός πάντως και στην χώρα μας έτσι τσιμπά και είναι λογικό. Ακριβώς 5,2 ήταν στην τελευταία. Στα τελευταία στοιχεία της Τελσάτ. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι κινείται και οδηγείται, καθοδηγείται κανονικά από τις αυξήσεις που έχουμε στα καύσιμα. Που είναι τόσο σημαντικές οι αυξήσεις αυτές και βλέπουμε και το πετρέλαιο, ακόμη και με το πετρέλαιο κίνησης, ακόμη και με την επιδότηση στην Αντλία πλέον που έδωσε το οικονομικό επιτελείο, και πάλι να έχει φτάσει σε επίπεδα που είναι δυσθεώρητα, γιατί φανταστείτε ότι οι επαγγελματίες, Δημήτρη, διακινούν τα προϊόντα τους με οχήματα αναγκαστικά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, η αύξηση αυτή, με ό,τι συνεπάγεται στην αύξηση και των τιμών, μετακυλίεται αυτόματα βέβαια, δεν γίνεται και διαφορετικά από ένα σημείο και μετά στον ίδιο τον καταναλωτή.
2: Σήμερα πάντως προς μεγάλη σούχαρα, γιατί εγώ βάζω 98, βάζεις 95, είδα 95 σήμερα σε βενζινάδικο του Χαλανδρίου 1,9 ακριβώς. 1,9. Αν δεν ήταν 1,899 τέλος πάντων.
0: Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση, γιατί συνήθως αν το φτάσει εκεί θα πας στο 8,99 για να ψαρώσει ακόμη περισσότερο ο υποψήφιος πελάτης, έτσι. Ακριβώς. Που περνάει, το βλέπει με την άκρη του ματιού και δεν το πιστεύει.
2: Πάμε για τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε.
0: Θα πάμε για τίτλους ειδήσεων, γιατί η ώρα πλησιάζει σε 30 δεύτερα, θα πάει 11 και μισή.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα επεισόδια στο Belfast λίγες ώρες μετά την εμφάνιση του 30χρονου Σουδανού στο δικαστήριο κατηγορούμενου για απόπειρα δολοφονίας. Επεισόδια από εκατοντάδες διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης. Με εκτοξευτήρες νερού απάντησαν οι αστυνομικές δυνάμεις. Μία και μόνη η Κυριακή των εκλογών θα μας φέρει αυτοδυναμία. Οφείλουμε να αποκρούσουμε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας και των περιπετειών που θα ανατείναζαν τις κατακτήσεις της κοινωνίας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Η μάχη που έρχεται είναι μία μάχη ιδεών. Να βάψουμε ξανά το χάρτη γαλάζιο, δήλωσε ο εκλεγής γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ δεν έχει θέση στην επόμενη μέρα του κόμματος, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο One Channel. Νέες απειλές κατά του Ιράν από τον Ντόναλντ Τραμπ. Θα τους επιτεθούμε και μάλιστα πολύ σκληρά. Σήμερα θα επαναλάβουμε τους βομβαρδισμούς. Κατέριψαν το ελικόπτερό μας, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Καμία βιώσιμη συμφωνία δεν μπορεί να επιτευχθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω απειλών, εκφοβισμού ή χρήση βίας, δήλωσε ο Ιρανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη. Απεργούν οι εργαζόμενοι στην Υπηρεσία Ασύλου και στην Αρχή Προσφυγών στις 12 Ιουνίου. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, βροχές στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Έως 33 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 με την εκπομπή στο τέλος της ημέρας.
1: Με τον Βαγγέλη Σαρή
0: και τον Δημήτρη Φαναριώτη, και οδεύουμε όντως προς το τέλος της ημέρας.
1: Στο τελευταίο ημίωρο.
0: Ακριβώς, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο και έβλεπα, ρε Δημήτρη, έναν μεθυσμένο, γιατί λέγαμε πόσο έχουν πραγματικά βοηθήσει τα μέτρα και οι αυστηροί έλεγχοι από την πλευρά της τροχέας με τα συνεχή αλκοτέστ. Πόσο έχουν βοηθήσει στο να αλλάξουν τις συνήθειές τους οι οδηγοί και να αναζητήσουν άλλους τρόπους αν θέλουν να πιούν. Ναι. Για να επιστρέψουν στο σπίτι τους και όχι το αυτοκίνητο.
1: Έπαιξε μεγάλο ρόλο σε αυτό και το ωράριο του μετρό, το οποίο έγινε ολονύκτιο.
0: Η επέκταση του ωραρίου για τα Σάββατα.
1: Φίλε, όλη η νεολαία, μου το λένε τα παιδιά μου όταν πηγαίνουν βράδυ.
0: Όλες τις ώρες, μέχρι το ξημέρωμα.
1: Μέχρι το ξημέρωμα, νομίζω ότι είναι μεσημέρι στο μετρό. Είναι εντυπωσιακό. Ναι. Αλλά έτσι πρέπει να είναι κιόλας, δηλαδή.
0: Έτσι πρέπει να είναι.
1: Χώρες.
0: Και όσες φορές. Δεν μπορώ να φανταστώ πραγματικά να θέλει να κατέβει, α πούμε, στο κέντρο τη Αθήνας, γιατί να το κάνεις με το αυτοκίνητό σου, γιατί να ψάξεις να παρκάρεις, γιατί να κινδυνεύσεις να παρκάρεις σε θέση που δεν πρέπει και να δεχθείς κλίση, και γιατί μετά να έχεις τον περιορισμό ότι δεν πρέπει να είσαι αυτός που δεν θα πρέπει να πιει γιατί θα οδηγεί.
1: Ακριβώς.
0: Έχουμε τα μέσα μεταφοράς τα οποία
1: λειτουργούν τέλεια. Μα δεν είναι αυτό. Πες ότι φεύγεις από την Αγία Παρασκευή, έτσι, παίρνεις από το δική σου πλακεντία στο μετρό, ξέρεις πόση ώρα θέλει για το Σύνταγμα? 10 λεπτά. Κατέβηκε στο Σύνταγμα, πας όπου θέλεις, βγαίνεις όσο θέλεις, πίνεις όσο θέλεις, ξαναμπαίνεις στο μετρό, γυρνάς σπίτι σου και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Τι έκανε λοιπόν αυτός?
0: Κάποιος φίλος οδηγός εκεί στο Εγάλεο δεν το έκανε ακριβώς έτσι. Προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές όντας μεθυσμένος, προσέκρουσε σε 6 σταθμευμένα αυτοκίνητα, συνελήφθη και το αλκοτέστ, το οποίο υπευλήθη, έδειξε ότι είχε πιει 5 φορές πάνω από το όριο. Και ήταν συγκλονιστική και η μαρτυρία του ανθρώπου, ο οποίος ήταν μάρτυρας και μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Earth News. Περιέγραψε το τι έγινε και το πόσο δεν καταλάβαινε. Λέει, είχε ανοιχτό το παράθυρο, τον έπιασε από τον μπράτσο, του είπα να σταματήσει και έβαλε το χέρι του μέσα ο άνθρωπος, ο οποίος είχε βγάλει το σκυλάκι του βόλτα και τον άκουσε να χτυπάει ένα-ένα τα αυτοκίνητα και να μην σταματάει. Άπλωσε το χέρι του και του σβήσε τη μηχανή. Και εν συνεχεία φώναξαν την αστυνομία, κατέβηκαν βέβαια και οι 6 οι οποίοι ήταν τα αυτοκίνητά τους χτυπημένα. Δεν είχε καμία συνέστηση των πράξεών του, από ό,τι φαίνεται, ο συγκεκριμένος άνθρωπος. 5 φορές παραπάνω από το επιτρεπτό όριο είχε πιει και βέβαια συνελήφθη, του πέρασαν οι χειροπέδες κανονικά και οδηγήθηκε στο αυτόφορο. Είναι ιδιαιτέρως αυστηρά πλέον, αυστηρό το πλαίσιο αυτό για την χρήση αλκοόλ κατά την οδήγηση. Ξέρουμε σε κάθε περίπτωση ότι δεν κινδυνεύει μόνο ο ίδιος, αλλά διακινδυνεύει και τη ζωή των υπολείπων χρηστών του οδοστρώματος, είτε είναι οδηγοί είτε είναι πεζοί. Και είμαι σίγουρος ότι το δίπλωμά του θα κάνει πολύ καιρό να το ξαναδεί.
1: Μια και το λες αυτό λοιπόν, πριν από λίγα χρόνια είχα διαβάσει ένα εξαιρετικό τεστ σε ένα πολύ γνωστό περιοδικό αυτοκινήτου, δεν θα το πούμε βέβαια για να μην θεωρηθεί διαφήμιση. Τι είχαν κάνει λοιπόν οι οδηγοί? Ξεκινήσανε να ανεβαίνουν στην Πάρνηθα, και να την κατεβαίνουν. Την πρώτη ανάβαση ήταν σόμπερ, δεν είχαν πιει τίποτα. Στη δεύτερη ανάβαση είχαν πιει ένα ποτήρι κρασί. Στη τρίτη ανάβαση δύο ποτήρια κρασί. 3, 4, 5 συνολικά ήπιανε. Τι διαπιστώσανε?
0: Πέντε έφταναν όλοι κάτω.
1: Στα πέντε έφταναν όλοι κάτω, αλλά κάνανε δοκιμές με το φρενάρισμα για να δούνε το χρόνο αντίδρασης. Ο χρόνος αντίδρασης λοιπόν με κάθε ποτήρι κρασί ήταν 1 δευτερόλεπτο πιο βραδύς. Σκέψου τώρα να πρέπει να φρενάρεις και να περιμένεις να μετρήσεις.
0: Το 1 δευτερόλεπτο είναι πάρα πολύ.
1: 2, 3, 4 και μετά να πατήσεις το φρένο, γιατί ο εγκέφαλος τότε μπόρεσε να δώσει με τόσο αλκοόλ την εντολή στο πόδι να πατήσεις το φρένο, καταλαβαίνεις πόσο επικίνδυνο είναι. Και είχα εντυπωσιαστεί πραγματικά, δηλαδή, από την, αν θες, από την πρωτοποριακή σκέψη αυτών των συναδέλφων του ειδικού τύπου να κάνουν αυτό το τεστ τότε που δεν υπήρχαν ούτε αλκοτέστ τότε, τίποτα, δηλαδή δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, και για να δούνε πόσο πολύ επηρεάζει τον οδηγό το αλκοόλ. Και εκεί ακριβώς έγκυται το πρόβλημα. Πρώτον, ότι τρέχεις και δεν καταλαβαίνεις πόσο τρέχεις. Μπορεί να πηγαίνεις με 160 και να νομίζεις ότι πηγαίνεις με 60. Και δεύτερον, καθυστερεί υστερούν, πέφτουν πάρα πολύ τα αντανακλαστικά. Πάρα πολύ. Και αυτό είναι μοιραίο, δυστυχώς.
0: Το έχουμε συζητήσει ξανά εδώ μέσα από τον αέρα του Earth News Radio 105,8 μαζί, Δημήτρη. Ναι. Το τεστ που θα ανοιχνεύει ουσίες, άλλες ουσίες πέραν του αλκοόλ. Γιατί είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λαμβάνουν φάρμακα βαριά που κανονικά δεν συνδυάζονται με οδήγηση, mm-hmm. που στις οδηγίες τους το αναγράφουν σαφώς ότι επηρεάζουν την οδηγική ικανότητα και παρόλα αυτά λαμβάνουν τέτοια φάρμακα και οδηγούν κανονικά ανάμεσά μας. Υπάρχουν χρήστες άλλων ουσιών,
1: μαλακών ή σκληρών
0: ναρκωτικών ουσιών, που επίσης κάνουν χρήση και κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Αυτόν, yeah. έτσι και τον σταματήσει η τροχιά για αλκοτέστ,
1: θα βρεθεί
0: αρνητικός. Mm. Αλλά αν τον μπορούσαμε να ανοιχνεύσουμε με ένα τέτοιο τεστ κάποιες άλλες ουσίες, και νομίζω ότι ήδη έχει, έτσι προδιαγράφεται αυτό, ότι ναι. θα το έχουμε σύντομα. Έτσι, έχουν ξεκινήσει δηλαδή και κινούνται οι διαδικασίες για να έχουμε και τέτοια τεστ, γιατί υπάρχουν ήδη στο εξωτερικό. Νομίζω ότι θα πιάσουμε πολλά λαβράκια. Ναι. Και μιλάμε για λαβράκια τα οποία κινούνται ανάμεσά μας, για ανθρώπους οι οποίοι είναι χρήστες ουσιών one way or another και κινούνται ανάμεσά μας, διακινδυνεύοντας τη ζωή τη δική τους και τη δική μας.
1: Ακριβώς. Και να σου πω ότι αυτό το τεστ των ναρκωτικών ουσιών υπάρχει στη Γαλλία από το 2005. Υπάρχει μια ειδική μονάδα που λέγεται Brigade Rapid Intervention, είναι δηλαδή, αν θέλεις, η άμεση δράση, ας πούμε, η αντίστοιχη της Γαλλίας. Είναι αυτοκίνητα συμβατικά, τα οποία δεν τα παίρνει κανένας χαμπάρι, και βγαίνουν και βλέπουν πώς οδηγάει ο καθένας. Πρώτα του κάνουν αλκοτέστ, και αν το αλκοτέστ βγει αρνητικό, αλλά οι αστυνομικοί υποψιάζονται ότι ο άλλος έχει κάνει χρήση ουσιών, με λίγο σάλιο μπορούν πάρα πολύ εύκολα, μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, να δούνε αν υπάρχει, για παράδειγμα, αν κάνουν χασίς, ας πούμε, να υπάρχει τεστ για την τετραϊδροκαναβινόλη, που είναι η ψυχότροπος ουσία του χασίς. Λοιπόν, αυτό γίνεται στη Γαλλία εδώ και 20 χρόνια. Δεν λέω ότι είμαστε πίσω, αλλά είναι καιρός και εμείς, έστω καθυστερημένα, να υιοθετήσουμε αυτές τις μεθόδους, γιατί το ένα είναι το αλκοόλ, το άλλο είναι τα ναρκωτικά. Τα ναρκωτικά μένουν απ' έξω αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ο άλλος μπορεί να έχει πάρει, ξέρω, κοκαίνη, χασίζ, οτιδήποτε, και να μην τον πιάσει το αλκοτέστ και να του πούνε ευχαριστούμε πολύ, γεια σας. Αυτό δεν θα υπάρχει πια.
0: Και υπάρχει και μια σειρά ακόμη φαρμάκων.
1: Ακριβώς.
0: Μεγάλη σειρά φαρμάκων.
1: Αντικαταθλιπτικά, βενζοδιαζεπίνες.
0: Ότι δεν γίνεται χρησιμοποιώντας, παίρνοντας αυτό το φάρμακο, να οδηγείς. Επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης και χρήσης μηχανημάτων
1: κλπ. Το γράφει και
0: για τους επαγγελματίες. Το γράφει το φάρμακο.
1: Στις οδηγίες το φάρμακο.
0: Αν όμως δεν τηρείται, τότε εκεί υπάρχει πρόβλημα και ενδεχομένως να πρέπει να το δούμε με κάποιο τρόπο. Ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα έχουμε και εδώ στην χώρα μας τέτοιου είδους.
1: Σπουδαία πάντως η αρχή που έγινε με τα αλκοτέστ. Εγώ έχω πέσει τουλάχιστον 2-3 φορές αλκοτέστ. Ευτυχώς δεν είχα πει γουλιά. Το μόνο που είναι μια μικρή ταλαιπωρία, επειδή σταματάνε όλα τα αυτοκίνητα, με πέτυχε προσπαθώντας να μπω στην Κυψέλη κοντά στην Αγία Γλυκέρια. Περίμενα 20-25 λεπτά για να φυσήξω. Mm-hmm. Okay. Μέσα στην ιστορία είναι αυτό, αλλά και στο κέντρο της πόλης που κυκλοφορούν πάρα πολύ Σαββατοκύριακο, ξέρουν ότι ό,τι και να γίνει, μα στην Κηφισίας, μα στη Μεσογείων, μα σε έναν άλλο κεντρικό δρόμο, δύσκολα θα το αποφύγουν το αλκοτέστ. Είναι πολύ έλεγχη και έτσι πρέπει να είναι, κατά την ταπεινή μου γνώμη.
0: Γιατί έχει κάποιες φορές είχε παραγίνονταν το κακό, και ίσως θέλουμε και το βούρδουλα. Έτσι να.
1: Μαστίγιο για καρότο.
0: Να κρέμεται πάνω από το κεφάλι μας για να.
1: Όμως.
0: Να σκεφτόμαστε λίγο.
1: Μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι οδηγοί από νεαρή ηλικία.
0: Mm-hmm. Πόσο νεαρή.
1: Από τα 13.
0: Τη δική μου.
1: 13-14. Mm-hmm. Πηγαίνοντας να μάθουμε οδήγηση από εκεί που έμαθαν όλοι οι σπουδαίοι οδηγοί της Φόρμουλα 1, από τον Άιρτον Σένα μέχρι τον Μίκαελ Σουμάχερ, και μιλάω για τα καρτ.
0: Τα καρτ.
1: Αυτά τα μικρά.
0: Δεν έχω οδηγήσει ποτέ. Δεν βρέθηκα ποτέ σε μια τέτοια πίστα.
1: Είχα ένα φίλο ο οποίος έτρεχε στο Ενιαίο και είχε για προσωπική του διασκέδαση ένα καρτ, εξαιρετικό. μην λέω πολλά, 250 κυβικά δίχρονο, γύρω στα 45 άλογα. Καταλαβαίνεις ότι πέταγε το καρτ, έπιανε 150 τελική. Μέχρι πρόσφατα δεν είχαμε στην Ελλάδα πίστα για καρτ, πλέον έχουμε.
0: Πίστα, μιλάμε για πίστα επίπεδου τώρα πίστα, επαγγελματικού, έτσι.
1: Προδιαγραφών ευρωπαϊκών και διεθνών γενικά. Mm-hmm. Είναι το Circuit 27, βρίσκεται έξω από τη Θεσσαλονίκη και βάζει την Ελλάδα στο χάρτη του παγκόσμιου κάρτινγκ. Μάλιστα τον Μάιο έγινε ο δεύτερος γύρος του Champions of the Future Academy Program International Series. Είναι μια διεθνή σειρά που διοργανώνεται και έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα σκαλοπάτια εξέλιξης για τους νέους οδηγούς κάρτινγκ παγκοσμίως. Και βεβαίως είπαμε ότι πάρα πολλοί πρωταθλητές της Φόρμουλα 1, σχεδόν όλοι, έχουν ξεκινήσει από τα κάρτ. Ποιο είναι το πλεονέκτημα του να οδηγάς κάρτ? Το οδηγάς σε πίστα μέσα, όπου σε κάθε στροφή υπάρχουν διάφορα, έτσι, ειδικά εμπόδια, ώστε αν φύγεις από το δρόμο να μην τραυματιστείς.
0: Λάστιχα και άλλα.
1: Ακριβώς.
0: Ειδικά, εξειδικευμένα υλικά.
1: Γι' αυτό το λόγο. Συνεπώς, και μάλιστα να πούμε ότι αυτή η πίστα υποστηρίζεται επίσημα από την Formula 1 Academy. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή έχει σημαντικό σπόνσορα, είναι και δύο ακόμη εταιρείες premium γερμανικές, οι οποίες δεσμεύονται και βοηθούν όλους αυτούς τους νέους να μάθουν να οδηγάνε γρήγορα αλλά και με ασφάλεια ταυτόχρονα. Και πλέον θα μπορούμε, όποιος θέλει να πάει, να υπάρχουν πίστες με κάρτ στην Αττική, όχι βέβαια αυτών των προδιαγραφών, αλλά οι Θεσσαλονικοί θα μπορούν να απολαμβάνουν.
0: Μου έρχεται στο μυαλό η Βλαχοπούλου, η Ρένα Βλαχοπούλου, που την είχαν βάλει και έτρεχε
1: με το κράνος,
0: σε κάρτ με το κράνος, ναι, και στο τέλος τράκαρε κιόλας, έτσι, έπεσε πάνω στα λάστιχα.
1: Το ξέρω, το θυμάμαι. Έχεις πάει στον Άγιο Κοσμά όταν υπήρχε η πίστα?
0: Στον Άγιο Κοσμά, ναι, αλλά μόνο απ' έξω χάζευα.
1: Ναι.
0: Πιτσιρικάς, χάζευα απ' έξω. Είναι πολλά χρόνια τώρα εκεί.
1: Πάρα πολλά χρόνια έχουν περάσει.
0: Δεν ξέρω αν υφίσταται ακόμη.
1: Δεν νομίζω. Πάντως, δεν υπάρχει πια, νομίζω.
0: Με φέρνει πολλά χρόνια πίσω.
1: Έχει διάφορες πίστες σε προάστια, ας πούμε, των Αθηνών, που μπορεί κανείς σιγά σιγά να πάει το παιδί του, ας πούμε, 6, 7, 8, 9, 10 χρονών. Έχει κάποια κάρτα που είναι αυτόματα, είναι αργά, δεν πάνε πάνω από 30-40 χιλιόμετρα, όπου και φυσικά και φοράνε κράνο στα παιδάκια, όπου ακόμα και αν φύγεις από το δρόμο με 20 χιλιόμετρα και φοράς κράνο, δεν θα πάθεις τίποτα.
0: Mm-hmm. Είναι προστατευμένο το περιβάλλον από κάθε πλευρά.
1: Είναι παιδεία, η οδηγική παιδεία που δεν υπάρχει. Και αυτό που δεν ξέρω, και κάποια στιγμή θα το ψάξουμε αύριο να το δούμε, αν υπάρχει μάθημα οδικής αγωγής στα σχολεία. Εξ όσων γνωρίζω και έχω ψάξει, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν δηλαδή μικρές επιχειρήσεις όπου έχουν μέσα, έτσι, υποτυπώδεις δρόμους με σήματα και μικρά ηλεκτρικά αυτοκινητάκια για να οδηγάνε τα παιδιά και να μαθαίνουν, να αναγνωρίζουν το σήμα, ξέρω, αυτό είναι πλατεία, αυτό είναι stop. Αν λοιπόν τα παιδιά από αυτή την ηλικία μάθουν οδική αγωγή, δηλαδή μια ωρίτσα παραπάνω στο σχολείο, νομίζω ότι θα έχει και πλάκα, θα τους ενδιαφέρει πιο πολύ από την ιστορία, τη βιολογία ή τη φυσική.
0: Mm-hmm. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια ιδρύματα ασφαλούς οδήγησης.
1: Ακριβώς.
0: Μεταξύ άλλων και του αείμνηστου του Άρη, του Σταθάκη, mm-hmm. που εκπρόσωπη εν προκειμένου η κόρη του, η Χριστίνα Μυρτό Σταθάκη, καλείται και πηγαίνει σε σχολεία προκειμένου να κάνουν κάποιες και να τη ρωτούν τα παιδιά, γιατί έχει τερματίσει και στο ράλι Ακρόπολης η Χριστίνα.
1: Φυσικά.
0: Το ανέφερες νωρίτερα το ράλι. Ναι. Και να λύνει απορίες στα παιδιά, αλλά και να τα συμβουλεύουν και να τους δείχνουν κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να μας φαίνονται αστεία, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικά για το μυαλουδάκι του παιδιού που είναι σφουγγάρι, ναι, στην παιδική τρυφερή ηλικία και μπορεί να αφομοιώσει αυτές τις πολύτιμες για τη συνέχεια της ζωής του πληροφορίες.
1: Και πώς να περάσει και μια διάβαση. Εγώ άσε το δείγμα. Να περάσει μια διάβαση, να κοιτάξει. Δηλαδή, θα δούμε αν είναι ο Σταμάτης ή ο Γρηγόρης. Αν είναι ο Γρηγόρης, είναι το πράσινο ανθρωπάκι, δηλαδή μπορούμε να περάσουμε. Πάντα πρέπει να κοιτάξεις πριν περάσεις, παρά το ότι είναι πράσινο, δεξιά και αριστερά αν έχετε κανένα αυτοκίνητο.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, αυτό πρέπει να το μάθουν τα.
0: Και τώρα έδειξες πολύ μεγάλο θέμα, το θέμα των διαβάσεων. για το κατά πόσον τηρείται και τηρούν τις διαβάσεις και τις σέβονται οι οδηγοί, αν τις σεβόμαστε. Γιατί έχω βρεθεί ακόμη και σε σχολείο απ' έξω με τη σχολική τροχονόμο να τρέχει για να σταματήσει τα αυτοκίνητα, γιατί μόνα τους δεν σταματούσαν ποτέ, ακόμη και αν περίμενε ένα τσούρμο παιδάκια με τους γονείς στην άκρη της διάβασης για να περάσουν. Η αλήθεια είναι ότι στο εξωτερικό τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Όποιος έχει ταξιδέψει στο εξωτερικό νομίζω ότι εκπλήσεται από το πόσο αυστηρά, ευλαβικά σέβονται τις διαβάσεις των πεζών οι οδηγοί.
1: Με το που θα βγάλεις το πόδι σου για να περάσει το δρόμο, έχει κοκαλώσει ο άλλος.
0: Μπράβο. Ή με το που κινείσαι προς την διάβαση και σε βλέπει με την άκρη του ματιού, σταματά σε σημείο που νιώθεις και άσχημα και του λες πέρασε.
1: Ναι.
0: Περιμένω εγώ.
1: Ενώ εδώ βλέπεις, ας πούμε, περνάει η γιαγιούλα, κούτσα κούτσα να περάσει γρήγορα το φανάρι, γκαζώνει ο άλλος και βλέπεις τη γιαγιούλα αγχωμένη να προσπαθεί να περάσει στην απέναντι διάβαση. Δηλαδή. Εντάξει, έλεος κάπου.
0: Και ένα χαρακτηριστικό αυτού είναι ότι όταν ένας οδηγός σταματά στη διάβαση για να μου δώσει ως πεζό προτεραιότητα, τον ευχαριστώ.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπεις τακτικά.
1: Ναι. Ενώ δεν θα έπρεπε να τον ευχαριστείς.
0: Θα πρέπει λίγο να ενδεχομένως να το ξανασκεφτούμε αυτό την επόμενη φορά που θα περάσουμε από διάβαση.
1: Λοιπόν, τώρα θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Έχεις ένα αυτοκίνητο μικρομεσαίο, δεν θα πούμε ποια μάρκα. Το πήρες καμιά 25.000 ευρώ ή κάζο. Λοιπόν, υπάρχουν όμως πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις.
0: Δηλαδή.
1: Κόστους. Λοιπόν, μιλάμε για ένα υπεραυτοκίνητο. Δεν θα πούμε τη μάρκα. Γνωστές οι μάρκες των υπεραυτοκινήτων. Πόσο κοστίζει το πρώτο σέρβις?
0: Πόσο κοστίζει το υπεραυτοκίνητο, αρχικά να μου πεις, για να
1: το
0: βάλω.
1: Το υπεραυτοκίνητο κοστίζει γύρω στα 2-2,5 εκατομμύρια.
0: Α, τόσο υπεραυτοκίνητο.
1: Ναι, σέρβις όμως λέμε, έτσι, δεν είπαμε να.
0: Όχι, απλά θέλω να δω. Δηλαδή, είχα 2-2,5 εκατομμύρια και τα έδωσα για να το αγοράσω. Οπότε τώρα πάω για το πρώτο του σέρβις. Το δικό μου το πρώτο σέρβις, αν θυμάμαι καλά, ήταν γύρω στα 170 ευρώ.
1: Φανταστικά. Σε αυτό κοστίζει 37.500 ευρώ το πρώτο σέρβις.
0: 37.500.
1: Θέλει 80 ώρες για να γίνει. Είναι πάρα πολλά τα λίτρα λαδιού. Επειδή ο κινητήρας είναι 16-κύλινδρος, θέλει και 32 ειδικά ηλεκτρονικά μπουζί. Τρεχαγυρευόπουλος, για να μην σου λέω πολλά. Θα σου πω ότι το άλλο είναι το καταπληκτικό. Επειδή αυτό είναι υβριδικό αυτοκίνητο, εάν χαλάσει το υβριδικό σύστημα, δηλαδή θα πρέπει να αντικατασταθούν οι μπαταρίες αυτού του υπεραυτοκινήτου, το οποίο το πήρες 2,5 εκατομμύρια, οι μπαταρίες, η αντικατάσταση έχει 800.000 ευρώ.
0: 800.000 ευρώ.
1: 800.000 ευρώ.
0: Θα πας να πάρεις καινούριο.
1: Ναι.
0: Φτιάξεις το παλιό.
1: Όχι, μην πέσεις σε αυτή τη λούμπα.

0: Επιστρέψαμε και πάλι με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Είμαστε εδώ στο τέλος της ημέρας και όντως κοντεύει σε 5 λεπτά. Αλλάζουμε, υποδεχόμαστε την νέα μέρα. Ξημερώνει Πέμπτη και ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή νωρίτερα μου μίλησες για την Πάρνηθα. Αρκούδες στην Πάρνηθα δεν έχει.
1: Όχι, αλλά παλιά που πήγαινα για ορειβασία στην Πάρνηθα, για πεζοπορία για την ακρίβεια, είχα περίμενε, έχω δει ελάφι, έχω δει λαγούς.
0: Με πετραχίλια.
1: Παλιά λέγανε, ναι.
0: σε στιφάδο μορφή.
1: Όπως λέει
0: ο Βασίλης Νικολόπουλος, που είναι στην ρύθμιση του ήχου, μαζί με τη Μαρία της Φιρόερα που είναι στην παραγωγή μας εδώ, μας υποστηρίζουν, και ο Γιώργος Τσολάκης βέβαια στις υπέροχες μουσικές επιλογές. Εγώ σε ρώτησα γιατί είχαμε αυτή την εμφάνιση αρκούδα στην Ολυμπιάδα της Κοζάνης. Μάλιστα εξέδωσε ο πρόεδρος της κοινότητας εκεί στους κατοίκους ανακοίνωση να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, και υπήρξε και ένας πολίτης ο οποίος κατέγραψε σε βίντεο την στιγμή που η αρκούδα φτάνει μπροστά σε μία αυλή, κάνει μία απόπειρα να πηδήξει τη μάντρα, δεν τα καταφέρνει την πρώτη φορά, στη συνέχεια όμως τα καταφέρνει και μπαίνει μέσα σε αυλή σπιτιού. Μιλάμε για το χωριό Ολυμπιάδα στην Κοζάνη και κατεγράφει αυτό, το είδαμε στο Earth News νωρίτερα, κατεγράφει η αρκούδα να μπαίνει μέσα στην αυλή του σπιτιού. Δεν είναι ότι καλύτερο φαντάζομαι να βγεις έξω, ας πούμε.
1: Πρέπει να μείνεις ακίνητος τελείως. Αυτό είναι το. Βέβαια, να έρθει η αρκούδα να μυρίζει και εγώ να είμαι ακίνητος, να παριστάνω τον νεκρό, δεν νομίζω θα το αντέξω.
0: Θα δυσκολευτείς, μάλλον.
1: Πάντως στην Ιαπωνία καταφέραν να εχμαλωτήσουν μια μαύρη αρκούδα η οποία είχε σπείρει τον δρόμο σε μια περιοχή και είχαν κλείσει συνολικά 94 σχολεία για λόγους ασφαλείας. Οι αρκούδες, να πούμε ότι είναι πάρα πολύ έξυπνα ζώα, ιδιαίτερα συναισθηματικά, και δεν είναι καθόλου επιθετικά όταν δεν τις πειράξεις.
0: Mm-hmm. Πάντως εκεί ήταν κομικοτραγικές οι εικόνες.
1: Τώρα τη δεις στην αυλή στην αρκούδα, δεν είναι και απλό.
0: Στην Ολυμπιάδα της Κοζάνης, γιατί μπήκε μέσα στην αυλή του σπιτιού η γυναίκα, η γυναίκα που κατοικούσε μέσα, άκουσε αυτό το γδούπο, βγήκε να δει τι έχει συμβεί. Ο άντρας, ο οποίος κατέγραφε με το κινητό του την αρκούδα που πήδηξε, άρχισε να της φωνάζει: προσέξτε, γιατί έχει πηδήξει μια αρκούδα μέσα στην αυλή σας. Οπότε φανταστείτε, είναι λίγο μπορεί να γελάμε, αλλά έχει ενδιαφέρον. Και τώρα ο πρόεδρος της κοινότητας έβγαλε ανακοίνωση να αποφεύγουν οι κάτοικοι τις άσκοπες μετακινήσεις, κυρίως τις απογευματινές και τις βραδινές ώρες, έτσι και να περνάνε και δύο παιδιά με τα ποδήλατά τους από εκείνη την ώρα. Και γενικότερα οι κάτοικοι έχουν φοβηθεί. Τα συνόδευσαν στα σπίτια τα παιδιά, τα οποία και εκείνα τρόμαξαν, και εθεάθη ξανά η αρκούδα λίγες ώρες αργότερα σε ένα διπλανό χωριό. Βέβαια, οι κάτοικοι της περιοχής γνωρίζουν, είναι πιο εξοικειωμένοι. Μπορεί να μας φαίνεται εμάς τώρα πολύ περίεργο, αλλά δεν είναι τόσο. Η αρκούδα γιατί κατεβαίνει, γιατί πεινάει.
1: Ακριβώς.
0: Και γιατί έχουμε μπει εμείς πλέον στα δικά της χωράφια.
1: Ακριβώς. Αυτό που ήθελα να πω το είπες εσύ. Ναι. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, αν δεν σταματήσουμε κι εμείς να παρεμβαίνουμε στη φύση με τέτοιο βάρβαρο τρόπο. Στην Κηφισιά δεν είχε αγριγούρουνα τις προάλλες. Οικογένειες ολόκληρες.
0: Αγριγούρουνα έχει γίνει ένας μικρός χαμός.
1: Στην γειτονιά μου που μένω στο Χαλάνδρι, με κόσμο, γειτονιά πυκνοκατοικημένη, υπάρχει μία αλεπού η οποία κόβει βόλτες, έχει φάει τις μισές γάτες της περιοχής και εξακολουθεί να κυκλοφορεί. Και επιπλέον, βάσει με το νέο νόμο, γιατί εμένα μου φάγε τρία γατάκια, θα μπορούσα να την σκοτώσω, εν πάση περιπτώσει. Αλλά
0: δεν μπορείς.
1: Απαγορεύεται.
0: Δεν μπορείς, βεβαίως και απαγορεύεται.
1: Και καλά κάνει.
0: Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Ήμασταν μαζί σας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Στο τέλος της ημέρας, το οποίο έφτασε σε 30 δευτερόλεπτα, υποδεχόμαστε τη νέα μέρα και εμείς σας χαιρετούμε. Καλό σας βράδυ.

0: ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν σκληρά το Ιράν απόψε, δήλωσε πριν από λίγο ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξθεθ. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ από το Βαλ γραφείο απείλησε εκ νέου την Τεχεράνη λέγοντας «Θα τους επιτεθούμε και μάλιστα πολύ σκληρά. Σήμερα θα επαναλάβουμε τους βομβαρδισμούς. Έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε. Κατέριψαν το ελικόπτερό μας». Η μάχη κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν έχει τελειώσει. Αν μας επιτεθούν θα δεχθούν ισχυρό πλήγμα και ο Ισραηλινός στρατός είναι έτοιμος για ευρείας κλίμακας δράσης στο Ιράν, δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτζ. Παράλληλα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απίφθινε έκκληση προς τους Λιβανέζους να ενώσουν τις δυνάμεις τους με το Ισραήλ στον αγώνα κατά της Χεζμπολάχ, υπογραμμίζοντας πως η χώρα τους είναι όμηρος του σιητικού κινήματος που υποστηρίζεται από το Ιράν. Αυτή τη φορά ο πόλεμος δεν θα περιοριστεί στην περιοχή, τόνισε ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραχήμ Αζίζη. Καμία βιώσιμη συμφωνία δεν μπορεί να επιτευχθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω απειλών, εκφοβισμού ή χρήση βίας, δήλωσε ο Ιρανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη.

0: εμφάνιση στο δικαστήριο του 30χρονου Σουδανού Χάντι Ολαντίν, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας. Την ίδια ώρα η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το μεταναστευτικό κλιμακώνεται. Ο ανεξάρτητος επόπτης της Βρετανικής Αντιτρομοκρατικής Νομοθεσίας, Τζόναθαν Χιλ, υποστήριξε ότι η μετανάστευση πρέπει να εξετάζεται και ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας, ενώ η κυβέρνηση επικεντρώνει την προσοχή της στη βία που ακολούθησε την επίθεση. Σύμφωνα με υπουργούς, 27 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μετά από στοχευμένες επιθέσεις εναντίον μεταναστών και μειονοτήτων. Μία και μόνη Κυριακή των εκλογών. Οφείλουμε να αποκρούσουμε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας και των περιπετειών που θα ανατείναζαν τις κατακτήσεις της κοινωνίας. Η Κυριακή της μεγάλης εκλογής θα είναι μία και αυτή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία, τόνισε στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χαρακτήρισε θίασο την αντιπολίτευση, επισημένοντας ότι ο θίασος δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Πλαστογράφοι της ελπίδας και την βορύχη του θυμού θα γίνονται ένα για να ενωθούν με όσους πουλάνε τη θρησκεία με το μέτρο και τον πατριωτισμό με το κιλό. Απίθυνε προσκλητήριο στους απογοητευμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, αναφερόμενος στην ακρίβεια, επισήμανε ότι η κυβέρνηση κινείται στα όρια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Η μάχη που έρχεται είναι μια μάχη ιδεών. Να βάψουμε ξανά το χάρτη γαλάζιο, δήλωσε ο εκλεγής γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του Πασό Κίνημα Αλλαγής δεν έχει θέση την επόμενη μέρα του κόμματος, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο One Channel. Ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πίτε Χέξεθ από την Αμερικανική Ναυτική Βάση του Γκουαντάναμο προειδοποίησε την κουβανική κυβέρνηση να μην επιδιώξει την απόκτηση οπλικών συστημάτων που θα μπορούσε να στοχεύσουν τη βάση στο Γκουαντάναμο ή αμερικανικά εδάφη. Θα προκαλούσαν τέτοια αντιπαράθεση που όχι μόνο δεν θα ήθελαν, αλλά δεν θα μπορούσαν να αντέξουν, είπε σε Αμερικανούς στρατιωτικούς. Συνελήφθη 32χρονος στον Οροπό, κατηγορείται ότι κακοποιούσε τη σύζυγό του και ταυτόχρονα βιντεοσκοπούσε και ανέβασε στο διαδίκτυο της ιδεχθής πράξης του. Η γυναίκα προχώρησε σε καταγγελία μετά την κακοποίηση που υπέστη χθες μπροστά στα μάτια του 8χρονου γιού της. Είχε μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα αρκετές φορές, αλλά είχε αποσύρει τις κατηγορίες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, βροχές στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.

11 και 11 πρώτα λεπτά, αυτό το ξημέρωμα της Πέμπτης, 11 του Ιουνίου. Πώς είστε, καλά, όλα εντάξει, δεν έχουμε τίποτα ζητήματα, δεν έχετε, θα σας πω εγώ τώρα και θα έχετε. Εδώ είμαστε με τον Βασίλη τον Νικολόπουλο να ρυθμίζει τον ήχο και πάρα πολύ χαίρομαι, η αλήθεια είναι. Να μην κρυβόμαστε, δεν υπάρχει λόγος. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Πώς είστε, όλα καλά? Λοιπόν παιδιά, ακούστε τώρα τι γίνεται. Που λέγαμε ότι θα λυθούν τα θέματα και θα έχουμε συμφωνία μέσα στο Σαββατοκύριακο. No, δεν έχουμε. Και όχι μόνο δεν έχουμε, αλλά και έχουμε αυτή την ώρα που κουβεντιάζουμε εμείς εδώ εκρήξεις να ακούγονται στο νησί Κέσμ και στο νησί Κύρ στο Ιράν. Λένε ότι δεν ξέρουν ακριβώς από πού είναι. Σε λίγο που θα έρθει και η επιβεβαίωση θα δούμε ότι είναι από το στην επαρχία Φάρσης, παιδιά. Ενεργοποιήθηκε επίσης το σύστημα Εράμινας. Ναι, θα δούμε ότι είναι χτυπήματα αμερικανικά, διότι που πέσανε, έπεσε το ελικόπτερο το Απάτσι προχθές, σώθηκαν οι πιλότοι βέβαια, και είχε πει ο Τραμπ ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Μετά είπε θα χτυπήσουμε. Και χθες είπε αργήσανε πάρα πολύ για τη συμφωνία, λέει, και θα χτυπήσουμε με, τέλος πάντων, δυναμικά θα απαντήσουμε αυτό. Και επειδή έχουν βγει και οι άλλοι, επίσης να μην ξεχνιόμαστε, δεν θέλω να ξεχνιόμαστε, ο Υπουργός Άμυνας, τον έχει ονοματίσει, έχει αλλάξει το όνομα, τον έχει κάνει Υπουργό Πολέμου. Επιμένουμε, το λέμε Άμυνας, εντάξει, Πολέμου είναι, για την Αμερική είναι Υπουργός Πολέμου. Ο Χέξεφ είπε ότι η κεντρική διοίκηση θα έχει πολλή δουλειά απόψε. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Όπως είπε, λέει, ο πρόεδρος Τραμπ, μας πιέζουν. Καταλαβαίνεις πότε κάποιος προσπαθεί να μας πιέσει για να κλείσω μια συμφωνία. Ανταυτού, λέει, θα δουν βόμβες να πέφτουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες πάνω σε σημαντικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Το είπε ο υπουργός, ο αρμόδιος. Και επειδή ο πρόεδρος Τραμπ είπε, λέει, ότι θα χτυπήσουμε σκληρά το Ιράν και αυτό ακριβώς θα κάνουμε. Δεν είπε ποιες εγκαταστάσεις θα χτυπήσει, θα στοχεύσει. Θα είναι, λέει, ισχυρές και ξεκάθαρες. Ισχυρίστηκε επίσης, όπως και ο Τραμπ νωρίτερα, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν τα στενά του Ορμούς. Αποδείξεις δεν είχε. Επίσης είπε ότι η Ουάσιγκτον κατάφερε να εισάγει και να εξάγει πετρέλαιο και το κάνει εδώ και εβδομάδες. Και για τους πιλότους του Απάτσι είπε ότι είναι σε καλή κατάσταση. Εντάξει, ο άνθρωπος, οι άνθρωποι. Βγαίνει το Ισραήλ και λέει αργεί το τέλος της σύγκρουσης με το Ιράν. Αν επιτεθεί, λέει, στο Ισραήλ θα υποστεί συντριπτικό πλήγμα. Είναι έτοιμες οι Ισραηλινές δυνάμεις να εξαπολύσουν επιθέσεις με μεγάλη ισχύ. Βγαίνει το Ιράν μετά και λέει ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δημοσίευσε ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι θα έχουν νέες επιθέσεις. Δεν φοβόμαστε να πολεμήσουμε τους ηττημένους, λέει το Ιράν, και προειδοποιεί ότι ο αριθμός των Αμερικανικών απολειών θα αυξηθεί και θα είναι, λέει, πολύ υψηλότερος από αυτόν που επιβεβαιώνει ο Τραμπ. Δεν θα περιοριστεί, λέει, αυτή τη φορά ο πόλεμος στην περιοχή. Θα δούμε, λέει, τι θα συμβεί. Από αυτά που βομβαρδίσανε χθες, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών λέει ότι βομβαρδίσανε οι Αμερικανοί εγκαταστάσεις ίδρευσης. Και σκόπιμα, λέει, σκόπιμα, υποδομές ίδρευσης για τον πληθυσμό στο ΣΥΡΙΚ.
Μια παραθαλάσσια πόλη είναι, στο νότιο Ιράν, το Σιρίκ. Και αυτή η επίθεση, λέει, που κατέστρεψε δύο δεξαμενές που παρήχαν πόσιμο νερό για περισσότερους από 20.000 κατοίκους σε 10 χωριά, συνιστά έγκλημα πολέμου. Δεν είναι παράπλευρες απώλειες. Είναι ένα υπολογισμένο έγκλημα πολέμου και μια κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Παιδιά, δηλαδή, εντάξει. Το νερό, βέβαια, δεν χτυπήσει. Βγαίνει λοιπόν ο Άξιος νωρίτερα και λέει, ο ιστότοπος, οι αμερικανικές επιθέσεις αποσκοπούν στο να δημιουργήσουν πλεονέκτημα στις διαπραγματεύσεις. Και μάλιστα λέει το ρεπορτάζ ότι η χθεσινή αμερικανική επίθεση είχε στόχο να αναγκάσει το Ιράν να απαντήσει στην τελευταία πρόταση των ΗΠΑ μετά από δύο εβδομάδες καθυστερήσεων. Επιθέσεις, λέει, ήταν αναλογικές και χειρουργικές χωρίς ιρανικές απώλειες. Και μετά ήρθαν οι δηλώσεις από Ιράν, από Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν και Ισραήλ. Αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται αυτή η κατάπαυση του πυρός και αυτή η, πώς τη λένε, να το πω τώρα, η προσπάθεια να το πω. Ας το πω, να βρεθεί μία λύση για να καθίσουν να... Όχι για να λήξει ο πόλεμος, τώρα μην ακούτε που λέμε εμείς να λήξει ο πόλεμος, για να παραταθεί η κατάπαυση. Αυτή η κατάπαυση που την έχουμε στο μυαλό μας όπως έχουμε, την έχουμε. Λοιπόν, εκνευρίζεται, λέει ο Τραμπ, από την καθυστέρηση του Ιράν. Οκ. Εκνευρίζεται. Μα όταν δίνεις ένα... Το πεις, το έχει πει 40 φορές. Εντάξει. Αλλά όταν δίνεις το Σαββατοκύριακο, μετά λες σε δύο εβδομάδες και βλέπεις ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση από την άλλη πλευρά. Έτσι. Να τα λέμε αυτά. Υπάρχει ένα ζήτημα. Επίσης ο Τραμπ έχει ισχυριστεί, γιατί που είπε ο Χέξεφ, ο Υπουργός Άμυνας Πολέμου, πείτε το πώς θέλετε, έχουν περάσει τα γαράβια και έχουν εκατομμύρια δολάρια κτλ. Με το πετρέλαιο. Ο Τραμπ είπε χθες, ανακοίνωσε, ότι ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε τον περασμένο μήνα, το Μάιο, μυστική επιχείρηση, προσέξτε, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα 200 τάνκερ και 100 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου να περάσουν τα στενά του Ορμούς. Γι' αυτό βγαίνει και ο Υπουργός και το υποστηρίζει όλο αυτό. Στο Truth Social, στο συνάρτησή του, και είπε, εγγράφει, ότι αυτή η εξαιρετικά επιτυχημένη προσπάθεια οφείλεται στο γεγονός ότι οι ΗΠΑ ελέγχουν τα στενά. Επίσης, λέει, ο στρατός του Ιράν έχει τυθεί, η οικονομία του έχει καταρρεύσει. Έχει ξανακάνει τέτοιες δηλώσεις. Ναι, οκ. Τις έχει, θα κάνει κι άλλες. Περιμένετε, έχουμε ακόμα πολύ μέλλον μπροστά μας, όλη τη νύχτα. Μισό λεπτό, για να δούμε πως είπε τίποτα άλλο ο Χέξεφ. Θα έχουμε πολλή δουλειά απόψε. Ναι, καταλάβατε. Οπότε, τι άλλο, αυτά προς το παρόν. Α, για να μην ξεχάσω, παρακαλώ, στην άλλη κεχηρία, στο Λίβανο, στην άλλη, που είναι η κεχηρία, δεν πειράζει που σκοτώνονται, άλλο αυτό, η κεχηρία Ισραήλ-Λιβάνου. Βγαίνει χθες ο... Θυμάστε που βγήκε ο πρόεδρος του Λιβάνου προχθές και είπε και στην Ισραήλη, απίθυνε μήνυμα στην Ισραηλινή κυβέρνηση και στο λαό, ότι με στρατιωτικά μέσα δεν θα έχετε ασφάλεια στο Βόρειο Ισραήλ. Να καθίσουμε να κουβεντιάσουμε. Βγαίνει λοιπόν ο Νετανιάχου χτες και απευθύνει έκκληση στους Λιβανέζους και τους καλεί να ενώσουν τις δυνάμεις τους με το Τελ Αβίβ στον αγώνα κατά της Χεζμπολάχ. Η χώρα τους, λέει, το Λίβανος δηλαδή, είναι όμηρος του σιητικού κινήματος που υποστηρίζεται από το Ιράν. Εμείς, λέει, δεν είμαστε σε πόλεμο μαζί σας, είμαστε σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ, η οποία κρατάει όμηρο τη χώρα σας. Και, ναι, λαχταράμε, λέει, την ειρήνη μαζί σας με το Λίβανο. Πάρτε το μέλλον στα χέρια σας. Έτσι λέγανε και στο Ιράν, πάρτε το μέλλον στα χέρια σας. Ας οικοδομήσουμε, λέει, ασφάλεια και ευημερία για όλα τα παιδιά μας. Και μόλις, λέει, εξαρθρωθεί η Χεζμπολάχ, οι προοπτικές θα είναι απεριόριστες. Εάν εξαρθρωθεί η Χεζμπολάχ, ελάτε να μου το πείτε και εμένα. Αλλά, σου λέει, ήταν το μήνυμα του Λιβανέζου του Προέδρου, να μην κάνει αυτό ένα μήνυμα, να μην στείλει. Έστειλε. Το έστειλε το μήνυμα αυτό.
Τώρα περιμένουμε, παιδιά. Σε λίγο θα αρχίσουμε. Εκεί χτυπήσανε, εκεί χτυπήσανε, εκεί απαντήσανε οι άλλοι και όλα τα σχετικά. Επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε, ο Πάπας, ο Λέων, δήλωσε χθες ότι οι χριστιανοί δεν μπορούν να θεωρούν πως είναι χριστιανοί εάν είναι υπέρ του πολέμου. Και τι θεωρείτε τώρα αυτό, ότι είναι μία αιχμή κατά του Αμερικανού Προέδρου? Προσέξτε, δεν μπορούμε, λέει, να πιστεύουμε στο Χριστό και να προωθούμε τον πόλεμο. Αυτό το είπε από την ομιλία που, κατά τη διάρκεια της ομιλίας που εκφώνησε στη Βασιλική της Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελόνη. Δεν μπορούμε, λέει, να πιστεύουμε στο Χριστό και να εγκαταλείπουμε αυτόν που υποφέρει, αυτόν που κλαίει, αυτόν που ξεφεύγει από την εξαθλίωση, αναφερόμενος κατά τα φαινόμενα στο μεταναστευτικό. Στα τέλη Μαΐου, ο Πάπας Λέων είχε κρίνει ξεπερασμένη την έννοια του δίκαιου πολέμου, της οποίας υπεραμείνεται κυρίως η Αμερικανική κυβέρνηση στο πλαίσιο του πολέμου κατά του Ιράνου. Και ο πρώτος Αμερικανός Πάπας, να μην ξεχνιόμαστε, στην ιστορία ο πρώτος Αμερικανός Πάπας έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πιο επικριτικούς ηγέτες απέναντι στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Και επίσης είναι πολύ ευαίσθητος στο θέμα των μεταναστών, όπως ήταν και ο Φραγκίσκος, ο προκάτοχός του. Πώς βρέθηκε στη Βαρκελόνη? Ο Πάπας βρέθηκε στη Βαρκελόνη για να ευλογήσει τον νεόδμητο κεντρικό πύργο της διάσημης Βασιλικής της Βαρκελόνης, που είναι η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο, παιδιά. Και εν τέλει, την περίπτωση έκανε τις δηλώσεις από εκεί. Απάντηση θα έχουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση, το ξέρετε, έτσι. Απάντηση θα υπάρξει. Μην νομίζετε ότι αυτά δεν αφήνονται έτσι στη διέχη τους. Το είπες αυτό. Τώρα θα απαντηθεί αναλόγως. Μέσω φωτρού social, υποθέτω, θα γίνει για καμιά δήλωση, θα γίνει για ένα τηλεφώνημα σε κανένα τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό σταθμό. Αλλά θεωρώ ότι θα, κατά τη διάρκεια έτσι της νύχτας εδώ, γιατί στην Αμερική είναι πιο νωρίς, θα έχουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Ευτυχώς που θα είχαμε συμφωνία. Ευτυχώς, δεν λες? Λοιπόν, και μίλησα πολύ. Μίλησα, άμα ξεκινήσω ακατάπαυστα, αυτή τρομερή κατάσταση. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι, παρακαλώ, και θα σας πω και ένα παρασκηνιάκι. Πάμε.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί θα ξεχαστούμε με τον ένα πόλεμο, έχουμε 12 τραυματίες, τουλάχιστον 12. Χθες βράδυ από ρωσικό πλήγμα σε πολυκατοικία στην πόλη Παυλοχράντ στην νοτιοανατολική Ουκρανία, και ένας άντρας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και έχει πιάσει φωτιά η πολυκατοικία, για να μην ξεχνιόμαστε. Έτσι, αλίμονο. Λοιπόν, σας έλεγα για το που θα έχουν πολλή δουλειά, λέει, απόψε. Ο στρατός των ΗΠΑ να χτυπήσει το Ιράν. Ιρανικές χειρουργικές, λέει, θα είναι οι επιθέσεις σε εγκαταστάσεις. Τι εγκαταστάσεις? Και υποδομές, υποθέτω. Λοιπόν, θα σας πω τώρα το παρασκήνιο, διότι λέμε το τελικό αποτέλεσμα. Το τι έχει γίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες, αυτό θέλουμε να μαθαίνουμε. Όχι κλειδαρότρυπα, όχι τέτοια πράγματα. Κουτσομπολίστηκα, όχι. Τι συμβαίνει και λαμβάνονται τέτοιες αποφάσεις? Για μιλάμε για αποφάσεις πολεμικές, στρατιωτικών επιχειρήσεων. Δεν είναι κάποιος είπε κάτι, κάποιος έκανε κάτι. Όχι. Είναι κάτι άλλο. Μία σύσκεψη λοιπόν με τον Υπουργό Άμυνας, πείτε τον πολέμου, πείτε τον όπως θέλετε, Πιτ Χέγκσεθ, και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, Dan Kane είναι το όνομά του, αν ενδιαφέρεστε, για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η κατάρριψη του Απάτσι από το Ιράν, ήταν αρκετή, λέει, για να αλλάξει γνώμη ο Τραμπ και να διατάξει αντίπεινα, που προκάλεσαν την αντίδραση της Τεχεράνης και αναζωπήρωσαν τους φόβους για μια νέα ανάφλεξη. Λέει Wall Street Journal ότι αρχικά ο Τραμπ δεν ήταν πεπισμένος για την ανάγκη να ληφθούν αντίπεινα εναντίον του Ιράν και πέρασε, λέει, μεγάλο. Το μάθαμε, το ακούσαμε και τις δηλώσεις. Μεγάλο μέρος της ημέρας υποβαθμίζοντας το περιστατικό. Άλλαξε γνώμη όταν του είπαν οι δύο αξιωματούχοι ότι πρέπει να υπάρξει αμερικανική απάντηση. Σε μία ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να απαντήσουν σε αυτή την επίθεση. Και μετά ξεκίνησαν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε ένα βήμα πιο πέρα. Έσπευσε να δημοσιεύσει, λέει, ένα απόσπασμα από τη σειρά του NBC The West Wing που είχε γυριστεί πριν από 26 χρόνια. Είναι ένα απόσπασμα στο οποίο ο φανταστικός πρόεδρος, όχι φανταστικός, wow, φανταστικός, στη φαντασία, έτσι. Είναι ηρώας σειράς. Τζετ Μπάρτλετ και οι βοηθοί του συζητούν την προσέγγιση που πρέπει να ακολουθηθεί μετά την κατάρριψη αμερικανικού στρατιωτικού αεροσκάφους πάνω από τη Συρία. Και ποια είναι η αξία μιας αναλογικής απάντησης, ρωτά ο πρόεδρος ο φανταστικός, τον οποίο υποδίεται ο Μάρτιν Σιν, ήδη στο εμπαρόδο. Ρώτησε λοιπόν τον αρχηγό του επιτελείου και του στρατιωτικού συμβούλου. Και ακολουθεί μια ολόκληρη συζήτηση για το θέμα πριν καταλήξουν στην τελική απόφαση. Το ερώτημα είναι εάν από τις εξελίξεις των επομένων ωρών και των επομένων ημερών οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις. Μήπως και τερματιστεί ο πόλεμος? Για την αμερικανική πλευρά, λέει, οι Ιρανοί πήραν το μήνυμα που ήθελε να στείλει η Ουάσιγκτον μετά την κατάρριψη του Απάτσι, εκτός αν τελικά θεωρήσει ότι πρέπει να απαντήσει στα νέα πλήγματα της Τεχεράνης. Από ό,τι καταλάβαμε, θα απαντήσουν. Οι Ιρανοί δεν ξεκαθαρίζουν αν θα συνεχίσουν τα πλήγματα και πετάνε το μπαλάκι στις χώρες του κόλπου. Προειδοποιούν ότι οι γείτονές του Ιράν στον κόλπο θα έχουν νομική και ηθική ευθύνη να αποτρέψουν τις Ισραηλινές και Αμερικανικές επιθέσεις. Και φτάσαμε τώρα στο σημείο αυτό να αναρωτιόμαστε τι θα γίνει. Βομβαρδίσαν χθες οι Ιρανοί αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ιορδανία. Η Ιορδανία ως τώρα ήταν έξω από το παιχνίδι, γιατί είναι σταθεροποιητικός παράγοντας στη Μεσαία Ανατολή. Αλλά έχει αμερικανικές βάσεις. Επίσης, η Τεχεράνη με τη στάση της προσπαθεί να επιτύχει κάτι ακόμη. Θέλει να επαναπροσδιορίσει τα όρια μιας αντιπαράθεσης που διεξάγεται για δεκαετίες σε μεγάλο βαθμό μέσω πλήρη εξούσεων, μυστικών επιχειρήσεων και προσεκτικά σταθμισμένων αντιπίνων, λέει ανάλυση του CNN International. Και στοχεύοντας το Ισραήλ σε απάντηση στις επιθέσεις στο Λίβανο, το Ιράν φάνηκε να σηματοδοτεί ότι οι κόκκινες γραμμές της δεν σταματούν πλέον στα δικά της σύνορα. Οι ηγέτες είναι έτοιμοι να λάβουν μεγαλύτερα ρίσκα. Ο Ματζάμπα, ο Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί ακόμα. Ό,τι κάνουν, κάνουν οι φρουροί της Επανάστασης, να μην ξεχνιόμαστε. Η Τεχεράνη λέει εδώ σε σήμα ότι η αμερικανική, η Ισραηλινή, συγγνώμη, στρατιωτική δράση εναντίον των περιφερειακών συμμάχων θα μπορούσε να προκαλέσει άμεση ιρανική απάντηση. Στόχος είναι, λέει, να σπάσει το διπλωματικό αδιέξοδο στις συνομιλίες για την επίτευξη μιας προσωρινής ειρηνευτικής συμφωνίας και την υποστήριξη του Λιβάνου. Και η κίνηση αυτή, λέει, υποδηλώνει μια ευρύτερη μετατόπιση στην Τεχεράνη, όπου μια νέα γενιά ηγετών εγκαταλείπει όλο και περισσότερο την προσεκτική προσέγγιση που καθόριζε εδώ και καιρό τη στρατηγική της Τεχεράνης απέναντι στους αντιπάλους της, και αντί να βασίζονται κυρίως στην αποτροπή και στη στρατηγική υπομονή, τώρα φαίνονται πιο πρόθυμοι να αναλάβουν ρίσκα και να χρησιμοποιήσουν τη στρατιωτική, οικονομική και περιφερειακή επιρροή του Ιράν για να διαμορφώσουν τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή. Είναι η ίδια η Ιρανική ηγεσία, να θυμίσω, που ο Αμερικανός πρόεδρος είχε χαρακτηρίσει ως πιο ορθολογική και αρκετά λογική. Αυτό θυμόμαστε. Το θυμάστε? Όμως γιατί το θυμάμαι μια μισή ώρα τα ξημερώματα, αλλά το θυμηθούμε γιατί θα παίξει ρόλο. Είναι έτοιμοι, λέει, να αναλάβουν ρίσκο οι νέοι ηγέτες του Ιράν. Νομίζουν ότι κερδίζουν και δεν νομίζουν ότι η κυρία εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους. Έτσι. Οπότε θα το ξαναπώ, θα το λέω κάθε βράδυ. Θα κουραστείτε να τα ακούτε, εγώ δεν θα κουραστώ ποτέ να το λέω. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Αυτό δεν είναι Βενεζουέλα, δεν είναι Κούβα. Θα σας πω και για την Κούβα μετά. Μέτωπα 100, όχι ένα. Και το Ιράν φαίνεται επίσης να δοκιμάζει τη συμμαχία ΗΠΑ Ισραήλ και να εκμεταλλεύεται τις αυξανόμενες διαφορές μεταξύ των δύο χωρών. Στις τελευταίες εβδομάδες, να θυμίσω, ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει επικρίνει δημόσια τον Νετανιάχου, επιμένοντας ότι μια διπλωματική συμφωνία με την Τεχεράνη είναι εφικτή και δεν θα έχετε, είπε στο Ισραήλ, άλλη επιλογή από να την αποδεχτείτε. Πότε θα επιτευχθεί, θα δούμε. Και αυτή η στρατηγική, λέει, μπορεί να αποφέρει αποτελέσματα. Διότι μετά την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ τη Δευτέρα, που τους πήρε τηλέφωνο και είπε σταματήστε τα τώρα αυτά, και συμφωνήσαν υποτίθεται, ο Τραμπ κινήθηκε γρήγορα για να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση. Δεν έγιναν αντίπεινα από το Ισραήλ, αλλά τι φαίνεται, δείχνει όλο αυτό? Τι δείχνει όλο αυτό? Ρογμές δείχνει. Ρογμές δείχνει. Και κάτι εκλογές έχουν στο Ισραήλ. Ναι, πολλά, πολλά. Ξαναλέω, κρίκη μιας αλυσίδας που αν σπάσει ο ένας δεν ξέρουμε τι αποτελέσματα θα έχουμε. Καλά πάντως δεν θα είναι για αυτόν που νομίζει ότι θα ρυθμίσει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Και δεν αναφέρομαι στο μόνο, δεν αναφέρομαι μόνο στον Αμερικανό πρόεδρο. Τραγούδι έχω. Α, ωραίο είναι. Για να τα ακούσω, να πάρουμε έτσι μια μουσική ανάσα.

Τετάρτο, τώρα που μιλάμε. 0045 και 03 δευτερόλεπτα. Να είμαστε ακριβείς, θα ήθελα, για να μην δημιουργούνται ζητήματα. Γιατί μπορεί να μην έχετε ρολόι εκεί κοντά. Μπορεί να σκρολάρετε στο κινητό σας και να μην έχετε χρόνο να δείτε την ώρα που γράφει επάνω αριστερά. Μπορεί χίλια δύο πράγματα. Σας το λέω εγώ για να είστε ενημερωμένοι σχετικά. Λοιπόν, α, μάλιστα. Ναι, ο Πάπας. Ο Πάπας τι θα βγει να πει, βαράτε παιδιά. Πώς το έχεις στο μυαλό σου. Επίσης, γεια σου Κωνσταντίνε. Επίσης, κάτι άλλο. Εμένα με ενδιαφέρει, εμένα, όχι εμένα, εμένα, τον κόσμο που ακούει και που θέλει να ακούσει κάτι παρηγορητικό και κάτι έτσι. Comfort θα το λέμε. Comfort λέγεται. Δεν το λέει παρηγοριά και αυτά, όχι. Είναι comfort. Ηρεμό να ησυχάσει η ψυχή του και να ησυχάσει το μυαλό του. Ένας άνθρωπος να βγει και να πει, οποιοδήποτε και αν είναι, οποιοδήποτε σχήμα και αν φέρει, να βγει λοιπόν και να πει ότι δεν επιτρέπεται. Ναι, καλά το λέω. Δεν είναι σωστό να κάνεις το σταυρό σου και να προσεύχεσαι στο Θεό και μετά να δίνεις εντολή να βομβαρδίζονται άμαχοι. Και επίσης αφορά πώς το λένε, αφορά στην μόνο δεν, μάλλον, δεν αφορά μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Τραμπ, αφορά σε όλους όσοι προσέχουν και σαν μανιακή την προσωπική τους ασφάλεια και την ασφάλεια των δικών τους ανθρώπων. Χθες τα λέγαμε, δεν είστε υποχρεωμένοι να συντονίζεστε, αλλά τα λέγαμε χθες. Και παρόλα αυτά να σκορπάνε το θάνατο παντού και την καταστροφή παντού. Και μετά να πηγαίνεις, όχι εσύ, αυτός που το αποφασίζει να το κάνει το έγκλημα, να πηγαίνει λοιπόν και να ανάβει κεράκια και να έχει αυτό το ύφος του καλού καγαθού ανθρώπου, να προσεύχεται εσωτερικά και να, δηλαδή ο Θεός πώς τον αντιμετωπίζει αυτόν τον άνθρωπο, ή πώς αντιμετωπίζει έναν άνθρωπο που λέει πρέπει να είσαι ψηλός, λευκός, γαλανομάτης και οι υπόλοιποι είστε κακοί. Πώς το αντιμετωπίζει, ρε παιδί μου, θα ήθελα να μάθω. Εσύ που έχεις με το Θεό πολλά βαβάρε, δώσε για ρώτησε το να μας απαντήσει. Γεια σας. Α, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστώ. Είναι ωραία τα λουλουδάκια αυτά, πάρα πολύ μου αρέσουν. Να σε καλά, Δημήτρη μου. Και βλέπω είναι και ωραία στη φύση, έτσι δεν είναι κομμένα. Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, συγγνώμη. Είναι αυτός ο καιρός που μας... Εμένα δηλαδή, συγγνώμη για το πρώτο ενικό, αλλά μας τρελαίνει. Στη δεύτερη ώρα θα πούμε άλλα πράγματα, δεν θα πούμε αυτά. Γιατί έχει γεμίσει ο κόσμος τα είδες, παιδιά. Πολλοί άντρες, πολλοί αντρελίκοι. Τόσο άντρες που χτυπάνε τις γυναίκες τους, χτυπάνε γυναίκες άγνωσες στο δρόμο, πολύ αντρουά. Δεν το συζητώ. Δηλαδή, εντάξει. Ξεκινήσανε, μάλιστα. Βγαίνουν τώρα οι Ιρανοί και λένε δεν σημειώθηκαν εκρήξεις στα νησιά Κις και Κέσμ. Το Τασνίμ το λέει αυτό. Ναι. Επίσης οι Ιρανοί βγαίνανε χθες και λέγανε δεν υπάρχει πρόβλημα. Σταμάτησαν όλα, έχει επανέλθει η ησυχία στα στενά του Ορμούς και οι Αμερικανοί μου βαρδίζαν όλο το βράδυ. Άλλα μέσα λένε, άλλο μέσα. Τι έχει το Φαρς, το Τασνίμ και το Μέχρ. Εκρήξεις στη Συρίξ στα στενά του Ορμούς, εκρήξεις στη Μινάπ στο νότιο Ιράν. Οι σιρήνες αεράμινας ήχησαν στη δυτική Τεχεράνη. Ξεκίνησαν οι επιθέσεις. Να το, ωραία. Λοιπόν, θα παίξω και πώς τα λένε, δεν ξέρω κιόλας. Αυτά τα τζόκερ, πώς τα λένε, ούτε ιδέα δεν έχω. Να μου πει συμπλήρωσε το, θα κερδίσει 1.000.000 ευρώ, δεν έχω ιδέα πώς γίνεται. Οι δυνάμεις λοιπόν της κεντρικής διοίκησης ξεκίνησαν σήμερα στις 5 και 4 ώρα, ανατολικής ακτής 12 και 4,
χώρα Ελλάδας, έτσι, επιπλέον πλήγματα αυτοάμυνας εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν, κατόπιν εντολής του ανώτατου διοικητή. Τα πλήγματα αυτά αποτελούν απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ιράν. Εντάξει. Μάλιστα. Ωραία. Αρχίσαμε πάλι. Όχι ότι είχαμε τελειώσει ποτέ. Εχθές λέγανε ότι αυτά τα χτυπήματα, τα χθεσινά, όχι τα τωρινά, αυτά είναι, λέει, προειδοποιητικά. Δεν θα επηρεάσουν τις συνομιλίες. Τώρα τι θα βγουν να πούνε μετά, δεν ξέρω. Γιατί ώρα θα τελειώσει αυτό. Εχθές τελείωσε 5K το πρωί. Ώρα Ελλάδος, η επιχείρηση. Τώρα ποια θα είναι η εξέλιξη, η συνήθις, υποθέτω. Είναι παρά 10. Θα προκάμω. Λοιπόν. Θυμάστε που λέγαμε χθες και δείχνουν και το βίντεο, παιδιά, από την επίθεση του Σουδανού στον άνθρωπο εκεί στο Belfast. Το είδαμε, το ξαναείδαμε. Φτάνει! Φτάνει! Όχι ότι είναι, δεν είναι το εννοείται ότι είναι καταδικαστέο. Δηλαδή, ποιος νοεί ο άνθρωπος θα πει α. Αλλά φτάνει. Επεισόδια λοιπόν ξέσπασαν χθες το βράδυ στο Belfast ξανά, διότι εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης. Είχαν προηγηθεί οι βίες αντιμεταναστευτικές ταραχές που ακολούθησαν την επίθεση με μαχαίρι. Το θύμα έχει χάσει το μάτι του, ο Σκοτζέζος είναι, 44χρονος είναι, Στίβεν Όγκιλβι λέγεται, Στίβεν Όγκιλβι. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών. Οι αστυνομικοί απάντησαν με εκτοξευθύρες νερού, μέτρο που χρησιμοποιείται σπάνια εκεί, και υπογραμμίζει, λέει, την σοβαρότητα της κατάστασης. Είχαν πει νωρίτερα οι αρχές, είχαν προειδοποιήσει ότι οργανώνονται νέες συγκεντρώσεις μέσω των κοινωνικών δικτύων και είχαν αναπτυχθεί με ισχυρές δυνάμεις σε περιοχές ψηλού κινδύνου. Οι εξελίξεις αυτές έγιναν λίγες ώρες μετά την εμφάνιση στο δικαστήριο του 30χρονου Σουδανού, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας. Μένα στην ίδια πολυκατοικία, λέει, το θύμα και ο θήτης. Και όλο αυτό τη φέρνει πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το μεταναστευτικό στη Βόρεια Ιρλανδία. Ο ανεξάρτητος επόπτης της Βρετανικής Αντιτρομοκρατικής Νομοθεσίας υποστήριξε ότι η μετανάστευση πρέπει να εξετάζεται και ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Η κυβέρνηση τώρα επικεντρώνει την προσοχή της στη βία που ακολούθησε την επίθεση. 27 άνθρωποι, λέει, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μετά από στοχευμένες επιθέσεις εναντίον μεταναστών και μειονοτήτων. Και καθώς εξελίσσεται η νύχτα, προϊόντος του χρόνου, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο κατά πόσο οι συγκρούσεις θα περιοριστούν ή θα επεκταθούν και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ιρλανδίας, ακόμη και στην υπόλοιπη χώρα. Διότι αυτή η υπόθεση έχει μετατραπεί σε σημείο ανάφλεξης για τη συζήτηση γύρω από το μεταναστευτικό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εσείς που είστε λάτρεις του διαδικτύου και ασχολείστε με αυτά, θα δείτε πάρα πολλά βιντεάκια τα οποία δείχνουν. Μιλάμε τώρα για Βρετανία, Βόρεια Ιρλανδία, μιλάμε για Σκωτία, μιλάμε για Ουαλία. Δείχνουν τη μία πλευρά, εσείς, λέει, βλέπετε αυτό που είμαστε εμείς, μας αρέσουν οι ξοχές και τα σχετικά, ενώ η πραγματικότητα είναι κάτι άλλο. Και αυτό το κάτι άλλο δείχνει επιθέσεις μεταναστών, δείχνει εγκληματικότητα φοβερή. Δηλαδή, πατάνε κάποιοι στο μεταναστευτικό, που είναι από τα σοβαρότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, για να αλλάξουν την, πώς θα το πω τώρα, να αλλάξουν λίγο την ατζέντα. Και να μπούμε όλοι στη διαδικασία, και καλά θα κάνουμε, οφείλουμε να είμαστε σκεπτόμενοι άνθρωποι, έτσι, στη διαδικασία να σκεφτούμε διπλά και διπλά το ζήτημα που λέγεται μεταναστευτικό. Εμείς που είμαστε απλοί πολίτες. Εμείς που είμαστε απλοί πολίτες. Πολλό δε μάλλον αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις. Λοιπόν, θα πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας. Θα ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων. Εδώ είμαστε, στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Πέμπτης. Τι έμεινε, μια Παρασκευή έμεινε και μετά Σαββατοκύριακο, που λέει ο λόγος. Πάμε, παρακαλώ.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν ξεκίνησαν απόψε, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Άξιος. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι πλήττει πολλαπλούς στόχους στο Ιράν και ότι πρόκειται για επιθέσεις αυτοάμυνας. Ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκστεθ, δήλωσε νωρίτερα ότι οι ΗΠΑ απόψε θα χτυπήσουν σκληρά το Ιράν. Λίγο νωρίτερα και ο πρόεδρος του Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο, προειδοποίησε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις θα επαναλάβουν τους βομβαρδισμούς κατά της Τεχεράνης, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον έχει δικαίωμα να απαντήσει μετά την κατάρριψη Αμερικανικού ελικοπτέρου. Τα ιρανικά πρακτορία μετέδωσαν ότι ακούστηκαν πολλαπλές εκρήξεις στο ιρανικό λιμάνι Γκοργκάν, στο Μπαντάρ Αμπάς, ενώ βλήματα έπληξαν την περιοχή Σιρίκ κοντά στο στενό του Ορμούζ. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι η μάχη κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν έχει ολοκληρωθεί και προειδοποίησε πως οποιαδήποτε επίθεση κατά του Ισραήλ θα προκαλέσει ισχυρό πλήγμα, με τον Ισραηλινό στρατό έτοιμο για ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου κάλεσε τους Λιβανέζους να αντιταχθούν στη Χεζμπολάχ από την Τεχεράνη. Ο Εμπραχήμ Αζίζη προειδοποίησε ότι ο πόλεμος δεν θα περιοριστεί στην περιοχή, ενώ ο Ιρανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ απέρριψε κάθε συμφωνία υποκαθεστώς απειλών και εκφοβισμού. Όπως μετέδωσε το Άξιος, η Ουάσιγκτον με τις τελευταίες επιθέσεις επιδιώκει να αναγκάσει το Ιράν να απαντήσει στην τελευταία πρόταση για συμφωνία, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται όλο και πιο εκνευρισμένος για την καθυστέρηση της Τεχεράνης. Νέα επεισόδια απόψε στο Belfast, μια ημέρα μετά τις βίαιες αντιμεταναστευτικές ταραχές που ακολούθησαν την επίθεση με μαχαίρι στον 44χρονο Στίβεν Ογκίλβι. Εκατοντάδες διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και αντικείμενα εναντίον αστυνομικών στον 44χρονο Στίβεν Ογκίλβι. Εκατοντάδες διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και αντικείμενα εναντίον

0: τονίζοντας ότι η Κυριακή της μεγάλης εκλογής θα είναι μία και πως στόχος πρέπει να είναι η αυτοδυναμία. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα οφείλει να αποφύγει την ακυβερνησία και τις πολιτικές περιπέτειες που, όπως είπε, θα έθεταν σε κίνδυνο τις κατακτήσεις της κοινωνίας. Εξαπολύοντας επίθεση στην αντιπολίτευση, την χαρακτήρισε θίασο χωρίς σχέδιο διακυβέρνησης, κάνοντας λόγο για πλαστογράφους της ελπίδας και την βορύχους του θυμού. Παράλληλα, απίφθινε κάλεσμα επιστροφής προς τους απογοητευμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ανέφερε για την ακρίβεια ότι η κυβέρνηση κινείται στα όρια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Από την πλευρά του, ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυριανάκης, χαρακτήρισε τις επόμενες εκλογές μάχη ιδεών, καλώντας τα στελέχη να εργαστούν ώστε ο χάρτης να βαφτεί ξανά γαλάζιος. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ δεν έχει θέση στην επόμενη μέρα του κόμματος, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο One Channel. Ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας προειδοποίησε από το Γκουαντάναμο την Κούβα να μην επιδιώξει την απόκτηση οπλικών συστημάτων που θα μπορούσαν να απειλήσουν αμερικανικά εδάφη. Θα προκαλούσαν μια αντιπαράθεση που δεν θα μπορούσαν να αντέξουν, δήλωσε σε Αμερικανούς στρατιωτικούς. Στη σύλληψη 32χρονου στον Οροπό προχώρησαν οι αρχές μετά από καταγγελία της σύζυγου του για επαναλαμβανόμενη κακοποίηση. Κατηγορείται ότι βίντεο σκοπούσε και αναρτούσε στο διαδίκτυο της πράξης του. Η τελευταία επίθεση φέρεται να έγινε μπροστά στον 8χρονο γιο τους. Η γυναίκα είχε απευθυνθεί και στο παρελθόν στην αστυνομία, αποσύροντας όμως τις καταγγελίες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές αναμένονται στην Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Υπέροχος Παντελής Θαλασσινός, θαυμάσιος τραγουδοποιός και τραγουδιστής, τι ωραίο. Σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Δεν θα πούμε ηλικίες. Δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει ότι ακούς τον καλλιτέχνη και εφραίνεται η ψυχούλα σου. Το πόσο χρονών είναι, όσο αισθάνεται. Δεν κατάλαβα. Δεν θα πούμε. Στην ηλικία της οριμότητος βεβαίως, όμως... Τι ωραία θα ήταν να μπορούμε να πάμε σε όλες τις συναυλίες που γίνονται. Σε όλες όμως. Τι καλά θα ήταν. Σε όλη την επικράτεια. Μην σας πω και σε όλη την Ευρώπη, μην σας πω και σε όλο τον κόσμο. Αλλά ας το περιορίσουμε στην επικράτεια. Θα πεις είναι πιο εφικτό. Όχι, αλλά... Λοιπόν, βέβαια δεν είναι κακό να ονειρευόμαστε. Να σχεδιάζουμε είναι το περίεργο, γιατί μετά έρχονται η πραγματικότητα και λέει γιατί σχεδιάζεις, ποιον ρωτάς. Έτσι. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της 5ης 11 του Ιουνίου. Είναι σε εξέλιξη αμερικανική επιχείρηση στρατιωτική στο Ιράν. Το είχαν πει και ο Τραμπ, θα χτυπήσουμε πολύ σκληρά, και ο Χέξεθ, ο Υπουργός Πολέμου Άμυνας, πείτε το όπως θέλετε. Και τα ιρανικά μέσα μεταδίδουν ότι ακούγονται εκρήξεις στις νότιες ακτές του Ιράν. Το ανακοίνωσε ο στρατός βέβαια ότι ο Αμερικανικός αντιβομβαρδίζει, που ακούστηκαν στην Ίσο Κέσμ, στη Μινάμπ, στη Σιρίκ, που είχαν βομβαρδίσει εχθές τις δεξαμενές του υποδομές νερού, και στο λιμάνι της Μπανταραμπάς. Λοιπόν, έτσι θα πάει παιδιά όλο το βράδυ. Υποθέτω ότι κάποια στιγμή θα έχουμε και απάντηση σε αμερικανικές αυτές επιθέσεις, γιατί οι Ιρανοί είπαν θα απαντήσουμε στεναρά, και θα δούμε τι γίνεται. Ότι δεν ξέρουμε δηλαδή, αλλά θέλω να πω κάτι, γιατί κάθε μέρα βγαίνουν έχουν δέσει την υπόθεση με τον 65χρονο που σκότωσε τη γυναίκα του και το γιο της. Από παντού οι αστυνομικοί την έχουν δέσει. Ήθελε, λέει, να την βάλει να φύγουν ο νεαρός, τη μαμά του, η μητέρα του, γιατί αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα υγείας, και αυτός ο άνθρωπος, να το πω, άντε ας το πω, ναι, στο Αίγιο, που είπα, πως είπα καμιά άλλη πόλη, γιατί μπορεί να παγιέγα καμιά Καλαμάτα εγώ για κάποιο λόγο δικό μου. Έχω στο νου μου τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, γι' αυτό. Στο Αίγιο, λοιπόν, ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Έπεσε σε αντιφάσεις, διότι ανακρίθηκε πάρα πολλές ώρες από τους αστυνομικούς του τμήματος ανθρωποκτονιών. Προφυλακίστηκε. Μια μέρα μετά το διπλό πονικό, εξακολουθεί να αρνείται όλες τις κατηγορίες. Και επίσης, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται και οικονομικές διαφορές με τα θύματα. Από κάμερες ασφαλείας διαπιστώθηκε ότι στο σπίτι δεν υπήρχαν ίχνη διάρρηξης ή δεν υπήρξε τρίτο άτομο, άλλο άτομο. Ούτε έλειπαν χρήματα, ούτε έλειπαν τη μαλφή. Εκείνος είπε κοιμόταν στο σαλόνι, δεν άκουσε τίποτα, ούτε πυροβολισμό από το αεροβόλο που χτύπησε το παλικαράκι. Και βρήκε τα πτώματα, λέει, της γυναίκας του και του 26χρονου γιού της γύρω στις 11 το πρωί. Αυτά είχαν γίνει τα ξημερώματα, στις 11 ξύπνησε, τα είδε και μετά ειδοποίησε το φίλο του που πήγε και κάλεσε την αστυνομία. Και δηλαδή κάποιοι πιστεύουν ότι κάνουν το τι. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι ήταν μεθυσμένος. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου τι ήταν. Μας ενδιαφέρει ότι αφαίρεσε δύο ζωές και με τον τρόπο που τις αφαίρεσε. Οι αστυνομικοί εντόπισαν φρεσκοπλημένα και απλωμένα στην αυλή ένα εσώρουχο, τέλος πάντων, δικό του, του 65χρονου, και μία πετσέτα με κυλίδες, πιθανότατα από αίμα. Γιατί δεν τα βάλεις, λέει, στο καλάθι με τα άπλυτα? Δεν απάντησε. Δεν απάντησε. Μόνο είπε, πλήθηκε τέλος πάντων και άπλωσε και τα ρούχα. Εκτιμούν οι αστυνομικοί ότι είχε προηγηθεί πάλι, κάτι που επιβεβαιώνεται και από την εικόνα που αντίκρισαν όταν μπήκαν στο σπίτι. Και ένα σπασμένο έπιπλο, και ψάχνουν τώρα να βρουν το κίνητρο. Το παλικαράκι σκοτώθηκε πρώτο, δολοφονήθηκε πρώτο, ενώ κοιμόταν εξ επαφής με αεροβόλο στο δεξί κρόταφο. Και μετά, τώρα σας τα λέω
δεν θέλω, αλλά και μαχαιριές στο θώρακα. Άκουσε η μητέρα από τον πυροβολισμό, πήγε στο δωμάτιο να βοηθήσει το παιδί. 20 τραύματα από μεγάλο μαχαίρι. Και τώρα τι να μπούμε στη διαδικασία να πούμε τι λένε, γιατί δεν ήταν πολύ καλοί άνθρωποι, δεν είχαν απασχολήσει ποτέ, δεν είχαν δώσει δικαίωμα. Τι κάνει ο καθένας όταν κλείνει η πόρτα του σπιτιού του, ξέρω εγώ. Και επίσης μιλούν τα καλύτερα λόγια για τη γυναίκα αυτή, την 54χρονη, η οποία μεγάλωσε μόνη της το παιδί της. Από 6 χρόνων το παλικαράκι, 26, σκοτώθηκε. Δολοφονήθηκε. Και τώρα ψάχνουν να βρουν τα οικονομικά ζητήματα. Και μάλλον λέει είχε ενημερώσει το παιδί η μητέρα και ήρθε από τη Γερμανία που σπούδαζε. Τι να σας πω, παιδιά. Τέλος πάντων, έχει πάρει προθεσμία αυτός ο 65χρονος αύριο Παρασκευή στις 11 το πρωί στα δικαστήρια του Αιγαίου. Το ζητούμενο επίσης για τις αρχές είναι τι έγινε από τις 6 το πρωί μέχρι τις 11 που διαπιστώθηκε ο φόνος. Γιατί είπαμε, υπάρχει κάμερα. Δεν δείχνει η κάμερα, μάλλον δεν δείχνει κάποιον να μπαίνει στο σπίτι. Και όλα τα ενδεχόμενα, όλα τα κίνητρα είναι ανοιχτά. Άλαβες, κατάλαβα να λες. Επίσης κάτι άλλο, το έλεγα και πριν και θα το πω και τώρα. Είναι πολύ, δείχνει, τι δείχνεται κάποιοι, ότι είστε πολύ δυνατοί, πολύ αντρουά. Τι δείχνετε, τι θέλετε να αποδείξετε, σε ποιον. Για μία θέση ποιος έχει προτεραιότητα. Βγαίνεις και τσακώνεσαι, θα μπεις ο πρώτος τσακωμός είναι που βλέπουμε. Σίγα, κάθε μέρα γίνονται με 150 τσακωμοί. Και σηκώνεις το χέρι σου και χτυπάς. Είδες απέναντι μια γυναίκα, της έδωσε μια μπουνιά. Και εγώ σου λέω δεν ήταν η γυναίκα, ήταν ένα άλλο πρόσωπο το οποίο σε έκανε τουλούμι στο ξύλο. Για πες μου, τι δείχνετε. Και μη μου αρχίσετε τώρα, οικονομική κρίση που μας κατέβαλε. Πώς τη λέμε, ο κορονοϊός μας κατέβαλε, πώς τη λεγότανε, που ήμασταν σε καραντίνα. Έχουν περάσει χρόνια από τότε. Δηλαδή πόσα ψυχολογικά μπορεί να έχει αφήσει που κάτσαμε 40 μέρες και άλλες 40 το Νοέμβριο, ας πούμε, του 20. Για όνομα του Θεού. Τώρα τελευταία βγαίνουν και οι λεπτομέρειες και καλά κάνουν. Γιατί υπάρχει το διαδίκτυο, έχει τα καλά του. Αλλά δείχνει τι. Ότι είσαι πολύ ματσό. Macho man. Μάλιστα. Επίσης, ακόμα χειρότερο. Όλα είναι άσχημα. Όλα. Και καταδικαστέα, για να μην μπερδευόμαστε. Αλλά ένας τύπος 32χρονος στον Οροπό κατηγορείται ότι κακοποιούσε τη σύζυγό του. Και όχι μόνο ότι κακοποιούσε, τράβηκε και βίντεο και ανέβαζε και στο διαδίκτυο αυτό το ΕΚΑ που έκανε το καταπληκτικό. Να τους χαίρονται οι οικογένειες που τους έχουν μεγαλώσει. Προχώρησε σε καταγγελία η γυναίκα για την κακοποίηση που υπέστη την Τρίτη, σήμερα έχουμε Πέμπτη, μπροστά στα μάτια του παιδιού, της 8χρονο το αγοράκι. Καψίματα και κοψίματα λέει. Όλο στο κορμί. Διότι ο τύπος αυτός ήταν πολύ macho man και κάθε μέρα την κακοποιούσε. Είχε πάει πολλές φορές λέει ίδια στο αστυνομικό τμήμα, αλλά είχε αποσύρει τις κατηγορίες. Διότι αν δεν υπάρχει πλαίσιο να προστατεύσει τις γυναίκες που κακοποιούνται και γυρίζουν σπίτι τους, το επόμενο βήμα θα είναι τη Βασιλική στην Καλαμάτα. Έτσι πάει. Λοιπόν, ο 32χρονος λοιπόν είχε πηγεί σε κατάσταση μέθης, την ξυλοκόπησε για άλλη μια φορά, τράβηξε βίντεο και μετά το ανέβαζε και λέει πως κοιτάξτε πως κλαίει και τα λοιπά. Μπροστά στα μάτια του 8χρονου γιού τους. Έτσι. Μετά που την έδιρε, πήγε για ύπνο. Και τότε η γυναίκα εγκατέλειψε το σπίτι της. Πήγε στο αστυνομικό τμήμα για να υποβάλει καταγγελία και την ψάχνανε ο 32χρονος με το αγοράκι. Το κατήγγειλε και καλά έκανε και μπράβο της. Μπράβο της. Έπρεπε να το έχει κάνει νωρίτερα, αλλά κανείς δεν ξέρει τον ψυχισμό αυτής της γυναίκας. Πήγαν λοιπόν οι αστυνομικοί στο σπίτι, ψάξανε για το κινητό του, το είχε πετάξει στη θάλασσα. Αυτός ο πολύ γενναίος άντρας
Και ψάχνουν τώρα, αναζητούσαν το κινητό του, διότι ψάχνουν να βρουν τα βίντεο που είχε ανεβάσει στα. Ψάχνουν να βρουν τα βίντεο και αν τα είχε ανεβάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και επίσης αναζητούν, λέει, αν έχει ανέβει το βίντεο από τον τελευταίο ξυλοδαρμό, καθώς και άλλα σεξουαλικού περιεχομένου τα οποία εντοπίστηκαν στο κινητό του. Τι να πω, τι ντροπή να πω, τι ντροπή, τι ντροπή. Θα αφαιθεί ελεύθερος, τι θα κάνει αυτός? Ποιος να ξέρει, δεν είμαστε και δικαστές εμείς εδώ, ούτε ανακριτές, ούτε εισαγγελείς, τίποτα από όλα αυτά. Αλλά θα αφαιθεί με περιοριστικούς όρους, να μην πλησιάζει το σπίτι ας πούμε. Τέτοιο, μάλιστα. Είναι και 20. Για πάμε να δούμε. Όχι να δούμε, θα δούμε. Γίνεται με τον πόλεμο, εννοείται. Σας έχω πει ότι έχουν κατάπαυση του πυρός. Σας το έχω πει. Ναι. Το ξαναλέω. Άλλο αυτό. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι και επανερχόμαστε.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Τώρα που λέμε για κακοποιήσεις και για αυτά τα ιδεχθή εγκλήματα που γίνονται με τις γυναικοκτονίες και όλα αυτά, θέλω λίγο να ασχοληθούμε γιατί με την υπόθεση της, του κοριτσιού αυτού της Λιανά στη Γαλλία, της 11χρονης που βρέθηκε νεκρή μέσα σε αποθήκη με βασικό κατηγορούμενο ένα 41χρονο, τον Ζερόν Μπαρελά είναι το όνομά του, Ζερόν Μπαρελά. Έτσι. Και αυτή τη φορά, γιατί ρε παιδιά, γίνονται πράγματα, γίνονται αυτά τα ιδεχθή εγκλήματα και περνάνε, σου λέει, τα Γαλλία, ναι, διεθνή είναι αυτά, περνάνε έτσι, μια ολόκληρη ιστορία κρύβεται κάτω από τις υποθέσεις αυτές και ιστορίες οι οποίες δεν χειρίστηκαν όπως θα έπρεπε. Αυτή τη φορά στο στόχαστρο λέει της αστυνομίας αυτού του που είναι υποπτός για τη δολοφονία του παιδιού, μπήκε ο πατέρας του, ο οποίος είχε ένα πλούσιο ποινικό μητρό. Είχε εμπλακεί επανειλημμένα σε υποθέσεις σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων. Ο οποίος γιατί δεν ήταν φυλακή, έλαντε. Λέει η δικαστική πηγή, η οποία επιβεβαίωσε σε γαλλικό κανάλι πληροφορίες, ότι το 13 είχε γίνει καταγγελία σε βάρος του από την ίδια την εγγονή του, του πατέρα του υπόπτου, έτσι, όχι του υπόπτου, του ίδιου. Το κορίτσι αυτό που σήμερα είναι 26 χρονών κατήγγειλε τότε διάφορα γεγονότα που φέρεται να συνέβησαν όταν ήταν μεταξύ 10 και 13 ετών στο σπίτι του παππού της. Ξαναλέω, από το 10 μέχρι το 13, 3 χρόνια, όταν το κοριτσάκι ήταν 10 χρονών. Η ίδια πηγή λέει ότι μετά την προκαταρκτική έρευνα τον Οκτώβριο του 2015 ξεκίνησε δικαστική έρευνα από την εισαγγελία και ο κατηγορούμενος ανακρίθηκε από το δικαστικό σύστημα και ένας ανακριτής αποφάσισε να θέσει τον πατέρα του Μπαρελά, του υπόπτου για την δολοφονία της Λιανά, υπό την ιδιότητα του επικουρούμενου μάρτυρα. Αυτός ο ανακριτής που είχε αυτή τη φαϊνή ιδέα, η πράξη αυτή, η απόφαση, είχε ως αποτέλεσμα να μην κατηγορηθεί επίσημα ο πατέρας του 41χρονου σε σχέση με αυτά τα γεγονότα του βιασμού, της κακοποίησης της εγγονής του. Και μετά το πέρας της έρευνας, ο ανακριτής εξέδωσε απόφαση απόρριψης των καταγγελιών το 21. 8 χρόνια τους πήρε να ερευνήσουν. Το 21 απέρριψαν τις καταγγελίες. Και ασχήθηκε έφεση κατά της απόφασης απόρριψης στο ανακριτικό τμήμα, λέει, του εφετείου, προτού αποσύρει την έφεση. Και το ανακριτικό τμήμα αναγνώρισε την απόσυρση αυτή με απόφαση που εκδόθηκε το 22. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες, να μην σας λέω τώρα τα νομικά κτλ., έκλεισε η υπόθεση. Ο αδερφός του, αυτού που κατηγορείται ότι σκότωσε τη Λιανά, συνελήφθη τη Δευτέρα στο πλαίσιο έρευνας για βιασμό ανηλίκου, βιασμό της συζύγου του, απαγωγή και απειλές και πράξεις που διαπράχθηκαν μεταξύ του 7 και του 17, 10 χρόνια ολόκληρα. Λοιπόν, βγήκε ο Μακρόν και είπε ότι το ζήτημα εμπιστοσύνης στους θεσμούς της χώρας έχει κλονιστεί και προειδοποίησε έναντι, λέει, κάθε βιασύνης στη θέσπιση νόμων και έναντι κάθε δημαγωγίας, την ώρα που η κυβέρνηση και το κοινοβούλιο αναμετρώνται με νομοθετικές ή κανονιστικές προτάσεις μπροστά σε αυτό το ζήτημα. Προηγμένες χώρες, σου λέει, πολιτισμένες και ευρωπαϊκές. Οι δικηγόροι των θυμάτων επέκριναν και τη γαλλική εκτελεστική εξουσία και την έλλειψη μέσων για τη δικαιοσύνη για τις παραλήψεις που έχουν παρατηρηθεί σε διάφορες υποθέσεις. Αυτός ο τύπος που συνελήφθη για τη δολοφονία της Λιανά, και απαγωγή και δολοφονία, και τώρα αντιλαμβάνεστε, δεν είχε ποτέ συλληφθεί ή κλητευθεί. Είχαν γίνει εναντίον του καταγγελίες πάρα πολλές για σεξουαλική βία εναντίον ανηλίκων. Τίποτα, τον αφήνανε. Και θα σας πω τώρα να διαβάσω μία δήλωση για να ξέρετε πώς θα εκφράζεστε όταν σας τύχει να προσπαθείτε να καλύψετε εγκληματικές παραλήψεις. Όχι εγκλήματα, έτσι, μακριά από μας. Είναι σαφές πως υπήρξαν έκδηλες δυσλειτουργίες. Πρέπει ωστόσο να κατανοήσουμε τι εμπίπτει στις ατομικές ευθύνες και τι στις συστηματικές δυσλειτουργίες στο σύνολο των εμπλεκόμενων δημοσίων υπηρεσιών. Ο Μακρόν το είπε αυτό, παιδιά. Είχαν υπουργικό συμβούλιο. Είναι η εμπιστοσύνη στους θεσμούς μας που επίσης διακυβεύεται, είπε την ώρα που είχαν βγει στους δρόμους χιλιάδες άνθρωποι και διαδήλωναν και εξέφραζαν την οργή τους, όπως έκαναν κάνουν τις τελευταίες μέρες χιλιάδες άνθρωποι σε όλη τη Γαλλία. Και επειδή πρέπει να γίνει και η σχετική διοικητική έρευνα, ξεκίνησε αυτή η δυτική έρευνα, διοικητική, η οποία, λέει, ανέθεσε στις γενικές επιθεωρήσεις της αστυνομίας και της δικαιοσύνης, ανατέθηκε, και τώρα στις 19 του μηνός περιμένουμε να μάθουμε την απόφαση. Και επίσης, σας το είπα, θα το ξαναπώ για να το εμπεδώσετε, να το μάθετε να το λέτε κι εσείς, θα το μάθω, το λέω κι εγώ. Έκκληση να αποφευθεί κάθε δημαγωγία και κάθε βιασύνη. Να περιμένουμε τα συμπεράσματα της διοικητικής έρευνας για να δράσουμε μεθοδικά και να ενισχύσουμε όλα όσα πρέπει να γίνουν υπό το φως των γεγονότων μόνο. Βέβαια, αυτό είναι μια πρόοδος, διότι νωρίτερα, μερικές μέρες πριν, είχε αρνηθεί οποιαδήποτε έλλειψη εργαλείων στους δικαστικούς θεσμούς. Οι βιαστές, πατέρας και δυο γιοι, ήταν έξω. Οι καταγγελίες μπήκανε για τον πατέρα στο σιρτάρι μετά από 10 χρόνια. Ο αδερφός ο ένας επίσης δεν ασχολήθηκε κανείς. Με τον παρελά αυτόν τον 41χρονο, με τη Λιανά, δεν ασχολήθηκε κανείς. Βρέθηκε το μωρό σε μια αποθήκη που έφυγε από το σχολείο, το παιδάκι να γυρίσει σπίτι του, και το πήρε, το απήγαγε. Τώρα, εντάξει, και το σκότωσε. Πατέρας φίλης του. Που σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος έχει και παιδιά, μεγαλώνει. Αλλά να αποφευθεί κάθε δημαγωγία, είπε ο Μακρόν. Και αφού το είπε ο Μακρόν, έτσι θα είναι. Τι να πω, εντάξει. Είπαμε, ρε παιδιά, είπαμε. Να προσπαθούμε να κάνουμε το μαύρο άσπρο, αλλά τόσο γκρι. Εδώ πέρα προσπαθεί να το κάνει πάλευκο. Α, μια που είπα μαύρο. Σήμερα, 11 Ιουνίου, είναι η μία μέρα για μας μνήμης, διότι σαν σήμερα πριν από 13 χρόνια έκλεισε η ΕΡΤ, έπεσε μαύρο. Μπορεί κάποιοι να μην το θυμάστε, εμείς το θυμόμαστε πάρα πολύ καλά. Και όχι μόνο το θυμόμαστε, όχι μόνο το ζήσαμε, όχι μόνο το βιώσαμε σε όλη του την έκταση, έτσι. Εμείς είμαστε άνθρωποι του άσπρου, της καθαρότητας, έτσι. Το μαύρο μόνο σε επίσημες εκδηλώσεις, το μικρό μαύρο φόρεμα που κόβει κιόλας, έτσι, μέχρι εκεί παιδιά. Τα υπόλοιπα, όχι. Και θυμόμαστε και δεν θα ξεχάσουμε. Έτσι, το λέω. Γιατί περνάνε τα χρόνια, συμβαίνουν άλλα πράγματα, συμβαίνουν άλλα γεγονότα, το καταλαβαίνουμε. Άνθρωποι είμαστε, δεν μπορεί να είμαστε βράχια, να είμαστε σε ένα σταθερή σε ένα μέρος μόνο. Έτσι. Κυλάει πολύ νερό στα βλάκια, αλήθεια, αλλά κάποια πράγματα δεν ξεχνιούνται. Και αν κάποιοι νομίζουν, θεωρούν ότι τα έχουν ξεχάσει οι ίδιοι ή ότι θα ξεχαστούν, νομίζω ότι κάνουν λάθος. Και μάλιστα λάθος πολύ μεγάλο. Έτσι. Να μην προχωρήσω παρακάτω, γιατί δεν χρειάζεται. Είναι και καιροί έτσι, εξαιρετικά ενδιαφέροντες σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδι. Μετά θα σας πω τα καιρικά. Ναι, παιδιά. Μέσα σε όλα έχουμε και τα καιρικά. Δεν ξεχνάμε βέβαια ότι έχουμε σε εξέλιξη τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Γεια σου Πέπη, γεια σου Ελένη, γεια σου Βασίλη. Καλά είμαστε. Εγώ το θυμάμαι το κλείσιμο της ΕΡΤ σαν να είναι τώρα. Το άκουσα, προσπάθησα να κοιμηθώ, να ηρεμήσω και λέω τι είπε. Δέχτηκα κάποια τηλεφωνήματα, ήρθα, είδα τι γίνεται. Εκατοντάδες κόσμου, εκατοντάδες έξω από την ΕΡΤ, για μέρες ολόκληρες. Σαν να είναι χθες. Το θυμόμαστε έτσι. Σαν να είναι χθες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο.

Λοιπόν, είναι, θέλω να πω τα εύκολα και τα. Και δεν μπορώ. Με την επικαιρότητα. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη αμερικανική, το τέταρτο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά στόχο στο Ιράν μετά την. Πώς το λένε, είναι και χειρία, υποτίθεται. Για δεύτερη μέρα διαδοχική. Τεχεράνη λέει ετοιμάζουμε απάντηση. Τέλος πάντων, ξεκίνησε 12 και 4 ώρα Ελλάδα σε αυτή η νέα, αυτό το νέο κύμα επιθέσεων μετά από εντολή Τραμπ, και δεν έχουν δώσει οι Αμερικανοί περισσότερες λεπτομέρειες για τους στόχους που επλήγησαν μέχρι τώρα. Τι ώρα είναι, 2 παρά 4. Η κρατική τηλεόραση η Ιρανική λέει ότι ανέφερε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στο Σιρίκ, στο νησί Κι, στη Μινάπ και στην πόλη λιμάνι Μπανταραμπάς. Οι περιοχές αυτές βρίσκονται κατά μήκος της νότιας ακτής του Περσικού κόλπου στο Ιράν, έτσι, στο Ιράν, όπου υπάρχουν στρατιωτικά και ναυτικά φυλάκια. Επίσης, κάτοικοι της Τεχεράνης δήλωσαν ότι άκουσαν σιρήνες αεροπορικής άμυνας από το δυτικό τμήμα του κυβερνητικού συγκροτήματος. Και βγαίνει και το Τασνίμ που συνδέεται με τους φρουρούς της Επανάστασης και λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν σε ένα εργοστάσιο πετροχημικών στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Ασαλούγε. Επίσης, υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος ενημέρωσε ότι οι στόχοι που δέχονται επίθεση βρίσκονται στο νότιο Ιράν και περιλαμβάνουν συστήματα αεράμυνας, ραντάρ και μονάδες διοίκησης και ελέγχου drone. Λοιπόν, αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε αυτή την ώρα, και λέει το Άξιος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν τις επιθέσεις για να αυξήσουν την πίεση στην Τεχεράνη να υπογράψει συμφωνία. Τώρα μιλάνε για διπλωματία εξαναγκασμού. Τι σημαίνει? Να ασκηθεί πίεση στο Ιράν να κάνει παραχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις. Σε αυτές τις επιθέσεις δεν συμμετέχει το Ισραήλ προς το παρόν. Προς το παρόν δεν συμμετέχει το Ισραήλ. Και λένε και οι New York Times ότι οι πιθανότητες για περαιτέρω πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έχουν ψαλιδιστεί. Διότι η αντιπροσωπεία διαμεσολάβησης του Κατάρ που είχε φτάσει νωρίτερα στη Τεχεράνη για να συνοηθεί με την Ουάσιγκτον, έτσι, να πάρει στη Τεχεράνη, η αντιπροσωπεία του Κατάρ έφυγε χωρίς να πετύχει κάτι. Οπότε είμαστε σε αυτό το σημείο. Με τις επιθέσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη. Λοιπόν, μέσα σε όλα έχουμε και το Μουντιάλ, παιδιά. Το έχουμε ξεχάσει το Μουντιάλ. Πρωτοφανές, λέει, παγκόσμιο κύπελο 48 ομάδες στο στάδιο Αζτέκα της πόλης του Μεξικού. Θα ξεκινήσει, 39 μέρες θα κρατήσει. Ναι. Στο Κατάρ που έγινε το Μουντιάλ ήταν 29 μέρες. Πώς το λένε, ξέρω εγώ, τώρα 10 παραπάνω. Να έχει ο κόσμος να βλέπει, παιδιά, τι το συζητάτε. Και η ΕΡΤ βεβαίως, πάντα κοντά στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα καλύψει αποκλειστικά το παγκόσμιο κύπελο, που θα ξεκινήσει από σήμερα, ξαναλέω, 5η 11 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 16 Ιουλίου. 104 αγώνες σε 16 γήπεδα, 4 ζώνες ώρας. Το μεγαλύτερο μέρος της δράσης θα λάβει η χώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. 78 αγώνες, σου λέει. Συγγνώμη. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Στις τοποθεσίες που απέχουν μέχρι και 3.700 μίλια μεταξύ τους, θα υπάρχουν, λέει, συνολικά 13 διαφορετικές ώρες έναρξης. Τι σημαίνει αυτό για τους τηλεθεατές στην Ευρώπη? Ότι θα υπάρχουν αγώνες που θα διεξαχθούν, παιδιά, από τα μεσάνυχτα και μετά. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Τώρα δεν υπάρχει λόγος να μπούμε στη διαδικασία να αναφερθούμε, γιατί δεν είναι και ο τομέας μας. Υπάρχει πάντα η Ερασπορ, υπάρχει το αθλητικό τμήμα του World News, στο οποίο μπορείτε ανετότατα να ακούσετε και να δείτε τι θα συμβεί και συζητήσεις και όλα τα σχετικά. Εδώ θα είμαστε για να τα καλύπτουμε. Βάζω τον εαυτό μου μέσα για κάποιο λόγο. Αφού λέει δεν θα είναι μετά τις 12, τι να κάνουμε. Θα πιάσει και εμάς, παιδιά, αφού θα είναι μετά τις 12. Λοιπόν, είναι και 47. Θέλω να σας πω κάτι. Εχθές είχαμε εκείνη τη χαλαζόπτωση
το μεσημέρι στο λεωικανοπέδιο των Ιωαννίνων, στη Παιδινή κυρίως. Ναι, σου λέει μέσα σε λίγα λεπτά δρόμοι, αυλές, αγροτικές εκτάσεις. Αυτό είναι το βασικό. Καλύφθηκαν από πυκνό στρώμα χαλαζιού. Και τώρα ότι κάποιοι αναγκάστηκαν να μειώσουν ταχύτητα οδηγή, εντάξει παιδιά, χαλάζει είναι. Δεν θα τρέξει με 120. Ό,τι λέει το σηματάκι. Υπάρχουν κάτι σηματάκι ωραία που λέει πόσο πρέπει να τρέχουμε, έτσι. Επίσης, ανάλογη ήταν λέει και η εικόνα και στην περιοχή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Τρομάξανε με τη χαλαζόπτωση. Σου λέει τι είναι αυτό το πράγμα μες τον Ιούνιο. Τώρα θέλω να στο κάνω εικόνα. Έλα παιδιά τώρα. Τώρα είχαν να καλυφθούν, διότι σου λέει μέγεθος μεγάλο το χαλάζι. Το ζήτημα είναι το εξής. Ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η καταγραφή πιθανών ζημιών σε καλλιέργειες. Αν έχουν καταστραφεί και 5 λεπτά το χαλάζι, το καταστρέφει. Έτσι. Υποδομές και ιδιωτικές περιουσίες. Αυτό είναι το θέμα. Το αν τρομάξαμε, χαλάζει. Το αν κόψαμε ταχύτητα γιατί ήταν η καταιγίδα. Και το αν δεν ξέρω τι, αυτά τώρα να είχαμε να λέγαμε. Εντάξει, όσο πιο πολλές λέξεις, όσο πιο πολλά γράμματα, πιο πλούσιο το ρεπορτάζ. Λοιπόν, σου λέει παιδιά, σήμερα θα είναι το σκηνικό σαν το χθεσινό που είναι Πέμπτη. Όμως από αύριο την Παρασκευή θα αλλάξει, σου λέει, το σκηνικό του καιρού. Τώρα, εγώ δεν θα σας τα πω όπως τα διαβάζω. Όχι, θα σας τα πω με δικά μου λόγια. Γιατί αν σας τα πω όπως τα διαβάζω, θα πρέπει για μία μέρα να πάμε να κατεβάσουμε το παλτό. Όχι. Τι θα γίνει. Έρχονται ψυχρότερες αερίες μάζες από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη προς τα Βαλκάνια και επηρεάζουν σταδιακά και τη χώρα μας. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε μία αλλαγή του καιρού που θα φέρει βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά και ορεινή Πελοπόννησο. Αυτά είναι τα θέματα, τα μεγάλα. Γιατί είναι περιοχές που έχουν επιβαρυνθεί από τις χειμωνιάτικες κακοκαιρίες και τις χειμωνιάτικες βροχοπτώσεις κτλ. Και τώρα έρχεται μέσα στον Ιούνιο να ξαναβρέξει και πρέπει να έχουμε το νου μας, μην γίνουν πάλι καταστροφές και τρέχουμε. Αυτό είναι το διατάφτα. Επίσης, λένε οι μετεωρολόγοι ότι τα φαινόμενα θα είναι τοπικά αλλά ισχυρά, αλλά εντάξει, να προσέχουμε, διότι θα έχουμε και κεραυνούς πολλούς και χαλαζοπτώσεις πιθανές και πρόσκαιρα δυνατούς ανέμους, δυνατές ρηπές ανέμου. Δεν πρόκειται, λέει, για ομοιόμορφη κακοκαιρία σε όλη τη χώρα. Είναι ένα επεισόδιο θερινής αστάθειας. Και καλά λένε οι μετεωρολόγοι, η προσοχή δεν πρέπει να περιοριστεί στην πτώση της θερμοκρασίας, δηλαδή πόσο, 15 βαθμούς δεν θα έχει. Αλλά κυρίως στις τοπικά ισχυρές καταιγίδες, τους κεραυνούς και τις απότομες, ξαναλέω, ρηπές του ανέμου. Αυτά από αύριο, Παρασκευή. Σήμερα θα έχουμε μία αστάθεια μεσημέρι και απόγευμα στις περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης, μισό λεπτό να το βρω εδώ πέρα, στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά, θα τα έχουμε αυτά. Αυτή η γνωστή καλοκαιρινή, μεσημεριανή και απογευματινή αστάθεια. Και θα έχουμε και θερμοκρασίες, για να δω εδώ θερμοκρασία, μήπως κάνουμε κάτι. Όχι, μέχρι 32, μέχρι 30 στις Κυκλάδες και την Κρήτη και ανέμους δεν θα έχουμε δυνατούς μέχρι 5 μποφόρ. Από αύριο όμως και αυτό το σκηνικό, το φθινοπορεινό θα το πω εγώ, που πρέπει όλοι να έχουμε το νου μας για να μην έχουμε ζητήματα και κυρίως οι αρχές να έχουν ετοιμαστεί, θα κρατήσει και το Σαββατοκύριακο. Αυτό παιδιά είναι το διατάφτα και δεν θέλω να αγχωνόμαστε για πράγματα που δεν τα ελέγχουμε. Τα ελέγχουμε. Όχι. Γιατί εδώ βλέπω διάφορα. Διαβάζω διάφορες αναλύσεις που λένε κάτι πράγματα περίεργα. Θα πεις γιατί πέρσι δεν είχε και πρόπερσι δεν είχε, γιατί πρόπερσι δεν είχε, πρώτη φορά βρέχει καλοκαίρι. Όχι. Αλλά εδώ οι επιστήμονες χτυπάνε κάτι καμπάνες. Α, τώρα είπα καμπάνες. Τι γίνεται, παιδιά, με τη... Εξαφανίστηκε, λέει, η ιστορική επαιτειακή καμπάνα της Ναυμαχίας των Βαρύνων από το Νιόκαστρο, στην Πύλο. Πώς? Εξαφανίστηκε
από τον διατηρητέο ιερό ναό μεταμορφώσει ο Στού Σωτήρος, που βρίσκεται μέσα στο φρούριο της πύλης, στον Ιακάστρο. Δηλαδή, εντάξει, αυτό το πολύτιμο κοιμήλιο συνδέεται άμεσα με τη μνήμη της ναυμαχίας του Ναυαρίνου, αποτελεί δωρεά Ρώσων φιλελλήνων, φέρεται να απομακρύνθηκε από τη θέση του, λέει, κάτω από διευκρίνητες συνθήκες. Και ψάχνουν να βρουν τώρα οι αρμόδιοι αστυνομικοί πού πήγε η καμπάνα, παιδιά. Πού πήγε. Εδώ, ο ραδιοφωνικός σταθμός της ΕΡΤ Καλαμάτας μετέδωσε τις πληροφορίες που λένε ότι η καμπάνα βρισκόταν κανονικά στο σημείο που είχε τοποθετηθεί τουλάχιστον μέχρι τις 29 Μαΐου. Και υπάρχει και σχετικό φωτογραφικό υλικό. Το πρωί του Σαββάτου, λέει, 6 Ιουνίου, πήγανε επισκέπτες, δεν υπάρχει η καμπάνα. Κλοπή είναι. Στο πλαίσιο κάποιες άλλες διαδικασίες απομακρύνθηκε η καμπάνα, που αν δεν είχε ακόμη διευκρινιστεί. Αλλά αν είχε απομακρυνθεί για κάποιο. Θεσμικά, θα το πω έτσι εγώ, δεν θα υπήρχε ανακοίνωση να πει τι συμβαίνει. Τέλος πάντων, ψάχνουν τώρα να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη και πού βρίσκεται σήμερα το σημαντικό αυτό κοιμήλιο. 12 κιλά είναι. Ιδιαίτερη ιστορική συμβολική αξία. Μεταφέρθηκε στην Ελλάδα στις 19 Οκτωβρίου του 2017 από το ρωσικό πολεμικό πλοίο Αζόν στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 190 ετών από την ομαχία του Ναυαρίνου, η οποία, να θυμίσουμε, ότι είναι μία από τις σημαντικότερες στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης. Γέφυρα μνήμης έχει χαρακτηριστεί, αποτυπώνει τους ιστορικούς δεσμούς φιλίας και συνεργασίας μεταξύ του ελληνικού και του ρωσικού λαού. Και ψάχνουν τώρα να δουν τι γίνεται. Γιατί δεν είναι μόνο εκκλησιαστικό κοιμήλιο, σου λέει κομμάτι της νεότερης ιστορίας. Πού πήγε, ποιος την πήρε την καμπάνα. Θα υπάρχει καμπάνα ως καμπάνα ή θα έχει γίνει μέταλλο λιωμένο, ξέρω εγώ. Τι έλεγα. Συγγνώμη, κάτι έλεγα. Α, την κλιματική αλλαγή που τυπάνε οι καμπάνες που έλεγα και μετά πήγα στην πύλο. Η Ανταρκτική, όταν σας ακούτε Ανταρκτική, τι σκέφτεται, πάγους δεν σκέφτεστε, μάλιστα. Ξεπέρασαν, λέει, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 15 βαθμούς. Καταρρύπτοντας το προηγούμενο χειμερινό ρεκόρ για την παγωμένη Ήπειρο. Τι σημαίνει, εντείνονται οι φόβοι για την επιτάχυνση της κλιματικής αλλαγής. 15,4 βαθμοί 6 Ιουνίου στη διάρκεια ενός παρατεταμένου κύματος ζέστης. Και το φαινόμενο συνοδεύτηκε από θερμοκρασίες άνω του μηδενός για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες. Ακούς Ανταρκτική, δεν σ' αρέσει το καλοκαίρι, λες θα πάω στην Ανταρκτική. 15 βαθμούς. Εντάξει. Δεν σωνόμαστε από πουθενά. Τραγούδι, δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Ευθυμίου. Σας φιλώ και σας περιμένω αύριο μετά το δελτίο στις 12 εδώ στο Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Δραματική κλιμάκωση απόψε στον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Σε εξέλιξη μπαράζ αμερικανικών επιθέσεων με τον Αμερικανικό στρατό να ανακοινώνει ότι πλήττει πολλαπλούς στόχους στο πλαίσιο επιχειρήσεων αυτοάμυνας. Το Ιρανικό πρακτορείο Μέχρ αναφέρει συγκρούσεις στη θάλασσα μεταξύ Ιρανικών και Αμερικανικών δυνάμεων. Οι Ιρανικές πηγές ανέφεραν εκρήξεις κοντά στα στενά του Ορμούζ, στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, στο νησί Κέσμ, καθώς και στις πόλεις Μινάμπ, Σιρίκ και Καργκάν. Νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είχε προαναγγείλει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν απόψε σκληρά το Ιράν, και ο πρόεδρος Τραμπ υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον διατηρεί δικαίωμα απάντησης επικαλούμενος και την κατάρριψη αμερικανικού ελικόπτερου. Από την πλευρά του, το Ιράν έκλεισε απόψε τα στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι όποιος σκάφος επιχειρήσει να περάσει θα στοχοποιείται. Διευκρινίζει ότι η απαγόρευση αφορά τόσο σε πετρελαιοφόρα όσο και σε εμπορικά πλοία. Η Τεχεράνη προειδοποίησε παράλληλα ότι η σύγκρουση ενδέχεται να επεκταθεί πέρα από την περιοχή, ενώ ο Ιρανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ απέρριψε κάθε προοπτική συμφωνία υποπίεση ή εκφοβισμό. Σύμφωνα με το Αξιός, οι τελευταίες επιχειρήσεις αποσκοπούν στο να πιέσουν την Τεχεράνη να απαντήσει στην προτινόμενη συμφωνία, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται όλο και πιο εκνευρισμένος για την καθυστέρηση της Τεχεράνης. Το Ισραήλ δηλώνει σε ετοιμότητα για ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις κατά του Ιράν, όπως δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας, προειδοποιώντας για σκληρή απάντηση αν δεχθεί επίθεση. Παράλληλα, ο Νετανιάχου κάλεσε τους Λιβανέζους να αντιταχθούν στην Χεζμπολάχ. Σοβαρά επεισόδια απόψε στο Μπέλφαστ, μία ημέρα μετά τις βίαιες αντιμεταναστευτικές ταραχές. Εκατοντάδες διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και αντικείμενα εναντίον αστυνομικών, οι οποίοι απάντησαν με εκτοξευτήρες νερού. Η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το μεταναστευτικό εντείνεται, ενώ σύμφωνα με υπουργούς, αρκετοί άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους έπειτα από στοχευμένες επιθέσεις κατά μεταναστών και μειονοτήτων. Μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας και συσπήρωσης της κομματικής βάσης έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι η Κυριακή της μεγάλης εκλογής θα είναι μία και πως στόχος πρέπει να είναι η αυτοδυναμία. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα οφείλει να αποφύγει την ακυβερνησία και τις πολιτικές περιπέτειες που, όπως είπε, θα έθεταν σε κίνδυνο τις... Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα οφείλει να αποφύγει την ακυβερνησία και τις πολιτικές περιπέτειες που, όπως είπε, θα έθεταν σε

0: σε πόλη της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, τραυματίζοντας τουλάχιστον 12 άτομα. Ένας ηλικιωμένος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, μιλώντας σε αξιωματικούς στην ναυτική βάση του Γκουαντάναμο, που ειδοποίησε την Κούβα να μην επιδιώξει την απόκτηση οπλικών συστημάτων που θα μπορούσαν να απειλήσουν αμερικανικά εδάφη. Θα προκαλούσαν μια αντιπαράθεση που δεν θα μπορούσαν να αντέξουν, τόνισε. Συνελήφθη 32χρονος στον οροπό μετά από καταγγελία της σύζυγου του για επαναλαμβανόμενη κακοποίηση. Κατηγορείται ότι βίντεο σκοπούσε και αναρτούσε στο διαδίκτυο τις πράξεις του. Η τελευταία επίθεση φέρεται να έγινε μπροστά στον 8χρονο γιο τους. Η γυναίκα είχε απευθυνθεί και στο παρελθόν στην αστυνομία, αποσύροντας στη συνέχεια όμως τις καταγγελίες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές αναμένονται στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στη συνέχεια κοντά σας, Γιάννης Ευθυμίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: με τα ωραία σου. Εσύ η ραδιομαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το άστο από κάτω, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα 5ης 11 του μηνός. Κύριος Βασίλης Νικολόπουλος είναι στα πλήχτρα μαζί μας. 210-6009-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής, και πάμε να ξεκινήσουμε πηγαίνοντας πίσω το 1989 στο Επιγόντος, όπου ήταν ο Άκης Πάνου μαζί με την ορχήστρα του και τραγουδούσε «Πες μου παππού, τι να σου πει».

Λοιπόν, καλημέρα κύριε Γιάννη. Σε όλη τη ραδιοπαρέα μας, καλή εκπομπή αφιερωμένο το επόμενο όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Ρούλα από τον Καναδά. Καλημέρα, καλή εκπομπή Γιάννη και σε όλη την παρέα. Λέει φίλη μας η Μάχη από το νησί, αφιέρωσε λέει το επόμενο όσους ακούνε την εκπομπή. Και αυτό που λέει η φίλη μας, Στράτος και ξερό ψωμί. Εγώ καλά σου τα έλεγα, αλλά εσύ δεν φερόσουν ανάλογα.

Ερωτευμένος με τη νύχτα, μας είπε ο Βασίλαρος. Τι να κάνουμε, άλλου βεληνικούς και διαμετρήματος τραγουδιστές τότε, άλλου τώρα. Καλά λέει ο Ερβανίτης. Με αυτά που παίζεις, οι νέοι τι έπρεπε να κάνουνε. Τι κάνουνε, ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Όπως εδώ ας πούμε, Κώστας Μοναχός, τη νύχτα όλα επιτρέπονται. Μη μου τη χαλάς τη νύχτα, Καρουσάκης, νύχτα ονειρομάνα.

λέει ο Αρβανίτης, βαράς αλίπητα. Τι αλίπητα, παίζουμε τραγούδια που κάποτε γινόταν πανηγύρι. Ωραίστε, Καρουσάκης, Κώστας Καρουσάκης. Έφυγε και πρόσφατα, δηλαδή τώρα κοντά. Μη μου τη χαλάς την ύφερα.

Λοιπόν, για πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο. Κάτι για μας. Έλα, Νικόλα.

0: απολαυτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Και μετά τον Κώστα τον Καρουσάκη, κυρία Μαριάνθη Κεφάλα, νύχτα ονειρομάνα. Για μένα ποιος, σκάρτες οι ζαριές. Να μην βάλω και μια μολυβιά να την αφιερώσω στο Ραβανίτη.

Νύχτα ονειρομάνα λοιπόν, και έχω πει κατ' επανάληψη και δεν θα πάψω να το λέω ποτέ ότι το επόμενο τραγούδι, παρόλο που έχει χρόνια η συγκεκριμένη τραγουδίστρια να ακουστεί, μ' αρέσει πάρα πολύ. Για μένα, ποιος. Θα δώσω την απάντηση αγγλικά. Nobody.

κυρία Έλενα Γιαναγκάκη, λοιπόν, για μένα ποιος. Είναι γνωστό ότι ο Χιώτης έγραφε τραγούδια και έδινε σε πολύ κόσμο. Ένα από αυτά, λοιπόν, είναι και το επόμενο, το οποίο σε πρώτη εκτέλεση το είπε ο Μανώλης ο Αγγελόπουλος. Λέγεται «Σκάρτες οι Ζαριές». Εδώ θα ακούσουμε όμως μια επανεκτέλεση. Συνήθως δεν βάζω επανεκτελέσεις, αλλά αυτή μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί η μικρή είναι αισθαντική. Κατερίνα Σκορδαλάκη, «Σκάρτες οι Ζαριές». Σε είδα, καπετάν Λαμπρό, από τη Μυτιλίνη.

Και μια και ακούσαμε τραγούδι που πρώτο είπε ο Μανώλης ο Αγγελόπουλος, είπαμε ήταν του Μανώλη του Χιώτη και η στοιχή και η μουσική, το επόμενο ήρθε η ώρα του Αρβανίτη. Το επόμενο να τα αφιερώσω στον καλό φίλο και συνεργάτη τον Κώστα τον Αρβανίτη. Όταν τον το πήγανε στο καμαρίνι αυτό το τραγούδι δεν ήθελε να το πει. Είχε δίκιο, γιατί μετά από ένα χρόνο έφυγε. Μολυβιά.

Λοιπόν, Μολυβιά λοιπόν, ένα τραγούδι το οποίο του το πήγε αυτός που έγραψε τη μουσική, ο Λευτέρης ο Σέρβας, ο βιολιτζής, του το έδωσε και τα λοιπά. Στίχη είναι του Λευτέρη του Σπυρόπουλου, το 1988. Κατά τον ίδιο τρόπο το μου έλεγε ο αείμνηστος Χαψιάδης ότι του πήγε ένα τραγούδι στο Καμαρίνι το «Όταν χορεύεις μάτια μου», το διαβάζει, του λέει ρε εσύ Λευτέρη, αυτό εδώ τι είναι τα Μπολσόι, ποιος τα ξέρει αυτά, και ο Νουρέγεφ, δεν λέω εγώ τέτοια πράγματα. Πες από εδώ, πες από εκεί. Ο Χαψιάδης λοιπόν γυρίζει και του λέει ο Αγγελόπουλος, θα φωνάξουμε το παιδί που έχουμε εδώ βοηθό στα Καμαρίνια και θα τον ρωτήσουμε. Αν ξέρει ποιος είναι, θα το πω το τραγούδι. Το λεγόμενο Καμαρίνι Μπόι. Φωνάζει λοιπόν τον πιτσιρικά, του λέει, να σε ρωτήσω κάτι, τι είναι τα Μπολσόι, ξέρεις τι είναι τα Μπολσόι? Γυρίζει ο μικρός και του λέει, βεβαίως κύριε Μανώλη, τα πιο διάσημα μπαλέτα στον κόσμο. Και ο Νουρέγεφ, ο πρώτος χορευτής τους. Θα το πω, λέει λοιπόν. Και έτσι είπε και το τραγούδι αυτό του Χαψιάδη, το «Όταν χορεύεις μάτια μου». Βέβαια, άλλες εποχές, άλλες καταστάσεις. 1999, παραλία Βοστόνης, κάθομαι μαζί με ένα φίλο μέσα σε μια... δεν θυμάμαι τι ήταν, Κορβέτ νομίζω ήταν, και συζητάμε, και εκεί που κουβεντιάζαμε μεγάλες εποχές καψούρας και πολύ ζόρι, καθόμαστε λοιπόν και σκαρώνω το επόμενο τραγούδι, το Κυνηγημένο, γιατί όντως ήμουν κυνηγημένος από εκεί. Έρχομαι στην Ελλάδα, το δίνω του Κουρδάτζη, του λέω, ρε Σιμίτσο, αν βάζεις μουσική, το διαβάζεις, μου λέει, ωραίο είναι Γιάννη, θέλει κάτι λούπες, τέλος πάντων να το φτιάξω. Το φτιάχνει λοιπόν, το δίνει σε ένα φίλο να το κάνει demo, έμεινε έτσι. Κάποια στιγμή λοιπόν μπλέκω με τον Καρόπουλο να κάνω διαφήμιση στα έπαυλης, τα μαγαζιά που είχε με τις κουρτίνες και με τα τέτοια τότε. Ο Χρήστος τραγούδαγε βεβαίως. Όταν είδε το τραγούδι μου λέει, θα το πω εγώ ρε εσύ. Πάμε λοιπόν στον Αργυρίο, στο στούντιο εκεί στο 111, να το γράψουμε. Είχε πάει ο Κουρδάτζης, έβαλε μουσική, έβαλε μπουζούκια, έβαζε τζουράδες και μπαγλαμάδες, τι άλλο ήθελε. Και έρχεται και ο Χρήστος να το πει. Λοιπόν, όταν τελείωσε μου λέει, πες του Τάκη να σου δώσει τη φωνή σε ένα CD ξεχωριστά. Του λέω, τι την κάνεις? Βρε, πες το να σου τη δώσει και φέρ τη σπίτι. Πάμε λοιπόν, κάθεται νότα ο Κουρδατζής και το κουρτίζει στο Μελοντάιν. Λοιπόν, μόλις το τελείωσε μου λέει, πάρ' το και πήγαινε το στον Τάκη τώρα. Έρχεται κάποια στιγμή ο Καρόπουλος να τα ακούσει και λέει, πω, το σκίσα το τραγούδι. Ολόσως θα του είπε. Το είπα εγώ, ο Αργυρίου και ο Κορδάτζης έχουμε πέσει κάτω και χτυπιόμαστε. Λέω, καλά, εντάξει. Τέλος πάντων, πάντως το τραγούδι έγινε. Κυνηγημένος. Καλημέρα στο Μιχαλάκη, τον Τζακίρη, που μας ακούει στο δρόμο.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από τη Χαλκίδα. Καλημέρα Γιάννη και από μένα. Αυτό το κομμάτι λέει το έχεις γράψει εσύ? Βεβαίως. Αφιερωμένο σε μια ψυχούλα η οποία έφυγε πριν από 3 χρόνια από τη ζωή. Μας ακούει εκεί ψηλά, δεν πειράζει. Σκίζει λέει. Ο Βοσκόπουλος μου έλεγε ότι Γιάννη, για να γράψεις τραγούδι πονεμένο πρέπει να είσαι καψουρεμένος. Σώπα καημένε. Τέτοιο πράγμα. Όπως ας πούμε και το επόμενο. Τώρα βέβαια δεν είναι καψουρεμένο, ήταν παραγγελιά για ταινία αυτό. Όταν ο Παπαδόπουλος ο Λευτέρης πήγε το Μίμη τον Μπλέσσα το Σουμού που τραγουδούσε ο Στράτος για να τον δει. Εκεί μαζί με την Αλλιφραγκή. Του λέει ο Μίμης ο αείμνηστος, πω πω ρε τι είναι αυτός ρε. Ορατό της μηδέν.

Λοιπόν, άντε να κλείσουμε την ώρα με μια ρήτα, να μας πάει μέχρι το ακριβώς, να έρθει ο Μπακάκος να πει δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε πάλι εδώ. Λοιπόν, την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Εθνική Οδό. Κατεβαίνουμε Αθήνα, ακούμε λέει λαϊκά μονοπάτια. Λοιπόν, καλημέρα είπα και στο Μιχαλάκη τον Τζακίρη. Πάει στο Βόλο να φορτώσει ψαράκια. Μας ακούει και αυτός. Λοιπόν, Ρίτα, και επιστρέφουμε. Για πάμε. Αυτός ο άνθρωπος, αυτός. Πω πω τι γινότανε. Πού είναι αυτά βρε.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Δραματική κλιμάκωση σημειώνεται απόψε στον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν, με μπαράζ αμερικανικών επιθέσεων και αυξημένη ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε πολλαπλούς στόχους στο πλαίσιο, όπως αναφέρει, επιχειρήσεων αυτοάμυνας. Το ιρανικό πρακτορείο Μέχρ αναφέρει συγκρούσεις στη θάλασσα μεταξύ Ιρανικών και Αμερικανικών δυνάμεων. Οι Ιρανικές πηγές ανέφεραν εκρήξεις κοντά στα στενά του Ορμού, στο λιμάνι Μπανταραμπάς, στο νησί Κέσμ, καθώς και στις πόλεις Μινάμπρ, Σιρίκ και Κοργάν. Ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας στο Fox News δήλωσε ότι τα αμερικανικά μαχητικά επιχειρούν στον εναέριο χώρο του Ιράν. Ανέφερε ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι με τους οποίους μίλησε τους ζήτησαν να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί. Ωστόσο, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος διαψεύδει ότι υπήρξε οποιαδήποτε επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Το πρακτορείο Τασνίμ αναφέρει ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Νωρίτερα, ο Υπουργός Άμυνας είχε προαναγγείλει σκληρά πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ουάσιγκτον διατηρεί δικαίωμα απάντησης επικαλούμενο στην κατάρριψη αμερικανικού ελικόπτερου. Από την πλευρά του, το Ιράν έκλεισε απόψε τα στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι όποιος σκάφος επιχειρήσει να περάσει θα στοχοποιείται. Διευκρινίζει ότι η απαγόρευση αφορά τόσο πετρελαιοφόρα όσο και εμπορικά πλοία. Ωστόσο, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ αναφέρει ότι τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται προς και από τα στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι η σύγκρουση ενδέχεται να επεκταθεί πέρα από την περιοχή, ενώ ο Ιρανός πρεσβευτής των ΟΗΕ απέρριψε κάθε προοπτική συμφωνία, υποπίεση ή εκφοβισμό. Σύμφωνα με το Axios, οι τελευταίες επιχειρήσεις αποσκοπούν στο να πιέσουν την Τεχεράνη να απαντήσει στην προτινόμενη συμφωνία, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται όλο και πιο εκνευρισμένος για την καθυστέρηση της Τεχεράνης. Το Ισραήλ δηλώνει σε ετοιμότητα για ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις.